κάρτα. Λοιπόν, γιατρέ μου, κανόνισε, Αλέξανδρε. Κανόνισε. Για πάμε να ανέβουμε τώρα στα 5 λεπτά. Λέει το μηνυματάκι που σε άκουσε. Λέει και η γυναίκα μου, λέει: φαίνεσαι φανταστικό. Κανόνισε να πάμε ομαδικά στο γιατρό, έτσι. Κανόνισε να ψάχνουμε. Να, έχουμε και την νοσοκόμα εδώ την Αθηνά. Θα πάμε κάτω στο κρατικό. Κανόνισε να πάμε ομαδικά. Πάμε να ανέβουμε, παιδάκια τώρα. Πάμε να ανέβουμε. Έλα, έλα, δεν θέλουμε τέτοια. Έχουμε μία ώρα ακόμα εδώ στο Μάχη 99,8. Θα μου φορτώσετε, μου πάτε στο χωριό και θα πάτε έτσι. Πάμε για το φίλο μου τον Ευγένιο που είναι απέναντι στο νησί Τζιτζιά.

0: μη θυμάμαι σε.
1: Καλημέρα στο φίλο, είναι τα μηνύματα είναι σοριδών. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι από το Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα Τόλι μου. Έλα Ρομπίνιο να χορέψουμε με τα μπριζολάκια. Έλα παλικάρι μου στη Λευκάδα.

Εγώ πάντως γειτονιά εδώ δεν. Γειτονιά εδώ δεν. Θα περιτριγυρίζω στη γειτονιά και στην Πέτρου Ράλι. Στη γειτονιά στην Πέτρου Ράλι. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μανώλη μου Γαριφάλου. Καλημέρα λέει στην καλύτερη μουσική εκπομπή στον κόσμο. Λοιπόν, θα το κανονίσουμε αυτό, Λεβεντάκο μου. Θα το κανονίσουμε. Λοιπόν, κύριος Γαριφάλου, ο ιός όμως, έτσι. Γιατί είναι και ο μπαμπάς εδώ. Θα πείτε από εκεί παίρνουνε. Η οικογένεια που δίνει και πάνε πάρα πάρα πάρα πολύ καλά με τον Γιώργο μας τον Γαριφάλου που τον ακούτε, τον απολαμβάνετε Σαββατοκύριακα με πρωινό καλό καφέ, δεν το συζητάμε, εδώ είναι με τον ιό. Παλικάρι μου, αυτό θα γίνει με την νέα σεζόν, έτσι, να αρχίσουμε. Να πω καλημέρες σε ένα συγκινητικό μηνυματάκι από την Βάσο μας, το 165 η Βασούλα, από τον Πειραιά. Βάσο μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς, πραγματικά το λέω, έτσι. Αυτές είναι οι διακοπές, να είμαστε και να περνάμε όμορφες στιγμές με αγαπημένα μας πρόσωπα και ξέχνιαστα. Λοιπόν, παναθεμάστε, έχω χαρτομάτιλα, ένα χαρτάκι μου δώσαν εκεί πέρα. Έλα, έλα, δεν θέλω τέτοια τώρα. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε την Πουμπουλίνα μας εδώ, την Πουμπουλίνα, τη Φιλιό Πυργάκη, με παπούτσια σκονισμένα. Εγώ ξυπόλυτος θα πάω.

Τραβώθηκε ο σβέρκος μου να κοιτάζω πάνω. Τραβώθηκε ο σβέρκος μου να κοιτάζω. Πάμε Λευκάδα. Χριστάκο μου, φίλε μου καλέ, Χρήστο από το Κερατσίνι. Λοιπόν, σε έχουμε λέει στην καρδιά μας. Χρήστο μου, έχω διαβάσει, έχω πάρει τον τελευταίο καιρό, έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό και έχω πάρει μηνυματάκια σου. Αναφέρομαι στον φίλο μου, τον αστυνομικό, τον Χρήστο από το Κερατσίνι. Που να είναι καλά του παλικάρι. Πρέβεζα.

0: Λοιπόν, να πούμε τώρα καλημέρα. Τώρα άφησα τα κορίτσια να ειλικρινά, το Σοφίνι και την Στέλλα, τα κορίτσια που διακοπούλες εκεί, τα διακοπούλες, καλά κάνανε, καλά κάνουνε, να ακούσουν το τραγουδάκι και να το χορέψουν. Τώρα θα τους πω τις καλημέρες και καλή συνέχεια στις διακοπές τους. Είναι το Σοφίνι, πολυσμαλάκι και εκείνο εκεί, αλλά είναι λίγο αυστηρό. Λοιπόν, στο Σοφίνι και την Στέλλα μας που σηκώθηκαν να χορέψουνε και καλά κάνουνε. Ξεσηκωθήκαμε. Χαμόγελα, δεν το συζητάω. Λοιπόν, πάμε και στον Χολαργό πάλι και με την φίλη μας την Κατερίνα. Να πούμε και καλημέρα στην Γογούλα. Θα είναι καλά και θα είμαστε όλοι καλά. Λοιπόν, Κατερίνα, Χολαργός, η Σοφία.
1: Και για να το λες εσύ.
0: Για να το λέω, Μιχάλης κάτι ξέρει, έτσι. Και για την Σοφία, τι γίνεται. Λοιπόν, την Μαρία, τον Ξανθό, τον Άγγελο, την Εύη, την Δασκάλα, αλλά και την Γογούλα. Να κάνετε πολύ καλή δουλειά. Να κάνετε πολύ καλή δουλειά, σας το λέω. Γεια σου, Γρηγόρη. Βοτανικό. Ένα το Σοφίνι με τη Στέλλα. Για κοίτα τα πολύ σμανάκια. Για κοίτα τα πολύ σμανάκια. Σε σαλώσανε. Και να με σταματήσουν εμένα στο δρόμο και να μου πούνε άδεια δίπλωμα τώρα, έτσι. Άιντε τώρα. Άιντε τώρα. Άδεια δίπλωμα.
1: Κάτι ξέρει.
0: Ή να με βάλουν να αμφισήξω. Ή να με βάλουν να μου πούνε φύσα, κύριε. Όλα λα, όλα λα.

να το λέω εγώ, κάτι ξέρω. Γιώργο μου Γαριφάλου, έχουμε λίγο χρόνο να ακούσετε το τραγουδάκι. Έχετε χρόνο, έτσι. Έχουμε, δεν έχουμε χρόνο. Έλα, έλα, καλοκαίρι είναι, μεγάλη μέρα. Λοιπόν, καλοκαίρι, μεγάλη μέρα, μεγάλη νύχτα. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα, τα χορεύουμε όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Είναι μια τέλεια σεζόν. Λοιπόν, και για το φίλο μου τον Γιώργο που ζήτησε βασιλείου. Τι να τον κάνουμε.

0: κάνουμε και το Βαγγέλη να δακρύσει. Βαγγελάκο μου, Βαγγέλη, θες να πάρουμε 2-3 κυπελάκια παγωτό? Αυτά τα ρόκερ, ρε. Ναι, αυτά τα ρόκερ, τα παγωτά. Βίκη μου, γαλάτσι. Να το το παλικάρι, έσκασε μύτη. Έλα Γιώργο μου, ταξιτζή μου, στον Άγιο Δημήτριο.
1: Πάμε για καφέ, κάνε κοπάνα, πάμε παραλία. Πάμε να γράψουμε.
0: Λοιπόν, μια και το λέει τόσο σορτσάκι, λέει, λέει, το φτιάξαμε. Καλημέρα φιλαράκι μου, λεβέντη μου. Και λέω αύριο να πάω να πάρω ένα σορτσάκι, αλήθεια. Αλήθεια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο με το Mercedes στο ταξί. Αν πάω ξεφράκοντας κασογωρίζω, αδερφέ, να έχω να σα έτσι. Αν με κοροϊδεύουνε, κάθε μου πείτε, θα είναι Αθηναίος, κάνει και σταθμό, κίνος εκεί. Και να πάω με κανένα παντελόνι σχισμένο, έλα. Έλα, με κοροϊδεύουνε, κάτι τώρα εκεί, στην κουρούτα. Αν μην έχω ένα παντελόνι αλαξά που λένε ρούχα κοντά. Γεια σου, Γιωργάκο μου. Γεια σου, Λεβεντάκο μου.
1: Είσαι βασανάκι.
0: Τώρα να πάω κάγω τώρα εκεί στην Αμαλιάδα. Και να με κρίνουνε τώρα. Πει του το δω στην Αθήνα πάνω, λέει, κάνει σταθμό, κάνει ράγκι.

0: Στον κύριο Γαριφάλου θα τα ακούσουμε. Ναι. Έχασε την ομορφιά του. Γι' αυτό λέμε. Γι' αυτό λέμε, παλικάρι μου. Πέρασε στο επαγγελματικό. Όπως και το ποδόσφαιρο, έτσι. Έχουν χάσει την ουσία τους, Μανώλη μου, το λέω για σένα αυτό. Μου λες για τον μπαμπά σου. Θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι. Είναι καλύτερο αυτό. Πριν 35 χρόνια, έτσι.
1: Και ένα, δύο, τρία,
0: Ταραχή στα FM. Όπω. Φανταστικός τίτλος.
1: Πάμε να ανέβει.
0: Τέλος. Πάμε να ανέβει ο κόσμος τώρα.
1: Και ένα, δύο,
0: τρία. Εμείς ήρθαμε εδώ στο μάχη να έτσι να ταράξουμε πάλι τα FM και τα ραδιόφωνα. Ήρθε το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο να ξαναταράξει πάλι. Γι' αυτό το λέμε. Αληθινό παραδοσιακό. Μάχη 99,8. Θα τις ζήσουμε αυτές τις εποχές, καλέ.

Λοιπόν, χθες στη Λευκάδα θα το σηκώσω. Κάντε λίγο υπομονή. Κάντε λίγο υπομονή με το τηλέφωνο και βγάλαμε. Κάντε λίγο υπομονή. Χθες εκεί στη Λευκάδα, μεγάλη παρέ, πήγε να σηκωθεί μια κοπελιά. Πιάστηκε το παντελόνι, φορούσε σορτσάκι. Λοιπόν, περιμένετε λίγο με το τηλέφωνο να το σηκώσω. Δεν το συζητάμε. Μισό λεπτό θα ολοκληρώσω αυτό που θέλω. Πιάστηκε το παντελόνι στη γωνία στο τραπέζι, έτσι. Και σκίστηκε τώρα η κοπελιά. Εντάξει, φανταστείτε αυτά τώρα τζιν. Μπορεί να, και αυτά τα μοδάτα εκεί πέρα, τα λεπτά τα τζιν. Είναι που είναι και λίγο σκισμένα. Πιάστηκε στη γωνία, σκίστηκε. Άκου θυμητικό που είχε αυτό που ταξιζεί τώρα να μου το πει. Που είπα θα πάω να πάρω ένα σορτσάκι και εγώ κακομύρισε γιν. Μπάω έτσι κάτω. Στα πανηγύρια μου λέει που θα πα. Μην πιάστηκε το δικό σου σορτσάκι και. Και. Να το συνεχίσω το και ναι, όχι Γιώργο. Να το συνεχίσω. Να το συνεχίσω, αν σκεφτεί το σορτσάκι. Θα πιάσω την μπάρα εγώ, λεβέντη μου. Πάμε ταραχή. Αθηνά μου, να σε καλά, να περάσεις όμορφα κι εσύ. Σε ευχαριστώ. Εντάξει, βέλα, ρε, στο τέτοιο μια εβδομάδα είναι ο 15 Αύγουστος πάλι. Θα πάρετε για όνομα, θέλω κι εγώ. Λέει κι εγώ δεν θα πάρει άδεια καθόλου.

Όχι, θα το πεις, θα το πεις και θα το διαβάσω. Θα το πεις και θα το διαβάσω. Γιώργο μου, να σε καλά. Πάμε να περάσουμε, να χορέψουμε λίγο κι άλλο. Το Ξωτάκι λέει, είδες που σε έχει, λέει, Μιχάλη. Όχι μόνο στον 7ο ουρανό, όχι στον 7ο όροφο, αλλά και στον 7ο ουρανό. Είναι ωραίο για το τραγούδι το άλλο, έτσι. Γεια σου, Ταρυφάκο. Όποτε μπορείς. Με γουρνοπούλα από το Βραχάτι.

Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Άρχισα, λέει, να σε ακούσω, ήμουν έξω, λέει. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, καλά να περάσουμε. Τα σέβη μου. Τα σέβη μου σε όλο το ακροατήριο. Λοιπόν, είναι η Δαλένα. Ξεκίνησε και η Δαλένα μας από την Καλαμαριά να κάνει διακοπές. Λογικό είναι, μετά από τόσο καιρό, Δαλένα μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι σήμερα, περισσεύονται τα τραγουδάκια. Μετά από τόσο καιρό, έτσι, από Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, να πάει στην Πετρούπολη, δεν θα πω τα επόμενα που θα πας, να δει φίλους γνωστούς, είναι λογικό. Και εγώ σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, ο στόχος σου τελικά έχει επιτευχθεί, το επάγγελμά σου, αυτό που αγαπούσες, Δαλένα, αυτό που αγαπούσες, που έκανες τόσες προσπάθειες και με συγκινεί όλο αυτό. Λοιπόν, καλές διακοπές, Δαλένα μου, να είσαι καλά. Μα κάποια στιγμή πρέπει να το πω, τη Δαλένα. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να το πω. Ξεκίνησε με τη δικηγορική. Δεν λέω άλλα. Ξεκίνησε με τη δικηγορική. Τι πάει μετά? Όλα, λα.

Λοιπόν, Ευγένιε, θα το παλέψουμε. Κοιτάζω και λίγο, παιδάκια, είμαστε, έχουμε, ναι, 1:35. 1:35. Θα το κοιτάξω, παλικάρι μου, να πούμε καλημέρα στην φίλη μας, την αγάπη από τον Κολονό, την Φραουλίτσα. Ας, αυτό θα το κανονίζουν οι συνθήκες τώρα. Είναι η τελευταία μέρα. Είναι η τελευταία μέρα. Βγάλαμε και γραμμούλες στον αέρα. Και μας έχει πάρει λίγο από πίσω, έτσι. Έμα από κάτω μας πήρε και από πίσω μας πήρε λίγο. Άστο τώρα από πίσω, πάτε παρεξηγηθείτε. Έχουμε μείνει πίσω στα τραγούδια, για όνομα Θεού και της Παναγίας. Τεκάν! Έλα, Γρηγόρη μου, εκεί στο γραφείο κινήσεως, το αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Έτσι να μαρτσάρουν τα λεωφορεία να ακούγεται στον 7ο.

Εγώ να μην χαλάσω τη διάθεση, να μην χαλάσω τη διάθεση, να μην χαλάσω τη βραδιά. Έτσι, αλλά το ζούμε όλοι μας λίγο πολύ έτσι. Με τον γείτονα, με τα παιδιά, με τους συγγενείς. Το τραγουδάκι πότε το έχει τραγουδήσει ο Νότης ο Σφαγιανάκης με το προξενιό. Πότε έχει γυρίσει. Λοιπόν, έχει βγει ένα κίνημα τώρα. Και αναφέρομαι πάνω στο κίνημα αυτό με τα διαμερίσματα αυτά. Εγώ τα έλεγα πάντα και θα τα λέω πάντα MRB. Όχι τον Airbnb. Γιατί έρμα είναι. Έχει βγει ένα κίνημα. Ξεκινάει ένα κίνημα. Έτσι, μας αγοράσανε τα πάντα όλα. Πήρανε τα πάντα όλα. Έρχονται. Τι είναι, Ισραηλινοί, Τούρκοι. Κινέζοι, άσουμε τους Κινέζους, έτσι, έχουμε κυριεύσει τα πάντα όλα. Αυτή είναι η ανάπτυξη του Κούλη. Αυτή είναι η ανάπτυξη του κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, για πάμε για τον φίλο μου τον Ευγένιο, δεν θέλω να τον αφήσω έτσι, είναι εκεί στο νησί. Θα πάρουμε και κανένα κατσικάκι να σου βγήσουμε εκεί στον 7ο, μετά τα ταχιά που λένε. Εδώ δεν είναι, τα ταχιά το ξέρει, τον Ιτερέσιο δεν το ήξερε. Το ταχιά το ξέρει, ωραίο. Γεωγραφία δεν είμαι τόσο καλή στη γεωγραφία. Κάτσε να κάνουμε κάτι υπενθυμίσει. Στη γεωγραφία δεν το έχω. Στη γεωγραφία δεν το έχω, δεν είμαι τόσο καλό. Όταν πέταξα τον Εύρο, όταν πέταξα όμως μέχρι τον Εύρο, τσακ, να ο αισθητήρας. Μέχρι που, τσουκ ο αισθητήρας. Δούλεψε ο αισθητήρας. Οκ, λέω. Έλα να προκαλέσουμε θαλασσοταραχή. Αν και την έχει προκαλέσει τη θαλασσοταραχή ο Μάχη 99,8. Πατρίδα δεν.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα πω και εγώ για το Α1644 περιπολικό της Πρέβεζας. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σε κούραση Μιχάλη μας λέει. Σε ευχαριστούμε και οι δύο για την εξαιρετική συντροφιά. Στάκο μου, αστυνόμε μου. Thank you very much. Λεβέντι, ένιστολε. Λοιπόν, το Α1644 Πρεβέζι.

Προκαλούμε και την κάνουμε έτσι, κύριε Ευγένιε, την θάλασσο ταραχή. Μαζί μας και μαζί σας όλη αυτή την περίοδο που περάσαμε. Ραδιοφωνική σεζόν που περάσαμε μαζί. Με τις δυσκολίες, με τα ευχάριστα, με τα χαμόγελα. Τις δυσκολίες και με τις φωτιές εδώ που τα αναφέραμε, μπορεί να φωνάξαμε λίγο παραπάνω, να πάμε μια κουβέντα παραπάνω. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας, έτσι. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας. Εξάλλου τα έχετε δει και στις οθόνες, στις τηλεοράσεις, όταν είναι η αγανάκτηση. Αλλά να προσέξουμε όμως εκεί στην αγανάκτηση. Τώρα με τις διακοπές, να μην ξεχάσουμε τι είδα τα ματάκια μας, τι ζήσαμε. Πραγματικά, τι είδανε τα μάτια μας, τι ζήσαμε, τι ζούμε. Και όχι τα θα, τα μεγάλα θα, που θα μπορούν να μας εξαγγείλουν. Μαζί μας και μαζί σας στο More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, τα τελευταία χρόνια βραβευμένο με τη χρυσή πλακέτα. Μας συνοδεύει το More Than Tax Καλυψούς 110 ισόγειο, εκεί είναι, εκεί θα παραμείνει. Με τους φανταστικούς συνεργάτες και με την Μαρία μας την Λιαράκου. Βάσο μου, πάμε να ακούσεις το τραγουδάκι σου. Επίσης μαζί μας ήταν για μια ακόμη χρονιά η πιτσαρία του Ζεάκη. Μια εξαιρετική πίτσα που έχει αναβαθμιστεί, ανακαινιστεί. Και δεν είναι μόνο μια πίτσα, δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, αλμύρες, γλυκές κρέπες και ό,τι τραβάει όρεξή σας. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου.

Λοιπόν, είναι Βάσο μου και το δικό σου το τραγουδάκι. Κάπου μπορεί να χάλασα χατήρι. Κάπου μπορεί να φωνάξαμε και λίγο να πάμε μια κουβέντα παραπάνω, έτσι. Δεν έχετε καθίσει αυτή την καρέκλα ηλεκτρική, είναι πραγματικά. Καλωδιωμένη από πάνω μέχρι κάτω. Όσοι δεν το έχετε κάνει, δεν το έχετε ζήσει, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν είναι αυτό το άνετο ότι κάθεται σε μια καρέκλα και τα τραγουδάκια του. Όλοι έχετε ακούσει τραγούδια. Σας, τις δικές σας παραγγελίες. Ακούτε τους ήχους του κινητού, του σταθερού, γιατί είναι ζωντανή εκπομπή και έτσι πρέπει. Θέλουμε την ομορφιά του ραδιοφώνου να τη ζείτε. Την ομορφιά του ραδιοφώνου, κάποιοι μπορεί να μην τους αρέσει, να το παρεξηγούνε. Δεν θα πω και τα δικά μου τις επιτυχίες τώρα βέβαια, αλλά με βγάζετε να τα πω, να βγάλω, να ανοίξω την καρδούλα μου. Γι' αυτό λέω το ραδιόφωνο έρχεται να δώσει, έρχεται να ενώσει. Ακούτε τον κάθε ήχο. Είναι ο ήχος ο δικός σας που θα στείλετε ένα μήνυμα. Είναι το δικό σας τηλέφωνο που θα καλέσετε. Μπορεί να ακούγεται κάπως το ραδιόφωνο. Μπορεί σε κάποιους μπορεί να ακούγεται λίγο, να είναι νευριασμένοι και να λένε τι κάνει τώρα αυτός εδώ. Δεν είναι. Είναι ομορφιά. Δεν ήρθα να διδάξω. Είμαι μικρός για να διδάξω ακόμα. Μαθαίνω όμως από τα λάθη μου. Από τα λάθη μου μαθαίνω πάντα. Η ζωή πάντα με έκανε όλο λάθη. Άρα, τον τελευταίο καιρό στον καλό τον δρόμο. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Περάσαμε εδώ στο μάχη δύο ροδιοφωνικές σεζόν μαζί. Έτσι το λέμε, όταν παίρνουμε άδεια θα το ξαναπώ, θα το υπενθυμίσω. Και έτσι γίνεται. Σε όλους τους σταθμούς, σε όλα τα κανάλια. Δεν ξεχωρίζουμε, εμείς τουλάχιστον εδώ κάναμε τη μεγάλη διαφορά. Είναι τους τελευταίους μήνες ο Μάχη που έχει έρθει στο προσκήνιο. Μέσα σε αυτούς τους μήνες που ήρθε ο Μάχης στο προσκήνιο είμαι και εγώ από τους πρώτους εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω να προσέχετε, να έχουμε υγεία. Και όταν εννοούμε να προσέχουμε σε πολλά πράγματα, σε πάρα πολλά πραγματάκια. Στο λόγο δεν είμαι καλός, έτσι, για να βγάλω λόγο. Οι ευαίσθητοι δεν βγάζουν λόγους ποτέ, έτσι, συγκινούνται. Δεν θα το έχουμε, δεν θα κάνουμε το χατήρι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ αποφασίζουν οι διοικήσεις, έτσι. Εδώ είναι και αποφασίζουν οι διοικήσεις. Ελπίζω μέσα από την καρδιά μου, με το χέρι στην καρδιά, το λέω να τα ξαναπούμε πάλι σε μια νέα καινούρια ραδιοφωνική χρονιά με όλα τα καλά. Και με όλους εσάς εδώ δίπλα μου, σας το ξαναλέω, με όλους εσάς δίπλα μου εδώ. Ένα μυστικό. Ο καθένας έχει το δικό του μυστικό. Πού παίρνει τη δύναμη. Με ρωτήσατε που βρίσκεις την όρεξη. Πολλά μηνύματάκια. Ρε μεγάλε, ρε εκείνο, ρε το άλλο, πού βρίσκεις την όρεξη. Τα ακούσατε και στα τηλέφωνα που βγάλαμε στον αέρα. Εσείς είστε, βρε παιδιά. Άντε να τα αποκαλύψω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι το τέλος μου. Εσείς είστε το μυστικό μου που δίνετε την κάθε επιτυχία. Μου στέλνει μια κοπελιά ένα μήνυμα. Η κόπη, λέει, μια χρονιά. Είναι η Βαλένα, δεν είναι. Που έχει πάρει ένα από τα μεγαλύτερα αξιώματα πλέον, έτσι. Το είπα πριν ξεκίνησε η κοπέλα με την δικηγορία. Βαλένα μου, δεν θα πω άλλο, μη φοβάσαι στο τέτοιο, έτσι. Είναι λίγο κάπως. Του Αιγαίου τα μπλουζ. Φιλιά πολλά σε όλους, σε όλες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλο αυτό που ζήσαμε, που περάσαμε. Κάπου μπορεί να χάλασα χατήρι. Κάπου μπορεί να ξέχασα κάτι, ρε παιδιά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Έχω πει πολλές φορές ότι κομπιούτερ δεν είμαι. Η ρινίτιδα είναι, παιδιά, δεν είναι. Κάπου μου κόλλησαν ρινίτιδα. Απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ με το χέρι στην καρδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Δεν το δικαιούμαστε να πούμε δύο. Χριστέ μου, Χριστέ μου. Ωλαλα. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε όλοι. Με υγεία να προσέχουμε. Να προσέχουμε για να έχουμε. Αμάν, αμάν οικονομόπουλε, αμάν.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

του Μάχη FM 99,8. 4 λεπτά μετά τις 8. Πάντα εμείς πιστοί εδώ στο αθλητικό ραντεβού μαζί σας. Είναι η εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια. Πλούσια αθλητική δραστηριότητα. Έχουμε μπει στον Αύγουστο. Ένας μήνας ο οποίος μπορεί να είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών για πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, ξεχωρίζει και για το γεγονός ότι είναι το ξεκίνημα των ελληνικών ομάδων και στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Είναι οι ελληνικές ομάδες που είναι στο φουλ της προετοιμασίας τους για τη νέα χρονιά. Θυμίζουμε 22 ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και βέβαια υπάρχει αρκετή δισογραφία στο να κάνει και στο κομμάτι των μεταγραφών. Αυτό κι αν έχει τρομερό ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι. Γι' αυτό το δίωρο κοντά σας θα είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Εσείς μπορείτε να καλείτε για όποιες επισημάνσεις, απορίες, ερωτήματα που θέλετε να θέσετε στην εκπομπή στο 210-71-08000, 210-71-08000 ή να στέλνετε μηνύματα στο 6943-63-54-51. Παραλαμβάνω, 6943-63-54-51 για να στείλετε κάποιες απορίες, ερωτήματα για την εκπομπή.

0: πράγμα είναι. Μπαίνουμε σε full ρυθμού ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι ελληνικές ομάδες δεν τα πήγαν καλά αυτήν την εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έδωσαν τα τρία πρώτα παιχνίδια στην έδρα τους, καμία ελληνική ομάδα δεν ευτύχησε να κερδίσει. Είχαμε το ζήσουμε πάρα πολύ καιρό αυτό. Είτε σε προκριματική φάση, είτε σε παιχνίδια play-off, είτε ακόμα και σε φάση ομίλων. Δεν θυμάμαι σε κάποια εβδομάδα να έχουμε πάει τόσο άσχημα από πλευράς αποτελεσμάτων. Ο Ολυμπιακός, να πάρουμε τα πράγματα με τη χρονική του σειρά, την περασμένη Τρίτη, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο φετινό σε φορμανές ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αναδύθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα της Νάιμεγκεν σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Χόσε Λουίς με τη Λίμπαρ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ψαχνόταν κυριολεκτικά, παρά το γεγονός ότι ο Βάσκος Τεχνικός έδωσε χρόνο συμμετοχή σε πολλά νέα αποκτήματα, όπως ο Σάλιακας που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 10 χρόνια, όπως ο Κάρμο, όπως ο βεβαίως και ο Ρόκα, αλλά και ο Ζώτα που πέρασε αλλαγή. Δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να σε κάνει σημείο το αγώνα να επιβάλλει το δικό του ρυθμό, με εξαίρεση ένα πεντάλεπτο στο μεταξύ 32 και 37 που είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες και ένα μακρινό σου του τσεκίνιο στο 8 λεπτό. Ο Ολυμπιακός σε κανένα σημείο του αγώνα δεν ήταν το αφεντικό της αναμέτρησης, επιτρέποντας στην Νάιμεγκεν όχι απλά να φύγει με το 0-0, αλλά να δημιουργήσει και ορισμένες 3-4 πολύ σημαντικές ευκαιρίες, με τον Πόποβιτς σε 2-3 περιπτώσεις να βάζει σε γρήγορα στα ανακλαστικά του. Πόποβιτς που και αυτός πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού, μετά και την πώληση του Κωνσταντή Τζολάκη στην Χάλ, μια πώληση η οποία αποτέλεσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της νεοφώτισης της αγγλικής ομάδας, ένα ποσό στα 20 εκατομμύρια, μια πολύ σπουδαία μεταγραφή και για τον Ολυμπιακό και για τον ποδοσφαιριστή και για τον 23χρονο κριτικό goalkeeper, ο οποίος δίνει το τελευταίο χρόνο συμβολέου του με τον Ολυμπιακό. Δεν υπεγράφεται την ανανέωση, ήθελε να πετάξει σε κάποιο άλλο πολύ σημαντικό πρωτάθλημα, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου όπως είναι αυτό της Αγγλίας. Με την Χαλ ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Κωνσταντίνο Τζολάκης, ο οποίος ήρθε να προσθέσει το όνομά του σε αυτά των πολλών παιχτών που έχουν πάρει μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στα γήπεδα της Αγγλίας, με τελευταίο βεβαίως του Μπάμπη Κοστούλα το περασμένο καλοκαίρι, παίχτες όπως ο Μαζουακού, όπως ο Νίκος Νταμπίζας αρχής γινωμένης το 1998 που πήρε μεταγραφή στη Νιούκαστλ, όπως ο Στέλιος Γιαννακόπουλος με ελεύθερη μεταγραφή το καλοκαίρι του 2003 στην Μπόλτον, όπως ο Κώστας Μίτογλου το 2014 τον Γενάρη στην Φούλαμ, όπως ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς το 2017 τον Γενάρη στην Κρίσταλ Πάλας και πολλών άλλων παίχτων, μην αδικήσουμε και πολλούς, όπως ο Ρομπέρτο, αρκετοί παίχτες του Ολυμπιακού έχουν πάρει επιθέσεις. Βέβαια και ο Τσιμίκας, μην το ξεχνάμε. Ο Κώστας Τσιμίκας το 2020 ως δαμπλούχος Ελλάδας είχε πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ, η οποία το 2025 κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Σημαντική συνθήκη αυτή για τον Κώστα Τσιμίκα. Σίγουρα αρκετοί και Έλληνες και ξένοι του Ολυμπιακού έχουν πάρει απευθείας μεταγραφή σε αγγλικές ομάδες. Ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον κορυφαίο ελληνικό σύλλογο. Θα πάμε να δούμε λοιπόν τι δήλωσε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ λίγη ώρα μετά τη λήξη αυτού του άγωνου 0-0.
1: Είμαι δίπλα μου προπονητής του Ολυμπιακού. Ένα ισόπαλο αποτέλεσμα και χωρίς γκολ, κάτι νομίζω που το περίμεναν ελάχιστοι. Ποια είναι το δικό του σχόλιο για το μάτς?
2: Un partido que terminaba sin goles marcados, algo que muy poca gente esperaba. ¿Cuál es el resultado y cuál es la impresión que tienes del juego?
3: Sí, no, hablábamos en la víspera, ¿no? Que ellos llevaban, no sé desde cuándo, no habían hecho un gol, ¿no? En un partido, pero bueno, a ver, ha sido un partido difícil, un partido complicado, un partido de mucho uno contra uno. Ellos creo que han estado mucho más agresivos que nosotros en ese sentido, y yo creo que en ese sentido nos han ganado. Y a nosotros nos ha costado mucho generar nada, ¿no? No hemos estado hábiles con el balón, rápidos con el balón, y ellos en ese sentido nos han ganado.
2: Ήταν πραγματικά κάτι το που δεν το περιμέναμε, γιατί χτες μόλις λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι, με πολλές φάσεις ένας εναντίον ενός. Στο οποίο μας κέρδισαν, ήταν πιο γρήγορα από εμάς, πιο επιθετικοί. Εμείς δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για
1: ομάδα του απόψε για να παίρνει την νίκη.
3: Muchas cosas. Creo que no hemos estado lo suficientemente agresivos. El rival está mucho más que nosotros. No tenemos que reconocer también cómo se pita y cómo pita el árbitro, ¿no? Ya hemos visto desde un principio que pitaba pocas faltas. Entonces, todavía tenemos que ser mucho más, tenemos que entrar más fuerte, tenemos que ser mucho más duros en los duelos. Y hoy creo que hemos sido muy débiles en ese sentido. No hemos sabido adaptarnos al equipo, ni al árbitro, ni a nadie.
2: Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας είπαν πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο επιθετικοί, πολύ πιο διεκδικητικοί. Να είμαστε πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε και πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο οποίος καταλάβαμε από την αρχή ότι δεν θα δώσει πολλά φάουλ. Και επομένως έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Εκείνη ήταν πιο σκληρή, πιο δυναμική και δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στον αντίπαλο. Ήμασταν πολύ λιγότερο δυναμικοί από όσο έπρεπε, αλλά δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στο παιχνίδι του διαιτητή.
1: Κύριε Βάση, έρχεται σε λίγες μέρες στην Ολλανδία. Να περιμένουμε παρόμοιο, διαφορετικό παιχνίδι και σε τι.
3: Dependerá mucho de nosotros también, si estamos más fuertes en los duelos, en lo físico. Yo creo que será un partido, ellos no cambiaremos mucho, ni ellos ni nosotros, en la forma. Otra cosa es que podamos estar mejor con balón y ser más agresivos, y espero que sea así, ¿no? Yo creo que el 0-0, bueno, hoy no ha sido un mal resultado, porque tampoco hemos hecho mucho más para poder ganar, y creo que aunque jueguen en casa ellos, creo que la eliminatoria está a la par.
2: Δεν ξέρουμε αν θα είναι ίδιο, παρόμοιο ή διαφορετικό το παιχνίδι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ διαφορετικοί, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί. Επειδή σήμερα δεν προσπαθήσαμε να πετύχουμε, δεν ήμασταν καλοί σε κάποια πράγματα, το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Και παρόλο που εκείνοι θα παίζουν στην έδρα τους, δεν πιστεύουμε πως είναι λιγότερο πως ήταν λιγότερο δυναμικοί σήμερα. Θα περιμένουμε από εκείνους περίπου το ίδιο παιχνίδι και εμείς σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ βελτιωμένοι και νομίζω πως η πρόκληση είναι ανοιχτή.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Πάμε να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος την Τετάρτη που μας πέρασε δεν τα πήγε καλά απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948, κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι καινούρια. Συμπληρώνει μόλις μια δεκαετία λειτουργίας ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρουσιάστηκε και με αρκετά νέα πρόσωπα στη σύνθεση του συγκριτικά με τα δύο παιχνίδια που είχε δώσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League απέναντι στην ΠΑΞΗ. Παναθηναϊκός που μπήκε δυνατά, ευτύχησε να προηγηθεί στο 21ο λεπτό με μια εξαιρετική κεφαλιά του Γιάνγκουσιτς, προϊόν πολύ όμορφη έντρα του Αντίνου από τα αριστερά. Είχε το ρόλο του αφεντικού για τα πρώτα 25 λεπτά. Στη συνέχεια όμως υποχώρησε, έδωσε χώρο, έδωσε δικαιώματα στην βουλγαρική ομάδα, η οποία ισοφάρισε με τον κορυφαίο της παίχτη, τον Ρούσεφ, στο 31ο λεπτό. Και μάλιστα, αν μια ομάδα άξιζε την νίκη σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, ήταν η ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία αφενός μεν έχασε μια απίστευτη ευκαιρία στο 54 σε ένα τρομερό τετάτε του Ρούσεφ με τον Πένια, τον goalkeeper του Παναθηναϊκού, τον Ισπανό goalkeeper του Παναθηναϊκού, να πραγματοποιεί σωτήρια επέμβαση για να κρατάει το σκόρ στα επίπεδο 1-1, αλλά έχει και δοκάρι στο 81ο λεπτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός πήρε χαμηλό βαθμό σε ό,τι έχει να κάνει την ένταση, την πίεση, την πίεση που έπρεπε να δείξει, το πάθος που έλειψε από τους παίχτες του Νίστρουπ. Σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται το πάθος, χρειάζεται και πιο πολύ ένταση για να τα κερδίσει, ειδικά τα παιχνίδια του Αυγούστου που είναι ιδιαίτερα, καθότι καμία ομάδα βρίσκεται στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας. Είναι παιχνίδια που μιλούν οι προσωπικότητες. Δεν το είδαμε αυτό να συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό, με εξαίρεση τη φάση του 21ου λεπτού, όπου ήταν εξαιρετική η δημιουργία του Αντίνο και το πολύ ωραίο γκολ του Γιάνγκουσιτς. Δεν είδαμε κάτι άλλο από τους παίκτες του Νίστρουπ. Και σίγουρα η ρεβάνς που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 8.30 ώρα, δυσκολεύει το έργο. Ακριβώς την ίδια ώρα με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα παίξει την ίδια ώρα, την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, επί Ολλανδικού εδάφους, και ο Παναθηναϊκός επί Βουλγαρικού στην Σόφια. Και ο Παναθηναϊκός 11 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός που θα έχει στη διάθεσή του τον νεοφερμένο Λιβάη Γκαρσία, γνωστός στο ευρύ ελληνικό κοινό από την πολύχρονη θητεία του στην ΑΕΚ. Ο Λιβάη Γκαρσία, μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα, από τον πήρε ο Παναθηναϊκός από την Σπαρτάκ Μόσχας. Θα είναι το νέο πρόσωπο για λογαριασμό της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει πολύ περισσότερα συγκριτικά με αυτά που έδειξε την περασμένη Τετάρτη στο ΆΚΑ, αν θέλει να μην αφήσει από τον Αύγουστο τις όποιες σκέψεις του για, για κάποια ευρωπαϊκή διάκριση στο Conference League. Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός αποτελεί τη μοναδική ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή που δεν έχει το μαξιλάρι του αποκλεισμού. Όπως για παράδειγμα το έχει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, αν αποκλειστεί, ομιγέννη το λέμε, αλλά λέμε, αν αποκλειστεί από την ΑΕΜ και την ερχόμενη Τρίτη, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει εξασφαλισμένη μια θέση στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ακόμη, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ σε λίγο, και αυτός έχει την προοπτική του Conference League. Ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί, δεν υπάρχει συνέχεια για αυτόν, γιατί μιλάμε για την τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ας ακούσουμε λοιπόν τι τόνισε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, λίγη ώρα μετά αυτό το 1-1 του ΆΚΑ.
1: Τι λογαριασμοί, coach, για τη ρεβάνς, αρχικά το σχόλιο για το παιχνίδι του σημερινό.
2: Tonight's game. Now too open when we lose the ball, we don't take advantage of the momentum that we created in the first 30 minutes where we put them under a lot of pressure. Second half, we don't create enough and we are too open in the other direction when we lose the ball. Now there is one task, obviously, and that is we need to go to Bulgaria and win a football game. That's the task and that we can do, but we need to do better.
3: Ήταν ένας αγώνας ανοιχτός, κατά τον οποίο όταν χάναμε την μπάλα δεν είχαμε τη δυνατότητα άμεσα να την ανακτήσουμε. Υπήρχε αρκετή πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο αναμφισβήτητα έπρεπε να είχαμε να ανακτούμε την μπάλα όταν την χάναμε. Παίξαμε αρκετά ανοιχτά. Ο σκοπός και το καθήκον μας είναι ένα, να πάμε στη Βουλγαρία, να πάρουμε την νίκη. Είναι κάτι που το μπορούμε.
1: Τι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός εν ώψη ρεβάνς στο παιχνίδι αυτό για να πάρει την πρόκληση?
4: In order to win the game and take the qualification,
2: we need to create more chances of our of our high ball possession. High ball possession is not enough if you don't create anything, and we need to be better in our defensive second ball play. It's too easy for them to convert long passes to dangerous situations, shots on, off target. So a little bit of everything, but that we can do. And then now there is a task ahead of us with obviously pressure on our shoulders that we need to cope with, but we need to go to Bulgaria and win. There is no thing else to do.
5: Okay. Πρέπει να δημιουργηθούν, να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, πρέπει να πιέζουμε ψηλά, πρέπει να έχουμε περισσότερη κατοχή, πρέπει να φροντίσουμε την άμυνα, πρέπει να κοιτάξουμε να αποσοβήσουμε τις δυσμενείς για εμάς καταστάσεις και ουσιαστικά θα πρέπει να κοιτάξουμε τις πάσεις, να κάνουμε λίγο από όλα αυτά. Ο στόχος μας είναι ένας, να μπορέσουμε να παρόλη την πίεση, να πάμε στην Βουλγαρία και να κοιτάξουμε να πάρουμε την πρόκριση.

0: Πάμε να περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν τα πήγε καθόλου καλά απέναντι στην Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι εδώ στην Τούμπα. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση γνώρισε την ΙΤΑ 1-0 από την ομάδα του Βελγίου, από την ομάδα των Βρυξελών. Δεχόμενη μάλιστα το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 18ο δευτερόλεπτο. Με τις 4 γκολ δέχτηκε ο ΠΑΟΚ, τίποτα δεν πήγε καλά. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος συνέχεια πίεσε, είχε ευκαιρίες με αποκορύφημα το χαμένο πέναλτι που είχε ο Μιχαηλίδης στο 35ο λεπτό. Με κορυφαίο τον Κωνσταντέλια προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Ήταν πολύ πιεστικός, ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος. Όμως δεν μπορούσε κανένα σημείο του αγώνα να φτάσει στην ισοφάριση και πλέον έχει να καλύψει αυτό το 0-1. Έχει να διανύσει ένα βουνό η ομάδα του Αλέσιο Λύση στην επερχόμενη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στις Βρυξέλλες, αν θέλει να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του όνειρο στο Europa League. Σε διαφορετική περίπτωση, ο δικέφαλος Θεσσαλονίκης αναμένεται να θα αγωνιστεί στα play-off του Conference League. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε ανακοινώσει την πολύ μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Δημήτρης Γιαννούλης στα 30 του χρόνια, ο διεθνής αριστερός μπακ, ο οποίος ξεκινήσει την καριέρα του από τον δικέφαλο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε πολύ σπουδαίες εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ, επιστρέφει στο δικό του το σπίτι. Για τα επόμενα 3 χρόνια θα φοράει τη φανέλα με τον δικέφαλο της Θεσσαλονίκης. Ένας Γιαννούλης ο οποίος αγωνιζόταν στην Augsburg τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πίεσε πάρα πολύ τον παίκτη. Ο παίκτης ήθελε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, είχε δεχτεί βέβαια και κρούση και από τον Ολυμπιακό, αλλά τελικά προτίμησε αυτό που ήθελε η καρδιά του, γιατί πραγματικά παίζει ρόλο και το συναισθηματικό κομμάτι σε αυτό το σημείο. Και έτσι λοιπόν επέλεξε τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ανακοίνωσε και τον Γάλλο επιθετικό Λουσέ, ο οποίος αναμένεται και αυτός να δώσει πολύ σημαντικές λύσεις, τόσο ο Γιαννούλης όσο και ο Λουσέ εντάχθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα, θα είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς των Βρυξελών, αλλά από και πέρα να δούμε ποιο θα είναι ο βαθμός αγωνιστικής ετοιμότητας ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν ό,τι χρειάζεται προκειμένου ο ΠΑΟΚ να ανατρέψει αυτό το εις βάρος του 0-1. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέσιο Λύση λίγη ώρα μετά την εντός έδρας του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ.
1: Ποια στοιχεία θα πρέπει να έχει αύριο ο ΠΑΟΚ προκειμένου να πάρει το προβάδισμα και αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξει από τους Βέλγους έτσι ώστε να μην έχει προβλήματα. Ευχαριστώ.
2: What are the clues that he has, that he has to, you have to model and if you have to carry something from the opponent, if you have to look something more from the opponent.
3: Well, we have to compete, we have to be on the match, we have to be on the pitch, we have to try to take advantage of the situation that we work today in this week, not today. And about Anderlecht, I think that they are a really good team with a lot of talent, and it's really balanced between really good balance between young talented player and experienced player, between the talent in offensive way and strong in the defensive line. So I think that it's going to be a tough match for sure.
4: Θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο γήπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, να πάρουμε το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της και στους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουν μια καλή ισορροπία επίσης στο κομμάτι του πώς αμήνονται και το πώς επιτίθενται μέσα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι για εμάς.

0: Πάμε να ακούσουμε και το πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντώνη, θα βρει ένα τηλεφωνό.
0: Έλα, Αντώνη, καλησπέρα.
1: Παίρνω για το παιχνίδι που με την Αιμίγκη που παίξαμε.
0: Ωραία.
1: Είδα η ομάδα τώρα, βλέπω ότι έχει πρόβλημα. Έτσι, έχει θέματα προς το παρόν. Έτσι όπως η ανάπτυξη έπρεπε, για μένα έπρεπε να κερδίσουμε την Αιμίγκη. Δηλαδή έπρεπε να παίξει καλύτερη μπάλα πρώτον. Δηλαδή, η Αιμίγκη έκανε πολλές ευκαιρίες. Και κινδυνεύσαμε να χάσουμε μέσα στο Καρισχάκι. Με βάση την εικόνα του μάτς.
0: Γενικά ο Ολυμπιακός ήταν μια συνέχεια της εικόνας που είχε δείξει στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Ένας Ολυμπιακός πολύ προβλέψιμος με αυτό το με τη Λίμπαρ Μπολ, την προσπάθεια για άμεσο ποδόσφαιρο, ωστόσο χωρίς όμως συγκεκριμένο πλάνο, και πολλοί παίχτες πραγματικά οι οποίοι είναι νεοφερμένοι, δεν έχουν μπει και στο πλάνο της ομάδας και αυτοί από την πλευρά τους θέλουν να δείξουν πράγματα, αλλά και αυτοί εγκλωβίζονται στο ότι η ομάδα δεν έχει ένα συγκεκριμένο δεύτερο πλάνο, θα λέγα εγώ, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει με πολλές γιώμες. Είδαμε για παράδειγμα τον Πόποβιτς να κάνει 43 γιώμες. Ο Πόποβιτς, ο νέος τραυλάκας του Ολυμπιακού, συνέχισε αυτό που είχε κάνει ο Τσολάκης όλα αυτά τα χρόνια, να ψάχνει το κεφάλι του Ελκαμπή.
1: Από τη μία περιοχή ακριβώς.
0: Ναι, λείπει η σωστή μετάβαση από την άμυνα στη μεσαία γραμμή. Λείπει ένας ηγέτης να πάρει την ομάδα στις πλάτες του, να δημιουργήσει, να απειλήσει, να υπάρξει το παράλληλο ποδόσφαιρο, να υπάρξει δύο κάθες να υπάρξουν.
1: Γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα έτσι. Έτσι. Και με τη Λίμπαρ είναι υπεύθυνο τώρα. Πρέπει να τα λέμε όλα όπως είναι.
0: Βέβαια,
1: το conference και τα λοιπά, το πήραμε όλα, αλλά κάπως πρέπει να μεταναστρώσει, να παίξει και λίγο μπάλα. Δεν γίνεται.
0: Και μάλιστα το στοιχείο που ανησυχεί πολύ τον κόσμο του Ολυμπιακού έχει να κάνει με το γεγονός ότι λείπει φαντασία. Δεν υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος να πάρει την μπάλα, να υπάρξει και κίνηση με και χωρίς την μπάλα. Αυτά που έχει συνηθίσει δηλαδή ο κόσμος του Ολυμπιακού τα προηγούμενα 20 και 30 χρόνια με παίκτες όπως ο Γιωβάνι, με παίκτες όπως ο Τσόρι Ντομίγκες, όπως ο Ιμπαγάσα, που έκαναν το απρόβλεπτο, που έδιναν μια κάθε την παλιά, που υπήρχε το 1-2. Βλέπαμε το overlap με τους μπακ να ανεβαίνουν και να βοηθάνε τους εξτρέμ και να γίνονται δεύτερα εξτρέμ. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ προβλέψιμη. Γίνεται πολύ εύκολα προβλέψιμη από τον οποιοδήποτε αντίπαλο προπονητή. Που παίζει, δεν θα έλεγα έπαιξε ταμπούρι, δεν έπαιξε ταμπούρι να είμαι και να είμαι και πίεσε πολύ στον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός φάνηκε, ειδικά στον άξονα του, να είναι γυμνός, να υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών άμυνας και επίθεσης. Σε αυτό βέβαια φέρει ευθύνη και το γεγονός ότι και ο Ντάνι Γκαρθία είναι πάρα πολύ αργός. Ο Μουζακίτης είναι πολύ πιο κάτω από αυτό που περιμένουν στον Ολυμπιακό. Έλειψε ο ηγέτης, δεν υπάρχει ένας παίκτης που θα πάρει την μπάλα. Δηλαδή και ο Φορτούνης θα μπορούσε να ξεκινήσει, που ξέρει και έχει το know-how τον Ολυμπιακό. Τον οδήγησε στο Conference League πριν από δύο χρόνια, θα μπορούσε να τον πάρει από την αρχή με τη Λίμπαρ. Και να μην, βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά, ο Ολυμπιακός ήταν και τρομερά άτυχος, γιατί μια φορά με τη Λίμπαρ αποφάσισε να κάνει πολλές αλλαγές. Και μάλιστα, ειδικά στη θέση του δεξιού πιστοφύλακα, θα μπορούσε να γυρίσει το Ροντινέ και όχι να βάλει το Μαφέο, για παράδειγμα, να γλίτωνε μια αλλαγή. Έκανε 4 αλλαγές μέχρι το 60 λεπτό και στο 64 λεπτό υποχρεώθηκε να κάνει την 5η αναγκαστική λόγω του τραυματισμού του Ρέτσου και να βάλει το Σμάιλοβιτς. Και εκεί πάνω που προθαρμονόταν ο Φορτούνης, να μην έχει ξανά παίχτη να μεταφέρει το παιχνίδι.
1: Ναι, γίνεται και αυτό. Ναι, που χτύπησε ο Ρέτσος. Όχι, οφείλεται αυτά σε πολλά. Υπάρχει και αδράνεια από τη διοίκηση, έτσι, όπως στις μεταγραφές και τα λοιπά, έκανε αυτές τις κινήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο, βέβαια είναι οι παίκτες, το κέντρο λίμα, αλλά το πλάνο είναι που ενοχλεί. Δηλαδή με ό,τι παίκτες να έχεις, τουλάχιστον να έχεις ένα πλάνο αγωνιστικό. Δηλαδή να έχεις μια λάμπη, να αλλάζουν μια πάσα και βέβαια να έχεις καλούς παίκτες όπως λες εσύ που είχαμε παλιά. Τσόρι, από...
0: Το Βαλμπουενά τελευταίο. Λείπει ο ηγέτης στην ομάδα.
1: Με τα ψέματα δεν γίνεται. Δεν είναι αρχή ακόμα, βέβαια το καταλαβαίνουμε. Είναι τώρα πρώτο παιχνίδι. Αλλά είσαι στην Ευρώπη τώρα. Παίζει. Τώρα τι θα γίνει εκεί τώρα. Δεν ξέρω.
0: Εγώ το λέω και ορμόμενος, όχι μόνο από και τα φιλικά που έδωσε ο Ολυμπιακός επί Ολλανδικού και Βελγικού εδάφους.
1: Και εκεί
0: έδειξε να έχει θέματα. Και στη δημιουργία και στην άμυνα.
1: Για παράδειγμα,
0: δέχτηκε 3 γκολ και από την Αντβέρπ μέσα σε 10 λεπτά και από την Αλκμαρ μέσα σε 20 λεπτά. Έτσι. Και έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα όπως είναι η Νάιμεγκεν που θα έχει και τον ενθουσιασμό της έδρας σε ένα γήπεδο το οποίο είναι μικρό.
1: Ναι.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα επιπλέον ζήτημα που πρέπει να το λάβει υπόψη το Μεντιλίμπαρ και ο τεχνικό team, σε ό,τι έχει να κάνει την αναχέτηση της συγκεκριμένης ομάδας. Να πούμε, Αντώνη, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Νάιμεγκεν, ναι, στο μάτσο του πρωταθλήματος που έδωσε σήμερα εντός έδρας, ιτήθηκε 1-2, ιτήθηκε 1-2 από την Telstar. Έχανε στο 24-0-2 με δύο τέρματα του Μέντες. Στη συνέχεια προσπάθησε να είμαι. Ο Τάντιτς, ναι, γνωστός από τις αναμετρήσεις που έδωσε ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, έκανε την πρώτη assist για το 1-2 του Σιρχάους, ναι, στο 85 λεπτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούν, δεν είχε τα χρονικά περιθώρια η προσοχή σε ευρωπαϊκή αντιπαλότητα του Ολυμπιακού να αλλάξει τη μοίρα της. Έτσι λοιπόν, ξεκίνημα με ήττα για την Νάιμεγκεν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, τρεις ημέρες πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό.
1: Από ποια ομάδα, με ποιον έπαιζε?
0: Με την Telstar στην έδρα της.
1: Ναι, δεν είναι και καμιά. Νομίζω όμως έπαιζε.
0: Νομίζω θύμα έκπληξη. Έχει πέσει θύμα έκπληξη η Νάιμεγκεν. Που σου λέω, βρέθηκε στο 24 να χάνει 0-2 και να κυνηγάει το παιχνίδι. Αλλά άλλα τα παιχνίδια του Ολλανδικού πρωταθλήματος, άλλες ιδιαιτερότητες των νοκάουτ αγώνων του καλοκαιριού, ειδικά τα παιχνίδια του νοκάου του καλοκαιριού, είναι πολύ ιδιαίτερα παιχνίδια. Πάρα πολύ ιδιαίτερα. Λίγο να μην είσαι προσεκτικός, μπορεί να πάθεις τη ζημιά. Για έναν Ολυμπιακό που περιμένουμε μέχρι την αυριανή προπόνηση για το αν θα είναι έτοιμος ο ΕΣΕ, ένας παίκτης που έλειψε πάρα πολύ από τον νευραλικό χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Αργεντίνος. Ένας παίκτης πάρα πολύ επιδραστικός και για το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ και ένας παίκτης που φέρνει μια ισορροπία μεταξύ των γραμμών, την οποία δεν είχε ο Ολυμπιακός την περασμένη Τρίτη.
1: Όχι, ναι, βέβαια δεν είχε. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και, ναι, και τώρα και αυτό ακριβώς με την ΑΕΜ. Αυτοί τώρα, ναι, χάσανε σήμερα και αυτά, δεν είναι, μπορεί να είναι και μπούμεραν. Και άλλο η Ευρώπη, όπως είπες βεβαίως, έτσι. Θα έχουν ενθουσιασμό. Η Ευρώπη είναι με ένα μηδέν. Αυτή πέντε με ένα μηδέν δεν είναι. Μηδέν μηδέν φέραν εδώ, στην έδρα του, στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι εύκολο το εκεί πέρα. Πότε ήταν, είχαμε παίξει παλιά με μια Ολλανδική που είχαμε κάνει μια γκέλα. Πρέπει να τα θυμάσεις, δηλαδή.
0: Ήταν σε φάση ομίλων. Ο Champions League με τη Χέρεμφεν. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει. Ναι. Από εκεί το παιχνίδι είχα στην πρόκληση. Ανώμουλο μαζί με Λιόν και με τη Λιόν και τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός είχε το απόλυτο στις νίκες στο ΑΚΑ, τη σεζόν 2000-2001. Είχε κερδίσει στο ΑΚΑ 2-1 τη Λιόν, 1-0 τη Βαλένθια και 2-0 τη Χέρεμφεν. Αλλά αυτή ήταν που είχε γνωρίσει από την άσημη τότε Ολλανδική ομάδα, μέτρησε πάρα πολύ στην εξίσωση, καθότι ο Ολυμπιακός ισοβάθμισε με τη Λιόν και με την ίντα που είχε γνωρίσει 1-0 στη Γαλλία με τον γκολ του Γκόρε στο τρίτο λεπτό και με δεδομένο ότι μέτρησε πολύ το εκτός έδρας γκολ που είχε δεχθεί ο Ολυμπιακός στο ΑΚΑ, γιατί μετράγανε και τα εκτός έδρας γκολ, μπορεί στην ισοβαθμία δηλαδή, μετράγανε πάρα πολύ τα εκτός έδρας γκολ και στο 2-1 είχε το προβάδισμα η Λιόν. Και από αυτό τον γκολ ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός συνέχεια στο Champions League.
1: Με έκπληξη μεγάλη τότε με τη Χέρι, με Τζοβάνι τότε, με ομαδάρα, έτσι. Για το τίποτα αυτό, με τον γκολ είχαμε μείνει εκτός έδρας ή είχαμε μείνει εκτός ή με την ήττα, δεν θυμάμαι.
0: Με την ήττα 1-0, με την ήττα 1-0 στο Ζερλάν, τελευταία αγωνιστική.
1: Με τη Λιόν.
0: Ναι, είχε χάσει ο Ολυμπιακός 1-0, που στο πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει 2-1 όμως. Με τον Γιωβάνι και τον Φορίκουε.
1: Ναι, τη Λιόν, ναι.
0: Είχε μειώσει συγχωρεμένο ο Φόε. Είχε μειώσει συγχωρεμένο ο Φόε στο 88. Και αυτό το εκτός έδρας γκολ μέτρησε στην τελική ισοβαθμία. Ο Ολυμπιακός με τη Λιόν ισοβάθμισαν στους 9 βαθμούς. Η Λιόν ήταν η δεύτερη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τη συνέχεια του Champions League μετά την πρωτοπόρο Βαλένθια. Βαλένθια που είχε φτάσει εκείνη τη χρονιά για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν σε τελικό του Champions League. Θυμίζουμε την προηγούμενη χρονιά και παίξει τελικό με τη Ρεάλ. Την επόμενη σεζόν, εκείνη 2000-2001, η Βαλένθια με τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που είχε στο ρόστερ της, πολύ σπουδαίους παίκτες, όπως βεβαίως και αντίπαλος του Ολυμπιακού, εκεί το παιχνίδι ήταν και ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς με τη φανέλα της Βαλένθια, όπως ο Didier Deschamps, ο μέχρι πρώτης τεχνικός, ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Κάριο, πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές που είχαν φτάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέχρι τον τελικό, αλλά είχαν ιτηθεί στα πέναλτι από την Bayern με 5-4. Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο Ολυμπιακός να προσέξει τον, πάρα πολύ τον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης. Είναι ένα παιχνίδι μιας ανάσας, έτσι τα λέγω αυτά τα παιχνίδια, παιχνίδια μιας ανάσας. Θα χρειαστεί πάρα πολύ προσοχή, πάθος, ψύχωση και το σημαντικότερο, συγκεκριμένο πλάνο, γιατί πρέπει η ομάδα να είναι πιο κοντά στις γραμμές της. Δεν το είδαμε αυτό στο Φάληρο. Πολλοί κόσμος απογοητεύτηκε. Μάλιστα, δεν ήταν και λίγοι αυτοί οι οποίοι αποδοκίμασαν την ομάδα.
1: Βέβαια. Και τώρα να σου πω, το μόνο που έχω μια ελπίδα ότι επειδή ο Μεντελίμπαρ τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι το πάει καλά στην Ευρώπη. Δηλαδή να κρατήσει το 0, δηλαδή δεν είναι τώρα. Είναι έτσι όπως έχουμε πάει. Δεν μπορείς να κάνεις ούτε να ανοιχθείς πολύ. Στο αμυντικό κομμάτι θεωρώ πως δεν θα. Δύσκολα θα. Έτσι το βλέπω.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Δηλαδή ας το παίξει, να παίξει αμυντικά, να προσέξει την άμυνα και μπας και αυτοί να ανοιχτούν και είναι καμιά αντεπίθεση να βρούμε χώρες. Αλλά δεν έχεις και μπροστά
0: καμπίθα. Να πούμε ναι. Ότι έχει αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Μεντιλίμπαρ τόσο και τον Ταρέμι αλλά και τον Γιάρεντσουκ, οι οποίοι ουσιαστικά θεωρούνται εκτός ομάδας. Γιάρεντσουκ, ο οποίος και από το ξεκίνημα της προετοιμασίας έδειχνε να είναι μακριά από το μυαλό του, μακριά από τον Ολυμπιακό, δεν είχε το μυαλό του στην ομάδα. Ο Ταρέμι, έχουμε πει από τον περασμένο Ιανουάριο μετά την εκκίνηση αυτού του πολέμου.
1: Και ο Ρετσούκ ήταν καλός παίκτης.
0: Ήταν πολύ καλός παίκτης, με γι' αυτό λόγο. Αλλά ίσως χαλάστηκε από τη διαχείριση του Μεντιλίμπαρ πέρσι.
1: Ναι, μπορεί που τον άφησε.
0: Όλα θα παίζουν ρόλο. Όλα θα παίζουν ρόλο.
1: Ναι, και αυτό βέβαια.
0: Και από εκεί πέρα να δούμε και τον Ζώτα σε ρόλο δεύτερου κυνηγού. Και αν με το καλό Ολυμπιακός περάσει, να το πούμε αυτό για πολύ κόσμο, πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα μέχρι την 5η 13 Αυγούστου. Δηλαδή, μέσα σε δύο μέρες, ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να αποφασίσει ποιοι παίκτες του κάνουν, ποιοι ξένοι του κάνουν, ποιοι δεν του κάνουν, για να βγάλει τη δεύτερη λίστα, την επόμενη λίστα, για τα παιχνίδια νοκάουτ που θα αντιμετωπίσει, αν και εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νέιμεγεν, τον νικητή του άλλου ζευγαριού ανάμεσα στην Μπόντο Γκλιμτ και την Ουνιόν Σεν Σιλουάζ.
1: Μέχρι τις 13 Αυγούστου
0: θα έχει δύο μέρες περιθώριο. Ναι. Μέχρι το βράδυ της 13 Αυγούστου, την 5η.
1: Ναι. Το θέμα είναι και να δούμε τι παίκτες θα πάρει μετά. Γιατί πρέπει να έχει.
0: Θα πω και εγώ μετά. Έχει πάρα πολύ ψωμί.
1: Ναι.
0: Εξετάζει αρκετούς στόχους και για το αριστερό άκρο της άμυνας και για την μεσαία γραμμή και για την επίθεση. Είναι πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι εξετάζονται. Άλλωστε και λέξη του Μανκαντά, του Γάλλου, του 40χρονου υπερτεχνικού διευθυντή, θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτό το κομμάτι. Αλλά η δικιά μου ένσταση, σαν Κώστας, είναι ότι αυτές οι κινήσεις δεν γίνονται 7 Αυγούστου, γίνονται 7 Μαΐου.
1: Πολύ σωστό. Ακριβώς αυτό που είπες τώρα είναι το πιο σημαντικό. Και πόσο μάλλον, γιατί βλέπεις ότι με το Μεντιλίμπαρ τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή και στο θέμα προπονητή.
0: Ναι.
1: Είναι ανοιχτό το θέμα. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή, αν γίνει κάποια γκέλα με την Αμέγεν. Από ό,τι βλέπω δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εκεί θα έχουμε κι άλλα. Μετά πάμε πισωγύρισμα, θα αναγκαστεί, δεν ξέρω. Βλέπω ότι να κρίζει τα ρέγγλα. Έτσι όπως πάει.
0: Καλά, πάντως, μακάρι, επειδή είναι ξεκίνημα ακόμα και η ομάδα είναι αρκετά καινούρια και σε πρόσωπα, άλλωστε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 11 ενδιαφερμένους. Μπορεί οι τρεις από αυτούς να είναι επιστροφές. Αναφέρομαι στο Σάλιακα που γύρισε μετά από 10 χρόνια, αναφέρομαι στο Φορτούνι που μετά τη διετία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την φανέλα της Αλκαλίτς επέστρεψε. Και βέβαια και στον Κάρμο, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Οβιέδο, γύρισε ο Αγγολέζος. Από εκεί πέρα πρέπει λίγο να σου λουπώσει κάποια πράγματα στη μεσαία γραμμή και στο αριστερό άκρο, όπου πρέπει να βρεθεί άμεσα ο αντικαταστάτης του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος προχθές παραχωρήθηκε στην River Plate αντίτυπος των 5 εκατομμύριων ευρώ. Υπέγραψε για 4,5 χρόνια ο Φρανσίσκο Ορτέγκα στους εκατομμυριούχους του Buenos Aires. Πρέπει να βρει εκεί παίκτη Ολυμπιακός οπωσδήποτε. Και βέβαια πολύ σημαντικό ρόλο έχει να κάνει με τα κοινοτικά διαβατήρια. Ο Ολυμπιακός με τη στιγμή είναι στο όριο. Με την πώληση του Αντρέ Λουίς στην Κάνσας, την διαφαινόμενη αποχώρηση τόσο του Γιάρεμτσουκ όσο και του Ταρέμι, ο Ολυμπιακός στο όριο ότι έχει να κάνει τους ξένους μη κοινοτικούς, καθότι έχει ήδη 5 ξένους μη κοινοτικούς, θα πρέπει από εκεί και πέρα να γίνει πάρα πολύ προσεκτική διαχείριση και στο κομμάτι αυτό.
1: Ναι, είναι το πιο σημαντικό αυτό τώρα πλέον. Και να σας ρωτήσω για τον Πόποβιτς, συγγνώμη.
0: Ο Πόποβιτς είναι ένας θεματοφύλακας που κάτω τα δοκάρια είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Έχω κάποιες ενστάσεις ότι έχει να κάνει την εγκυρότητα των ποδιών του, αναφέρομαι στις μεταβιβάσεις, στο παιχνίδι μετάβασης που ζητάμε με τη Λίμπαρ, έκανε 43 γεμίσματα, εκ των οποίων ζήτημα να είναι τα μισά σωστά που έκανε απέναντι στην. Όχι ότι επικροτώ το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ, με τα γεμίσματα, αλλά το αναφέρω αυτό γιατί είναι μια συνθήκη την οποία θα συναντήσουμε ιδιαίτερα αυτά τα παιχνίδια στο Καραϊσκάκης, που ο Ολυμπιακός θα ψάχνει τον γκολ και πίσω από την μεσαία γραμμή.
1: Ναι, ναι, έκανε. Εγώ μου έδωσε μια θετική εικόνα. Δεν έπιασε να.
0: Έκανε μια πολύ μεγάλη απόκρουση στο 45. Όχι. Το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μια πολύ μεγάλη απόκρουση. Αυτό σε κύριο χρονικό σημείο, στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Σε άλλες δύο-τρεις περιπτώσεις βγήκε και έσωσε την ομάδα, που, σαν, σαν λίμπερο. Θύμισε λίγο Τζολάκι. Αλλά από εκεί και πέρα έχει και αυτός πολλά πράγματα να βελτιώσει και στο παιχνίδι του. Και γενικότερα, όσο κυλάει ο καιρός, να αποκτά μια χημεία και με τους κεντρικούς αμυντικούς που θα είναι στην ομάδα και με τους μπακ. Να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, να υπάρχει καλύτερη πώς το λένε, λειτουργία της ομάδας γενικότερα στο αμυντικό σκέλος.
1: Να δούμε, ελπίζουμε, εντάξει τώρα εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, να δούμε. Εντάξει, είναι νωρίς τώρα, ό,τι μπορεί να σου λουπώσουν να μαζέψει την ομάδα, να έρθουν όποιοι παίχτες θα έρθουν. Και αυτό που λες, να μπορέσει να δείξει κάτι ομάδα να αναπτύσσεται σωστά, να σταματήσει τις έντες, τα γεμίσματα αυτά που είπες με τον τερματοφύλακα από το ένα, από πέρυσι τα κάνανε. Να βρίσκουν τον Ολυμπιακό, ο Τζολάκης που πάραγε, ναι, κατευθείαν. Είμαι έντες και με, στο γάμο του Καραϊσκάκη. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι δεν γίνεται. Εντάξει, αυτά Κώστα μου.
0: Περιμένουμε τώρα.
1: Τα ξαναπούμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Περιμένουμε τώρα και τον επαναληπτικό. Να πούμε το. Ναι. Θα το καλύψει το Mega, Mega Channel τον επαναληπτικό, για όσους θέλουν να δουν το παιχνίδι. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει 800 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών του που θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία για τον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης απέναντι στην Νάιμέγεν. Και αρκετός κόσμος θα κάτσει εδώ το παιχνίδι. Άλλωστε, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πρέπει να παίξει για την νίκη, πρέπει να παίξει πάρα πολύ ψυχωμένα. Για να μπορέσει να φύγει με το εισιτήριο της πρόκλησης από την χώρα της Φλίπας.
1: Έτσι, έτσι. Έγινε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Πάμε να περάσουμε και σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που έχει να κάνει στο χαμό του πατέρα του Λιονέλ Μέση, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ο Χόρχε Μέση. Έφυγε σήμερα, ξημερώματα για την Αργεντινή, μεσημέρια μας, σε ηλικία 68 ετών. Ο Χόρχε Μέση, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε νοσοκομείο στη Ροσάριο, καθώς αντιμετώπιζε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Λιονέλ, μάλιστα, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ είχε δακρύσει μετά από ένα γκολ που είχε πετύχει σε μάτς της Αργεντινής, το οποίο είχε και αφαιρώσει και στον πατέρα του. Λίγο αργότερα στους δημοσιογράφους, μάλιστα, κάνει λόγο για δύσκολες στιγμές που περνούσε ο πατέρας του, χωρίς να θέλει να μπει και να πει κάποιες άλλες πληροφορίες γύρω από το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο αγαπημένος του πατέρας. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια είδηση η οποία έχει συγκλονίσει την παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή και για έναν παίκτη που έχει αφήσει δικό του στίγμα, να χάνει τον αγαπημένο του πατέρα λίγες εβδομάδες μετά το αδικό του αντίο από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, να χάνει τον αγαπημένο του πατέρα στα 68 του χρόνια.

Πάμε να περάσουμε στην ΑΕΚ, η οποία πριν από 3 μέρες ανακοίνωσε την απόκτηση του Βιτάλης, του Μίλαν Βιτάλης, του Ούγγρου διεθνούς μεσοεπιθετικού. Και μάλιστα Βιτάλης, ο οποίος στον επίσημο ντεμπούτο του τώρα, αυτή την ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την ΑΦΕΣ Καλυθέα και με δικό του γκολ, συγκεκριμένα από το 18ο λεπτό, η Ένωση προηγείται 1-0 της ΑΦΕΣ Καλυθέα, με τον Μίλαν Βιτάλης να συνδυάζει αυτό το εξαιρετικό το ντεμπούτο του με γκολ. Ο Ούγγρος, ο οποίος συστήθηκε στον κόσμο της Ένωσης με αυτό το υπέροχο γκολ, μάζεσε την μπάλα και βγήκε σε πλεονεκτική θέση. Άδειασε

Πάνος, το άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν ενδιαφέρεται για καμία άλλη ελληνική ομάδα, μόνο για την ΑΕΚ. Στην καθημερινή παρουσίαση του ποδοσφαιριστή, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ με το δικό του αυθόρμητο χιούμορ τόνισε αυτό το, ότι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης δεν ενδιαφέρεται για καμία άλλη ομάδα ελληνική πέραν της πρωταθλήτριας Ελλάδας.

Μάλιστα, στο 39 χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση να ζευγάρει στα τέρματά τη. Ο Βιτάλης ξεκίνησε πολύ ωραία προσπάθεια, έδωσε στο Γιώβιτς, με τον Λούκα Γιώβιτς που επιτίθηκε κάθετα στην περιοχή, αλλά προτίμησε να τελειώσει τη φάση μόνο του. Πάρτε γνωστό ότι είχε δίπλα το Ζούμκοφ, πλασάροντας out. Γενικότερα, σε αυτά τα πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ δείχνει σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τέσσερις ημέρες πριν το πρώτο της επίσημο παιχνίδι απέναντι στον Όφη. Θυμίζουμε, 12 του μηνός έχουμε το Super Cup φέτος, σε αντίθεση με πέρυσι που είχε γίνει ο τελικός Super Cup που είχε αναβιώσει μετά από πάρα πολλά χρόνια, από 19 χρόνια, είχε γίνει στο Ηράκλειο στις 3 του Γενάρη ανάμεσα στον Όφη και τον Ολυμπιακό. Θα γίνει και φέτος στο Ηράκλειο, με τον Όφη να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη.

Βέβαια το απόψινο φιλικό το οποίο έχει αποκτήσει και πρόβα τζενεράλε για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθότι διεξάγεται τρία ακριβώς χρόνια, συμπληρώνεται τρία χρόνια από τον τραγική επέτειο του χαμού του οπαδού της ΑΕΚ, του Μιχάλη Κατσούρη. Σαν σήμερα πριν από τρία ακριβώς χρόνια οι οπαδοί της ΑΕΚ άφησαν με τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων άφησαν λουλούδια στο σημείο που υπάρχει και η φωτογραφία του Μιχάλη Κατσούρη στο πέταλο των οργανωμένων. Ζεστό χειροκρότημα στα αναφορά για την επέτειο του θανάτου του άτυχου παδού της Ένωσης. Συγκινητικές στιγμές σε κάθε περίπτωση.

Έχουμε έλεξη πρώτου μέρους στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ με το γκολ του νεφορμένου Μίλαν Βιτάλης από το 18ο λεπτό προηγείται 1-0 της Άθενς Καλυθέας. Μια ΑΕΚ που δημιούργησε και άλλες τέσσερις πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Γενικότερα το σύνολο του Νίστρο, του Μάρκο Νίκολιτς, δείχνει σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θυμίζουμε, είναι το παιχνίδι έχει αποκτήσει πρόβα τζενεράλε εν ώψη του επερχόμενου αγώνα Super Cup της ερχόμενης Τετάρτης κόντρα στον Όφη.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Καλησπέρα και φίλοι, επανήλθαμε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα Ποδητήρια, 3 λεπτά μετά τις 9. Μπορείτε εσείς να καλείτε στο 69 στο 2-10-71-08.000, επαναλαμβάνω, 2-10-71-08.000, που μπορείτε να καλείτε και να εκφράζετε όποιες απορίες, επισημάνσεις σας γενικότερα για την εκπομπή, ή να στείλετε μήνυμα στο 6943-63-54-51, επαναλαμβάνω, 6943-63-54-51 στο Viper για όποιες απορίες, επισημάνσεις θέλετε εσείς ή ερωτήματα που θέλετε να θέσετε για την εκπομπή.

Πάμε να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εκεί όπου η πολύ μεγάλη είδηση που αφορά τους Ερυθρόλευκους έχει να κάνει με την έλευση του Ζοφρέ Μονκαντά, ενός Γάλλου υπερτεχνικού διευθυντή, ενός τεχνοκράτη για τα δεδομένα τόσο του Ολυμπιακού όσο της Νότιχαμ όσο και της Ρίο Άβε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος θέλει να δώσει μια μεγαλύτερη, θα έλεγα εγώ, να θέλει να βαθμίσει τεχνοκρατικά τον Ολυμπιακό και στο κομμάτι της γενικότερης λειτουργίας αλλά και της αποτελεσματικότητας της όποιες μεταγραφικές επιδιώξεις. Άλλωστε ο Ολυμπιακός αρκετά χρόνια υποφέρει στο κομμάτι. Υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο στο ότι έχει να κάνει την προσέγγιση προς κάποιους στόχους οι οποίοι δεν επιτυγχάνονται είτε εύκολα είτε αργούν να ενταχθούν στο ρόστερ. Όλα αυτά οδήγησαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη να εμπιστευθεί τον Ζοφρέ Μονκαντά, έναν άνθρωπο με αρκετές περγαμηνές. Σε αυτό ο καθοριστικό ρόλο έπαιξε και άφηξη του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο στο ρόλο του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαίρου, του πρώην Προέδρου της Πορτογαλικής ομάδας της Γκυμαράες. Ο Ζοφρέ Μονκαντά απέριψε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη Μίλαν για να συνεργαστεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τον Ολυμπιακό αλλά και την Νότιχαμ αλλά και τη Ρίο Άβε. Μια εξέλιξη που δείχνει πως τα πράγματα αναμένεται να αλλάξουν επίπεδο ανείχνευσης παιχτών αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το πολύ ευαίσθητο κομμάτι των μεταγραφικών εκκρεμωτήτων. Ο ισχυρός άνθρωπος του Ολυμπιακού αναζητά και από τον καιρό ένα πρόσωπο που θα αποτελέσει ομπρέλα για όλες τις ομάδες που έχει υπό την δική του ιδιοκτησία, αλλά και να έχει ρόλο στις όποιες μεταγραφικές αποφάσεις και τις επιλογές ποδοσφαιριστών. Για αυτόν τον λόγο είχε γίνει συζήτηση και με τον Αντώνιο Κορδόν, ωστόσο το προφίλ του Ισπανού δεν θεωρήθηκε ιδανικό για αυτή τη θέση και ο Μονκαντά είναι από αυτά τα κορυφαία στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά και εκείνος που αποτέλεσε τον ηθήτων Αντώνου της Μίλαν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, μέχρι και πριν από λίγο καιρό δεν το όνομά του δεν ήταν στην αγορά, καθώς μετά την αποχώρηση από τους Ρωσονέρη είχε συμφωνήσει να αναλάβει την ίση. Και μόλις η συμφωνία με την ομάδα της Νίκαιας ακυρώθηκε, τότε ο Γάλλος αρχιδιευθυντής ποδοσφαίρου έγινε διαθέσιμος, οι συζητήσεις ξεκίνησαν και όλα πήγαν καλά με τον Μονκαντά να αναλαμβάνει ρόλο στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κέρια χρονική περίοδο ό,τι έχει να κάνει τις μεταγραφικές του επιδιώξεις. Είπαμε, έχουν ξεκινήσει ήδη οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. Πρέπει να πάει στην Ολλανδία και να δείξει το καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ολλανδικής ομάδας. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν αρκετοί μεταγραφικοί στόχοι οι οποίοι είτε έχουν αναφερθεί στο παρελθόν, είτε αναζωπηρώνονται, είτε προκύπτουν για πρώτη φορά. Α πούμε κάποιους στόχους οι οποίοι είναι πάρα πολύ ψηλά στον Ολυμπιακό, όπως είναι ο Μπρόζοβιτς στην Κροατία, το όνομα του άλλοτε άσου της Ίντερ φαίνεται να επιστρέφει στη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης εμπειρός, 33 ετών, είναι ελεύθερος στην αγορά. Όπως ο Θεμπάγιος, που έχει ιδιαίτερος ελκυστική προσφορά από τον Ολυμπιακό. Στη Γαλλία, ο Καντιού, ως ο νέος αρχηγός Λοριάν, ήταν ένας παίκτης που άρεσαν στον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει προχωρήσει ακόμα η περίπτωσή του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την περίπτωση του Σοφιάν Άμραμπατ, του διεθνούς Μαροκινού μέσου, με πάρα πολύ ψηλό κασέο, ωστόσο ανήκει στην Φενέρμπαχτσε. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Πέτης με τη μορφή δανεισμού από την τουρκική ομάδα. Την ώρα που υπάρχουν και παίκτες όπως ο Κάσερες, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Βενεζουέλας που αγωνίζεται στην Τουλούς, όπως ο Μπάγιος, πάρα πολύ στόχοι. Την ώρα που έχει βγει και ένα ακόμα νέο όνομα ως υποψήφιος μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού και αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας. Θυμίζουμε πριν από δύο ημέρες ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό στην ομάδα της River Plate, τους εκατομμυριούχους του Buenos Aires, με ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 4,5 ετών με την River Plate. Άφησε ένα κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που βρίσκεται πλέον μόνο ο Μπρούνο Νιεμαέτσι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να απεγκλωβίστηκε από ένα διαβατήριο ξένου μικοινοτικού, ωστόσο δεν έχει τις πολλές και εναλλακτικές λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που αρκετά χρόνια έχει ένα ζήτημα ο Ολυμπιακός στο αμυντικό του σκέλος, αλλά και στο δημιουργικό του. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Ολυμπιακός έχει κινδυνεύσει από το αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά και δημιουργικά φαίνεται να είναι η αχίλιος πτέρνα των ερυθρόλευκων. Από και πέρα, ένα νέο όνομα το οποίο είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας έχει να κάνει με τον Josh Doink. Ο λόγος για τον 24χρονο σκοτσέζο αριστερό πιστοφύλακα της Σασουόλο, ένας παίχτης ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει και τη Γιουβέντους, ένα παιδί το οποίο παίζει, είναι full back, ωστόσο έχει αρκετά ανεβάσματα και μάλιστα έχει συμμετοχή σε πάρα πολλά γκολ που έχει πετύχει η Σασουόλο στο κομμάτι της μετάβασης. Είναι πάρα πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι της Ιταλικής ομάδας. Σύμφωνα με σκοτσέζικα ΜΜΕ, ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που εξετάζουν πολύ σοβαρά την περίπτωση του 24χρονου σκοτσέζου back. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή και γεμάτη σεζόν σεριά με τη φανέλα της Σασουόλο. Ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Νεροβέρτη είχαν δαπανίσει το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να τον αποκτήσουν από την Ελλάς Βερόνα. Θυμίζουμε, αυτή η μεταγραφή γίνει τον Ιανουάριο του 2024. Πέρυσι το καλοκαίρι, από ό,τι θυμάμαι και εγώ συγκεκριμένα, είχε βρεθεί ένα βήμα πριν από τη μεταγραφή του στο Γιουβέντος, όμως είχε σκαλώσει λόγω των οικονομικών ατασταλιών που είχε τότε η μεγάλη κυρία, είχε πολλά προβλήματα και διοικητικά και έτσι δεν είχε γίνει η μεταγραφή του Josh Doink στη Γιουβέντος, αλλά το γεγονός και μόνο ότι απασχόλησε την δέκα σινιόρα λέει πολλά για την αξία του.

Βέβαια, Ολυμπιακός, ο οποίος εξετάζει πάρα πολλές περιπτώσεις σε όλες τις γράμμες. Βασική προτεραιότητα για τους Ερυθρόλευκους είναι ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Το όνομα του Γκουστάβου Πουέρτα ακούγεται όλο και πιο έντονα ως υποψήφιος μεταγραφικός στόχος των Ερυθρόλευκων. Ωστόσο, η περίπτωση του συγκεντρώνει τεράστιο βαθμό δυσκολίας, τόσο λόγω του υψηλού του κασέως, όσο κυρίως λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που συναντά ο Ολυμπιακός και αυτό, διότι ο διεθνής Κολομβιανός μέσος που αγωνίζεται στην Σανταντέρ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων η Villarreal, η Nottingham Forest, αλλά και η Zenit. Ομάδες οι οποίες τον έχουν πάρα πολύ κοντά. Και σίγουρα με τις απαιτήσεις της Σανταντέρ να μην πέφτουν κάτω από το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αναλυτικά το όσο αναφέρει το δημοσίευμα, ενώ ότι Nottingham Forest λέει μπήκε πρώτη συζήτηση για να ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση του μέσου και τους όρους μιας πιθανής μεταγραφής. Παρόλο που οι συνομιλίες μόλις ξεκίνησαν και δεν είχαν γίνει περιγραφή στη συμφωνία, το ενδιαφέρον της αγγλικής ομάδας της Premier League καταδεικνύει την αυξανόμενη απήχηση του Κολομβιανού στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η Nottingham Forest δεν είναι η μόνη ομάδα που παρακολουθούν ταλαντούχο μέσο. Σύλλογοι από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παρακολουθούν στις νέες διαπραγματεύσεις. Μεταξύ των επιλογών του είναι ο Ολυμπιακός, που ξεχωρίζει διερευνώντας συμφωνίες μεταγραφής ή δανεισμού για να εξασφαλίσει τη συνεχή παρουσία και ανάπτυξη στο υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Επιπλέον, σύλλογοι όπως η Villarreal αλλά και η Zenit Αγίας Πετρούπολης παρακολουθούν επίσης την πρόοδό του, αναφέρει χαρακτηριστικά το χθεσινό δημοσίευμα της Marca.

Πάμε να περάσουμε και στον καλό φίλο και στην άδελφο με τον Κώστα Στουρνάρα από το Post-Gem. Καλησπέρα, Κώστα. Ναι. Το χάσαμε. Δεν πειράζει. Δεν πάμε.

0: waving your banner all over the place.
1: Να περάσουμε τώρα λοιπόν στον καλό φίλο και στην άλλη τον Κώστα στον Άδη, έχουμε και στην άλλη άκρη της ελληνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στις φίλες και φίλους ακροατές σου.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε, εντάξει, όλα καλά.
2: Όλα μια χαρά, όλα μια χαρά.
1: Μπράβο, τέλεια.
2: Εσύ.
1: Πάμε, εδώ, εκπομπή εσύ. Τώρα. Εντάξει.
2: Στον αγώνα.
1: Στον αγώνα, μεταγραφικές εκκρεμότητες, φιλικά, διοργανώσεις ευρωπαϊκές, επίσημα παιχνίδια για τις ομάδες.
2: Ναι, Κώστα, είναι αυτό το επάγγελμα που ασχολούμαστε όταν ο περισσότερος κόσμος τον Αύγουστο κάνει διακοπές και χαλαρώνει.
1: Ακριβώς.
2: Για εμάς είναι μια περίοδος που έχει αρκετή δουλειά, έτσι.
1: Πάντα, πάντα. Ο Αύγουστος ήταν ιδιαίτερος μήνας, πάντα. Να το ξέρεις αυτό, πάντα.
2: Έτσι, έτσι βέβαια.
1: Λοιπόν, η δισογραφία με τα γραφολογία, με παιχνίδια και στην Ευρώπη και στην. Ξεκίνησα και τα πρωταθλήματα της Ολλανδίας. Σήμερα να πούμε ότι η αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι η Μέγκε, δεν τα κατάφερε, τύχηκε 1-2 από την Ντέρστοτ. Εντάξει. Άλλο παιχνίδι αυτό, άλλο από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, η Ρεβάνς στην ερχόμενη Τρίτη, έτσι,
2: ναι. Ναι, θες να ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε με τον Ολυμπιακό.
2: Βέβαια.
1: Πού είναι για το Champions
2: League. Εννοείται ένα άλλο παιχνίδι και νομίζω ότι δεν έχω δει το match, ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι σε μεγάλο βαθμό οι παίχτες της Νταϊμέγεν είχαν το μυαλό τους στη Ρεβάνς της Τρίτης. Δεν ξέρω και αν ο προπονητής.
1: Όχι, έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Στο 24 βρέθηκε να κάνει 2-0 από το πουθενά. Έτσι. Πήγε, στράβωσε πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι για την προσεχή ευρωπαϊκή αντίπαλο του Ολυμπιακού που κυνηγούσε από νωρίς και τελικά βρήκε τον γκολ στο τέλος του αγώνα με τον Τάντιτς να είναι αυτός που να κάνει την assist.
2: Ακριβώς, είναι λογικό να είχα το μυαλό του στο παιχνίδι της Τρίτης. Είναι με τεράστια ευκαιρία για την Νταϊμέγεν να προχωρήσει στα play-offs και βεβαίως να εξασφαλίσει και αυτή την είσοδό της στο Elite Face του Europa League. Η Μέγκεν δεν έχει τσάπη της Ευρώπη, έτσι,
1: ναι,
2: τα τελευταία χρόνια. Οπότε για αυτούς είναι μια τεράστια ευκαιρία. Τώρα από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι μετά το παιχνίδι της περασμένης Τρίτης, όπου οι ερυθρόλευκοι φανερά παρουσιάστηκαν αντέτοιμοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι, υπάρχουν πολλές δικαιολογίες. Είναι ότι είναι σε περίοδο προετοιμασίας, είναι ότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος, διότι ήταν γνωστό ότι 4 Αυγούστου ο Ολυμπιακός θα έδινε ευρωπαϊκό παιχνίδι, άρα ίσως θα έπρεπε να έχουν τρέξει περισσότερο και πιο γρήγορα οι εξελίξεις στα μεταγραφικά θέματα. Ένας Ολυμπιακός που έχει φτάσει Κώστα 8 Αυγούστου να έχει κάνει 12 μεταγραφές και περιμένουμε ακόμα 5-6, έτσι, περισσότερο, τουλάχιστον. Πράγμα που σημαίνει ότι θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της περσινής σεζόν. Ένας Ολυμπιακός που ουσιαστικά έπαιξε στο παιχνίδι, στο γήπεδο όπως πέρσι, με μεγάλες βαθιές μαλλιές ψάχνοντας τον Ελκαμπή. Ένα παιχνίδι που νομίζω και δεν του βγήκε στο μάτς και ήταν αυτό που ουσιαστικά απογοήτευσε τον κόσμο που γέμισε το Φάληρο. Έτσι υπήρχε sold out στο παιχνίδι, αλλά στο τέλος υπήρχαν οι αποδοκιμασίες για αυτόν τον λόγο. Ο Μενιλίμπαρ σε συνέχεια μίλησε στους ποδοσφαιριστές του, τόνισε βεβαίως ότι μπορούν να προκριθούν και είναι λογικό αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι λίγες φορές που έχει πάρει την πρόκριση σε εκτός έδρας παιχνίδι. Μην ξεχνάμε βεβαίως το μεγάλο ανατροπή του 2024 με τη Μακάμπη.
1: Αυτό το παιχνίδι βέβαια. με το ίδιο διαιτητή, με τον Μαριάννη, έτσι.
2: Ναι, θα είναι ο ίδιος διαιτητής και το Ιντρίτη στο παιχνίδι. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός να παίξει το ποδόσφαιρο που μπορεί. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μετράει το ποδόσφαιρο προς αποκλεισμένο, δεν μετράνε οι νίκες και οι προκρίσεις. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα πρέπει με όποιο ποδόσφαιρο επιλέξει να αγωνιστεί ο Μενιλίμπαρ, θα πρέπει να πάρει την πρόκριση για τα play-offs του Champions League. Αυτός είναι ο στόχος. Αναμένεται να υπάρχουν αλλαγές στην δεκάδα από τον Βάσκο τεχνικό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, ίσως δούμε ξανά δεξί μπακ το Ροντινέι.
1: Αυτό είναι. Αυτό και αν είναι μεγάλη αλλαγή. Έτσι.
2: Διότι μπορεί να τον υπολογίσει σε κάθε ως εξτρέμ, αλλά βλέποντας και το παιχνίδι της Νταϊμπέγγεν, νομίζω ότι είναι μια πολυτέλεια, ειδικά αν ο Ολυμπιακός πιέζει στο Λανδρούς, νομίζω ότι ο Ροντινέη θα μπορούσε να δώσει μια επιπλέον έξτρα λύση, όντας δεξιός μπακ, και την ίδια στιγμή υπάρχει και ένας ακόμα εξτρέμ στην εντεκάδα.
1: Ναι, θα είναι πιο ορθολογικό όσο έχει να κάνει το κομμάτι της μετάβασης. Γιατί θα έχει δύο παίκτες οι οποίοι θα είναι επιθετικογενείς, γιατί είναι επιθετικογενές μπακ ο Ροντινέη.
2: Θα βοηθήσει πολύ πράγματα.
1: Ακριβώς.
2: Το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Ολυμπιακός στην Τρίτη να έχει την μπάλα ο Πόποβιτς ή ο Κάρμο στην άμυνα και με βαθιές μπαλιές να ψάχνουν τον Ελκαμπή. Πραγματικά
1: αναχρονιστικό. Αναχρονιστικό πολύ.
2: Αναχρονιστικό και σίγουρα δεν μπορεί να κάνει περήφανο τον Μπεντιλίμπαρ, έτσι, με αυτό που έβλεπε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι πλέον, και επειδή υπάρχει μια ακόμα εβδομάδα προπονήσεων, άρα οι παίκτες θα είναι σε καλύτερο επίπεδο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν μπει σοβαρά, μπορεί να προκριθεί. Να η Μπέγκερ έδειξε καλή ομάδα, σίγουρα έχει καλύτερη φυσική κατάσταση από τους ελληνικούς. Αφού, όπως είπαμε, το ελλαδικό πρωτάθλημα ξεκίνησε απόψε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί, παίζοντας κυρίως με την εμπειρία του που έχει στην Ευρώπη και σε αυτό το είδος τα παιχνίδια, να πάρει την πρόκληση.
1: Ναι.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα, και αφού όλα πάνε καλά, οι Ερυθρόλευκοι θα κοιτάξουν να ενισχυθούν με τα γραφικά. Άλλωστε είχαμε και την πρόσληψη
1: του Μονκάντα.
2: Βεβαίως. Θα είναι ουσιαστικά, να το πούμε απλά για τον κόσμο, ο υπερτεχνικός διευθυντής του γκρουπ ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Κάτι αντίστοιχο που ήταν παλαιότερα ο Ετού, και στην αρχή του καλοκαιριού έγινε κάποια κουβέντα με τον Κορδόν για την ίδια θέση, τελικά δεν προχώρησαν οι συζητήσεις. Ο πρώην λοιπόν τεχνικός διευθυντής της Μίλαν είναι αυτός που πήρε το χρήσιμο του Βαγγέλη Μαρινάκη, και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού, το πρώτο πράγμα που του ζήτησε είναι 5 παίχτες για ενδεκάδα που θα κάνουν διαφορά στον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες, και εφόσον στο Ολυμπιακό θέλουν να έχουν περάσει τα play-offs του Champions League, αν αποκλειστούν έχουν σίγουρη θέση στη league phase του Europa League.
1: Σίγουρα, ναι.
2: Ό,τι και να γίνει, θα περιμένουμε ενίσχυση του Ολυμπιακού με 5 παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον αγωνιστικό χώρο.
1: Και σε όλες τις γραμμές, έτσι. Και σε όλες τις γραμμές.
2: Σε όλες τις γραμμές. Είναι η απέτηση, θα λέγαμε, του μεγαλομετόχου της ΠΑΟ Ολυμπιακός, ο οποίος, να πούμε ότι μετά το παιχνίδι της περασμένης Τρίτης, έφυγε από το Καραϊσκάκη σε αρκετές ώρες μετά το τέλος.
1: Τρεις παρατέταρτο, λένε κάποιες πληροφορίες.
2: Μπράβο. Έχοντας ανεπάλληλες σκέψεις με τους ανθρώπους της ομάδας για το σκηνής που πρέπει να γίνει.
1: Ναι. Σίγουρα δεν ήταν και καλό το αγωνιστικό πρόσωπο του Ολυμπιακού. Αυτό που προβλημάτισε περισσότερο τον κόσμο ήταν, πέρα από το, αυτό, ο μικρός βαθμός αγωνιστικής ετοιμότητας, η έλλειψη εναλλακτικού πλάνου, γιατί φάνηκε αυτό, και το γεγονός ότι κάποιοι νεοφερμένοι παίκτες είχαν τρομερό άγχος. Για παράδειγμα, ο Σάλιακας, ακόμα και ο Κάρμο έδειξε να είναι πολύ πιο πίσω από αυτά που περιμέναν στον Ολυμπιακό. Γενικά, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ μουδιασμένος, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι, και όπως και ο Μαφέο, που ακόμα δεν έχει μπει στο κλίμα της ομάδας.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος, πιστεύω, ο Κώστα, που επαναπροσαρμόζει τα πλάνα του τα αγωνιστικά ο Μεντιλίμπαρ και πάει με πιο ορθολογικό σκεπτικό, με το ότι έχει να κάνει το ενδεχόμενο να ξαναδούμε το Ροντινέη στο δεξιά άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού.
2: Ακριβώς. Μέχρι είδα βρουν το καλό τους πρόσωπο οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, είτε ακόμα και ίσως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και του μεταγραφικού περίοδου έχουμε και προσθήκη ενός ακόμα δεξιού μπακ. Ναι, δεν αποκλείεται να δούμε πάλι τον Βραζιλιάνο σε ρόλο του δεξιού αμυντικού. Το θετικό είναι ότι ο ΕΣΕ έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του, όπως και ο Σιπιόνι, που λογίζονται κανονικά για το παιχνίδι της Τρίτης, και επίσης να δούμε αν θα είναι τερματοφύλακα στο Πόποβιτς ή ο Ορτέγκα. Δεν σημαίνει ότι ο Πόποβιτς δεν τα πήγε καλά στο πρώτο παιχνίδι, αλλά επειδή ο Ορτέγκα θα έχει κάνει κάποιες παραπάνω προπονήσεις, θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Βάσκου Τερμικού.
1: Βέβαια. Μάλιστα.
2: 600 φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι στην Ολλανδία. Είναι μικρό το γήπεδο, χωράει 16.000. Δεν μπορεί να πάρει παραπάνω εισιτήρια. Βεβαίως θα είναι και κάποιοι έτσι μεγωρωμένοι, διασκοπισμένοι μέσα στους Ολλανδούς, οπότε είπε στυρκίδες, έχοντας εξασφαλίσει από μόνοι τους κάποια έτσι, εισιτήρια.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Πάμε, Παναθηναϊκό.
2: Ναι, πάμε στον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, ο Κώστα Παναθηναϊκός, όσο θεωρητικά με τις μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής, δεν έχει εντυπωσιάσει, αλλά έχει βάλει τους φίλους του να πιστεύουν ότι φέτος η σεζόν μπορεί να είναι διαφορετική από ότι τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως θα συζητήσει. Τόσο αντίθετο είναι η εικόνα που δείχνει μέσα στο γήπεδο. Διότι και στα δύο παιχνίδια, μάλλον και στα δύο παιχνίδια με την Πάξη, κυρίως στο εντός έδρας.
1: Φαίνεται εντός έδρας να έχει τα προβλήματα. Και τα αμυντικά. Και τα αμυντικά θέματα.
2: Αλλά και στο εντός, τώρα το τελευταίο με την ΤΕΣΕΚΑ 1948, δεν είχε καλή απόδοση. Και με τον Μπάσκο στους Βούλγαρους μπορεί να πήρε το 1-1, αλλά θα μπορούσε να έχει τυφεί στο παιχνίδι. Στο Παναθηναϊκό θα πρέπει οι παίχτες να δέσουν καλύτερα, να ή κάποιοι άλλοι να ανεβάσουν απόδοση. Θα πρέπει να κατασταλάξει για το κέντρο της άμυνας μετά την απώλεια του Ίγκιανσον και να περιορίσει τα αμυντικά λάθη. Έτσι που μέχρι στιγμής
1: δίνει πολλές επιθέσεις αντιπάλους στο αυτό όντωσο. Το δίνει δηλαδή, παίρνουν, ας πούμε για παράδειγμα ο De Vrij παίρνει τις πρώτες κεφαλές, αλλά δεν υπάρχει κάποιος παίκτης να υποδεχτεί την μπάλα και να κάνει παιχνίδι, να χτίσει παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Αυτό βλέπουμε. Δηλαδή,
2: ακριβώς.
1: Μετά τις απομακρύνσεις της μπάλας, ως διαμαγείας, καταλήγει σε πόδια αντιπάλων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για τον Παναθηναϊκό, ότι έχει να κάνει τη μεταβάση.
2: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει εξαροχτάρι, δεν θα το έχει στη διάθεσή του σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν έχει στη διάθεσή του και τον ποδοσφαιριστή την τελευταία του μεταγραφικό αποκτήμα. Από το Ισραήλ, από τη Μακάμπη.
1: Ναι. Θα έχει όμως τον Λιβάη Καρσία, ο οποίος τις δύο τελευταίες προπονήσεις μετέχει κανονικά, δίνει σε καλή κατάσταση ο πρώην Άσος ΣΑΕΚ και της Σπάρτακ Μόσχας.
2: Κοίταξε, ο Λιβάη Καρσία όσο παίζει σίγουρα θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι να μην αποδεχτεί πάλι με γυάλινα πόδια όπως ήταν με την ΑΕΚ. Όπως τα τελευταία χρόνια έπαιζε ένα παιχνίδι και συνέχεια είχε τραυματιστεί και έμενε εκτός για τα υπόλοιπα 4-5. Εάν έχει σταθερή απόδοση και δεν τραυματίζεται, σίγουρα θα δώσει λύση ο Λιβάη Καρσία στο Παναθηναϊκό. Τώρα στο μάτι της Τρίτης, 8.30 το βράδυ, ίσως θα είναι και το Τετέι, που και αυτός έλειψε
1: φυσικά.
2: Γενικά ο Παναθηναϊκός φυσικά είναι καλύτερη ομάδα από τους Βουλγαρούς, μην το συζητάμε αυτό, απλά θα πρέπει να το αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που όπως έχουμε πει δεν έχει παξιταράκι.
1: Ακριβώς.
2: Δεν συγχωρείται το λάθος. Οποιοδήποτε λάθος μπαίνει εκτός Ευρώπης και έτσι όπως το έχει φέρει η κλήρωση, όσο περνάει τους γύρους, θεωρητικά είναι και πιο εύκολη η ομάδα έτσι, που θα αντιμετωπίσει.
1: Ακριβώς, έτσι φαίνεται. Και δηλαδή και ο επόμενος αντίπαλος λογικά θα είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Να πούμε, Κώστα, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η προσεχή ευρωπαϊκή αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η ΤΣΕΚΑ 1948, έφυγε με διπλό από την έδρα της Λοκομοτίβ Σόφια επικρατώντας με 3-1 για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Και έτσι απέκτησε μια πάρα πολύ σημαντική ψυχολογική τόνωση εν ώψη του αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης. Να πούμε ότι η ομάδα του Αλεξάνδρ Αλεξάνδροφ πανηγύρισε την τρίτη διαφορετική νύχη, έφτασε στους 10 βαθμούς μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Θυμίζουμε, είχε προηγηθεί η ισοπαλία με τη Σπαρτάκ Βάρνα στην πρεμιέρα και συνέχεια νίκες απέναντι σε Μπότεφ, Βράσλα και Αρντά. Μοναδική ομάδα η οποία βρίσκεται πάνω από τη ΤΣΕΚΑ 1948 είναι η πρωτάθλητρια Λεύσκη, η οποία έχει το απόλυτο με τις 4 νίκες και τους 12 βαθμούς.
2: Έδειξε Κώστα και στο μάτι της περασμένης Τετάρτης ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
1: Βέβαια.
2: Οι παίκτες τρέχανε πάρα πολύ στο γήπεδο. είχαν αντοχές, φυσική κατάσταση και δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, είναι σε καλή κατάσταση ακριβώς.
2: Απλά, αν ο Παναθηναϊκός παίξει το ποδόσφαιρο μπορεί, σίγουρα μπορεί να προκριθεί. Έτσι είναι εδώ.
1: Ναι. Νομίζω μπορεί να βρει τους χώρους και να σκοράρει. Ένα γκολ μπορεί να το πετύχει. Το θέμα είναι αμυντικά τι θα κάνει. Αμυντικά πώς θα χειριστεί αυτά τα λάθη του που βλέπουμε τουλάχιστον στο ΆΚΑ στα δύο παιχνίδια με την ΠΑΞΙ και με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό αμυντικά να χωλαίνει, να έχει πάρα πολλά κενά στην αποδοσή του, να υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ των γραμμών. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που καλείται ο Νίστρωπ και οι άμεσοι συνεργάτες του να το επιλύσουν όσο υπάρχει καιρός μπροστά τους. Πάμε στην ΑΕΚ, όχι στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ καλύτερα, πάμε για ευρωπαϊκά πρώτα. Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος γνώρισε αυτή την εντός από την Άντερλεχτ. Μαγική εικόνα θα έλεγα εγώ, αλλά από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το έλλειμμα αποτελεσματικότητας.
2: Και νομίζω και το έλλειμμα επιθετικού. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Κλασικό επιθετικού, γιατί ο Μύθου μια χαρά παίχτης είναι, έτσι, μια χαρά επιθετικός, αλλά δεν γίνεται να τα χρειάσουμε και όλα έτσι στο 18χρονο παιδί. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει επιθετικό, έτσι, ένα τουλάχιστον. Δεν κράτησε τον Γιακουμάκη. Τα 5 εκατομμύρια που ζήτησε Κρουζαζούλ για να τον πουλήσει φάνηκαν πολλά στην ομάδα Θεσσαλονίκης. Δεν τον κράτησε και πλέον θα κινηθεί να αποκτήσει άλλον επιθετικό. Το εύκολο γκολ έλειψε στο Μαρτιν Άντερλεχτ.
1: Ακριβώς.
2: Και βεβαίως ο ευθυδιασμός με το πολύ γρήγορο γκολ που δέχτηκε στο 17ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Συνέχεια είχε τις ευκαιρίες, είχε και αυτά τα θέματα εκεί με τον διαιτητή. Στο πρώτο ημίχρονο που ακύρωσε τα γκολ, είχε και το χαμένο πέναλτι.
1: Το χαμένο πέναλτι, το Μιχαηλίδη.
2: Ναι, γενικά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει πάρει καλύτερο αποτέλεσμα. Η Άντερλεχτ δεν είναι φόβητρο, αλλά το ότι έχει σκοράρει και προηγείται τη δίνει ένα προβάδισμα. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα πρέπει να βάλει δύο γκολ στις Βρυξέλλες για να κερδίσει με διαφορά δύο τερμάτων για να αποκριθεί. Και αν δεν έχει δείξει ένα πρόβλημα μέχρι στιγμής η ομάδα του Λύση είναι ότι δεν σκοράρει εύκολα.
1: Ναι, όντως. Το είδαμε και στην Τούμπα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που ήταν το καλό διάστημα του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα μετά το 25ο λεπτό μέχρι το 45. Έχασε τρεις κλασικές ευκαιρίες, έχασε το πέναλτι. Είχε ένα, ακόμα μια φάση την οποία φωνάζει για πέναλτι που δεν την είδε ο διαιτητής. Εντάξει, χρειάζεται πάντως να δείξει πολύ περισσότερα πράγματα, να είναι πολύ πιο πιστικό στην απόδοσή του. Στην πολύ δύσκολη ρεβάνς των Βρυξελών και αν θέλει να συνεχίσει το Europa League.
2: Δεν υπάρχει το μαξιλαράκι του Conference League, αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω πρέπει να το παλέψει κοντρα στην Άντερλεχτ για να διεκδικήσει την πρόκριση μέχρι το τέλος.
1: Αλλά το γεγονός ότι θα έχει και το Λουσέ και το Γιαννούλη ως δύο νέα πρόσωπα, ίσως να είναι ένας πλέον ευνηδιασμός από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
2: Ενισχύει το ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα προλάβουν την αγωνιστική του κατάσταση να αγωνιστούν την Πέμπτη. Αλλά μέσα στη σεζόν σίγουρα είναι δύο παίκτες που θα ενισχύσουν τον ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα. Η επόμενη κίνηση όμως θα πρέπει να είναι επιθετικός.
1: Σε κάθε περίπτωση.
2: Και νομίζω ότι ήδη έχουν αργήσει τον ΠΑΟΚ να πάρουν τον επιθετικό.
1: Και όλα αυτά Κώστα, τη στιγμή που εντείνονται οι αναφορές διεθνών μέσων ενημέρωση για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Dortmund για τον Κωνσταντέλια. Η Dortmund, η οποία πριν από λίγες ημέρες αγόρασε τον Καρέτσα. Ναι, πόσο κοντά στα 40 εκατομμύρια.
2: Σωστά.
1: Θέλει να επενδύσει σε ελληνικά πόδια, έτσι φαίνεται.
2: Ναι, κοίταξε, εγώ θα το ξέρεις πολύ καλά ότι στο εξωτερικό οι μεγάλες ομάδες κοιτάζουν όλα τα ταλέντα. Και αυτή τη στιγμή οι σκάουτερς όλων των ομάδων στην Ευρώπη σίγουρα έχουν πολύ ψηλά στη λίστα τους και τον Καρέτσα και τον Τσόλι που παίζει μεταγραφές, αλλά και τον Κωνσταντέλια. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι στον ΠΑΟΚ ουσιαστικά θα πρέπει να είναι έτοιμοι να κρατήσουν τον προσφερειστή. Και το λέμε αυτό όταν θα φτάσει μια καλή πρόταση, έτσι, με αγαπητές που λένε ότι δεν θα μπορεί να αρνηθεί. Ναι. Όταν θα είναι μια πρόταση για ας πούμε 30 εκατομμύρια.
1: Ναι, δεν μπορείς να πεις όχι εκεί.
2: Δεν ξέρω αν μπορεί να πει όχι βεβαίως. θα παίξει ρόλο και η θέληση του ποδοσφαιριστή, αν θέλει να πάρει μεταγραφή, όλα τα δεδομένα. Αλλά με αυτά τα πράγματα που κάνει τα τελευταία χρόνια μέσα στο γήπεδο Κωνσταντέλιας, ήταν αδύνατο να μην διαφερθούν οι μεγάλες ομάδες, έτσι, να το αποκτήσουν.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Και βέβαια σε αυτή την ηλικία που είναι στα 21.
1: Σίγουρα, ένα σπουδαίο ταλέντο που έγινε πολύ κουβέντα και για το... Την απόφαση του να σταματήσει έστω και προσωρινά από τις υποχρεώσεις του στην εθνική ομάδα είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει κυρίως την εθνική ομάδα. Αυτό η οποία στρέφει την προσοχή του. Πρέπει να το δούμε στην Ομοσπονδία, νομίζω πολύ σοβαρά.
2: Δεν γίνεται η Ελλάδα να. Το ελληνικό ποδόσφαιρο διαθέτει δύο παίκτες σαν τον Κωνσταντέλια και τον Μπόσα Φορτούνη και για τους δικούς λόγους, σωστούς ή όχι, να μην αγωνίζονται στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, σίγουρα,
2: είναι πολύ τέλεια, έτσι. Και δεν υπάρχει τέτοια για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Σωστά. Πάμε και στην ΑΕΚ, η οποία ήδη έχει φτάσει στο σκορ στο 4-0 με τον Γκατσίνοβιτς να κάνει hat-trick μέσα σε διάστημα 25 λεπτών. Μέσα σε διάλειμμα 25 λεπτών. Στο 48, στο 51 και στο 70 ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έχει μετατρέψει το αρχικό 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, από το πολύ ωραίο γκολ που είχε πετύχει ο Βιτάλης από το 18 σε 4-0 στην πρόβα Τζενεράλε της Ένωσης πριν από το παιχνίδι με τον Όφη για το Super Cup.
2: Ναι, αυτό το παιχνίδι την Τετάρτη στις 8 στο Παγκρίτιο. Όπως έχει δηλώσει ο Ντίκολιτς, ο στόχος του είναι να κατακτήσει το Super Cup γιατί είναι ένα τρόπαιο.
1: Ναι.
2: Και αυτό, και νομίζω ότι καλά κάνει. Είναι ένα παιχνίδι για τρόπο, δεν είναι φιλικό ματς για καμία ομάδα. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θα περιμένει να μάθει το αντίπαλό της στα play-offs του Champions League και με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο μεταγραφές, ένας extreme και ένας strong back είναι στο επόμενο στόχο της Ένωσης. Ο Ριμπάλτα ήδη έχει βρει τους στόχους και προσπαθεί να τους ντύσει στα κυπνόμαυρα. Πάντως νομίζω ότι η ΑΕΚ και με τους πιθανούς αντιπάλους που έβγαλε κληροτίδα για την πρόκριση στα League Phase του
1: Champions League,
2: ναι, όπου θα είναι ή η Λεύσκη Σόφιας ή η Αλμάτι. Που το πρώτο παιχνίδι λέει ότι κέρδισε 1-0.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ να μπει στη League Phase.
1: Ναι, να επιστρέψει στο Champions League μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το 18-19, θυμόμαστε σε όμιλο με Άγιαξ. Εντάξει, έχει 8 χρόνια πάρα πολλά για την ΑΕΚ να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Είναι σε καλή κατάσταση. Παρουσίασε και το Μίλαν Βιτάλης. Το πέμπτο της μεταγραφικό απόκτημα, ο Ούγκρος από την Κιόρα, την προαντήτρια Ουγγαρίας, πραγματοποιεί τον ντεμπούτο, είναι από τους κορυφαίους απόδοση. Βεβαίως την παράσταση την έχει κλέψει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, όχι μόνο για το ψηλό παιχνίδι, αλλά γενικότερα για το ρόλο που θα έχει στην ΑΕΚ.
2: Ναι, και δεν αποκλείεται να είναι ο κρυφός άσος φέτος του Νίκολιτς. Η ΑΕΚ που συνεχίζει να έχει πολλές λύσεις και το λέγαμε Κώστα και την προηγούμενη φορά, δείχνει οι μεταγραφές που έχουν βγει από το Ριμπάλτα και το Νίκολιτς να είναι ψαγμένες. Έτσι, και είναι ποδοσφαιριστές που αν παίξουν αυτό που μπορούν να δουλεύουν στο γήπεδο, η ΑΕΚ θα είναι καλή και φυσικά θα μπορέσει να καλύψει σε μεγάλο βαθμό τη μεγάλη απώλεια του Πινέδα. Έτσι, αυτό δεν είναι σίγουρα. Το μεγαλύτερο ουσιαστικά μπελάς αυτή τη στιγμή για τον Νίκολιτς, να καλύψει την απουσία του Πινέδα τη φετινή σεζόν.
1: Σίγουρα. Ένας παίκτης που είχε πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και στις ανακτήσεις της ΑΕΚ, στη δημιουργία. Ήταν ο παίκτης ο οποίος μπορούσε να καλύψει και τρεις και τέσσερις διαφορετικές θέσεις μέχρι και σε θέση αριστερού πιστοφύλακα πριν τον Πινέδα.
2: Ακριβώς. Ήταν με το δίδυμο, το Μάρι πέρσι ίσως ήταν και το καλύτερο στην Ελλάδα. Φέτος έφυγε, πήρε μεταγραφή, πήγε στο Μεξικό να βρει τον Αλμέιντα. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε το δίδυμο του ετοιμάζει ο Νίκολιτς, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει έτσι σε αυτή τη δύσκολη κληρονομιά θα λέγαμε. Ναι. Το μάτς με τον Όφη Τετάρτη θα είναι μια πρώτο δείγμα για το πώς το βλέπει ο Νίκολιτς φέτος την φετινή ΑΕΚ, που επειδή πέρα από τα φιλικά δεν έχουμε δει εικόνα.
1: Σίγουρα δεν έχουμε δει,
2: Και σίγουρα τα φιλικά δεν είναι και το καλύτερο δείγμα.
1: Σίγουρα.
2: Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Έχω και εγώ μια περιέργεια να δω τη νέα ΑΕΚ με αυτούς τους παίχτες που έχει φέρει ο Ριμπάλτα με τον Νικόλιτς.
1: Ναι, βέβαια. Πάντως δείχνουν να κουμπώνουν σιγά σιγά. Μια οικοπία δεν αλλάζει ένα προφίλ αγωνιστικό. Νομίζω το ίδιο αγωνιστικό προφίλ είναι που θυμόμαστε από την περσινή ΑΕΚ και την τωρινή. Με πολλές αναλλαγές της μπάλας, με μετάβαση πάρα πολύ, με παιχνίδι και από τα άκρα αλλά και από τον άξονα και με πολλούς πρωταγωνιστές. Αυτό φαίνεται ότι έχει δείξει
2: και με πολλές λύσεις.
1: Και με πολλές λύσεις. Πάρα πολλές λύσεις. Σίγουρα. Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα φέτος. Έτσι φαίνεται.
2: Έτσι φαίνεται. Ναι, έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον στα χαρτιά όλες οι ομάδες δείχνουν ενισχυμένες και σε όλες τις θέσεις και για την κορυφή και για την Ευρώπη και για τον υποβασμό, για την αποφυγή, αναμένει να γίνουν μεγάλες μάχες.
1: Ναι, σίγουρα, ναι. Σωστά. Τι άλλο, νομίζω πάμε τώρα, πάμε στο μπάσκετ.
2: Ναι, μπάσκετ που δεν έχουμε κάτι το φοβερό τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι.
2: Απλά να πούμε για τους φίλους του Ολυμπιακού ότι η χθεσινή απόφαση του ελεκτικού συμβόλαιου όπου ουσιαστικά κυρώνει το διαγωνισμό για την εταιρεία που θα αναλάβει την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΒ.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Ουσιαστικά δεν επηρεάζει τα έργα που έχουν ξεκινήσει στο ΣΕΒ και τα οποία καλύπτουν οι ίδιοι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι.
1: Ακριβώς.
2: Συνεχίζονται τα έργα και όταν θα τελεσυνδικήσει και αυτός ο διαγωνισμός, έτσι, ο οποίος είναι κρατικός. Θυμίζουμε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση την καλύπτει το κράτος.
1: Ακριβώς.
2: Τα υπόλοιπα έργα η αδερφή Αγγελόπουλη. Θα προχωρήσει και αυτό. Στόχος του Ολυμπιακού είναι το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο.
1: Ναι.
2: Μέσα η αρένα να είναι έτοιμη και ο Ολυμπιακός να δίνει εκεί τα παιχνίδια του.
1: Ναι.
2: Πιο άμεσα, μέχρι το τέλος Αυγούστου, τα προπονητήρια με βάση το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι έτοιμα ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει εκεί τις προπονήσεις του.
1: Μάλιστα. Και να πούμε ότι τα αποκαλυπτήρια για το ΣΕΦ του μέλλοντος θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο που επιμελήθηκε αρχικά το γραφείο της πόλης, η πρόεδρος του ΣΕΦ, η Χριστίνα Τσιλικύρη και η διοίκηση του σταδίου, θα παρουσιάσουν το ολιστικό πλάνο που θα στεγάσει τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Παρά το εμπόδιο που προέκυψε με το εχθές αυτό με το διαγωνισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση, να επαναπροσκυρήσετε με διορία στις 10 Σεπτεμβρίου για την ανάδειξη του αναδόχου. Το project, να πούμε Κώστα, ότι ξεπερνά τα όρια της απλής ενεργειακής ενίσχυσης και στοχεύει στη μεταμόρφωση της ευρύτερης περιοχής σε ένα τεράστιο αθλητικό και ψυχαγωγικό πάρκο για όλη την Αττική. Από το 2019, όταν το στάδιο παρέλαβε αμίστοτε σε καταστάσεις, εικόνα άλλαξε σταδιακά με τη συνδρομή του Ραστέχνη Ολυμπιακού, δημιουργώντας χώρους για beach volley, handball και τένις. Με τη στήριξη της ΚΑΟ Ολυμπιακός και άλλων επενδυτών, η ανάπλαση περιλαμβάνει πράσινες τεχνολογίες, πολυπλατοδρόμους, πεζοδρόμους και εμπορικά καταστήματα. Αυτό το μοντέλο αξιοποίησης δημοσίων υποδομών, το οποίο έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων που παραχωρήθηκε στην ΑΕΚ, αποτελώντας τον οδηγό για τη νέα εποχή του ΣΕΦ.
2: Βέβαια και μελλοντικά και θα υπάρχει στόχος να γίνεται σε εκείνο το σημείο η κόκκινη πολιτεία, έτσι, του Ολυμπιακού με τον νέο ΣΕΦ, τον νέο Καραϊσκάκης, το νέο κολυμπητήριο που είναι στα Σκαριά να κατασκευαστεί και με ένα πιο μικρό κλειστό αργότερα για να στεγάσει τα τμήματα βόλεϊ και χάντμπολ.
1: Σίγουρα, ναι, βέβαια. Σίγουρα.
2: Τώρα, ναι, από εκεί πέρα με τα γραφικά δεν έχω κάποια εξέλιξη. Το θέμα του WOCAP.
1: WOCAP δεν υπάρχει εξέλιξη.
2: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Οι του Ντόρσε δεν βιάζονται στο Ολυμπιακό, το ξαναλέμε. Θα περιμένουν την κατάλληλη στιγμή και για να πάρουν το τεσσάρι που ψάχνουν για να κλείσουν το ρόστερ και για να δουν τι θα γίνει με τους δύο παίχτες που τους περιμένουν κανονικά στο ξεκίνημα της προετοιμασίας 24 Αυγούστου.
1: Ναι.
2: Θα γίνει η πρώτη προπόνηση. Δύο μέρες νωρίτερα, εργομετρικά και οι ιατρικές εξετάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Στο Παναθηναϊκό και εκεί υπάρχει ηρεμία το τελευταίο διάστημα.
1: Μετά την καταιγίδα τη μεταγραφική.
2: Ναι. Ακριβώς, ναι, έτσι είναι. Πλέον τώρα οι πράσινοι δεν νομίζω ότι έχουν θεωρητικά την κλεισμένη.
1: Να δούμε τώρα
2: αν θα υπάρξει κάποια υποχώρηση ή αν θα κοιτάξουν να πάρουν ακόμα ένα παίχτη στο 3. Αλλά και ορική ο Μπράντοβιτς δεν βιάζεται, θα περιμένει την κατάλληλη στιγμή και αν και εφόσον προκύψει κάτι καλό, έτσι, για την ομάδα του.
1: Σίγουρα.
2: Πάω Χάρης και εκεί με τον νέο ρόστερ, ξεκινάνε και αυτή την προετοιμασία πέρα από το 15 Αυγουστό με όνειρα φέτος και οι δύο.
1: Σίγουρα.
2: Έτσι.
1: Και με πολύ ανανεωμένο ρόστερ, έτσι. Και με πολλά όνειρα και με πολύ ανανεωμένο ρόστερ και με πολύ σπουδαίες μεταγραφές.
2: Βεβαίως. Και υπάρχει και η ΑΕΚ, η οποία είναι η τελευταία. Ουσιαστικά η ΑΕΚ θέλει ακόμα κάποιους παίκτες για να στελεχώσει το ρόστερ της. Υπάρχει και το θέμα του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Δεν υπάρχει εξέλιξη, αλλά το έχουμε πει, Κώστα, αυτή τη στιγμή φαντάζει δύσκολο.
1: Μα ξέρεις, ο παίκτης δεν θέλει να φύγει, ναι, τον Ολυμπιακό. Ξεκινάει από εκεί το θέμα, ότι δεν θέλει,
2: ναι,
1: να φύγει.
2: Να φύγει. Ναι. Αλλά χρειάζεται παίκτης η ΑΕΚ, έτσι, και για την πρώτη πεντάδα και για το rotation, αλλά και για το βάθος εντός της φετινής σεζόν.
1: Ακριβώς. Ωραία.
2: Έτσι. Το μπάσκετ θα περιμένουμε περισσότερα, νομίζω, μετά το 15 Αύγουστο, που θα έχουμε,
1: σίγουρα,
2: και εθνική ομάδα.
1: Ναι, είναι και εθνική ομάδα.
2: Με τα παιχνίδια
1: 22 του μήνα, ναι, ναι.
2: Που θα δώσει τα δύο φιλικά με Πολωνία και Κύπρο, 22 και 24 Αυγούστου, αλλά και τα επίσημα με Ουκρανία 28
1: και Ισπανία.
2: Και με Ισπανία 31 στο Telecom Center, εκεί όπου θα πρέπει έτσι να πάρει μόνο νίκη για να ελπίζει για πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να περάσεις ένα ευχάριστο Σαββατοβράδυ και Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
2: Επίσης σε όλους, καλή συνέχεια.

Στο Νέα Φιλαδέλφια το σκορ παραμένει στο επίπεδο του 4-0. Θυμίζουμε για όσους φίλους ή φίλες δεν έχετε ακούσει την εκπομπή από το ξεκίνημα. Η ΑΕΚ κάνει το σκορ στο 18 λεπτό με το νέο της μεταγραφικό απόκτημα τον Μίλαν Βιτάλης με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και ακολούθησε ένα εντυπωσιακό χατρίκ από τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 48, στο 51 και στο 70, ώστε ο δείκτης του σκορ να ανέβει στο επίπεδο του 4-0 για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μια ΑΕΚ η οποία συνεχίζει να παίζει εντυπωσιακά. Στο 84 μάλιστα η Ένωση άγγιξε και το 5-0, με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να κάνει το γύρισμα από αριστερά, αλλά τον Γκέζο να διώξει σωτήρια σε κόρνερ πρώτου Μάγερ που καραδοκούσε. Ένα άκρως επιτυχημένο, θα έλεγα εγώ, τελικό τεστ για την Προέδρια Ελλάδας πριν από το παιχνίδι του Super Cup της ερχόμενης Τετάρτης απέναντι στον Όφη του Χρήστου Κόντε. Μια ΑΕΚ η οποία βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο και εν όψη βεβαίως των επερχόμενων αναμετρήσεων που θα δώσει για τα play-off του Champions League με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Λεύσκη Σόφιας και την Αλμάτη από το Καζακστάν.

Σήμερα έχουμε στο μπάσκετ σε μια μεταγραφή από τον νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτο στο μεταγραφικό σχεδιασμό εν ώψη της πρώτης του χρονιάς στα σαλόνια της Τίχισμαν GBL. Συγκεκριμένα, νεοφώτιστη ομάδα της Ηπείρου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Γιάννη Αγραβάνη για την ερχόμενη σεζόν. 27χρονος forward, ο οποίος έχει να επιδείξει πλούσια αγωνιστική διαδρομή από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει αγωνιστεί Περιστέρη, Προμηθέα, Πατρών αλλά και Καρδίτσα. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φόρεσε και τη φανέλα της Ισλαδικής στη Γιάννα, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 6,5 rebound και 3,9 assists.

92 βρισκόμα στο μάτι ΣΑΕΚ με την Άθενση Καλυθέα. Παραμένει το 4-0 χάρη στο hat-trick του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 48-51 και 70 και βεβαίως το πρώτο γκολ του Μίλαν Βιτάλη στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Ένωσης στο 18. Μια αφοπλιστική ΑΕΚ, μια εξαιρετική ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Εξαιρετικό ντεμπούτο για και το φετινό ντεμπούτο μπροστά στον κόσμο της, μετά και το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Η Ένωση συνεχίζει ακάθεκτη και αυτό το κομμάτι της τελικής προετοιμασίας πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στον Όφη την ερχόμενη Τετάρτη στο Ηράκλειο της Κρήτης, που θα είναι και το τελικός του Super Cup. Με αυτά και με αυτά, και ενώ βρισκόμαστε περίπου 2 λεπτά πριν οι δεξιολογίου δείξουν

10. Μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Για αυτές τις δύο ώρες κοντά ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαρλαμπίδης, το μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το μεθεπόμενο Σάββατο 22 Αυγούστου. Μια εκπομπή η οποία θα συνοδευθεί και με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Super League. Βεβαίως θα έχουμε και θα σας πούμε πώς θα ξελίσσονται και τα παιχνίδια που θα έχουν ξεκινήσει ήδη. Θυμίζουμε 8 η ώρα παίζει ΑΕΚ Ηρακλής, 10 το βράδυ παίζει Ολυμπιακός απέναντι στον Ατρόμητο. Για όλα και αυτά βεβαίως ακολουθούν δύο εβδομάδες. Εμείς σας συστήνουμε να περάσετε ένα όμορφο 15 Αύγουστο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε καλά και κυρίως να γυρίσετε όλοι υγιείς και ευτυχισμένοι. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: τους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
5: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
7: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
8: Πώς θα βρεις κουριβλαμένη μεταξύ σου των γραφών?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
9: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
10: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
11: Σιγά τα αίματα, καλέ.
12: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
13: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι?
14: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
15: Πήρατε?
16: Ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
14: Τέλος.
15: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο σπιτικό μας, Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι Τσαγκαροδευτέρα σήμερα, 10 του Αυγούστου του 2026. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά. Αυτή είναι και η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, οπότε όπως αντιλαμβάνομαι ο περισσότερος κόσμος θα εξαφανιστεί και καλά θα κάνει. Να πάτε να περάσετε καλά. Να φορτίσετε μπαταρίες και να επιστρέψετε μετά, γιατί έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο χειμώνα. 69-074-83-48-4 το Viber. Έλατε να ανταλλάξουμε καμία καλημέρα κτλ.

Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 26 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 68%. Με 28 ξημερώνει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 50%. Σήμερα όμως η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά. Η μέγιστη βλέπω στους 40 βαθμούς. 9 μποφόρια οι ρηπές των ανέμων. Υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος για πυρκαγιές. Σε πολλές περιοχές βλέπω έχουν κόκκινο συναγερμό για τους θεολώδεις ανέμους. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και με το που αντιληφθούμε το παραμικρό να καλέσουμε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί όσο καθυστερούμε σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς τα πράγματα τραγικοποιούνται έτσι περαιτέρω. Λοιπόν, για να στείλουμε καλημέρες εδώ πέρα στο Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα, καλό πρωινό μπροστά από το αστικό λεωφορείο. Καλημέρα στη Σούλα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο πατέρας Παναγιώτης, καλημέρα. Όχι, χθες δεν ήπιαμε τσίπουρο. Τώρα μέσα στη βδομάδα, περιμένω τον Παρούτα να κάνει την εμφάνισή του, περίμενε. Θα σε πω. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Αρχοντή από το εξωτικό Κυλκής. Καλημέρα στην Χριστίνα, καλή εβδομάδα. Στη Δέσποινα επίσης. Καλημέρα στον Κώστα. Μετά από ένα έντονο Σαββατοκύριακο, κολέγα Τρεντερίτεδα, σήμερα βγήκαμε για δουλειά. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντο του Κυλκής. Εγώ δεν θα πήγαινα για δουλειά σήμερα, αδέρφε μου. Δηλαδή χωρούσε να πάρεις μια εβδομάδα νερωτική. Χωρούσε. Περαστικά εύχομαι να μην σου ξανασυμβεί. Δεν είπα δηλαδή άμα σε πιάσει κάτι τέτοιο. Άστα να πάνε. Περαστικά Κωστή μου. Γεια σου Γρηγόρη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Γιατί σαν την υγεία δεν έχει. Καλημέρα και στην Περσεφόνη. Καλή εβδομάδα και καλή Παναγιά. Το καλή Παναγιά όμως, έχω την εντύπωση ότι είναι λανθασμένο. Δεν υπάρχει κακή Παναγιά, καλή είναι πάντα. Καλό 15 Αύγουστο μπορούμε να πούμε. Καλή γιορτή της Παναγιάς, ας πούμε, μπορούμε να πούμε. Πατέρα Παναγιώτη, εσύ που με ακούς και τα ξέρεις καλύτερα, έχω άδικο σε αυτό. Καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών, καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια αναλυτική ματιά στο δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μας, έτσι αναλυτικά, και εδώ είμαστε να επανέλθουμε.

Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την Κρήτη και την Κρήτη. Τις μεσημερινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Τα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπική όμβρη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά υπηρετικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 37 και στην Κύπ, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και δυτικά στην Νότια Πελοπόννησο τοπικά έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 3 και το μεσημέρι προς το απόγευμα, νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειες βορειοανατολικούς 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Η απάντηση ήρθε από τον πατέρα Παναγιώτη, έχω δίκιο. Καλό 15 Αύγουστο λέμε, καλό Πάσχα του καλοκαιριού. Ναι, σωστά, ο 15 Αύγουστος, η μέρα της Παναγίας, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Κάποιοι νηστεύουν και όλα 40 μέρες και μπράβο σας και μαγιά σας που το κάνετε. Καλό είναι να πάμε να εξομολογούμαστε κιόλας, να ελαφρύνουμε λίγο και την ψυχή μας. Και να πάμε και να κοινωνούμε. Ουδείς αναμάρτητος άλλωστε. Καλημέρα στον Τάσο. Ντο εφτά σε χάθαμε, λέει Ρίζα. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους τους Έλληνες και απανταχού. Σε όλους τους απανταχού Έλληνες. Πού είσαι ρε Τάσο? Χάθηκες, γιατί? Πάντως ο κρατικός μηχανισμός, να ξέρετε, είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Όταν ακούω αυτό το πράγμα. Για τους τυελώδεις ανέμους που θα ξεσπάσουν σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας και σε συνδυασμό μάλιστα με τις υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας, έχει να γίνει. Για να δούμε, ελάτε να βάλουμε στοιχήματα. Πού θα πιάσει φωτιά? Λέτε. Θα παίζουμε στοίχημα στις φωτιές. Ποια περιοχή θα καεί τώρα? Ποια έχει σειρά? Η Δυτική Αττική κάηκε. Εδώ προς τα βόρεια δεν κάψετε τίποτα, έτσι. Χωράνε ανεμογεννήτριες γι' αυτό. Εκεί στο δάσος της Δαδιάς, κάψτε το. Ούτως ή άλλως το είχατε κάψει μια χρονιά, κάψτε και το υπόλοιπο. Ας τα κομμάτια, τι θα το κάνουμε? Σάμα τις έχουμε λεφτά να πάμε να το δούμε. Κάψτε το τουλάχιστον. Γιατί θα είναι δύσκολη η σημερινή μέρα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει για να βάλεις μια ωραία πυρκαγιά και να βάλεις μετά ανεμογεννήτριες, οπότε ο κρατικός μηχανισμός θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα να προστατεύσει τις πυρκαγιές από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Σήμερα γιορτάζει ο Ιππόλυτος, η Ιππόλυτη και ο Λαβρέντιος. Όχι ο Ξυπόλυτος, ο Ιππόλυτος. Όπως λέμε, απόλυτος, αλλά ναι. Δεν βλέπω να είναι παγκόσμια ημέρα για κάτι. Οπότε πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 10 του Αυγούστου, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1788 ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμού 41, γνωστή και ως του Διός. Σαν σήμερα το 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Σαν σήμερα το 1925 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν το τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τολμημά τους δεν θα ευδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. Σαν σήμερα το 1913 υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδος και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή όρος Μπέλες και τις εκβολές του ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα με το πρωτόκολλο Βενιζέλου Πάσιτς με βάση τη γραμμή Πρέσπες Ντο Ιράνι. Σαν σήμερα το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σαν σήμερα το 1922 ο Παναθηναϊκός παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολο του το τριφύλλ και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. Μια ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1969 η Coca-Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1884 έρχεται στη ζωή ο Παναΐτ Ιστράτη, Παναγής Βαλσάμι στο πραγματικό του όνομα, ο επωνομαζόμενος και γκόρκι των Βαλκανίων ελληνικής καταγωγής, Ρουμάνος συγγραφέας, γνωστότερος για το έργο του Κύρα Κυραλίνα. Σαν σήμερα το 1947 έρχεται στη ζωή ο Ιαν Άντερσον, Άγγλος μουσικός και η ψυχή του συγκροτήματος Τζέθρο Τούλ. Ενώ σαν σήμερα το 1960 έρχεται στη ζωή ο Ισπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης με διεθνή καριέρα Αντώνιο Μπαντέρας. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1881 φεύγει από τη ζωή ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού. Σαν σήμερα το 1945 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Γκόνταρντ, Αμερικανός φυσικός από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Γκαμπριέλ Ανό, Γάλλος ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος, ο οποίος εργάστηκε στην αθλητική εφημερίδα L'Équipe και θεωρείται ο εμπνευστής του κυπέλου πρωταθλητριών στο ποδόσφαιρο.

Χρόνια πολλά ρε Αντώνιο, για τον Μπαντέρας λέω. 66 χρονών γίνεται. Ήταν θυμάμαι όταν γυριζόταν εδώ στην Θεσσαλονίκη αυτή η ταινία, η The Enforcer. Τι γινόταν, καλοκαίρι κιόλας, κατά καλό καιρό, Αύγουστος ήταν, Ιούλιος ήταν, κάπου εκεί τέλος πάντων. Μεγαλεία η Θεσσαλονίκη, ε. Την είδε κανείς αυτή την ταινία εντωμεταξύ? Ήθελα να τη δω, δεν την είδα. Να δω και τη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, πώς την κάνανε στον κινηματογράφο, στον αμερικανικό κινηματογράφο. Μετά λέγανε ότι θα κάνουν εδώ πέρα, λέει, θα γυρίζανε κι άλλες ταινίες. Τι έγινε τελικά, δεν ε. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Επιστροφή λέει στην πραγματικότητα. Τέλος η άδεια, αυτό ήτανε. Αχ, τι να κάνεις. Φτώχεια καταραμένη, πρέπει να δουλέψουμε που να πάει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κάπως πρέπει να ζήσουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί που ζουν στις πλάτες. Άμα δεν δουλέψουμε εμείς, πώς. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα. Μετά την κλιματική αλλαγή λέει που φταίει για τις φωτιές. Μετά θα είναι ο Ερμές λέει αυτός που θα φταίει. Γιατί μωρέ, επειδή λέω... Έλατε να με συλλάβετε εδώ. Πολυτεχνείο 21 στον ΕΚ. Κλείστε με φυλακή. Τζάμπα φαΐ, τζάμπα ύπνο. Δεν θα έχω και το άγχος να πληρώνω κάθε μήνα τα έξω. Καλημέρα στον Κυριάκο στην εξωτική Φλόρινα. Καλημέρα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Να περάσουμε επίτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Συντάξεις. 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες. Οι περισσότερες δικαιούχοι αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη στα 58 έως 61 έτη. Αλτσχάιμερ, κλειδί η ζάχαρη. Αν μειωθεί 46% χαμηλότερος κίνδυνος για τη νόσο, 27% χαμηλότερος κίνδυνος για την άνοια. Στη σκιά του πόλεμου, μουσουλμανικό μήνυμα ΝΑΤΟ, τι αλλάζει με το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Μένουν μέχρι να φύγουν οι ελληνικοί πάτριοτ από το Ριάν. Υποκλοπές, υπόθεση δεν κλείνει παρά το νέο όχι του εισαγγελέα. Ορόσημο η δίκη της 11ης Δεκεμβρίου κλιμακώνει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευση. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί οι υπουργοί έχουν λάπτοπ στις παραλίες. Η μυστική διάβλη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ως ανάχωμα στο Τζίπρα. Σύγχρονη μύδια και Αντιγόνη στην Επίδαυρο. Μετά τη Θεούτα, Γερμανία στέλνει πίσω μετανάστες σε Ιταλία και Ελλάδα. Νίκος Καλογερόπουλος, 1952-2026, μεγάλη ρόλη και τα βραβεία. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα μηνύματα του συμφώνου Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Αύξηση έως 150 ευρώ σε συντάξεις ενστόλων, αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Πάγος της συνθήκης Σέγγεν, κλιμακώνεται κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας για το μεταναστευτικό. Μέγαρο Μαξίμου, προετοιμασία για πακέτο ΔΕΘ και περιοδίες. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες των μηχανικών χωρίς προβλήματα στατικότητας οι πολυκατοικίες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Οι σταθερές αξίες και οι νέοι προορισμοί, τα νησιά που ψηφίζουν φέτος οι ξένοι τουρίστες. Μετά από ράλι 7 ετών, πρώτο φρένο στην άνοδο τιμών για ακίνητα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Φουρτούνα δίχως τέλος, αποχωρήσεις με καταγγελίες από το κόμμα Καριστιανού. Η τρίτη ηλικία μαθαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Παππούδες και γιαγιάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης του Υπουργείου Οικογένειας μιλούν στον Ελεύθερο Τύπο. Εφημερίδα Κόντρα, το ναυάγιο στα εθνικά προκαλεί τριγμού στην κυβέρνηση. Οι Patriot χτυπάνε δένδια και γέρα πετρίτη. Κρεσέντο απειλών από την Άγκυρα μετά τη συμφωνία της Μέκας με το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Εγκαταλείπουν άρον-άρον το κλεινό ναύτη. Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου με ουρές στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς. Τι μέτρα συνιστούν οι επιστήμονες σε αυξητική τροχιά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Χαμηλά ο πύχης, σε χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα κινείται ο τζίρος στις θερινές εκπτώσεις παρά τις τουριστικές αφήξεις. Επίθεση κατά της κυβέρνησης, απαντήσεις για τα 20 εκατομμύρια του Αντινέρω και τις αντιπυρικές ζώνες ζητάει η Ελλάς. Έρευνα Eurostat, ένα σταδίο νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να καλύψει δαπάνες για έκτακτες ανάγκες. Η συμφωνία της Μέκας, μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας, γεννιέται στη σκιά του πολέμου. Εφημερίδα των Συντακτών, παχές υποσχέσεις, επταετία κοροϊδία. Τα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά. Κυβερνητικό αλαλούμ, ζητούν πίσω έντοκα χρήματα από τους πληγέντες. Κάτοικοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επιχειρηματίες ζουν τον εφιάλτη της γραφειοκρατίας. Η κρατική αρρωγή έγινε συνώνυμο της δοκιμασίας. Ξεχασμένη στα κοντέινερ, η σεισμόπληκτη στο Αρκαλοχώρι. Οικολογικά αδειάζουν τα ποτάμια, ματώνει η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Σεισμανόγλιο, παρά την έλλειψη προσωπικού, ευνηδιαστική ένταξη στις εφημερίες για παθολογικά, καρδιολογικά και χειρουργικά περιστατικά. Patriot με τον μήνα στη Σαουδική Αραβία, αντίμετρο για τη συμφωνία με την Τουρκία. Παιδεία, εβδομάδα αγωνίας για χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Τριμέρισο, Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας. Νίκος Καλογερόπουλος, ο αντιστάρ που ξεβόλευε τους βολεμένους. Εφημερίδα Δημοκρατία, βόμβα μεγατόνων, δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ, Μανώλη Χριστοδουλάκη, μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Προστατεύουν πλέον τα νότα της Τουρκίας, ελληνική πάτριοτ στην υπηρεσία του Ερντογάν. Ζωάρα σε ψαγμένη παραλία για βουτιές ο Μητσοτάκης την ώρα που μια οικογένεια θέλει 5 βασικούς μισθούς για λίγες ημέρες διακοπών. Νέο ρεκόρ πάνω από 52 δισεκατομμύρια ευρώ και τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Έργο Άδωνη, ξυλοδαρμό στον εθνικό, στον Ερυθρό Σταυρό με φόντο τη διάλυση των νοσοκομείων. Ανταλλάγματα στη Δυτική Θράκη απαιτούν οι Τούρκοι για την Παναγία Σουμελά. Εφημερίδα απογευματινή, δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Οι εμπειρίες των Γάλλων πυροσβεστών από τα πύρινα μέτωπα στην Αττικό Βιωτία. Οι κατηγορίες δικαιούχουν και οι προϋποθέσεις. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους. Πλήρωμες Αύγουστο-Σεπτέμβριο και αρχές του 2027 από τον ΕΦΚΑ για επιστροφές περικοπών σε επικουρικές και δώρα λόγω επανυπολογισμού. Κονδύλια άνω των 5.600.000 ευρώ για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Αδειούχοι στα πλοία της Μεγάλης Φυγής, τεράστιο κύμα εξόδου πριν από το 15 Αύγουστο. Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα, μουσουλμανικό ΝΑΤΟ από Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Στρατιωτική παρουσία, άμεση απάντηση της Αθήνας στο Ριάν με την συστοιχία των Patriot. Εισαγγελέας για το ελικόπτερο στο Σαρακινικό. Στο Αιγαίο τις γκρίζες ζώνες επαναφέρει η Άγκυρα. Εφημερίδα One Voice, φάκελος Τεχάν, τα εμβάσματα που ανακάλυψε η Κοβέση. Γι' αυτό τον έκανε πέρα ο Βαγγέλης, θα σκάσει βόμβα στα χέρια του νέου ευεργέτη του. Χθες του ΝΤΕΙ, διεθνής αρεζιλίκη με όσα γίνονται στους ευζώνους. Φυρίζουν αδιάφορο όλοι οι φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Τους τουρίστες τους θέλουν μόνο για τα λεφτά τους. Η κύκλος χρηματιστηριακή αναλύει τις εξελίξεις στο ελληνικό χρηματιστήριο. Με ΒΓΑΛ ρίχνει 150 εκατομμύρια ευρώ για τη νέα επένδυση στα κουφάλια. Φέτα και γιαούρτι, αιχμή του δόρατος του σχεδίου της εταιρείας. 3 του Σεπτέμβρη το Πασόκ πατώνει στην Αττική. Μάθηση πώς να συνεχίσουν τα παιδιά να διαβάζουν βιβλία και στις διακοπές. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη. Τελικά το κοινό κέντρο είναι η αντιπολίτευση που θέλει διώξεις αλλά Τσαουσέσκου. Μαρία Σιρεγγέλα, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας. Η δικαιοσύνη μίλησε στο αρχείο ξανά υπόθεση των παρακολουθήσεων. Χέρι-χέρι τοξική αντιπολίτευση και μέσα μαζικής ενημέρωσης Μαρινάκη. Ο Ανδρουλάκης ψάχνει τρόπους να διασωθεί πολιτικά. Ψήνεται deal κορυφής. Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη δέχεται εισηγήσεις για συνεργασία με τα απομεινάρια της Κουμουνδούρου. Αλέξης Τσίπρας, τα όπα-όπα τον έχει το μηντιακό και διαπλεκόμενο σύστημα. Μέτρα στήριξης φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ μετά τη ρήτρα Πιερακάκη. Η μεταμόρφωση της ΔΕΗ από τα μαύρα σκοτάδια επί ΣΥΡΙΖΑ στην απογείωση με σφραγίδα στάση. Εφημερίδα Εστία, ειδού οι αποδείξεις για το δείπνο, εμφύλιος για συμφέροντα και χορηγούμενος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλει πω για παιχνίδια και μιλά για πρώτη φορά για προκλητικούς χορηγούμενους των συμφερόντων που θέλουν να πλήξουν την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Καθημερινή πρόταση τελεχών για έκτακτο συνέδριο με στόχο αλλαγή της θέσεως υπέρ της συνεργασίας με Νέα Δημοκρατία Διαμαντοπούλου. Γκρίζα ζώνη για την Άγκυρα και για το πλαίσιο για τον τουρισμό. Αξίζει να διαβάσετε σ' άλλο στην Κύπρο από την απρεπή εμφάνιση του Φιδία Παναγιώτου. Ανεβρέθη άγαλμα του Ασκληπιού στη γη της Ιωνίας. Αδειάζει τον Ντόναλντ Τραμπ Νετανιάχου για τη λωρίδα της Γάζας. Στην Κρήτη αρχαιότερη επιγραφή της Ευρώπης. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, διόρυγα του Σουέζ, αλερετούρ δρομολόγια δεξαμενόπλοιων. Δηληστήριο Γιαζάν, νέα ανάφλιξη στη Μέση Ανατολή, πλήγμα στην Αράμκο από τους Χούθη. Και ΑΟ, εκτείναξη του χρέους στα 52,42 δισεκατομμύρια στο δεύτερο τρίμηνο φέτος. Αρνητικό ρεκόρ χρεών προς τα ταμεία, σε ποιους φορείς οφείλονται τα περισσότερα. Εύκα, τα ωφέλη της μετάπτωσης του ΚΕΑΟ στο νέο ΟΠΗΣΥΓΜΑ. Ολοκληρώνεται αύριο η διαδικασία. 11 τράπεζες, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω του ΤΕΠΙΧ 3. Τρόφιμα, καύσωνες, ξηρασία, πυρκαγιές, εστίες πληθωριστικών πιέσεων. Αναπτυξιακός νόμος, υποαξιολόγηση, 270 επενδύσεις, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εφτάμινο πάνω από το 56% η εκτέλεση του ΑΠΔΕ.
1: Focus FM 103,6. Από την

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Εδώ από τον Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτέρα σήμερα, τσαγκαρό Δευτέρα. 10 του Αυγούστου του 2026 είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, είναι η εβδομάδα της Παναγιάς. Και όπως είναι λογικό, πολλοίς κόσμος θα φύγει και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα και γενικότερα από όλες τις μεγάλες πόλεις. Και επιτέλους θα διάσουν και θα μπορούμε να βρούμε εύκολα πάρκινγκ. Το θέμα είναι τι. Βγαίνουν τώρα κάποιοι. Ξέρετε, αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία με κλειστά τα μάτια και λένε «Να, η Θεσσαλονίκη άδειασε, η Αθήνα άδεια, μπορείς να κυκλοφορήσεις άνετα κτλ. Άρα ο κόσμος έχει λεφτά. Άρα είναι ψέμα το ότι δεν θα πάνε διακοπές». Βρε ζαγάρια, εσείς που τα λέτε όλα αυτά τα πράγματα, αρχικά να σας πω ότι ποιος είναι πραγματικός Αθηναίος ή ποιος είναι πραγματικός Θεσσαλονικιός. Οι περισσότεροι έχουν έρθει από τα χωριά τους εδώ πέρα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για να βρουν δουλειά, για να έχουν ας πούμε ένα καλύτερο μέλλον που δεν ξέρω πόσο καλό είναι και τα λοιπά. Ποιοι είναι οι πραγματικοί Αθηναίοι, πώς είναι οι πραγματικοί Αθηναίοι, η γέννημα θρέμα Αθήνα, ή πώς είναι οι πραγματικοί Θεσσαλονικείς, αυτοί που είμαστε, εγώ τουλάχιστον και οι γονείς μου και αυτά, γεννηθήκαμε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είμαστε γέννημα θρέμα. Δεν έχουμε χωριό, τι να κάνουμε, πού να πάμε. Είμαστε και φτωχά παιδάκια, τέλος πάντων δεν έχει να κάνει. Αυτό εδώ πέρα, ζαγάρια, δεν είναι δείγμα πλουτισμού. Το να σηκωθώ να φύγω από την Αθήνα για να πάω ας πούμε στο Αλεποχώρι που έχω το χωριό μου, που είναι το πατρικό μου εκεί πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι πάω διακοπές. Εντάξει, ναι μεν μπορεί να είναι διακοπές, οκ, okay, αλλά στην πραγματικότητα διακοπές είναι ότι θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω σε ένα νησί, θα πάρω την οικογένειά μου και θα πάω σε ένα άλλο μέρος. Όχι ότι θα πάρω την οικογένειά μου και θα πάω στο χωριό μου, γιατί εκεί πέρα θα την βγάλω κούτρα, γιατί θα έχω το δικό μου το σπίτι, γιατί θα έχω και τον μπαμπά και τη μαμά, τον παππού, τη γιαγιά, δεν ξέρω εγώ τι, και θα μαγειρεύουμε, θα τρώμε εκεί και θα πηγαίνουμε να κάνουμε και ένα μπάνιο στη θάλασσα. Ναι, είναι λογικό, έτσι θα αδειάσει η Αθήνα, φυσικό είναι, έτσι θα αδειάσει και η Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι, μπορώ να πάω σε ένα νησί, μπορώ να πάω κάπου διαφορετικά εκτός από το χωριό μου, δεν μπορώ να το κάνω. Άρα λοιπόν τι μου λέτε, ποια είναι είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι κλασικοί βλαμμένοι, εγώ έτσι τους λέω, οι οποίοι βλέπουν τον κόσμο στις καφετέρειες και λένε «Α, οι καφετέρειες είναι γεμάτες, άρα υπάρχει χρήμα». Βέβαια, γιατί ο πλουτισμός του Έλληνα κρίνεται από τα 3-5 ευρώ που θα πληρώσει για να πιει έναν καφέ. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι κάθε μέρα οι ίδιοι και οι ίδιοι. Κάθε μέρα είναι διαφορετικά πρόσωπα στις καφετέρειες. Και που να πάρει είναι λογικό. Είναι 5 εκατομμύρια κόσμος μέσα στην Αθήνα. Δεν θα είναι γεμάτα τα μαγαζιά. Για ρωτήστε όμως λιγάκι τι τζίρους κάνουν. Τώρα είναι η περίοδος των θερινών εκπτώσεων. Για ρωτήστε λίγο τους καταστηματάρχες, κάντε μια βόλτα και ρωτήστε τους πώς πάει ο τζίρος. Αυξάνεται. Είναι και περίοδος εκπτώσεων. Έχει ο κόσμος χρήματα για να καταναλώσει. Γιατί εγώ αυτό το οποίο βλέπω, επειδή έτυχε να μιλήσω και με κάποιους καταστηματάρχες μέσα στο Σαββατοκύριακο, είναι ότι ο τζίρος στις φετινές εκπτώσεις, θερινές εκπτώσεις, είναι πολύ πιο χαμηλότερος από πέρσι. Βέβαια, μεγάλο πρόβλημα είναι και από ό,τι λένε οι πλατφόρμες αυτές, Shein, Temu και τα λοιπά. Γιατί ο κόσμος, παρότι έχουν βάλει 3 ευρώ πλαφόν, πώς το λένε, φόρο, πάλι πάει και ψωνίζει από εκεί γιατί είναι πιο φθηνά. Λογικό μου ακούγεται από τη μία. Αλλά από την άλλη, όταν δεν έχεις καθόλου χρήμα να κινήσεις, λες ρε παιδί μου ότι τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό έχω 5 φραγκάκια. Θα κοιτάξω να φύγω ένα τριήμερο κάπου, έστω να μπορέσω να. Έστω και στο χωριό μου. Οπότε λοιπόν θα περιορίσεις τα έξοδα στα καταστήματα και τα λοιπά και θα πορευθείς με ό,τι έχει. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα ξοδέψουν χρήματα για να κάνουν αγορές μέσα στο καλοκαίρι σε σχέση με τον όγκο του πληθυσμού. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Από εκεί να πιάσετε να δείτε το πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία και το πόσα φράγκα έχουν οι Έλληνες. Άρα αναρωτιέμαι. Και τα λέω για εσάς που λέτε ότι ο κόσμος έχει λεφτά και πάει διακοπές. Πόσοι έχουν αφήσει πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς
Γιατί είπαν ότι θέλω να πάω μια εβδομάδα στο χωριό μου. Θέλω να πάω μια εβδομάδα να περάσω με την οικογένειά μου στο χωριό, να δω τον πατέρα μου, τη μάνα μου, που τους βλέπω μια-δυο φορές το χρόνο. Δεν έχουμε, δυστυχώς δεν περνάμε χρόνο πλέον μαζί κτλ. Πόσα έχουν αφήσει πίσω τους απλήρωτα. Και πόσο καιρό πριν μπορεί να μάζευαν χρήματα για να τα βάζουν στην άκρη, για να μπορούν το καλοκαίρι να πάνε κάπου. Άντε πείτε μου. Εσείς οι ξερόλες που λέτε ότι να ο κόσμος έχει λεφτά και έφυγε, στα χωριά, έφυγε για διακοπές. Πάντως όσο αφορά τα εμπορικά καταστήματα, από ό,τι φαίνεται οι έμποροι είναι αρκετά συγκρατημένοι κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Ο τζίρος της αγοράς κινείται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό βέβαια δείχνει την δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Οπότε σου λέει ότι θα κόψουμε από τις αγορές και βλέπουμε από Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη. Την ίδια ώρα έχουμε αυξημένες τουριστικές αφήξεις στη χώρα μας, αλλά οι τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα δεν αφήνουν μπακίρι στα μαγαζιά. Με εδώ σας θέλω, για. Εν τω μεταξύ και οι χαλκιδικιώτες γκρινιάζουν, γιατί δεν πιάνουν τους τζίρους τους οποίους θέλανε να πιάσουν. Ναι, γιατί αυτό το οποίο κάνατε εκεί στη Χαλκιδική και θα το βρείτε μπροστά σας, είναι ότι διώξατε τους Έλληνες και διώχνετε συνεχώς τους Έλληνες με τις πανάκριβες τιμές τις οποίες έχετε. Που πας σε μια ξαπλώστρα και σου λένε ας πούμε 50 ευρώ το ζευγάρι ξαπλώστρα. Την έχετε δει και εσείς μικονιάτες. Και τι θα γίνει στο τέλος, θα έρχονται οι Βαλκάνοι, οι οποίοι θα στείλουν την ομπρελίτσα τους, δεν θα σας αφήνουν φράγκο, θα παίρνουν την ντοματούλα τους, το τυράκι τους από τον τόπο τους, θα τρώνε εκεί πέρα ή θα τρώνε στα ξενοδοχεία τα οποία έχουν κλείσει, τα οποία είναι ξένων συμφερόντων ως επιτοπλίστων, και σε εσάς δεν θα αφήνουν φράγκο. Και να σας δω τι θα κάνετε μετά, που την έχετε δει Μύκονο εκεί στη Χαλκιδική. Σοβαρευτείτε λιγάκι, γιατί θα την πατήσετε και θα την πατήσετε πολύ άσχημα. Ήδη ακούω γκρίνιες ότι δεν έχουμε τον τζίρο τον οποίο κάναμε κάποτε και ναι, λογικό να μην τον έχετε τον τζίρο, γιατί ο Έλληνας όταν καθόταν στην ταβερνούλα να φάει, δεν θα έπαιρνε μία σαλάτα στα τέσσερα και μία μερίδα την οποία θα τη μοιραστούμε. Θα παίρναμε 17 μερίδες και 8 σαλάτες να χορταίνει πρώτα το μάτι και μετά το στομάχι. Αλλά πού μυαλό. Σου λέει ο άλλος, Χαλκιδικοί είμαστε ρε παιδί μου, κάτσε να ανεβάσουμε τις τιμές, έχουμε πιάσει τον παπά τώρα από τα γένια. Και εντάξει, okay, όλα καλά, να οικονομήσουμε. Θα οικονομήσεις μία, θα οικονομήσεις δύο, θα οικονομήσεις τρεις. Πόσο νομίζεις θα τους πιάνεις κορόι. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και άλλες περιοχές. Υπάρχει η Πιερία, η Κατερίνη, Σταυρός, Ολυμπιάδα, προς τα εκεί ξέρω εγώ. Μια χαρά παραλίες έχει εκεί και ωραιότατες, που μπορείς να πας να απολαύσεις τον μπάνιο σου, να μην πληρώσεις ξαπλώστρα. Καθαρότατες θάλασσες. Και πολλοί κόσμος επιλέγει να πάει προς τα εκεί. Σου λέει εκεί που θα πληρώσω 50 ευρώ την ξαπλώστρα και 120-130 την ταβέρνα, θα πάω στην Πιερία, θα μου βγει 5-6 ευρώ καφές και μια χαρά θα είναι. Δεν τρέχει και τίποτα. Και περιμένετε εσείς μετά από τους Βαλκάνιους να έρθουν να σας αφήσουν χρήματα. Αμ δε, δεν είναι σαν τον Έλληνα. Και γενικότερα και τα μαγαζιά, δηλαδή ο τουρίστας δεν θα έρθει να ψωνίσει από εδώ πέρα από την Ελλάδα, άντε να πάρει κανένα σουβενίρ, δεν θα αφήσει χρήμα όπως άφηνε ο Έλληνας. Ο Έλληνας από τη μία δεν έχει χρήματα να ξοδέψει, έχετε βαρέσει και τις τιμές, γιατί μέσα σε τρεις μήνες θέλετε να βγάλετε τα έξοδα ενός χρόνου. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, και okay, από τη μία το καταλαβαίνω, αλλά και από την άλλη λίγο χαμηλά την μπάλα. Πάντως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές είναι που τραβάνε το μεγαλύτερο λούκι της υπόθεσης, που με τα βίας βγαίνουν. Ιδιαίτερα άμα υπάρχουν ακριβά ενίκια και κόστη λειτουργικά κτλ. Εκεί το πράγμα ζορίζει ιδιαίτερα. Τη μεγαλύτερη πίεση τη δέχονται αυτές.
Και δέχονται και πίεση βέβαια και από το Διεθνές Ηλεκτρονικό Εμπόριο, κυρίως από, από όλα αυτά τα κινέζικα, τις κινέζικες ιστοσελίδες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, όπως λένε οι καταστηματάρχες, ένα έντονο πρόβλημα όσον αφορά την ευρωπαϊκή αγορά, γιατί ο κόσμος προτιμάει να ψωνίζει από εκεί, καθότι βρίσκει τα προϊόντα πολύ πιο φθηνά σε σχέση με το να πάει να αγοράσει από ένα κατάστημα. Και παρότι έχει επιβληθεί αυτό το τέλος των 3 ευρώ στα σχετικά θέματα, ο κόσμος συνεχίζει να ψωνίζει από εκεί και τα βρίσκει πολύ πιο...

αρχίσουμε να τα νοσταλγούμε και εμείς εκείνα τα χρόνια. Ήδη το κάνουμε, που πηγαίναμε ας πούμε στην ταβέρνα και παραγγέλναμε. Τώρα πού να το, τώρα... Λίγα να μην περισσέψουνε, να μην τα πετάξουμε. Πού μας κατάντησαν. Τραγικό.

0: αλλά κάποιοι πιστεύουν ότι έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις μας. Που το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων ούτε 1000 ευρώ δεν έχει μέσα στην τράπεζα. Δηλαδή σου συμβαίνει κάτι ρε παιδί μου, χαλάει κάτι στο σπίτι, παθαίνεις μια αβαρία. Δεν έχεις χρήματα να μπορέσεις να τα απεξέλθεις. Να πεις ρε παιδί μου, θα πάω να φτιάξω τον πλυντήρα, φωνάξω έναν ηλεκτρολόγο, κάτι χάλασε. Κάτι έγινε ρε παιδί μου και θέλω να το επισκευάσω. Τίποτα, δεν μπορείς να το κάνεις. Για μια ώρα ανάγκης δεν έχεις ένα χιλιάρικο. Να πού στη σημερινή εποχή λες τι είναι ένα χιλιάρικο. Σιγά. Κι όμως δεν φτάνουν, δεν μπορούν να βάλουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια ο κύριος Κυρανάκης έχει άλλη αντίληψη των πραγμάτων.
1: Σε ένα λεπτό που βρήκα κάτι πολύ πρόχειρο, 71% των καταθέσεων είναι κάτω από 1000 ευρώ στην Ελλάδα. Και είναι
2: πόσο αυξήθηκαν οι καταθέσεις, κύριε Γιωργαντή?
0: Πόσο αυξήθηκαν οι καταθέσεις?
1: Πόσο αυξήθηκαν οι καταθέσεις? Ο μέσος ετήσιος μισθός. Θέλετε να σας πω ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πόσο έχει αυξηθεί με σχέση με το 19 που είπατε και πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σχέση με το 19.
2: Ναι, πείτε μου, ναι.
1: Στοιχεία εδώ. Τα λέγαμε και με τον κύριο Μαρινάκη στη συνέντευξη μάλιστα. Εδώ φαίνεται λοιπόν 19,7 αυξημένο σχέση με το 19 ο πραγματικός μισθός.
0: Ο πληθωρισμός.
1: Με συγχωρείτε, ενώ ο πληθωρισμός στο 20%. Νίκο μου, εννοείται. Να απαντήσετε, παρακαλώ.
2: Οι καταθέσεις τράπεζες. Επί Νέας Δημοκρατίας μειώθηκαν ή αυξήθηκαν?
1: Επί Νέας Δημοκρατίας,
2: ναι.
1: Αυξήθηκαν.
0: Ναι. Άρα... αυξήθηκαν ποιον όμως? Αυξήθηκαν αυτών οι οποίοι έχουν ήδη χρήμα. Και βέβαια αυξήθηκαν όλων των νεοδημοκρατών. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει από τις 15 του μηνός χρήματα για να φάει.
0: Η τράπεζα τα λέει
2: αγόρι. Λόγω οι καταθέσεις των καταθετών, των πραγματικών στις ελληνικές τράπεζες έχουν αυξηθεί.
1: Άρα αποταμιεύουν.
2: Άρα αποταμιεύουν.
0: Άκου τι λέει ο άνθρωπος.
2: Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που λέτε. Ωραία. Γιατί δεν μπορεί και να αποταμιεύουν χρήματα στις τράπεζες και να μην έχουν χρήματα 15 μήνων και μετά. Άρα λοιπόν δεν ισχύει. Δεύτερον, ο μισθός και ο μέσος μισθός, ο οποίος ήταν γύρω στα 1000 ευρώ, έχει πάει ήδη 1500.
0: Πότε? Πόσοι παίρνουν 1500 ευρώ βασικό μισθό? Πες μου ρε εσύ κυρά, ειλικρινά δεν ξέρω, εσείς που με ακούτε, πόσοι παίρνετε 1500 ευρώ μισθό που ο μέσος μισθός είναι τα 1500 ευρώ?
2: Το κάναμε ένα χρόνο νωρίτερα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πληθωρισμός, υπάρχει, αλλά είναι μικρότερος από την αύξηση.
0: Άστο καλό.
2: Και ο κατώτατος μισθός, ναι, από τα 600 ευρώ πήγε στα 920 και θα πάει στα 950 και παραπάνω.
0: Μιλάει για μεικτά νούμερα, μην χαίρεστε μερικοί.
2: Αυτό είναι αύξηση ήδη 41%. Ο πληθωρισμός είναι 20%. Τι αθρηστικά. Άρα 20% πληθωρισμός, 41% στο βασικό μισθό. Η αποταμίευση λοιπόν, η αυξήση μισθών, η αυξήση οδημάτων και η μείωση ανεργίας,
0: ναι,
2: όλα αυτά είναι οικονομικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν ότι είμαστε μια σωστή.
0: Α, μάλιστα. Όλα αυτά είναι οικονομικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν ότι είμαστε σε μια σωστή πορεία, ήθελε να πει ο κύριος Κυρανάκη. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, κύριε Κυρανάκη, δεν είμαστε μαζί με τον Κόκαλη, τον Μαρινάκη, το Λάτσι, το Βαρδινογιάννη, το Γιαννακόπουλο, το Μυτιλινέο που έχουν αυξήσει τα εισοδήματά τους και έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους. Ούτε έχουμε τη Motorola, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, η ΔΕΗ για να αυξηθούν οι καταθέσεις μας στις τράπεζες. Εγώ θα σας πρότεινα να πάτε στον καθρέφτη να ρίξετε μία μούτζα στον εαυτό σας, μην τα περιμένετε συνέχεια όλα από τους άλλους. Γιατί είναι χαζομάρες αυτά τα οποία λέτε και βγαίνετε και τα λέτε και μάλιστα σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας και με αυτόν τον τρόπο προσπαθείτε να πείσετε τον κόσμο τέλος πάντων.

0: την κλίμακα φορολόγησης, αλλάζουν το συντελεστή φορολόγησης και ξαφνικά από εκεί που δεν πλήρωνες εφορία σου ήρθε το μαναφούκι και σου τα παίρνουν πάλι πίσω. Άρα λοιπόν και ποια αύξηση του κατώτατου μισθού λέτε κύριε, κύριε, βεβαίως, βεβαίως. Είστε, αν δεν ήσασταν επικίνδυνοι θα ήσασταν αστεί πραγματικά, αλλά είστε επικίνδυνοι. Γι' αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι μια συμμορία επικίνδυνων ανθρώπων έχουν πάρει, μάλλον τους έχουμε δώσει τα ηνία της χώρας στα χέρια μας και μας στα χέρια τους και μας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο. Μας λένε ότι η οικονομία πάει καλά. Μας λένε ότι είναι ψέματα ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Για ρωτήστε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν με 700-800 χίλια ευρώ το μήνα να μας πει βγαίνει ο μήνας ή δεν βγαίνει. Λέτε να είναι όλοι ας πούμε αριστεροί και να θέλουν το κακό της χώρας και να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Λέτε να είναι κομμουνιστέ. Οι μόνοι οι οποίοι βλέπω ότι κερδίζουν είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες, ναι, έχουν κερδίσει τα λύσακά του. Έχουν κατακλέψει τον κόσμο και έχουν μονίμως κέρδη. 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026. 2,81 δις. Όλα αυτά τη στιγμή που ο ελληνικός λαός φτωχαίνει. Τη στιγμή που τον ελληνικό λαό τον έχετε ρημάξει στους φόρους, τον έχετε ρημάξει με την ακρίβεια. Έχουν ανέβει τα προϊόντα 200%, τα κατεβάζετε 7% μέσα στο Σεπτέμβριο, λέει θα γίνουν μειώσεις τιμών. Και χειροκροτάνε κάποιοι, λένε άντε ρε επιτέλους κατεβαίνουν οι τιμές. Ποιες τιμές κατεβαίνουν, όταν το έχει ανεβάσει ένα προϊόν 200% πάνω και στο κατεβάζει 7. Πας και τον χειροκροτάς και λες ότι α, να ορίστε οι τιμές κατεβαίνουν. Ρε είστε με τα καλά σας ειλικρινά. Και ξέρετε κάτι, το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι δεν είναι ότι δεν μπορούν να δοθούν καλύτεροι μισθοί και καλύτερες συντάξεις. Μπορούν να δοθούν. Το θέμα είναι ότι για να μπορέσουν να δοθούν καλύτεροι μισθοί πρέπει να το θέλουν και οι ίδιοι τους. Υπάρχει λύση να το κάνουν. Τη λύση την ανέφερε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, πώς μπορεί να γίνει μισθός και σύνταξη που να φτάσει σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Αλλά το θέμα είναι τι. Το θέμα είναι ότι οι συγκεκριμένοι κύριοι της κυβέρνησης αυτό το οποίο θέλουν είναι μονίμως να εξυπηρετούν τα μεγαλοσυμφέροντα των διεθνών ομίλων, των ολιγαρχών και των φίλων τους, παρά να κοιτάξουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των Ελλήνων για να του δώσουν ένα καλύτερο μισθό, μια καλύτερη σύνταξη, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καλύτερες συνθήκες εργασίας.
1: Εμείς ως Ελληνική Λύση δεν τάζουμε τίποτα το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Η κυβέρνηση ταΐζει κόσμο, αυτή είναι η αλήθεια. Ταΐζει τον κόσμο του Μαξίμου, ταΐζει τους ολιγάρχες. Αλλά πόσο συνταγματικά ορθό είναι να κόβεις τη σύνταξη του πατέρα σου, να κόβεις το μισθό του παιδιού σου ή του φίλου σου, γιατί απλά σου έδωσε εξουσία ο ελληνικός λαός για άλλα πράγματα και άλλα κάνεις. Κατρούγκαλος, Σαμαράς Βενιζέλος, Μητσοτάκης, όλοι έχουν μάθει να κόβουν, αλλά έχουν μάθει και να δίνουν στην πλουτοκρατία. Εμείς λοιπόν μπορούμε να δώσουμε και 13ο και 14ο μισθό στους Έλληνες και συντάξεις. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε? Δεν είναι τόσο δύσκολο, στερώντας από τους λίγους τα δισεκατομμύρια που δίνουν όλοι οι άλλοι, δίνοντάς τα στους πολλούς που πεινάνε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό με μερικά απλά παραδείγματα? Ο Πρωθυπουργός λοιπόν τι έκανε τελευταία 2 χρόνια? Για έργα που δεν έκανε οι εργολάβοι και περιέργως έφτυγε η κυβέρνηση στο σχεδιασμό τους και επειδή καθυστέρησαν, οι εργολάβοι αποζημιώθηκαν με 5 δις. Ξέρετε τι σημαίνει 5 δις? 5 δις σημαίνει 2 χρόνια, 13ος μισθός, 14ος και συντάξεις αυξημένες. Επίσης πρέπει να πω ότι χάθηκαν 101 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 7 χρόνια. Δόθηκαν σε ολιγάρχες, σε πλουτοκράτες, σε καπιταλιστές. 101 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και κυρίως λεφτά που σπαταλήθηκαν ασκόπως στους λίγους και όχι στους πολλούς. Να δώσω και άλλα παραδείγματα. Τάισε 10 ολιγάρχες με 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή 13ος μισθός, 14ος συντάξεις 10 περίπου ετών. Επίσης πρέπει να πω και κάτι που το λένε και άλλοι, αλλά δεν λένε την αλήθεια. Λένε ότι ο αναβαλλόμενος φόρος είναι 10 δις. Δεν είναι 10 δις ο αναβαλλόμενος φόρος. Είναι 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι τραπεζίτες, οι κολλητοί του Μητσοτάκη και οι κολλητοί του Τσίπρα και οι κολλητοί του Ανδρουλάκη δεν πληρώνουν φόρο. 20 δις είναι ο φόρος αυτός. Άρα λοιπόν ο Έλληνας έχει μία λύση. Και ποια είναι αυτή η λύση? Αφού αυτοί

0: ταΐζουν τους ολιγάρχες, καπιταλιστές και τραπεζίτες να πάνε να τους ψηφίσουν αυτοί και όχι ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός ξέρει ότι πρέπει να ψηφίσει η ελληνική λύση. Γιατί εμείς υπηρετούμε τον πολίτη και όχι τον ολιγάρχη. Υπάρχει τρόπος λοιπόν να δώσουμε 13ο, 14ο μισθό και συντάξεις αξιοπρεπείς για τον πατέρα μας, τη μάνα μας και τον παππού μας. Αυτοί δεν θέλουν. Εμείς θέλουμε και θα το κάνουμε.
1: Αλλά επειδή ο Έλληνας έχει μάθει, ρε παιδί μου, του έχουν περάσει ότι δεν μπορεί να γίνει, του έχουν περάσει ότι δεν γίνεται να πάρεις τέτοιο μισθό ή τέτοια σύνταξη. Τα βλέπει όλα σαν θεωρία συνωμοσίας, σαν ψέματα, σαν... Ξέρετε τι, άμα ξεφύγουμε λιγάκι από την κοροϊδία την οποία μας κάνουν όλα αυτά τα χρόνια οι πολιτικά της, και δούμε λίγο τα πράγματα ως έχουν και όπως είναι, εκεί θα καταλάβουμε ότι άμα σταματήσουν όλοι αυτοί να κλέβουν, άμα σταματήσουν να ταΐζουν ολιγάρχες, άμα σταματήσουν οι γαλάζιες ακρίδες να χτυπούν την χώρα, τότε ναι, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Το θέμα είναι να θέλουμε βέβαια να κάνουμε κάτι καλύτερο. Αλλά από τη στιγμή που δεν θέλουν, γιατί βλέπετε τι γίνεται τώρα που η Νέα Δημοκρατία είναι σε αποδρομή, κοιτάζουν ό,τι προλάβουν να αρπάξουν. Ό,τι προλάβουμε να δώσουμε, ιδιωτικοποιήσανε το νερό. Τα λέγαμε εδώ πέρα ότι το κύκνιο άσμα του Μητσοτάκη θα ήταν να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Ορίστε, γεια σας. Το ιδιωτικοποιήσανε το νερό και θα πούμε το νερό νεράκι. Και δήθεν έχουν ιδιωτικοποιήσει το νερό επειδή λένε ότι χρειάζεται καλύτερη διαχείριση. Αλλά κάποιοι βλέπουν ακόμη ένα πεδίο για κέρδος δυστυχώς. Και τότε ο πολίτης από δικαιούχος το να έχει καθαρό νερό στο σπίτι του γίνεται πελάτης. Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα δυστυχώς. Όχι ποιος θα διαχειρίζεται τις υποδομές, αλλά ποιος θα αποφασίζει πόσο θα κοστίζει ένα αγαθό από το οποίο κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό.
2: Θέλω να τονίσω την πρεμούρα που τους έχει πιάσει. Την πρεμούρα.
1: Είναι ο Δήμαρχος Θέρμης αυτός που ακούτε.
2: Ιούλιο να περάσουν το νομοσχέδιο. Σε ένα μήνα όλες οι διαδικασίες. Να μην το πάρουν λοιπόν χαμπάρι και να το περάσουν κατά καλό καιρό με συνοπτικές διαδικασίες. Γι' αυτό ακριβώς μέσα σε ένα μήνα κάναν τα πάντα. Ξέρετε πότε μας το έστειλαν για διαβούλευση? Παρασκευή 11 και 4 το βράδυ. Και στην Επιτροπή της Βουλής άκουσον. Δεν καλούν ούτε τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, ούτε τον πρόεδρο των ΕΔΕΙΑ, δηλαδή των φορέων διαχείρισης του νερού πανελλαδικά. Καλούν μόνο ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕΔ Αττικής και κάποιους άλλους φορείς γενικότερους. Καλούν δηλαδή επί της ουσίας αυτούς που συμφωνούσαν. Έρχονται σήμερα να βάλουν όλο αυτό τον κόπο, τον 35 χρόνο, να τον πάρουν και τον πάρουν στην ΕΙΑ. Να κάνει τι ΕΙΑ? Πότε ασχολήθηκε με ίδρυψη? Θα κάνει φράγματα, θα κάνει συλλογικά δίκτυα άρνησης? Έχει ιδέα από αυτά? Ασχολήθηκε ποτέ με τη λειτουργία? Εάν πάρουν χαμπάρι, γιατί τώρα τους ενημερώνουν, τι έχουν να πάθουν στη συνέχεια όλη η κοινωνία, αλλά κυρίως οι αγρότες, θα σηκωθούν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Αυτά λοιπόν, η ώρα είναι 7 και πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας σιγά σιγά με τη Δέσποινα την Ποτίτση, στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube είναι όλα στη διάθεσή σας για να μας παρακολουθείτε από εκεί πέρα με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα και να τα μαθαίνετε πρώτοι. Μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την εφαρμογή μας στο κινητό σας τηλέφωνο. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Για κάποιο λόγο δεν ακουγόμαστε από το αναλογικό σήμα. Η τεχνική είναι επιποδός για να το δούνε. Να δούνε τι ακριβώς γίνεται. Δευτέρα μωρέ, εντάξει. Κάθε Δευτέρα και δύσκολη, τι να κάνουμε. Είναι και 10 του Αυγούστου. Είναι δύσκολος αυτός ο μήνας. Έχει και ζέστη. Άσε μου. Οπότε μας ακούτε από το διαδίκτυο www.focusfm.gr 69-074-83-484 για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, να μας πείτε ότι δεν ακουγόμαστε, όλο μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Έφυγε και ένας μεγάλος ηθοποιός, μεγάλος όχι σε ηλικία, μεγάλος ως ανάστημα, ως ηθοποιός. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος έφυγε εχθές από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος. Παρ' όλα αυτά έδινε μάχη με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής αλλά και τραγουδοποιός. Ο γνωστός καλλιτέχνης συνέδεσε το όνομά του με ορισμένες από τις πιο μεγάλες και πιο σημαντικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου κατά τις δεκαετίες 80 και 90. Σίγουρα τον θυμάστε όλοι στην ταινία Λούφα και Παραλλαγή. Ο ηθοποιός με το μουστάκι που ήταν επί της ουσίας ο κύριος πρωταγωνιστής της ταινίας. Καλό του ταξίδι. Καλό του ταξίδι. Από σήμερα ακόμη μια φορά η τέχνη είναι φτωχότερη. Γιατί ξέρετε, τέτοιοι ηθοποιοί, τέτοιοι καλλιτέχνες δεν βγαίνουν πλέον.

0: Τώρα, επειδή είναι και καλοκαίρι κιόλας και δεν έχει πολλές φουρτούνες στο Αιγαίο κτλ., η λαθρομετανάστευση, γενικότερα η απόβαση των λαθρομεταναστών εδώ πέρα στην χώρα μας συνεχίζεται κανονικότατα. Μέσα σε 24 ώρες έχουν φτάσει καραβιές λαθρομεταναστών στην Κρήτη και μιλάμε για τον αριθμό να ανέρχεται τουλάχιστον στους 380 μέσα σε 24 ώρες. Βλέπουμε τη χώρα μας δυστυχώς να εξαφανίζεται μπροστά στα μάτια μας, να έρχονται βάρκες, να έρχονται λέμβοι, να γίνεται εισβολή. Μας επιβάλλουν δε να πληρώνουμε οι ίδιοι την καταστροφή μας. Είναι κεντρική επιλογή αυτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και όλου του συστήματος της εξουσίας, της μεταπολίτευσης, που θέλει την Ελλάδα να γίνεται πολυπολιτισμική.
1: Τετράωρο μας ενημερώνει η Ελένη Στάθογλου. Ελένη.
2: Μαρία, μιλάμε περίπου για 400 μετανάστες σε 8 περιστατικά από χθες μέχρι και σήμερα, με τα περισσότερα να καταγράφονται στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου εκεί είχαμε τα 5 περιστατικά. 233 μετανάστες για την ακρίβεια, οι οποίοι έφτασαν χθες μέχρι και σήμερα στη συγκεκριμένη περιοχή. Άλλοι 112 που έφτασαν σήμερα νοτιοανατολικά των Κατηλών Λιμένων. Και βεβαίως είναι από τον Μπαγκλαντές, είναι από το Σουδάν και από την Αίγυπτο. Και είχαμε και 33 μετανάστες στην περιοχή της Γάβδου. Συνολικά λοιπόν να σας πω ότι από αυτούς τους 378, 8 ήταν γυναίκες, ενώ από την αρχή του χρόνου μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, Μαρία, κυρίες και κύριοι, περίπου 10.600 μετανάστες έχουν φτάσει σε Κρήτη και Γαύτο.
0: Γιατί φοβάστε να τους πείτε λαθρομετανάστες? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Παράνομα δεν έρχονται. Λαθρέα δεν έρχονται. Τους κάλεσε κανένας. Χτύπησαν την πόρτα της χώρας μας και θέλουν να μπουν μέσα και τους ανοίξαμε και τους είπαμε ελάτε. Εντάξει, τους ανοίξαμε, οκ, okay, αλλά δεν χτύπησαν και την πόρτα. Τη σπάσανε, είναι η αλήθεια. Και εμείς δεν κάναμε κάτι για να βάλουμε καινούργια πόρτα, έστω μια θωρακισμένη. Χιλιάδες λαθρομετανάστες από την αρχή του χρόνου. 10.000 στον αριθμό. 10.000. Το καταλαβαίνετε αυτό? Όσο ένα μικρό χωριό. Όχι και τόσο μικρό, βέβαια. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Η Ελλάδα εξαφανίζεται. Η Ελλάδα μικραίνει. Η Ελλάδα διαλύεται. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Διάβαζα χθες ένα άρθρο του Μητσοτάκη στο Πολίτικο και λέει ότι είναι πιστός στη σκληρή γραμμή που έχει χαράξει η κυβέρνησή του στο μεταναστευτικό, ενώ ταυτόχρονα λέει επιχειρεί να χαϊδέψει ακροδεξιά αυτιά, τονίζοντας ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαζικής και δυσανάλογης πίεσης τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υπό συγκεκριμένο ευρωπαϊκό καθεστώς έκτακτης ανάγκης να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Αρχικά, γιατί άσυλο? Έρχονται από εμπόλεμες χώρες, έχει πόλεμο στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές. Έχει κάπου εκεί πέρα πόλεμο? Όχι. Πήγαν από εκεί, από τις χώρες τους, ήρθαν εδώ πέρα, διότι ως γνωστόν η χώρα μας διαφημίζεται σε εκείνες τις χώρες ως ένας οικονομικός παράδεισος για όλους αυτούς. Και σου λέει πάμε εκεί πέρα να τη βγάλουμε ζάχαρη. Και από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα 10.000 λαθρομετανάστες έχουν εισβάλει μέσα στην χώρα. Τι πάει να πει άσυλο και τι πάει να πει να τους δεχτούμε και να κάθεται? Δεν το κατάλαβα. Αυτά ποτέ δεν τα έχω καταλάβει. Αλλά όταν υπάρχει από πίσω χρήμα, τα αποτελέσματα είναι αυτά. Όταν υπάρχουν από πίσω ΜΚΟ, οι οποίες παίρνουν πακτολό χρημάτων για όλη αυτή την κατάσταση. Αφού είστε ανθρωπιστές, αφού θέλετε το καλό αυτό των ανθρώπων, γιατί δεν πάτε από την απέναντι πλευρά? Να μην αναγκάζονται οι άνθρωποι αυτοί να μπαίνουν μέσα σε λαστιχένιες βάρκες και θαλασσοπνίγονται μέσα στο Αιγαίο. Γιατί δεν πάτε από εκείνη τη μεριά? Γιατί δεν σας συμφέρει, δεν σας βολεύει αυτή η κατάσταση. Και το θέμα είναι ότι δεν σταματάει όλο αυτό το πρόβλημα. Διονύζεται συνέχεια και διονγκώνεται ξανά και ξανά και ξανά. Με αποτέλεσμα τι? Με αποτέλεσμα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα να γίνει Ισλαμαμπάντ. Σε λίγα χρόνια η Ελλάδα να γίνει Μπαγκλαντές. Να μην υπάρχει τίποτα ελληνικό. Τα ξεπουλάμε που τα ξεπουλάμε όλα στους ξένους, θα ξεπουλήσουμε και το ίδιο το χώμα το οποίο πατούμε, την ίδια μας την πατρίδα. Να είναι καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη που διαφυλάττει τα σύνορά μας.
3: Δουλέμποροι εκμεταλλεύονται τον καλό καιρό και στηβάζουν μετανάστες σε μικρά φουσκωτά. Τους στέλνουν από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Κρήτη. Υπάρχει και βίντεο από παραλία γεμάτη κόσμο στα νότια του νησιού. Πάμε ξανά στην Γωγό Αποστολάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ.
4: Ήταν πολύ ο κόσμος και το βίντεο που βλέπουμε το τράβηξε με το κινητό του ένας λουόμενος, ο οποίος απολάμβανε το μπάνιο του στην τουριστική παραλία του Τσούτσουρα Ηρακλείου στη Νότια Κρήτη. Βλέπουμε λοιπόν ξαφνικά μια βάρκα γεμάτη μετανάστες να πλησιάζει και σε λίγα λεπτά να φτάνει στην ακτή, όπου έκπληκτοι ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες τους βλέπουν να αποβιβάζονται στην παραλία. Το ειδοποιήθηκε το λιμανικό, παρέλαβε 58 άτομα και τους μετέφερε στο Ηράκλειο. Και οι αριθμοί δείχνουν την κατάσταση, πόσο ακριβώς έχει η κατάσταση. Περίπου 11.000 μετανάστες έχουν μπει φέτος λαθρέα στη χώρα μας και μιλάμε μόνο για τη Γάβδο και την Νότια Κρήτη, Κατερίνα, όπου οι αρχές είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς, όπως είπες και εσύ, το καλοκαίρι ευνοεί πάρα πολύ αυτά τα δουλεμπορικά ταξίδια. Τουλάχιστον τώρα όλοι μετακινούνται με ένα πλοίο που έχει ναυλώσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και πηγαίνουν στα κέντρα της υπηρετικής Ελλάδας και όχι πια με το πλοίο της γραμμής. Ήδη χθες αναχώρησαν οι πρώτοι 200, Κατερίνα.
3: Εγώ ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά, ρε Σιγόγο, να σε καλά. Έχει καλό καιρό τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορούν να θαλασσοταξιδέψουν, να έρθουν εδώ πέρα. Τώρα να είσαι στην Κρήτη, έτσι, σε ένα πανέμορφο νησί, με τόσο ωραία μέρη, παραλίες κτλ. Να απολαμβάνεις τον ωραίο ελληνικό ήλιο. Και ξαφνικά να σου έρχονται καραβιές λαθρομετανάστες και λες τι έγινε τώρα, τι απόβαση είναι, από πού μου ήρθε, γιατί. Τι ωραία που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Δεν πλήττεις ποτέ πραγματικά. Κάθε φορά σημαίνει κάτι. Ένα Σαββατοκύριακο είπαμε λίγο να ηρεμήσουμε, δεν μας αφήνουν. Ειλικρινά δεν, το βλέπετε, δεν. Σε λίγο θα ξεχάσουμε να μιλάμε ελληνικά. Ήδη τα παιδιά, τα νέα δεν μιλάνε ελληνικά. Γκρίγκλις μιλάνε, τη γλώσσα των νέων δεν μπορώ να την... να την εστερνιστώ, δεν μπορώ να την καταλάβω. Πραγματικά δηλαδή νιώθω ότι κάπου κάτι έχω χάσει στην πορεία μου. Αλλά βλέποντας και όλη αυτή την κατάσταση να διαχέεται στη χώρα, νομίζω ότι δεν πάμε καθόλου καλά. Μα καθόλου καλά. Εν τω μεταξύ στη Θέουτα εκεί πέρα είδα ένα βίντεο το οποίο ανέρτησαν πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλά έτσι μουμουέ, όπου έδειχνε ένα παιδάκι το οποίο παρακαλούσε, λέει, έναν αστυνομικό στρατιωτικό, τι ήταν τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, το Σάββατο το είδα το μεσημέρι, για να μην το απελάσουνε, αλλά ο αστυνομικός ήταν ανένδοτος. Και κάποιοι ευαισθητούλιδες, ας πούμε, λυπήθηκαν, στεναχωρέθηκαν και τα λοιπά. Ναι, ξέρετε, είναι αυτά τα μικρά παιδάκια, κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν. Και είναι σαν τον τύπο που έσφαξε την άλλη και την έβαλε μέσα σε μια βαλίτσα γιατί φοβόταν μη του γίνει χριστιανή και πήγε και την πέταξε. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι είναι μεγαλωμένοι όλοι αυτοί. Άμα σας αρέσει αυτό το πράγμα, τι να πω. Άμα σας αρέσει σε λίγα χρόνια οι γυναίκες να φοράτε μαντήλες και άμα τολμάτε να δείξετε τη μύτη σας να σας πετροβολούν, τότε τι να πω, μακάρι η χώρα να γίνει έτσι. Ειλικρινά, δηλαδή, άμα το θέλετε τόσο πολύ, ποιος είμαι εγώ που θα το αρνηθώ. Yes. Γιατί αυτή έτσι είναι μεγαλωμένη. Ότι η γυναίκα είναι ένα κατώτερο «on». Ότι η γυναίκα είναι για να εξυπηρετεί τον άντρα, ρε παιδί μου, και τέλος. Δεν έχει δικαιώματα. Ζουν πίσω από τον κόσμο αυτοί. Και όλους αυτούς τους έχουμε κουβαλήσει εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, δεν ξέρουμε τι είναι, δεν ξέρουμε αν στις χώρες τους ήταν εγκληματίες, αν διώκονται. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αλλά τους φέρνουμε εδώ πέρα, τους δίνουμε άσυλο. Η Ευρώπη δεν τους θέλει. Όλη τη φύρα την έχουμε κρατήσει εμείς. Περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γκετοποιούνται. Αρχίζεις να μην ακούς ελληνικά. Πόσο τραγικό να είσαι στην Ελλάδα για να μην ακούς ελληνικά. Φοβάσαι να περάσεις από περιοχές όπως είναι η πλατεία Ομονίας για παράδειγμα. Πού να περάσει, ιδιαίτερα νύχτα. Μπορεί κάποια γυναίκα να κυκλοφορήσει μόνη της εκεί στην πλατεία Ομονίας βράδυ. Όχι. Τραγικό. Σε μια τάχα μου δήθεν δημοκρατικά ευνοούμενη χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Perhaps. Και όλο αυτό γιατί, γιατί κάποιοι αποφάσισαν να διαλύσουν τα πάντα. Κάποιοι αποφάσισαν να ισλαμοποιήσουν την Ελλάδα. Άρα και εγώ σαν χριστιανός ορθόδοξος, άμα πήγαινα στις χώρες τους και έκανα το σταυρό μου και προσευχόμουν, πώς κάνουν αυτοί? Γιατί πολλές φορές τους έχουμε δει να βγαίνουν σε πλατείες και τα λοιπά, να αλληλοχτυπιούνται στο όνομα του Αλλάχ, δεν ξέρω που πιστεύουν. Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα και στο κέντρο της Αθήνας είχε γίνει κάποια στιγμή που είχαν βγει με κάτι σαν φραγγέλια ήταν και χτυπούσαν τις πλάτες τους. Δεν ξέρω τι γιορτάζανε τώρα εκείνη την τη χρονική στιγμή. Άμα πήγαινα εγώ ας πούμε και προσευχόμουν στις χώρες τους ως χριστιανός ορθόδοξος, τι θα γινόταν? Θα μου παίρνανε το κεφάλι, δεν θα προλάβαινα καν να γονατίσω να προσευχηθώ. Εδώ πας στην Τουρκία, εδώ πότε ήταν που πήγε ο άλλος στην Τουρκία στην Αγία Σοφιά και έψαλε μέσα και τον τζακώσανε? Τον τζακώσανε και γεια σας. Και εδώ πέρα αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι γουστάρουν. Δεν τρέχει τίποτα, δεν ανοίγει ρουθούν. Βέβαια κοιμάται και ο Έλληνας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι κοιμάται και ο Έλληνας. Στις εκλογές πάλι αυτούς θα πάνε να ψηφίσει. Το φοβάμαι αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι. Αλλά τι να πεις. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και οι επόμενες γενιές θα τα βρούνε δυσκολότερα. Τώρα δεν το έχουν καταλάβει, αλλά όταν θα χρειαστεί να πάρουν τα ηνία στα χέρια τους, γιατί αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα είναι μια ζωή ο μπαμπάς και η μαμά από πίσω να στάζει, εκεί θα τα βρούνε μπροστά τους. Και φταίμε και εμείς, και εμείς φταίμε, γιατί ενώ το βλέπουμε το κακό δεν κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε, φταίνε και οι ίδιοι γιατί δεν αντιδρούνε. Γιατί δυστυχώς οι νέες γενιές έχουν τα μάτια κλειστά, είναι με παροπίδες, έτσι τους έχουν μάθει. Θα μου πεις φταίνε τα νέα παιδιά? Δεν φταίνε τα νέα παιδιά, έτσι έχουν γαλουχηθεί. Να είναι κινητό, να είναι μια δίθεν μαγιά, να είναι καφετέρια και να μην γνωρίζουν τι γίνεται τριγύρω τους. Δεν πάει να καίγεται ο τόπος. Βαριές. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουν καταστάσεις, εκεί πέρα μετά, γιατί τα έχουμε κάνει πολύ μαλθακά τα παιδιά. Πολύ μαλθακά ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Όταν βλέπεις έρχεται το χαρτί για να πάνε φαντάρι ας πούμε, και τρέμουνε, κόβονται τα πόδια, τα χέρια, Παναγία μου θα πάω φαντάρι. Πηγαίνουνε στο στρατό, παίρνουνε αναβολές, παίρνουν τη μαμά και τον μπαμπά τηλέφωνο να βάλουνε και ένα βίσμα. Άστα να πάνε. Και μετά μου λέτε να κάνουν ντου οι Τούρκοι και θα τους πάρουμε φαλάκι. Τι θα μαθητά τους πάρουμε μόνο? Ο σημερινός 70χρονος, 75χρονος έχει περισσότερη πυγμή από έναν 20χρονο σε μια τέτοια περίπτωση. Θυμάμαι όταν είχα πάει φαντάρος το 2003 και με είχαν στείλει πάνω στον Εύρο στα φυλάκια, και εκεί στο Τριεθνές είχα πάει και στην Πράσινη Πόρτα είχα πάει και δεν ξέρω πόσοι τα ξέρετε αυτά τα φυλάκια, και στο φυλάκιο 7 και τα λοιπά. Εκεί πέρα ρε παιδί μου ένιωθες περηφάνεια ειλικρινά, γιατί λες ότι εγώ προσέχω τη χώρα αυτή τη στιγμή. Από μένα εξαρτάται το ποιος θα περάσει και ποιος δεν θα περάσει. Ήταν η αίσθηση δηλαδή ότι είμαι εκεί πέρα και φυλάω καραούλ, ήταν απίστευτο. Ένιωθες και αυτή την περηφάνεια ρε παιδί μου. Βέβαια τότε όταν ήμουν εγώ φαντάρος το 2003 ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην Ελλάδα. Ετοιμαζόμασταν τότε και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχε ένα πράγμα. Και έλεγες ότι ρε παιδί μου για την πατρίδα μου, για τη χώρα μου, ναι. Σήμερα λες για ποια πατρίδα, για ποια χώρα. Που την ξεπουλήσαν, τα δώσανε όλα. Και το πρόβλημα είναι ότι τα δώσανε με τη δική μου συνοχή. Δηλαδή δεν είναι ότι ήρθαν κάποιοι Νταϊλοί και πήραν την εξουσία στα χέρια τους και χούντα ας πούμε και αρχίσανε να πουλάνε. Όχι. Είναι ότι εγώ τους έδωσα τη δύναμη και το κάνουν. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα να είμαι συνένοχος σε ένα έγκλημα. Γιατί είναι έγκλημα, όλο αυτό που γίνεται στη χώρα είναι έγκλημα. Και η λαθρομετανάστευση είναι έγκλημα. Και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας είναι έγκλημα. Όλα αυτά είναι εγκλήματα. Και συμμετέχουμε όλοι, είμαστε όλοι συνένοχοι. Γιατί εμείς τους ψηφίζουμε. Ή δεν τους ψηφίζουμε ανάλογα.

Ποτέ δεν θα μας καταλάβω, ειλικρινά. Ποτέ δεν θα καταλάβω τον Έλληνα. Ποτέ δεν θα καταλάβω πώς λειτουργεί. Ποτέ δεν θα καταλάβω το σκεπτικό του ότι πριν από τις εκλογές τους βρίζουμε μονίμως και μετά όταν έρθει η ώρα τους ξαναψηφίζουμε και με τα δυο τα χέρια. Ειλικρινά δεν, η δικιά μου η λογική δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει. Κρίμα πραγματικά, κρίμα για τη χώρα, κρίμα για τους νέους ανθρώπους, κρίμα για εμάς τους ίδιους που θα μπορούσαμε να ζούμε όμορφα. Αν όχι πλουσιοπάροχα, θα μπορούσαμε να ζούμε όμορφα με αξιοπρέπεια. Και όχι μέσα στο άγχος, μέσα στο στρες, μέσα στο τι να πληρώσω σήμερα, τι να πληρώσω αύριο, πότε θα πληρώσω. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο. Τέλος πάντων, κοντεύει 7 και 30 για να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είναι Δευτέρα σήμερα, 10 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα. Καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε και να μας πείτε κιόλας ότι δεν ακουγόμαστε στα Ιρτζιανά, όπως κάνετε. Γι' αυτό σας λέω, κατεβάστε και την εφαρμογή μας στο κινητό σας τηλέφωνο, να μας ακούτε και από εκεί, τσακ, πέφτει το σήμα, μας παρεμβάλλουνε, δεν θέλουνε να ακουγόμαστε, να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Έχουμε εναλλακτικές, πώς να το κάνουμε δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, έχουμε και το θέμα των υποκλοπών, το οποίο είναι και αυτό στον αέρα. Και έχουμε τρίτη συγκάλυψη του θέματος. Η δικογραφία μπαίνει ξανά μάνα στο σερτάρι με το βολικό παράθυρο μιας νέας έρευνας, η οποία κρατιέται ανοιχτό μόνο για τα μάτια του κόσμου, ενώ κανονικά.

0: πολιτικό αντίκτυπο.
1: Καλά πάμε. Σε καλό δρόμο βρισκόμαστε. Το θέμα θα πάει και αυτό άκλαυτο. Όπως έγινε με το, πώς το λέμε, την Οβάρτης, σκεμπορία Οβάρτης που έβγαινε και έλεγε ο Άδωνης, που δεν φάγανε λεφτά. Κανείς δεν έφαγε λεφτά από την Οβάρτης, αλλά τα λεφτά φαγώθηκαν. Κάπως έτσι τώρα και με τις υποκλοπές και αυτά θα πάνε. Θα πάει το θέμα άπατο. Και ξέρετε κάτι. Μόνο όταν πέσει η δικτατορία του Μητσοτάκη θα μπορέσουν να προχωρήσουν όλες οι δικαστικές υποθέσεις των υποκλοπών, τα Τέμπη, ο ΠΚΠ, τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Σε καμία μα καμία δικτατορία η δικαιοσύνη δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο της και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όταν λοιπόν η δικαιοσύνη θα πέσει, η χούντα του Μητσοτάκη θα πέσει, τότε η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει και θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη είναι απόλυτα καθοδηγούμενη. Ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές μίλησε στην εκπομπή του, στην εκπομπή Now στο Mega Channel, στο Mega News, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, του κυρίου Μπακέλα, για την απόφαση να μην ανασυρθεί εν τέλει η δικογραφία από το αρχείο. Μάλιστα είπε ότι ο Μπακέλας είναι μέρος του προβλήματος και δεν έκανε καμία ουσιαστική έρευνα. Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι δεν έγινε καμία εξέταση μαρτύρων ή κινητών τηλεφώνων και καμία διερεύνηση από κρίσιμα έγγραφα, ενώ αμφισβήτησε ευθέως την βαρύτητα της εισαγγελικής διάταξης. Συγκεκριμένα είπε ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να εκθέσει τον εαυτό του και να συνεχίσει να εκθέτει το ανώτατο επίπεδο της ελληνικής δικαιοσύνης. Και πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
2: Καταρχάς, αυτό το οποίο πληροφορηθήκαμε σήμερα είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε εδώ και αρκετό καιρό. Ο κ. Μπακέλας έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, έχει αποδείξει ότι είναι μέρος του προβλήματος. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι χρειάστηκε 3 μήνες να τα αποφασίσει, για να καταλάβει και ο κόσμος. Έχει αποφασίσει μετά από 3 μήνες ότι δεν θα κάνει καμία έρευνα. Και μάλιστα αποφάσισε να εκδώσει αυτή τη διάταξη η μέρα Παρασκευή, λίγο πριν τις περινές διακοπές του και τις δικές του και των υπολείπων. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε το κείμενο, τα κείμενα τα οποία θα μας προστοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, αλλά από μια πρώτη ματιά θα μπορούσα να σας πω ότι αυτά τα οποία επικαλείται ο κύριος Μπακέλας είναι άνευ προηγουμένου. Δεν προβαίνει σε καμία διερεύνηση της υπόθεσης, δεν έχει κάνει καμία προανακριτική πράξη, δεν έχει καλέσει κανένα μάρτυρα, δεν έχει εξετάσει κανένα κινητό τηλέφωνο, δεν έχει διερευνήσει τον απόλυτο χαρακτήρα των εγγράφων που έδωσε ο κύριος Σπίρτης, δεν έχει ζητήσει τα έγγραφα με δικαστική συνεργασία από το Ισραήλ, τα οποία κατατέθηκαν από τον κύριο Ντίλιαν, με τα οποία επικαλείται ότι αποδεδειγμένα έχει προμηθεύσει το ελληνικό δημόσιο. Και μετά από αυτά αναρωτιόμαστε τι αξία μπορεί να έχει η δικιά του διάταξη. Καμία αξία. Σας διαβεβαιώνω ότι εδώ που έχουμε φτάσει, το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει ο κύριος Μπακέλας είναι να εκθέσει τον εαυτό του και να συνεχίζει να εκθέτει το ανώτατο επίπεδο της ελληνικής δικαιοσύνης.
1: Καλά πάει και αυτό. Ακόμη και εδώ πέρα έχουμε συγκάλυψη. Ο Μητσοτάκης για το θέμα των υποκλοπών κινδυνεύει να βρεθεί πίσω από τη φυλακή. Βέβαια θα μπορούσε για πολλούς και διαφόρους λόγους να βρεθεί πίσω από τα σίδερα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αλλά το θέμα των υποκλοπών είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και εάν πραγματικά η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει να την κάνει, πολλοί θα βρεθούν προεκπλήξεως, πολλοί θα βρεθούν πίσω από τη φυλακή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μπακέλας, με ξεχωριστές πράξεις απέρριψε τα αιτήματα και του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά και του πρώην Υπουργού του κυρίου Χρήστου Σπίρτζη, αλλά και του δικηγόρου του κυρίου Ζαχαρία Κεσέ, όπως ακούσατε, που εκπροσωπεί τα θύματα του Predator, για να ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο κύριος Μπακέλας τα απέρριψε τα αιτήματα αυτά, κρίνοντας ότι προς το παρόν, όπως λέει ο ίδιος, έτσι, δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών, και σύμφωνα με τον ίδιο δεν έχουν κατατεθεί, όπως λέει, νέα στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα, κάτι που ουσιαστικά θέτουν στο αρχείο τις υποκλοπές για τρίτη συνεχή φορά. Αναφορικά με το αίτημα του κυρίου Σαμαρά, με το οποίο ζητούσε την πλήρη διελεύκανση της παγίδευσής του με το σύστημα Predator, ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα τα οποία έχουν ήδη ερευνηθεί, τόσο από τον επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Αχίλια Ζήση, όσο και από τον τέος εισαγγελέα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Σχετικά με το αίτημα του κυρίου Σπίρτζη για εκ νέου έρευνα των υποκλοπών, όπου εδώ προσκομίστηκαν και μηνύματα τα οποία έφτασαν μέσω email από το κινητό του, εκ των οποίων ένα ανέφερε τον χαρακτήρα ως απόρριτο. Ο κύριος Μπακέλας αναφέρει ότι δεν προσκομίστηκε κάτι καινούριο από αυτά που εξετάστηκαν στην πολύμηνη δίκη για τους 4 ιδιώτες, η οποία κατέληξε σε καταδίκες με 126 χρόνια κάθειρξη. Για τα αιτήματα τώρα τα οποία έχουν κατατεθεί από τον δικηγόρο, τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, με βάση το περιεχόμενο αλλά και τα ευρήματα της καταδικαστικής απόφασης για τους 4, αλλά και για τις δημόσιες τοποθετήσεις του ενός εξ αυτών, του Ταλντίλιαν, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οδηγείται με ξεχωριστές πράξεις στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί για νομικούς λόγους να ανοίξει εκ νέου την έρευνα. Σύμφωνα με τον κύριο Μπακέλα, οι νομικοί λόγοι οι οποίοι πρέπει να ξανανοιχθεί η υπόθεση είναι ότι ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσιο ότι εμπορεύτηκε το Predator σε κρατικές υπηρεσίες, είναι εμπλεκόμενος στις υποκλοπές και δεν μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας, διότι η μαρτυρία του θα τεθεί αμέσως εκτός δικογραφίας, σύμφωνα πάντα με το όσο ορίζει ο ποινικός νόμος. Ενώ το ίδιο σημειώνεται και για τους άλλους τρεις, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε βαρύτατες ποινές από το δικαστήριο. Ακόμη λοιπόν για τους ίδιους νομικούς λόγους έχει κριθεί ότι δεν μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες και άλλοι 5 ιδιώτες, για τους οποίους είχε στραφεί δικαστικά σε βάρος του ο δημοσιογράφος, ο κύριος Θανάσης Κουκάκης, γιατί και αυτός παρακολουθούνταν μέσω του Predator. Και οι 4 πράξεις του κυρίου Μπακέλα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει προς το παρόν νέα έρευνα για τους νομικούς λόγους οι οποίοι αναπτύσσονται. Άρα λοιπόν ο κύριος Μπακέλας, όσα στοιχεία και να προσκομιστούν, θα συνεχίσει να λέει το ίδιο πράγμα, ότι αυτά τάχα μου δήθεν έχουν ερευνηθεί, ότι δεν είναι νέα στοιχεία και ότι δεν υπάρχει λόγος να ανασύρουμε την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη επί Μητσοτάκη. Να έρχονται νέα στοιχεία και να σου λένε ότι όχι, δεν έχουν έρθει νέα στοιχεία, δεν υπάρχει, για τρίτη συνεχή φορά, για να προστατεύσουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τη συμμορία του, δεν υπάρχει λόγος να ανασύρουμε την εν λόγω υπόθεση. Εγώ σας το ξαναλέω, διώξτε τους από την εξουσία. Έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε, πάμε να τους διώξουμε από την εξουσία για να λειτουργήσει επιτέλους η δικαιοσύνη. Αλλά για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, θα πρέπει στην εξουσία να βρεθεί ένας άνθρωπος που να θέλει να λειτουργήσει η δικαιοσύνη και να την αφήσει να κάνει τη δουλειά της αμερόληπτα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, όπως θα έλεγε κάποιος κατηγορούμενος. Γιατί το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι η ίδια η δικαιοσύνη. Η ίδια η δικαιοσύνη, η οποία δεν λειτουργεί, η οποία δυστυχώς δεν είναι μόνο τυφλή αλλά είναι και κουφή. Και ξέρετε κάτι, η τρανή απόδειξη ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα είναι ότι αυτό το μόρφωμα το οποίο το αποκαλούν ανεξάρτητη τη δικαιοσύνη χειραγωγείται από το Μέγαρο Μαξίμου. Και θα σας βάλω να ακούσετε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας, του Άδων Γεωργιάδη, όπου αν υπήρχε ένας εισαγγελέας, θα έπρεπε να είχε πάει και να είχε διατάξει να τον συλλάβουν. Γιατί ακούστε λίγο τι είπε.
0: Προσωπικά δεδομένα, στη δικιά μου περίπτωση, δεν υφίστανται. Επίσης το λέω και από εδώ για να ακουστεί, σε όσους θέλουν να έρθουν στα νοσοκομεία να διαμαρτυρηθούν και θα με δουν, θα φοράω τα γυαλιά, το λέω για να το ξέρουν. Εγώ όταν μπαίνω σε νοσοκομείο πλέον και φοράω τα γυαλιά, θα καταγράφω. Μη μου πει κάποιο δεν ήξερε να τα καταγράφει, σα το δηλώνω. Αν θέλω να δείτε διαδήλωση που εγώ θα καταγράφω, το αποφασίσατε. Τελεία. Μου κάνετε συνένεση προσωπικών δεδομένων.
1: Να σε κάνω κάτι, ρε Σιάντρο. Αν εγώ εργάζομαι στο νοσοκομείο, έχω εγώ τον Καϊλέ να με καταγράψει με τα super duper wow γυαλιά σου. Τι είπα να πει για σένα, δεν ισχύουν τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Δεν θέλω να με καταγράψει, δεν γουστάρω να με καταγράψει. Είναι δικαίωμά μου. Είναι συνταγματικό δικαίωμα να σου απαγορεύσω να με καταγράψει. Κάτω από άλλες συνθήκες θα είχε παρενέβει ένας εισαγγελέας. Αλλά ποιος εισαγγελέας να παρέμει? Αυτός ο οποίος μπαζώνει το θέμα των υποκλοπών? Αυτός ο οποίος μπαζώνει το θέμα των τεμπών? Ποιος εισαγγελέας να παρέμει? Ποια δικαιοσύνη να παρέμει? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.

0: Πραγματικά λυπάμαι. Λυπάμαι πραγματικά. Εν τω μεταξύ, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο και πρέπει να πάω και στα μηνύματά σας, θέλω να σας βάλω να ακούσετε τον κύριο Terence Quack. Quick, πώς τον λένε, Quacks. Τον έχουν βάλει και αυτόν τώρα, τον επιστρατεύσανε για να πείσει τον κόσμο να πάει να βγάλει νέα ταυτότητα. Όπου από ό,τι δίνουν τα πράγματα, το όλο θέμα πηγαίνει κουβά. Γιατί δεν πάει ο κόσμος να βγάλει νέες ταυτότητες. Όπως έγινε και με τα εκατομμύρια εμβόλια τα οποία θέλανε να μας πλασάρουν και πολλοί δεν πήγαιναν και βάζανε, δίνανε χρήμα στα κανάλια και τρομάξτε τον κόσμο και πείστε τους να πάνε να εμβολιαστούν και. Τώρα βγάλανε και τον Terence Quick να μας λιδωρήσει, για να μας ηρωνευτεί για τις νέες ταυτότητες.
1: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αναγνώστες και αναγνώστες της HuffPost, σήμερα θέλω να σας διηγηθώ το προσωπικό μου δράμα και δεν είναι καθόλου αστείο. Πρέπει να ομολογήσω ότι πριν από λίγο πήγα και πήρα πάρα πολλά σκόρδα για να...
0: Ακούστε τώρα κοροϊδία, έτσι, και μπαιγμός.
1: Το κουμποσκήνι πάντα εδώ. Ναι, έχω φροντίσει να έχω και το λιβανιστήρι στο σπίτι για να λιβανίζω πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρέπει να σας πω ότι επίσης αποφάσισα ότι ποτέ δεν θα ξαναπάω σε υπεραγορά, σε σούπερ μάρκετ, για να ψωνίσω χρησιμοποιώντας την πιστωτική μου κάρτα σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κοιμάμαι ήσυχος, αλλά φαντάζομαι ότι κάτι με τα λιβανιστήρια, κάτι με τα σκόρδα, θα μπορώ να κοιμάμαι ήσυχος και με τον εξαποδό και να μην με κυνηγά και το φάντασμα του 666. Ναι, δεν είναι καθόλου ήρεμη και ήσυχη η ζωή μου έτσι όπως έχει καταντήσει. Όπως επίσης δεν ξέρω αν θα πρέπει να κυκλοφορώ καν στους δρόμους, επειδή έχει κάμερες. Αισθάνομαι πραγματικά απελπισμένος, εχμάλωτος και όλα αυτά γιατί καινούργια μου ταυτότητα. Την κυβερνούμε αστυνομική ταυτότητα. Είναι αυτή ακριβώς που κάποιοι απίστευτοι άνθρωποι απλώνουν στρωματσάδες έξω από το αστυνομικό τμήμα για να προλάβουν να βγάλουν το διαβατήριο το καινούριο με την παλιά ταυτότητα. Είναι εκείνοι οι οποίοι πιπιλίζουν το μυαλό κάποιων αφελών μέσα από το διαδίκτυο και από τις δικές τους τις παραθρησκευτικές οργανώσεις. Δεν ξέρω τι στην ευχή μπορεί να είναι ότι όποιος πάρει ταυτότητα καινούρια είναι τελειωμένος, αντίθρησκος. Τι να πω. Απλά και μόνο ήθελα να ξεμολογηθώ τον πόνο μου. Και παρακαλώ πολύ, υποστηρίξτε με όσο μπορείτε. Είμαι ένας άνθρωπος με καινούργια αστυνομική ταυτότητα.
0: Άκου να δεις τώρα, Terence Quacks. Quick. Πώς σε λένε, τέλος πάντων. Όλα αυτά εδώ πέρα για τις νέες ταυτότητες, για το χάραγμα. Δεν λέω ότι η ταυτότητα η καινούργια έχει το χάραγμα κτλ. Όλα αυτά είναι γραμμένα χιλιάδες χρόνια πριν. Όσοι έχουν διαβάσει τουλάχιστον και την Αποκάλυψη του Ιωάννου και αυτά, θα δουν ότι όλα αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω αν πιστεύεις, Terence Quick, αλλά όλα αυτά τα πράγματα έχουν γραφτεί χιλιάδες χρόνια πριν. Πού το ξέρανε οι άνθρωποι τότε ότι θα φτάσουμε ναι τη 2026 και θα μιλάμε για... πώς το λένε, για ταυτότητες, για ηλεκτρονικό χάραγμα, για τσιπάκια, για τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κοίτα να δεις που φτάνουμε σιγά σιγά εδώ πέρα. Η ταυτότητα, καταρχάς γιατί να αλλάξω ταυτότητα, έτσι να ξεκινήσουμε από εκεί. Λίγη η ταυτότητά μου, όχι. Δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν είναι ένα έγγραφο το οποίο μέχρι πρότινος πιστοποιεί ποιος είμαι και τι είμαι. Δεν έχω αφημί. Δεν έχω άμκα. Γιατί θα πρέπει να έχω έναν προσωπικό αριθμό, μία ηλεκτρονική ταυτότητα. Γιατί.

Προσπαθούμε να λύσουμε και τα τεχνικά μας ταυτόχρονα. Αυτό που έλεγα πάντως για τις νέες ταυτότητες είναι ότι όλα αυτά εδώ πέρα έχουν γραφτεί χρόνια πριν από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βλέπανε πολύ πιο μακριά από ό,τι βλέπουμε εμείς. Και οι ηλεκτρονικές ταυτότητες και ο προσωπικός αριθμός και μετέπειτα από αυτό θα έρθει σιγά σιγά και το επωνομαζόμενο τσιπάκι. Γιατί σου λένε ότι θα σου πούν ότι την ταυτότητα μπορεί να τη χάσει. Ενώ αυτό είναι πιο πρακτικό, μπορείς να κάνεις συναλλαγές, μπορείς να πας ώρα και στιγμή να σε σκανάρουν, να βλέπουν ποιος είσαι και τι είσαι και θα σου το φυτέψουν και αυτό κάποια στιγμή. Όσο δεν αντιδρούμε τώρα σε όλο αυτό το πράγμα, και ξέρετε κύριε Κουάξ, ο χριστιανισμός δεν είναι παρά θρησκευτική οργάνωση. Ο χριστιανισμός θα λέει όλα αυτά τα πράγματα ότι θα συμβούν. Ότι αυτή η ταυτότητα την οποία θέλετε να μας πλασάρετε είναι ο πρόδρομος για να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε όλοι τσιπαρισμένοι και να μας παρακολουθούν όπου και αν βρισκόμαστε. Για το καλό μας, έτσι εννοείται, όλα αυτά για το καλό μας γίνονται. Και όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα αρχίσουν να μας τσιπάρουν όλους, θέλω να δω τι θα βγαίνετε και θα λέτε. Θα λέτε πάλι οι ψεκασμένοι, οι συνωμοσιολόγοι, Και ξέρετε τι, όσοι έχουμε διαβάσει πέντε πράγματα όσον αφορά την Αγία Γραφή, την Αποκάλυψη του Ιωάννου και αυτά, όλα αυτά τα περιμένουμε, όλες αυτές τις αντιδράσεις τις περιμένουμε. Ότι το λογικό θα μοιάζει να είναι παράλογο, αυτό το περιμένουμε. Το ξέρουμε ότι θα συμβεί και γι' αυτό δεν εκπλησόμεθα με όλα αυτά που βλέπουμε και που ακούμε από όλους εσάς που θέλετε να μας τα επιβάλλετε. Καταλάβατε? Για να πάω λίγο και στα μηνύματα στο Viber. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, να προλάβω να τα δω. Έλα καλό μου άνοιξε. Από εδώ ξεκινάμε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ναι, εντάξει, στη Χαλκιδόνα μου λέτε ότι δεν ακούγεται ο σταθμός. Λίγο υπομονή παιδιά, το τεχνικό τμήμα είναι πάνω στην Κεραία. Κάτι έχει γίνει τώρα εκεί πέρα στην Κεραία, λίγο υπομονή. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα. Η απόλυτη ερωτική φωνή, λέει, η πρωινή απόλαυση. Εντάξει τώρα, κακά τα ψέματα. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα από την Αθήνα σήμερα ο Βασίλης. Ο Κώστας, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλα τα παιδιά, λέει, την μέρα της Παναγίας που έρχεται να δώσει φώτιση στους Έλληνες πολίτες και να ψηφίζουμε με νοημοσύνη την ελληνική λύση με εκτίμηση. Ο Κώστας Μουτσέλος από τη Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Το κάθε πέρσι και καλύτερα, λέει. Το εννοείται ότι το ξέρω, τι λέμε τώρα. Καλημέρα στον Πασχάλη στα Ιρτζιανέα. Το πρόβλημα παραμένει από χθες, λέει. Ακούω μέσω της εφαρμογής, αλλά με 5 GB σε λίγο θα την κλείσω. Κάνουν κάτι τεχνική ή. Η τεχνική είναι ήδη επάνω και κάτι κάνουν τώρα, δεν ξέρω τα τεχνικά αυτά. Καλημέρα στην Όλγα από την Καλαμαριά. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Σίγουρα δεν το ξέρει. Ναι, όχι, το ξέρω. Το έχω μάθει. Γεια σου Κέτη μου, καλημέρα. Στο Γρηγόρη λέει: άντε ο κάθε Κυρανάκης λέει τα ψέματά του, αλλά και ο Έλληνας τους πιστεύει και τους ψηφίζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αυτοί λένε τις μπαρούφες τους. Εμείς γιατί τους ψηφίζουμε? Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα. Καλημέρα στον Χαράλαμπο. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Καλημέρα στον Δημήτρη. Άσε ρε λεπουδιάρη, λέει, μόνο πάω ξύτω Μητσοτάκης. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα, ο οποίος μας καλημερίζει από το Καβαλάρι. Ήρθε το αγόρι, ήρθε. Γεια σου Αργύρη μου, Σάββατο θα κεράσεις τσίπουρο. Δεν το συζητώ. Δεσμεύσου τώρα εδώ πέρα να τα ακούσει και ο κόσμος. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Μόλις ξύπνησα, λέει. Ναι, ναι. Γεια σου Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Δεν ξέρω, ο Αποστόλης είναι εδώ, μας ακούει έτσι. Θέλω να του αφιερώσω κάτι. Αποστόλη, έτσι με πολύ αγάπη, έτσι. Δεν ξέρω άμα το έχεις ξανακούσει. Δεν ξέρω, μου είπανε να στο αφιερώσω αυτό, δεν ξέρω γιατί. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αποστόλη. Ευελπιστώ ότι μας ακούει, ότι είναι εδώ στην παρέα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Κάτι, ο μηδενιστής λέει είναι αυτός. Ασθένεια σε χώρες τρίτου κόσμου, μα είναι γύρω μου πεθαίνουν. Και στην άλλη άκρη της γης το βλέπουν. Να κάνουν τους αδιάφορους περάστη. Μάλιστα. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία, λέει, να τα αλλάξουμε όλα. Βελόπουλο Δαγκωτό. Καλημέρα στον Αλέκο.
Καλημέρα στο Σταύρο. Εντάξει, υπερβολικό είσαι, λέει. Μην κρίνει το παιδί, το παρακάνουμε. Δεν είναι σωστό. Λίγο ανθρωπιά. Ποιο παιδί, τι έκρινα, ποιον έκρινα εκείνη την ώρα, τι έλεγα. Τι έκανα και είμαι υπερβολικό. Καλημέρα στον Πάτροκλο. Μια χαρά, λέει, πέρασα στην άδεια. Κάτι που σκέφτηκα, λέει. 2020 δεν μπορεί να αγοράσει μάσκα χωρί μάσκα. 2026 δεν μπορεί να αγοράσει βενζίνη χωρί βενζίνη. Σωστό. Καλημέρα στον Bill the Greek. Όταν βλέπεις Αφγανό με βαλίτσα, ποτέ μην είσαι σίγουρος για το τι έχει μέσα. Τι ζούμε, λέει, άνθρωποι που η ζωή στη χώρα τους έχει αξία κατσαρίδας. Καλημέρα στη Σουλτάνα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα με υγεία και καλό πρόγραμμα. Στην Σωτηρία, καλημέρα από τις Σέρες. Χθες εκεί, λέει, κάπου μεταξύ Τούσλας και Κάριανη, μια υπέροχη καθαρή θάλασσα με δικές μας ομπρέλες και με το ψυγείο μας περάσαμε ωραία. Το κάνουμε εδώ και 3 χρόνια. Και στο γυρισμό, λέει, προς Σέρες, απότομη βροχή και μεγάλη ουρά αυτοκινήτων, όλα καλά. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα στον Παντελή, καλημέρα στη Ρένα, καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο. Στον Αντώνη, καλημέρα. Θα έρθει μια μέρα που κάποιος θα τον σπάσει, λέει, τον Σπυράκο. Τι εννοείς? Ελπίζω να μην φτάσουμε, δεν είμαι υπέρ της βίας. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Πες μου αλήθεια, λέει, αυτός ο Quick δεν θέλει μία ανάποδα? Όχι, εντάξει, δεν είμαι υπέρ της βίας. Υπέρ της βίας δεν είμαι, αν και εσύ είσαι βουνό, ρε παιδί μου. Μόνο που θα σε δει θα τρομάξει. Αλλά εντάξει, γενικότερα δεν, δηλαδή ντροπή να βγαίνουν και να λιδωρούν τον κόσμο ο οποίος δεν θέλει να αλλάξει ταυτότητα και καλά κάνει, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτή πρέπει και την πληρώνεις κιόλας 10-11 ευρώ. Καλημέρα στον Κυριάκο. Εν τω μεταξύ, λέει, ζούμε την απόλυτη παράλια σαν κοινωνία και ασχολούνται με τον κόσμο που πάει να βγάλει το διαβατήριο με παλιά ταυτότητα που δεν το ενοχλεί πουθενά κιόλας. Έλατε. Γεια σου Αναστασία μου, καλημέρα από τον Άγιο Παύλο, αλλά είναι στα Βρασνά σήμερα. Καλοπερνάς Αναστασία και καλά κάνεις. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ανδρέα. Δεν είναι μόνο η ταυτότητα, είναι και ο προσωπικός αριθμός. Λέει, αυτή η ψηφιακή υπερσυγκέντρωση των στοιχείων του πολίτη σε ένα μόνο κωδικό αριθμό εγείρει σοβαρά θέματα ψηφιακής ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Έχουν βαφτίσει την Ορθοδοξία παραθρησκευτική οργάνωση. Έτσι είναι, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Καλημέρα στον Πάτερ Νεκτάριο. Στέλιο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Ελπίζω και εύχομαι να είσαι καλά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην κυκλοφορία παραδίδεται από σήμερα η παλαιά λεωφόρος Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως και την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας τέλος στην πολύμηνη ταλαιπωρία των οδηγών της περιοχής μετά την ολοκλήρωση της νέας οδικής γέφυρας και των κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων διαθέτησης του Ηλισσού. Απλησίαστα είναι τα καύσιμα σε όλη τη χώρα. Σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι τιμές των καυσίμων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Το κύμα της ακρίβειας χτυπά με πρωτοφανής φοδρότητα, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, όπου η αμόλυβδη βενζίνη ξεπερνά ακόμα και τα 2,5 ευρώ το λίτρο, κυρίως στις Κυκλάδες, καθιστώντας απαγορευτικό το κόστος μετακίνησης. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων εναλλάξανε λωρίδα προχωράει η αστυνομία στη λεωφόρος Χριστού στο Χαϊδάρι λόγω προγραμματισμένων νυχτερινών εργασιών που θα εκτελούνται τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες της Δευτέρας 10 Αυγούστου. Σε ύφεση βρίσκεται η καταστροφική πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας, αφού πρώτα αποτεφρώθηκαν έως και 800 στρέμματα δασικής έκτασης. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Στον ταχύ εντοπισμό τριών εφήβων και των γονέων τους προχωράει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετά από βίντεο που τους κατέγραψε να βάζουν φωτιά στο πευκοδάσος των Άνω Βρυλισσίων και στη συνέχεια να προσπαθούν να τη σβήσουν. Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι εποχικοί πυροσβέστες σειρά διαμαρτυριών με αφετηρία την Τρίπολη και κορύφωση το Συλλαλητήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου. Ξεκινάνε οι εποχικοί πυροσβέστες καθότι διεκδικούν τη μονιμοποίηση της απασχόλησης και καταγγέλουν τεράστια οργανικά κενά του πυροσβεστικού σώματος. Ξεκινούν από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή Εργασίας Εξειδικευμένου Καθαρισμού και Συντήρησης των Πεντελικών Μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου σε μια σημαντική παρέμβαση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά από 12 δεκαετίες. Στη διερεύνηση των συνθήκων προσγείωσης ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου προχωράει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας καλώντας σε εξηγήσεις τον χειριστή, ενώ παράλληλα δρομολογεί αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τις πτήσεις πάνω από προστατευόμενες περιοχές Natura. Ελεύθερος είναι ο ιδιοκτήτης του Beach Bar για τον πνιγμό του τετράχρονου Στυπάρου. Με εντολή εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του Beach Bar Στυπάρου, όπου πνίγηκε το τετράχρονο αγοράκι στη πισίνα. Οι αρχές ερευνούν τις σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και την απουσία δηλωμένου ναυαγοσώστη. Στην διεθνή επικαιρότητα, στη συγκρότηση αμυντικής συμμαχίας τύπου ΝΑΤΟ προχώρησαν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν με τη συμφωνία της Μέκας, η οποία προβλέπει αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προαναγγέλει την επέκτασή της και στην Αίγυπτο. Ο Νετανιάχου απορρίπτει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα κατηγορηματικά. Είναι αντίθετο στο σχέδιο των 15 σημείων του Προέδρου Τραμπ, καθότι εμφανίστηκε και ξεκαθάρισε πως ο στρατός δεν θα αποχωρήσει από τη λωρίδα της Γάζας αν δεν προηγηθεί ο πραγματικός αφοπλισμός της Χαμάς. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, στην ευρύτερη περιοχή, προβλέπεται αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 35 έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση περίπου από 5 έως 8 μποφόρ τοπικά, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη με χρήσες χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Ιωάννης Βασιλιάδης και σήμερα μαζί στο πεδίο της μάχης θα κάνουμε την πρωινή μας επισκόπηση στην επικαιρότητα και σε όλες τις βασικές ειδήσεις που απασχολούν έτσι την εγχώρια κατάσταση, αλλά και θα εξετάσουμε, θα ρίξουμε και μια ματιά σε ορισμένες βασικές διεθνείς εξελίξεις. Να ευχηθώ την καλημέρα μου, να ευχηθώ καλή εβδομάδα, καθότι σήμερα Δευτέρα και είναι μια Δευτέρα η οποία ξεκινάει από ό,τι παρατηρώ και από τα ρεπορτάζ σε χαμηλούς ρυθμούς, δεδομένου το ότι είμαστε πέντε μέρες πριν από το 15 Αύγουστο, την μεγάλη αυτή εορτή της Παναγίας, θρησκευτική εορτή, εθνική εορτή, η οποία σηματοδοτεί, συνδέεται πολλές φορές και ως το Πάσχα του καλοκαιριού. Επομένως, πέφτουν οι ρυθμοί, η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά στην πλειονότητα των οδικών αξώνων και των οδικών αρτήριων. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, επομένως εσείς εισέρχεστε στις ραδιοσυχνότητες του πεδίου της μάχης, το πρωινό μαγκαζίνο του ραδιοφωνικού σταθμού, τον πατριωτικό σταθμό, τον μόνο πατριωτικό σταθμό στην Αττική, στην περιφέρεια. Εσείς, πέρα από τις πολλές καλημέρες τις οποίες ήδη βλέπω ότι στέλνετε, μπορείτε να στείλετε και να σχολιάσετε και εσείς με το δικό σας μήνυμα, να συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή, στο τηλέφωνο του σταθμού, στο Viber του σταθμού, χωρίς κλήσεις, αλλά με μηνύματα, στο νούμερο 69-43-63-54-51. Θα επαναλάβω και μπορείτε να το σημειώσετε στο 69-43-63-54-51. Μαζί μου σήμερα για την επιμέλεια του ήχου βρίσκεται ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Είναι ο μάστερ της κονσόλας για σήμερα, αυτός ο οποίος θα με βοηθήσει έτσι ώστε να μην ακούγομαι και εγώ ίδιος σαν χαύρα Ιουδαίων που λέμε εδώ πέρα χαρακτηριστικά στην εκπομπή.

Και παρά το ότι οι ρυθμοί είναι καλοκαιρινοί, είναι πιο ήρεμοι σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε ένα καταιγιστικό Σαββατοκύριακο, είχαμε διανύσει μια καταιγιστική εβδομάδα, η οποία ακόμα έχει ως απόρρια τις καταστροφικές φωτιές που έχουν σαρώσει την Αττική αλλά και διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας. Είναι μια εβδομάδα η οποία προηγήθηκε και μια εξέλιξη όσο αφορά την θεσμική κατάσταση, μαρτυρά δηλαδή τη θεσμική κατάσταση στη χώρα μας, όσο αφορά τη δημοκρατία, όσο αφορά τη κατασκοπία, και ναι, αναφέρουμε στην περίπτωση των υποκλοπών και την απόφαση του νέου εισαγγελέα να μην ανασύρει από τα αρχεία του Αρείου Πάγου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, την υπόθεση προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω και εξονυχιστικά.

βλέποντας εδώ ορισμένη ροή πληροφορίας η οποία έρχεται απευθείας στο σταθμό, υπάρχουν πληροφορίες για, βλέπω, πρωινή ώρα 7:59, δηλαδή πρέπει να βρίσκεται σε εξέλιξη. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίου Στυλιανού στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Κουβαρά στο Δήμο Σαρονικού, όπου βλέπω ότι έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις καθώς και ενέργειες δυνάμεις. Το συμβάν εξελίσσεται ανάμεσα σε κατοικίες, βλέπω εδώ βάσει της ενημέρωσης. Ενώ επίσης βλέπω βάση της ροής της πληροφόρησης ότι και στο Μαρούσι Αττικής έχουμε μία πυρκαγιά σε εξέλιξη σε μονοκατοικία στην οδό Λεμόνα και Μιχαήλ Νουάρου στο Δήμο Αμαρουσίου. Εκεί έχουν σπεύσει επίσης και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η κατοικία βάση των πληροφοριών καίγεται ολοσχερός. Από το μέτωπο των πυρκαγιών είχαμε και την ενημέρωση ότι για την πυρκαγιά στο Κύταράχθου έχουν αφαιθεί ελεύθεροι υπό όρους και υπό προϋποθέσεις ο Διευθυντής και ο Τεχνικός Ασφαλείας του ΔΔΕ, και αφορά το περιστατικό με τον υποσταθμό που εκεί είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο διευθυντής του ΔΔΕ ορίστηκε εγγύηση ύψους 120.000 ευρώ, ενώ για τον τεχνικό συντήρησης πιστώθηκε 50.000 ευρώ κύρωση. Τους επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι δεδομένο. Εδώ έχουμε και το χαρακτηριστικό της εκπομπής να λέμε ότι όλοι οι εγκληματίες έχουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τους έχουμε εγκλωβίσει όλους εδώ πέρα. Οι δικογραφίες είναι πολλές για πολλές εκ των περιπτώσεων. Έχουν λοιπόν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και την υποχρέωση παρουσίας μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Αμφότεροι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την πυρκαγιά και τις εκρήξεις που είχαν σημειωθεί το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο κέντρο και στις τις ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές, εν πάση περιπτώσει, της περιοχής όπου προξενήθηκε και πυρκαγιά.

Επίσης, στο μέτωπο της πυρκαγιάς, να καταλάβετε ότι η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη ως προς την κατάσταση της Αττικής. Χθες οι ισχυροί άνεμοι είχαν απαγορεύσει, εν πάση περιπτώσει, είχαν αναγκάσει τις αρχές να προβούν σε έκτακτα μέτρα εκ μέρους της πολιτικής προστασίας και έτσι να απαγορευτεί η είσοδος και η παρουσία, εν πάση περιπτώσει, των πολιτών στα Άλση και σε ορισμένους βασικούς λόφους της Αττικής. Συμβουλή από τον Μάχη FM, προσπαθήστε αυτές τις μέρες να αποφύγετε αυτά τα σημεία, τα Άλση, τα μικρά δάση, όλα τα πράσινα πάρκα, αλλά και αυτούς τους βασικούς λόφους, όπως το λόφο Στρέφης, το Λυκαβητό, τη Φιλοπάπου, όλες εκείνες τις περιοχές, διότι θα ταλαιπωρηθείτε. Οι περιπολίες είναι αυξημένες. Η παρουσία των αστυνόμων είναι αυξημένη και, να λέμε πάλι καλά, υπάρχει επιτήρηση. Θα υπάρξουν απαγορεύσεις δεδομένου το ότι, όπως εκδόθηκε και από την πολιτική προστασία, ο χάρτης της επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς δείχνει την Αττική σε πολύ υψηλή κατάσταση συναγερμού και επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς στην κατηγορία 4. Οι άνεμοι φαίνεται ότι κατά τόπους θα είναι ισχυροί επίσης, επομένως προσπαθήστε να αποφύγετε ακόμα και τις πράξεις οι οποίες δεν είναι αυτονόητες για όλους. Ξαναλέω ότι στην χώρα μας, βασικά αυτό είναι κοινή αλήθεια, ότι η κοινή λογική, το πρόβλημα που έχει είναι ότι δεν είναι κοινή. Επομένως αποφύγετε τις επικίνδυνες πράξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με σπινθυρισμούς, με εργασίες σε πράσινες εκτάσεις, σε εκτάσεις με ξερά χόρτα. Μην αναβέτε ψισταριές όπως έπραξε ο συμπολίτης μας στην Κηφισιά, αν δεν κάνω λάθος, και συνελήφθη. Δεν είναι περίοδος, κρατηθείτε. Δεν είναι περίοδος για να ανάβετε μαγκάλια και ψισταριές. Στην Ελλάδα εδώ η άνοιξη, το καλοκαίρι, είναι κατακίτρινο από τα ξερά χόρτα. Αποφεύγετε τέτοιες δράσεις προκειμένου να μην καούν και άλλα δάση. Συνεχίζονται οι έρευνες βάσει των πληροφοριών, όπως ακούσαμε και στο δελτίο, σχετικά με τον εντοπισμό ορισμένων εφήβων, τριών εφήβων, οι οποίοι έβαλαν φωτιά στο δάσος των Βρυλισσίων και στη συνέχεια προσπαθούσαν να τις σβήσουν. Την υπόθεση την έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής και αναζητούνται και οι γονείς, δεδομένου το ότι είναι ανήλικα παιδιά. Το περιστατικό έγινε γνωστό δεδομένου το ότι το κατέγραψε ένας διερχόμενος πολίτης, ο οποίος περνούσε από το σημείο και παρατήρησε τα παιδιά. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι περίοδος για να παίζουμε με τη φωτιά, δεδομένου ότι θα καούμε. Οι συγκεκριμένοι έφηβοι άνεψαν φωτιά σε χαρτιά και τα πετούσαν στο χώρο, όπου αντιλαμβάνεστε ότι έχει να κάνει με πεύκο δάσος, επομένως είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, δεδομένου το ότι υπάρχουν πεύκο βελόνες κάτω στο έδαφος.

Λαμβάνω τις καλημέρες σας να ξεκινήσω να κάνω μία επισκόπηση όχι μόνο στην επικαιρότητα αλλά και στα δικά σας τα σχόλια τα οποία έρχονται στη μηνυματιέρα του σταθμού όπου μπορείτε να στέλνετε τη δική σας καλημέρα από, από πού μας ακούτε, το δικό σας σχόλιο, ίσως τη δική σας είδηση, το δικό σας γεγονός, κάτι το οποίο μπορεί να σας προξένησε το ενδιαφέρον, κάτι το οποίο μπορεί να είδατε και θέλετε να το αναφέρετε, να το μοιραστείτε στην Αττική. Επαναλαμβάνω το νούμερο σε περίπτωση που κάποιος συντονίστηκε τώρα και δεν μας άκουσε. Το νούμερο του σταθμού είναι το 69-43-63-54-51 και να προχωρήσουμε στο σχόλιο του αγαπητού Βασιλείου, ο οποίος πέρα από την καλημέρα λέει ότι όταν βλέπεις αυγανό με βαλίτσα ποτέ μην είσαι σίγουρος για το τι έχει μέσα. Επίσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτε κουβέντα για τους δύο Ινδούς λάθρομετανάστες που σφάξανε τον ψυχολόγο στο Άργος, ούτε κουβέντα.

αφού μου θέσατε το ζήτημα των αλλοδαπών και της λάθρομετανάστευσης, της λάθροεισβολής που δέχεται σε καθημερινό επίπεδο η χώρα μας, να πούμε ότι, να το πιάσουμε από εκεί πέρα, ότι όσο αφορά τις εισρωές και δεις τα νότια σύνορα της χώρας, οι πιέσεις εξακολουθούν και συνεχίζονται κανονικά. Σήμερα το πρωί είχαμε ακόμη ένα περιστατικό περισυλλογής 29 αλλοδαπών, άρα καταλαβαίνετε ότι η πίεση συνεχίζεται αμύωτη και παρά τις όποιες διακηρύξεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του Πλεύρη.

Η περισυλλογή έγινε νοτίως της Γάβδου. Έχει να κάνει, έχει να κάνει με την επιχείρηση περισυλλογής του ελληνικού ναυτικού, του ελληνικού λιμενικού με τη συμβολή της Frontex. Ενώ να πούμε πολύ σημαντικό ότι η εγκληματικότητα που πηγάζει από όλο εδώ που συνεχίζεται κανονικά, δεδομένου ότι αυτές τις μέρες υπήρχαν συλλήψεις επίσης Τούρκων. Η πιο χαρακτηριστική ίσως είναι η περίπτωση ενός Τούρκου ο οποίος είχε ερυθρά αγγελία και αναζητώνταν από τις τουρκικές αρχές για μια σωρία και μακροχρόνιων έτσι καταδικαστικών αποφάσεων για διάφορα βαριά ποινικά εγκλήματα τα οποία είχε διαπράξει στη χώρα του. Ο Τούρκος είχε συλληφθεί

Όπως καταλαβαίνετε, η τουρκική δραστηριότητα ναι μεν εμφανίζεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, δεν απασχολεί μόνο τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, τον Εύρο και όλες αυτές τις ακριτικές περιοχές, απασχολεί και τα πιο ενδόμηχα, απασχολεί την Χαλκίδα, απασχολεί την Αττική, δεδομένου το ότι είχαμε εξετάσει εδώ από τον Μάχη πολλές φορές από περιστατικά τουρκικών δικτύων μαφίας, η οποία δραστηριοποιούταν και στα νησιά με τη διακίνηση κινητών τύπου Νόκια, με κουμπιά δηλαδή, χιλιάδων τέτοιων κινητών. Έχουμε εντοπίσει περιστατικά τα οποία μετέφεραν όπλα, τουρκική μαφία, όπλα χωρίς σηριακούς αριθμούς, δηλαδή όπλα φαντάσματα, σε ένα δίκτυο το οποίο επεκτηνόταν από τα τουρκικά παράλια στα νησιά και σε προέκταση στην Αττική και την Χαλκίδα. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, την πιο πρόσφατη στη Θεσσαλονίκη, έχει να κάνει με έναν 31χρονο Τούρκο, ο οποίος έχει, η δράση του έχει να κάνει με την καλλιέργεια κυρίως ναρκωτικών και την καλλιέργεια κάναβης, αλλά και τη χρήση όπλου για σωματική βία που έχει ασκήσει.

Και όλα αυτά με την εγκληματική δραστηριότητα των Τούρκων, έχουμε και περιστατικά με εξάρσεις βίας σε νοσοκομεία κυρίως. Υπάρχει μια τεράστια ροή ήδη από την Παρασκευή για διάφορες καταγγελίες πολιτών οι οποίοι επισκέπτονται νοσοκομεία και δυστυχώς πέφτουν θύματα βίας. Δεδομένου το ότι είτε γιατροί είτε εσωτερικά περιστατικά με ασθενείς καταλήγουν πολλές φορές σε σωματικές συμπλοκές και ξυλοδαρμούς. Έχει ένα γνωστό περιστατικό το οποίο απασχόλησε αρκετά την κοινή γνώμη, είναι και με το ότι ασθενής ξυλοκόπησε χθες μία νοσηλεύτρια, και αυτό ήταν ένα περιστατικό το οποίο προξένησε και την αντίδραση, την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, όπου καταγγέλλει τη στάση που πηγάζουν από τα επίσημα πρωτόκολλα όσον αφορά το προσωπικό ασφαλείας, το οποίο δεν προέβησε δραστικές κινήσεις καταστολής, δεδομένου το ότι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, φοβόντουσαν τις ευθύνες που ενδεχομένως να αναλάβουν λόγω του πρωτοκόλλου, το οποίο απαγόρευε να αγγίζουν ασθενείς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει αρκετά και ως προς την ασφάλεια των νοσοκομείων, αλλά ακόμη και τις αρχές. Πόσες είναι οι περιπτώσεις τις οποίες έχουμε δει αστυνομικούς να μην προβαίνουν στις απαραίτητες δράσεις, διότι το κράτος είναι εκδικητικό και αντί να καταπολεμήσει, να λειτουργήσει υπέρ των ενστόλων, να κάνουν τη δουλειά τους, να πραγματοποιούν τις συλλήψεις κατά τον τρόπο που πρέπει, βλέπουμε το αντίθετο, δηλαδή να λειτουργεί εις βάρος των αστυνομικών, οι οποίοι ενδεχομένως να χρειαστεί να αναγκάζονται προκειμένου να προστατεύσουν τη δική τους ακαιρότητα να προβαίνουν και σε προειδοποιητικά πυρά. Έχουμε δει πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις και συνήθως όλα αυτά τα περιστατικά αναγκάζουν τις αρχές να είναι πιο μαζεμένες, άρα να μην είναι και πιο αποτελεσματικές, γιατί θα έχουν να κάνουν με τον νόμο. Είναι πράγματα τα οποία επίσης απασχολούν και πρέπει να λυθούν.

Μου στέλνετε και πολύ καλά κάνετε πληροφορίες σχετικά με φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη και παίρνει αρκετά μεγάλες διαστάσεις όσο αφορά την περιοχή της Κερατέας Αττικής, όπου η φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί. Βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίου Στυλιανού στην περιοχή του Κουβαρά στο Δήμο Σαρονικού. Α, πρέπει να είναι και αυτή η φωτιά την οποία αναφέραμε ότι ήρθε και ως πληροφορία. Ναι, είναι αυτό το περιστατικό. Να έχετε υπόψη σας λοιπόν ότι όπως φαίνεται και επιβεβαιώνεται παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Μας καταφτάνουν και εικόνες όπου δείχνουν την περιοχή. Έχει ψωθεί μεγάλος καπνός, πυκνός μαύρος καπνός στην περιοχή. Βλέπω ότι δίπλα είναι, βρίσκεται σε μια περιοχή με βουνά. Επομένως, έχετε το νου σας. Έχει σκάσει και μήνυμα από το 112 της πολιτικής προστασίας, η οποία αναφέρει την πυρκαγιά στη περιοχή του Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Λέει παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Πληροφορίες. Έρχονται ως έκτακτη ενημέρωση έχουμε για το ότι εκενώνονται και σπίτια. Υπάρχουν εκενώσεις κατοικιών δεδομένου το ότι η φωτιά είχε ξεκινήσει ανάμεσα σε κατοικίες. Επαναλαμβάνω, η φωτιά είναι σε εξέλιξη επί της οδού Αγίου Στυλιανού στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Κουβαρά στο Δήμο Σαρονικού.

Μου στέλνετε μηνύματα τα οποία δεν μπορούν να ακουστούν στον αέρα, έχουν να κάνουν με τη Βουλή και με τις φωτιές. Να σας προειδοποιήσω λοιπόν ότι εδώ, κοιτάξτε να δείτε, οι λύσεις στην πολιτική κατάσταση του τόπου έρχεται με δημοκρατικούς αγώνες και με τις εκλογές πάνω απ' όλα. Καλημέρα και στον αγαπητό Φάνη, ο οποίος στέλνει το δικό του σχόλιο και αναφέρει για το πόσο ευχάριστη είναι η κατάσταση όταν η Αθήνα, η πρωτεύουσα, αυτό το τερατούργημα από μπετό, οι οποίοι λένε πολλές φορές σε συζητήσεις που έχω, είναι άδεια, ισχύει όσο αφορά αυτή την περίπτωση. Η ώρα είναι 8 και 28, συνήθως τέτοια ώρα, μιας και μου το αναφέρεις Φάνη, κάνουμε και αναφορά, κάνουμε μια γρήγορη επισκόπηση και ως την κατάσταση της κυκλοφορίας. Επειδή λοιπόν η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική αυτές τις ημέρες, θα σας αναφέρω μόνο ότι υπάρχει σχετική συμφόρηση σε ένα τμήμα του Πειραιά στο λιμάνι και όσο αφορά τις ακτές, δηλαδή περιμετρικά και αποκλειστικά στην περιοχή εκείνη, και υπάρχει κίνηση λίγο προς την έξοδο της Εθνικής Αθηνών Λαμία στην Αττική Οδό, στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Βάσει των οδικών χαρτών λοιπόν αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά στην πλειονότητα των δρόμων της πρωτεύουσας και γύρω από την πρωτεύουσα. Και εφόσον κάναμε την επισκόπηση των δρόμων, κάτι το οποίο είναι βασικό για την καθημερινότητα των Αθηναίων, να κάνουμε και μία στάση προκειμένου να εστιάσουμε σε κάτι που καθημερινά απασχολεί και βρίσκεται στο κεφάλι μας και δεν είναι παρά οι λογαριασμοί του ρεύματος που έρχονται συνέχεια φουσκωμένοι. Μπορούμε να πούμε ότι ως εδώ, διότι μπορείτε να σταματήσετε να πετάτε τα χρήματά σας επειδή απλώς διαλέξατε ένα λάθος πάροχο, και κυρίως κλείστε τα αυτιά σας σε εκείνους που σας παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο μεσημεριάτικα και σας τάζουν λαγούς και πετραχίλια με δίθεν ασυναγώνιστες χρεώσεις για ρεύμα και αέριο. Τις περισσότερες από αυτές σας πουλάνε στην ουσία παραμύθια και μεταξύ μας είναι και πολλές φορές ψέματα. Η πραγματική λοιπόν λύση έχει όνομα και βρίσκεται στους ανθρώπους της Vulcom, οι οποίοι λειτουργούν κυριολεκτικά σαν ειδικοί σας προσωπικοί σας κατάσκοποι μέσα στην αγορά ενέργειας, διότι παρατηρούν καθημερινά κάθε αλλαγή που υπάρχει. Και ακούστε το καλά, εντελώς δωρεάν, δηλαδή χωρίς την περαιτέρω δική σας οικονομική επιβάρυνση, χωρίς να σας κοστίσουν ούτε ευρώ, σας βρίσκουν το φθηνότερο πρόγραμμα και σας το παρέχουν όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, από όπου και αν μας ακούτε. Επιπλέον, αν έχετε φοιτητή στο σπίτι, δώστε βάση, διότι τρέχει μία προσφορά που δεν υπάρχει όμοια, είτε σπουδάζει τώρα, είτε κάνει μεταπτυχιακό, είτε απλά φιλοξενεί φοιτητή, υπάρχει ένα πακέτο που έχει χαρακτηριστεί το πακέτο της χρονιάς. Κρατήστε αριθμούς. Το πάγιο πέφτει στα 5 ευρώ και η κιλοβατόρα για τις πρώτες 200 κλειδώνει στα 0,95 ευρώ. Δηλαδή, για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, η μέση τιμή στην αγορά αυτή τη στιγμή έχει κλειδώσει στα 0,16 ευρώ. Η διαφορά στη τσέπη είναι τεράστια. Το μόνο που χρειάζεται για να αναπνεύσετε οικονομικά είναι απλά ένα τηλεφώνημα, είτε για καινούριο συμβόλαιο, είτε για την ανανέωση κάποιου συμβολέου από οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να καλέσετε στο 2310-208-808. Το ξαναλέω και σημειώστε το στο 2310-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα ο πιο σίγουρος σύμμαχός σας στην ενέργεια.

Εφόσον λοιπόν υπάρχει φωτιά σε εξέλιξη, να πάμε σε κάτι που είχαμε θίξει στην αρχή του θέματος, να μπούμε λίγο σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι είναι καυστικές οι εξελίξεις και ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Σε αυτή την στην Ελλάδα, στη χώρα που είναι η κατάσταση πολλές φορές του να γελάς και να κλαις, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις πολλά για να συνειδητοποιήσεις σε τι βαθμό σύψης έχουμε υποπέσει γενικότερα. Και δεδομένου του ότι μου στέλνετε και εσείς μηνύματα και το ότι οι λύσεις βρίσκονται στις εκλογές, βρίσκονται στις σωστές πολιτικές επιλογές, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει αγώνα και από προκειμένου να καταπολεμηθεί το άσυλο σε όλους όσους έχουν ακαταδίωκτα και κρύβονται πίσω από θεσμικούς στίχους προστασίας, να τους επιλέξετε για να μην επαναλάβουμε τις παθογένειες της πολιτικής αλωτρίωσης. Την προηγούμενη εβδομάδα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο καινούριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, διότι είχαμε την απόσυρση σε εισαγωγικά του κύριου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Τζαβέλα, ο οποίος είχε αρχιοθετήσει την υπόθεση των υποκλοπών. Είχαμε και το καινούριο, τον Ευάγγελο Μπακέλα, ο οποίος ως νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε μία δουλειά, είχε την ευκαιρία να προβεί σε μία απόφαση η οποία θα έκρινε στην ουσία, θα προμήνυε, θα έχτιζε ήδη την εικόνα το τι είδος εισαγγελέα θα ήταν. Το κατά πόσο θα ήταν ένας εισαγγελέας ο οποίος ακούει το κοινό αίσθημα των Ελλήνων, ένας εισαγγελέας ο οποίος ακούει και θέλει να προστατεύσει τους θεσμούς, ένας εισαγγελέας ο οποίος θα έπρεπε να τον νοιάζει η αποκατάσταση της πίστης των πολιτών στον θεσμό της δικαιοσύνης. Ο θεσμός της δικαιοσύνης, λοιπόν, διότι σε αυτή τη χώρα δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι δεδομένο, από τη δικαιοσύνη αρχίζουν και τελειώνουν τα πάντα. Και δυστυχώς όλα τα ευρήματα, είτε είναι δημοσκοπικά είτε είναι ποιοτικές έρευνες, αποδεικνύουν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον θεσμό της δικαιοσύνης. Και αυτό καλλιεργήθηκε, πόσο μάλλον τονώθηκε, όταν ο Άριος Πάγος είχε τη δυνατότητα να προβεί στην περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης του σκανδάλου των υποκλοπών με τη χρήση του παράνομου λογισμικού κατασκοπευτικού εργαλείου του Predator, να χειριστεί την υπόθεση, να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να κληθούν και να καταθέσουν οι παραπάνω μάρτυρες, όπου σύμφωνα με τα νέα αιτήματα τα οποία είχαν γίνει υπήρχαν μάρτυρες και θα έπρεπε να κληθούν, όπως και άλλοι βασικοί ύποπτοι της υπόθεσης οι οποίοι δεν κλήθηκαν ποτέ, θα ήταν μια ευκαιρία προκειμένου να γίνει όλη αυτή η επανέναρξη της διαδικασίας και να προχωρήσει στο βασικότερο στάδιο της, αυτή την οποία είχε αποφασίσει και το Πρωτοδικείο Αθηνών, δηλαδή ότι η έρευνα πρέπει να προχωρήσει και ως προς την υπόθεση της κατασκοπίας. Για την ανάρση της υπόθεσης υπήρχαν τουλάχιστον τρία βασικά αιτήματα, και για την κλίση μαρτύρων και για τις καταθέσεις νέων αποδεικτικών υλικών. Αιτήματα τα οποία ήταν βασικά και τα οποία ο εισαγγελέας, ο καινούριος αυτός εισαγγελέας, έπρεπε να εξετάσει πολύ πιο σοβαρά από ό,τι φαίνεται έκανε. Είσαι ένας καινούριος εισαγγελέας. Είσαι ο εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου, ενός εκ των τριών ανωτάτων δικαστηριών στη χώρα, και έχεις τη δυνατότητα να αποκαταστήσεις, να κάνεις το ελάχιστο, το παραμικρό ελάχιστο, προκειμένου να δείξεις ότι είσαι πρόθυμος να μην κάνεις, να αποδείξεις για το πόσο ανεξάρτητη είναι η δικαιοσύνη, να αποδείξεις ότι δεν νομιμοποιείς με τον τρόπο σου, με τη στάση σου, την κατασκοπία. Έχεις τη δυνατότητα να αποκαταστήσεις αυτή την εμπιστοσύνη που έχει πώς λέγεται και αυτό το καινούριο το ρήμα, καταραβαρθρωθεί, που είναι και στη μόδα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι δυνατότητες και εσύ ως καινούριος εισαγγελέας αποφασίζεις να ακολουθήσεις την πεπατημένη, την οδό του παγώματος της υπόθεσης,
όπου είναι απαραίτητο να δείξεις το αντίθετο, δεδομένου το ότι είσαι η ανώτατη δικαιοσύνη στη χώρα. Το μήνυμά σου, η στάση σου, κρίνεται από την αρχή έως και το τέλος. Και από ό,τι φαίνεται, το μήνυμα δυστυχώς εστάλει

Υπάρχουν τόσα πρόσωπα τα οποία μπορούν να κληθούν και να καταθέσουν ως μάρτυρες στην υπόθεση. Ο Ντίλιαν είχε προχωρήσει σε αναφορές ότι ο Ταλ Ντίλιαν είχε πουλήσει το Predator σε κρατικές οντότητες. Υπάρχουν όλες αυτές οι αναφορές. Παρ' όλα αυτά, η εισαγγελία κρατήθηκε πίσω από νομικίστικες δικαιολογίες, δεδομένου το ότι θα θεωρούταν ότι η δική του η προσωπική μαρτυρία δεν θα ήταν αντικειμενική, αλλά δεν στέκεται μόνο εκεί πέρα. Δεν στέκεται μόνο στο γεγονός τη δική του μαρτυρία. Υπήρχαν άλλα τόσα βασικά πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καταθέσει ποτέ για την υπόθεση. Και πόσο μάλλον θα έπρεπε να σκεφτούμε και αντίστροφα, δεδομένου το ότι υπάρχει νέα πληροφόρηση για το κατά πόσο προμηθευόντουσαν οι κρατικοί οργανισμοί το λογισμικό Predator, και το ότι μέσα στο καλοκαίρι ακούσαμε ότι το διαφήμιζαν μάλιστα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ σημαντικό. Δυστυχώς όμως αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση θα παραμείνει παγωμένη στα αρχεία του Αρείου Πάγου. Σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσουν στην εξέταση της περαιτέρω κατασκοπίας που πηγάζει από την υπόθεση και είχε επισημάνει το πρωτοδικείο Αθηνών.

Μας στέλνετε και τις δικές σας πληροφορίες ως προς την στάση της Τουρκίας. Ένα πολύ βασικό ζήτημα, δεδομένου το ότι τις προηγούμενες ημέρες διαδοχικά είχαμε παραβιάσεις οι οποίες ξεπερνούν τις 40 πάνω κάτω, δεδομένου το ότι την πρώτη φορά ήταν 17, την άλλη οι πληροφορίες έλεγαν 18. Υπήρχαν προκλητικές συμπεριφορές, δεδομένου το ότι ντρόουν και αεροσκάφη τουρκικά είχαν παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο, είχαν προβεί σε παραβιάσεις του FIR Αθηνών και άλλες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σήμερα, όπως βλέπω, υπάρχει και άλλη αντίδραση, καινούρια αντίδραση, με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή το νέο ελληνικό χώρο ταξικό, όπου επαναφέρει τις τουρκικές αμφισβητήσεις για το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, κόπτονται ακόμη, συνεχίζουν να κόπτονται σχετικά με τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.

Η Άγκυρα υποστηρίζει δηλαδή ότι το ελληνικό σχέδιο για το χώρο ταξικό στο Αιγαίο δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία και είναι λογικό να το ισχυρίζεται, δεδομένου ότι έχουμε κάνει τα πάντα για να απαρνηθούμε τα δικά μας εθνικά συμφέροντα και την αξιοποίηση των χωρικών υδάτων στην ελληνική επικράτεια. Και αυτό το είδαμε και όπως το εξετάσαμε, το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, ιδίως με το καλώδιο, με την ανάθεση του έργου της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική ενεργειακή διασύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου, όπου το αναθέσαμε και παραχωρήσαμε την κυριότητα του έργου στον γαλλικό όμιλο, ο οποίος έχει υποδομές, έχει έργα με τα οποία δραστηριοποιείται στη Τουρκία και έχει έδρα στη Κωνσταντινούπολη. Είναι όλα αυτά στοιχεία και πληροφορίες τα οποία μας δείχνουν μια εικόνα όπου η ελληνική κυβέρνηση παραμένει σιωπηλή, παραμένει παρατηρητής των γεγονότων, παραμένει χωρίς να κάνει κάποια ενέργεια για την προάσπιση των εθνικών δικαιωμάτων. Τουναντίον, αυτό που κάνει είναι στην ουσία να δίνει χώρο να κατευνάζει με την στάση της την τουρκική προκλητικότητα, η οποία πέρα από τις πρακτικές παραβιάσεις που κάνει πάνω από το Αιγαίο και προβαίνουμε σε κατασπατάληση καυσίμων, επιχειρησιακές διάφορες δραστηριότητες οι οποίες θέτουν πολλές φορές τη ζωή των πιλότων ακόμη και σε κίνδυνο. Πέρα από αυτό λοιπόν βλέπουμε και τη στάση της Τουρκίας, η οποία μας υπαγορεύει στην ουσία ό,τι και αν πρέπει να γίνεται στο Αιγαίο να γίνεται με τη δική της έγκριση, με τη δική της ανοχή.

Τώρα, για όσους δεν ακούγανε την Παρασκευή, την Πέμπτη, όσο αφορά το καλώδιο και τα εθνικά δικαιώματα, γενικότερα να ξέρετε ότι μέχρι η Ελλάδα, μέχρι μια πατριωτική κυβέρνηση, είναι δικό σας καθήκον και χρέος να ψάξετε για το ποιο είναι το κόμμα το οποίο από εδώ και από τότε που δημιουργήθηκε φωνάζει ότι η λύση στο Αιγαίο είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Εάν λοιπόν μπει ΑΟΣ και τηρηθούν και οριστεί το πλαίσιο αυτό της ΑΟΣ, θα περιοριστεί και η δυνατότητα να δίνουμε στην ουσία, να χρειάζεται να παίρνουμε την έγκριση από την Τουρκία προκειμένου να παραχωρούμε σε διάφορες ενέργειες, δεδομένου το ότι με αυτήν την περίπτωση καθορίζεις επίσημη ΑΟΣ και ακολουθείς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Άρα δεν έχουν ουσία και οι διεκδικήσεις, οι τουρκικές.

Και έρχομαι εδώ και να υπενθυμίσω ότι είναι και μονομερές δικαίωμα η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στην περιοχή του Αιγαίου. Είναι επίσης ένα αυτονόητο, ένα όπλο το οποίο η κυβέρνηση θα έπρεπε να πράξει επίσης από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης. Υπενθυμίζω όμως ότι είμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης, αντί να ασχολείται με το μέτωπο των πυρκαγιών και την πρόληψη των πυρκαγιών, αντί να ασχολείται και να απαντά σε αυτές τις, σε αυτή την προκλητική στάση της Τουρκίας, πόσο μάλλον τώρα με τις εξελίξεις και το τουρκικό ΝΑΤΟ σε εισαγωγικά, το οποίο έχει σχηματιστεί και είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε όσο αφορά την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Αντί λοιπόν να κάθεται και να προβάλλει την πυγμή την οποία χρειάζεται να επιδεικνύει ένας πρωθυπουργός προκειμένου να προασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα, αυτός έχει επιλέξει να είναι κανονικά για διακοπές στα Χανιά.

πολύ σημαντικό όσο αφορά τη δράση της Τουρκίας και το σχηματισμό της συμμαχίας της ΜΕΚΑ, όπως θα έχετε διαπιστώσει, όπως θα μάθετε και τις επόμενες ημέρες. Στην ουσία έχει προβεί μια τριμερής έτσι συνθήκη, η οποία έχει να κάνει με τη Τουρκία, το Πακιστάν και την Ινδία. Υπέγραψαν στη ΜΕΚΑ μια συμφωνία ενός αμοιβαίου κρατικού συντονισμού με αμυντικό στρατιωτικό χαρακτήρα, δεδομένου το ότι, όπως βγήκε και επιβεβαίωσε χθες ο Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, έχει να κάνει με μια στρατιωτική σημασία, από την άποψη ότι από τη στιγμή που έπεσε και σφραγίστηκε η συμφωνία, η οποία λογικά θα πρέπει να επικυρωθεί κιόλας από τα εθνικά τους κοινοβούλια, δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό, δεδομένου το ότι είναι διατεθειμένοι να προβούν ως προς τη συγκρότησή της, ως ένας οργανισμός έτσι με έντονη παρουσία στην περιοχή. Έχει ως αντίκτυπο το σχηματισμό αυτού του τριγώνου λοιπόν, της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας. Και το σημαντικό είναι ότι ο Χακάν Φιντάν έκανε την αναλογία της συμμαχίας αυτής με το ΝΑΤΟ και ως προς την αντιστοιχία των άρθρων της συμμαχίας αυτής με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Δηλαδή ότι αν κάποια από αυτές τις τρεις χώρες δεχθεί επίθεση μεμονωμένα, αυτό συνεπάγεται κινητοποίηση και συνδρομή και των τριών κρατών, άρα η επίθεση στον έναν σημαίνει επίθεση και στους τρεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα γεωπολιτικά δεδομένα της περιοχής.

το ανησυχητικό, το πλέον δηλαδή ανησυχητικό, είναι ότι ο Βιντάν μαζί με όλη την άλλη προκλητική του στάση, δεδομένου το ότι όταν άρχισε να δίνει τις διευκρινήσεις του για αυτού του τύπου τη συμφωνία, είχε πει ότι μεταξύ άλλων ότι η ειρήνη στην Κύπρο, ότι η σταθερότητα στηρίζεται πολύ εξαιτίας της εισβολής που είχε γίνει με την επιχείρηση Ατίλα και τον κατοχικό στρατό που παραμένει. Αυτή ήταν μια αρκετά προκλητική δήλωση, δεδομένου το ότι υπάρχει και έντονη κινητικότητα ως προς τις διεθνείς συνομιλίες για το ποιο καθεστώς θα επιβάλλουν δυστυχώς από τον ΟΗΕ στην Κύπρο. Το ότι συζητείται στις διεργασίες ήταν μια εξαιρετικά προκλητική δήλωση. Μέσα σε αυτό, μέσα σε όλο αυτό το καταιγισμό, ο οποίος έρχεται και από ό,τι φαίνεται δεν απασχολεί τους κυβερνώντες όσο θα έπρεπε, βλέπουμε το ότι η προσδοκία του Ερντογάν, η οποία πρεσβεύτηκε διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών του Χακάν Φιντάν, είναι στο ότι θέλει να επεκτείνει τη συμμαχία ακόμη πιο πολύ σε ζωτικό σημείο, το οποίο είναι και η Αίγυπτος. Αντιλαμβάνεστε πόσο εθνικά επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο και αντιλαμβάνεστε για το το πώς μπορεί αυτό να έχει επιπτώσει, να επηρεάσει την κατάσταση ως προς την συμμαχία Ελλάδας-Αιγύπτου, δεδομένου το ότι η Αίγυπτος θεωρείται στρατιωτικός έτερος. So you don't get confused. Και πολλές φορές είναι και ένας παράγοντας ο οποίος φέρνει και ισορροπίες στην περιοχή και καταλαβαίνετε πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει. Αλλά πώς μπορείς να μην δικαιολογήσεις τον πειρασμό της Αιγύπτου να μπει σε αυτού του είδους τις συνομιλίες, όταν έχεις μια Ελλάδα η οποία δεν μπορεί να προασπίσει ή να προβεί σε ένα έργο ενεργειακό, ενεργειακής αναβάθμισης, την απλή, την αυτονόητη διασύνδεση, την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου, όπου ακόμα και εκεί πολλές από τις περιπτώσεις χρειάζεται να ενεργούμε σαν να έχουμε από πάνω το αφεντικό, τους Τούρκους, να μας επιβάλλουν πότε μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις, πότε μπορούμε να προβούμε σε κατασκευές, σε υποδομές και πότε μπορούμε να καθορίζουμε το δικό μας χωροταξικό.

Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί, δεδομένου το ότι και η Τουρκία είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ και μάλιστα έχει, θεωρείται, υποτίθεται ότι έχει, βάσει των πληροφοριών που βλέπω μπροστά μου, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Προφανώς όταν φτιάχνεις μια τέτοια ενέργεια, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να πεις είναι ότι δεν είναι επιθετική ενέργεια, ότι οι λόγοι της σύστασης τέτοιων οργανισμών είναι για να εξυπηρετήσει ειρηνευτικούς σκοπούς. Είναι όμως πολλά τα ζητήματα, είναι ρευστό το πράγμα, όμως είναι ανησυχητικές οι διαβεβαιώσεις του Χακάν Φιντάν ως προς την επέκταση της συμμαχίας και δίσε συμμάχους. Είναι γενικότερα η στάση της Αιγύπτου, η στάση του Ισραήλ είναι πολύ σημαντική ως προς τις ισορροπίες της περιοχής. Η Ελλάδα θα πρέπει να το εξετάσει αρκετά αυστηρά και ως προς την πολιτική που έχει με την Ινδία,

Δυστυχώς έχουμε όλο αυτό τον καταιγισμό εξελίξεων, έχουμε την τουρκική προκλητικότητα, έχουμε όλες αυτές τις καταστάσεις που έχουν συμβεί, έχουμε την εθνική παναχώρηση ως προς τα ενεργειακά και την απουσία της κυβέρνησης η οποία τα αναθέτει όλα σε ξένους ομίλους που κάνουν business με φίλους του Ερντογάν, κάνουν business στη Τουρκία, με την Τουρκία.

η Ελλάδα, ενώ μπορεί, έχει τη δυνατότητα να κάνει εξορίξεις, να προχωρήσει σε βαρεού τύπου τέτοια ενεργειακή αναβάθμιση, δεν βλέπουμε κανένα να διαδηλώνει για την... Για αυτή την παραμέληση που δείχνει, επιδεικνύει η κυβέρνηση, δεν είδαμε κανένα να διαδηλώνει για το ότι η εθνική υποβάθμιση έρχεται και από την ανατίναξη των λιγνητικών μονάδων, των υποδομών και των μηχανημάτων τα οποία βοηθάνε. Ρε παιδί μου, να τα έχεις έστω και για σε περίπτωση που κάτι τύχει, ρε παιδί μου, για τη δική σου ενεργειακή αυτάρκεια. Όλα αυτά είναι εθνικά εγκλήματα. Φαντάζομαι το διαπιστώνετε το κόστος το οικονομικό το οποίο έχει ως αντίκτυπο μια τέτοια απόφαση. Νομίζω αντιλαμβάνεστε για το πόσο ζωτική σημασία είναι η ενέργεια στην εποχή όπου το απλό κλείσιμο, μερικές νάρκες στο πέρασμα του Ορμούς, μερικοί πύραυλοι σε δεξαμενόπλια στη Μαύρη Θάλασσα, πόσο ευαίσθητα δεδομένα δημιουργούν και για το κατά πόσο η Ελλάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη και αυτάρκης ενεργειακά. Είναι πράγματα λοιπόν τα οποία βλέπουμε ότι δεν δίνει βάση ο λαός, παρόλα αυτά ξεσηκώνεται για κάτι άλλα πράγματα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με τα εθνικά συμφέροντα. Δεν θα κρίνω περαιτέρω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτό που θέλω να δώσω έμφαση είναι ότι πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε λίγο περισσότερο, να δίνουμε βάση, να ενημερωνόμαστε πρωτίστως για το εθνικό καλό

Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, αλλά κλείνει και ολοκληρώνεται η πρώτη ώρα της εκπομπής και δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά στη περιοχή του Κουβαρά Αττικής, όπου υπάρχει και εκένωση από το 112 στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού, και το ότι ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι πληροφορίες έχουν να κάνουν ότι εκεί βρίσκεται και το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, είναι παρόν και επιβλέπει την κατάσταση. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, δεδομένου το ότι έχουν σταλθεί και επιχειρούν στο σημείο 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τιμημάτων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ. Υπάρχουν εθελοντές στο σημείο, οι οποίοι σπέβδουν πάντοτε και τους ευχαριστούμε θερμώς, αν και θα δούμε ότι οι εποχικοί πυροσβέστες επίσης ξεκινούν κινητοποιήσεις και προβάλλουν τις διαμαρτυρίες τους. Στο σημείο υπάρχουν 41 οχήματα πυροσβεστικά, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία. Υπάρχουν και 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονταν στη χώρα μας και από ό,τι είδαμε επιχειρούσαν και στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ βάσει των πληροφοριών υπάρχουν ισχυροί άνεμοι κατά τόπους, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής υπάρχουν όμως και 2 αεροπλάνα, υπάρχουν εν αέρια μέσα, 2 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν

Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη τροχιά λόγω της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Λοιπόν, επειδή είναι και 57, σπέβδουμε για ένα μουσικό κενό, το σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε δρυμύτεροι στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, όπου εσείς μένετε συντονισμένοι για τις εξελίξεις και για την συζήτησή μας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην έκτακτη επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στην Ανατολική Αττική λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Κουβαρά, θέτοντας την περιοχή σε κατάσταση συναγερμού για την προστασία των πολιτών. Εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα από το 112. Το δεύτερο διατάσσει την άμεση εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός προς ασφαλή κατεύθυνση. Παράλληλα, η τροχιά έχει προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς το Μαρκόπουλο. Στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες και ενέργειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 172 πυροσβέστες με 41 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, Ευρωπαίους πυροσβέστες από Γαλλία και Ρουμανία, καθώς και 6 ενέργεια μέσα. Ενώ η εικόνα συντονίζεται αδιάλειπτα από το Ειδικό Κέντρο Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων μέσω drones. Στο σημείο βρίσκεται ήδη το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς. Υπάρχουν αναφορές και για καμένα σπίτια. Στην κυκλοφορία παραδίδεται σήμερα η παλαιά λεωφόρος Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, βαζώντας τέλος την πολύμηνη ταλαιπωρία των οδηγών της περιοχής μετά την ολοκλήρωση της νέας οδικής γέφυρας και των κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης του Ηλισσού. Απλησίαστα είναι τα καύσιμα σε όλη τη χώρα. Σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι τιμές των καυσίμων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Το κύμα της ακρίβειας χτυπάμε πρωτοφανή σφοδρότητα κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, όπου η αμόλυβδη βενζίνη ξεπερνά ακόμη και τα 2,5 ευρώ το λίτρο στις Κυκλάδες, καθιστώντας απογορευτικό το κόστος της μετακίνησης. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων εναλλάξαν αλωρίδα προχωράει η αστυνομία στη λεωφόρο Χριστού στο Χαϊδάρι λόγω προγραμματισμένων νυχτερινών εργασιών που θα εκτελούνται τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες της Δευτέρας 10 Αυγούστου. Σε ύφεση βρίσκεται η καταστροφική πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας, αφού πρώτα αποτεφρώθηκαν έως και 800 στρέμματα δασικής έκτασης. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο σε επιφυλακή για το κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Στον ταχύ εντοπισμό τριών εφήβων και των γονέων τους προχωράει η Διευθύνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά από βίντεο που τους κατέγραψε να βάζουν φωτιά στο πευκοδάσος των Άνω Βρυλισσίων και στη συνέχεια να προσπαθούν να τις σβήσουν. Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι εποχικοί πυροσβέστες. Σειρά διαμαρτυριών λαμβάνουν χώρα με αφιτηρία την Τρίπολη και την κορύφωσή της να λαμβάνει χώρα στο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου. Οι εποχικοί πυροσβέστες ξεκινάνε να διεκδικούν τη μονιμοποίηση της απασχόλησής τους και καταγγέλνουν τεράστια οργανικά κενά του πυροσβεστικού σώματος. Ξεκινούν από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή οι εργασίες εξειδικευμένου καθαρισμού και συντήρησης των πεντελικών μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου σε μια σημαντική παρέμβαση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά από 12 δεκαετίες. Στην διερεύνηση των συνθηκών προσγείωσης ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Σμήλου προχωράει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας καλώντας σε εξηγήσεις τον χειριστή του ελικοπτέρου, ενώ παράλληλα δρομολογεί αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τις πτήσεις πάνω από προστατευόμενες περιοχές Natura. Με εντολή εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στη Πάρο, όπου πνίγηκε ένα τετράχρονο αγοράκι στη πισίνα, την ώρα που οι αρχές ερευνούν τις σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας για την απουσία δηλωμένου ναυαγοσώστη. Στην διεθνή επικαιρότητα, στη συγκρότηση αμυντικής συμμαχίας τύπου ΝΑΤΟ προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν με τη συμφωνία της Μέκας, η οποία προβλέπει αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προαναγγέλει την επέκτασή της και στην Αίγυπτο. Κατηγορηματικά αντίθετο στο σχέδιο 15 σημείων του Προέδρου Τραμπ εμφανίστηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθαρίζοντας πως ο στρατός δεν θα αποχωρήσει από τη λωρίδα της Γάζας αν δεν προηγηθεί ο πραγματικός αφοπλισμός της Χαμάς. Ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής σήμερα προβλέπεται αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 35 έως 38 βαθμούς κατά τόπους στα υπηρετικά, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως και 8 μποφόρ τοπικά. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και περνάμε αμέσως με την Πεσιρίδης Group, διότι όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η Πεσιρίδης Group δεν περιορίζονται μόνο στη τοπική αγορά, ειδικεύονται και στα ακίνητα του εξωτερικού, με ξεκάθαρη αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση ή επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να εντοπίσει για εσάς την καταλληλότερη και πάντα διαφανή επιλογή, απόλυτα προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες. Με ισχυρή παρουσία στην Αθήνα, τη Κοζάνη, τη Λευκάδα και κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυο τους επεκτείνεται και στην Ευρώπη, την Αυστραλία και το Καναδά, διατηρώντας ενεργή δράση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με την ελληνική ομογένεια. Σημειώστε το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ίδιο τον Πεσιρίδη στο 69 40 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 69 40 66 70 71.

Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε δρυμύτεροι πίσω στο στούντιο και είμαστε εδώ πέρα για την πρωινή μας επισκόπηση, όπου στην έκτακτη επικαιρότητα έχουμε φωτιά στο κουβαρά Αττικής, βάσει και της έκτακτης ενημέρωσης που λάβαμε. Στην περιοχή πράγματι υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια. Η κατάσταση διαφαίνεται αρκετά δύσκολη, δεδομένου το ότι υπήρχαν και ενημερώσεις της πολιτικής προστασίας ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι και σήμερα αρκετά δύσκολες. Υπενθυμίζω ότι η Αττική βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

η πυρκαγιά μεταδίδεται από ό,τι φαίνεται και η χαμηλή βλάστηση μεν, αλλά υπάρχουν και διάφορες εκτάσεις με ελαιόδεντρα, όπως βλέπω να καίγονται. Έχει χύσει διαδοχικά δύο φορές το 112, το οποίο το πρώτο ήταν για την προετοιμασία των κατοίκων της περιοχής Αγίου Στυλιανού και το δεύτερο έχει να κάνει με την εκένωση του οικισμού. Πραγματικά, όπως φαίνεται από τις εικόνες, είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση. Πυκνή καπνή υπάρχουν στο σημείο. Αν εσείς τώρα βρίσκεστε στην περιοχή εκεί κοντά ή βλέπετε οτιδήποτε και τα λοιπά, εδώ είναι μια εκπομπή στην οποία μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς με το δικό σας μήνυμα στο 6943-6354-51. Μπορείτε επίσης να συντονιστείτε πέρα από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και ψηφιακά στον mahifm.gr, όπου στην ιστοσελίδα στο πάνω μέρος δεξιά υπάρχει ένα κόκκινο έτσι ωραίο βελάκι το οποίο εξέχει. Μπορείτε να συντονιστείτε και ψηφιακά από εκεί πέρα και να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή από όπου και αν βρίσκεστε, διότι δεν μας ακούνε μόνο από την Αθήνα, εκπέμπουμε και σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν ακροατές και από το εξωτερικό.

ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Εσείς εισέρχεστε και συντονίζεστε στο πεδίο της μάχης, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, από όπου κάνουμε την σημερινή επισκόπηση με τις βασικές ειδήσεις της ημέρας που απασχολούν τόσο την εγχώρια κατάσταση όσο και τις διεθνείς εξελίξεις. Μου στέλνετε ήδη δημοσιεύματα ξένου τύπου για το οποίο μας εκθέτουν ως χώρα και ως προς το τουρισμό. Είναι κάτι το οποίο εξετάσαμε και την Παρασκευή σε ένα βαθμό. Αυτή τη φορά στο πεδίο της κριτικής πέφτει η Κέρκυρα. Λόγω των περιστατικών με το πώς η εκμετάλλευση πέφτει ως προς τους τουρίστες, αυτό στην ουσία που συμβαίνει, δηλαδή για να καταλάβετε και εσείς οι ακροατές, είναι ότι υπάρχουν δημοσιεύματα, θίγονται ορισμένα μέρη όπως η Κέρκυρα για την κατάσταση, όπως αντίστοιχα είχε συμβεί και για την Μύκονο ως προς τις τιμές, την τουριστική εκμετάλλευση. Υπάρχουν διάφορες καταγγελίες με ξένους οι οποίοι πέφτουν θύματα απάτης, εκμετάλλευσης μάλλον περισσότερο, πηγές και αναφορές οι οποίες πηγάζουν κυρίως από μυστική έρευνα το οποία έχει κάνει ο Διεθνής Τύπος. Και έχει να κάνει είτε με την αναψυχή των τουριστών, έχει να κάνει είτε με χαοτικούς χειρόγραφους λογαριασμούς και εκμετάλλευσης αποδείξεων για τα φαγητά και για την ποιότητα που πλασάρεται. Γενικότερα πράγματα τα οποία δεν τιμούν την περιοχή. Για τα δεδομένα του τουρισμού ήμασταν εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είχαμε βάλει και ορισμένους άλλους παράγοντες οι οποίοι ξεπηδούν τώρα το καλοκαίρι όσον αφορά τη νέα μόδα για να αποκαλούν την μετάδοση των ιώσεων και της γρήπης τους καλοκαιρινούς μήνες κυρίως μέσω των εφήβων από τον υπερτουρισμό. Είναι κάτι το οποίο ναι, έχει θιχτεί, έχει αγγιχθεί και έχει εξεταστεί ως προς τη δημοσιογραφία, με το συνωστισμό που γίνεται από τον υπερτουρισμό και τους εφήβους οι οποίοι πάνε από τα μπαράκια και όλα αυτά μεταφέρουν τις ιώσεις, και υπάρχει και έτσι σημειώνεται μια αρκετά έντονη έξαρση ακόμα και τους θερινούς μήνες. Είχαμε δει για το τι συμβαίνει στην περιοχή της Ζακύνθου, που είναι επίσης το Ιόνιο, έτσι, μια περιοχή αρκετά τουριστική δίπλα από την Κέρκυρα σχετικά, με τα περιστατικά μεθυσμένων ανθρώπων οι οποίοι προβαίνουν επίσης σε βίαιες πράξεις, για τις καταγγελίες των βιασμών οι οποίοι έρχονταν διαδοχικά στα νοσοκομεία του νησιού περίπου 8 μέσα σε 20 μέρες. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση, διότι είναι γνωστό για το τι προβλήματα προξενούνται και όσο αφορά την ασφάλεια των δρόμων, όσο αφορά τα τροχαία, την κατάσταση της βίας μεταξύ τουριστών από την κατανάλωση αλκοόλ και τις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις. Είναι πράγματα τα οποία σας τα μεταφέρω δεδομένου το ότι αναφέρεστε σε αυτά, φαίνεται ότι σας απασχολούν και εσάς. Είναι κάτι το οποίο σημειώνεται, είναι κάτι το οποίο αφορά και την επικαιρότητα.

Λοιπόν, δεδομένου το ότι την προηγούμενη ώρα εξετάσαμε το βασικό ζήτημα της απόφασης του εισαγγελέα να μην ανασύρει από την υπόθεση, από τα αρχαία του Αριού Πάγου, την υπόθεση των υποκλοπών για την περαιτέρω εξέταση της κατασκοπίας και το τι συνεπάγεται αυτό για την κατάσταση, για τη θεσμική κατάσταση στη χώρα μας, να πάμε να δούμε και κάτι το οποίο απασχολεί. Απασχολεί ήδη από το πρωί της Δευτέρας και δεν είναι παρά η οικονομική κατάσταση του πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου και όσο αφορά και την ακρίβεια των τιμών. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αυξάνονται. Αυτό οφείλεται πολύ και στην κατάσταση που επικρατεί στο πέρασμα του Ορμούς, με την αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω του ότι από τη μία ο Τραμπ παρουσιάζει πότε τον συμφέρει την κατάσταση θετικά, πότε την παρουσιάζει πιο αρνητικά επίσης επειδή τον συμφέρει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ταραχές ως προς την ναυτιλία, διότι ακόμη και αν δεν υπάρχουν ανταλλαγές πυρών ή εχθροπραξίες μεταξύ από το Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς το πέρασμα και τις υποδομές του, υπάρχουν όμως πληροφορίες για ορισμένα χτυπήματα τα οποία διεξάγουν οι αντάρτες Χούθη στη περιοχή. Οι αντάρτες Χούθη, οι οποίοι είναι γνωστό για τη δράση τους στο Ομάν, την Ιεμένη και γενικότερα, είναι κάτι το οποίο έχει προξενήσει διάφορα προβλήματα και παρά τα αισιόδοξα μηνύματα για το ότι υπάρχει, έρχονται σε επικύρωση μιας προπαρασκευαστικής έτσι συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για την ομαλή διεξαγωγή της ναυτιλίας, βλέπουμε ότι τα χρηματιστήρια λειτουργήσαν με ανωδική πορεία, με ανωδική τάση. Επομένως, είτε αφορά το Brent ή το WTI, βλέπουμε ότι οι τιμές ανεβαίνουν λίγο-λίγο, βρίσκονται στα επίπεδα των 84 δολαρίων το βαρέλι και 78,80 αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, τώρα στην Ελλάδα, λόγω της υψηλής φορολογίσης, η οποία η κυβέρνηση δεν λέει με τίποτα να χαμηλώσει παρά το δικαίωμα ότι μπορεί. Αλλά βέβαια, πού να συγκρουστείς με τα συμφέροντα των ολιγαρχών και των δηληστηρίων. Από την άλλη, λόγω της εσχροκέρδειας και λόγω της ευκαιρίας, της κερδοσκοπίας που υπάρχει στην Ελλάδα, οι τιμές παραμένουν υψηλά και όπως αποδεικνύουν και μαρτυρούν τα πρωινά οικονομικά ρεπορτάζ, οι τιμές έχουν ανωδική τάση, έχουν φτάσει στον αδύρ και έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση, η οποία παρατηρείται κυρίως και στην νησιωτική χώρα και δει στις Κυκλάδες, όπου το φράγμα έχει ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ.

αρκετά δύσκολη κατάσταση ως προς τα μπιτόνια, ως προς τα καύσιμα, και δει τώρα μια περίοδος όπου οι πολίτες, όσοι τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ή την δική τους έξοδο για τα χωριά, την Ήπεθρο, οπουδήποτε και αν είναι αυτό, το καθιστά ακόμη πιο δύσκολο. Έχουμε δει διάφορα οικονομικά ρεπορτάζ τα οποία αποδεικνύουν ότι ακόμη και αυτοί που είχαν τη δυνατότητα και είχαν κανονίσει διακοπές τις ακυρώνουν, ένας στους δύο βάσει έρευνας της Eurostat. Έχουμε επίσης και ένα ζήτημα το οποίο γίνεται όλο και πιο έντονο και συζητείται ήδη από το πρωί, είναι τα ανασφάλιστα οχήματα και το κατά πόσο πλέον εμπλέκεται η τεχνητή νοημοσύνη στις ενστάσεις που μπορούν να γίνονται στις διαδικασίες για τους ελέγχους, δεδομένου το ότι έχουμε προβλήματα ως προς την κυκλοφορία πολλών οχημάτων, ανασφάλιστων οχημάτων. Το θέμα είναι ότι τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αποσιωπούν το γεγονός της οικονομικής δυσκολίας ως προς την ανταπόκριση των πολιτών και την πληρωμή των ανασφάλιστων οχημάτων. Αποσιωπάται και ο τεράστιος αριθμός του στόλου. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα έχουμε από τα πιο απαρχαιωμένα, από τα πιο παλαιά, έτσι, από τους πιο παλαιούς απαρχαιωμένους στόλους αυτοκινήτων, και αποσιωπούν πολύ το τεράστιο νούμερο, το οποίο βάσει των τελευταίων καταμετρήσεων για τον μήνα Ιούλιο, αυτόν τον Ιούλιο του 2026, τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα ανέρχονται ακόμη και στα 73.000. 73.000 είναι κάτι το οποίο αποσιωπάται, είναι κάτι το οποίο δεν θίγεται καθόλου, εξαιρετικά επικίνδυνο, και ο λόγος γίνεται κυρίως για το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης ως προς την διαδικασία των ενστάσεων.

Δυστυχώς ζούμε σε ένα κράτος όπου η κυβέρνηση το μόνο που κόπτεται δεν είναι η διευκόλυνση των ανθρώπων να προμηθευτούν ακόμη και νέα αυτοκίνητα ή το οτιδήποτε άλλο. Ζούμε σε ένα κράτος το οποίο είναι τιμωρητικό. Έχει σκοπό να σε αποτελειώσει οικονομικά, έχει σκοπό εσένα που λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργήσει και των συνθήκων που ευνοεί συνέχεια, εσύ αν ή μπορείς να πληρώσεις το οτιδήποτε, σε τιμωρεί κιόλας από πάνω και σου στερεί τη δυνατότητα ακόμη και του να διαχειριστείς, να πας την καθημερινότητά σου να διαχειριστείς, να πας την εργασία σου. Υπενθυμίζω ότι στην Ελλάδα το γιόταχη αυτοκίνητο είναι ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο για την μεταφορά στη δουλειά, δεδομένου το ότι δεν έχουμε αυτές τις ευρωπαϊκές συνήθειες τις οποίες μπορεί να ενστερνίζεται ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, δεν υπάρχουν υποδομές για ποδηλατοδρόμους, δεν υπάρχουν υποδομές για πατίνια, δεν υπάρχουν υποδομές για μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο και παρόλα αυτά έχει όλο αυτό το τιμωρητικό πρόσχημα, να το πούμε, έχει όλη αυτή τη τιμωρητική βάση με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτές τις παθογένειες.

η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας μεγάλος παράγοντας ο οποίος αρχίζει και εμπλέκεται όλο και περισσότερο στην καθημερινή μας ζωή, εμπλέκεται όλο και περισσότερο στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, εμπλέκεται πλέον σχεδόν παντού, είτε αφορά τις κάμερες, μιας και είμαστε στην οδική ασφάλεια, έτσι, στις ειδήσεις που αφορούν την οδική κατάσταση, είτε αφορά τώρα τις ενστάσεις, είτε για τις παραβάσεις, είτε για την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και τους ελέγχους της εφορίας. Είναι ένα πράγμα το οποίο με πρόσχημα την απλούστευση των διαδικασιών, με έναν πρόχειρο τρόπο που γίνεται στην Ελλάδα, αποσκοπεί περισσότερο κυρίως για να ελέγχει ορισμένα πράγματα, να μαζεύει σε μια βάση δεδομένων, προσωπικά δεδομένα, παρά για το οτιδήποτε άλλο. Και κυρίως για εισπρακτικούς λόγους επίσης, το οποίο αναφέρετε εσείς και πολύ σωστά, ναι, είναι ένας από τους ίσως μεγαλύτερους εισπρακτικούς μηχανισμούς το οποίο ονειρεύεται η κυβέρνηση, παρά για την δική μας ασφάλεια. Άρα με το πρόσημα της ελευθερίας, της διευκόλυνσης μάλλον, περιορίζεται κατά πολύ η ελευθερία μας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει κατά πολύ.

είναι αρκετά δύσκολα να ζεις στην πρωτεύουσα. Άλλωστε είχαν κυκλοφορήσει και έρευνες για την ποιότητα ζωής στην Αθήνα και για το ποια θέση είμαστε διεθνώς. Το ότι ήμασταν οι τελευταίοι ως προς την ποιότητα διαβίωσης στην αστική περιοχή της Αττικής, την πρωτεύουσα δηλαδή. Να πούμε ότι το κράτος δεν μεριμνά καθόλου για τη διευκόλυνση των πολιτών και δεδομένου το ότι αναφερθήκαμε στα ανασφάλιστα οχήματα, στο τιμωρητικό κράτος, να πούμε ότι μια ενδιαφέρουσα ενημέρωση, μια έτσι ενδιαφέρουσα είδηση, την οποία οφείλουμε να εξετάσουμε λίγο παραπάνω, διότι απασχολεί τον καθημερινό άνθρωπο, απασχολεί την κύρια μάζα του εργατικού δυναμικού της πρωτεύουσας, η οποία κυκλοφορεί με το μετρό. Και δεν είναι παρά από κάτι αποτελέσματα ερευνών τα οποία διεξήγαγε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, το οποίο πραγματοποίησε τώρα στις 6 Αυγούστου με επιτόπιες μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσα σε σταθμούς του μετρό εδώ στην Αθήνα. Κυρίως σε 9 σταθμούς του μετρό σε όλες τις γραμμές. Πιάνει και τον ηλεκτρικό, πιάνει και το μετρό. Άρα μιλάμε για σταθμού, για δειγματοληψίες, επιτόπιες μετρήσεις στο σταθμό Εθνική Άμυνα, στην Πανόρμου, στον Ευαγγελισμό, στο Σύνταγμα, στο σταθμό Λαρίσης, στο σταθμό των Σεπολίων, στα Κάτω Πατήσια, στη Βικτόρια και στο Μοναστηράκι. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αρκετά κεντρικοί σταθμοί. Είναι σταθμοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται από κατακλυσμό πολιτών και όπως μαρτυρούν οι μετρήσεις, δεν είναι καθόλου ευχάριστες και μόνο ανησυχία μπορούν να εμπνεύσουν, διότι δείχνουν ότι υπάρχουν διάφορες απειλές, κύριες απειλές, οι οποίες μπορούν να προκληθούν από τις υψηλές ποσότητες ρήπων που υπάρχουν. Συγκεκριμένα, αποαιρούμενα σωματίδια PM2,5 και MP10, τα οποία είναι σωματίδια που εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες και συνδέονται με διάφορα αναπνευστικά προβλήματα, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Μιλάμε για τεράστια ποσοστά διοξιδίου του άνθρακα, τα οποία είναι αυξημένα επίπεδα και προκαλούν συνήθως κόπωση, ζαλάδα και αίσθημα ασφυξίας. Εδώ να κάνουμε μία έμφαση, να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι έχουμε καταγγείλει πολλές φορές και εσείς ήδη εδώ στο σταθμό, όπου αναφέρεται ότι ο κλιματισμός, ακόμα και αν δεν υπάρχει κλιματισμός, δεν υπάρχει καλός εξαερισμός, ο οποίος συνδέεται και με το κλιματισμό. Είναι κάτι επίσης που απασχολεί. Έχουμε λάβει διάφορες πληροφορίες και διάφορες καταγγελίες πολιτών Αθηναίων, οι οποίοι μας λένε ότι υπάρχει κόσμος που εξακολουθεί και λιποθυμά μέσα στο μετρό. Οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες, όπως επιβεβαιώνεται άρα και από αυτήν την έρευνα. Τα επίπεδα του διοξιδίου του άνθρακα αλλά και των αιωρούμενων σωματιδίων είναι πολλά. Δημιουργούν κόπωση, δημιουργούν ζαλάδα, δημιουργούν αισθήματα ασφυξίας. Αλλά δεν είναι και το μόνο. Όπως φαίνεται, πηγάζει και η φορμαλδεΐδη, όπως βλέπω εδώ, και άλλες πτυτικές οργανικές ενώσεις, τα οποία αυτά από μόνο τους προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια, στη μύτη και στο λαιμό. Δεν βλέπω όμως να θέλει κάποιος να αντιδράσει ως προς αυτό και ως προς τα μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών, για το πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερη κατάσταση. Αυτό το οποίο προτείνουν είναι στην ουσία να αποφεύγεις το μετρό, πράγμα πρακτικά αδύνατο. Είναι επίσης αδύνατο να αποφύγεις την μετακίνηση στις ώρες αιχμής. Είναι αδύνατο με τις υποδομές τις οδικές που υπάρχουν στην Αθήνα. Είναι αδύνατο με το χωροταξικό και το πάρκινγκ που υπάρχει στην Αθήνα, να αποφύγεις τη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να κατευθυνθείς προς το Μητροπολιτικό Κέντρο. Μιλάμε για βάσανο, μιλάμε για πολλή ταλαιπωρία και μιλάμε πλέον και για το ζήτημα της δημόσιας υγείας, μιλάμε για το ζήτημα της δικής μας υγείας που μπαίνουμε και είμαστε καθημερινοί χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δυστυχώς αυτή είναι η λύση για τα πάντα. Αν το κράτος έχει πρόβλημα στον μηχανισμό του, αυτό που φταίει είναι εσύ ο πολίτης και φταίς εσύ που δεν τρέχεις να σωθείς, δεν τρέχεις να φύγεις. Αυτό προτείνω στην ουσία, να εγκαταλείπεις τα μέσα. Αν δεν έχεις ασφάλιστρα να μην πληρώνεις για την υγεία σου, αν δεν έχεις να πληρώσεις για το αυτοκίνητο, να μην χρησιμοποιείς αυτοκίνητο. Γενικότερα η λογική είναι αυτή.

Εδώ πλέον ένα τρομερό ζήτημα των ημερών είναι και αποσιωπάται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ότι ακόμα και αυτά που είχαμε, τις αποταμιεύσεις, έχουμε αρχίσει να τις σπαταλάμε και να τις εξανεμίζουμε για να επιβιώσουμε. Όχι επειδή θυμηθήκαμε να κάνουμε διακοπές. Εμείς δεν είμαστε πρωθυπουργός όπως τον πρωθυπουργό μερικής απασχόλησης που έχουμε, ο οποίος ακόμα καλά-καλά δεν είχαν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες, καλά-καλά δεν είχαν σβήσει για να ζωπηρώσει στη Δυτική Αττική το βράδυ της Πέμπτης. Μαθαίναμε την επόμενη μέρα από ρεπορτάζ και απαράδεκτους τίτλους που λέγανε για χαλαρές βόλτες του πρωθυπουργού, επιχειρηματία και μερικής απασχόλησης, όπως είχαμε θίξει και την Παρασκευή. Βλέπετε εδώ. Δυστυχώς αυτές είναι οι ενημερώσεις που έχουμε, ότι οι αποταμιεύσεις των νέων εξανεμίζονται, οι αποταμιεύσεις των οικοκυριών συνολικά εξανεμίζονται για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό αποδεικνύει και μια έρευνα αμερικάνικη για τη γενιά Z, τη γνωστή, και κυρίως για την Κεντρική Αμερικανική Τράπεζα. Διεξήχθηκε η έρευνα, η οποία αποτυπώνει αυτό, το ότι είναι χαμηλή αποταμίευση μεταξύ των γενεών για τους νέους, ότι πρόσκειται περισσότερο στο... έχει προτεραιότητα της μικρής απόλαυσης, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί αρκετά, δεδομένου το ότι πολλές φορές οι κυβερνητικοί, αυτοί που βγαίνουν στα πάνελ και έτσι απροκάλεπτα μας λένε, προσπαθούν να μας κορυδέψουν μπροστά στη μούρη μας, είναι το γεγονός αυτό, ότι επειδή ο Έλληνας πλέον έχει στερηθεί τα πάντα, έχει στερηθεί του δικαιώματος να αποκτήσει σπίτι, να στεγάσει, να κάνει οικογένεια, έχει στερηθεί του δικαιώματος να έχει οτιδήποτε τέτοιο, προβαίνει ο άνθρωπος, προβαίνουμε εμείς οι καημένοι, οι οποίοι δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν τον Πρωθυπουργό να φεύγουμε όποτε θέλουμε. Αν θέλουμε, πατάμε στην εργασία μας, όπως ορισμένοι βουλευτές οι οποίοι αποφεύγουν τις συνεδριάσεις της Βουλής και ούτω καθεξής. Στην ουσία, να προβαίνουμε σε μικρότερες απολαύσεις. Άρα, να μην στερούμε από τον εαυτό μας να πηγαίνουμε σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο. Κάτι το οποίο πιάνονται από εκεί τα κυβερνητικά χείλη και προκλητικά μας λένε ότι αυτό είναι ένδειξη ευημερίας, ένδειξη πλούτου, ένδειξη το ότι η Ελλάδα πηγαίνει καλά.

ο φίλος ο Θανάσης ακροατής δίνει τη δική του καλημέρα και δίνει το δικό του καυστικό σχόλιο αφού ολοκλήρωσε το έργο που είχε υποχρέωση αναφερόμενος στον Πρωθυπουργό. Γιατί να μην πάει διακοπές. Ο Θανάσης μας ακούει από την Ελευσίνα και έχει πραγματικά δίκιο, θα συμφωνήσω μαζί του, αφού ολοκλήρωσε, αφού είναι πρωθυπουργός επιχειρηματίας, ο οποίος και από παλαιότερες δεσμεύσεις του, από τη δική του ρητορική στη Βουλή, λέει ότι δεν είναι το πρωτεύον οι αναδασώσεις ή η προστασία του περιβάλλοντος το οποίο κατακάηκε, αλλά η επέκταση και η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών τα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί, όχι ότι πνιγόμαστε ήδη. Αλλά αν αυτό είναι το κύριο μέλημά του, ναι, με αυτή τη λογική ο Πρωθυπουργός τα κατάφερε, εφόσον η πρόληψη και όλες με το αντινέρο, όλη αυτή η προπαγάνδα που έχουμε φάει και την αναλύσαμε και την Παρασκευή διεξοδικά έχει μπει σε εφαρμογή και προσπαθούν να σου πούνε ως επίτευγμα το ότι δεν κάει και το 100% των δασών, αλλά μόλις το 67% της Δυτικής Αττικής, ότι έχει γίνει μαύρο πέπλο. Με αυτή τη λογική, πράγματι, Θανάση, συμφωνώ μαζί σου.

Επειδή είναι πολύ βασικό να κοιτάμε για την πραγματική εξέλιξη των καταστάσεων και του χρόνου στην Αττική, να πούμε ότι η εξέλιξη βάσει των πληροφοριών μένεται στον Κουβαρά Αττικής. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη στον οικισμό Αγίου Στυλιανού, ο οποίος εκενώθηκε βάσει του δεύτερου 112 του μηνύματος της πολιτικής προστασίας, διότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και οι ελαιόδεντρα βλέπω και σχετικά δασική έκταση. Οι εικόνες που έρχονται είναι αρκετά στεναχωρητικές. Έχει καεί μέχρι στιγμής βάσει των πληροφοριών ένα πυμνιοστάσιο στην περιοχή, το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες. Βλέπω ότι είναι αρκετά δύσκολες. Υπάρχουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Λαβρίου με κατεύθυνση Μαρκόπουλο.

Και βάσει και τις τελευταίες ενημερώσεις, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι εξίσου δύσκολες λόγω της ξηρής βλάστησης, της υψηλές θερμοκρασίας και την έλλειψη υγρασίας. Οι άνεμοι, όπως φαίνεται τοπικά, ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς. Ενώ υπάρχουν και αναφορές για καμένη τουλάχιστον κατοικία, καμένες κατοικίες, μένετε να το δούμε, είναι ρευστή η κατάσταση. Εδώ βλέπω ότι βάσει της πληροφόρησης, βάσει εικόνων που έχουν μεταδοθεί, οι φλόγες είχαν φτάσει μέχρι και μάνδρα κατοικίας στο περιοχή Κουβαρά. Στο συγκεκριμένο κτίριο δεν προκλήθηκαν τρομερές ζημιές, βάσει όμως των πληροφοριών που έρχονται και από κατοίκους υπάρχουν αναφορές. Μένετε να το δούμε, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη όπως φαίνεται. Θα είμαστε εδώ για να εξετάσουμε, να επανέλθουμε σε περίπτωση που βγει κάποια βαριά είδηση ως προς το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Αττική αυτή τη στιγμή.

και όσο έχουμε αυτές τις εξελίξεις και είχαμε πει κάποια θέματα για τις πυρκαγιές την πρώτη ώρα, να πούμε, να προβούμε και στους εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι είναι πιο επίκαιροι από ποτέ, δεδομένου το ότι είχαμε εξετάσει και τις συνθήκες απαξίας οι οποίες είχαν βιώσει κατά το πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, με τους βανδαλισμούς που είχαν στα αυτοκίνητά τους στην περιοχή της Μαγούλας, για το κατά πόσο το κράτος τους συμπεριφέρεται με έναν απαξιωτικό τρόπο, το οποίο, να θυμίσουμε απλά και μόνο τις δηλώσεις Τουρνά, ότι οι εποχικοί πυροσβέστες πρόκειται για περί εισβολής στον κλάδο. Γενικότερα, λόγω των προβλημάτων στη μονιμοποίησή τους, έχουν εξαγγελθεί κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκινούν από την Τρίπολη αρκετά άμεσα. Μιλάμε ότι γενικότερα αυτές τις μέρες θα προβούν σε διάφορες κινητοποιήσεις, η κορύφωση των οποίων θα γίνει με παρουσία στο Σύνταγμα, με παρουσία έξω από τη Βουλή, σε μια διαδήλωση, σε ένα συλλαλητήριο, το οποίο έχει κανονιστεί για τις 31 Αυγούστου αυτού του μήνα. Από ό,τι φαίνεται, στο επίκεντρο βρίσκεται η 12μηνη εργασία τους. Κάνουν κάλεσμα για τις μονιμοποιήσεις. Επομένως, έχουμε να ακούσουμε πολλά από αυτούς

είναι πολύ βασική, δεδομένου το ότι οι πυρκαγιές είναι πολλές. Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε χθεσινή λέει ότι μέσα σε 10 ημέρες στην επικράτεια έχουν ξεσπάσει 400 φωτιές. Δυστυχώς οι περισσότερες από αυτές, που είναι και λογικό, το 90% πηγάζει από αμέλεια, όπως αυτές τις πράξεις που είδαμε και την προηγούμενη ώρα, όπως την περίπτωση των Βρυλισσίων, όπου παιδιά έβαζαν φωτιά και αναζητούνται μαζί με τους γονείς τους, διότι σε ένα πευκοδάσος, σε ένα έδαφος γεμάτο πευκοβελόνες, άναβαν φωτιά σε χαρτιά, τα πέταγαν κάτω και μετά επιχειρούσαν να τα σβήσουν. Όπως την περίπτωση με το άναμα ψισταριάς, βλέπουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις με εργασίες, με διάφορες εργασίες στην Ήπεθρο, σε χώρο πρασίνου ή ξερών χόρτων, τα οποία δημιουργούν σπινθυρισμούς. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις.

Έχουμε την εικόνα, την τραγική εικόνα από, από την Ηλία για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες. Φαίνεται ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, γιατί παραμένουν οι επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή. Στην περιοχή της Ηλίας από τη χθεσινή φωτιά έχει κατακαεί περίπου 800 στρέμματα γης. Στην προκειμένη περίπτωση, στην πλειονότητά τους δασική έκταση. Μιλάμε για οικολογική καταστροφή που διεξάγεται αυτές τις ημέρες γενικότερα. Εικόνες καταστροφής ανά την Ελλάδα. Έχουν αναζωπηρωθεί οι ειδήσεις γενικότερα. Έχουν ανακληθεί μνήμες από τις καταστροφικές φωτιές που είχαν ξεσπάσει το 2007-2008 στην περιοχή.

Λοιπόν, δεδομένου το ότι μια επισκόπηση την κάναμε, υπάρχουν πράγματα να τοποθετηθούμε, αλλά επειδή τρεις συνεχόμενες φορές δεν βγάλαμε ακροατές στον αέρα την προηγούμενη εβδομάδα και επειδή ξέρω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος λογικά θέλει κιόλας να τοποθετηθεί, μιας και είχαμε αγγίξει και αρκετά καταιγιστικά θέματα, μπορούν να τοποθετηθούν, να βγουν να πούν την άποψή τους ή να μας αναφέρουν οτιδήποτε σχετικά με τη θεματολογία την οποία αγγίξαμε σήμερα, για τις φωτιές, για το καλώδιο, για το θέμα των υποκλοπών, επίσης για την οικονομική κατάσταση όπως είδαμε. Το ασφαλιστικό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες οι οποίες ήρθαν από το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Να πούμε, παιδιά, ότι καταρχάς όποιο μέσο βλέπετε να αναφέρεται στην ασφαλιστική κατάσταση της χώρας και να την περιγράφει ως έναν παράδεισο, ως έναν οικονομικό παράδεισο, από τώρα σας το λέω, μην διαβάζετε καν το μέσο, διότι το μόνο που έχετε να μάθετε είναι παραμύθια. Δεν σας λένε ότι τα ασφαλιστικά του κράτους, τα δημοσιονομικά του κράτους κατρακυλούν, μη σας πω κατά πού φτάνουν. Όπου βλέπετε αυτή την εικόνα, να φοβάστε για την ενημέρωσή σας. Η κατάσταση είναι τραγική, δεδομένου το ότι τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι τα χρέη όχι μόνο παραμένουν στο ίδιο επίπεδο, αλλά και αυξάνονται. Μιλάμε ότι τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, βάσει του γραφείου λοιπόν, του Κέντρου Ίσπραξης των Ασφαλιστικών Οφειλών, λένε ότι έφτασαν τα 52,4 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Αυξήθηκαν κατά 640 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη, τα οποία αγγίζουν κυρίως, ακούστε το καλά και συνειδητοποιήστε, αντιληφθείτε το, αφορά κυρίως αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Φαντάζεστε γιατί? Η εικόνα είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Στάση πληρωμών βάσει των οικονομικών ρεπορτάζ που θα απασχολήσουν επίσης σήμερα και θα τα δείτε. Τα χρέη προς τα ασφαλιστικά, όλη αυτή η πολιτική. Βλέπετε ότι οι πιο ευάλωτοι είναι οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι και η κατηγορία εκείνη η οποία αφέθηκε στο έλεος του Θεού και από την κυβέρνηση. Είναι πραγματικά τραγικό. Είναι το ασφαλιστικό, όσο πάει γίνεται και χειρότερο, διότι στηρίζεται σε όλο και πιο μικρό, σε όλο και πιο μικρή βάση παραγωγικότητας. Οι νέοι όλο και περισσότερο θα κληθούν να καλύπτουν τις ανάγκες των υπερήλικων συμπολιτών μας. Μιλάμε σε μια κατάσταση η οποία, όπως έχουμε δει και τους προηγούμενες μήνες από την εκπομπή, είναι μαθηματικά δεδομένο το ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο το κράτος να μην μπορεί να διαχειριστεί όσο αφορά τους δημόσιους μισθούς, τους μισθούς δηλαδή στο δημόσιο τομέα, αλλά και την ασφαλιστική κάλυψη της συντάξης, κάτι το οποίο μάλλον κιόλας, δική μας εκτίμηση, είναι ότι θα καταλήξουμε και σε περισσότερο, θα βλέπουμε όλο και περισσότερο να προτάσουν οι κυβερνήσεις μοντέλα Ελβετίας. Δηλαδή, είτε δούλεψες είτε δούλεψες γενικότερα τα δεδουλευμένα σου, έτσι, όλα αυτά τα οποία δουλεύεις χρόνια με το κόπο σου, ό,τι και αν έχεις πράξει, εν πάση περιπτώσει, να χρειαστεί να σου καταβάλει το 50% το κράτος, παρά το οτιδήποτε έχεις δουλέψει, αλλά και το 50% ό,τι έχεις εσύ ο ίδιος αποταμιεύσει από μόνος σου. Κάτι το οποίο δεν γίνεται βάσει των στοιχείων που είδαμε. Ο κόσμος δεν αποταμιεύει, δεν έχει τη δυνατότητα, αλλά θα κληθεί προκειμένου να επιβιώσει, να φτάσει σε αυτό το σημείο όπου θα αναγκαστεί

Να πούμε ότι όσοι επιθυμούν να τοποθετηθούν, το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-71-08 και 3 μηδενικά. Να το πω πιο κατανοητά σε περίπτωση που δεν το ακούσατε. Λοιπόν, 21-07-18.000.

0: Πολλοί αναφέρεστε, όπως βλέπω από τα μηνύματα, στην περίπτωση του ελικοπτέρου και την προσγείωση στο Σαρακίνικο. Να πούμε ότι είναι μια τοποθεσία στη Μήλο όπου έχει πραγματικά παραμεληθεί. Από ό,τι φαίνεται δεν προστατεύουν πολύ το μέρος και θέτει ζήτημα. Μιλάμε για ένα περιστατικό όπου τουρίστες μέσω ενός ελικοπτέρου προσγειώθηκαν στην περιοχή προκειμένου να κάνουν απλά ένα μπανάκι. Και εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ανοίξει, διότι αρχικά γινόταν λόγος για το ότι η περιοχή, η τοποθεσία, αυτή η σπάνια τοποθεσία φυσικού τοπίου πρόσκειται σε καθεστώς Natura. Από ό,τι φαίνεται από τα τελευταία δεδομένα ήταν κάποτε, δεν έχει ενταθεί στο πλαίσιο προστασίας Natura, όμως έχει χαρακτηριστεί ως ένα καταφύγιο άγριας ζωής. Πρέπει δηλαδή να λαμβάνει υψηλή προστασία λόγω του ότι έχει μπει σε ένα καθεστώς υψής της σημασίας ως προς αυτό, το ότι αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής και όχι ακριβώς ότι εντάσσεται στο δίκτυο προστατευόμενης περιοχής Natura από την καταγραφή του 2000 δηλαδή. Για το περιστατικό λοιπόν, για το ότι τουρίστες αποφάσισαν με το έτσι θέλω να προσγειωθούν στην περιοχή αυτήν, έχει διαταχθεί αυτεπάγγελτη προκαταρκτική εξέταση, την οποία τη διέταξε ο εισαγγελέας Σύρου για το περιστατικό, για να διαρευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ίδια η πτήση, γιατί είναι πρωτοφανείς εικόνες. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να συλλέξουν τα στοιχεία από το συμβάν προκειμένου να εξεταστεί αν θα ασκηθούν και οι ανάλογες διώξεις στους εμπλεκομένους. Το περιστατικό κάνει το κύκλο του διαδικτύου και ως βίντεο, το οποίο μπορείτε να το δείτε και εσείς με το πώς ακριβώς συμβαίνει και στο ελικόπτερο με το οποίο επέβαιναν οι τουρίστες και αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν έτσι απλά για τη θάλασσα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία κάνει και την δική της έρευνα για το συμβάν. Από όσο ενημερώνουμε από το control, υπάρχει και ένας ακροατής ο οποίος θέλει να τοποθετηθεί. Μπορούμε να τον ακούσουμε, Εφρέμ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Σχετικά με τα αυτοκίνητα που υπάρχουν στις ασφάλειες.
0: Ναι,
1: λοιπόν, θέλετε 135, για αρχή... 135, συγγνώμη, 135 η ασφάλεια. 135 περί κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: 200 για να αλλάξεις εξάρμηση, για να μην έχεις καυσαέριο χαμηλό. 200 ευρώ τα λάστιχα, τα καινούργια, πάει λέγοντας, λοιπόν, πάει στη τσέπη, καταλάβατε, λοιπόν, στη Γερμανία, όπως έχω ακούσει, άθετα τα λεφτά που πληρώνουν στα διόδια. Στη Γερμανία έχει και η δρομή. Έχουν τα χάλια τους. Δηλαδή, σπάστα αυτοκίνητο, μπα, άλλα έξαλα. Θέλεις να φας, να πάει, φας, να κάνει. Τι θα μείνει για να πληρώσεις τα χάλια, για πες.
0: Αυτό ακριβώς στείγουμε, το γεγονός ότι...
1: έχετε δίκιο, αλλά τι μένει στην τσέπη για να πληρώσω. Για να φάω κιόλας, να ζήσω. Αν μην πεθάνω στην πλάνα, στον δρόμο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο μας λένε πάρα πολλοί ακροατές.
1: Όχι, που είπατε για το κράτος ότι είμαστε χάλια. Χάλια είμαστε. Αλλά εγώ τι να πω. Το νίκη που είναι.
0: Ναι, μας ακούτε. Πρέπει να έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, αυτό το οποίο θίξατε είναι κάτι το οποίο πάρα πολλές φορές ακούμε. Δεν είναι ότι οι ακροατές, δεν είναι ότι οι πολίτες δεν θέλουν να πληρώνουν. Το τιμωρητικό κράτος είναι τιμωρητικό κράτος και πραγματικά, όπως και εσείς είπατε και για τα ως προς τα διόδια και για ως προς την οικονομική κατάσταση, το τραγικό είναι αυτό, ότι τόσο ανασφάλιστα οχήματα κυκλοφορούν και δεν είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει να πληρώσει. Δεν είναι ότι ως προς την πρώτη κατοικία, ως προς τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, ο κόσμος δεν θέλει να πληρώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται και δεν προσμετράται επίσης πολλές φορές. Και έχετε δίκιο ως προς αυτό.
1: Ναι,

πολύ βασικό να αναφέρουμε ότι σήμερα ξεκινούν από Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, και οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις ως προς τις ενισχύσεις για τις επισκευές και ανακατασκευές για τη Δυτική Αττική. Να το έχετε υπόψη σας αυτό, αφορούν τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Ξεκινάει η υποβολή στη Δημαρχία των αιτήσεων, έτσι, για το επίδομα άμεσων αναγκών και αποζημιώσεις, αλλά και για τις οικοσκευές.

Αλλά να πούμε την αλήθεια, αυτές οι έκτακτες αποζημιώσεις έχουν την τάξη των 600 έως 6.000 ευρώ. Να πούμε ότι εδώ καταστράφηκε η ζωή τους, καταστράφηκε ο τόπος στον οποίο μεγάλωσαν, που είχαν όλες αυτές τις αναμνήσεις. Καταλαβαίνετε ότι η κάλυψη 600 έως 6.000 ευρώ δεν αντιστοιχεί σε τίποτα. Δυστυχώς η πλειονότητα από αυτών είναι ζήτημα και για το κατά πόσο θα αποφασίσει να μείνει. Βέβαια, εξαρτάται και από εμάς αυτό, διότι τώρα είναι που θα κρυθούν τα πράγματα κιόλας και για την συντήρηση των τοπικών καταστημάτων, των τοπικών επιχειρήσεων, το πώς θα διαχειριστούν τον τουρισμό στην περιοχή. Τώρα είναι μια ευκαιρία οι πολίτες να προτιμήσουν να πάνε από εκείνες τις περιοχές προς το Αλεπποχώρι, το Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, προκειμένου να στηρίξουν και τοπικά την οικονομία. Παραμένει δύσκολη εικόνα ως προς την εξέλιξη της φωτιάς στον Κουβαρά Αττικής. Βλέπω ότι μεταδίδεται η εικόνα.

Ξέρετε, εδώ πολύ καλά και εύστοχα παρατηρούμε με τις εξελίξεις σχετικά με την Σαουδική Αραβία, τη Τουρκία και το Πακιστάν και όσον αφορά το σύμφωνο της Μέκκας, το οποίο αναλύσαμε εδώ πριν και το είδαμε ότι συνέβη και, ποια είναι, και ποιος είναι ο τεράστιος κίνδυνος για το ότι ο Χακάν Φιντάν εξετάζει την επέκταση αυτής της συμμαχίας και στην Αίγυπτο. Να πούμε ότι πραγματικά είναι οξύμορο να βλέπεις το ποια είναι η διαχείριση της κυβέρνησης στην εξωτερική της πολιτική. Πόσο οξύμορη είναι τις περισσότερες φορές. Δεν είναι μόνο η διαχείριση εσωτερική που βλέπουμε, η οποία είναι εντελώς πρόχειρη. Βλέπουμε τα πόσο αφελής και εθνικά επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση, δεδομένου το ότι να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε και τις συστοιχίες Patriot στη Σαουδική Αραβία για να προστατεύουν και την τεράστια πετρελαϊκή αραβική εταιρεία, την Aramco. Σκεφτείτε το αυτό από μόνο του, πόσο οξύμορο είναι να προστατεύουμε αυτούς που εν δυνάμει λόγω της συμμαχίας και του νέου αυτού μηχανισμού κινητοποίησης, γιατί λειτουργεί όπως είδαμε και ως σύμφωνο κοινής αμυντικής συμφωνίας. Αν ένα κράτος από αυτά τα τρία λάβει επίθεση μεμονωμένα, σημαίνει κινητοποίηση και των τριών, άρα είναι σαν να δέχεται επίθεση και τα τρία κράτη. Φανταστείτε λοιπόν αυτό να ενεργήσει κάποτε εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Έχουμε συστοιχές Patriot. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε πει και στο δελτίο, εξετάζεται και η αποστολή ελικοπτέρων Apache για τους ίδιους σκοπούς στη Σαουδική Αραβία. Και αυτό εγείρει πάρα πολλά ζητήματα για το κατά πόσο έχει αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση να εμβαθύνει την εμπλοκή της στα αμερικανικά σχέδια της Μέσης Ανατολής. Σκεφτείτε το όμως πόσο αφελής είναι. Είναι πραγματικά να γελάς και να κλαις ταυτόχρονα.

Ναι, βλέπω εδώ σχόλιά σας σχετικά και με το ελικόπτερο. Να πούμε ότι κανονικά βάσει προεδρικού διατάγματος όσον αφορά τις προσγειώσεις ελικοπτέρων, αυτό μπορεί να γίνει κατά τη κρίση του χειριστή του ελικοπτέρου. Αυτό ισχύει, αλλά ο λόγος εδώ γίνεται, όλο το νομικό ενδιαφέρον έγκυται στο γεγονός ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλή οικολογική προστασία, διότι χαρακτηρίζεται ως καταφύγιο άγριας ζωής. Εκεί γίνεται ο λόγος και για τον οποίο ενεπλάκη και η εισαγγελία και η δικαιοσύνη για να εξετάσουν το περιστατικό. Δεν είναι απλά όποια και όποια περιοχή. Από αυτήν την άποψη, εκεί είναι η ουσία.

Λοιπόν, βλέπω ότι η ώρα είναι 9:58. Όσο αφορά αύριο, θα πιάσουμε κάποια ζητήματα που αφορούν πάλι ενδιαφέροντες οπτικές προσεγγίσεις από την εθνική μας ασφάλεια και όσο αφορά τους γειτόνους, τους Σκοπιανούς, για κάποιες προκλητικές τάσεις τις οποίες βλέπουμε, αλλά και για τον κίνδυνο της τυχόν ομοσπονδιοποίησης των Σκοπίων. Θα είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε οπωσδήποτε αύριο. Θα διαπιστώσουμε επίσης και όσο αφορά το ζήτημα του θύλακα στην Βόρεια Αφρική, τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, και για το πώς αντέδρασε ο κόσμος εκεί πέρα, και όσο αφορά την πολιτοφυλακή την οποία έστησαν πολίτες προκειμένου να προασπίσουν να προασπίσουν το τόπο τους, τις τοπικές κατοικίες από την μαζική αυτή εισβολή περίπου 70.000 λάθρομεταναστών. Θα δούμε και διάφορες προεκτάσεις του κατασκοπευτικού θρίλερ και

της κατάστασης με τη Γερμανία και όσο αφορά την κατασκοπία με Ουκρανούς που συνελήφθησαν, αλλά και τη δολιοφθορά ενδεχομένως που μπορεί να δέχεται από τη Ρωσία για κάτι φόβους και ορισμένα τέτοια δεδομένα. Γενικότερα θα δούμε και αυτού του είδους τις προεκτάσεις. Θα δούμε για τον σεισμό, το πολιτικό σεισμό στη Μοσάτ και τις αναδιοργανώσεις. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να αγγίξουμε οπωσδήποτε. Μέχρι τότε όμως, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί στο πεδίο της μάχης. Εσείς μένετε συντονισμένοι, διότι θα έχουμε ένα μουσικό κενό, μουσικό διάλειμμα και αμέσως σε σύντομο δελτίο για να ακολουθήσει η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Ανδρέα Καψαμπέλη και τον Γιώργο Βλάχο. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν εξέχουσες εκπομπές.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ανατολική Αττική λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Κουβαρά Αττικής, θέτοντας την περιοχή σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για την προστασία των πολιτών. Εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα από το 112. Το δεύτερο έχει διατάξει την άμεση εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός προς ασφαλή κατεύθυνση. Παράλληλα, η τροχιά έχει προχωρήσει σε εκτάκτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις, διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Τηλιανού στο ρεύμα προς το Μαρκόπουλο. Στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες και ενέργειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 172 πυροσβέστες, 41 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, Ευρωπαίους πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, καθώς και 6 ενέργεια μέσα. Ενώ η εικόνα συντονίζεται αδιάλειπτα από το Ειδικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων μέσω drones. Στο σημείο βρίσκεται ήδη το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς. Υπάρχουν αναφορές και για καμένες κατοικίες. Στην κυκλοφορία παραδίδεται σήμερα η παλαιά λεωφόρος Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας έτσι τέλος στην πολύμινη ταλαιπωρία των τοπικών οδηγών μετά την ολοκλήρωση της νέας οδικής γέφυρας και των κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης του Ηλισσού. Απλησίαστα είναι τα καύσιμα σε όλη τη χώρα. Σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι τιμές των καυσίμων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Το κύμα της ακρίβειας χτυπά βάση των οικονομικών ρεπορτάζ με πρωτοφανή σφοδρότητα κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, όπου η αμόλυβδη βενζίνη έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2,5 ευρώ το λίτρο, καθιστώντας έτσι απαγορευτικό το κόστος της μετακίνησης. Σε ύφεση βρίσκεται η καταστροφική πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας, αφού πρώτα αποτεφρώθηκαν έως 800 στρέμματα δασικής έκτασης. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Στον ταχύ εντοπισμό τριών εφήβων και των γονέων τους προχωράει η Διευθύνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά από βίντεο που τους κατέγραψε να βάζουν φωτιά στο πευκοδάσος των Άνω Βρυλισσίων και στη συνέχεια να προσπαθούν να τις σβήσουν. Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι εποχικοί πυροσβέστες με σειρά διαμαρτυριών με αφετηρία την Τρίπολη και την κορύφωσή της με το συλλαλητήριο της Αθήνας για τις 31 Αυγούστου, όπου οι εποχικοί πυροσβέστες ξεκινούν να διεκδικούν τη μονιμοποίηση της απασχόλησής τους και καταγγέλουν τεράστια οργανικά κενά του πυροσβεστικού σώματος. Ξεκινούν από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εργασίες εξειδικευμένου καθαρισμού και συντήρησης των πεντελικών μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου σε μια σημαντική παρέμβαση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά από 12 δεκαετίες. Στην διερεύνηση των συνθήκων προσγείωσης ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου προχωράει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας καλώντας εξηγήσεις στον χειριστή, ενώ παράλληλα δρομολογεί αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τις πτήσεις πάνω από προστατευόμενες περιοχές Natura. Στην διεθνή επικαιρότητα, στη συγκρότηση αμυντικής συμμαχίας τύπου ΝΑΤΟ προχώρησαν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν με τη Συμφωνία της Μέκκας, η οποία προβλέπει αμοιβές στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προαναγγέλει την επέκτασή της και στην Αίγυπτο. Αντίθετο, στο σχέδιο 15 σημείων του πρόεδρου Τραμπ εμφανίστηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθαρίζοντας πως ο στρατός δεν θα αποχωρήσει από τη λωρίδα της Γάζας αν δεν προηγηθεί ο πραγματικός αφοπλισμός της Χαμάς. Ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προβλέπεται αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 35 έως 38 βαθμούς κατά τόπους στα υπηρετικά, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 8 τοπικά μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκτάκτως εκπομπή με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
3: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μακάρι να μπαίναμε με καλές ειδήσεις. Εκτάκτος ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο. Δευτέρα 10 Αυγούστου. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές, με την φωτιά στον Κουβαρά Αττικής, να προκαλεί εκένωση του οικισμού Άγιος Στυλιανός. Έχει εκενωθεί ο οικισμός, να το πούμε. Υπάρχει καταιγισμός μηνυμάτων από το 112. Είναι κλειστή η λεωφόρος Λαβρίου. Οπότε όσοι είχατε κανονίσει να διαβείτε τη συγκεκριμένη λεωφόρο, να έχετε το νου σας και να έχετε ανοιχτούς τους δέκτες τους ραδιοφωνικούς για να γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί καταλαβαίνετε ότι μία καταστροφή σαν και αυτή επιφέρει αλλαγές και στην καθημερινότητά μας, όσο και αν νομίζουμε ότι τα δάση δεν μας αφορούν ή είναι μακριά. Δυστυχώς, και αυτό πάλι φέρνει στο προσκήνιο το περιβόητο πρόγραμμα Αντινέρο, έτσι, το παραμύθι αυτό, άλλο ένα παραμύθι της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία, εάν θυμάστε, έκανε πριν από 2 χρόνια διθυράμβους για το τρομερό δορυφορικό σύστημα το οποίο θα εντοπίζει τις πυρκαγιές άμεσα, και ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ιφίλιο που εφαρμόζει ένα τέτοιο σύστημα. Παράλληλα, το μητσοτακικής έμπνευσης πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο θα έσωζε τα δάση αναφορικά με την πρόληψη. Προσέξτε, έχει μεγάλο βάθος η συγκεκριμένη προαναγγελία. Το Αντινέρο, λοιπόν, που βλέπαμε όλοι τις πινακίδες με τα κονδύλια που δόθηκαν από το Αντινέρο, και φόντο την περιοχή να καίγεται. Όχι μόνο σε ένα σημείο, τουλάχιστον 3-4 φωτογραφίες, δείχνοντας έτσι περίτρανα ποια ακριβώς είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Σύμφωνα μάλιστα με ειδικούς, η κυβέρνηση έδωσε 667 εκατομμύρια για να βλέπει την Ελλάδα να καίγεται. 667 εκατομμύρια ευρώ δημοσίου χρήματος, και τα αποτελέσματα τα είδαμε. Ιστορικές περιοχές απείρου κάλους, φυσικού κάλους, κάηκαν, έγιναν κάρβουνο. Κανένας δεν έχει απολογηθεί. Έχουν συλληφθεί φυσικά ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου μαζί με τον αυτοδιοικητικό, το δήμαρχο Στυλίδας, και άλλο ένα πρόσωπο. Υπάρχει παρόμοια καταγγελία ότι η άλλη φωτιά ξεκίνησε από πάρκο φωτοβολταϊκών, δηλαδή η διαβόητη πράσινη ανάπτυξη που υποτίθεται ότι έγινε με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, εν τέλει έχει εξελιχθεί, όπως το προαναγγέλαμε δυστυχώς, σε μάστιγα για το περιβάλλον. Κατά τα άλλα, έχουμε τον κύριο Σκέρτσο να βγαίνει και να κάνει το άσπρο μαύρο, μάλλον το μαύρο άσπρο, σε όλα τα θέματα. Από τις συντάξεις, από το διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα. Δηλαδή, τέτοια γκεμπελίστικη προπαγάνδα, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι τις τελευταίες δεκαετίες.

Η ελληνική πατέντα λοιπόν, το περιβόητο αντινέρο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τη συνέλαβαν αυτή η εγκέφαλη, η επιτελική εγκέφαλη του παρανοϊκού κράτους, όχι του επιτελικού κράτους, το 2022. Ο απολογισμός για το 2026, φίλες και φίλοι, και ακόμα έχουμε αρχές Αυγούστου, είναι ανατριχιαστικός. Τα στρέμματα που έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός έχουν υπερβεί τα 300.000. 300.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και ακόμα είμαστε στις 10 Αυγούστου. Όλα αυτά σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στοιχεία, έτσι, με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Το Κοπέρνικο, το γνωστό Κοπέρνικους. Το 2025 κάηκαν πάνω από 480.000 στρέμματα. Το 2024 πάνω από 420.000 στρέμματα. Μιλάμε για μια οβυδιακή καταστροφή. Καλά, δεν μιλάμε για το 2023. Δεν μιλάμε για το 2023, όπου ήταν ιστορική χρονιά του Νέρωνα. 1.700.000 στρέμματα, παρθένου δάσους μάλιστα τα περισσότερα, έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Θυμάστε τη δαδιά. Γιατί εγώ θυμάμαι το 2022 τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη. Αλήθεια, πού γίνεται, πού βρίσκεται αυτή η ψυχή, αυτή η μεταγραφή αεροδρομίου που θα έσωσε τα πάντα, που άφησε τα νησιά μας και μάλιστα τα κριτικά χωρίς ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Στυλιανίδης πριν το ολοκαύτωμα της δαδιάς, τον Σεπτέμβρη του 2022, είχε βγει ανέσχυντα και είχε πει ότι η δαδιά είναι θωρακισμένη. Μην ανησυχείτε, τα καταφέραμε. Στην κάμερα οι δηλώσεις. Στην κάμερα η δαδιά είναι θωρακισμένη. Και το 2023 αφανίστηκε η δαδιά. Μαζί με 1.700.000 στρέμματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε ελληνιακό τοπίο. Κανένας δεν λογοδότησε. Κανένας. Όταν βγαίνει ο υπουργός, δηλαδή αυτό είναι προκλητικό. Βγαίνει ο υπουργός και ενημερώνει ότι η δαδιά είναι θωρακισμένη. Και το επόμενο καλοκαίρι η δαδιά γίνεται κάρβουνο. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι ποινικό αδίκημα? Αυτό δεν είναι ο ορισμός της πολιτικής εξαπάτησης, μάλιστα με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα, το έθνος και την αγία ελληνική γη, την οποία θα έπρεπε να διαφυλάττουμε ως κόρυν οφθαλμού, γιατί αυτή είναι η κληρονομιά μας.

Στο πλατό αυτές τις τρομερές μουσικές επιλογές τις κάνει ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Μιλάμε τώρα, για να βάλεις τέτοια τραγούδια πρέπει να είσαι γνώστης της τέχνης, όχι της μουσικής, όχι του lifestyle, της τέχνης. Δυστυχώς η επικαιρότητα δεν είναι τόσο ευχάριστη όσο η μουσική που ακούμε. Τουριστική σεζόν, τουριστική περίοδος. Εάν είδατε εσείς την Αθήνα να έχει αδειάσει, πείτε μου και εμένα, γιατί εγώ γεμάτη τη βλέπω. Γεμάτη τη βλέπω και βλέπω φίλους, γνωστούς, γείτονες να μην μπορούν να πάνε ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Μιας και μιλήσαμε όμως για την κυβερνητική προπαγάνδα, προσέξτε τώρα το άλλο αδιανόητο. Βγήκανε πριν από λίγους μήνες και λίγες εβδομάδες οι κυβερνητικοί και πανηγύριζαν για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους για το 2026-2027 και έλεγαν ότι διευρύνονται τα οικονομικά κριτήρια. Λέγοντας ότι διευρύνονται τα οικονομικά κριτήρια, εννοούν ότι στην επιλογή εν τέλει θα είναι περισσότεροι δικαιούχοι. Αυτό δεν καταλαβαίνετε εσείς? Πάμε τώρα στα απλά μαθηματικά. Το 2020, μόνο για το 2020, τα κονδύλια του προγράμματος τουρισμός για όλους ήταν 37 εκατομμύρια. 37 εκατομμύρια ευρώ για το 2020. Για το έτος 2026 και 2027 και για τα δύο χρόνια μαζί, τα κονδύλια έχουν πέσει σε λιγότερο από μισό. Προσέξτε όμως και για τα δύο χρόνια. Δηλαδή, από 37 εκατομμύρια το 2020 είμαστε στα 16,5 εκατομμύρια για το 2026-2027, δηλαδή, με απλά λόγια, 8,25. 8.250.000 ανά έτος. Αλλά η κυβέρνηση βγαίνει και λέει ότι έχουν αυξηθεί, λέει, οι δικαιούχοι. Μα πώς θα αυξηθούν οι δικαιούχοι όταν έχεις μειώσει τα λεφτά κατά το 1 τέταρτο και ακόμα παρακάτω? Καταλαβαίνετε πώς γίνεται η προπαγάνδα. Είναι σαν τους δορυφόρους που ανακοίνωναν τους υπερσύγχρονους δορυφόρους και ότι η Ελλάδα θα είναι το μοναδικό κράτος που θα παρακολουθεί τις πυρκαγιές με δορυφόρους. Εν τέλει δεν ξέρω και αν τους έχουν ακόμα τους δορυφόρους ή απλά τους πληρώσαμε με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να κοιτάνε τις φωτιές που καταστρέφουν την Ελλάδα.

Να πούμε την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Στον Νίκο, τον Θανάση, τον Σάβα, την Βαλεντίνα, το Φάνη, καλημέρα σε όλους. Τους αριθμούς τους γνωρίζετε. Viber, έτσι. (6) 943-64-51 για τα μηνύματά σας στο Viber. 6943-63-54-51. Το είπα σωστά, το είπα σωστά. Μια χαρά είμαι. Λοιπόν,

Συνεχίζουμε όμως με την άλλη είδηση που έσκασε. Δηλαδή δεν ξέρεις από πού να τους πιάσεις. Έχουμε το success story της κυβέρνησης, δηλαδή την μεγάλη ιστορία επιτυχίας. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται και λένε ότι η οικονομία πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, με οποιαδήποτε σοφιστία μπορούν να μεταχειριστούν προκειμένου να εξαπατήσουν τους πολίτες. Η αλήθεια όμως είναι τελείως διαφορετική. Έχουμε αρνητικό ρεκόρ χρεών όλων των εποχών προς τα ταμεία, στα ασφαλιστικά ταμεία. Προσέξτε τώρα, γνωρίζετε, ειδικά όσοι είστε στην πραγματική οικονομία, αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρηματίες, μικρομεσαίοι, ότι η οφειλή στα ασφαλιστικά ταμεία γίνεται πραγματικά μόνο όταν δεν έχεις να πληρώσεις, όταν δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ασφαλιστικές σου υποχρεώσεις. Είναι από τις δαπάνες που προσπαθείς να εξοφλείς. Ειδικά με αυτά που γίνονται, δηλαδή δεν θα πάρεις σύνταξη, τίθεται ένα αμφιβόλο ή υγειονομική περίθαλψη, δηλαδή όταν έχεις πληρώνεις τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν είναι κάποιος τρίτος προμηθευτής που μπορείς και να τον τραβήξεις λίγο πίσω. Η αλήθεια λοιπόν για την πραγματική οικονομία φαίνεται από την βόμβα που έσκασε αναφορικά με τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Ποια είναι αυτή η βόμβα? Ότι τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία αυξήθηκαν κατά 640 εκατομμύρια ευρώ σε ένα μόλις τρίμηνο. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 η συνολική οφειλή προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχει τειναχθεί στα 52 δισεκατομμύρια 420 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόλις ένα τρίμηνο τα φέσκια προς τα ασφαλιστικά ταμεία αυξήθηκαν 639,1 εκατομμύρια ευρώ. 640 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι η οφειλή που δεν μπόρεσαν να πληρώσουν οι ασφαλισμένοι στα ασφαλιστικά ταμεία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 το χρέος στα ασφαλιστικά ταμεία ήταν 35,3 δισεκατομμύρια. 35,3 δισεκατομμύρια το 2019, και ήρθε η Εθνοσωτήριος Μητσοτάκη, το success story, η κυβέρνηση των αρίστων, και το χρέος στα ασφαλιστικά ταμεία έχει εκτιναχθεί στα 52,42, 52 δισεκατομμύρια 420 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για αύξηση 17 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μόλις 7 έτη, αμύθι του πλούτου που έχει έρθει στην Ελλάδα. Αυτό δεν λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Τις οικονομίες που πάει βζίν, όπως έλεγε και ο τεράστιος Άδωνης Γεωργιάδης, και κανένας δεν απολογείται. Αυτό είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στην ίδια την εθνική οικονομία, την οποία την κρύβουν, την έχουν βάλει κάτω από το χαλί. Αλλά θα τη βρούμε μπροστά μας. Και έτσι, όπως όλα δείχνουν, δεν θα τη βρει ο Μητσοτάκης μπροστά του. Ο Μητσοτάκης παριστάνει τους Χούθη, βάζει νάρκες παντού, προκειμένου όλες αυτές να σκάσουν στον επόμενο. Δεν μπορεί να δοθεί άλλη εξήγηση για την επικοινωνιακή εξαπάτηση, η οποία έχει ως μοναδικό σκοπό να κρύψει την πραγματικότητα.

Ο Γιώργος μου στέλνει μήνυμα ότι από όταν ξεκίνησε το περιβόητο Α21 μέχρι και πριν δύο χρόνια έπαιρνε 280 ευρώ το δίμηνο και σαν άνεργος για δύο παιδιά 280 ευρώ το δίμηνο. Τα τελευταία δύο χρόνια και χωρίς να έχει αλλάξει κάτι φορολογικά, από τα 280 του το έκαναν 168. Τα 280, 168 ευρώ. Λέγοντάς του μάλιστα πως άλλαξε κλίμακα. Σοβαρά μιλάτε ρε παιδιά, άλλαξε κλίμακα, δηλαδή κόβεται στον άνθρωπο 120 ευρώ το δίμηνο, 120 ευρώ, και μετά βγαίνετε και λέτε για αύξηση του πραγματικού εισοδήματος. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια.

πάμε και στη συνέχεια, γιατί τόσα λεφτά που πληρώνουμε από το ΦΠΑ, από τους φόρους, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που τα καύσιμα πλέον καθιστούν τη μετακίνησή μας απαγορευτική, δεν μπορεί να πάει ο Έλληνας στο χωριό του, γιατί με τα διόδια και το κόστος των καυσίμων δεν μπορεί το συγγνώμη, καλημέρα στην Νότιο Αφρική. Έτσι, ο αγαπημένος πιλότος από τις ουρανούς της Νοτιού Αφρικής μας στέλνει μήνυμα. Την αγάπη μας, Κωνσταντίνε, πιλότε, καπετάνιε, καλές πτήσεις να έχεις. Θα πούμε και για το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο, γιατί ξέρεις, εδώ πέρα είναι κοινό μυστικό το τι γίνεται με την ασυδοσία, με την ασυδοσία με τα ελικόπτερα, αλλά κανένας δεν μιλάει. Θα μιλήσουμε εμείς αναγκαστικά, που μπαίνουν τώρα ελικόπτερα παρανόμως και κάνουν διαδρομές στην Ελλάδα και πόσα ατυχήματα έχουν γίνει με κάτι εταιρείες φαντάσματα από την Αυστρία, από την Ιταλία. Δηλαδή, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του πραγματικά. Και μιλάμε για την πλήρη ασυδοσία. Την πλήρη ασυδοσία. Την ίδια στιγμή που οι Σπέτσες, για παράδειγμα, δεν έχουν ελικοδρόμιο. Δεν έχουν νόμιμο ελικοδρόμιο για να γίνονται αεροδιακομιδές. Για να καταλάβετε το επιτελικό κράτος πώς αφήνει την πατρίδα την ίδια να αφήνει και να χάνεται. Λοιπόν, θέλαμε όμως να πούμε για τους εθνικούς εργολάβους. Οι εθνικοί εργολάβοι, ξέρετε, στην Ελλάδα πραγματικά βλέπουν το εισόδημά τους να αυξάνεται. Δηλαδή, υπάρχει εθνικός εργολάβος που, σύμφωνα με την ομολογία, σε μένα προσωπικά, μεγάλου στελέχους του, δεν ξέρει τι να κάνει τόσα διαθέσιμα που έχει. Για λεφτά μιλάμε, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε, ευχάριστο πρόβλημα να έχεις τόσα λεφτά που να μην ξέρεις τι να τα κάνεις. Αυτά οι εθνικοί εργολάβοι, όχι εσείς. Λοιπόν, φίλε μου, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το μήνυμα. Δεν σημαίνει ότι διαφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα αδερφέ, καλημέρα από το Γήθιο, το αγαπημένο Γήθιο, την αγάπη μου. Να περνάς καλά και να προσέχεις. Ο ΒΟΑΚ, λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο υπουργός της καρδιάς μας, ανεβάζει βίντεο, ξέρετε αυτά τα TikTok τώρα το έχουν μάθει, θα πούμε και για το TikTok. Ανεβάζει βίντεο λοιπόν ο υπουργός, λέγοντας ότι ο νέος ΒΟΑΚ γίνεται πραγματικότητα. Το βίντεο το ανέβασε πριν από 19 ώρες. Ο ΒΟΑΚ γίνεται πραγματικότητα. Μιλάμε για τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Βαλεντίνα, σε ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Είναι και τα δύο μηνύματα που έχει στείλει. Συγκλονιστικά θα τα διαβάσουν, θα ασχοληθούμε και με τα δύο θέματα, αλλά πρέπει να πούμε για το ΒΟΑΚ. Αυτόν που πριν από δύο εβδομάδες πληρώσαμε 97 εκατομμύρια στον εργολάβο που είχε αναλάβει το έργο. 97 εκατομμύρια όχι επειδή έριξε τσιμέντο ή έριξε άσφαλτο. 97 εκατομμύρια επειδή δεν έκανε τίποτα, διότι απλούστατα υποτίθεται ότι το κράτος δεν τήρησε τις προθεσμίες και πλήρωσε ρήτρα 97 εκατομμυρίων ευρώ στον εργολάβο. 97 εκατομμυρίων ευρώ στον εργολάβο. Δηλαδή, να φίλε Γιώργη, τα λεφτά σου. Τα λεφτά που σου κόψανε που πήγαν. Θοδωρή, αυτό που λες είναι ακριβώς. Ανεβάζει λοιπόν ο κύριος Χρήστος Δήμας, που έχει και στα λατινικά μάλιστα το όνομά του στο Twitter, το βίντεο ότι ο νέος ΒΟΑΚ, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, γίνεται πραγματικότητα. Μιλάμε για Καρμανιόλα, έτσι. Εκεί πέρα θα έπρεπε να έχει φτιαχτεί αυτός ο δρόμος πριν από δεκαετίες. Έχει πληρώσει η Κρήτη και ολόκληρη η Ελλάδα βαρύτατο φόρο αίματος. Ανεβάζει λοιπόν ο κύριος Δήμας το βίντεο και το απαντάει ο Γιώργος Αναβαλόγλου, ο οποίος είναι κορυφαίος αναλυτής, έτσι τον παρακολουθούν, είναι πάρα πολύ καλός. Και τι αποκαλύπτει? Ότι τη στιγμή που ο Δήμας ανεβάζει βίντεο με τίτλο ΒΟΑΚ γίνεται πραγματικότητα, η ίδια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει κάνει τον κύριο Δήμα αρμόδιο υπουργό, παραδέχεται ότι η πρόταση της Κομισιόν, που ήταν μέσα και ο ΒΟΑΚ, τροποποιείται με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, διότι ο ΒΟΑΚ ανήκει στα 24 μέτρα που η Ελλάδα ζήτησε να τροποποιηθούν, γιατί δεν είναι πλέον πλήρως εφικτά λόγω απρόσμενων τεχνικών προκλήσεων. Δηλαδή, προσέξτε, τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι ο ΒΟΑΚ είτε απεντάσσεται ολοκληρωτικά, είτε μειώνεται μέρος της κατασκευής του από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός και πανηγυρίζει για το νέο ΒΟΑΚ την ίδια ώρα που η ίδια η κυβέρνησή του βγάζει το ΒΟΑΚ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι σημαίνει αυτό?
Τι σημαίνει αυτό, φίλες και φίλοι? Το έχουμε πει, και στο alert, στο ανατρεπτικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα λεφτά, γιατί ο ΒΟΑΚ θα γίνει, μόνο που δεν θα πληρωθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πληρωθεί από τα δικά μας λεφτά, τις δικές μας τσέπες.

Ο ΒΟΑΚ λοιπόν είτε θα απενταχθεί πλήρως είτε μεγάλο μέρος του από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς που τα έχουμε δει όλα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αναλύουμε αλλιώς τη συγκεκριμένη είδηση, ειδικά λόγω του βίντεο του πανηγυρικού που ανέβασε ο κύριος Δήμας, ότι απεντάσσεται μερικός ή όλων από το Ταμείο Ανάκαμψης ακριβώς για να γίνει με εθνικά κονδύλια, με τα λεφτά τα δικά μας δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το συγκεκριμένο έργο, εάν γίνουν οι όποιες λαθροχειρίες, οι όποιες ρεμούλες, οι όποιες αρπαχτές, δεν θα το ελέγξει η Κομισιόν, αλλά θα το ελέγξει το ελληνικό κράτος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Για να το πούμε απλά, όταν είναι ευρωπαϊκά τα κονδύλια, νομιμοποιείται η Ευρωπαία Εισαγγελέας να παρέμβει και να ελέγξει ακόμα και το τελευταίο ευρώ. Πώς ξοδεύτηκε, ποιοι το εισέπραξαν και αν αυτοί που το εισέπραξαν παρέδωσαν αυτό για το οποίο ήταν υποχρεωμένοι να παραδώσουν βάσει της σύμβασης και των ευρωπαϊκών κονδυλίων που έχουν τσεπώσει. Όταν όμως το έργο απεντάσσεται ή γίνεται με ελληνικά κονδύλια, δηλαδή με τους φόρους τους δικούς μας, τους οποίους τους διαχειρίζεται λευκό η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο μόνος που μπορεί να τους ελέγξει είναι ο Μητσοτάκης και το κράτος το επιτελικό Μητσοτάκη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Το έχουμε δει πολλάκις στο πρόσφατο παρελθόν. Μήπως θέλετε να θυμηθούμε την Εγνατία, τον Ε65, τον Ε65, φίλες και φίλοι, που νύχτα πέρασαν άρθρο σε άσχετη τροπολογία, με το οποίο τα αποθεματικά 240 εκατομμύρια στο σύνολο της Εγνατίας Οδού ΑΕ, η οποία ανήκει στο δημόσιο, έτσι, 240 εκατομμύρια ευρώ θα πάνε στον παραχωρησιούχο, δηλαδή στον εθνικό εργολάβο που ανέλαβε το έργο. Και αυτό πέρασε σε ένα άρθρο στο πουθενά, σε μία τροπολογία του πουθενά, σε ένα νομοσχέδιο άσχετο, και το πήρε είδηση και είναι προς τιμήν του η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος, και έκαναν παρέμβαση την ίδια στιγμή και λένε: τι κάνετε εδώ πέρα, πού πάτε να δώσετε τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού? Έγινε η παρέμβαση. Όταν όμως έχεις το 4,5% εντός κοινοβουλίου να φωνάζει για τα εγκλήματα που κάνει το 41%, μην περιμένετε προκοπή. Μην περιμένετε προκοπή. Θα συνεχίσουν να σελγούν επάνω στο δημόσιο χρήμα, λες και δεν υπάρχει αύριο.

Εφρέμ Χαραλαμπίδη στα πλατό. Ελπίζουμε να σας έχει απογειώσει ψυχολογικά, ψυχολογικά έτσι, γιατί κατά τα άλλα, αλλά δεν πρέπει να χάνουμε την ψυχολογία μας. Να πούμε ότι στο μέτωπο του Κουβαρά έχουμε τις επίγειες δυνάμεις και τις εναέριες να δίνουν μια τιτάνια μάχη. Φαίνεται, το λέμε με επιφύλαξη, το μέτωπο που ανέβαινε στο βουνό, καταλαβαίνετε πως αν πέρναγε την βουνοκορφή, η κατάσταση θα γινόταν εφιαλτική, φαίνεται να έχει ανακοπεί προς στιγμήν. Προς στιγμήν. Να πούμε ότι στην Ηλία, στο Μουζάκι Ηλίας, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι, χθες το μεσημέρι, συνεχίζεται, έτσι, δεν έχει σβήσει και υπάρχουν ρήψεις από εναέρια μέσα και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 28 οχήματα που μάχονται για να ανακόψουν την επέκταση της φωτιάς στη μαρτυρική Ηλία που δεν ξεχνάμε ποτέ, το ολοκαύτωμα της Ηλίας το 2007, το οποίο, φίλες και φίλοι, όταν βγήκανε κάποια στοιχεία από το σκληρό δίσκο του Χριστοφοράκου, τον θυμάστε τον Μιχάλη Χριστοφοράκο της Siemens, τον θυμάστε τον τύπο που λάδωνε με βαλίτσες στο πολιτικό σύστημα και έφυγε σαν κύριος, και κάποιες πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρούσε σχέσεις μαζί του ακόμα και όταν αυτός ήταν φυγόδικος. Εν τέλει, βλέπετε ότι κανείς καλώς δεν χάνεται, έγινε όλη αυτή η δικαστική πλάνη με αποτέλεσμα ο κύριος Χριστοφοράκος να κυκλοφορεί ελεύθερος και ωραίος και να μην φοβάται να ταξιδέψει, διότι άλλη μια ιστορία έσχους εγγράφει στις δικαστικές αίθουσες με τα λαμόγια της Siemens να αθωώνονται και πλέον να μην μπορείς να τους πεις ούτε λαμόγια, λόγω παραγραφής, έτσι. Λόγω παραγραφής, γιατί στη δίκη ακούστηκαν σημεία και τέρατα, που ήθελα όμως να καταλήξω ότι η φωτιά στην Ηλία ουσιαστικά την είχε προαναγγείλει, το ολοκαύτωμα της Ηλίας, έτσι, μιλάμε για 70 και πλέον νεκρούς, υπήρχε ένα περίεργο έγγραφο στο σκληρό δίσκο του Χριστοφοράκου γύρω στις 20 ημέρες με ένα μήνα πριν το ολοκαύτωμα της Ηλίας. Αυτό το έγγραφο είχε τίτλο Intelligence Report. Είναι τα έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών, ξέρετε, Intelligence Report, ή των υπηρεσιών ή των κάποιων τύπων που παριστάνουν τους έχοντες πληροφόρηση και πουλάνε πληροφορίες σε ισχυρούς επιχειρηματίες, κυρίως επιχειρηματίες, γιατί αυτοί έχουν να τις πληρώσουν. Το Intelligence Report έλεγε λοιπόν ότι τότε η κυβέρνηση Καραμαλή, που είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές, θα πρέπει να ετοιμαστεί για ολοκαύτωμα, πυρκαγιές και τη μετατροπή της Ελλάδας σε κόλαση. Αυτό το έγγραφο, παρότι δημοσιοποιήθηκε, ήτανε ισχύρας Χριστοφοράκου, κάποιος το είχε γράψει, κάποιος πρακτοράκος, Νταραβεριτζής, το είχε γράψει και το είχε αποστείλει στο Χριστοφοράκο, ο οποίος τον διατηρούσε στο σκληρό του δίσκο. Δεν περίμενε τότε κανένας ότι το FBI θα κάνει αυτό το χουνέρι στη Siemens και θα υπήρχαν έντιμοι λειτουργοί, κρατικοί λειτουργοί, που θα μπουκάρουν στο γραφείο του Χριστοφοράκου και θα του ξυλώσουν τους σκληρούς δίσκους. Παρότι αυτό το έγγραφο ουσιαστικά είναι προαναγγελία ενός ιδεχθούς εγκλήματος, μιας μαζικής δολοφονίας, κανένας δεν ασχολήθηκε για να μάθει ποιος το έγραψε, πού άντλησε τα στοιχεία, πού ήξερε αυτός που το έγραψε ότι θα καεί η Ελλάδα. Γιατί δεν είχαμε τότε μόνο το ολοκαύτωμα στην Ηλία, είχαμε και το ολοκαύτωμα στην Εύβοια, στο Μίστρο της Εύβοιας, όπου 7 ήρωες πραγματικοί έχασαν τη ζωή τους μαχόμενοι με τις φλόγες. Πολίτες. Θα επανέλθουμε.

πάμε όμως έτσι, τουλάχιστον για να διασκεδάσουμε τις δικές μας πίκρες, να δούμε τι γίνεται στη Βρετανία. Αυτά είναι δηλαδή ούτε στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν. Α, και η καταστροφή της Πάρνηθας μου υπενθυμίζει ο φίλος και αδερφός Στέλιος, βεβαίως, και το ολοκαύτωμα στην Πάρνηθα, όπου είχαν κυκλοφορήσει οι φωτογραφίες μετά το ολοκαύτωμα της Πάρνηθας που έδειχναν τις ανεμογεννήτριες να μπαίνουν στο συγκεκριμένο σημείο που είχε καεί. Για να έρχεται σήμερα ο Μητσοτάκης να μας λέει ότι ξέρετε, όχι μα και μου, και μόλις τον πιάνουν στα πράσα, γιατί ας πούμε στην Εύβοια φυτεύτηκαν ανεμογεννήτριες σε όλες τις καμένες περιοχές της Ελλάδας, έχουν φυτευτεί ανεμογεννήτριες, με απόφαση της Κατερίνας Ακελαροπούλου, πρώτα ως μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας του Αρμοδίου Τμήματος και έπειτα ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας που έδωσε το πράσινο φως. Στέλιο, λοιπόν, τότε είχαν κυκλοφορήσει αεροφωτογραφίες από ένα παλικάρι πιλότο της πολεμικής αεροπορίας που σε υπερπτήσει πάνω από την Πάρνη θα είχε δει στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο είχε αποψηλωθεί από τις πυρκαγιές να έχουν φυτευτεί ανεμογεννήτριες. Και όταν είχαν αποκαλυφθεί οι συγκεκριμένες φωτογραφίες το 2010 ή 2011, είχε γίνει ο μαύρος χαμός. Ήταν τότε που ο τεράστιος Γιώργος Παπανδρέου, αλίστου μνήμης πρωθυπουργός που κατέστρεψε την Ελλάδα, μοίραζε εκατοντάδες εκατομμύρια, μοίραζε δισεκατομμύρια στην πράσινη ανάπτυξη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που εμένα τότε με είχε εξοργήσει, την ώρα που έκοβε μισθούς συντάξεις που κατακρεουργούσε τα πάντα στην πατρίδα, είχε δώσει σε μία μόνο, σε μία μόνο περίπτωση 60 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση για την κατασκευή αιολικού πάρκου, 60 εκατομμύρια ευρώ για ένα αιολικό πάρκο το οποίο θα έφερνε, κρατηθείτε, μία θέση εργασίας. 60 εκατομμύρια ευρώ για αιολικό πάρκο, για μία θέση εργασίας, την ώρα που είχε συνθλίψει την ελληνική κοινωνία. Θυμάστε την ανεργία, δεν χρειάζεται να σας τα... Όσοι τα είχαμε προλάβει 2010, 2011, 12, 13, 14, η ανεργία είχε αγγίξει το 29% και ο τύπος έδινε 60 εκατομμύρια για μία θέση εργασίας. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα, αλλά πρέπει να σας πω τι γίνεται στη Βρετανία. Η Βρετανία, η οποία αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Ήθελε στα επαφέστα, βέβαια. Έτσι, θέλατε να συντρίψετε τα συνδικάτα, να απενεργοποιήσετε κάθε εργασιακό δικαίωμα. Άπαξ και το καταφέρατε, μεγάλοι νεοφιλελεύθεροι Βρετανοί. Σου έλεγε λοιπόν και εργοδότης, γιατί ξέρετε, το μεγάλο κεφάλαιο θέλει τη μετανάστευση, όχι οι προλετάροι. Έτσι, για να εξηγούμαστε, για να τελειώνουν αυτά τα μυθεύματα που δυστυχώς τα έχουν αναπαράξει και τα κόμματα της μεταλλαγμένης αριστεράς. Αφού λοιπόν η Θάτσερ άνοιξε την Κερκόπορτα, η μεγάλο, να πω νταβατζίτες τώρα που μπορούμε να το πούμε αυτό στο ράδιο, καλά αστερίσκο, αστερίσκο, η μεγάλη εκεί εθνική εργολάβη και βιομήχανη, για να είμαστε και πολιτικά ορθοί, σου λέει γιατί εγώ να πάρω το Βρετανό που... και τον πληρώνω παραπάνω και έχει και οικογένεια και έχει και υποχρεώσεις και θα μου ζητάει και αυξήσεις και στο κάτω-κάτω θα μπορεί να πάει να κάνει και μια καταγγελία. Γιατί εγώ είμαι υποχρεωμένος στο Βρετανό να τον έχω ως νόμιμα εργαζόμενο. Να ανοίξουμε τις πόρτες, να γεμίσω με Πακιστανούς και Μπαγκλαντεσιανούς τη Μεγάλη Βρετανία για να έχω τσάμπα εργατικό δυναμικό. Και ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο άλλος όταν είναι παράνομος και εργάζεται παρανόμος και σε ένα εργατικό ατύχημα μην τον είδατε. Μην τον είδατε. Δηλαδή η χαρά του καπιταλιστή εκμεταλλευτή. Ο καπιταλιστής εκμεταλλευτής που παραδόξως έχει βάλει κάτω από τη μασχάλη την μεταλλαγμένη αριστερά, η οποία έχει γίνει κίνσορας και υπερασπιστής παράνομης μετανάστευσης που ωφελεί μόνο τον ανέσχυντο καπιταλιστή που, όπως έλεγε και ο Μάρξ, δεν έχει πατρίδα. Διότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Οι προλετάροι έχουν πατρίδα και οφείλουν να την υπερασπιστούν. Αυτή είναι η μεγάλη πλάνη λοιπόν, αλλά πάμε τώρα στην είδηση. Γίνεται επίθεση από hackers προχθές σε εγκαταστάσεις και υψηλής ασφάλειας διαδικτυακούς τόπους από πιτσιρικάδες, οι οποίοι πιτσιρικάδες κάνουν σουρωτήρι το σύστημα κυβερνοασφάλειας της Μεγάλης Βρετανίας. Και βγαίνει μάλιστα αυτός που είχε πάρει τα στοιχεία και λέει: εντάξει ρε παιδιά, εμείς δεν θέλαμε κάτι, δεν το κάναμε για λίτρα και τέτοια. Το κάναμε απλά για να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε. Και εν τέλει διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και πήρανε, προσέξτε, τα στοιχεία όλων των στρατιωτικών, όλων των αστυνομικών. Και δεν ξέρω αν πήραν και των πρακτόρων αυτών της MI6. Ξέρετε, ο James Bond, φανταστείτε τώρα να μπαίνει ένας πιτσιρικάς για την πλάκα του και να κάνει σουρωτήρι ακόμα και τον ίδιο τον James Bond. Φανταστείτε τι συμβαίνει λοιπόν.
Έγινε αυτό θέμα τεράστιο. Έξαλες οι ελεγκτικές αρχές της Βρετανίας. Συγγνώμη, τώρα γίνεται λέει έλεγχος, επειδή έκαναν κάτι πιτσιρικάτες στο ρωτήρι την πανίσχυρη αυτοκρατορία, δηλαδή τη Μεγάλη Βρετανία. Εσείς τι κάνατε που τώρα έρχεστε να ελέγξετε? Αλλά ξέρετε, η πλάκα δεν σταματάει εδώ. Ο δεύτερος εθνικός διασυρμός, μιλάμε για εθνικός διασυρμός από μια χώρα που θέλει να κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία, να κηρύξουμε όλοι τον πόλεμο στη Ρωσία, όχι αυτή. Αυτή είναι νησί, αυτή μην πω που... στο νησάκι τους εκεί πέρα, και θα στείλουν άλλους να πολεμήσουν, που θέλουν να τα βάλουν με τον Πούτιν και δεν συμμαζεύεται. Αποκαλύφθηκε από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας σε έρευνα που έγινε ότι ο νέος υπερσύγχρονος στόλος μη επανδρωμένων, βρετανικών μη επανδρωμένων πλωτών, έτσι μιλάμε για αυτά τα που πραγματικά έχουν κάνει θαύματα οι Βρετανοί στο συγκεκριμένο κομμάτι, ήταν αυτοί που έχουν εξοπλίσει και τους Ουκρανούς και έκαναν τα συντριπτικά χτυπήματα κατά του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Ήταν βρετανικής προέλευσης κατασκευής και χρήσης τα συγκεκριμένα πλωτά drones. Τι έγινε τώρα? Φτιάξανε τη νέα γενιά με πλωτά drones που θα ήταν φοβεροί και τρομεροί, θα γονάτιζε τον Πούτιν, θα παραδιδότανε το Κρεμλίνο στο Λονδίνο και δεν συμμαζεύεται. Αυτά τα drones θα λειτουργούν μάλιστα άνδρες της ελίτ, του ελίτ των πεζοναυτών, και έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από το Μάρτιο. Ανακάλυψαν λοιπόν πριν από λίγες ημέρες ότι οι κάμερες που είχαν βάλει στο drone, γιατί ξέρετε, σε κάθε μία επανδρωμένο υπάρχει μία κάμερα την οποία τη βλέπει ο χειριστής για να το κατευθύνει, για να βλέπει αν ο στόχος είναι αυτός που πρέπει να χτυπήσει. Δηλαδή η κάμερα είναι η πεμπτουσία του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου πλωτού, ειδικά για το σύστημα κατεύθυνσης. Μη βαρέσει κανέναν άσχετο, και πως έχουν και κανένα πρόβλημα τέλος πάντων, αλλά η κάμερα είναι το α και το ω. Τι αποκάλυψαν λοιπόν? Ότι οι κάμερες που είχαν χρησιμοποιήσει στα μη επανδρωμένα, αυτά που είναι η αιχμή του δόρατος του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού, διαβίβαζαν κρυφά πληροφορίες από την κύρια κάμερα του drone στην Κίνα. Στην Κίνα! Δηλαδή το πανίσχυρο Βρετανικό ναυτικό έφτιαξε τα υπερσύγχρονα drones που θα γονάτιζαν τη ρωσική αυτοκρατορία και είχε βάλει πάνω μία κάμερα, την κύρια κάμερα, και η Three Scout μάλιστα, στο K3 Scout, έτσι λέγεται το σκάφος, κατασκευής Ηνωμένου Βασιλείου, έτσι Kraken Technology λέει, Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή για να μας δείξουν ότι έχουν και βιομηχανία παραγωγής με επανδρωμένων, βάλανε κάμερα καταφανώς κινέζικη, η οποία κινέζικη κάμερα μετέδιδε κάθε πληροφορία και κρυφά δεδομένα μάλιστα σε συσκευή στην Κίνα. Κάνοντας λοιπόν την έρευνα, κάτι δεν άρεσε εκεί πέρα, κάτι παίρνουν είδηση. Τώρα μιλάμε για 4 μήνες μετά, 5 το πήραν είδηση. Και αποκάλυψαν με έρευνα του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι συγκεκριμένες κάμερες διαβίβαζαν σήματα δεδομένα, σήματα, δηλαδή το πού βρισκότανε, το τι έβλεπε, τα πάντα όλα, σε διεύθυνση IP στην Κίνα. Αυτά για να καταλάβετε το πανηγύρι των τύπων που βλέπουν τη χώρα τους να ισλαμοποιείται και κατά τα άλλα θέλουν να κηρύξουν πόλεμο σε όλους τους υπόλοιπους, την ώρα που δεν μπορούν να προστατεύσουν ούτε τις γειτονιές τους από την λέλαπα των Ισλαμιστών τρομοκρατών.

Και στα άλλα καλά νέα της ημέρας, η συμφωνία Σόλτς-Μητσοτάκη τότε ενεργοποιείται και η Γερμανία θα ξαναρχίσει άμεσα την επιστροφή ετούντων άσυλων, των παράνομων μεταναστών δηλαδή, που είχαν περάσει μέσω Ελλάδας και είχαν φτάσει στη Γερμανία, στις χώρες πρώτης εισόδου. Δηλαδή θα μας στέλνουν πάλι πακέτο, όπως έκαναν με μισθωμένες πτήσεις, τσάρτερ, εδώ και τόσο καιρό, για κάποιον άγνωστο λόγο είχαν σταματήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και τώρα επανέρχονται και θα αρχίσουν να μας στέλνουν πεσκέσι αυτούς που μπήκανε παράνομα στη Γερμανία από την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι βγαίνουν και παριστάνουν τους πολέμιους της παράνομης μετανάστευσης, και την ίδια στιγμή έχουν ανοίξει τις κερκόπορτες οι ίδιοι. Ποιος θα ξεχάσει τη δήλωση Μητσοτάκη που κάλεσε τους Σουδανούς να έρθουν στην Ελλάδα, και αυτή τη στιγμή έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο από τις αφίξεις των παράνομων μεταναστών στην Κρήτη Σουδανών, στα οποία στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζονται βίντεο. Τα βίντεο των δουλεμπόρων που να λένε κοιτάξτε τι ωραία που φτάσαμε, χαχαχα τι ωραία που ήρθαμε όλοι ασφαλείς και έχουν Σουδανούς χαμογελαστούς, και το τηλέφωνο του δουλέμπορου ή το WhatsApp του δουλέμπορου, δηλαδή αν θέλετε να έρθετε στην Ελλάδα εδώ παιδιά γκαραντί, ορίστε και με βίντεο το επιβεβαιώνουμε. Έχουν ανοίξει την κερκόπορτα πανταχώθεν, αλλά κατά τα άλλα καμαρώνει ο Πλεύρης επειδή του έκανε retweet ο Τραμπ το άρθρο του στο Breitbart. Τώρα μην ανοίξω το στόμα μου για το πώς δημοσιεύονται τα συγκεκριμένα άρθρα και το πώς γίνονται retweet.

θα πούμε στο δεύτερο μέρος, επειδή έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων αναφορικά με την στρατιωτική συμφωνία, δεν είναι αμυντική, είναι στρατιωτική συμφωνία, είναι επιθετική συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας για τους Patriot που έχουμε βγάλει τα λαρίγκια μας από το 2020 για αυτό το εθνικό έγκλημα. Πρόκειται για εθνικό έγκλημα η αποστολή της ιστοιχίας των Patriot, της πανάκριβης ιστοιχίας των Patriot που έχει πληρωθεί με το αίμα του ελληνικού λαού στη Σαουδική Αραβία. Επειδή όμως ακούμε πολλά, ξέρετε, βλέπω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλούς Πακιστανούς να επιτίθενται στην Ελλάδα, να λένε στον, σε όσους αντιδρούν τέλος πάντων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμφωνία που έκαναν με την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία και να λένε για την Κύπρο, να λένε δεν αναγνωρίζουμε, λέει, τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Λοιπόν, και ηρωνεύονται μάλιστα, προσέξτε, ηρωνεύονται ότι η Κύπρος δεν είναι κράτος, το 1960 ιδρύθηκε και γιατί να το αναγνωρίσουμε κιόλας. Προσέξτε, το Πακιστάν, το οποίο δημιουργήθηκε το 1947 ουσιαστικά με τον ακροτηριασμό της Ινδίας από τη Μεγάλη Αυτοκρατορία. Όπου βλέπετε ανθρώπινη τραγωδία, κοιτάξτε και παραπίσω, θα δείτε είτε Βρετανία, είτε Τουρκία, είτε Γερμανία. Είναι σεσημασμένοι πλέον. Η ίδρυση όμως του Πακιστάν συνοδεύτηκε από την εθνοκάθαρση 18 εκατομμυρίων Ινδών, Ινδικής καταγωγής, οι οποίοι πραγματικά αφανίστηκαν και μάλιστα από σφαγές που έγιναν μέσα στα χωριά, στις κομοπόλεις, προκειμένου να υπάρξει αυτή η εθνική εκαθάριση, η εθνοκάθαρση, δολοφονήθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια ψυχές. Πάνω από 2 εκατομμύρια ψυχές, των οποίων οι περιουσίες συλλήθηκαν και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια των Πακιστανών. Δηλαδή, είναι απολύτως λογικό το Πακιστάν να βρίσκεται με τους κατακτητές, με τους κατοχικούς, γιατί κάνανε και αυτοί τα ίδια στους Ινδούς. Και βγαίνουν σήμερα να μας πούν ότι η Κύπρος λένε κράτος του 1960. Το κράτος του 1947 που έγινε με τη Βρετανική σπέκουλα και βασίστηκε στη γενοκτονία.

Ισχύει απόλυτα η είδηση, έτσι, για την αποστολή επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι στον κόλπο, συγκεκριμένα στα Εμιράτα. Το έχει αποκαλύψει το Voice News εδώ και 1,5 μήνα. Εδώ και 1,5 μήνα είχε γίνει η αποκάλυψη. Έχουν τους... δηλαδή δεν υπάρχει καμία, μα καμία διάψευση από τότε. Δεν υπήρχε βέβαια και κανένα σχόλιο, γιατί τους πιάσανε.

εθνικής, αμυγούς εθνικής κυριαρχίας, έχει καταθέσει την επιστολή του Συνηριόγλου με τη διαβόητη γαλάζια πατρίδα που κόβει το Αιγαίο στη μέση και έχει καταθέσει και την τρίτη επιστολή Συνηριόγλου με την οποία αμφισβητεί την ελληνικότητα 157 κατοικημένων ελληνικών νησιών. Δηλαδή η Τουρκιαχώρια το Κάζους Μπέλι απειλεί ευθέως με εισβολή στην ελληνική εθνική κυριαρχία. Και εμείς τι κάνουμε, στέλνουμε στο Ζελένσκι όπλα από τα νησιά. Α, αλήθεια, δεν μας είπατε, τώρα που στέλνουν και οι Τούρκοι σύμφωνα με δημοσιεύματα πυράβλους στο Ζελένσκι. Εν τέλει, ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο. Στέλνουμε τους Πάτριοτς στη Σαουδική Αραβία και στέλνουμε τώρα και τα Απάτσι στα Εμιράτα. Τίποτε άλλο. Μήπως νομίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι στην Ελβετία λόγω της προσωπικής του οικονομικής κατάστασης? Μήπως έχει πιστέψει πως είμαστε Ελβετία, κάποιο καντόνι, Ζυρίχη, περικυκλωμένο από χιονισμένα βουνά της Άλπης με τις ωραίες αγγελάδες που βγάζουν και τη ωραίο γάλα και κάνουν και τη διαφήμιση στις γνωστές σοκολάτες, για να μην κάνουμε διαφήμιση τώρα και λέμε για τις φιρμές. Κύριε Μητσοτάκη, το μαξί μου είναι στα πέρξη του Κολονακίου, το οποίο βέβαια είναι απολύτως προστατευμένο γιατί η υπόλοιπη Ελλάδα υποφέρει, το παρακράτος του Κολονακίου μια χαρά περνάει, αλλά σας παρακαλώ, επειδή τρέφεστε από αυτό το κράτος, όχι μόνο εσείς, διαχρονικά, οικογενειακώς τρέφεστε από αυτό το κράτος εδώ και δεκαετίες, πολλές δεκαετίες, σεβαστείτε το τουλάχιστον, ουκ ελά το παραδόσω.

0: Θα τα πούμε και για την κυρία Διαμαντοπούλου που γίνεται χαμός, διαψεύδει ίδια και προσφεύγει στη δικαιοσύνη αναφορικά με το υποτιθέμενο δείπνο που είχε με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Χριστοδουλάκη αν δεν κάνω λάθος. Εδώ πέρα, κοιτάξτε τώρα, η κυρία Διαμαντοπούλου, επειδή θα πάμε και στο θέμα των υποκλοπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, και θα πούμε τα πράγματα ως έχουν, χωρίς καμία υστεροβουλία, καμία διάθεση προπαγάνδας ή αντιπολιτευτικού ίστρου. Θα πούμε τα πραγματικά περιστατικά. Η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν υποτίθεται ο πρόεδρός της, ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν θύμα της παράνομης παρακολούθησης μέσω Predator, έβγαινε και ουσιαστικά εγκαλούσε όσους κατηγορούσαν τον πρωθυπουργό για τις υποκλοπές. Οπότε, κρατήστε λίγο πιο χαμηλά τους τόνους. Απειλείτε και με μηνύσεις. Εντάξει, το δικαίωμα του καθενός είναι να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Αλλά ως το πολιτικό σκέλος δεν είναι κάποια κατηγορία κάποιος να πει, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι εσείς λοξοκοιτάζετε και προς τη Νέα Δημοκρατία. Όχι για να πάρετε μεταγραφή, αλλά για μια πιθανή συνεργασία έπειτα από τις εκλογές. Δεν είναι δηλαδή και τόσο συκοφαντικό να το πει κάποιος αυτό. Έχουμε μεγάλη αποκάλυψη, ναι. Υπάρχει μεγάλη αποκάλυψη από την εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα, όπου σύμφωνα με την εφημερίδα, μεγαλοστέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπερπροβεβλημένος, στην οικογενειακή του επιχείρηση εισπράττει εκατομμύρια ευρώ με εντολή της κυβέρνησης. Δηλαδή εισπράττει κρατικό χρήμα, κυβερνητικό χρήμα, που καταλαβαίνετε, όλοι γνωρίζουμε ότι το κυβερνητικό χρήμα μοιράζεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Εξού και το επιτελικό κράτος. Όπως λοιπόν θέλετε εμείς να πιστέψουμε ότι όντως είστε αντιπολίτευση και θέλετε να ρίξετε το Μητσοτάκη, οφείλετε πολύ πιστικές απαντήσεις, γιατί εγώ δεν έχω δει κανέναν να κάνει business με μια κυβέρνηση και στην ουσία να θέλει να ρίξει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εδώ πέρα πρέπει να δοθούν πιστικές απαντήσεις και τις απαντήσεις θα τις δώσει κυρίως ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος αυτός οφείλει να τις δώσει, που έχει σηκώσει το μπαϊράκι του αντιμητσοτακισμού λόγω της παρακολούθησής του, αλλά βλέπει όλα αυτά που γίνονται, όλες αυτές τις καταγγελίες και δεν παίρνει θέση. Εγώ, εάν με παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης και μάθαινα ότι στέλεχός μου, η οικογενειακή επιχείρηση στελέχους, κάνει δουλειές με την κυβέρνηση, θα είχαν πέσει κεφάλια, γραφεία, καρέκλες, δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο. Λοιπόν, πάμε να σιγά σιγά για το δελτίο ειδήσεων με τα τελευταία νέα και σε λίγο πάλι μαζί με αποκαλύψεις για τις υποκλοπές αλλά και την στρατιωτική συμφωνία της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, τους Patriot και τον βρώμικο ρόλο του Αζερμπαϊτζάν που θα τον ακούσετε σήμερα και θα τον μάθετε μεθαύριο από τα υπόλοιπα συστημικά μέσα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Κουβαρά Αττικής, καταστρέφοντας κτηνοτροφικές μονάδες και οχήματα. Τουλάχιστον ένα εργοστάσιο στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού έχει αρπάξει φωτιά. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στην άμεση εκένωση του οικισμού μέσω μηνύματος από το 112, κατευθύνοντας τους κατοίκους προς τα καλύβια. Στο μέτωπο επιχειρούν περίπου 200 πυροσβέστες, 9 είναι αέρια μέσα και εθελοντές, ενώ στη μάχη συνδράμουν και δυνάμεις από τη Γαλλία και την Ρουμανία. Το έργο της κατάσβεσης δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που αγγίζουν τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ και αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, σπρώχνοντας έτσι τις φλόγες μέσα σε δύσβατη χαράδρα. Παρότι η πυρκαγιά απομακρύνεται σταδιακά από τα σπίτια προς το βουνό, ο Δήμος Σαρονικού έχει ανοίξει το κλειστό γυμναστήριο καλυβίων για τη φιλοξενία και προστασία των ζώων. Η τροχιά έχει προχωρήσει επίσης σε εκτροπές οχημάτων στη λεωφόρο Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαβρίου προς τον Άγιο Στυλιανό και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της Αγίου Γεωργίου, ζητώντας από τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων. Τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύθηκαν οι οφειλές των ΕΦΚΑ, εγκλωβίζοντας οικονομικά πάνω από 300.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες που αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη. Τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών αποκαλύπτουν ότι τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά 640 εκατομμύρια ευρώ. Σε απόγνωση βρίσκονται κτηνοτρόφοι ολόκληροι στις Λέσβου, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει μόλις 4 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση για 75.000 θανατωμένα ζώα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι έχει αθετήσει τις αρχικές κυβερνητικές υποσχέσεις για την οικονομική στήριξη ύψος 31 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Η ολοκληρωτική καταστροφή της κτηνοτροφίας στο νησί έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει στο θάνατο ενός κτηνοτρόφου που έχασε τη ζωή του αμέσως μόλις είδε τους κόπους μιας ζωής και το κοπάδι του να οδηγούνται σε υποχρεωτική σφαγή. Το διοικητικό εφετείο Λάρισας απέρριψε αίτημα εργολάβου για πληρωμή 160.000 ευρώ από δημοτική επιχείρηση, επειδή οι εργασίες εκτελέστηκαν μόνο με προφορικές εντολές και προφορικές αναθέσεις, δηλαδή χωρίς επίσημα έγγραφα και γραπτές συμβάσεις. Το δημόσιο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημιώσεις. Ανοιχτή για όλα τα αφημί είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr αλλά και τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το διευρυμένο πρόγραμμα μοιράζει επιταγές έως 600 ευρώ και εντάσσει άτομα με αναπηρία χωρίς κανένα απολύτως εισοδηματικό κριτήριο. Έρευνα διεξάγεται για μια καταγγελία από τη Σκιάθο. Μια καταγγελία ενός ανηλίκου ότι έχει πέσει θύμα βιασμού και εκβιασμού με ροζ βίντεο από 17χρονο ομοεθνή του ήδη από το 2023. Η αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία για κακουργήματα και εξετάζει το κατασχεμένο κινητό του κατηγορουμένου. Στην διεθνή επικαιρότητα, εκτός ελέγχου, βρίσκεται η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτας μετά την είσοδο δεκάδων χιλιάδων λάθρομεταναστών. Οι τοπικοί κάτοικοι της περιοχής οργανώνουν ομάδες περιφρούρησης και τους εκδιώκουν. Ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προβλέπεται αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 35 έως 38 βαθμούς κατά τόπου στα υπηρετικά, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση περίπου από 5 έως 7 μποφόρ. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκτάκτως το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
3: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

Σέβας στον Εφρέμ Χαραλαμπίδη που είναι στα πλατό και φροντίζει να απογειώνει τη συγκεκριμένη εκπομπή, παρότι εμείς προσπαθούμε να σας μαυρίσουμε την ψυχή, γιατί μόνο κακές ειδήσεις έχουμε να πούμε. Δυστυχώς. Τα πλάστα θα σας πούμε και κακές ειδήσεις και για άλλους, ούτως ώστε να λέμε εμείς ότι εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα. Αν και δεν μπορώ να πάρω όρκο για το αν υπάρχουν χειρότερα, διότι η επταετία Μητσοτάκη είναι βέβαιο ότι θα μείνει με τα πλέον μελανά χρώματα στην ελληνική ιστορία.

Για να επανέλθουμε στα του Πασόκ, λοιπόν, γράφει, βλέπουμε τι γίνεται στη Θέουτα. Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην πραγματικότητα, ο Σάντσεθ είναι ένα απεχθές πολιτικό πρόσωπο. Ένα απεχθές πολιτικό πρόσωπο, διότι στην ατζέντα του, στον πυρήνα της πολιτικής του, έχει τη συνεργασία με την Τουρκία. Έχει εκτενέστατη συνεργασία στρατιωτική με την Τουρκία, η οποία Τουρκία υποτίθεται χτυπά και απειλεί ανοιχτά έναν εταίρο της Ισπανίας στην Ελλάδα. Ο Σάντσεθ παράλληλα έκανε και την μεγάλη λαθροχειρία να νομιμοποιήσει 800.000 παράνομους μετανάστες, με μοναδικό σκοπό φυσικά την αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Ο Σάντσεθ είναι μια απεχθής πολιτική προσωπικότητα. Βέβαια, τα γεγονότα στη Θέουτα, πρέπει να πούμε ότι ακολούθησαν ένα ωραιότατο ψήφισμα του Κογκρέσου που πέρασε με την σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων. Μόνο ο Τόμας Μέισι, ο Ρεπουμπλικάνος, δεν το υπερψήφισε και το κατήγγειλε, σύμφωνα με τον οποίο, με το οποίο ψήφισμα η περιοχή της Θέουτα είναι, ξέρετε, δεν παίρνει θέση για το αν είναι αναφανδόν ισπανική, δηλαδή αφήνει έτσι κάποια ερωτήματα. Όταν έγινε λοιπόν, όταν κατατέθηκε, πέρασε το συγκεκριμένο ψήφισμα, άρχισε η εισβολή των Μαροκινών παράνομων μεταναστών στο θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική που ανήκει στην Ισπανία. Σε κάθε περίπτωση, ο Σάντσεθ είναι ένας αποτυχημένος πολιτικός που κάνει μεγάλο κακό στην ίδια του τη χώρα. Και όταν βλέπουμε την κυρία Διαμαντοπούλου να βγαίνει και να παρουσιάζει τον Σάντσεθ ως παράδειγμα πολιτικού που επέμεινε στη στρατηγική του, ακόμα και όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με εσωκομματικές αντιδράσεις, δηλαδή τώρα ρίχνει σήμα στον Ανδρουλάκη και βάζει ως παράδειγμα τον Σάντσεθ. Δεν χρειάζεται να ξέρει κάτι άλλο ψηφοφόρος. Ότι θα ψηφίσεις Πασόκ και θα σου βγει Σάντσεθ. Εάν θέλετε εσείς να ψηφίσετε και να βγει κάποιος Σάντσεθ, είναι δικαίωμά σας να το κάνετε. Εμείς όμως οφείλουμε να προειδοποιήσουμε ότι εάν ψηφίσεις Πασόκ, Σάντσεθ θα πάρεις.

Πάμε τώρα για τις υποκλοπές, φίλες και φίλοι. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που άπτεται της εθνικής ασφάλειας αλλά και της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, το οποίο συνεχίζεται, γιατί όταν δεν υπάρχει τιμωρία σε ένα τέτοιο σκάνδαλο, συνιστά συνέχιση αυτού του σκανδάλου, που επαναλαμβάνουμε είναι απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εσωτερική ασφάλεια της πατρίδας. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο που εμπορεύεται το Predator, τον Tal Dilian, τον Ισραηλινό πρώην στέλεχος των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Δεν είναι της Μοσάντ, είναι των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών. Είναι πολύ πιο σοβαρές, κατά την ταπεινή μου άποψη, από την Μοσάντ οι στρατιωτικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Και πάμε στα δεδομένα. Ο Ντίλιαν λοιπόν, αφού έφαγε πρωτόδικα την καταδίκη, αρχίζει και πετάει μύδρους δεξιά και αριστερά μέσω διαρροών, λέγοντας ότι αυτός το πούλησε στο ελληνικό κράτος. Ότι πούλησε δηλαδή το σύστημα παρακολούθησης στο ελληνικό κράτος. Πρέπει το ελληνικό κράτος να έχει σύστημα παρακολούθησης το οποίο θα πιάνει και τις εφαρμογές. Εννοείται ότι πρέπει. Δεν το συζητάμε ότι πρέπει. Από εγκληματικές οργανώσεις, πυρήνες πέμπτης φάλαγγας μέσα στην Ελλάδα, οτιδήποτε, θα πρέπει οι διοκτικές αρχές να έχουν τη δυνατότητα, με εισαγγελική εντολή, προσέξτε, και από χρώσες ενδείξεις, να παρακολουθούν και τις συνομιλίες μέσω εφαρμογών. WhatsApp, Signal, Viber, IMO, όλα αυτά είναι, υποτίθεται, αυτά που έδιδε το Predator στις διοκτικές αρχές της Ελλάδας, οι οποίες διοκτικές αρχές της Ελλάδας, δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αρνείται ότι το παρέλαβε. Πάμε τώρα στα πραγματικά περιστατικά. Πραγματικό περιστατικό 1. Εμπορεύεται το Ισραήλ, Ισραηλινές εταιρείες ή εταιρείες Ισραηλινών συμφερόντων ή συμφερόντων Ισραηλινών αυτά τα λογισμικά? Ναι, τα εμπορεύονται. Δεύτερον, μπορούν να τα εμπορευθούν και να τα πουλήσουν όπου να είναι? Η απάντηση είναι όχι. Όχι, ξεκάθαρο όχι. Και απορώ γιατί δεν αναφέρεται κανένας στο συγκεκριμένο δεδομένο, το οποίο αποδεικνύεται και συνιστά λεόντιο πρακτική για το κράτος του Ισραήλ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να πουληθεί το κατασκοπευτικό λογισμικό σε οποιαδήποτε χώρα στην Ιφίλιο, προσέξτε, μόνο σε χώρες μπορούν να το πουλήσουν. Δεν μπορούν να το πουλήσουν στο Μίτσο τον Μπάμπλουτο που θέλει να παρακολουθεί πρωθυπουργούς, υπουργούς ή τους ανταγωνιστές του. Ξεκάθαρα αυτό. Μπορεί να το πουλήσει μόνο σε κράτη. Σε όλα τα κράτη? Όχι. Πώς γίνεται ο έλεγχος? Όταν λοιπόν ένας τύπος σαν τον Ντίλιαν θέλει να εμπορευθεί το κατασκοπευτικό λογισμικό, υποχρεούται να λάβει έγγραφη άδεια από το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Προσέξτε, όχι το Υπουργείο Εξωτερικών, όχι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου, αλλά από το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Υπάρχει περίπτωση να έχει πωληθεί ένα τέτοιο κατασκοπευτικό λογισμικό ερήμην του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ? Η απάντηση είναι όχι. Όχι, διότι εάν είχε γίνει κάτι τέτοιο, πιστέψτε με, όποιος το έκανε, το λιγότερο πρόβλημα που θα αντιμετώπιζε θα είναι ο Κεσές ή ο Σαμαράς ή όποιος άλλος έβγαινε και διαμαρτυρόταν για την παρακολούθησή του. Εάν τολμούσε να το πουλήσει, θα πήγαινε ακόμα και για κατηγορίες προδοσίας απέναντι στο κράτος του Ισραήλ.

έχουμε λοιπόν? Σύμφωνα με την πρακτική του κράτους του Ισραήλ, το συγκεκριμένο λογισμικό πωλείται μόνο με έγγραφη άδεια του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Ο Ντίλιαν λοιπόν, λογικά, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα διαθέτει τη συγκεκριμένη έγγραφη άδεια. Η συγκεκριμένη άδεια όμως δεν είναι ένα χαρτί το οποίο δημοσιεύεται δεξιά και αριστερά. Για την ακρίβεια, είναι απόρριτο έγγραφο. Πώς μπορεί να διοχετευθεί αυτό το έγγραφο σε κάποια δικαστική αντιπαράθεση? Θα μπορούσε προφανώς ο Ντίλιαν, για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να το καταθέσει σε κάποιο ελληνικό δικαστήριο. Γεγονός όμως το οποίο είναι εξαιρετικά επισφαλές και δεν νομίζω ότι θα του επιτρεπόταν ποτέ από το Ισραηλινό κράτος να κάνει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον επίσημα στο ακροατήριο, γιατί η δίκη και το εφετείο για τις υποκλοπές που είναι τον ερχόμενο Δεκέμβρη είναι δημόσια δίκη, έτσι. Υπάρχει όμως το άλλο θέμα. Ο κύριος Ντίλιαν έχει καταθέσει αγωγή, αστικά δηλαδή, στο Ισραήλ κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που συμμετείχε τα μάλα για την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Στο δικαστήριο του Ισραήλ λοιπόν, και βάσει της Ισραηλινής νομοθεσίας όσο την έχουμε ψάξει, μπορεί να κατατεθεί το συγκεκριμένο έγγραφο και αυτό να μην γίνει μάλιστα, ή μάλλον μπορεί να δοθεί στον αντίδικο, ο οποίος όμως με δική του ευθύνη θα το εκμεταλλευτεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Ντίλιαν κάνει αγωγή στον Κουκάκη και μάλιστα εστιάζει σε ένα σημείο, ότι ο Κουκάκης τον κατηγορεί ότι πούλησε, λέει, το λογισμικό στην Ελλάδα. Γεγονός το οποίο ουδόλως είναι παράνομο, σημειώνει στο δικόγραφο το οποίο έχει καταθέσει. Τι λέει λοιπόν ο Ντίλιαν, εγγράφος πλέον και δικαστικά? Ότι η πώληση αυτού του λογισμικού δεν είναι παράνομη πράξη, γιατί όντως για την νομοθεσία του Ισραήλ, με αυτά που σας εξήγησα, δεν είναι παράνομη πράξη εφόσον έχει την άδεια του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Οπότε το πιο απλό που μπορεί να κάνει ο Ντίλιαν για να δικαιωθεί αστικά στο Ισραήλ είναι να καταθέσει την άδεια την οποία έχει από το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Εκεί λοιπόν τα πράγματα περιπλέκονται, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε σε λίγους μήνες.

Στα πραγματικά περιστατικά λοιπόν που αφορούν την πατρίδα μας, έχουμε ένα δεδομένο το οποίο πρωτοδίκως τουλάχιστον είναι αδιαμφισβήτητο. Ότι ο Ντίλιαν με άλλους τρεις παρακολουθούσε παρανόμως κάνοντας χρήση αυτού του λογισμικού. Γι' αυτό και έφαγε 126 χρόνια φυλακή, 8 κατά συγχώνευση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ελληνική δικαιοσύνη αποδέχεται ότι ο Ντίλιαν έκανε παράνομη χρήση του λογισμικού και κατασκόπευε ανθρώπους, Έλληνες πολίτες. Ήταν απλοί πολίτες? Όχι βέβαια, διότι έχουμε κατασκοπία. Καταρχικών των ενόπλων δυνάμεων, στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στελεχών των διοκτικών αρχών, υπουργών, κορυφαίων υπουργών, υπουργού εξωτερικών, υπουργού άμυνας. Αυτό λοιπόν είναι ο ορισμός της κακουργηματικής κατασκοπίας. Εάν λοιπόν η απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών που αποφάνθηκε ότι ο Ντίλιαν χρησιμοποιούσε παράνομα το λογισμικό, συνδυαστεί με τους στόχους που παρακολουθήθηκαν παράνομα με το λογισμικό, τότε έχουμε τον ορισμό της κακουργηματικής κατασκοπίας. Αυτό ακριβώς είναι το πρώτο στοιχείο που δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά για την εκ νέου αρχαιοθέτηση από τον κύριο Μπακέλα του σκανδάλου των υποκλοπών. Το πρωτοδικείο λοιπόν σου λέει ότι ένας ξένος υπήκοος και δι πρώην στέλεχος των αμυντικών, της κορυφαίας αμυντικής υπηρεσίας ξένου κράτους, έρχεται εδώ και παρακολουθούσε παράνομα. Αυτό θα έπρεπε να έχει σημάνει συναγερμό στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης και θα έπρεπε να έχει κινηθεί η διαδικασία για τις συγκεκριμένες απαγγελίες κατηγοριών, δηλαδή την κακουργηματική κατασκοπία. Κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν έγινε, αλλά ο Άριος Πάγος έκανε ότι δεν άκουσε την πρωτόδικη απόφαση και συνεχίζει να αρχαιοθετεί την υπόθεση. Αυτό τι σημαίνει? Δεν δέχεται ο Άριος Πάγος ότι υπήρχε κακουργηματική κατασκοπία? Μα εάν δεν υπήρχε κακουργηματική κατασκοπία, όπως ο Ντίλιαν ισχυρίζεται, ότι εγώ δεν έκανα λέει καμία κατασκοπία, εγώ έδωσα το λογισμικό στην ελληνική πολιτεία, στο ελληνικό κράτος, στη νομιμότητα. Αυτό σημαίνει πως αυτοί που πήραν το λογισμικό έκαναν παράνομες παρακολουθήσεις. Τι συνεπάγεται? Την διάπραξη του βαρύτερου αδικήματος που μπορεί να τελέσει ένας εν ενεργεία πρωθυπουργός και μία εν ενεργεία κυβέρνηση. Ποια είναι λοιπόν τα πραγματικά περιστατικά στην περίπτωση των υποκλοπών? Ότι είτε έχουμε κακουργηματική κατασκοπία, είτε έχουμε έγκλημα κατά του πολιτεύματος. Είτε το ένα είναι, είτε το άλλο. Είτε ο Ντίλιαν λέει αλήθεια, οπότε έχουμε διάπραξη εγκλήματος κατά του πολιτεύματος από την κυβέρνηση, είτε ο Ντίλιαν λέει ψέματα, οπότε έχουμε κακουργηματική κατασκοπία από τον ίδιο τον Ντίλιαν. Δεν μπορεί λοιπόν, όταν έχεις δύο εμβληματικές εγκληματικές πράξεις, είτε εις βάρος της εθνικής ασφάλειας, είτε εις βάρος του πολιτεύματος, εσύ να λες ότι θα διατηρήσω στο αρχείο την υπόθεση. Εκτός εάν υπάρχει και μία τρίτη περίπτωση που προκύπτει, αν το θέλετε, από την κατάθεση του κυρίου Τζαβέλα, του τέως εισαγγελέως του Άριου Πάγου, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και μάλιστα παραδέχθηκε πως είχε υπογράψει εντολές παρακολούθησης από την ΕΕΠ, έτσι, από την ΕΕΠ, για να είμαστε ξεκάθαροι. Και τι είπε ο κύριος Τζαβέλας? Ότι έλεγχε κάθε εντολή παρακολούθησης και ήταν απολύτως τεκμηριωμένη από τα χαρτιά και τα δεδομένα που του έδιναν οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Για ποιο λόγο παρακολουθεί το ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης επί δύο συναπτά έτη? Δηλαδή κόντεψε να σπάσει και το ρεκόρ του Μπιν Λάντεν ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Ποιος ήταν ο κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια από την δράση του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ήπιον τόνων, τουλάχιστον έτσι νομίζουμε εμείς, έτσι τον βλέπουμε? Πώς είναι δυνατόν να παρακολουθείτε επί δύο συναπτά έτη, κύριε Τζαβέλα? Και το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον Ανδρουλάκη και για όλους. Δεν πρέπει να γνωρίζουμε, ειδικά όταν πρόκειται για άτομα τα οποία κατέχουν κορυφαίες πολιτικές θέσεις, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης είναι αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είναι κάποιος υπουργός περαστικός. Είναι διαχρονικά καρφωμένος σε έναν ανώτερο υπουργικό θόκο και αυτή τη στιγμή τελεί χρέη αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την άλλη είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έστω και δια καραμπόλας. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουμε
τι από τα τρία ισχύει, ειδικά όταν ο Έλληνας θα πάει στις κάλπες για να ψηφίσει. Δεν πρέπει να ξέρουμε, είναι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι? Εάν δεν είναι επικίνδυνοι, γιατί τους παρακολουθούσαν? Τους παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης ή τους παρακολουθούσε ο Ντίλιαν επειδή ξύπνησε ένα ωραίο πρωί και είπε «Α, για να πάω να παρακολουθήσω το πολιτικού στην Ελλάδα ή υπουργού στην Ελλάδα ή τον υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, ο οποίος ούτε αυτός είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και ο κύριος Σαμαράς προσέφυγε στη δικαιοσύνη αφού τα έσπασε με το Μητσοτάκη». Επανερχόμαστε.

στο ουκρανικό μέτωπο οι Ρώσοι προελάβουν. Περιέργως δεν λαμβάνει δημοσιότητα η εξέλιξη που έχουμε στο πεδίο αντιπαράθεσης, έτσι, και στο πεδίο της ένοπλης σύγκρουσης. Υπάρχει όμως μια εξαιρετική αποκάλυψη του The Atlantic, το οποίο επικαλείται αξιωματούχο των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο, αναφορικά με το θρίλερ για το εάν ο Τραμπ εν τέλει θα χορηγήσει άδεια για την παραγωγή εκτοξευτήρων και πυράβλων Patriot. Έτσι μιλάμε για Patriot τώρα. Εάν θα δώσει την άδεια στο Ζελένσκι και την τεχνογνωσία για να παράγει Patriot μόνος του. Εκεί πέρα φαίνεται ότι έβαλαν βέτο και η Raytheon και η Lockheed, και οι δύο εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται στην παραγωγή, γιατί λέει οι δύο εταιρείες δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη ότι ο Ζελένσκι θα τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ότι δεν θα κλέψει την πνευματική ιδιοκτησία των εταιριών στην ουσία, γιατί είναι το σύστημα Patriot, είναι πνευματική ιδιοκτησία αυτών των δύο εταιριών. Ότι δεν θα κλέψει την πατέντα και θα βρει τρόπο να παράγει μετά ασύστολα πυράβλους, προκαλώντας τεράστιο πλήγμα στην αμυντική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, στηρίζουμε, μέχρι που πονάει η τσέπη μας, εκεί πέρα σταματάμε να στηρίζουμε. Όσο στηρίζουμε και οικονομάμε, είμαστε μια χαρά. Αυτά όσον αφορά το ουκρανικό, το οποίο θα μας απασχολήσει στη συνέχεια, γιατί υπάρχει είδηση που σας μεταδώσαμε και πριν, ότι η Τουρκία αναμένεται να δώσει χιλιάδες βλήματα και πυράβλους στον Ζελένσκι για να αντιμετωπίσει τους Ρώσους. Σας τα βλέπουν και αυτά οι Ρώσοι, για να καταλάβουν ότι οι παλιές αμαρτίες ρίχνουν μεγάλες σκίες. Ο Τούρκος φίλος δεν πιάνεται, ακόμα και αν μας βοηθά να υπερπηδούμε τις κυρώσεις τις οποίες τις εισήγαγαν κάποιοι παράφρονες της Δύσης, που μάλλον δεν είναι παράφρονες. Οι μισοί θέλουν να πάρουν εκδίκηση για την ήττα το 1945, εγγόνια των Ναζίν οι μισοί, και άλλοι μισοί είναι της Κονόμας. Δηλαδή, κλασική περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση που είχαμε αποκαλύψει από το ανατρεπτικό από το 2023 ότι ασκούσε συνεχώς βέτο σε οποιαδήποτε περίπτωση επιβολής κυρώσεων στους εφοπλιστές για το ρωσικό πετρέλαιο. Συνεχές βέτο. Εν τέλει έπρεπε να έρθει το 2026 και να το αποκαλύψουν οι Financial Times για να μας πιστέψουν, γιατί δεν μας πιστεύανε. Εδώ πέρα όμως το θέμα είναι διπλό. Ο κύριος Μητσοτάκης υπερψήφισε και στήριξε όλες τις απάνθρωπες κυρώσεις κατά της Ρωσίας που κατέστρεψαν τους Έλληνες παραγωγούς, τους Έλληνες ξενοδόχους, τους γουναράδες της Καστοριάς, τους παραγωγούς της Πέλας. Μεγάλη ζημιά, τεράστια ζημιά, χώρια τη γεωπολιτική ζημιά, την ολέθρια ζημιά την οποία δημιούργησε στη σχέση με τη Ρωσία, ακριβώς γιατί μόνο εάν υπήρχαν αυτές οι κυρώσεις θα έβγαζαν τόσα λεφτά οι εφοπλιστές φίλοι του που τέθηκαν εκτός κυρώσεων με βέτο Μητσοτάκη. Είναι διπλό το κακό. Διπλό το κακό.

Και πάμε τώρα και στα σκληρά γεωπολιτικά που μας αφορούν άμεσα και μας αφορούν τόσο πολύ όσο δεν φαντάζεστε. Δηλαδή βλέπουμε τη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας και εδώ πέρα έχουμε και μια σοβαρότατη εξέλιξη στην Κρήτη, γεωπολιτική εξέλιξη που θα τη δούμε στη συνέχεια. Η συμφωνία λοιπόν Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν είναι απειλή για την Ελλάδα. Απειλή για την Ελλάδα για πολλούς λόγους. Τον έναν το λόγο τον έχουμε πει, ο οποίος είναι ο εξοργιστικός, δεν θα έπρεπε ουδέποτε σε καμία περίπτωση να έχει σταλίσει στοιχεία πάτριου τη Σαουδική Αραβία για να προστατεύσει την Αράμκο. Το ερώτημα το οποίο θα απαντήσει είτε ο ιστορικός είτε ο εισαγγελέας του μέλλοντος, ελπίζω του άμεσου μέλλοντος, είναι για ποιον λόγο εστάλει η συστοιχία δισεκατομμυρίων μαζί με τους Έλληνες αξιωματικούς και στρατιωτικούς που την συνόδευαν και την συνοδεύουν ακόμα και σήμερα για να φυλάξει μια πετρελοπηγή. Τι συμφέρον έχει η Ελλάδα? Γιατί αυτοί οι πύραυλοι είναι στην υπηρεσία του ελληνικού έθνους. Έχουν πληρωθεί από τον Έλληνα πολίτη με τον ιδρώτα και το αίμα του. Πώς τη στέλνεις εσύ να προστατεύσει μια πετρελοπηγή των Σαουδαράβων? Θα το καταλάβαινα εάν το αντάλλαγμα θα ήταν φτηνό πετρέλαιο και φτηνή βενζίνη για τους Έλληνες πολίτες. Εκεί θα έλεγα μπράβο, κάνατε και κάτι σωστό. Έγινε κάτι τέτοιο? Φυσικά και όχι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμα και το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι η λοκομοτίβα ολόκληρης της οικονομίας, της πραγματικής οικονομίας, πωλείται ακόμα και πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Πάνω από 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Γεγονός που συμπαρασύρει ολόκληρη την αγορά, διότι το πετρέλαιο κίνησης επηρεάζει το κόστος όλων των προϊόντων των οποίων τα οποία διακινούνται με τα φορτηγά ή με τα οχήματα που κινούνται με πετρέλαιο. Όταν λοιπόν εσύ επιτρέπεις το πετρέλαιο κίνησης να είναι σε τέτοια μεγέθη το κόστος του, είναι σαν να λες ότι θα σε φτωχύνω, Έλληνα. Οπότε η αποστολή των Patriot δεν είχε καμία σχέση με την εξυπηρέτηση του Έλληνα. Ποιος λοιπόν εξυπηρετήθηκε? Ποιος εξυπηρετήθηκε από την φύλαξη της Αράμκο με Έλληνες στρατιωτικούς και ελληνικά οπλικά συστήματα και δει τα πανάκριβα Patriot? Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν θα μείνει κρυφό για πολύ ακόμα, πιστέψτε με. Η εξέλιξη όμως με την στρατιωτική συμφωνία Πακιστάν, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας έχει αφυπνίσει τους πάντες. Κάποτε μόνο ο Βελόπουλος μιλούσε για το έγκλημα με τους Patriot, τώρα μιλάνε κι άλλοι και θέλουν την άμεση επιστροφή των πυράβλων στην Ελλάδα, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν επιστρέψει από προχθές. Για την ακρίβεια, δεν θα έπρεπε να έχουν σταλεί ποτέ. Προσέξτε όμως τώρα. Το Πακιστάν ήταν ξεκάθαρο από τις λεπτομέρειες της αμυντικής, της σύμβασης κοινής αμυντικής συνδρομής. Τώρα η Τουρκία μιλάει για άμυνα όταν έχει βάλει σε 5 διαφορετικές χώρες. Σε 5 διαφορετικές χώρες και απειλεί και την Ελλάδα και την Κύπρο. Έτσι. Με νέες εισβολές. Να μιλάει για άμυνα. Έρχεται λοιπόν το Πακιστάν, που είναι και πυρηνική Ισλαμική δύναμη, για να πει ότι κάθε επίθεση στον Τούρκο είναι επίθεση στον Πακιστανό. Έχουμε το casus belli, προσέξτε, είναι αιτία πολέμου που έχει διακηρύξει η Τουρκία, την έχει ψηφίσει με νόμο, σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει το κυριαρχικό της δικαίωμα για την αύξηση της αιγυαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια. Το έχουμε, το έχουμε. Δηλαδή η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα. Εάν η Ελλάδα κάνει το αυτονόητο, όπως δικαιούται από το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, η Τουρκία μας κηρύσσει τον πόλεμο. Το Πακιστάν αυτομάτως στήθεται στο πλευρό της Τουρκίας βάσει της συμφωνίας που έχει υπογράψει. Πόσοι Πακιστάνοι υπάρχουν στην Ελλάδα? Πόσοι Πακιστάνοι υπήκοοι υπάρχουν στην Ελλάδα? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό? Θυμάστε το ναυάγιο στην Πύλο? Το ίδιο το Πακιστάν για το ναυάγιο στην Πύλο κατηγόρησε περί τα 59 στελέχη των υπηρεσιών του ασφαλείας για ένα ναυάγιο που έγινε στην Πύλο που πνίγηκαν Πακιστανοί υπήκοοι, και κατηγόρησε δεκάδες στελέχη των υπηρεσιών του ασφαλείας. Τι δουλειά έχουν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Πακιστάν για να κατηγορηθούν άνδρες αυτών για ένα ναυάγιο που έγινε στην Πύλο? Τι δουλειά έχει? Έχουμε χαρτογραφήσει το προφίλ των Πακιστανών που υπάρχει στην Ελλάδα? Διότι μετά την υπογραφή
της συμφωνίας, της στρατιωτικής συμφωνίας Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, κάθε Πακιστανός αχαρτογράφητος, τον οποίον δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι, είναι κίνδυνος για την εσωτερική και εθνική ασφάλεια. Και επαναλαμβάνω, η απόδειξη είναι η πύλος. Γιατί κατηγορήθηκαν δεκάδες στελέχη των Πακιστανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας για ένα ναυάγιο στην πύλο.

Για να επανέλθουμε λίγο και στα κυβερνητικά ψεύδη. Είχαμε το επεισόδιο με τον Σταύρο Μπένο. Αλήθεια, κύριε Μπένο? Ο κύριος Μπένος λέει παρεξηγήθηκε, γιατί του είχαν τάξει κάποια δισεκατομμύρια για την... Ω Χριστέ μου, για την ανασυγκρότηση του μαρτυρικού Εύρου μετά το ολοκαύτωμα της Δαδιάς. Μα κύριε Μπένο, εσείς δεν είχατε πάρει και ένα αρκετά μεγάλο ποσό για την ανασύσταση και την ανασυγκρότηση της μαρτυρικής Εύβοιας? Τι κάνατε εκεί πέρα δηλαδή? Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι τόσο στη Βόρεια Εύβοια, που αφανίστηκε το 2021, το Αρκαλοχώρι πάλι το 2021, ο Εύρος το 2023, η Χίος το 2025, η Ρόδος, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως στον τομέα της ανασυγκρότησης. Αντιθέτως, ξοδεύτηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για την υποτιθέμενη ανασυγκρότηση, για έργα τα οποία έχουν μείνει στα χαρτιά και κανένας δεν έχει λογοδοτήσει. Όταν λοιπόν βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει να καταθέσουν, λέει, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ορθώς το λέει, βεβαίως ορθώς το λέει, τα προγράμματά του στο Γενικό Λογιστήριο για να ελεγχθούν, ας μας πει τι έγινε με τα λεφτά που ξόδεψε ο ίδιος για τα υποτιθέμενα σχέδια ανασυγκρότησης, τα οποία πραγματικά όχι μόνο δεν προχώρησαν, αλλά αποτελούν και ένα μνημείο επταετούς κοροϊδίας από μια κυβέρνηση που το μόνο που κάνει επιτυχημένα είναι να λέει ψέματα για να καλύπτει τα έσχη της.

Και πάμε τώρα στα πολύ σκοτεινά σενάρια, φίλες και φίλοι, διότι εμείς δεν είμεθα συνωμοσιολόγοι, όπως αρέσκεται να λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Φλωρίδης, τεράστιος, τεράστιος ο κύριος Φλωρίδης, αν και προβληματίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακούγοντας την κυρία Καριστιανού, είναι λες και ακούει τον δικό του αντίλαλο, ειδικά με κάποιες τελευταίες παρεμβάσεις αναφορικά για τον Θανάση τον Αυγερινό ή τον Βασίλη τον Κοκοτσάκη. Θα τα πούμε όμως άλλη στιγμή αυτά. Είναι πολύ, πολύ θλιβερά γεγονότα. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, ο οποίος, να πούμε ότι μένεται ακόμα η φωτιά στον κουβαρά, έτσι, υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, έχουν υποστεί ζημιές δύο επιχειρήσεις, συνεχίζει το 112 και στέλνει μηνύματα, να βάλει ο Θεός στο χέρι του, να βάλει ο Θεός στο χέρι του, γιατί απόδειξε ότι υπάρχουμε ακόμα με αυτούς τους πολιτικούς, είναι ότι η Ελλάδα είναι ακόμα όρθια. Και αυτό οφείλεται μόνο στη Θεία Χάρη, πρέπει να μας αγαπάει ο Θεός, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, φίλες και φίλοι. Έχουμε λοιπόν κάτι πάρα πολύ σκοτεινό. Θυμάστε τον Τούρκο Κότς, για τον οποίο λέγαμε ότι πήρε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης για να δίνει αυτοκινητάκια, ηλεκτρικά αυτοκινητάκια, από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Τούρκος πήρε από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης εκατοντάδες εκατομμύρια για να μοιράζει αυτοκινητάκια. Το είχαμε πει, μετά βγήκαν τα επίσημα στοιχεία, επιβεβαιωθήκαμε. Τι να κάνεις, εντάξει, άλλη μία επιβεβαίωση. Τι να πεις τώρα, τι να πεις. Έχει συνέχεια το έργο, φίλες και φίλοι. Έχει συνέχεια το έργο και δεν είναι καθόλου καλή συνέχεια. Βγήκε η κυβέρνηση πανηγυρίζοντας, πανηγυρικά έτσι, για να μας πει ότι επέτυχε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Θα πάρουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι βέβαια. Θα μπορούμε να ξοδέψουμε τα δικά μας λεφτά, τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων, για την για έργα κυρίως αποθήκευσης ενέργειας, όπως βγαίνει και προκύπτει από το ρεπορτάζ. Δεν έχουν δοθεί ακόμα λεπτομέρειες, αλλά η αποθήκευση ενέργειας πόντως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι μείζον για να μπορέσουμε να εκμεταλλευόμαστε τα έργα από τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά που έχουν γεμίσει την ελληνική γη, χωρίς να υπάρχει κανένα αντίκρισμα για τον Έλληνα πολίτη. 1,5 δισεκατομμύριο από την ρήτρα διαφυγής για αποθήκευση ενέργειας. Προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί. Περί τα τέλη του 2025, ο κύριος Κότς, ο κολλητός της οικογένειας Μητσοτάκη, ο Ραχμί Κότς, το βαθύ κράτος της Τουρκίας, ο άνθρωπος που είναι πίσω από το Roots Race, το οποίο έκανε σουρωτήρι το Αιγαίο αμέσως μετά την εκλογή Μητσοτάκη, ο άνθρωπος που είναι πίσω από την τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου, η οποία υποδάβλησε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και κανένας δεν το λέει, ο φίλος του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο γραφείο του στη Βουλή λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός, άρχισε και αγόραζε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν, προσέξτε, άδεια για αποθήκευση ενέργειας. Αφού λοιπόν άφησε τις ελληνικές εταιρείες να ολοκληρώσουν τη φάση της αδειοδότησης, να πάρουν δηλαδή τις άδειες, οι οποίες μάλιστα έχουν χρηματοδοτηθεί πάλι από το Ταμείο Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αγόρασε, τις σκούπισε κυριολεκτικά μέσα σε μία νύχτα, προς τα τέλη του 2025. Μιλάμε για έργα τα οποία περικυκλώνουν κυριολεκτικά τρεις βασικούς υποσταθμούς υψηλής τάσης της Κρήτης, στην περιοχή της Σιτίας, της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου και της Πεδιάδας Μεσαράς Ηρακλείου, στον οικισμό Πρετόρια. Και μάλιστα οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες είχαν βγει σε ανύποπτο χρόνο από άρθρο του Βήματος. Το Βήμα. Το Βήμα, το οποίο αυτό αν έχει βάλει πλάτη στο Μητσοτάκι. Ο όμιλος Κότς, λοιπόν, μέσω των ελληνικών εταιριών που εξαγόρασε, ετοιμαζόταν να συμμετάσχει στην πρόσκληση του Υπουργείου Ενέργειας, να ζητήσει δηλαδή πάνω από 160 μεγαβάτ ισχύος και 700 μεγαβάτ χωρητικότητας. Δηλαδή ο Κότς αρχίζει και αγοράζει τις ελληνικές εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας που έχουν αδειοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, με σκοπό να φτάσει τα 700 μεγαβάτ χωρητικότητας. Για να καταλάβετε σε νούμερο τι είναι αυτό, είναι το 80% της διατεθειμένης ισχύος σε ολόκληρη την Κρήτη. Για να καταλάβετε γιατί γιγαντιαία
ποσότητα αποθήκευσης ενέργειας μιλάμε. Έρχεται λοιπόν τώρα η κυβέρνηση πανηγυρικά και λέει κερδίσαμε 1,5 δισεκατομμύριο ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια που σύμφωνα με τις πληροφορίες θα διατεθεί σε έργα αποθήκευσης ενέργειας. Και ρωτάμε, αυτά τα έργα αποθήκευσης ενέργειας συμπεριλαμβάνουν τις εταιρείες του κυρίου Κότς πάλι από το 1,5 δισεκατομμύριο για το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση? Μιλάμε για ελληνικό χρήμα, έτσι δεν είναι χρήμα? Μην ξεγελιέστε από τις μπαρούφες και τις πομφόλιγες που συμπεριλαμβάνουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις. Είναι δημόσιο χρήμα και όχι ευρωπαϊκό, γι' αυτό και η κυβέρνηση για να το διαθέσει χρειάζεται την περιβόητη ρήτρα διαφυγής, δηλαδή να πει η Κομισιόν εντάξει πάρε 1,5 δισεκατομμύριο από αυτά που έχεις κλέψει από τους Έλληνες μέσω της υπερφορολόγησης και δώστα όπου γουστάρεις εσύ. Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή. Έχοντας ως δεδομένο αυτή τη γιγαντιαία επένδυση που έκανε ο Κότς στην Κρήτη, που είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας, σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, πόσα θα πάρει από αυτό το 1,5 δις? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, είναι το οικονομικό. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν ο Τούρκος του βαθέως κράτους, του οποίου η οικογένεια έκανε περιουσία επάνω στις γενοκτονίες των Ελλήνων και των Αρμενίων, πώς είναι δυνατόν να ελέγχει το 80% της διατεθειμένης ισχύως στην Κρήτη? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό στην Κρήτη της μείζωνος εθνικής σημασίας, της μείζωνος γεωπολιτικής σημασίας, στην Κρήτη η οποία όλος τυχαίως γρατζουνίστηκε από το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο βολεύει την τουρκική εταιρεία πετρελαίου στην οποία κουμάντο κάνει ο Ραχμί Κότς? Το ερώτημα είναι πολύ απλό, κύριε Μητσοτάκη. Θα δώσετε λεφτά από το ελληνικό ταμείο στον Κότς? Το δεύτερο ερώτημα, πήρε άδεια ο Κότς για αυτές τις εξαγορές από το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδος? Κύριε Δένδια, το γνωρίζετε αυτό εσείς, ότι αγόρασε νύχτα ελληνικές εταιρείες αφού είχαν αδειοδοτηθεί? Τρίτον, έχετε δει ποιοι συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των ελληνικών επιχειρήσεων του Κότς? Τούρκοι. Τούρκοι. Ο Μεχμέτ, ο Αμπτουλάχ και ο Αλή. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτές οι εταιρείες τουρκικών συμφερόντων με Τούρκους διοικητές να εισπράττουν εκατοντάδες εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης, να εισπράττουν όπως όλα δείχνουν από την διαβόητη ρήτρα διαφυγής ενέργειας άλλα πολλά εκατομμύρια αμύθιτα, και το κυριότερο να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο επάνω στο ενεργειακό τοπίο της Κρήτης?

Καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στο Μάνο, καλημέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Να ξαναπούμε για άλλη μια φορά το Viber για τα μηνύματά σας, μόνο μηνύματα, έτσι όχι τηλέφωνα, 6943-635451. Και ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δίνετε. Θέλετε για το ελικόπτερο? Λοιπόν, εντάξει, το ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο. Το έχουμε πει ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι αναφορικά με τα ελικόπτερα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Εταιρείες πειρατών έρχονται και αναλαμβάνουν δρομολόγια στην Ελλάδα χωρίς να πληρώνουν ούτε ευρώ, ούτε ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος για τα πληρώματα, για το που πηγαίνουν. Θυμάστε το άλλο, το τουρκικό ελικόπτερο, το οποίο δεν θα το μαθαίναμε ποτέ αν δεν είχε γίνει το ατύχημα στην καρδιά του Αιγαίου, που μετέφερε Τούρκους. Κανένας δεν έμαθε εν τέλει τι είχε συμβεί με αυτή την περίεργη περίπτωση. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, δεν υπάρχει μάλλον. Υπάρχει νομικό πλαίσιο, απλά δεν εφαρμόζεται. Γιατί απλούστατα κάποιοι βολεύονται από την ασυδοσία. Ειδικά σας, όπως σας είπα και πριν, ελικόπτερα από κάτι αυστριακές, κάτι ιταλικές, κάτι τουρκικές εταιρείες κάνουν σουρωτήρι το Αιγαίο και ολόκληρη την Ελλάδα και δεν λογοδοτεί κανένας. Χωριά τα λεφτά που χάνονται από αυτές τις λαθροχειρίες που συνεχίζουν να διαπράττονται ανενόχλητες εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Το Σαρακίνικο τώρα, εντάξει, είναι μια ιστορία. Δηλαδή, φανταστείτε ότι την όλη ιστορία την έκανε επιχειρηματίας, γόνος, επιχειρηματικός γόνος, του οποίου ο πατέρας είχε φυλακιστεί επί Χούντας. Δηλαδή, ο πατέρας φυλακή επί Χούντας, ο γόνος με ελικόπτερο για βουτιές στο Σαρακίνικο επί Μητσοτάκη. Είναι μια αντίφαση όπως και να το κάνεις.

Εν τω μεταξύ έχουμε τις εξελίξεις στην συγκλονιστική υπόθεση με την δολοφονία της Λίζα Ρος, της Βρετανίδας, από τον 26χρονο Αφγανό, τον οποίον Αφγανό τον παρουσίαζαν ως μοντέλο ενσωμάτωσης, έτσι. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ναι, το Meridian, η Meridian είναι μια σκοτεινή ιστορία κι αυτή, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα να την αναλύσουμε. Θα πούμε όμως για τον Αφγανό, γιατί αυτός ο τύπος είχε παρουσιαστεί ως μοντέλο ενσωμάτωσης. Πάνω του είχαν στήσει μια βιομηχανία ΜΚΟ που εισέπρατε χρήμα, έχοντας τον ίδιο ως προμετωπίδα για το πώς αυτό το κατατρεγμένο παιδί ήρθε εδώ πέρα, κατευθείαν έγινε πολύγλωσσος πολυμεταφραστής, έπειτα έγινε και πρωταθλητής, μας έλεγαν ότι εκχριστιανίστηκε, ότι έγινε και χριστιανός και βαφτίστηκε κιόλας και παντρεύτηκε και την Αμερικανίδα, η οποία Αμερικανίδα δεν είχε πάρει είδηση ότι η γνωστή της είχε δολοφονηθεί, είχε μπει σε μια βαλίτσα από τον Αφγανό και δεν αναρωτήθηκε προφανώς και ποτέ για τα πακέτα με τα χρήματα τα οποία της έφερνε ο Αφγανός. Και μας λέει ότι δεν είχε μετρήσει καν τα λεφτά. Με ΜΚΟ μπλεγμένη η Αμερικανίδα, έτσι. Χρήμα από πίσω. Όπου βλέπετε δουλεμπόριο, όπου βλέπετε καταστρατήγηση του νόμου, δεν κρύβεται ανθρωπισμός από πίσω, έτσι. Δεν κρύβεται ανθρωπισμός. Κρύβεται κονόμα. Και κονόμα επάνω είτε σε ανθρώπινα δράματα, είτε στη διάρρηξη της εθνικής και κοινωνικής ασφάλειας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ιστορία, τη μία έχουμε τη δολοφονία. Προσέξτε, βγαίνει ο Μητσοτάκης πανηγυρίζοντας και λέει ότι κανένας δεν ασχολείται με το μεταναστευτικό. Κανένας στην Ελλάδα. Με το που το λέει αυτό ο Μητσοτάκης, έχουμε τη δολοφονία της Βρετανίδας από τον Αφγάνο. Έχουμε τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου από τον Αιγύπτιο. Άλλη πολύ σκοτεινή υπόθεση αυτή. Δηλαδή, έχουμε ένα μπαράζ επιθέσεων και δολοφονιών και εγκληματικών ενεργειών με δράστες παράνομους μετανάστες, την ώρα που ο Μητσοτάκης υμνεί την κυβέρνησή του. Μεταδώσαμε την είδηση ότι αρχίζουν οι επιστροφές από τη Γερμανία, ότι οι Γερμανοί μας στέλνουν πακέτο πίσω τις, τους παράνομους που είχαν εισέλθει από ελληνικό έδαφος, και αυτό ως απόρρια του συμφώνου Μητσοτάκη-Σόλτς, το οποίο το είχαμε στυλιτεύσει και αυτό από τότε, η κυβέρνηση το διέψευδε, είχαμε καταγράψει τις πτήσεις τσάρτερ με τις οποίες έρχονταν πίσω οι παρανόμως εισερχόντες από τη Γερμανία στην Ελλάδα, κανένας δεν ασχολείται, κανένας δεν μας έχει πει τι ακριβώς έγινε με την, με την κατάργηση του Δουβλίνου, το τι ακριβώς θα επιφέρει στην Ελλάδα. Ίσα ίσα είχαμε τους πανηγυρικούς μιας κυβέρνησης της οποίας ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δήλωνε αντινατιβιστής και ότι ήταν περήφανος βλέποντας την Ελλάδα να μετατρέπεται σε πολυπολιτισμική κοινωνία. Στο διατάφτα σήμερα πανηγυρίζει για άλλη μια φορά η κυβέρνηση, επειδή το άρθρο του Πλεύρη αναδημοσιεύθηκε μέσω του Breitbart από τον πρόεδρο Τραμπ. Το άρθρο του Πλεύρη αναφορικά με το μεταναστευτικό. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε εάν αυτά τα άρθρα είναι άρθρα δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος ή είναι, κατά τον όρο που ήθιστε να χρησιμοποιείτε, advertorials. Γιατί στη δεύτερη περίπτωση, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα συγκεκριμένα αν υπάρχουν εταιρείες δημοσίων σχέσεων που προωθούν την Ελλάδα. Να προωθούν την Ελλάδα όμως για τους σωστούς λόγους και τα πραγματικά προβλήματα τα οποία χρήζουν επίλυσης. Είναι άθλιο να παρουσιάζεται μια πλαστή εικόνα προς τα έξω μόνο και μόνο για να

πολιτική και οι εγκληματικές πολιτικές επιλογές που έχει λάβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έχει προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα, μετατρέποντας την Ελλάδα από πρωταγωνίστρια στην περιοχή σε παρία. Λαμβάνονται αποφάσεις, γίνονται συμφωνίες, συντελούνται, δημιουργούνται στρατιωτικές συμμαχίες που θα στραφούν εις βάρος Ελλάδας, και ο Μητσοτάκης είναι διακοπές στα Χανιά και φοράει και το καπέλο σαν το ράπερ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας δείξουμε εικόνα, μπορείτε να την αναζητήσετε εύκολα, την ώρα που τα εθνικά μας συμφέροντα βάλλονται πανταχώθεν.

Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στο Χρήστο. Είναι μπράβο, ναι, η φωτογραφία Χρήστο είναι ακριβώς αυτή, με το Μητσοτάκη να παριστάνει το ράπερ σε παραλία στα Χανιά φορώντας το καπέλο ανάποδα. Στο διατάφτα, Στέλλα, έχεις απόλυτο δίκιο. Η Τουρκία δεν είναι φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποτίθεται ότι κάθε εξαγορά τουρκικού ακινήτου, ελληνικού ακινήτου, ελληνικής επιχείρησης από τουρκικά συμφέροντα, από Τούρκους υπηκόους, θα έπρεπε να λαμβάνει να γίνεται έπειτα από, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Άμυνας. Ειδικά αυτό που έκανε ο Κότς στην Κρήτη είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Λέγαμε πάντως για τον διαβόητο Αφγανό κακοποιό, ο οποίος έλεγε στη γυναίκα του, σύμφωνα με όσα καταγγέλει η ίδια, ότι τα λεφτά, λέει, είχε ένα θείο. Ένα θείο που του τα έδινε. Ένα θείο. Και ξέρετε τι θυμήθηκα. Τον τεράστιο Γιάννο Παπαντονίου, που αγωνιζόταν για το σοσιαλισμό. Και όταν τον πιάσαν με τη γίδα στην πλάτη με τα λεφτά στην Ελβετία, στην αρχή έλεγε πως δεν ήταν δικά του και απειλούσε με μηνύσεις. Μετά είπε ότι ήταν της γυναίκας του, αλλά δεν ήταν, λέει, της γυναίκας του, ήταν του πρώην άντρα της γυναίκας του. Αθλειότητες. Και έπειτα κατέληξε στο δικαστήριο λέγοντας ότι του τα έδωσε τα λεφτά μια θεία που είχε από τον Ήγηρα. Μια θεία από τον Ήγηρα. Και η ελληνική δικαιοσύνη με μια παροιμιώδη απόφαση δικαίωσε και αθώωσε τον τύπο που στην αρχή έλεγε ότι δεν είναι δικά του τα λεφτά και θα έκανε μηνύσεις. Έπειτα έλεγε ότι ήταν του πρώην άντρα της γυναίκας του. Και έπειτα κατέληξε ότι ήταν από μια θειά του στον Ήγηρα. Και αυτό το δέχτηκε η συγκεκριμένη έδρα του δικαστηρίου ως δικαιολογία. Φίλες και φίλοι, κλείνουμε σιγά σιγά. Να πούμε ότι το μέτωπο είναι ακόμα ενεργό. Να προσέχετε πάρα πολύ. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για σπίτια. Μία κτηνοτροφική επιχείρηση έχει καταστραφεί ολοσχερός, άλλη μία επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές. Να προσέχετε, τον εαυτό σας. Χίλια μάτια στην Αθήνα στην κίνηση, διότι μην ξεγελιόμαστε. Έχει ακόμα κίνηση, αλλά δυστυχώς χαλαρώνουν οι αντιδράσεις όταν νομίζουμε ότι ο δρόμος είναι δικός μας και τα μεγαλύτερα ατυχήματα γίνονται ακριβώς τον Αύγουστο. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι, καλή δύναμη, αύριο πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Βελτιωμένη παρουσιάζεται πλέον η εικόνα στη φωτιά στον Καβουρά Αττικής. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αναζωπηρώσεις. Νωρίτερα οι φλόγες προκάλεσαν ζημίες καταστρέφοντας κτηνοτροφικές μονάδες, οχήματα και ενεργοστάσιο στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού. Οι αρχές στο πλαίσιο της επιχείρησης είχαν προχωρήσει στην εκένωση του οικισμού μέσω μηνύματος από το 112, κατευθύνοντας τους κατοίκους προς τα Καλύβια. Στο μέτωπο επιχειρούν περίπου 200 πυροσβέστες με 9 ενέργεια μέσα και εθελοντές. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε εκτροπές των οχημάτων στη λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαβρίου προς τον Άγιο Στυλιανό και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της Αγίου Γεωργίου, ζητώντας από τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων. Εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας και τον εισαγγελέα καλείται να δώσει ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο δίπλα σε κόσμο στο σαρακίνικο της Μήλου, απλά για να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κολυμπήσουν. Για το εξοργιστικό περιστατικό διενεργείται ήδη έρευνα για σοβαρές παραβάσεις του αεροπορικού δικαίου και της ασφάλειας των λουμένων. Τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύθηκαν οι οφειλές στον ΕΦΚΑ, εγκλωβίζοντας οικονομικά πάνω από 300.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες που αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη. Τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών αποκαλύπτουν ότι τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά 640 εκατομμύρια ευρώ. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι ολόκληροι στις Λέσβου, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει μόλις 4 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση για 75.000 θανατωμένα ζώα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι έχει αθετήσει τις αρχικές κυβερνητικές υποσχέσεις για οικονομική στήριξη ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Η ολοκληρωτική καταστροφή της κτηνοτροφίας στο νησί έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει στο θάνατο ενός κτηνοτρόφου που έχασε τη ζωή του αμέσως μόλις είδε τους κόπους μιας ζωής και το κοπάδι του να οδηγείται σε υποχρεωτική σφαγή. Το διοικητικό εφετείο Λάρισας απέρριψε αίτημα εργολάβου για πληρωμή 160.000 ευρώ από δημοτική επιχείρηση επειδή οι εργασίες εκτελέστηκαν μόνο με προφορικές εντολές και προφορικές αναθέσεις, δηλαδή χωρίς επίσημα έγγραφα και γραπτές συμβάσεις. Το δημόσιο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να καταβάλει υποζημιώσεις. Ανοιχτή για όλα τα αφημί είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr αλλά και τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Στο πρόγραμμα εντάσσονται και άτομα με αναπηρία χωρίς κανένα απολύτως εισοδηματικό κριτήριο. Στην κυκλοφορία παραδίδεται σήμερα η παλαιά λεωφόρος Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας τέλος στην πολύμηνη ταλαιπωρία των οδηγών μετά την ολοκλήρωση της νέας οδικής γέφυρας και των κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης του Ηλισσού. Στην διεθνή επικαιρότητα, στη συγκρότηση αμυντικής συμμαχίας τύπου ΝΑΤΟ προχώρησαν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν με τη Συμφωνία της Μέκας, η οποία προβλέπει αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προαναγγέλει την επέκτασή της και στην Αίγυπτο. Ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προβλέπεται έθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 35 έως 38 κατά τόπους στα υπηρετικά, ενώ οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η Ελλάδα μιλά.
4: Η Ελλάδα μιλά.
3: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

Δυστυχώς, αποδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση της ρεμούλας και της διαφθοράς. Όπο και πέ. Τέμπη, σπιτάκια ανακύκλωσης. ΕΛΤΑ, πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και έκλεισα 1000 υποκαταστήματα. Τώρα έρχονται και τα υδρόμετρα. 2024 ο Ομιλών, κύριε Υπουργέ, αναφέρει και στα υδρόμετρα εδώ. Έδωσα και τα τιμολόγια της Κύπρου και της Ελλάδος συγκριτικά μεγέθη. Τώρα θα βγουν και θα ξυπουλκίσουν όλοι και θα λένε γι' αυτό, όπως και για τα Τέμπη, για την ανακύκλωση, τα είπαμε εμείς. Όλα τα αποκαλύπτει η μοναδική αντιπολίτευση αυτού του κοινοβουλίου, η Ελληνική Λύση, και επιβεβαιώνεται. Και να πω στους καλούς συναδέλφους, να πείτε στον αρχηγό σας ότι δεν μπορείς να ακολουθείς τον άλλον. Πήγαμε, κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Πάει ένα άλλο κόμμα την επόμενη, μετά από κάθε εβδομάδα, δύο μήνες, κάνει γι' αυτό μηνυτήρια αναφορά για το ίδιο θέμα, για τον Άδωνη. Καλή η αντιγραφή. Αλλά η αντιγραφή έχει όρια. Φτάνει πια πάνω στη δουλειά των άλλων, copy-paste, να κάνουν δουλειά άλλοι. Να σου το πω διαφορετικά. Μάθετε κοινοβουλευτική εργασία. Κάντε κοινοβουλευτικά τη δουλειά σας. Μην αντιγράφετε την Ελληνική Λύση. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσουν ούτε οι μιμήσεις, ούτε οι απομιμήσεις. Προτιμώ λοιπόν το πρωτότυπο. Και στο πρωτότυπο διαβάζω αρχαία ελληνική τραγωδία ή κωμωδία, και στο πρωτότυπο διαβάζω το βιβλίο. Λέω αυτό που νιώθω. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που νιώθω. Το να αντιγράφεις τον άλλον, αλλά να μην λες από πού είναι η πηγή, λέγεται κλοπή ιδιοκτησίας. Το πω έτσι πολύ απλά. Άντε, το πω μα. Η ευγένεια, η πολιτική λέει, είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτό, που το κάνουμε συνέχεια εμείς εδώ. Είχε δίκιο το ΠΑΣΟΚ, είχε δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δεν θα πω για τις υποθέσεις που έρχονται. Τα αφήνω, Υπουργέ. Έρχομαι όμως στο φαινόμενο της υπερφορολόγησης των Ελλήνων. Ξέρετε πόσους φόρους έχει μία εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο, κύριε Υπουργέ? 68. 68 φόρους έχουμε. Κάναμε ολόκληρο το ταμείο και είδαμε πόσους φόρους έχει η Ελλάδα. 68 φόρους. Η Γερμανία έχει 32. Η Ολλανδία 27. Η Γαλλία 36. 68. Και ένας φόρος που δεν φαίνεται, ξέρετε, Υπουργέ μου, ακούστε κι εσείς, σας ενδιαφέρει. Είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Είναι η ΓΕΑ, ο Απόλλων, η Ερατό, ο Γράμμος, η Αυτοδιαχείριση, η ΕΔΕΜ. Είναι όλα αυτοί οι νταβατζίδες που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού σας. Δεν ξέρω πού είστε, κύριε Υπουργέ, πού είστε. Αυτός είστε ρέος, είστε. Γι' αυτό είστε ωραίος. Είσαι ρέοι, είναι ωραίοι. Είσαι ρέοι, είναι ωραίοι. Λοιπόν, πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας και του ζητάνε το ανθρώπου 1000 ευρώ, 2000 το χρόνο. Επειδή παίζουν μουσική. Από καφενεία, από εστίαση, από κομμωτήρια, από μαγαζιά, πληρώνουν τους νταβατζίδες. Ποιος τους έφτιαξε αυτούς? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι λέει η Ελληνική Λύση? Ενώνουμε έναν φορέα για να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα από έναν φορέα με ένα συγκεκριμένο ποσό. 5% επί του τζίρου ζητάνε. Από το κομμωτήριο της κυρία Καρούλας. Από το κομμωτήριο του κύριου Γιώργη, ξέρω, από το κουρείο. 5% επί του τζίρου, 3, ό,τι θέλουν. Και δεν είναι ένας, είναι 5-6. Πού είναι το κράτος το επιτελικό να βάλει μια τάξη? Εμείς αυτά θα τα τακτοποιήσουμε, έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο, τέρμα οι νταβατζίδες. Τέρμα. Ένας ενιαίος οργανισμός διαχείρισης. Ένας. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάν. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα. 1,5 εκατομμύριο, όλα. Να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος.

Θα μιλήσουμε σήμερα για τη λέλαπα των πυρκαγιών. Ένα σύνηθες θέμα συζήτησης κάθε καλοκαίρι. Αυτό αποδεικνύει βέβαια και την αποτυχία αυτής της κυβέρνησης επί 7 ολόκληρα χρόνια, πάμε στον 8ο χρόνο, κάθε καλοκαίρι να καίγεται η Ελλάδα. Θα μου πείτε, μπορείς να αποτρέψεις φαινόμενα πυρκαγιών? Ναι, πρέπει να πω ότι η πρόληψη είναι σημαντικότερη για ένα τέτοιο γεγονός. Κάθε φορά λοιπόν που καίγεται η Ελλάδα, κάθε φορά που καίγεται η πατρίδα μας, η συζήτηση ξεκινά από τα αεροπλάνα και τελειώνει στην καταστολή. Δηλαδή, κτητικά μέσα, Καναντέρ, Έριξον και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σβήνουν την πυρκαγιά. Το σημαντικότερο για να καταλάβει κανείς ότι το πρόβλημα είναι στην πρόληψη και όχι στην καταστολή, είναι ότι όλοι μιλούν για το πώς θα σβήσουν την πυρκαγιά, όχι πώς θα προλάβουν την πυρκαγιά. Συγκεκριμένα λοιπόν προβλήματα που αφορούν τις μεγάλες πυρκαγιές, γιατί μια μεγάλη πυρκαγιά είναι μεγάλη πυρκαγιά. Δεν είναι απλά μια πυρκαγιά που ξεκίνησε στα 10 μέτρα, 20 μέτρα. Έχει φουντώσει. Δεν σταματάει στον αέρα η ιστορία αυτή. Ή δεν σταματάει από τον αέρα. Προλαμβάνονται στο έδαφος πριν φουντώσουν. Πριν μεγαλώσει το πρόβλημα. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση του Νέρωνα, δεν μπόρεσε να το αντιληφθεί. 8 χρόνια συμπληρώνουν. Ότι το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Και ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη, όχι μόνο για την απώλεια ανθρωπίνων ζώων, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Διότι για να μπορέσεις να επαναφέρεις σε προτέρα κατάσταση το περιβάλλον, χρειάζονται, και κάθε χρόνο πληρώνουμε περίπου 2,8 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια για να αποζημιωθούν κάποιοι άνθρωποι. Για να ξαναγίνουν τα ίδια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε 7-8 χρόνια χάνουμε 24 δις. Αυτό που θέλω να πω και να τονίσω από την πλευρά μου, είναι το αυτονόητο. Η ελληνική λύση διαφέρει από τους υπόλοιπους. Εμείς μιλάμε για πρόληψη. Να ας πούμε λοιπόν τι σημαίνει πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Όλοι γνωρίζουν ότι το 55% των πυρκαγιών οφείλονται στα καλώδια. Στις ταλαντώσεις των καλωδίων, στις αναπλέξεις, στους πυνθύρες που γίνονται ξαφνικά μεγάλες πυρκαγιές. Αυτό ακριβώς συνέβη και στο Πόρτο Γερμενό. Τα καλώδια, έτσι. Από την ανεμογεννήτρια όμως, τις ανεμογεννήτριες. Και άντε να δεχθώ εγώ ότι τα καλώδια υπάρχουν εδώ και 50-70 χρόνια των διαφόρων μεγάλων πυλώνων της ΔΕΗ ή των υπολείπων εταιριών. Αυτή η ανεμογεννήτρια μπήκε πριν μερικά χρόνια. Ούτε και στις ανεμογεννήτριες δεν κάνουν υπογειοποίηση. Για να καταλάβετε τι λαμόγια είναι, τι απατεώνες κανονικοί είναι. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίζουν λεφτά. Το επιτελικό κράτος λοιπόν, ενώ από το 2021, δεν κάνω λάθος, είχε ανακοινώσει την υπογειοποίηση των καλωδίων, που έχουμε 250.000 χιλιόμετρα, παρακαλώ, καλώδια πάνω από τη γη, κατάφερε να υπογειοποιήσει μόνο τα 5.300, το 2%. Μόνο αυτό αρκεί για να καταλάβετε το αποτυχημένο κράτος του Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, ούτε να το αναλύσω. Πρόληψη λοιπόν σημαίνει δασαρχείο, σημαίνει δασοφύλακας, σημαίνει δασονόμους, σημαίνει ότι στελεχώνω τα δάση μου με ανθρώπους που ζουν με το δάσος και από το δάσος. Και οι δασονόμοι και οι δασοφύλακες είναι το α και το ω για την πρόληψη, παρακαλώ, όχι την καταστολή. Πρόληψη σημαίνει να αφήνω το μελισσοκόμο που τρώει ψωμί από το πευκόδασος να προφροντίζει το πευκόδασος. Ποιος έχει κέρδος από το να υπάρχει ένα ωραίο δάσος? Ο μελισσοκόμος που κάνει το πευκό μελό του. Το αντίθετο, οι κυβερνήσεις απαγορεύουν τη διέλευση του μελισσοκόμους. Εγκληματούν και στην οικονομία. Πάμε στα ενάρια μέσα. Να μιλήσουμε για τα ενάρια μέσα. Έχει πάρει διαστάσεις η φωτιά. Αν είχαμε, ας πούμε, ελικόπτερα, τα Καμόφ K32, ξέρετε, η Δυτικολαγνία λέει το εξής: δεν έχουν ανταλλακτικά, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο, δεν έχουν εκείνο, κάηκαν στη Σιβηρία, ξεχνώντας ότι η Σιβηρία έχει μια έκταση ίσως με τον μισό πλανήτη. Και σαφώς και δεν θα μπορούσαν να τα σβήσουν τα Καμόφ, να σβήσουν την πυρκαγιά εκεί. Αλλά στα δάση τα ελληνικά, τα ελικόπτερα είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να έχεις για να μπορέσεις την ώρα που παίρνει η πυρκαγιά να πας και να τη σβήσεις.
Και όταν, φίλες και φίλοι, έχει δυνατότητες να ρίχνει 5 τόνους νερού και όχι 1.000 ή 2.000 λίτρα που ρίχνουν τα air tractor, και το οποίο νερό όταν πέφτει από το air tractor το ένα, τα 1.000 λίτρα γίνονται 250 ή 300 λίτρα το νερό, γιατί εξατμίζεται, ενώ με το καμόφ και με την ειδική ηθίκη που έχει πηγαίνει πιο χαμηλά, ρίχνει πιο χαμηλά το νερό, δεν φεύγει τόσο πολύ. Θα μου πείτε, είναι ρωσικά. Ναι, υπήρχαν και άλλα αεροσκάφη. Αυτοί μιλούν για Καναντέρ. Υπάρχουν τα Ιαπωνέζικα τα πυροσβεστικά. Όχι, το μυαλό του το Καναντέρ. Ακούστε όμως. Η τιμή των Καναντέρ είναι 53 εκατομμύρια ευρώ το ένα. 53 εκατομμύρια. Θα πάρουμε 7. Δηλαδή θα δώσουμε 360 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουμε 7. Με τα 360 εκατομμύρια ευρώ, ξέρετε πώς θα μπορούσαμε να αγοράσουμε καμόφ? Τουλάχιστον 70. 70. 50, ας πω εγώ. Θα είχαμε 15 στην Αθήνα, 10 στη Θεσσαλονίκη. Θα είχαμε στην Πάτρα, θα είχαμε στην Κρήτη, θα είχαμε στα νησιά του Αιγαίου. Έτοιμα, με το που ανάβει η φωτιά, πάει εκεί. Πού να πρωτοπρολάβουν τα Καναντέρ, τα οποία είναι 60-70 ετών? Ο Παπαδόπουλος τα παρήγγειλε. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος παρήγγειλε τα Καναντέρ, παρακαλώ, για να μην ξεχνιόμαστε. Με αυτά τα αεροσκάφη πετούν οι ήρωες πιλότοι μας. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πρόληψη σημαίνει συνεργασία δήμων, πολιτών. Πρόληψη σημαίνει να δημιουργήσεις αντιπυρικές ζώνες πριν το καλοκαίρι, το Μάιο. Από το Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Κανονικές αντιπυρικές ζώνες. Ποιος? Οι δασοφύλακες, οι δασονόμοι, αυτοί που γνωρίζουν. Όχι ο κάθε ατζαμής δήμαρχος που πάει και ανοίγει έναν δρόμο οπουδήποτε. Σας λέω τι πρέπει να κάνουμε για να προλάβουμε τις πυρκαγιές. Πριν γίνει ζημιά, πριν καούν και χαθούν και οι άνθρωποι, καούν περιουσίες. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, γιατί μίλησα με φίλους, είναι αυτό που αποκαλώ εγώ διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Θα μου πείτε, τι είναι αυτό? Σαν όπουλά στους ανθρώπους? Όχι, παιδιά. Τα φυτοφάγα ζώα καθαρίζουν τη δασική καύσιμη ύλη. Αυτό είναι γνωστό για όσους ασχολούνται με τα τετράποδα, τα ζωντανά. Και υπάρχει ολόκληρη μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και άνθρωποι ειδικοί που ασχολούνται, οι οποίοι λένε και αποδεικνύεται ότι μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών και ταυτόχρονα στηρίζουν την παραγωγή για την ύπαιθρο. Δηλαδή, αφήνεις τα κατσίκια, ρε παιδιά. Αλλά δεν έχουμε ζωντανά πλέον. Είναι συγκεκριμένες λύσεις. Αντί για αυτό, τι κάνει η κυβέρνηση? Δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ, πετάει από τα μία ανάκαμψη ένα σωρό χρήματα από το παράθυρο, από τις πόρτες, από οπουδήποτε, και καίγεται η Ελλάδα. Καταστρέφεται ο τόπος. Γιατί τα παίρνουν τα πτυτικά μέσα για να, όταν ανάψουν οι φωτιές, να τις σβήσουν. Αντί να μιλάμε για πρόληψη. Πρόληψη δεν είναι οι ανεμογεννήτριες. Πρόληψη δεν είναι οι ανεμογεννήτριες χωρίς υποδομές πυρόσβεσης. Στις ανεμογεννήτριες επάνω έπρεπε να υπάρχουν υποδομές πυρόσβεσης. Κρουνί, να υπάρχουν ειδικές υποδομές για να μην παίρνουν σπιρθήρες φωτιά κάτω από τις, από τις ανεμογεννήτριες. Γιατί για να πάρει κάτω από την ανεμογεννήτρια φωτιά η ανεμογεννήτρια και η περιοχή εκεί, σημαίνει ότι ήταν ακαθάριστη η περιοχή. Αν ήταν καθαρή και αποψηλωμένη, δεν θα έπαιρνε φωτιά. Σε ένα δάσος όπως το ελληνικό, με τέτοιους δρόμους πολύ μικρότερους, θα μπορούσε να περάσει αυτή η ανεμογεννήτρια? Θα μπορούσε, δεν μπορεί, για ανέβηκε το πράγμα. Άρα, όταν είναι καμένη η περιοχή, ανεβαίνει πολύ πιο εύκολα. Γιατί η εταιρεία που ανεβάζει τα ανεμογεννήτρια με βάση τον νόμο είναι υποχρεωμένη μετά, αφού ό,τι κάνει ζημιά στο δάσος δεξιά και αριστερά, να το ξαναπληρώσει. Σιγά μην τα πληρώσουν. Καίγονται τα δάση, μαύρο το τοπίο, ανεβαίνει ανεμογεννήτρια επάνω. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να το καταλάβει κάποιος. Αλλά όταν αναφέρεσαι σε νεοδημοκράτες, οπαδούς, χούλιγκαν, δεν μιλάει για ψηφοφόρους, το μυαλό περισσεύει. Εδώ ξεχυλίζει. Αυτό που λέω εγώ, οι ανοήμονες. Εκτός και αν ο Μωυσής, ο γνωστός πρωθυπουργός, έχει ανακαλύψει έναν ειδικό τρόπο, πέρα από την Ερυθρά Θάλασσα που την άνοιξε στα δύο ο Μωυσής, πλέον βάζει για ανεμογεννήτριες, ανοίγοντας βουνά, χωρίς να πειράξει τα δάση. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός σας. Αυτόν τον πρωθυπουργό θέλετε, αυτόν θα έχετε. Ένα πρωθυπουργό νέρωνα των οραμάτων, των αντιλήψεων, της λογικής και κυρίως της χώρας. Πάμε και στα υπόλοιπα. Να δούμε τώρα τι κάνανε, πώς έχουν πει. Πολιτική προστασία. Δείτε ποια έργα αφήρεσαν
από τα έργα τα οποία είχε προκηρύξει και είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνει. Τα 9 μέσα που δεν τα πήραν. Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι, έτσι. Δεν είναι από τον προϋπολογισμό. Είπε λοιπόν, αναθεωρημένο σχέδιο. Τι αφαίρεσαν από μέσα. Τι αφαίρεσαν από το σχέδιο που είχαν ανακοινώσει το 21. 7 καναντέρ. Γιατί τα αφαίρεσαν τα 7 καναντέρ? Γιατί μας έλεγαν να τα παραλάβουμε το 25, 26, 27. Τώρα λένε το 30. Έφυγε το 30, πήγε η ιστορία. 11 air tractor. Και αυτά αφαιρέθηκαν. Ελικόπτερα sky crane. Και αυτά αφαιρέθηκαν. UAV. Η αναβάθμιση των δύο Super Puma. Τα έλεγε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και από κάτω οι βουλευτές του, αυτά τα ανθρωπάκια τα δίποδα που για 5,5 χιλιάρικα μπορούν να κάνουν το άσπρο μαύρο και μπορούν να χειροκροτούν έναν άνθρωπο που καίει την Ελλάδα και δεν κάνει τίποτα για να τα αποτρέψει, χειροκροτούσαν. Όλα αυτά αφαιρέθηκαν. Μας λέγανε ότι όλα αυτά που σας είπα θα τα παίρναμε το Δεκέμβριο του 25. Αυτά είπε σε απάντηση σε μένα το 21 Πρωθυπουργός. Το 25-26 θα ήμασταν καλά. Αφαιρέθηκαν. Προβλέπονται, λέει, μόνο 2 μεσαία πυροσβεστικά ελικόπτερα, 2 ελικόπτερα ιατρικής χρήσεως, 1 ελικόπτερο μεταφοράς συμβάντων διαχείρισης ατόμων. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Παραλάβουμε αύριο μεθαύριο. Είχαν πάρει 2-3 αεροπλάνα και τα είχαν στην Ελευσίνα και δεν είχαν πιλότους. Και εγώ μιλάω για πρόληψη. Μιλάω για αυτονόητα πράγματα. Πάμε στην υπογειοποίηση των καλωδίων, που δεν έγινε ποτέ. Το έργο αφαιρέθηκε από τα Ταμείο Ανάκαμψης. Ακούστε, αφαιρέθηκε. Η αναδρομολόγηση, η υπογειοποίηση δικτύων σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Ξαφνικά αφαιρείται. Προθεσμία ολοκλήρωση είχαν το 2025 31 12. Να γίνουν όλα αυτά. Στην αναθεωρητική που κάναμε, η ημερομηνία είναι κενή. Δεν υπάρχει κενή. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα το πότε θα γίνει υπογειοποίηση. Αφαιρέθηκε γι' αυτό. Έργα που απεντάχθηκαν. Εθνική υποδομή διαχείρισης κινδύνων. Κάποια εκατομμύρια ευρώ και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία τα αφήρεσαν, παρακαλώ. Σας λέω τι υποσχέθηκαν και τι δεν έκαναν. Σας λέω ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει να κάνουν business και να αγοράζουν προϊόντα από το ράφι χωρίς να προλαμβάνουν τις εξελίξεις. Δηλαδή, αν είχαμε δασαρχείο κανονικό με δασονόμους, δασοφύλακες, με πυροφυλάκια κανονικά, όχι να πηγαίνουν οι εθελοντές. Οι εθελοντές είναι βοηθητικοί, είναι πολίτες και πρέπει να μπουν και αυτοί στο κόλπο, να μπουν στη διαδικασία. Αλλά ο δασονόμος, ο δασοφύλακας είναι δασοφύλακας. Ζει από αυτό. Είναι εκεί όλη μέρα. Γνωρίζει τα μονοπάτια, γνωρίζει τους δρόμους, μπορεί να βοηθήσει αν συμβεί κάτι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα για να προλάβεις τη φωτιά. Αλλά η βιωτεία έχει πολλά πράγματα που δεν ξέρετε. Ειδικά η βιωτεία. Η βιωτεία έχει το γάλλιο. Το γάλλιο είναι ένα σπάνιο ορυκτό και το οποίο δεν μπορεί να εξορυχθεί όταν υπάρχει δάσος, λένε οι κακές γλώσσες, συμπτωματικά. Λέω τώρα εγώ. Ποιος θέλει το γάλλιο? Ο αξιαγάπητος φίλος του Πρωθυπουργού. Αυτόν που έκανε νόμο ο Τσίπρας για να τον αθώσει, ο Μυτιλινέος. Απλά είναι τα πράγματα. Τολμάει να τα πει κανένας αυτά? Τολμάει να εξτομίσει το όνομα ο Τσίπρας, Μυτιλινέος ή ο Μητσοτάκης? Όχι. Δεν έχω τίποτα με τον επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας κάνει τη δουλειά του. Το κράτος πρέπει να προστατεύει τους πολίτες από τον κάθε επιχειρηματία που θέλει να κάνει τη δουλειά του όπως θέλει να την κάνει. Να υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Αυτό θα κάνει η ελληνική λύση.

7 χρόνια Μητσοτάκης. Για πείτε μου τι πέτυχε. Να τα δούμε λίγο μαζί. Θα σας πω μόνο μερικά από τα επιτεύγματά του. Όχι όλα. Θα χρειαζόμουν 3 ώρες εκπομπή. Τι σημαίνει αυτό. Πρώτη επιτυχία. Αλλοιώνει τον πληθυσμό. Γέμισε η Ελλάδα με Πακιστανούς, Αφγανούς, Μπαγκλαντζεσιανούς, Ομαλούς, Αιθίωπες και αλλοιώνει τη χώρα. Αλλοιώνει τον πληθυσμό. Έλαβαν ηθαγένεια σε 7 χρόνια 102.000 αλλοδαποί. 102.000 αλλοδαποί. Αν έχει ο καθένας και από 2-3 γυναίκες και παιδιά, μιλάμε για 500.000 παιδιά. Γιατί με βάση τον νόμο της συνένωσης οικογενειών, έχουν το δικαίωμα αυτοί να φέρουν εδώ οικογένειες. Και αν έχει και 3 γυναίκες αυτός και 3 γυναίκες μαζί. Σας λέω τι πετυχαίνει αυτή η κυβέρνηση. Αλλίωση του πληθυσμού. Αλλίωση του εκλογικού σώματος. Γιατί αυτοί που πήραν την ηθαγένεια θα μπορούν να ψηφίσουν κιόλας. Αύξηση εγκληματικότητος. Αυτά πετυχαίνει η Νέα Δημοκρατία. Πολιτισμικό χάος μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών. Έχουμε καμία σχέση εμείς με σέχτες φανατικών μουσουλμάνων. Άλλο οι απλοί φιλήσυχοι μουσουλμάνοι. Αυτοί που έρχονται εδώ δεν είναι και πολύ φιλήσυχοι και φαίνεται. Είδατε τι έκανε ο άλλος με τη βαλίτσα. Πυγμάχος παρακαλώ. Σε βαλίτσα μέσα κομματιασμένο το πτώμα το τριγυρνούσε μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Θέλετε προτάσεις. Πώς μπορεί λοιπόν η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί το γεγονός της Ισπανίας, αυτό που έκανε η Μελόνι, με την οποία δεν έχω και δικαλή άποψη. Αυτή δεν έχει σημασία. Ξεκινώντας μαζικά τις επαναπροωθήσεις. Τώρα επαναπροωθήσεις. Τώρα. Τι θα κάνουμε εμείς στα γρήγορα. Στα γρήγορα. Κλείνουμε όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και τις λέμε Μητσοτάκη Κυριάκου Οργανώσεις Λαθροεισβολής. ΜΚΙΟ. Μητσοτάκη Κυριάκου Οργανώσεις Λαθροεισβολής. Έτσι θα τις λέμε. Γιατί δεν τις κλείνει. Κλείστες τώρα μεγάλε. Ισόβια σε διακινητές δουλεμπόρους. Ασφάλιση των συνόρων, τείχος στον Εύρο κανονικό, pushback και κυριότερα εθνοφυλακή, πολιτοφυλακή. Είναι μερικά από τα μέτρα που θα κάνει η ελληνική λύση. Κλειστά κέντρα φιλοξενίας, το πολύ για ένα μήνα και πίσω, δημιουργία καταβλισμών σε ακατοίκητα νησιά, τέρματα επιδόματα, τέρματο τζάμπα φαΐ και πίσω, εντατική έλεγχη για να φεύγουν όλοι πίσω και άμεση απέλαση. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία μας. Μπορώ να πω κι άλλα, πολλά περισσότερα. Αλλά τα λέμε αυτά, φίλες και φίλοι. Μήπως και κάποιοι καταλάβουν τι εννοεί η ελληνική λύση. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν.

0: Φίλες και φίλοι, εγώ για ακόμη μια φορά και εμείς ως Ελληνική Λύση επιμένουμε στην πρόληψη. Σε όλα τα γεγονότα και σε όλη τη διάρκεια της πορείας μας, μιλάμε για πρόληψη και όχι καταστολή. Ειδικά και για τις πυρκαγιές. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει κάποιος, εκτός αν δεν θέλει. Και θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει πρόληψη. Θέλει να καούν τα δάση. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Γιατί το λέω αυτό και πώς το συνδυάζω? Διότι στα καμένα δάση μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες, αλλά σε περιοχές που έχει ο Πρωθυπουργός σπίτι, ανεμογεννήτριες δεν μπαίνουν. Ζαγοροχώρια. Εκεί που είναι ο Πρωθυπουργός λοιπόν το σπιτάκι του, είπε όχι ανεμογεννήτριες. Εκεί που δεν είναι το σπιτάκι του όμως, μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Για να καταλάβετε πώς νομοθετούν οι άνθρωποι που σας κυβερνάνε. Και όμως υπάρχουν ακόμα ανόητοι, γιατί η βλακεία είναι ανίκητη, που χειροκροτά το Μητσοτάκι. Δείτε λοιπόν τι είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Μην περιμένετε να γίνει αναδάσωση όλων των δέντρων που κάηκαν, διότι κάπου πρέπει να μπουν και ανεμογεννήτριες, είπε. Δεν το πιστεύετε? Το είπε στη Βουλή, αλλά ποιος βλέπει Βουλή ή πως τα θάβουν τα κανάλια?
1: Μην περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει αναδάσωση 500 ή 700 ή 800 χιλιάδων στρεμάτων. Αναφέρομαι στις εκτάσεις εκείνες που κάηκαν, που είναι δασικές. Διότι από το 1.100.000 στρέμματα που εκτιμούμε ότι έχουν καεί, προφανώς δεν είναι όλα δάση. Αυτήν την πολιτική θα ακολουθήσουμε και τώρα. Δεύτερη παρατήρησή σας σχετικά με τις ανεμογεννήτριες. Καταρχάς, ας συμφωνήσουμε επιτέλους σε αυτήν την αίθουσα ότι είναι αδύνατον να πετύχουμε τους στόχους για μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών άνθρακα χωρίς σημαντικότατη συμμετοχή του αέρα και του ηλίου στο ενεργειακό μας μείγμα. Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ με βάση το σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει, και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πού θα μπουν και με ποιους κανόνες θα μπουν. Και θέλω να θυμίσω ότι στο παρελθόν επενδυτικά σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχαν καταρρεύσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ακριβώς επειδή το Συμβούλιο έκρινε ότι δεν είχε προηγηθεί ο σωστός σχεδιασμός ως προς τη χωροταξία για το πού θα τοποθετήσουμε ανεμογεννήτριες.
0: Κοινώς, ό,τι του κατέβει, του Λολοστεφανή. Ό,τι του φανεί, του Λολοστεφανή. Ό,τι θέλει, λέει ο άνθρωπος. Ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, το πετάει. Έτσι. Παπ, σου λέει, ελέγχω τα κανάλια, ελέγχω τους δημοσιογράφους, ελέγχω το κοινοβούλιο, ελέγχω τα πάντα. Γιατί λέω ό,τι θέλω. Διότι σου λέει, ναι, πρέπει να μειώσουμε το μείγμα, το διοξίδιο του άνθρακος και αυτό. Ωραία, ρε, αδερφέ μου. Μου βάλεις ανεμογεννήτριες. Έχω φθηνό ρεύμα. Μου δίνεις εμένα φθηνό ρεύμα. Αυτό το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη πληρώνω. Μου γέμισες τη χώρα ανεμογεννήτριες, μου έκαψες τα δάση, μου ρίμαξες τη μάνα ελληνική γη, μου την έκανες κατάμαυρη και ακόμα πληρώνω ακριβό ρεύμα. Για ποιο λόγο να μου βάλεις ανεμογεννήτριες? Ένας είναι ο λόγος, γιατί έχει συμφέρον ο ίδιος σου. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος. Εσύ και η παρέα σου. Δεν πάει να καεί η Ελλάδα? Να ζήσεις εσύ και η παρέα σου? Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Μέχρι εδώ ήταν. Όχι ρε φίλε, δεν θα καεί η Ελλάδα για την πάρτι σου. Δεν πάει να κάνουμε λένε να δάσεις παντού.

0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: Βελόπουλο στην πρωινή μας παρέα. Σήμερα τι κάνετε, κύριε?
1: Καλημέρα, κύριε Μούση.
2: Καλημέρα,
1: κύριε Μελαρός.
2: Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά.
1: Αν και είναι δύσκολη περίοδος.
0: Ναι, δεν σας βλέπω να φεύγετε διακοπές φέτος.
1: Όταν έχεις μάθει από μικρό παιδί να εργάζεσαι, δεν φεύγεις για διακοπές εύκολα. Όπως κάνουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, είναι επάγγελτοι οι άνθρωποι και διακοπάνουν συνεχώς. Εμείς και στη δουλειά και εδώ και όπου χρειαστεί.
0: Ήταν μια δύσκολη περίοδος η τελευταία εβδομάδα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, με 5 ανθρώπους να έχουν χάσει την ζωή τους από ήταν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Σας άκουσα να λέτε ότι δεν μπορούν και δεν θέλουν.
1: Συμφωνώ. Δεν μπορούν και δεν θέλουν. Ακούστε λίγο. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο που θα αρχίσουν οι βροχές, θα έχουμε πάλι τα ίδια με τις πλημμύρες. Εκεί μπορεί να χάσουμε πάλι ανθρώπους. Γιατί αυτό το κράτος του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει. Αυτή εδώ, ξέρετε τι είναι, η έκθεση Golden Meyer που την πληρώσαμε με αίμα του κυρίου Τσίπρα για το μάτι. Πληρώσαμε λεφτά για αυτή την έκθεση. Καθίσαμε προχθές οι εμπειρογνώμονες του κόμματός μας και διαβάσαμε σελίδα-σελίδα. Είναι πάρα πολλές σελίδες. Δεν εφαρμόστηκε ούτε το 10%. Ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Μητσοτάκη. Το τι λέει η έκθεση. Πληρώθηκε με αίμα, λέω, για το μάτι. Και τη δείχνω στον κόσμο για να καταλάβει ότι λένε, αλλά ποτέ δεν υλοποιούν τίποτα. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο οι μισθοί οι χαμηλοί, αλλά είναι και η ανθρώπινη ζωή που φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι χωρίς, όχι λόγο, αλλά από αυλεψία, αστοχία και βλακεία ταυτόχρονα του πολιτικού συστήματος και πολλές φορές και δόλο. Και το λέω αυτό. Πείτε μου, πόσες από τις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα έχουν εφαρμοστεί πραγματικά στην Ελλάδα? Καμία. Ξεκινάμε με τις φωτιές. Όλοι μιλούν για το αποτέλεσμα. Μπήκε η φωτιά. Το πρόβλημα είναι να προλάβεις τη φωτιά. Και η πρόληψη είναι το σημαντικότερο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Πήραμε λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψη για να κάνουμε την υπογειοποίηση. Μας έλεγε ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί και όλοι τους ότι το 55% των πυρκαγιών γίνονται από τα καλώδια που είναι πάνω από τη γη. Ωραία. Πήραν κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε πόσο τοις εκατό των καλωδίων μπήκαν κάτω από τη γη? Το 2%. 7 χρόνια κυβέρνηση, λεφτά υπήρχαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το 2% υπογειοποίηση.
2: Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό?
1: Γιατί είναι ανίκανοι.
2: Δηλαδή, πού πήγαν?
1: Γιατί είναι ανίκανοι οι άνθρωποι, είναι απλά τα πράγματα. Είναι ανίκανοι. Εσείς είστε από το πρωί εδώ, εργάζεστε για να κάνετε μια δουλειά. Αυτοί σηκώνονται 10 η ώρα, 11 η ώρα και πάνε στο Υπουργείο τους για να κάνουν δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεύτερον. Κατήργησαν το δασαρχείο και τις δασοφύλακες. Θυμάμαι το Μούσιο, εγώ γνωριζόμαστε χρόνια βέβαια. Ανέβαινε πάω στο Σέιξουκ, πάω στα φυλάκια, μιλούσε με τις δασοφύλακες.
2: Ναι.
1: Έτσι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Αυτός που ξέρει το δάσος είναι ο δασοφύλακας. Όχι το δασαρχείο απλά. Ο δασοφύλακας, ο δασονόμος. Κατήργησαν τους δασοφύλακες. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν που είναι τα μονοπάτια, ξέρουν που θα οδηγήσουν την πυροσβεστική. Δεν πάει στα τυφλά η πυροσβεστική. Δεν κάναμε αντιπυρικές ζώνες. Έχει πάει Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και αυτό γίνονται από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Σας λέω μόνο μερικά πράγματα. Και υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, πού είναι η συνεργασία Δήμων και πολιτών? Πού είναι η κοινωνία των πολιτών να σταθεί δίπλα στο πρόβλημα?
2: Θα σας πούν ότι τα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα φέτος σε σχέση.
1: Δεν ήταν τα οικόπεδα καθαρισμένα. Εδώ το Δήμο δεν είναι καθαρισμένο. Έλεγα ένα ρεπορτάζ στον Μέγκα πριν κάνει μια εβδομάδα. Δήμο στην Αθήνα δεν είναι καθαρίσει τα οικόπεδά του. Τι να συζητάμε, ένα κράτος μπαχαλό. Αυτό έφτιαξαν. Εδώ δεν έχουμε σχέδια βόσκησης. Ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν πει ότι τα σχέδια βόσκησης των ζώων στα βουνά δημιουργούν στην αποψήλωση των χόρτων κυρίως από τον Μάιο, από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, ώστε τα ξερά χόρτα να εξαφανίζονται. Τα κατσίκια, ρε παιδιά, έτσι το λένε στο χωριό μου. Τα κατσίκια που μπορούν να φάνε το χόρτο. Είναι 5-6 πράγματα που δεν τα κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και δεν τα κάνουν γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Κύριε Μούσιο, ξέρετε πόσα λεφτά δώσαμε σε μισθώσεις? 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια δόθηκαν σε μισθώσεις ελικοπτέρων και διαφορών πτυτικών μέσων.
0: Χρειάζονται.
1: Η μίζα της μίζας, κύριε Μούσιο. Έχετε δει κανένα ηλίθιο να πηγαίνει να κάνει κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια και να μην κάνει δικό του στόλο? Ειδικά του τικά μέσα. Μόνο αν είναι ηλίθιος. Ή αν μιζώνεται, αν τα παίρνει. Αλλιώς δεν δικαιολογείται. Θα είναι πολύ ηλίθιος κάποιος να πηγαίνει να νοικιάζει με 500 εκατομμύρια και να μην κάνει μια οργάνωση, ένα σχέδιο, ώστε να έχει δικά του τικά μέσα. Ξέρετε, κύριε Μούσιο, ότι στα σχέδια του Μητσοτάκη από το 21, το θυμάμαι, μέσα στη Βουλή απαντούσε σε μένα και μου έλεγε: θα πάρουμε 7 καναντέρ, θα πάρουμε ελικόπτερα, θα πάρουμε εκείνο. Και βλέπω το νέο σχέδιο. Ακούστε εδώ. Αφαιρέθηκαν από την πρόβλεψη τα 7 καναντέρ. Μας λέγανε το 25, τα πέραμε τώρα εδώ 30. 11 αεροτράκτορες αφαιρέθηκαν. Τα ελικόπτερα, τα Sky Crane αφαιρέθηκαν. Τα UAV αφαιρέθηκαν. Η αναβάθμιση των 2 Super Puma αφαιρέθηκε. Αυτά είναι, προκηρύχθηκαν το 21-22 ότι θα γινόταν το 25. Προβλέπονται μόνο 2 μεσαία πυροσβεστικά ελικόπτερα, 2 ελικόπτερα ιατρικής χρήσης και ένα ελικόπτερο μεταφοράς ομάδας διαχείρισης. Αυτά είναι. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι αφηρημένα λόγια. Είναι μέσα από τη Βουλή που σας λέω. Είναι στοιχεία. Και ντρέπομαι γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Είναι δυνατόν, κύριε Μούση, όταν τα παιδιά είχε στην Κρήτη με μάσκες για τον κοροναϊό να κυκλοφορούμε στο πυροσβεστικό όχημα. 250 ευρώ κάνει ένα παιδιά. Πηγαίνουν οι πυροσβέστες με σόλες πλαστικές να σβήσουν φωτιά και καίγονται οι σόλες των παπουτσιών τους, τη αρβίλα. Σοβαρά μιλάμε. Έτσι θα σβήσουμε τις πυρκαγιές.
0: Να δούμε λίγο.
1: Ζητώ συγγνώμη, αλλά χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και συνεχίζουν τα ίδια εγκληματικά λάθη. Και βλέπεις έναν Τσίπρα να υποστηρίζει το Μητσοτάκη.
0: Ανακοίνωση. Να δούμε λίγο και το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται.
1: Θα σου πω τώρα, Τσίπρας, στηρίζει το Μητσοτάκη. Τι είπε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα δεν είναι ώρα για καταλογισμό ευθυνών. Και πότε θα είναι. Πότε θα είναι, κύριε Τσίπρα. Όταν τα κουκουλώσει ο Μητσοτάκης θα είναι. Όπως έγινε με το Μάτι. Κούλωσε τον κύριο Τσίπρα ο Μητσοτάκης. Και ακούστε τι λέει. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Υπάρχει Έλληνα στη χώρα που λέγεται Τσίπρας που εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία ο ίδιος κατήγγειλε άπειρες φορές.
0: Να σας ρωτήσω λίγο και για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Νέα κόμματα έχουμε πλέον να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Ένα κόμμα είναι αναμονή του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Νιώθετε εσείς προσωπικά ότι το κόμμα σας πιέζεται από αυτή την κατάσταση?
1: Κάθε 6 μήνες, σαν την αντιβίωση. Πρέπει να νιώθω την πίεση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κύριε Μούσιο, έχω βαρεθεί κάθε 6 μήνες να ακούω για πίεση. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος, το λένε όλοι οι δημοσκόποι. Είμαστε ανωδικά συνεχώς και σιγά-σιγά. Ό,τι και να κάνουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει. Θα ξυλώσουμε το Μητσοτάκη. Θα τον ρίξουμε από το θρόνο του, τον δίθεν αυτοκράτορα. Γιατί αυτοκράτορας νιώθει. Κάνει ό,τι θέλει. Και τα πάντα, πλημμυρίζουν τα πάντα, δεν απολογείται.
0: Όταν λέτε θα κυβερνήσετε, εννοείται ότι υπάρχει και πιθανότητα να συνεργαστείτε για μια κυβέρνηση?
1: Όχι, εγώ εμπιστεύομαι με τον ελληνικό λαό και θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει έναν τεμπέλι, έναν άεργο εκατομμυρίουχο που δεν δούλεψε ποτέ και όχι έναν άνθρωπο ο οποίος εργάζεται από το πρωί, είναι εδώ στις επάλξεις καθημερινά για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό και όχι για να οικονομήσει, όπως πολλοί υπουργοί από ένα κίνητο έχουν 12-13 τόσο τοποθενέσχες τους.
0: Εάν η κάλπη δείξει ότι σας καλεί να κυβερνήσετε, θα κυβερνήσετε με κάποιον ακόμα μαζί?
1: Εάν δεν κάνεις πολιτική, αν δεν γεννήσει η κάλπη το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει αν για εμάς.
0: Άρα δημοσκοπήσεις δεν τις βλέπετε καθόλου?
1: Ποιες δημοσκοπήσεις? Ποτέ δεν τις σχολίασα. Ούτε θα σχολιάσω και δεν έχω καμία ανάγκη και κανένα ζόρι εντός εισαγωγικών, καμιά δυσκολία, δισκαμψία να σχολιάσω. Για ποιο λόγο, τι είμαι σχολιαστής? Δουλειά δική σας είναι αυτή. Το δημοσιογράφο. Να βλέπω εγώ στα πάνελ 4 ανθρώπους και το οξύμορο. Και εδώ το λέω πραξικοπηματικά γίνεται στα μέσα ενημερώσεως, κύριε Μουσική. Το συγγνώμη μου το λέω αυτό. Να παρουσιάζονται στελέχη της Ελλάς που δεν είναι καν βουλευτές. Καλά, λιδωρούν με και το όνομα Ελλάς όταν το λέει ο Τσίπρας, αλλά γενικά το λέω. Δεν κατάλαβα τι κόμμα είναι αυτό. Ανύπακτο κόμμα, χωρίς δομές, χωρίς τίποτα, παρουσιάζεται. Όπως και το άλλο της κυρίας, πώς λέγονται, της κυρίας Καριστιανού, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κόμματα αυτά. Δεν είναι στο κοινοβούλιο. Πώς τέτοια υπερπροβολή περίεργος από κάποια συστημικά μέσα.
2: Ναι, ακούστε, βασιζόμαστε στα δημοσκοπικά ευρήματα, κύριε
1: Να μην κάνουμε εκλογές. Να μην κάνουμε δημοσκοπήσεις.
2: Όχι, έχετε δίκιο. Όμως ακούστε, είναι δουλειά των δημοσιογράφων, πολύ σωστά το λέτε, αλλά ακούστε, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και για εσάς, για να μπορέσετε να οργανώσετε λίγο τα πλάνα σας. Δεν πρέπει να έχετε κάποια πλάνα. Δεν πρέπει να έχετε. Να έχετε, όχι να λέτε.
0: Φαντάζομαι,
2: να έχετε
0: plan B. Τι απασχολεί τον Νικολάου? Ας αφήσουμε έξω το τι ψηφίζει. Την κρίση των θεσμών, την αξιοπιστία. Βλέπετε τα νούμερα.
1: Αγαπητέ κύριε Μουσιο, κάθε εβδομάδα ο ομιλών είναι 2 με 3 φορές οι λαϊκές αγορές. Πηγαίνω, χωρίς κάμερες, χωρίς μάτ, χωρίς τίποτα. Πηγαίνω σε λαϊκές αγορές. Έχω πάει τις τελευταίες 3 μήνες τουλάχιστον 25 φορές σε λαϊκές αγορές. Και από το Σεπτέμβριο ξανά τα ίδια. Εγώ δεν πάω. Δεν κάνω κλειστές κλαμπ εκδηλώσεις όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης με κλακαδόρους, ξέρετε, χειροκροτητές. Πάω μέσα στον ελληνικό λαό, στη λαϊκή αγορά. Εκεί που ο λαός στενάζει, βλέποντας όχι τις τιμές, οι λαϊκές είναι φθηνές οι τιμές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και εδώ είναι, αν θέλετε, η μεγάλη σχάση πολιτικών και πολιτών.
3: ότι δεν βιώνουν το πρόβλημα οι πολιτικοί. Μια χαρά βολεμένοι οι περισσότεροι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πρότεινα στη Βουλή πέρσι, κύριε Μούσιο, και ας μου πει κάποιος ότι έχω άδικο. Όλοι οι πολιτικοί που πηγαίνουν διακοπές να δηλώνουν πού πηγαίνουν και πόσα πλήρωσαν εκεί που πήγαν. Γιατί οι περισσότερες δυστυχώς είναι τζαμπατζίδες. Πηγαίνουν σε κάτι ξενοδοχειάδες, πεντάστερες, εξάστερες και δεν πληρώνουν ποτέ και δεν παίρνουν και μια απόδειξη. Είπα υποχρεωτικά να το δηλώνει όποιος πάει διακοπές που πήγε, πόσο πλήρωσε, προσκόμιση τιμολογίων, γιατί όλοι κάνουν εξυπηρετησούλες. Πηγαίνουν τζάμπα και μετά κάνουν εξυπηρετήσεις. Απλά πράγματα είναι αυτά.
2: Πρόεδρε.
3: Για να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στον πολίτη. Εμείς περισσότερο διαυγής και ειλικρινής από ό,τι λένε. Γιατί το λένε, αλλά κανένας το κάνει.
2: Ωραία, πρόεδρε, αφού πάτε λοιπόν και στη
3: Δεν είναι ωραία ιδέα αυτή που είπα. Πάει ο κύριος Μούσιος, έτσι, ο οποίος είναι και υπουργός. Πάει πουγάρα στην Ελούντα, Ελούντα Beach, 10 μέρες ακούστε
2: με λίγο. Το είπατε τυχαία, από εκεί είμαι.
3: Ωραίοτατα, 2.000 τη βραδιά. Κόβει τιμολογία και ο υπουργάρας
2: τζάμπα
3: πήγε με κολλητό τον ξενοδόχο που είναι της Νέας Δημοκρατίας και ξαπλώστρα, φαγητό και όλα τζάμπα. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση.
2: Ωραία. Δεν αρκεί το πόθεν έσχες. Λοιπόν, προτείνεται και κάτι επιπλέον.
3: Υπάρχει πόθεν έσχες.
2: Δεν ξέρω. Βγαίνει κάθε χρόνο.
3: Ξέρετε.
2: Βγαίνει κάθε χρόνο.
1: Το κάνουμε. Δεν βγαίνει κάθε χρόνο.
2: Το βλέπουμε.
1: Το κάνουμε. Και εμείς όμως. Κάθε χρόνο το κάνουμε.
3: Τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί δεν κάναν πόθεν έσχες. Τα τελευταία 5 χρόνια όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Για δύο λόγους. Ο πρώτος για να φέρει νόμο ο Μητσοτάκης ώστε η γυναίκα του να έχει offshore εταιρεία. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπεται σύζυγοι πρωθυπουργών ή παιδιά τους να έχουν offshore. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επετράπηκε αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τιμαλφή μας χρυσά, διαμάντια, ρολόγια να μην δηλώνονται από τους βουλευτές. Και ξαφνικά βλέπεις ένα βουλευτή το 19 να έχει ένα κινητό της Νέας Δημοκρατίας και το 26 11. 12, 13. Και πώς γίνεται ο λαός να πτωχεύει, να του παίρνουν το σπίτι οι τράπεζες και ο πολιτικός να πλουτίζει. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση και θα δημεύσει περιουσίες, γιατί είναι κλεμμένα λεφτά. Τα βλέπω με τα μάτια μου μέσα στη Βουλή, κύριε Ρούση. Τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και έχουν 40 κινήτα. Πού τα βρήκανε? Για πείτε μου, εγώ δουλεύω από τα 25, από τα 26 μου. Έχω εταιρείες, τζιράρω κάποια εκατομμύρια. Δεν έχω τόσα κινήτα. Πού τα βρήκανε? Από τα κλεμμένα είναι. Θα τα πάρουμε πίσω ως κυβέρνηση. Δεν είναι υπόσχεση, ούτε δέσμευση. Θα το κάνουμε, γιατί εμείς δεσμευόμαστε μόνο στον ελληνικό λαό.
2: Πρόεδρε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είπατε ότι πάτε στη Λαϊκή, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Προφανώς σας λένε διάφορα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να γίνει?
3: Πανεύκολο.
2: Τι προτείνετε εσείς? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό
3: πανεύκολο.
2: Το πρόβλημα?
3: Πανεύκολο. Δύο παραδείγματα. Πιάνω ένα βενζινά, ένα στα τρία βενζινάδικα, κάνετε ρεπορτάζ στο Μέγα. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ στο Βήμα που είδα με τις 5.000 πτήσεις και τους ελεκτές ενέργειας κυκλοφορίας που τα ραντάν ακόμα είναι παλιά. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Κυρανάκης, ο μέγας κυνηγός των ιδιοκτητών ταξί. Τσάκισε τους ταξιτζίδες, τους ρήμαξε τους ταξιτζίδες ο Κυρανάκης, έλεγε θα βάλει ραντάρ. Πού το ραντάρ? Εξαφανισμένο το ραντάρ, πού το ραντάρ? Κινδυνεύουν τα αεροπλάνα να πετούν πάνω από την Ελλάδα 5.000 αεροπλάνα ταυτόχρονα χωρίς σύγχρονα ραντάρ. Είναι χώρα αυτή? Δύο κινήσεις τα έκανα εγώ για να πατάξω την εσχοκέρδεια. Πιάνω το βενζινά να κλέβουμε στην κάνουλα. Ένα στους τρεις, λέει οι έλεγχοι που έχουν γίνει. Κλείνω το χώρο, όχι την εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αλλάζει την επόμενη μέρα, βάζει σε άλλο μπροστινό, αλλάζει πινακίδα και ξαναδουλεύει το βενζινάδικο. Κλείνει ο χώρος για τρία χρόνια. Πιάνω το σούπερ μάρκετ, το ίδιο πράγμα. Το κλείνω για τρία χρόνια. Να δω, θα ξαναεσχροκερδίσουν? Γιατί δεν είναι ακρίβεια. Είναι εσχροκέρδια, παιδιά. Εσχροκερδούν. Εσχροκερδούν στον Έλληνα. Σκυλεύουν το βιος του Έλληνα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει. Και δεν θα το επιτρέψει η ελληνική λύση.
1: Έχουμε και δύο πολέμους, βέβαια, έτσι.
3: Τι πολέμους?
1: Πρόεδρε, που και στη Ρωσία.
3: Ένα πόλεμο έχουμε.
1: Και στην Μέση
3: Ανατολή,
1: που επηρεάζουν τις τιμές του.
3: Έναν πόλεμο έχουμε και αυτό τον έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τον Πούτιν. Έτσι. Έκανε πόλεμο μόνος του. Πήρε τα λάβαρα του πολέμου και λέει: πολεμάω τη Ρωσία. Την ώρα που όμως βάζει βέτο για να φέρει ο Προκοπίου το πετρέλαιο από τη Ρωσία. Την ώρα που οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους και ανοίγουν δουλειές για να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο με ρωσική τεχνολογία σε περιοχή της Αξονίας. Την ώρα που οι Γερμανοί και οι Γάλλοι χθες μόλις έθεσαν βέτο για το σολομό και κάτι ψάρια που φέρνουν από τη Ρωσία για να μην ανεβούν οι τιμές στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει προκυπευτικά τα λάχανά της, τα καρότα της. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Όχι, δεν έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε έναν πόλεμο και αυτός αφορά τα στενά του Ορμούς. Έτσι, ξεκάθαρα. Ο άλλος πόλεμος είναι αυτοκτονικός ιδεασμός του Πρωθυπουργού. Και πολύ εύστοχα και εύλογα ο κύριος Μαρινάκης το είπε. Έκανε δήλωση. Δεν γίνεται να πυροβολάμε τα πόδια μας. Δεν γίνεται να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία και να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας. Και το μερίδιο ευθύνης είναι πανάκριβο γιατί το ρεύμα. Για πείτε μου. Ποιος έστεισε τις ανεμογεννήτριες? Γιώργος Παπανδρέου, 350 ανεμογεννήτριες, 12.000 φωτοβολταϊκά. Αντώνης Σαμαράς, νέο κόμμα, νέα πολιτική, 200 ανεμογεννήτριες, 40.000 φωτοβολταϊκά. Τσίπρας, το νέο, 650 ανεμογεννήτριες, 2.600 φωτοβολταϊκά. Μητσοτάκης, 1.100 ανεμογεννήτριες, 90.000 φωτοβολταϊκά. Και ρωτώ τον Νικολάο, πληρώνει φθηνότερα το ρεύμα? Το πληρώνει? Όχι. Άρα ποιος κονομάει? Οι πλουτοκράτες. Αυτά κομμένα με την ελληνική κλίση. Κομμένα. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουνε, όλοι υπηρετούν τους πλουσίους και όχι τους φτωχούς. Αυτή η διαφορά μας. Γι' αυτό και προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή η πρότασή μου για φορολόγηση τουλάχιστον 30% των κερδών των τραπεζών, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και τα λεφτά αυτά είναι 13η και 14η σύνταξη. Αυξήσεις σε στόλους, στους πυροσβέστες. Δεν μπορεί να παίρνει ένα χιλιάρικο ο πιλότος και να πετάει στο Αιγαίο ή ο πυροσβέστης. Μίνιμουμ 1.800 ευρώ πρέπει να παίρνουν οι έστολοι. Μίνιμουμ σας λέω. Με 30% φόρο στις τράπεζες τελειώνει ιστορία. Τέλος προμήθειας τραπεζών. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Τα λεφτά, ξέρετε, υπάρχουνε. Βέβαια. Υπάρχουν, αλλά δεν τα κυβουάει κανένας. Και είναι στους πλουτοκράτες, οι οποίοι απομυζούν τον Έλληνα, ξεζουμίζουν το ζουμί του. Και μόνο εμείς τα λέμε, ξέρετε. Μόνο εμείς.
0: Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
0: Και ελπίζω, και ελπίζω να προλάβετε να πάτε και λίγες μέρες διακόπες.
2: Εμείς θα ευχηθούμε πάντως καλές διακοπές.
3: Εμείς, εγώ προσωπικά, θα πάω μια εβδομάδα διακοπές στο όμορφο Πύλιο. Στο χωριό, πάμε.
0: Μάλιστα, Χαλκιδική δεν πας καθόλου δηλαδή.
3: Η Χαλκιδική πλέον δεν είναι ελληνική. Την έχουν κάνει Ρουμάνο, Βουλγάρο, Σκοπιάνο, Σερβό και κατάσταση.
0: Είναι οι γειτονές μας, πάντα έρχονται.
3: Σε πουλάνε, όχι, δεν είναι κύριε Μουσού έτσι. Έχει ξεπουληθεί η Χαλκιδική. Αϊκόπεδα, ακίνητα, μεζονέτες. Ξεπουλιέται η Ελλάδα χωρίς έλεγχο των κεφαλαίων από πού έρχονται. Έρχεται ο Νταβατζής, συγγνώμη κυρία μου και στους κυρίους. Έρχεται το μαύρο χρήμα, ο μαφιόζος από τη Βουλγαρία, τα Σκόπια. Και αγοράζει ακίνητο, χωρίς να ελέγξει κανένας. Τον Έλληνα με το που πάνε να αγοράσει ένα ακίνητο, τον ξετινάζουν. Πάνε να βγάλετε 20.000 από την τράπεζα, θα σας ξετινάξουν κύριε Μουσικό. Έρχεται ο άλλος με το μαύρο χρήμα από τράφικη, σας λέω, και αγοράζει 1.000.000 βιλάρα. Η Χαλκιδική, το 30% των σπιτιών πλέον δεν ανήκει στην Ψέλη.
2: Έχει παρόμοια εικόνα και σε άλλες περιοχές, βέβαια, έτσι.
3: Και στον Εύρο.
2: Και στον Εύρο και
3: στα νησιά. Αυτά με μας κομμένα όμως, κομμένα. Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες και σε κανέναν άλλον.
0: Ευχαριστούμε, να πρόεδρε, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε
0: καλά.
2: Πάρα πολύ.
4: Η Ελλάδα μιλάει, φωνή του λαού.
3: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες καλά μυαλά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Όργιο κατασπατάλησης και καταστροφής βρίσκεται πίσω από το πρόγραμμα Αντινέρο. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, πάνω από 667 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύτηκαν συνολικά σε εργολάβους για την υποτιθέμενη προστασία των δασών. Ωστόσο, μόνο φέτος έγιναν στάχτη περισσότερα από 300.000 στρέμματα. Οι κάτοικοι στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας προειδοποιούσαν επί χρόνια με απανωτές προσφυγές στη δικαιοσύνη για τις κραυγαλαίες παρανομίες, τις παραπλανητικές μελέτες και την επικινδυνότητα του ελικού πάρκου της περιοχής. Η τραγική δικαιοσύνη τους ήρθε όταν η καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε 113.000 στρέμματα στην Αττικό Βιωτία ξεκίνησε από τη θέση Μαύρου Σπιθάρη. Βελτιωμένη παρουσιάζεται πλέον η εικόνα στη φωτιά όσον αφορά τον Κουβαρά Αττικής. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αναζωπηρώσεις. Νωρίτερα, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές, καταστρέφοντας κτηνοτροφικές μονάδες, οχήματα και ένα εργοστάσιο στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού. Οι αρχές, στο πλαίσιο της επιχείρησης, είχαν προχωρήσει στην εκένωση του οικισμού μέσω μηνύματος από το 112, κατευθύνοντας τους κατοίκους προς τα καλύβια. Στο μέτωπο επιχειρούν περίπου 200 πυροσβέστες με 9 ενέργεια μέσα αλλά και εθελοντές. Παράλληλα, οι αρχές συγκεντρώνουν μαρτυρίες για να βρουν πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος των αξιωματικών του σώματος Κώστας Τσίγκας, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο έβριμα. Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τον εισαγγελέα καλείται να δώσει ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο δίπλα σε κόσμο στο Σαρακίνικο της Μήλου, απλά για να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κολυμπήσουν. Τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκαν οι οφειλές στον ΕΦΚΑ, εγκλωβίζοντας οικονομικά πάνω από 300.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες που αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη. Τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών αποκαλύπτουν ότι τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά 640 εκατομμύρια ευρώ. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι ολόκληροι στις Λέσβου, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει μόλις 4 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση για 75.000 θανατωμένα ζώα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι έχει αθετήσει τις αρχικές κυβερνητικές υποσχέσεις για οικονομική στήριξη ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Το διοικητικό εφετείο Λάρισας απέρριψε αίτημα εργολάβου για πληρωμή 160.000 ευρώ από δημοτική επιχείρηση, επειδή οι εργασίες εκτελέστηκαν μόνο με προφορικές εντολές και προφορικές αναθέσεις, δηλαδή χωρίς επίσημα έγγραφα και γραπτές συμβάσεις. Ανοιχτή για όλα τα αφημί είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr αλλά και τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προβλέπεται για σήμερα αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από τους 35 έως 38 βαθμούς κατά τόπους στα υπηρετικά, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση περίπου από 5 έως 7 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
1: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
2: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί, ρε? Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
3: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κύριε Κεσέ, από όσο γνωρίζουμε, είστε δικηγόρος των θυμάτων στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και μιας και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά για να κατανοήσουν οι ακροατές μας τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ας το πιάσουμε από την αρχή. Από όσο γνωρίζω, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τις εκλογές του 2019, όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό έγινε 8 Ιουλίου του 2019. Στις 9 Ιουλίου, κύριε Κεσέ, δηλαδή μία μέρα μετά, εκδόθηκε το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα, το Προεδρικό Διάταγμα 81 του 2019, με το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΕΕΠ δηλαδή, υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού και υπό την ευθύνη φυσικά του ανιψιού του και Γενικού Γραμματέα του, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Επίσης, ένα μήνα μετά, περίπου στις 1 Αυγούστου, ανακοινώθηκε ότι θα διοριζόταν στη θέση του διοικητή της ΕΕΠ ο Παναγιώτης Κοντολέων. Θυμάμαι τότε που διάβαζα ότι σύμφωνα με το νόμο 3689 του 2008, για να διοριστεί κάποιος διοικητής της ΕΕΠ, έπρεπε να κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου της Ημεδαπής ή ισότιμο της Αλλοδαπής. Ο κύριος Κοντολέων εκείνο τον καιρό, από όσο θυμάμαι σας λέω, δεν κατήχε τέτοιο πτυχίο. Και γι' αυτό το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κατέθεσε και μια τροπολογία στις 30 Αυγούστου, που αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΕΠ. Και αυτή η τροπολογία φυσικά υπερψηφίστηκε και έτσι επικυρώθηκε ο διορισμός του Παναγιώτη Κοντολέων. Και σας ρωτάω, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι από την πρώτη μέρα ο Πρωθυπουργός μετέφερε την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του και για ποιο λόγο ήθελε να διορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα?
1: Ισχύει ότι ένας από τους πρώτους νόμους ο οποίος ψηφίστηκε, ο νόμος για το επιτελικό κράτος, είναι ο νόμος με τον οποίο μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που ήταν μέχρι τότε κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι όχι τροχιοδεικτικό, είναι αποδεικτικό της επιλογής η λειτουργία της ΕΕΠ να έρθει στο στενό πυρήνα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και να είναι υπό τον πλήρη έλεγχο και σε γνώση του γραφείου του Πρωθυπουργού. Άρα αντιλαμβάνεστε, ο σκοπός ήταν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της ΕΕΠ, αυτής της πολύ ευαίσθητης υπηρεσίας για την εθνική μας ασφάλεια.
0: Άρα έπαψε να είναι ανεξάρτητη εκείνη τη μέρα που πέρασε αυτή η τροπολογία.
1: Ανεξάρτητη δεν ήταν ποτέ. Ανήκε πάντα σε κάποιο υπουργείο, ή τουλάχιστον μέχρι τότε ανήκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έφυγε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πήγε κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι υπεύθυνος, προϊστάμενος, υπόλογος κατέθη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Κατανοητό. Το 2020 μετά, γιατί έψαξα και βρήκα με ημερομηνίες το τι ακριβώς συνέβαινε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια μεθόδευση και θέλω να καταλάβω το πώς ακριβώς λειτουργούσαν τα πράγματα. Το 2020 ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες του ομίλου Intellexa που εμπορευόταν λογισμικό κατασκοπίας έξυπνων τηλεφώνων ή για τους ακροατές smartphone. Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά το λογισμικό Predator. Και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι τοποθετήθηκε το 2020 με μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης, επόπτρια της ΕΕΠ, η εισαγγελέα Ευετών Βασιλική Βλάχου, που είχε διατελέσει εισαγγελέα έδρας στην εκδίκαση των υποθέσεων της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της υπόθεσης του Νουρουάν. Και εκεί, Μάρτιο του 2020, τρεις εταιρείες ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Intellexa ΑΕ. Θέλω να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτό που λέω και σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Inside Story, ότι το σύστημα Predator εγκαταστήθηκε σε χώρο υπό τον έλεγχο της ελληνικής κυβέρνησης στην Αγία Παρασκευή μετά από αγορά κόστους 7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προήλθαν από κάποιες απόρριτες δαπάνες της κυβέρνησης για την ΕΕΠ σε αυτή τη διετία 2020-2021, και θέλουμε να μας πείτε και τι σχέση είχε η Intellexa με την κυβέρνηση.
1: Όλα ξεκινάνε από το καλοκαίρι του 2019, όπου δημιουργείται μια εταιρεία στην Κύπρο, η οποία είναι ο προπομπός της μεταφοράς του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα. Μέχρι τότε η Intellexa λειτουργούσε στην Κύπρο και σας θυμίζω ότι τότε στην Κύπρο είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με την διαφήμιση που είχε κάνει ο Tal Dillian, που είχε βγει σε ένα ξένο δημοσιογραφικό κανάλι και είχε παρουσιάσει το βανάκι με το οποίο γινόταν υποκλοπές υλικού και επικοινωνιών από το αεροδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, της Λευκοσίας. Επειδή τότε ξεκίνησε μια ποινική η αναζήτηση ποινικών ευθυνών εναντίον της Intellexa στην Κύπρο, τότε αποφασίστηκε να μεταφέρει τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε μια εταιρεία στην Κύπρο. Αυτή η εταιρεία είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, όχι ο βασικός, έχει το 35% της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2020 και είναι η γνωστή Intellexa. Από τότε λοιπόν επίσημα εγκαταστάθηκε η εταιρεία στην Ελλάδα, ξεκίνησε τις προεργασίες για να μπορέσει να μεταφέρει τον εξοπλισμό, να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες μετάκλησης και φορήγησης άδειας εργασίας σε Ισραηλινούς πρώην πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και ξεκίνησε αποδεδειγμένα την λειτουργία της με παγίδευση προσώπων το πρώτον τον Ιούνιο του 2020. Η πρώτη προσπάθεια, η πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος έγινε τον Ιούνιο του 2020. Ναι, από τότε λοιπόν ξεκίνησε να λειτουργεί και έχει σημασία να ξέρουμε ότι η Intellexa έχει ως βασικό μέτοχο τον Tal Dillian, την σύζυγό του, την Σάρα Χάμου, μια δικηγόρο η οποία έχει έδρα στην Κύπρο, πολωνικής καταγωγής, και το 35% ανήκει σε μια εταιρεία η οποία ανήκει στον Φέλιξ Βίτζιο, έναν γνωστό Έλληνα επιχειρηματία. Είναι ένας από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν στο μονομελές φοινοδικείο. Επιφανής μέχρι πρόσφατα μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Ωραία. Βλέπω ότι έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί σύμφωνα και με μια ανακοίνωση τον Ιούλιο του 2023 από την έρευνα που έκανε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εντόπισε 220 SMS με link μολυσμένα με το Predator, τα οποία μηνύματα τα είχαν στείλει σε 92 αριθμούς κινητών τηλεφώνων βέβαια, για να μπορέσουν να τους μετατρέψουν σε όργανα παρακολούθησης. Τα SMS όμως έψαξα και βρήκα ότι στάλθηκαν μέσω τριών εταιριών μαζικής αποστολής μηνυμάτων με έδρα την Ελλάδα. Και ορισμένα από εταιρείες του εξωτερικού, φυσικά πρέπει να το πω αυτό, και πληρώθηκαν με τη χρήση προπληρωμένων καρτών. Τα πρώτα δοκιμαστικά μηνύματα στάλθηκαν από το 2020, όπως μας είπατε, και τον Ιανουάριο του 2021, την επαύριο της ονομαστικής εορτής του ανιψιού και Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στάλθηκαν σε πολιτικούς, κρατικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες κάποια μηνύματα, τα οποία εμφανιζόταν ως μηνύματα σταλμένα από τον αριθμό του Γενικού Γραμματέα και ανιψιού του. Έτσι, απαντούσε σε κάποια ευχητήρια μηνύματα, και τα οποία πιθανότατα, από ό,τι διαβάζω, να ήταν μολυσμένα. Μεταξύ αυτών των στόχων ήταν και η εισαγγελέα που σας ανέφερα πριν, της ΕΥΠ, η Βασιλική Βλάχου, η κυρία Βασιλική Βλάχου. Και θέλω να μου πείτε, υπάρχει περίπτωση αυτά τα πρόσωπα, τα οποία παγιδεύτηκαν στην ουσία από αυτά τα μηνύματα, να τα χειραγωγούσαν κάποιοι?
1: Έχει το ερώτημά σας, έχει τοποθέτησή σας, έχει πολλά σημεία. Να επιβεβαιώσω ότι όντως είναι 92 τα πρόσωπα, τα νούμερα τα οποία έχουν λάβει το μήνυμα, αλλά αυτά ανάγονται σε 87 φυσικά πρόσωπα, γιατί κάποιοι είχαν δύο κινητά τηλέφωνα. Να επιβεβαιώσω ότι όντως στις 2 Ιουνίου 2020 έχουμε την πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος, και επίσης να επιβεβαιώσω, σωστά το λέτε, ότι την επόμενη μέρα από την γιορτή του Γενικού Γραμματέα του Προεδρικού Γραφείου, με τη μέθοδο spoofing εστάλησαν μηνύματα με φαινόμενο ως νούμερο αποστολέα, το νούμερο το οποίο ανήκει στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Μπορείς να είναι αυτός ο οποίος το έστειλε, ως αποστολέας εμφανιζόταν το δικό του νούμερο. Όσοι έλαβαν αυτό το μήνυμα, μέσα στους οποίους ήταν η εισαγγελέα που επόπτευε την ΕΔΙ, η κυρία Βλάχου, όπως και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας τότε, ο κύριος Καραμαλάκης, είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι από τα 11 πρόσωπα που έλαβαν μήνυμα, τουλάχιστον 2 σε εμένα προσωπικά, χωρίς ποτέ να το έχουν καταγγείλει επίσημα στις αρχές ή στη δικαιοσύνη, παραδέχτηκαν ότι πάτησαν το link, γιατί δεν θα τολμούσαν ποτέ να μην διαβάσουν το μήνυμα το οποίο τους εσάλει από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς να αναγνωρίζουν ότι δεν είναι από τον ίδιο.
0: Άρα κάποιοι δεν πατήσαν πάνω στα link. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, διότι γνωρίζω ότι τον Ιούνιο του 2020 η ΕΕΠ ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του κινητού του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Για λόγους εθνικής ασφάλειας που λέγανε τότε, για την οποία ετήθηκε η παράτασή της κιόλας έως την 1η Οκτωβρίου, και την περίοδο πρέπει να πούμε εκείνη ο κύριος Κουκάκης ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ, ερευνούσε υποθέσεις τραπεζικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Υπήρχαν και κάποιες αναφορές ότι έκανε έρευνες για κάποιο ξέπλυμα χρήματος και για κάποιες τέτοιες υποθέσεις. Και τέλος πάντων ήταν ενεργός σε κάποια ρεπορτάζ που δημοσιεύανε και στα Financial Times. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στο κινητό του κύριου Κουκάκη, και το κατάλαβε αυτό ο κύριος Κουκάκης και κατέθεσε μια καταγγελία στην ΑΔΑΕ και ζήτησε, από όσο γνωρίζω, να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε. Και την ίδια μέρα η ΕΕΠ ζήτησε την πάυση της άρσης του απορρίτου του. Και θυμάμαι ότι το Μάρτιο του 2021 έγινε κάτι τρομακτικό, το οποίο στήριξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Διότι φέρανε μια τροπολογία που υπερψήφισαν αυτά τα δύο κόμματα, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ξεκίνησε αυτή η τροπολογία, με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι είχε αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ. Με τη δικαιολογία λέει ότι η παρακολούθησή τους γινόταν για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα. Και θυμάμαι τότε και ένα επιστημονικό άρθρο του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του Χρήστου Ράμου, και δύο μελών της αρχής που είχαν τοποθετηθεί και είχαν δηλώσει ότι χωρίς την πληροφόρηση, κύριε Κεσέ, αυτή, ο πολίτης που παρακολουθείτε στερείται πλήρως κάθε δυνατότητας να ζητήσει αποτελεσματική δικαστική προστασία, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται και το Σύνταγμα αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί υπερψήφισαν αυτή την τροπολογία? Μήπως για να μην μπορέσει ο κύριος Κουκάκης να ζητήσει αυτά που ήθελε?
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Να θυμίσω ότι την 1η Ιουνίου 2020 ο κύριος Τζαβέλας, είχε αξία αυτό που σας λέω, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος τότε επόπτευε την ΕΕΠ, υπέγραψε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κυρίου Κουκάκη, εγκρίνοντας το αίτημα να παρακολουθηθεί από την ΕΕΠ ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Διατάχθηκε λοιπόν η παρακολούθηση από την ΕΕΠ των τηλεφώνων του κ. Κουκάκη μέχρι την 1η 8ου του 2020. Τότε λοιπόν ο κ. Τζαβέλας έβγαλε και δεύτερη διάταξη, με την οποία αποφάσισε την παράταση της παρακολούθησης του κ. Κουκάκη μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Να ξέρετε ότι οι παρατάσεις πάντα γίνονται επί τη βάση ευρημάτων. Δηλαδή έρχεται ένας υπάλληλος της ΕΕΠ και λέει ότι έχουμε ευρήματα που δικαιολογούν την παράταση της παρακολούθησης. Παρεπιπτόντως, να σας πω ότι ποτέ δεν συντάχθηκε καμία δικογραφία εναντίον του κυρίου Κουκάκη, ποτέ δεν διαπιστώθηκε ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος λόγος εθνικής ασφάλειας. Ενώ όταν λοιπόν ο κύριος Κουκάκης διαπίστωσε ότι πληροφορήθηκε ότι κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες του και κάποιος τον παρακολουθεί, πιθανώς η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πήγε στις 12 Αυγούστου του 2020 στην ΑΔΑΕ, την Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών, και ζήτησε, όπως δικαιούταν κάθε πολίτης μέχρι τότε, να ενημερωθεί αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τον παρακολουθούσε και για ποιο λόγο. Την ίδια ημέρα λοιπόν που έκανε την αίτηση στην ΑΔΑΕ, την ίδια ημέρα πήγε η ΕΕΠ στον κύριο Τζαβέλα και του ζήτησε να διακόψει την παρακολούθησή του. Και από αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας.
0: Βέβαια.
1: Έλαβε να εξασφαλίσουν ότι δεν θα ενημερωθεί ο κύριος Κουκάκη. Διακόπηκε λοιπόν, υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας να διακοπεί η παρακολούθηση του κύριου Κουκάκη. Αλλά επειδή αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί η ΑΔΑΕ θα έπρεπε να απαντήσει στον κύριο Κουκάκη και να πει ναι, είχαμε διατάξεις του εισαγγελέα για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών σου, ήρθαν και ψηφίσαν μέσα σε μια άσχετη τροπολογία, μια διάταξη, με την οποία από το Μάρτιο του 2021 και αναδρομικά, κρατήστε το, απαγορεύτηκε σε οποιονδήποτε πολίτη, στο Μπουκάκι και σε οποιονδήποτε πολίτη να ενημερωθεί για το αν η ΕΕ έχει safety παγιδεύσεις, safety παρακολουθήσεις.
0: Και το στήριξε και το Πασόκ αυτό, το αναφέρω για κάποιο λόγο αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά, κύριε Κεσέ.
1: Ισχύει ότι ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, η οποία, να θυμίσω, ότι εναντίον αυτής, πολύ σωστά είπατε, ο κύριος Ράμος, η κυρία Παπανικολάου και ο κύριος Γκρίτζαλης σε επιστημονικά περιοδικά, τότε ήταν μέλη της ΑΔΑΕ, είχαν ανθρωγραφήσει και είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και είχαν πει ότι είναι μια εντελώς αντισυνταγματική διάταξη που δεν θα αντέξει. Αυτή ακριβώς η διάταξη, μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του κυρίου Κουκάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης προσέφυγε, να το πούμε, κρίθηκε ως αντισυνταγματική και ακυρώθηκε.
0: Ωραία. Μιας και αναφέρατε.
1: Αυτά ήταν εν γνώση αυτών που νομοθετούσαν, γιατί ξέρετε, αυτός ο οποίος νομοθέτησε το Μάρτιο του 2021 και αποφάσισε να εισάγει αυτή την διάταξη, ήξερε πολύ καλά ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, αλλά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην ενημερωθεί ποτέ ο Κουκάκης, όπως και δεν ενημερώθηκε ποτέ.
0: Ωραία, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά επειδή αναφέρατε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τότε ήταν ευρωβουλευτής, και από όσο γνωρίζω έλαβε ένα μήνυμα στο τηλέφωνό του τότε, αλλά δεν είχε πατήσει πάνω στο link, αυτό που σχολιάζαμε πριν, απλά διάβασε το μήνυμα, και από όσο γνωρίζω ο σύνδεσμος του μηνύματος ήταν από το ίδιο παραποιημένο domain με το σύνδεσμο του μηνύματος που είχε μολύνει και το κινητό του κύριο Κουκάκη. Διαβάζω ότι στις 26 Ιουλίου του 2022 ο κύριος Ανδρουλάκης κατέθεσε μια μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Και καλά έκανε. Καθώς στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκε αυτή η παρουσία αυτού του συνδέσμου που ήταν από το παράνομο λογισμικό Predator. Το Ευρωκοινοβούλιο έλεγξε περίπου 200 κινητά και βρήκε μόνο στο κύριο Ανδρουλάκη ίχνη παραβίασης. Ήτανε ίχνη παραβίασης ή παραβίαση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Για να μην μπερδεύετε τον κόσμο. Είτε έχεις πατήσει το link, είτε δεν το έχεις πατήσει, το αντίκειμα είναι το ίδιο. Το μόνο που αλλάζει είναι αν εδώ έχουμε απόπειρα, είτε τελεσμένη πράξη. Να σας το πω αλλιώς, είναι σαν να μπω εγώ να πάω να κάνω μία ληστεία ενοπλή και στη μία περίπτωση καταφέρω και αποσπάσω κάτι, ενώ στην άλλη περίπτωση δεν καταφέρω να αποσπάσω κάτι. Το αντίκειμα είναι το ίδιο. Την ίδια αξία έχει είτε είναι απόπειρα είτε είναι τετελεσμένη. Το μόνο που αλλάζει είναι αν θα πάρεις πλήρη ποινή ή μειωμένη. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Γι' αυτό και δεν έχει καμία αξία σε αυτό το κομμάτι. Σε τι έχει αξία το αν πάτησες το link ή δεν το πάτησες. Έχει να κάνει με το ότι αν το πάτησες, παγιδεύτηκες, που σημαίνει ότι μετατράπηκες σε κινητό χωριό. Γιατί θέλω να σας θυμίσω κάτι το οποίο δεν το ξέχασε επίτηδες το αντιμετώπισε και ο κ. Τζαβέλας. Νομίζει ο κόσμος ότι αν παγιδευτεί με το Predator θα πρέπει να ψάξουμε τι είχε μέσα στο κινητό του, γιατί κάποιος θα πήρε από το κινητό του ότι είχε μέσα. Ναι. Και αν δεν είχε κάτι ευαίσθητο, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είχε κάποιος μέσα στο κινητό του τηλέφωνο, δεν είναι μόνο αν είχα κάποια email ή μέσω του κινητού μου είχα πρόσβαση σε email ή είχα αποθηκευμένες σημειώσεις ή φωτογραφίες. Είναι ότι το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε χωριό, άρα εγώ είμαι ουσιαστικά καλωδιωμένος. Και αν είμαι καλωδιωμένος την ώρα που κάνω ασκώτα καθήκοντά μου, τα οποία είναι χρήσιμα επειδή είμαι υπουργός, επειδή μπαίνω σε απόρριτες εγκαταστάσεις, επειδή μιλάω με ανθρώπους τους οποίους η ταυτότητα δεν πρέπει να είναι γνωστή, επειδή συζητάω και αποφασίζω ακόμα για κρίσιμα υπηρεσιακά ζητήματα.
0: Κατανοητό, ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα, σας το λέω.
0: Αυτό,
1: γιατί
0: βέβαια. Δεν το ανέφερα γι' αυτό. Κύριε Κεσέ, ναι, το ανέφερα. Αυτό. Γιατί το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία, για να σας εξηγήσω τον τρόπο σκέψης μου. Το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία και είπανε ότι στις 4 Αυγούστου του 2022 δημοσιεύθηκε μια έρευνα που συνέδεε τον Γενικό Γραμματέα κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη με την Τελέξα και το τι έγινε με τον Ανδρουλάκη και ότι γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης. Που αυτό δεν ισχύει, διότι εγώ έχω βρει το ότι η συγγήτρια της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση αυτών των κατασκοπευτικών λογισμικών, η Σόφη Ιντβέλτ, δήλωσε σε μια συνέντευξή της ότι δεν υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική εξήγηση από τη χρήση του Predator από την ελληνική κυβέρνηση και συνέστησε την εμπλοκή της Europol και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα αυτής της υπόθεσης. Και την ίδια μέρα τότε παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι το βλέπω εγώ, κάτι φοβήθηκαν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως αλλιώς. Και οι παραιτήσεις αυτές φυσικά προκάλεσαν ένα χάος, οι πολιτικές αντιδράσεις, προσπαθούσαν κάποιοι να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη. Για ποιο λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα?
1: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα την παραδοξότητα. Εδώ λένε ότι η ΕΕΠ ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι υπεύθυνος για τη λειτουργία της είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όπως αντίστοιχα άλλες υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν γίνει κάτι, λέμε να παραιτηθεί ο Υπουργός. Είναι υπεύθυνος ο Υπουργός. Εδώ έχουμε μια υπηρεσία που ανήκει κατευθείαν στον κύριο Πρωθυπουργό. Σημειώνεται πάρα πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα και περιστατικά. Και αυτός ο οποίος παραιτείται είναι ο διοικητής της ΕΕΠ, σωστά, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας.
0: Λέγοντας
1: ότι αναλαμβάνουν, το κάνουν για να αντιμετωπίσουν αναλάβουν την πολιτική ευθύνη και να αντιμετωπίσουν την τοξικότητα. Αλλά ξέρετε, όταν πηγαίνουν τώρα στα δικαστήρια κάνοντας αγωγές σε δημοσιογράφους ΣΛΑΤ, λένε παραδείγματος χάρη ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημητριάδης, δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΕΠ. Μα αν δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΕΠ, γιατί παραιτήθηκε?
0: Γιατί
1: όλα αυτά γίνονται για
0: θα εμπλακεί η Europol, πιστεύω, κύριε Κεσέ, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θέλω να μου πείτε αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει κάποια έρευνα για αυτή την υπόθεση.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν το γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή κάνει έρευνα. Γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή τις πράξεις και τις παραλήψεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα σε πάρα πολλά πράγματα, μέσα στα οποία είναι και η ιδιωτικότητα και η λειτουργία των συστημάτων επικοινωνιών.
0: Έχω βρει το ότι υπήρχε και μια επιτροπή ΠΕΓΑ και στις 3 Νοεμβρίου η επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί γνωρίζει το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με αυτό το σκάνδαλο στην Ελλάδα, έκανε μια έρευνα για το παράνομο λογισμικό για την ελληνική κυβέρνηση και στις 8 Μαΐου του 2023 υπήρξε μια τελική αναφορά αυτής της επιτροπής ΠΕΓΑ που υπερψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και κατέληξε πως υπήρξαν κάποιες παραβιάσεις του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έκανε, κύριε Κεσέ, 10 συστάσεις στην Ελλάδα, καλώντας την πρώτον να αποκαταστήσει επιγόντως και να ενισχύσει τις θεσμικές και νομικές διασφαλίσεις συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και ανεξάρτητων μηχανισμών εποπτείας. Δεύτερον, να ανακαλέσει επιγόντως όλες τις άδειες εξαγωγής που δεν συνάδουν πλήρως με τον κανονισμό για τα είδη διπλής χρήσης και να διερευνήσει τις καταγγελίες για παράνομες εξαγωγές, μεταξύ άλλων στο Σουδάν. Θα το σχολιάσουμε αυτό. Τρίτον, να διασφαλίσει ότι οι αρχές μπορούν να διερευνήσουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα όλες τις καταγγελίες για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Τέταρτον, να αποσύρει επιγόντως την τροπολογία 826 του 145 του νόμου 2472 του 1997. Είναι αυτός ο νόμος που έφερε αυτή τη δυνατότητα της ΑΔΑΕ να μην ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Να αποκαταστήσει την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και όλων των αρμόδιων υποπτικών οργάνων, να αντιστρέψει την νομοθετική τροποποίηση του 2019 που έθεσε την ΕΕΠ υπό τον άμεσο έλεγχο του Πρωθυπουργού, διάφορα πράγματα, να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της ηγεσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και να καλέσει όμως και τη Europol να συμμετάσχει αμέσως στις έρευνες αυτές. Και σας ρωτάω, κύριε Κεσέ, έγινε τίποτα από όλα αυτά που ζήτησε η Επιτροπή ΠΕΓΑ?
1: Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και κάποιοι έχουν φροντίσει να γίνει ό,τι πρέπει προκειμένου να μην εμπλακεί κανένας ξένος οργανισμός, καμία ξένη αρχή. Εδώ όχι μόνο δεν ενέπλεξαν την Europol, δεν ζήτησαν καν τη βοήθεια του εργαστηρίου του Πανεπιστήμιου του Τορόντο, το οποίο είναι το μόνο το οποίο έχει διαπιστώσει μαζί με το εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας, έχει τις τεχνικές δυνατότητες να διαπιστώσει την ύπαρξη του Predator. Δεν τόλμησαν να ζητήσουν τη βοήθειά του, ούτε τη συνεργασία. Σας θυμίζω ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε, κανένας από τα 87 πρόσωπα που είναι πολιτικό πρόσωπο, που είχε υπουργική θέση, πλην του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σπίρτζη, δεν έχει πάει σε οποιαδήποτε αστυνομική αρχή, είτε στη Europol, ούτε στο Security Lab, ούτε στο εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, να ελέγξει τη συσκευή του. Και θα αναρωτηθείτε γιατί. Γιατί προφανώς φοβούνται το αποτέλεσμα. Γιατί βολεύει να λένε ότι εγώ δεν ξέρω αν παγιδεύτηκα ή δεν παγιδεύτηκα, δεν ξέρω αν πάτησα ή δεν πάτησα το link. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί από τον έλεγχο της κινητής συσκευής.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πήγε. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά πρόσωπα. Θα τα αναφέρω κάποια πρόσωπα για να ξέρει το ακρατήριο, κύριε, και εσύ είμαι βέβαιος ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Αλλά ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών. Ο Χρυσοχοίδης, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης. Ο Αλέξης ο Παπαχελάς. Ο Αντώνης Δελατόλας. Ο κύριος Κουρτάκης. Ο κύριος Αρκουμανέας. Πάρα πολλά πρόσωπα, και μέσα σε αυτά τα πρόσωπα στη λίστα παρακολουθήσεων είχαμε και τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών, τον υποπτέραχο Θοδωρή Λάγιο, και σας ρωτάω, υπάρχει ενδεχόμενο κατασκοπίας?
1: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει κάποιος να είναι πάρα πολύ, να έχει πάρα πολύ παιδική σκέψη για να πει ότι δεν υπάρχει κατασκοπία. Σας θυμίζω ότι εδώ πέρα έχουμε αλλεπάλληλες δικογραφίες για διάφορους τουρίστες που πάνε και βγάζουν φωτογραφία στη Σούδα ένα αεροπλανοφόρο που φαίνεται από το διάστημα. Σας θυμίζω ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα ένας νορβηγός φωτογράφος γνωστός πήγε και έβγαλε φωτογραφία στο λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου φαινόταν δύο πολεμικά σκάφη στο βάθος, συνελήφθη σωστά για έλεγχο και του αποδόθηκε η κατηγορία της κατασκοπίας κακουργηματικής και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Και εδώ συζητάμε για το αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος έλαβε μήνυμα λίγη ώρα πριν εισέλθει στο Κησέα της 18ης Αυγούστου του 2021 στο Ανώτατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αν εδώ έχουμε απόπειρα κατασκοπίας. Συζητάμε αν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, έπεσε θύμα κατασκοπίας ή απόπειρα κατασκοπίας όταν λαμβάνει το μήνυμα στις 20 Απριλίου του 2021, όταν έχει πάει στη Σαουδική Αραβία να υπογράψει τη Σύμβαση Αμυντικής Συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και να υπογράψει τη σύμβαση με την οποία παραχωρήσαμε τους Patriot. Συζητάμε για το αν υπάρχει απόπειρα κατασκοπίας όταν έχει λάβει μήνυμα ο κύριος Γεραπετρίτης στις 31 Μάη του 2021, που συναντιέται με τον Τσαβούσογλου στην επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Όχι, δεν θα έπρεπε να συζητάμε αν εδώ έχουμε κατασκοπία. Εδώ θα έπρεπε να στάθμη με μένος και λύσα και με τεράστια επιμέλεια η δικαιοσύνη. Πού είναι αυτό το υλικό, ποιος το πήρε, γιατί το πήρε, και επίσης αν αυτό το υλικό συνδέεται με τη στάση των θυμάτων που μέχρι και τώρα δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, αν εκβιάζονται, αν έχουν αποσπάσει προσωπικά τους δεδομένα και έχουν εξασφαλίσει το να μην μιλήσουν. Αν άλλοι, αντί να εκβιάζονται, το εκμεταλλεύονται οι ίδιοι και φροντίζουν να παίρνουν ανταλλάγματα για να μην μιλήσουν. Αυτό θα πρέπει να ψάχνουμε με ένταση αυτή τη στιγμή, και μέχρι τώρα που μιλάμε, κανείς δεν το ψάχνει.
0: Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2022 η εφημερίδα των συντακτών αποκάλυψε πως στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων βρισκόταν ακόμα και υπάλληλοι της ΕΥΠ. Και με βάση το άρθρο της ΕΦΣΥΝ, την 3η 23 Νοεμβρίου, υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε ένα μήνυμα στο κινητό του από άγνωστο αριθμό με συνδεσμό που υποτίθεται τον οδηγούσε σε ένα βίντεο στο YouTube. Μετά μάθαμε ότι την ίδια περίοδο μια διαφορετική υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε παρόμοιο μήνυμα παγίδα στο κινητό της με σύνδεσμο για μια ειδησιογραφική ιστοσελίδα, και μετέπειτα δέχθηκε και άλλα δύο παρόμοια μηνύματα. Ένα από τα μηνύματα αυτά ήταν απειλητικού χαρακτήρα και έγραφε «Η φωτιά που ανάψατε στο τέλος θα σας κάψει», αναφερόμενο φυσικά σε μια προσωπική διαμάχη της υπαλλήλου και του ανωτέρου της. Και σας ρωτάω, παρακολουθούσανε υπαλλήλους της ΕΥΠ και τι έκανε η ΕΥΠ γι' αυτό?
1: Παρακολουθούσανε υπαλλήλους της ΕΥΠ, παρακολουθούσαν ακόμα και τον διευθυντή ασφαλείας της ΕΥΠ. Και παρότι είχαμε τέτοια φαινόμενα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν έκανε καμία ενέργεια για να διερευνήσει τα περιστατικά, και πολύ δε περισσότερο, επειδή εδώ στοχεύτηκαν κρίσιμα πρόσωπα, δεν ήρθε ποτέ το κράτος να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στο ακροατήριο κατά των τεσσάρων ιδιωτών. Και κρατήστε κάτι που έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί είναι αποκαλυπτικό. Ποιοι είναι αυτοί που παγιδεύτηκαν? Τα στελέχη της ΕΥΠ που παγιδεύτηκαν είναι αυτά τα οποία, δύο από αυτά, τα οποία είχαν αποσπαστεί από την ΕΥΠ σε μια υπηρεσία ψυγείο, είχαν κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατά για αυτή την κατάφορη υπηρεσιακή μεταχείρισή τους. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, εναντίον ποιου ήταν η μήνυση, του διοικητή της ΕΕΠ, του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γραφείου, του πολιτικού προϊστάμενου, του κ. Πρωθυπουργού. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, πήγαν στο γραφείο του δικηγόρου τους για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ξέρετε πότε πήραν το μήνυμα παγίδευσης? Την ώρα και τη στιγμή που είναι στο γραφείο του δικηγόρου τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ το ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε μέσα από την ίδια την υπηρεσία.
0: Βλέπω όμως ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2024 ψηφίστηκε και ένας νόμος που νομοθετεί τη μετάταξη 80 υπαλλήλων της ΕΕΠ. Είναι αυτοί οι υπάλληλοι. Τι σκοπό είχε όμως αυτός ο νόμος?
1: Ο νόμος είχε σκοπό να εξουδετερώσει αυτά τα στελέχη της ΕΕΠ, να τα απομονώσει και να τα στείλει σε άλλες υπηρεσίες, προκειμένου τις θέσεις τους να τις καλύψουν τα άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν κατονομαστεί ότι ήταν οι χειριστές του Πρέντατο.
0: Ναι, κατανοητό. Μετά τον Αύγουστο του 2022 βρήκα το ότι μετά την δημοσιοποίηση της παρακολούθησης του Άνδρου Λάκη του Κουκάκη από την ΕΕΠ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριε Κεσέο, Ισίδωρος Δογιάκος, ξεκίνησε μια ποινική προκαταρκτική εξέταση, όχι για την παρακολούθηση, αλλά μόνο για τη διαρροή των σχετικών στοιχείων σε πρόσωπα εκτός ΕΕΠ. Και φτάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνετε, και στην αρχιοθέτηση σιγά σιγά. Το Μάιο όμως του 2023 και δύο μέρες πριν τη λήξη της θητείας του Ντογιάκου, αυτό είναι χαρακτηριστικό, συμβαίνει συχνά με τους εισαγγελείς που θέλουν να κάνουν κάτι, παρήγγειλε μια εισαγγελική έρευνα σχετικά με τη διαρροή των ευαίσθητων κρατικών μυστικών προς τον Κουκάκη. Τον Οκτώβριο του 2023 η εισαγγελία κάλεσε δύο πρώην μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΕ και σιγά σιγά βλέπουμε ότι πήγανε να ξεκινήσουν να κυνηγάνε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Λειτουργήσαν με εκδικητικότητα, γιατί κάνανε το καθήκον τους?
1: Θα διαπιστώσετε ότι η επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διαχρονικά, το 2022 μέχρι και τώρα, όχι μόνο δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν για να αναδειχθεί η αλήθεια, αλλά έχουν κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Αντί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παρέμβει τότε και να αναθέσει την διερεύνηση της υπόθεσης σε ειδικό εφέτη ανακριτή, είσαι κάποιον αεροπαγίτη, είσαι εξειδικευμένα ο προσωπικό την αναζήτηση της αλήθειας, αντιθέτως άρχισε να αναζητεί ως διαρρέουν οι πληροφορίες για το σκάνδαλο και ξεκίνησε μια εντελώς απαράδεκτη προκαταρκτική έρευνα κατά δύο στελεχών της ΑΒΑΕ. Προσέξτε, τυχαία είναι αυτοί οι δύο που στο επιστημονικό περιοδικό είπανε κιόλας ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη.
0: Η κυρία Παπα-Νικολάου και ο κύριος Κριτζάλης.
1: Σωστά, ο κύριος Κριτζάλης.
0: Κριτζάλης,
1: ξεκίνησε μια προκαταρκτική έρευνα εναντίον τους, προφανώς για να τους τρομοκρατήσει, η οποία κατέληξε στο αρχείο γιατί δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα μπορούσαν να έχουν και κάποια πρόσβαση αυτά τα στελέχη. Και πολύ σωστά λέτε ότι το αμέσως επόμενο το οποίο έκανε ο κύριος Δογιάκος, υπογράφοντας τη μοναδική πράξη την οποία έχει υπογράψει κατά τη θητεία του, ήταν η πράξη με την οποία ουσιαστικά επιτέθηκε στον επικεφαλή ΣΑΒΑΕ, τον κύριο Ράμο, απειλώντας τον ότι αν πήγαινε να ελέγξει στους παρόχους τι έχει γίνει με το Predator, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις και ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΒΑΕ να ασκήσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα, τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες της, οι οποίες είναι ο έλεγχος των παρόχων. Αυτό έκανε ο κύριος Δογιάκος και εγώ πριν φύγει.
0: Και στη συνέχεια μετά τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση το Φεβρουάριο του 24 από τον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς λέει δεν βρέθηκε καμία ένδειξη για τέλεση οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης. Και εσείς βέβαια γνωρίζουμε ότι ζητήσατε να επανέλθει, να ανασύρετε την υπόθεση, γιατί έχετε να καταθέσετε κάποια πράγματα και ακούμε
1: ότι θα κάνει. Όχι, δεν έγινε έτσι ακριβώς.
0: Εξηγήστε μας.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Δογιάκος, αντί να παρέμβει και να αναθέσει την εξέταση της υπόθεσης σε κάποιον ειδικό εφέτη ανακριτή, θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να κυνηγήσει τα στελέχη της ΑΔΑΕ.
0: Ωραία.
1: Είχε ξεκινήσει η έρευνα μετά από τη μήνυση Κουκάκη και Ανδρουλάκη, είχε ανατεθεί σε δύο εισαγγελείς πρωτοδικών, στην κυρία Τριανταφύλου και στον κύριο Σπυρόπουλο, οι οποίοι έτρεχαν την προκαταρκτική έρευνα, είχαν βρει πάρα πολλά στοιχεία και τότε ξαφνικά, τον Οκτώβριο του 2023, παρενέβη η νέα επικεφαλής εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, είχε φύγει ο κύριος Δογιάκος και είχε αναλάβει η κυρία Δελίνη, η οποία πήρε το φάκελο δικογραφίας από τους εισαγγελείς πρωτοδικών και τον ανέθεσε στον κύριο Ζήση, στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Αυτός είναι ο οποίος έτρεξε την προκαταρκτική έρευνα στην πορεία, έκανε μια εντελώς επιφανειακή έρευνα και κατέληξε τον Ιούλιο του 24 να βάλει την υπόθεση στο αρχείο για τα αδικήματα της κατασκοπίας και σωρίας άλλων κακουργημάτων και να παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο μόνο για τους 4 ιδιώτες για ελαφρά πλημελήματα. Αυτό που αναφέρεται που έγινε μετά τον Οκτώβριο του 2000, στο Δεκέμβριο του 2024, είναι η επιμονή του κυρίου Ζήση να μην ανασύρει τότε την υπόθεση από το αρχείο, διότι θεώρησε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, μολονότι με ενέργειες δικές μας ταυτοποιήθηκε ο γνωστός Κρεοπόλης, βρήκαμε την κάρτα του, βρήκαμε το ίχνος του, του προσκομίσαμε τα στοιχεία και έφτασε στο γνωστό να καταλήξει ο κύριος Ζήσης ότι δεν υπάρχει λόγος να ψάξουμε την υπόθεση, γιατί η κάρτα χρησιμοποιήθηκε από κάποιον τρίτο που βρήκε το πιν με τρεις προσπάθειες.
0: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει συγκάλυψη και γι' αυτό τον λόγο κινείστε νομικά κατά του κύριου Τζαβέλα, του κύριου Ζήση και της κυρίας Αδηλίνη?
1: Η συγκάλυψη είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην υπόθεση των υποκλοπών, διότι αποδεικνύεται από την παρατεταμένη πολυετή προσπάθεια της εισαγγελίας του Ρίου Πάγου να μην αναδεχτεί αλήθεια. Δεν έχουν κάνει πράγματα τα οποία θα έκανε όχι ένας μέσος εισαγγελικός λειτουργός, αλλά οποιοδήποτε απλός πολίτης. Όπως είναι, σας είπα, δεν έχουν ζητήσει να εξεταστούν οι συσκευές, δεν έχουν καλέσει τα θύματα να καταθέσουν, δεν έχουν ζητήσει τη συνδρομή καμίας υπηρεσίας, δεν έχουν τσεκάρει τα βιβλία εισερχομένων εξερχομένων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν έχουν εξηγήσει, δεν έχουν ψάξει να δούνε ποιος ήταν σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες που τους έχουν υποδείξει επίσημα μέσα σε συγκεκριμένους χώρους. Έχουν κάνει δεκάδες πράξεις, πολύ περισσότερες παραλήψεις, με αποτέλεσμα, με μεγάλη ασφάλεια να σας λέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ελεγχθούν για το αδίκημα της κατάθεσης εξουσίας. Όχι τώρα, όταν θα έρθει η ώρα, όταν δεν θα υπηρετούν, όταν θα μπορεί, όταν θα, δεν θα αισθάνονται αυτή την ασφάλεια που αισθάνονται τώρα ότι δεν τους ακουμπάει κανείς.
0: Όταν δεν θα έχουν ασυλία. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά θέλω να σχολιάσουμε και το ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορούμενοι. Ο κύριος Ταλντίλιαν, η κυρία Σάρα Σχάμου, ο Φέληξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος, στους οποίους επιβλήθηκε μια συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, όπου εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το δεύτερο βαθμό. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις για τον Ταλντίλιαν, ο οποίος από ό,τι λέει έχει στοιχεία, email και πάει λέγοντας.
1: Οι κατηγορούμενοι, παρότι παραπέφθηκαν σε μια δίκη για τρία σχετικά ελαφρά πλημελήματα και παρότι ο κύριος Ζήσης είχε συντάξει ένα κατηγορητήριο που ήταν έτσι κατασκευασμένο ώστε να πέσουν, να το πω λαϊκά, στα μαλακά, διότι ο κύριος Ζήσης τους είχε παραπέμψει ζητώντας να τους επιβληθεί μία ποινή για τις 87 παγιδεύσεις των προσώπων, ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να πάρουν κάθε ποινή ξεχωριστά, μία ποινή ξεχωριστά για κάθε ένα από τα 87 πρόσωπα. Αυτό να το εξηγήσω νομολογιακά έχει λυθεί. Πάντα τα δικαστήρια στις παραβιάσεις του απορρίτου των επικοινωνιών δίνει ποινή για κάθε έναν ξεχωριστά. Αν εγώ παγιδεύσω 100 άτομα, θα πάρω 100 ποινές. Ο κύριος Ζήσης είχε φτιάξει ένα κατηγορητήριο που έλεγε ότι πρέπει να πάρουν μία. Αυτό κατέπεσε στο δικαστήριο και γι' αυτό εισέπραξαν ποινή 126 ετών και 8 μηνών που έχει να κάνει με τον πολλαπλασιασμό των πράξεων με τα πρόσωπα.
0: Ο Ταλντίλιαν όμως λέει το ότι έχει στοιχεία και μπορεί να αποδείξει το ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό παρακολούθησης, γιατί όπως λέει και ο ίδιος το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις. Για ποιο λόγο δεν τον ακούει η δικαιοσύνη τι έχει να πει?
1: Η δικαιοσύνη, και όταν μιλάμε για δικαιοσύνη για να μην γενικεύουμε, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, η εισαγγελία του Αρεοπάγου, ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρεοπάγου, ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος σχεδίζεται την οικογραφία, δεν θέλει να τα ακούσει. Επιλέγει να μην τον ακούσει και αντιλαμβάνεστε ότι το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να τον καλέσει, να δώσει μια κατάθεση ή να εγχειρήσει κάποια έγγραφα ή να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, έχει αποδειχθεί ο Ταλντήλη αν έχει δίκιο όταν λέει ότι έχει πουλήσει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί έχουμε αποδείξει ότι το κατασκοπευτικό ρογισμικό πρέδατο χρησιμοποιήθηκε μέσα από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ στο λεγόμενο ΚΕΤΙΑΚ στην Αγία Παρασκευή. Το δεύτερο όμως, το οποίο δεν λέει ο κύριος Ντήλιαν, είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής, στα λεγόμενα logs, και μπορούσε σε πραγματικό χρόνο να βλέπει ό,τι βλέπαν και αυτοί που χρησιμοποιούσαν το Predator. Με λίγα λόγια, το υλικό που υπέκλεπε κάποιος κατέληγε στον κύριο Ντήλιαν και στους υπόλοιπους, στα υπόλοιπα στελέχη των εταιριών.
0: Τώρα ακούγεται ότι θα υπάρξει μια σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να καλέσουν κάποια πρόσωπα να μιλήσουν, να μας πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θεωρείτε ότι η εξεταστική επιτροπή θα βοηθήσει? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, στο έγκλημα των Ντεμπών ή και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, ότι δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα ίσα εξυπηρέτησε στην αθώωση των προσώπων.
1: Η Εξεταστική Επιτροπή είναι μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν ευτελήσει. Όπως έχουν ευτελήσει και άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οδηγώντας τον κόσμο να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε θεσμικές λειτουργίες και σε έναν θεσμό που είναι η Βουλή. Προφανώς το γεγονός ότι έχει ευτελιστεί αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να απαξιώνουμε κι εμείς πράγματα τα οποία είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένα. Εγώ πιστεύω ότι καλώς γίνεται εξεταστική για να αποδεικνύεται και η μεθόδευση και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι έχουν εργαλειοποιήσει την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν αναμένω να βγει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα, εκτός αν επιλέξουν τα στελέχη, οι τέσσερις ιδιώτες ή οι στελέχοι της Συνελέξα, να έρθουν και να καταθέσουν. Αλλά νομίζω ότι θα βγάλει ο κόσμος πολύ περισσότερο τα συμπεράσματά του αν η κατά τη διάρκεια της εξεταστικής η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιλέξει να μην καλέσει τον κύριο Ντήλιαν να εξηγήσει στη Βουλή τι είναι αυτό που είπε στα τηλεοπτικά κανάλια, ότι εγώ πουλάω μόνο σε κρατικές οντότητες και ότι η συγκάλυψη στην Ελλάδα θα οδηγήσει στο να έχει κάποιος την τύχη που είχε ο Νίξον στην Αμερική.
0: Έχετε συνδυάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Watergate, το είχατε ονομάσει κιόλας ελληνικό Watergate, και έχετε παρομοιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ως Ρίτσαρντ Νίξον, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζω ότι και τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων, υπήρχε η κατάχρηση εξουσίας και τότε, υπήρχε και κυρίως και η συγκάλυψη του εγκλήματος από το Λευκό Οίκο, και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πέσει, γιατί δεν προβλέπω ότι θα παραιτηθεί. Μέσα από αυτό το σκάνδαλο, αν θα πέσει η κυβέρνηση δηλαδή.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω πολιτικά, γιατί είμαι δικηγόρος και εκπροσωπώ νομικά κάποια πρόσωπα. Θα σας πω το εξής, ότι όμως στο επίπεδο του δικαστικού πλαισίου ο Ρίτσαρντ Νίξον οδηγήθηκε στην παραίτηση πριν από 50 χρόνια, ακριβώς 53 χρόνια, ακριβώς όχι επειδή παγίδευσε τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά επειδή επιχείρησε να συγκαλύψει την ανάδειξη της αλήθειας. Και ξέρετε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραιτήθηκε έχοντας κάνει πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έχουν γίνει στη χώρα. Να σας θυμίσω ότι στην Αμερική, όταν ουσιαστικά το σκάνδαλο άρχισε να ξετυλίσσεται, όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον τόλμησε να ζητήσει την αντικατάσταση του εισαγγελέα, ο οποίος ερευνούσε την υπόθεση. Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διορίσει τον εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να ελέγξει τις πράξεις και τις παραλήψεις.
0: Και είχε εμπλακεί κιόλας.
1: Ναι, όπως σας είπα, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος να ερευνήσει την υπόθεση, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επόπτευε την ΕΕΠ το 2020, την επίδικη περίοδο. Ο ελεγχόμενος έγινε και ελεγκτής.
0: Απίστευτο.
1: Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Θέλω να σας πω ότι ακόμα αυτά δεν θα γίνονταν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Θα το κάνανε με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργούσαν και αντιδράσεις. Θα δημιουργούσαν μια επίφαση αμεροληψίας. Θα βάζανε κάποιον άλλο δικαστή να το κάνει. Εδώ πήγε ο κύριος Τζαβέλας, εδώ είναι εμπλεκόμενος και έχει προσωπικό κόλλημα και θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί. Και διαχειρίστηκε την υπόθεση.
0: Κυνηγάει την ουρά του με λίγα λόγια. Πάντως για το Watergate θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί σας θεωρώ ένα σημαντικό παράγοντα σε όλη αυτή την υπόθεση. Καθοριστικό στοιχείο ήταν οι ηχογραφήσεις από το Oval γραφείο που απέδειξαν ότι ο Νίξον γνώριζε και συμμετείχε στη συγκάλυψη και γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκε. Διότι αποκαλύψανε κάποιοι το ότι συγκάλυπτε το έγκλημα. Και θεωρώ ότι είστε ένας παράγοντας που θα αποδείξει ότι συγκαλύπτουν το έγκλημα και σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Κεσέ.
1: Να είστε καλά. Καλό, σας.
0: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τους πολιτικούς. Και συγκεκριμένα δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση τον κύριο Κεσέ, γιατί γνωρίζω ότι δεν θέλει να τοποθετηθεί πολιτικά. Εγώ όμως δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε υποψήφιος βουλευτής, ούτε τίποτα και μπορώ να τοποθετηθώ όπως γουστάρω. Ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι φαίνεται, μπλοφάρει. Ο κύριος Ανδρουλάκης για εμένα μπλοφάρει. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και γιατί μπλοφάρει ο κύριος Ανδρουλάκης? Γιατί δεν θέλει στην πραγματικότητα να πέσει η κυβέρνηση. Θέλει να ασκεί πίεση για να πάει σε συγκυβέρνηση. Αυτό κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπενθυμίζω αυτό που ανέφερα και στον κύριο Κεσέ. Το Μάρτιο του 21 που υπερψηφίστηκε αυτή η τροπολογία για να καταργηθεί η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι έχει αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ. Την τροπολογία αυτή την υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, για να σας τα κάνω τα λιράκια για να καταλάβετε. Πώς, κύριε Ανδρουλάκη, βγαίνετε και σκούζετε και μας λέτε ό,τι μας λέτε για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, όταν εσείς και το κόμμα σας ήσασταν αυτοί που στηρίξατε την τροπολογία για να μην έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να μαθαίνει ότι το παρακολουθούνε? Πώς? Δεν σας φαίνεται παράξενο? Είναι άλλο το να είσαι κόντρα στο σύστημα λοιπόν και να δες όντως να φύγουν τα πολιτικά λαμόγια από την Ελλάδα και άλλο να παίζεις ένα πολιτικό παιχνίδι για να θες να πας σε συγκυβέρνηση. Αυτά έχω να πω και στον κύριο Ανδρουλάκη και στους υπόλοιπους.

0: πιτερός ήταν ο πολιτευτής του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας ο Σπύρος Χαρονικόλας. Ήτανε ο Κίρτσος, ήταν ο Τάσος Τέλογλου, ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης. Όλοι αυτοί γιατί δεν πάνε να κάνουν μια καταγγελία, μια μήνυση για κατασκοπία. Για να μην σας παραμυθιάζουνε, φίλοι μου.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Όριο κατασπατάλησης και καταστροφής βρίσκεται πίσω από το πρόγραμμα Αντινέρο. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, πάνω από 667 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύτηκαν συνολικά σε εργολάβους για την υποτιθέμενη προστασία των δασών. Ωστόσο, μόνο φέτος έγιναν στάχτη περισσότερα από 300.000 στρέμματα. Οι κάτοικοι στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας προειδοποιούσαν επί χρόνια με απανωτές προσφυγές στη δικαιοσύνη για τις κραυγαλαίες παρανομίες, τις παραπλανητικές μελέτες και την επικινδυνότητα του αιωλικού πάρκου της περιοχής. Η τραγική δικαιοσύνη τους ήρθε όταν η καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε 113.000 στρέμματα στην Αττικό Βιωτία ξεκίνησε από τη θέση Μαύρος Πιθάρη. Με δυναμικό παρόν και επανό διαμαρτυρίας έξω από την πυροσβεστική διοίκηση στην Τρίπολη, οι εποχικοί πυροσβέστες πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας διεκδικώντας 12μηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων, ώστε η πολύτιμη εμπειρία τους να αξιοποιείται όλο το χρόνο στην πρόληψη των πυρκαγιών. Πολλά αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν για τον θάνατο της ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Γαλαξίας. Ο τραγικός θάνατος της 64χρονης δόμνας Τορτοπίδου στο Πορτοχέλι προήλθε όταν βρέθηκε στο κενό από τον έκτο όροφο του συγκροτήματός της. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες της πτώσης. Οι έρευνες εστιάζουν και στο παρασκήνιο της επιχείρησης, η οποία εκτός από αμυγός τουριστική μονάδα είχε χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα και ως χώρος φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Υπήρξε μια αναγνωρισμένη μορφή της σύγχρονης ελληνικής διανόησης, διότι είχε γράψει και πάνω από 30 βιβλία, ενώ τον απασχόλησε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού σε συνδυασμό με την επίδραση που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Υπεγράφει στην Κύπρο το κοινό σχέδιο δράσης μεταξύ Ελλάδας, της Κύπρου και της Ιορδανίας για το 2026 με στόχο την περαιτέρω ευάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων. Βελτιωμένη παρουσιάζεται πλέον η εικόνα στη φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αναζωπηρώσεις. Νωρίτερα, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές καταστρέφοντας κτηνοτροφικές μονάδες, οχήματα και ένα εργοστάσιο στην περιοχή του Αιγαίου Στυλιανού. Οι αρχές, στο πλαίσιο της επιχείρησης, είχαν προχωρήσει στην εκένωση του οικισμού μέσω του 112, κατευθύνοντας τους κατοίκους προς τα Ακαλύβια. Στο μέτωπο επιχειρούν περίπου 200 πυροσβέστες με 9 ενέργεια μέσα και εθελοντές. Παράλληλα, οι αρχές συγκεντρώνουν μαρτυρίες για να βρουν πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος των αξιωματικών του σώματος Κώστας Τσίγκας, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εύρημα. Στα 52 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκαν οι οφειλές των ΕΦΚΑ, εγκλωβίζοντας οικονομικά πάνω από 300.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες που αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη. Τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών αποκαλύπτουν ότι τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά 640 εκατομμύρια ευρώ. Σε απόγνωση βρίσκονται κτηνοτρόφοι ολόκληροι στις Λέσβου, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει μόλις 4 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση για 75.000 θανατωμένα ζώα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι έχει αθετήσει τις αρχικές κυβερνητικές υποσχέσεις για οικονομική στήριξη ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής για σήμερα προβλέπεται αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 35 έως 38 βαθμούς, κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Σάλι.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
2: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
3: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγγνώμη. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
4: Ερμηνείες Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο νεκρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
5: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πως επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
6: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
7: Ελληνίδες Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
0: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους μικρούς του.

0: το σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας λίγα λόγια για την Ομόνοια, για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς είναι.
1: Η Ομόνοια είναι η ομονιακή, η ομογενειακή οργάνωση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που εκπροσωπεί την Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την Αλβανία, από την Ελλάδα, από τους διεθνείς οργανισμούς, για να καταλάβετε, να σας δώσω να καταλάβετε, εμείς ως οργάνωση που εκπροσωπούμε την ελληνική μειονότητα κάθε χρόνο παρουσιάζουμε έκθεση στα Ηνωμένα Έθνη για τα ζητήματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Οπότε είμαστε ο μόνιμος εκπρόσωπος της εθνικής ελληνικής μειονότητας.
0: Κύριε Τζομάκα, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην Αλβανία εκεί πέρα? Βλέπουμε πάρα πολλά, ακούμε πάρα πολλά, έχουμε κατανοήσει το ότι οι Αμερικανοί συγγενείς του Τραμπ συγκεκριμένα έχουν πάρει ένα νησί εκεί κοντά στις ακτές. Επίσης το λιμάνι, από όσο γνωρίζω, το έχουν εξαγοράσει οι Ισραηλινοί. Εξηγήστε μας λίγο όμως, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στην Αλβανία αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η συνέχεια αυτών που συνέβαιναν κάθε χρόνο και στη συνέχεια επί 13 χρόνια και παραπάνω. Δεν αναφέρω τα 13 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Ράμα, ο οποίος διοικεί την Αλβανία αυταρχικά. Στο βωμό της ανάπτυξης, της τουριστικής ανάπτυξης και της στρατηγικής επένδυσης των στρατηγικών επενδυτών, όπως έχει ονομάσει τους φίλους του, κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή τροποποιεί νόμους, φτιάχνει καινούριους νόμους για να μπορέσει να εφαρπάξει τις περιουσίες των νόμιμων κατόχων της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίπου 500 εκτάρια στο Σβέρνετς, τα οποία τα έχει δεσμεύσει για να τα δώσει και τα έχει δώσει στον γαμπρό του Τραμπ για επένδυση, για ρεζόρ, για τουριστικές μονάδες κτλ. Απέναντι από αυτή την έκταση είναι το νησί Σαζάν, που λέγεται Σαζάν, Σάσον μας, το οποίο αυτό είναι κρατική περιουσία βέβαια, την οποία με πολύ ευκολία την έχει παραχωρήσει και αυτή την περιουσία του αλβανικού κράτους. Οπότε στην περίπτωση του Σβέρνετς, ο κόσμος εκεί, οι κάτοικοι, με τα δίκαιά τους βεβαίως αντιδρούνε, γιατί είναι περιουσίες των κατοίκων εκεί, τις οποίες δεν τους την έχει επιστρέψει το αλβανικό κράτος με νόμιμα έγγραφα. Να υπενθυμίσω ότι η Αλβανία είναι το μόνο κράτος από τα πρώην ανατολικά κράτη που δεν έχει επιστρέψει τις περιουσίες του νόμιμους κατόχους της. Και να πω και ένα στοιχείο άλλο για να καταλάβετε το τι γίνεται και ποιες είναι οι σκοπιμότητες. Στις περιοχές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, έχουν επιστραφεί περίπου στο 60% των περιουσιών. Σε κάποιες άλλες, και ειδικά στις περιοχές της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, όπως είναι στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους 40, που και εκεί στις περιοχές που δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει επιστραφεί 15 με 20%. Ενώ στην παραλιακή ζώνη, ξεκινώντας από τα παράλια του Αυλώνα, όπως είναι το Σβέρνετς, η Άρτα, η Χιμάρα και μέχρι τα Εξαμήλα, εκεί περίπου στα 10% έχει επιστραφεί η γη. Αυτό έχει γίνει σκοπίμως, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον των επενδυτών για τουριστικά καταλήμματα.
0: Άρα στην ουσία θέλουν να χτίσουν εκεί πέρα ξενοδοχεία σε αυτό το νησί Σάσον, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως, ναι, στο Σάσον, ναι.
0: Και το λιμάνι απέναντι Αυλώνας το έχουν πάρει οι Ισραηλινοί και έχουν μια συνεργασία μεταξύ τους οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως, είναι γνωστό αυτό και οι Τούρκοι έχουν μπει σε πολλά σημεία και επενδυτικά αλλά και στρατιωτικά και στο πεδίο των στρατιωτικών εφοδιασμών από πλευράς της Τουρκίας προς τους Αλβανούς μέχρι και με ντρόουν, τα περίφημα Bayraktar, και έχουν και μια στενή συνεργασία με την Τουρκία πάνω στα στρατιωτικά θέματα. Το θέμα είναι ότι βεβαίως και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη για μια χώρα είναι το ζητούμενο, αλλά σε μια περιοχή που προσδοκείται η ανάπτυξη, πρέπει μέρος της ανάπτυξης αυτής να είναι οπωσδήποτε και οι κάτοικοι. Και δεν μπορείς να αφαιρείς την περιουσία των κατοίκων με τρόπους και με νόμους τέτοιους που τους γυμνώνεις από την νόμιμη περιουσία τους. Οπότε εδώ έχουμε εφαρπαγή. Αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν και στην Χιμάρα με τα γνωστά γεγονότα όπως...
0: Γενικά, συγγνώμη σας διακόπτω, γενικά στη Βόρεια Ήπειρο, κύριε Τζομάκα, διότι πέρα από τη Χιμάρα είναι και η Κλεισούρα, είναι και η Μοσχόπολης, είναι και η Κοριτσά, είναι και το Αργυρόκαστρο, είναι και η Αγία Σαράντα, όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι ελληνικές.
1: Βεβαίως, και ένας λόγος παραπάνω ότι στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου γίνεται και σκοπιμότητα, γιατί το σύστημα ΡΑΜΑ προσδοκεί την ήπια εκδίωξη των βορειοεπειρωτών από τις πατρογονικές εστίες τους. Και μέχρι ένα σημείο το έχει καταφέρει, γιατί αν δείτε τα χωριά της Βορείου Ηπείρου, όπως και κάποια χωριά αλβανικά που είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές, έχουν αδειάσει από κόσμο. Γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες διαβίωσης, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δουλειές, το κράτος δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους κατοίκους. Για να καταλάβετε, στα περισσότερα χωριά της Βορείου Ηπείρου τα έργα υποδομής είναι μηδέν. Δηλαδή για να πας σε ένα χωριό πρέπει να πας με τζιπ ή με τραχτέρ, γιατί είναι μόνο χωματόδρομος και άπλιος χωματόδρομος. Αυτά είναι...
0: Δηλαδή πόσους κατοίκους έχουν αυτά τα χωριά?
1: Είναι χωριά με 50 κατοίκους, με 30, με 50.
0: Αυτοί οι άνθρωποι 100. Πώς επιβιώνουν εκεί πέρα, κύριε Τζομάκα?
1: Και κάποτε αυτά τα χωριά είχαν πάνω από 1.000 κατοίκους, 2.000 κατοίκους, και τώρα έχουν απομείνει με 50 και 100 κατοίκους και μεγάλης ηλικίας, που δεν υπάρχει κανένα μέλλον για αυτά τα χωριά, για αυτό το χώρο.
0: Κινδυνεύει δηλαδή και η Νότια Ήπειρος να χαθεί?
1: Όταν λέτε η Νότια Ήπειρος?
0: Εκεί πέρα, τα χωριά που είναι πιο κάτω.
1: Της Βορείου Ήπειρου.
0: Βορείου Ήπειρου, ναι, και πιο κάτω όμως, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτά τα χωριά που λέτε δεν είναι μόνο βόρεια. Φτάνει δηλαδή και μέχρι την Οικουμενίτσα.
1: Είναι και στα σύνορα με την Ελλάδα, βεβαίως.
0: Φτάνει και στην Οικουμενίτσα, δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Φτάνει μέχρι τα όρια εκεί στο Μέτσοβο, γιατί έχει πάρα πολλά χωριά ορεινά η περιοχή. Αυτό εννοώ.
1: Βεβαίως, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ρημώνουν τα χωριά και της Ηπείρου, αλλά της Βορείου Ηπείρου περισσότερο, γιατί εκεί έχουμε και όπως σας είπα, με ήπιο εξαφανισμό των βορειοεπειρωτών, μεθοδευμένη από την Ολλανδική κυβέρνηση.
0: Κύριε Τζομάκα, για μένα Βόρεια Ήπειρος είναι Χιμάρα, Κλεισούρα, σας ξαναείπα, Μοσχόπολης, Κοριτσά, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Για αυτά ακριβώς τι έχουμε κάνει? Το κράτος, η κυβέρνηση, διεκδικεί τίποτα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε για την ελληνική κυβέρνηση.
0: Βέβαια, και θέλω πριν κάνετε την ανάλυση σας να υπενθυμίσω κάτι και στο ακροατήριο, γιατί θέλω να πάω μετά και στην Αλβανίδα τη συγκεκριμένη από την πρεσβεία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό το θέμα. Θέλω να υπενθυμίσω κιόλας ότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον Μπελέρη, ο οποίος εκλέχθηκε δήμαρχος, και θέλω να, γιατί θεωρώ ότι ήταν κρίσιμο αυτό το σημείο στην ιστορία και θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα και είδαμε τι έγινε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα Μπελέρη έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που βεβαίως πήρε τις διαστάσεις γιατί είναι ένα γεγονός καταπίεσης των βορειοϋπηρωτών και σε πολιτικό επίπεδο. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε ο Ράμα η χυμάρα να διοικείται από έναν Έλληνα. Οπότε τα γεγονότα αυτά που είναι γνωστά είναι, έχουν, πώς να σας πω, τα έχει μεθοδεύσει το ίδιο το σύστημα του Ράμα. Δεν ήταν τυχαίο ότι δύο μέρες πριν τις εκλογές φυλακίστηκε ο υποψήφιος δήμαρχος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Ομόνιας και ακολούθησε όλο αυτό που είναι γνωστό. Βεβαίως και δικαιώθηκε ο κύριος Μπελέρης. Ο κύριος Μπελέρης όμως ο στόχος και ο δικός μας όλων των βορειοϋπηρωτών δεν ήταν να έχουμε έναν ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Είναι κατά κύριο λόγο και πρώτα να διοικεί η ίδια η ελληνική μειονότητα, τα ίδια τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, τον τόπο τους. Η αυτοδιοίκηση και η αυτοδιάθεση και τη μοίρα των δικών μας περιοχών πρέπει να τον καθορίζουν οι ίδιοι οι πολίτες που ζουν και μένουν εκεί και είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό όμως που επιθυμεί η αλβανική κυβέρνηση κάθε φορά είναι να έχει το πάνω χέρι και ειδικά στην παραλιακή ζώνη που τα συμφέροντα είναι τεράστια, τα οικονομικά συμφέροντα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μου απαντήσατε αν κάνει κάτι το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση για να διεκδικήσει.
1: Κοιτάξτε, το ελληνικό κράτος είναι παρόν με τον τρόπο του μέσω των διπλωματικών αρχών, των προξενικών αρχών στο Αργυρόκαστρο, στην Κοριτσά, αλλά και της πρεσβείας στην Αλβανία. Κάθε φορά, για να είμαστε ειλικρινείς, κάθε φορά σε γεγονότα τέτοια, η πρεσβεία και τα προξενία είναι παρόντες στα γεγονότα και προσπαθούν να δώσουν λύση. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός στα γεγονότα αυτά και στα γεγονότα με τον Μπελέρη κτλ. Ήτανε παρόν, έδωσε λύσεις και πίεζε το σύστημα Ράμα για να εμφανίζεται όσο πιο δίκαιο γίνεται στα προβλήματά μας. Αλλά το σύστημα Ράμα, σας υπενθυμίζω, επί 13 χρόνια είναι τόσο επιθετικό απέναντι στους βορειοϋπηρώτες και στα συμφέροντα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία των 100 χρόνων που η Βόρειος Ήπειρος ανήκει στην Αλβανία. Ακόμα και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επί Βασιλείας Ζόγκου αλλά και επί συστήματος Χότζα δεν υπήρχε αυτή η αγριότητα που εκφράζει και ασχεί το σύστημα Ράμα. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί. Δεν τα καταφέρνει πάντα.
0: Πώς προσπαθεί δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς προσπαθεί. Εδώ πέρα σκοτώσανε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, έχουν γίνει χίλια πράγματα και δεν έχει κουνηθεί, τίποτα δεν έχει κάνει. Και να σας πω και κάτι, εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ανέχεται πάρα πολλά. Ήρθε ο Ράμα μέσα στην Αθήνα, του δώσανε ολόκληρο γήπεδο στο Γαλάτσι να κάνει προεκλογική εκστρατεία, χαιρετούσε και έλεγε καλό όλους τους Αλβανούς και κάτι τέτοιες τρέλες. Θα μπορούσε να κάνει ένας Έλληνας κάτι αντίστοιχο στη Βόρεια Ήπειρο, μια προεκλογική τέτοια εκστρατεία με ελληνικές σημαίες.
1: Να σας πω κάτι, η ελληνική κουλτούρα με την αλβανική κουλτούρα και στο πολιτικό επίπεδο απέχει πάρα πολύ.
0: Και να σας πω και κάτι ακόμα, κύριε, γιατί εδώ πέρα τώρα η κατάσταση είναι απελπιστική και πάρα πολλοί Έλληνες πονάνε για αυτό το θέμα. Υπάρχει και το πρωτόκολλο της Κέρκυρας.
1: Βεβαίως.
0: Και η σύμβαση της Κέρκυρας που αναφέρεται και ως πρωτόκολλο. Μια διεθνή συμφωνία που υπογράφει τον Μάιο του 1914 και κατοχύρωνε την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Γιατί δεν σέβεται κανένας τη συνθήκη αυτή, τη σύμβαση.
1: Να σας πω κάτι απλό. Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας είναι επίκαιρο. είναι ένα όπλο στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης που μπορεί ανά πάσα στιγμή να το...
0: άρα πώς προσπαθεί, πώς προσπαθεί κύριε Τζομάκα, ένα λεπτό, πώς προσπαθεί όταν έχει αυτά τα όπλα στα χέρια της και δεν τα ενεργοποιεί?
1: Ναι, προσπαθεί σε αυτό το επίπεδο που εμείς βλέπουμε επιφανειακά. Θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα, πάρα πολύ περισσότερα. Και αυτά που είπατε ότι ο κύριος Δάμα έρχεται στη μέση της Αθήνας και προκαλεί, αυτά δεν έπρεπε να τα επιτρέψει η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, ο πολιτικός πολιτισμός καμιά φορά είναι και εις βάρος αυτού που είναι πολιτισμένος. Ενώ ο Ράμα προκαλεί συνέχεια, ακόμα και τώρα με το θέμα του Σβέρνετς, κατήγγειλε και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι η Ελλάδα υποκινεί αυτή την εξέγερση και αυτή τη διαμαρτυρία. Με ψεύτικα, ας πούμε, ψεύτικες ειδήσεις και ψεύτικα γεγονότα ότι είδανε λεωφορεία να μετακινούνται προς την Αλβανία με Έλληνες πολίτες, με Αλβανούς αλλά και Έλληνες πολίτες, για να πάνε να διαμαρτυρηθούν. Που δεν ισχύει αυτό. Οι πολίτες εκεί της περιοχής αντιδρούν και διαμαρτύρονται για την εφαρπαγή των περιουσιών τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος έχει ανακοινώσει μέσω δελτίου τύπου ότι συμπαραστέκεται σε αυτούς τους πολίτες και ειδικά τον πολίτη αυτό που το είμαστε μάρτυρες όλοι, που το είδαμε τηλεοπτικά, που τον βαρύδανε εκεί πέρα, ο οποίος είναι και Έλληνας και Αλβανός, είναι Αλβανός στην εθνικότητα αλλά έχει και ελληνική υπηκότητα. Βεβαίως και το κράτος, ένα κράτος σοβαρό, πρέπει να υπερασπίζεται τους πολίτες του όπου και να είναι. Και στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός είναι Έλληνας πολίτης και πολύ καλά έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών και έκανε διαβήματα. Με τέτοιες παρεμβάσεις, αυτό εννοώ ότι το κράτος, το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει και βοηθάει, αλλά δεν τα καταφέρνει πάντα και θα έπρεπε και για μένα, όπως και εσείς το τονίζετε, θα έπρεπε να ήταν πιο επιθετικό σε εισαγωγικά το ελληνικό κράτος για την υπεράσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων στην Αλβανία και ειδικά για τα περιουσιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Άρα γίνονται κάποια βήματα, γιατί έχουμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα με την πρεσβεία. Με τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει με αυτή την Αλβανίδα, η οποία πραγματικά αναρωτιέμαι πώς την ανέχονται. Αναρωτιέμαι πραγματικά.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι στη σφαίρα των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών και εμείς ως Ομόνια δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο έργο του κράτους. Βεβαίως και αυτά πρέπει να είναι μέτρα τα οποία πρέπει να τα λάβει το ελληνικό κράτος βάσει του νομικού πλαισίου που υπάρχει και βάσει των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και βάσει της πολιτικής που ασκείται μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Βεβαίως δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, οπότε περιμένουμε την αντίδραση και του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε και μια ανακοίνωση για αυτόν τον Έλληνα που τραυματίστηκε σε αυτά τα επεισόδια στην Αλβανία.
1: Ναι, ναι, αυτό το τόνισα νωρίτερα.
0: Ναι, απλά ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση τώρα? Οι Αλβανοί που αντιδράνε, είδαμε ότι κάψαν σπίτια, ότι πετάνε πέτρες, πυροτεχνήματα, υπάρχει δηλαδή μια εξέγερση εκεί πέρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν τα τελευταία 24 ώρα μεγάλες διαδηλώσεις στα Τύρανα. Οι οποίες είναι πολυάριθμες και με έντονο το στοιχείο αυτό για δικαιοσύνη παντού και για δικαιοσύνη στην περιουσία και σε όλα τα επίπεδα στην Αλβανία. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο είναι κράτος δικαίου και μπορεί ο κάθε πολίτης να απευθυνθεί στο κράτος και να βρει το δίκιο του. Γι' αυτό και ο κόσμος σήμερα, και εδώ μιλάω με την έννοια ότι και οι Αλβανοί πολίτες υποφέρουν από αυτό το σύστημα, από το σύστημα Ράμα. Όχι μόνο οι Βορειοηπειρώτες, και οι Αλβανοί πολίτες. Και εμείς είμαστε στην προηγουμένη περίπτωση δίπλα και μαζί με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τους στίγονται τα συμφέροντά τους, τα δικαιώματά τους, γιατί και εφαρπαγή των περιουσιών των ίδιων των Αλβανών εντάσσεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο των Βορειοηπειρωτών, αλλά όλων των πολιτών της Αλβανίας.
0: Και πώς σας συμπεριφέρονται εκεί πέρα στην περιοχή? Γιατί ανέφερα πριν και τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα και θέλω να μου πείτε την άποψή σας για αυτό το περιστατικό.
1: Κοιτάξτε, το περιστατικό Κωνσταντίνου Κατσίφα είναι βία, κρατική βία απέναντι, κρατική δολοφονία απέναντι σε έναν Βορειοεπειρώτη. Δεν μιλάμε για τους απλούς ανθρώπους, τους Αλβανούς, με τους οποίους έχουμε φιλίες, έχουμε πολύ καλές σχέσεις κτλ. Αν εξαιρέσουμε κάποια ακραία στοιχεία, κάποιες φωνές οι οποίες από πολίτες, από ακραίους που δηλητηριάζονται από την, και από τη συμπεριφορά του κράτους ενάντια των Ελλήνων, αλλά και των ακραίων στοιχείων, οι πολίτες γενικά, οι Αλβανοί πολίτες είναι πολύ φιλικοί μαζί μας. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα ζουν 500.000 Αλβανοί, από τους οποίους σήμερα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι γύρω στις 130.000 έχουν πολιτογραφηθεί οι Έλληνες πολίτες και θέλουν την ήρεμη και συμβίωση με τους, και με τους Ελλαδίτες αλλά και με τους Βορειοεπειρώτες. Εκεί που διαφέρει και την διαφορά την κάνει η πρακτική και πολιτική της αλβανικής κυβέρνησης που προσπαθεί να δηλητηριάσει αυτές τις σχέσεις. Και αυτά τα κάνει για πολιτικούς λόγους, πολιτικές σκοπιμότητες, για να μπορέσει το σύστημα Ράμα να επιβιώσει, γιατί μην νομίζετε ότι και ο κόσμος και οι Αλβανοί πολίτες ζουν τα καλύτερα τους χρόνια με το σύστημα Ράμα.
0: Εμένα δεν με αφορά το τι ζουν αυτή τη στιγμή, εμένα με αφορά το ότι αυτό που παθαίνουν οι Αλβανοί με το νησί το συγκεκριμένο και με τον Αυλόν, το λιμάνι στον Αυλώνα και με το Σάσον, το έχει πάθει και η Ελλάδα με τη Βόρεια Ήπειρο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: δεν είναι ακριβώς το ίδιο,
0: εξηγήστε το.
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί η Βόρειος Ήπειρος το 2014 παραχωρήθηκε στο νέο σύστατο αλβανικό κράτος. Εδώ τώρα στο...
0: Ένα λεπτό και το νησί αυτό παραχωρήθηκε.
1: Ναι, ήταν κάποτε στη δικαιοσία του.
0: Και το νησί παραχωρήθηκε, δεν έχει διαφορά, και ο Αυλώνας παραχωρήθηκε. Δεν κατάλαβα.
1: Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή παραχωρούνται περιουσίες σε επιχειρηματικά χέρια. Και δηλαδή για ανάπτυξη και τέτοια. Δεν είναι, και
0: για
1: είναι
0: ανάπτυξη.
1: Στο...
0: Ένα λεπτό, αγόρασε το νησί ολόκληρο. Ποια ανάπτυξη?
1: Έτσι, στον βωμό της ανάπτυξης το κύβος.
0: Είναι άλλο να νοικιάσουμε ένα νησί και άλλο να το αγοράσουμε, κύριε Τζομάκα.
1: Ναι, γι' αυτό σας είπα, υπενθύμησα και είπα ότι ο Ράμα, επειδή έχει την απόλυτη εξουσία, μπορεί και φτιάχνει τέτοιους νόμους, κάνει τροποποιήσεις και τα φέρνει στα μέτρα του για να ικανοποιήσει τους φίλους του, να ικανοποιήσει τον Τραμπ, να ικανοποιήσει τον Ερντογάν κτλ.
0: Εσείς στην περιοχή σας μπορείτε να φωνάξετε ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική?
1: Εμείς το φωνάζουμε και δεν φοβούμαστε κανέναν.
0: Και καλά κάνετε και μπράβο σας, αλλά γενικά υπάρχει εκφοβισμός.
1: Εκφοβισμός υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, αλλά εμείς όμως αντιστεκόμαστε και πολιτικά και πρακτικά και ηθικά. Σας λέω, εμείς με τους Αλβανούς πολίτες δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Έχουμε και φίλους, έχουμε και πολύ στενούς φίλους, Εκείνο που μας, εκείνο που κάνουν τη διαφορά είναι η αλβανική κυβέρνηση.
0: Ναι, έλα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν θέλω να με εξηγήσετε για να καταλάβει το ακροατήριο. Δηλαδή, και εγώ έχω φίλους Αλβανούς. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και εγώ έχω φίλους Αλβανούς εδώ πέρα, στα δυτικά ειδικά, πάρα πολλούς φίλους Αλβανούς έχω. Το θέμα μου είναι άλλο όμως. Ναι. Τι λένε αυτοί οι Αλβανοί. Αν ένας Αλβανός μου πει ότι ξέρει κάτι, Γρηγόρη, εδώ πέρα έχουμε όντως πρόβλημα και οι κυβερνήσεις είναι αυτές που κόβουνε και ράβουνε και εγώ αναγνωρίζω τον πολιτισμό, αναγνωρίζω την ιστορία της Ελλάδας και πάει λέγοντας ναι, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι που μας λένε ότι όλοι οι ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί. Πώς θα τα αποδεχθώ αυτό, κύριε?
1: Ναι, όχι, και κανένας μας δεν το αποδέχεται, κανένας μας δεν το αποδέχεται, αλλά σας λέω επειδή εμείς γνωρίζουμε πράγματα και σε βάθος, σας λέω ότι αυτή είναι η ακραία πτέρυγα των Αλβανών που υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακραίοι και εθνικιστές οι οποίοι βρήκαν αυτή τη στιγμή έδαφος και υποστήριξη από το κράτος. Εάν το αλβανικό κράτος, εάν ο πρωθυπουργός ήταν ένας πολιτισμένος πρωθυπουργός και ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν θα υποστήριζε τον εθνικισμό, δεν θα υπήρχαν τόσο αναπτυγμένα και αυτά τα στοιχεία, τα ακραία στοιχεία. Ο πολύς ο κόσμος όμως δεν είναι έτσι. Ο πολύς ο κόσμος αναγνωρίζει την προσφορά της Ελλάδος στους Αλβανούς πολίτες, που θα δω 500.000 Αλβανοί είναι στην Ελλάδα, που οι οικογένειές τους ευημερούν εδώ και πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά δεν αλλάζουν με τίποτα την Ελλάδα, και όταν τους λέω θα πάει στην Αλβανία λένε σε καμία περίπτωση, εμείς εδώ γεννηθήκαμε, εμείς εδώ είμαστε Έλληνες, ενώ τα ακραία στοιχεία τα απομονώνουμε και τους είμαστε απέναντι και τους εξηγούμε ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε και όπως τα εκφράζουν. Δεν μας επηρεάζει αυτό. Βεβαίως και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η προπαγάνδα, αλλά όμως δεν μπορείς και να κάνεις διαφορετικά, αλλά τους το αποδεικνύεις στην πράξη.
0: Πράξεις δεν βλέπω δυστυχώς. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά πράξεις δεν βλέπω. Και αυτό που έγινε με τον Μπελέρη θεωρώ ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα και απέδειξε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη συγκεκριμένα. Καλά, για τον Τσίπρα δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο. Το ότι δεν θέλουν να διεκδικήσουν. Γιατί ήταν και εκεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ήταν πάρα πολύ προκλητικό αυτό που κάνανε. Να κλείσουν στη φυλακή τον άνθρωπο ο οποίος ήταν έτοιμος να εκλεχθεί δήμαρχος. Για ποιο λόγο? Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα?
1: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία είναι προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί τώρα είναι τα τελευταία βήματα που κάνει η Αλβανία, αλλά και οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά για να μπορεί να ενταχθεί η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον πρώτο λόγο όμως πρέπει να τον έχει η Ελλάδα, και πρέπει να απαιτήσει από την Αλβανία μέχρι και το τελευταίο, μέχρι και την τελευταία έτσι σταγόνα στο ποτήρι, που να σέβονται εξ ολοκλήρου τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων. Τότε πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν μπει με αυτό το καθεστώς, θα ισχύει για πάντα μετά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο ρόλος της Ελλάδος, ναι, πρέπει να είναι τεράστιος αυτή την περίοδο για την Αλβανία, που επιθυμεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα θεωρείτε το ότι υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία στο να αντιδράσουμε?
1: Βεβαίως, και εγώ είμαι υπέρ.
0: Θα λέγατε ότι είναι ίσως η τελευταία, γιατί αναφέρατε ότι είναι τα τελευταία βήματα, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία.
1: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
0: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
1: Γιατί αν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ως Ελλάδα, το να μπει η Αλβανία έτσι όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παγιωθεί και μετά θα είναι όλα συγκεκριμένα και θα είναι όλα δεδομένα. και δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο να διεκδικούμε ως προς το ανθρώπινο δικαιώματα, το περιουσιακό, την παιδεία. Γιατί ένα μεγάλο θέμα είναι η παιδεία στην Αλβανία για τους, για τους βορειοεπιρώτες. Γιατί προσπαθούν οι Αλβανοί και τα βορειοεπιρωτόπουλα να μάθουν την αλβανική ιστορία, που η αλβανική ιστορία αποτυπώνει ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Πρέβεζα. Αυτό όμως, αν δεν βγει από τα σχολικά εγχειρίδια της Αλβανίας, πώς μπορεί να συγκαταθέσει η Ελλάδα να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, με τις διεκδικήσεις αυτές, με τη Μεγάλη Αλβανία. Εκεί εμείς είμαστε απέναντι, είμαστε κάθετοι και απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να λύσει τέτοια θέματα.
0: Σωστό. Αν και δεν βλέπω να τα λύνει.
1: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης, εμείς τα απαιτούμε.
0: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Ένα λεπτό, κύριε Τζομάκα, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Άμα καθόμαστε και περιμένουμε το Μητσοτάκι να αλλάξει τα πράγματα και δεν αντιδράει και ο ελληνικός λαός και κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα, έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί.
0: Είναι θέμα ολονών μας αυτό τώρα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το λάθος.
1: Εμείς να σας πούμε, να σας πω κάτι. Εμείς ως Ομόνια τα έχουμε επισημάνει κάθε φορά στο, και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για να σας υπενθυμίσω ότι κάθε χρόνο κάνουμε συναντήσεις με όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, τους αναφέρουμε όλα τα προβλήματα, τους προτείνουμε τις θέσεις μας, τι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, εμείς ως μειονότητα νιώθουμε και μειονεκτικά, γιατί δεν μας ακούνε τις περισσότερες φορές. Όχι τις περισσότερες, αλλά κυρίως δεν μας ακούνε. Να σας πω ότι έχουμε δει 5 φορές τον Πρωθυπουργό και αντίστοιχα και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι όλοι ενήμεροι για την κατάσταση. Είναι ενήμεροι. Το πώς το διαχειρίζονται είναι άλλη υπόθεση, γιατί είναι δική τους. Εκείνοι έχουν το καρπούζι, το πεπόνι και εκείνοι έχουν και το μαχαίρι, που λέει η παροιμία.
0: Ανόμιζα για το καρπούζι. Λοιπόν, κάτι ακόμα που θέλω να μου πείτε. Γιατί είναι και αυτό μέσα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το αποβάλω με τίποτα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες είναι πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες. Και φυσικά, όπως και εσείς εκπροσωπείτε, ελληνικές μειονότητες. Έτσι, ναι. Αυτές οι ελληνικές μειονότητες, ναι, έχουν επαφή, ναι, με το Υπουργείο, έχουν επαφή με την κυβέρνηση. Τι ψηφίζει ο κόσμος στην περιοχή? Δεν θέλω να μου πείτε κόμματα και τέτοια κόλπα. Θέλω να μου πείτε αν κατανοούν το ότι υπάρχει περίπτωση να τους προδώσουν στα πολύ κοντά.
1: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
0: Αν η ελληνική μειονότητα, δεν το έθεσα σωστά γιατί παράλληλα έκανε και κάτι ακόμα. Λοιπόν, αν η ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο έχει κατανοήσει το ότι υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, όλοι όμως, όχι μόνο εσείς που τους εκπροσωπείτε, και αν έχουν καταλάβει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι στα πρόθυρα να τους προδώσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Για να δούμε αν θα αντιδράσουν ή δεν θα αντιδράσουν, γι' αυτό το λέω.
1: Θα σας πω. Η ελληνική μειονότητα, επειδή είμαστε εκτός συνόρων της Ελλάδος, προσδοκούμε από το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος να είναι δίπλα μας. Δεν καθορίζει η ελληνική μειονότητα ποια θα είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν εννοώ ότι ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Εννοώ αν έχουν. Δεν σας εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος, η ελληνική. Οι Έλληνες αυτοί, εσείς δηλαδή, δεν θεωρείτε ότι σας αφορά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση?
1: Πώς δεν μας αφορά? Πάρα πολύ.
0: Αυτό σας λέω. Άρα Έλληνες είστε. Δεν σας φαίνεται περίεργο το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν σας βοηθάει? Πώς να το πω πιο απλά?
1: Ναι, σας είπα, δεν το καταλάβατε. Σας είπα ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες έχουν προσφέρει, αλλά δεν έχουν προσφέρει στα μέγιστα όσο χρειαζόταν. Δηλαδή, κάποια πράγματα που εμείς απαιτούσαμε, τα πετύχαμε, αλλά όμως δεν πετύχαμε το μέγιστο.
0: Τι πετύχατε, θέλω να μάθω τι πετύχατε.
1: Πετύχαμε την ελληνική υπηκότητα που επί μια 15 χρόνια μας είχαν με δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Δεύτερον, στο ασφαλιστικό, σε εμάς απαιτούνταν 40 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα για να πάρουμε την εθνική σύνταξη εξ ολοκλήρου, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να είμαστε 40 χρόνια, γιατί άμα ήμασταν 40 χρόνια πριν το 90 δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Ελλάδα. Πετύχαμε αυτό, το κατεβάσαμε στα 30. Πάντα αυτά, πάντα όλα αυτά, θέλω να σας θυμίσω, μετά από διαμαρτυρίες δικές μας και από αγώνες δικές μας. Γι' αυτό σας λέω, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις βεβαίως και μπορούσαν, σκύψανε στα προβλήματα, αλλά ήταν πολύ δύσκολες για να δώσουν λύση. Αν εμείς δεν διεκδικούσαμε δυναμικά και με μεγάλες και με διαδηλώσεις και με πολλές παρεμβάσεις, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα. Είναι το ίδιο πράγμα, όπως κάποια προβλήματα, τα θέματα γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας, αν δεν τα απαιτεί η κοινωνία και ο κόσμος, δεν μπορούν να λυθούν σε καμία περίπτωση, γιατί η βούληση της κυβέρνησης είναι τέτοια που δεν σκύφτει στα προβλήματα εάν δεν τα διεκδικεί ο πολίτης.
0: Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αγωνίζονται οι πολίτες, ότι πρέπει να αντιδράνε, και αυτό το θέμα που θέσατε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως θα βοηθούσε πάρα πολύ σαν αντιπρόεδρος που είστε να στείλετε και ένα δελτίο τύπου ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία και να πάρει έτσι λίγο μεγαλύτερη έκταση όλο αυτό το ζήτημα, γιατί αλλιώς μετά θα είμαστε εντελώς εγκλωβισμένοι.
1: Θέλω να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε στα γραφεία της Ομόνιας του Αγίου 40 συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδος στην Αλβανία και τον πρόξενο Αργυροκάστρου. Τους θέσαμε πάρα πολλά θέματα, όλα αυτά τα θέματα έντονα, τα σημειώσανε, τα κατανοήσανε. Κατευθείαν την άλλη μέρα η πρέσβης έκανε αναφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ενήμερο το Υπουργείο Εξωτερικών για οτιδήποτε συμβαίνει στην ελληνική μειονότητα από πλευράς μας. Αναμένουμε όμως τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή θέλω να σας πω με αυτό, ότι εμείς δεν κάθομαστε με σταυρωμένα χέρια. Και πρέπει να υπενθυμίσω ότι ίσως να το έχετε διαπιστώσει κι εσείς στους βορειοεπειρώτες, κυριαρχεί το αίσθημα του πατριωτισμού και όχι το αίσθημα ούτε του κομματικού, ιδεολογικού και τα λοιπά εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς κατά κύριο λόγο το κίνητρό μας είναι ο πατριωτισμός και ο ελληνισμός. Πάνω σε αυτά βασιζόμαστε, διεκδικούμε, προχωράμε και αγωνίζομαστε.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σωστό και χαίρομαι που βλέπουμε το ότι και εγώ και η ραδιοφωνική παρέα του Focus FM 103,6 υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται ακόμα και διεκδικούν και δεν τα έχουν παρατήσει, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε μόνοι μας, κύριε. Είμαστε ολομόναχοι. Βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί και όλοι αυτοί. Κύριε Τσομάκα, τώρα μιλάμε σαν Γρηγόρης προς κύριο Γιώργο. Δεν βοηθάνε την κατάσταση. Δεν έχουν καλές προθέσεις. Δεν είναι πατριώτες. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι και σας φέρω σε αυτή τη θέση, αλλά για εμένα δεν είναι πατριώτες. Δεν αγαπάνε την Ελλάδα.
1: Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ως Έλληνες πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, υποστήριξη και ειδικά σε εμάς που είμαστε μειονότητα, γιατί όταν είσαι μειονότητα είσαι αδύναμος μέσα σε ένα κράτος. Αν δεν έχεις τη στήριξη του εθνικού κέντρου, τότε νιώθεις δύο φορές μειονότης. Δηλαδή, εάν εμείς δεν έχουμε στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, από το ελληνικό κράτος, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα, να διεκδικήσουμε τίποτα για τον τόπο μας εκεί. Θα εξαφανιστεί ο τόπος σε μηδέν χρόνο, γιατί σε συνδυασμό με το σχέδιο του αλβανικού κράτους θα σβήσει σε μηδέν χρόνο. Και αυτοί οι λίγοι κάτοικοι που είναι εκεί θα φύγουν, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι και δεν υπάρχει κίνητρο για επιστροφή. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το ελληνικό κράτος εδώ θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολύ, γιατί κυρίως ο κόσμος φεύγει από τα χωριά.
0: Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό? Θεωρείτε ότι παίζει χαρακτηριστικό ρόλο το ότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα? Δηλαδή δεν έχει ο αγρότης, δεν έχει ο αγρότης κάποιο κίνητρο?
1: Θα σας πω αμέσως. Επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της μειονότητας είναι στα σύνορα με την Ελλάδα. Είναι δηλαδή η συνέχεια της Ελλάδος, είναι η Βόρειος Ήπειρος. Υπάρχουν τα διασυνοριακά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά, τα οποία έπρεπε το ελληνικό κράτος να τα είχε προωθήσει και να είχε ασκήσει καλύτερη πολιτική πάνω σε αυτό, να είχαν απορροφηθεί κονδύλια τέτοια που να υπερασπίζονταν τις περιοχές αυτές της Βόρειου Ήπειρου, σε έργα υποδομής, σε επιδοτήσεις, σε διάφορες επιχειρήσεις που να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί με τις μικρές επιχειρήσεις να μείνουν εκεί και να έχουν μια βοήθεια, και να υπήρχαν προϋποθέσεις για επιστροφή άλλων επαγγελματιών βορειοϋπειρωτών στα χωριά τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει αγγίξει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση, που θα μπορούσε με αυτή την πολιτική και με χρήματα ευρωπαϊκά να είχε αναζωογονηθεί ξανά η περιοχή εκεί, να επιστρέψουν κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν πολύ να επιστρέψουν, αλλά λόγω των συνθηκών και της κατάστασης εκεί δεν μπορούν, και λόγω ότι δεν υπάρχει βοήθεια δεν μπορούν να επιστρέψουν ξανά.
0: Άρα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δυστυχώς με τη συμφωνία Μερκοσούρ, και απευθύνομαι προς το ακροατήριο και προς εσάς, κύριε Τσομάκα, όλο χειρότερη θα γίνει την κατάσταση. Είναι και υπογενετικότητα, φεύγουν και πάρα πολύ στο εξωτερικό διότι δεν μπορούν να επιβιώσουν με αυτά τα λεφτά που τους δίνονται. Πώς το βλέπετε το μέλλον?
1: Το μέλλον, έτσι, με αυτές τις πολιτικές που ασκούνται και σε συνδυασμό με τους στόχους του αλβανικού κράτους, δεν έχουμε καλό μέλλον.

0: Κύριε Τζομάκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ διπλά γιατί φύγετε τα θέματα που μας αφορούν και είναι από τα πολύ σημαντικά εθνικά ζητήματα που ανήκουν στην, στη Βόρεια Ήπειρο.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Τζομάκα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη?

0: απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πιο φθηνές αποδεικνύονται οι διακοπές στο εξωτερικό από την επισκεφτή ο Έλληνας στα ελληνικά νησιά. Διεθνή μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν τη σαρωτική ακρίβεια στα ελληνικά νησιά, όπου το κόστος μετακίνησης και διαμονής έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που καθιστούν ένα ταξίδι στο εξωτερικό φθηνότερη επιλογή. Τα εξωφρενικά ποσά αφήνουν πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών χωρίς διακοπές. Ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους οι εποχικοί πυροσβέστες με μαύρα περιβραχιόνια στην Τρίπολη, φορώντας μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη των συναδέλφων τους που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι εποχικοί πυροσβέστες συγκεντρώθηκαν στη Τρίπολη, διεκδικώντας 12μηνη εργασία και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, φωνάζοντας πως οι καταστροφές δεν είναι μόνο εποχικές. Προαναγγείλουν επίσης την κλιμάκωση των δράσεών τους για τις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και δυναμικό παρόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όργιο κατασπατάλησης και καταστροφής βρίσκεται πίσω από το πρόγραμμα Αντινέρου. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, πάνω από 667 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύτηκαν συνολικά σε εργολάβους για την υποτιθέμενη προστασία των δασών. Ωστόσο, μόνο φέτος έγιναν στάχτη περισσότερα από 300.000 στρέμματα. Οι κάτοικοι στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας προειδοποιούσαν επί χρόνια μα απανωτές προσφυγές στη δικαιοσύνη για τις κραυγαλαίες παρανομίες, τις παραπλανητικές μελέτες και την επικινδυνότητα του ελικού πάρκου της περιοχής. Η τραγική δικαιοσύνη τους ήρθε όταν η καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε 113.000 στρέμματα στην Αττικό Βιωτία ξεκίνησε από τη θέση Μαύρο Σπιθάρι. Πολλά αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν για τον θάνατο της ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Γαλαξίας. Ο τραγικός θάνατος της 64χρονης Δόμνας Τορτοπίδου στο Πορτοχέλι προήρθε όταν βρέθηκε στο κενό από τον έκτο όροφο του συγκροτήματός της. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες της πτώσης. Οι έρευνες εστιάζουν και στο παρασκήνιο της επιχείρησης, η οποία εκτός από αμυγός τουριστική μονάδα είχε χρησιμοποιηθεί και ως χώρος φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Υπήρξε μια αναγνωρισμένη μορφή της σύγχρονης ελληνικής διανόησης. Είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία, ενώ τον απασχόλησε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού σε συνδυασμό με την επίδραση που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Υπεγράφει στην Κύπρο το κοινό σχέδιο δράσης μεταξύ Ελλάδας, της Κύπρου και της Ιορδανίας για το 2026 με στόχο την περαιτέρω ευάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμων. Η συμφωνία προβλέπει κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή πληροφοριών, συνεργασία στην αεροπυρόσβεση, καθώς και εξειδικευμένα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της απειλής των μη επανδρωμένων συστημάτων τύπου drones. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Οι ισχυρές επίγειες και νεαρίες δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο πεδίο της πυρκαγιάς για την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων, ιδίως σε δύσβατη χαράδρα της περιοχής. Αν και ο οικισμός του Αγίου Στυλιανού εκενώθηκε εγκαίρως, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές τουλάχιστον σε μια πτηνοτροφική μονάδα της περιοχής. Οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι κρατούν τις αρχές σε πλήρη επιφυλακή. Τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκαν οι οφειλές στον ΕΦΚΑ, εγκλωβίζοντας οικονομικά πάνω από 300.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες που αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη. Τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών αποκαλύπτουν ότι τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά 640 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτή για όλα τα αφημείνα από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr αλλά και τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στην κυκλοφορία παραδίδεται σήμερα η παλαιά λεωφόρος Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως και την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση της νέας οδικής γέφυρας και των κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης του Ηλισσού. διεθνή επικαιρότητα, ανοιχτός νομικός πόλεμος έχει ξεσπάσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με έτοιμα την παρέτηση του Ινφαντίνου. Τρεις οι νομοσπονδίες, μεταξύ τους και η UEFA, εξαπέλυσαν σφοδρή κοινή επίθεση κατά του Τζιάννη Ινφαντίνο, κατηγορώντας τον για εξαπάτηση μετά το φιάσκο με το σχέδιο της εκποίησης των εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA. Οι τρεις οι νομοσπονδίες απορρίπτουν τις εσωτερικές δικαιολογίες του οργανισμού, ζητούν ανεξάρτητη έρευνα και αξιώνουν ουσιαστικά την άμεση αποχώρηση του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προβλέπεται για σήμερα έθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 35 έως 38 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως και 7 μποφόρ τοπικά. Κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο παιδί. Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, ώστε να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
4: Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Σερέτη, πώς είστε?
3: Καλά κύριε Πλεύρη, εσείς τι κάνετε?
4: Εμείς θαυμάσουμε την ακμή της Ελλάδος και παρακολουθούμε τα γεγονότα και θαυμάσουμε επίσης και τα πολιτικά κόμματα τα οποία δεν ασχολούνται καθόλου με την Ελλάδα.
3: Θέλω να ξεκινήσω, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Πλευρή, μόνο μια ερώτηση να ξεκινήσω με αυτήν, γιατί υποσχέθηκα στο ακροατήριο κάτι. Υποσχέθηκα ότι θα μας δώσετε τη δική σας μοναδική απάντηση για αυτό που έγινε με τα αρχαία και με τα μνημεία που τα ξεπουλήσανε.
4: Κοιτάξτε, αυτά τα έχουν ξεπουλήσει από πολύ καιρό. Τώρα πλέον τα νομιμοποιείται το ξεπούλημα. Προσέξτε, ο πολιτισμός ο ελληνικός και η ιστορία ελληνική καταπολεμούνται σήμερα από το ελληνικό κράτος. Θα σας φέρω τα εξής παραδείγματα. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο και από το Υπουργείο Πολιτισμού το Οθωμανικό Ισλαμικό τέμενος σε μια ευπαθή περιοχή στο διδημότυχο του Βαγιαζίτ, του κατακτητού της Ελλάδος. Γιατί χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό το Οθωμανικό Ισλαμικό Κέντρο? Δεύτερον, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε και παρέστη στο μνημείο που έγινε στα Γιάννενα το Οθωμανικό. Για ποιο λόγο? Έχω στείλει μια επιστολή στον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία δεν μου απαντά. 23 Ιουλίου του 356 γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, ένας κοσμοκράτος. Δεν τον τιμά κανείς. Κανείς δεν τον τιμά. Να μου απαντήσουν για ποιο λόγο δεν τιμούν τον Μέγα Αλέξανδρο. Παλαιότερα είχα στείλει άλλη επιστολή στον κύριο Στασούλα, που πάλι δεν κατεδέχθη να μου απαντήσει γιατί δεν τιμώνται οι Έλληνες κοσμοκράτορες. Ο Ιστριανός, ο Ηράκλειος, ο Βασίλειος, έτσι, όλοι αυτοί οι επίγονοι, οι διάδοχοι. Οι διάδοχοι είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι επίγονοι είναι οι διάδοχοι των διαδόχων. Διοικήσαν όλο τον κόσμο. Δεν τους τιμά κανείς. Εάν είχαν οι Εγγλέζοι ή οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί ένα κοσμοκράτορα σαν το Μέγα Αλέξανδρο, ξέρετε τι εκδηλώσεις θα γίνονται? Εδώ τίποτε. Μιλιά. Για τον πολιτισμό. Προσέξτε με. Το Όμηρος είναι το μοναδικό κείμενο της Ευρώπης με το οποίο ανεδείχθη ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη λογοτεχνία. Ο Αδριάς του Ομήρου, αντί να τοποθετηθεί στην Ομόνια, στην πλατεία της Ομονίας, βάλανε ένα συντριβάνι, που δεν σημαίνει τίποτε. Δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία και ο πολιτισμός. Εγώ έγραψα μία επιστολή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και τους ρωτώ πόσες διδακτορικές διατριβές έχει δώσει το Πανεπιστήμιο για τον Μέγα Αλέξανδρο, η κορυφή της ιστορίας, και για τον Σοκράτη, η κορυφή του πνευματικού βίου. Μου απήντησε εγγράφος στο Πανεπιστήμιο. Καμία διατριβή για τον Μέγα Αλέξανδρο, ούτε για τον Σοκράτη. Προσέξτε με. Για τον Μέγα Αλέξανδρο έχω γράψει μία βιογραφία 1100 σελίδες. Για τον Σοκράτη έχω γράψει μία βιογραφία του Σοκράτους, που με χρηματοδότηση του Λέοντος Λεμού του Ευρωπλιστού θα γυρίσω το κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Σιν Κόνερι. Ήρθε ο Σιν Κόνερι στην Ελλάδα, συζητήσαμε με τον Λεμό. Ξέρετε πόσα λεφτά ζήτησε ο Σιν Κόνερι? Ζήτησε. Για τον Σοκράτη δεν θέλω λεφτά. Δηλαδή προσέξτε, τιμούνται οι αρχαίοι οι Έλληνες, τιμούνται στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα.
3: Για την ταινία του Οδυσσέα όμως τι έχετε να πείτε?
4: Γιατί καταρχήν είναι ντροπή. Η ωραία Ελένη που γράφει ότι είναι λευκή η ξανθιά, ο Όμηρος, έχουμε περιγραφές να την κάνουμε μαύρη. Μαύρη. Μα για όνομα Θεού. Και έδωσε 6,5 εκατομμύρια. Προσέξτε. 6,5 εκατομμύρια έδωσε το κράτος για την ταινία αυτή. Στο Σμαραγδί, ο οποίος έκανε τον Καποδίστρια, δεν δώσανε μία δραχμή. Θέλετε να σας πω πώς δεν τιμάται η ελληνική ιστορία? Απλούστα τα πράγματα. 28 Οκτωβρίου έχουμε ένα μνημείο? Όχι. 25 Μαρτίου, επανάσταση του 21, υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Για τους Βαλκανικούς πολέμους υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Γιατί? Τυχαία. και στον πολιτισμό, στη γλώσσα. Βλέπετε, το αλφάβητο μας το δώσαν οι Φοίνικες. Και τους λες, όχι, είναι ψέματα. Τι λέει ο Διόδωρος, τι λέει ο Δοσιάδης, τι λένε ο Επίχαμος, τι λέει στον Παλαμίδη, τι λένε τα βιβλία, τα αρχαία. Τι μας δώσανε το αλφάβητο, οι Φοίνικες. Δεν έχουν, καταρχήν δεν έχουν οι Φοίνικες φωνή, τα έχουν μόνο σύμφωνα. Μας δώσαν τα σύμφωνα, ναι, μας δώσαν τα σύμφωνα. Τι μας δώσαν, το αλφα. Μα το αλφα για αυτούς είναι σίγμα. Τι μας δώσανε. Και προσέξτε, ακαδημαϊκοί, Αλβανιτόπουλος, Καβαδίας, Μαρινάτος, λένε όχι, το αλφάβητο το βρήκαμε εμείς, δεν μας το δώσανε. Φοίνικες για όνομα του Θεού. Επιμένουν όμως την εκπαίδευση. Κάνουν δικαστήριο. Δεν έρχονται στο δικαστήριο. Δηλαδή η μανία τους, όλα τα πήραν. Είμαστε Ινδοευρωπαίοι. Άλλο, η Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Η Ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία. Γιατί λένε Father οι Γερμανοί, Father οι Λατίνοι, Father οι Εγγλέζοι, άρα και εμείς λέμε Πατήρ, είμαστε κοινοί. Όχι, δεν είμαστε κοινοί. Το πήραν από εμάς. Εμείς είπαμε Πατήρ πρώτα και το πήραν οι άλλοι. Δεν υπάρχει Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Όμως στην παιδεία, όχι. Ανοίξτε την, πώς τη λέμε, το διαδίκτυο, θα δείτε πόσοι γράφουν για την απάτη των Ινδοευρωπαίων και για την απάτη με το αλφάβητο. Δυστυχώς προσβάλλεται η ελληνική ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός. Και υπεύθυνοι ποιοι είναι. Υπεύθυνοι είναι φυσικά το πνευματικό κατεστημένο, τα πανεπιστήμια και η πρώτουσα ακαδημία, δεν κάνει τίποτε. Το 1926 ο δικτάτορ Πάγκαλος ίδρυσε την Ακαδημία των Αθηνών. Ένας δικτάτορ την ίδρυσε, ο Πάγκαλος. Και ίδρυσε και το Παρισίνο Θεσσαλονίκης. Η Ακαδημία των Αθηνών ιδρύθηκε με δύο σκοπούς. Πρώτον, να εκδώσει το λεξικό της ελληνικής γλώσσης, δεν το έκανε. Δεύτερον, να εκδώσει τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς, δεν το έκανε. Γι' αυτό πρέπει να κλείσει. Πρέπει να κλείσει. Εξέφυγε του σκοπού της. Σας λέω τώρα για την ιστορία. Μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει στην τηλεόραση μία εκπομπή για την ιστορία της Ελλάδος, για τον πολιτισμό της Ελλάδος? Θα σας πω κάτι πολύ απλό.
3: Ναι.
4: Μάχη Μαραθώνος, κοσμοϊστορικό γεγονός. Ναυμαχία Σαλαμίνος, κοσμοϊστορικό γεγονός. Δεν εορτάζονται πουθενά. 29 Μαΐου, η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Θυσία ενός αυτοκράτορος και έκλεισε 1100 χρόνια Βυζαντινής Αυτοκρατορία. Δεν κηρύσσεται η μέρα Εθνικού Πέθους, ούτε μιλάνε για αυτή. Και το αεροδρόμιο έπρεπε να το ονομάσουν Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
3: Ναι, επειδή...
4: Εάν πάτε στο αεροδρόμιο, πουλήθηκε, το έχουν οι Γερμανοί.
3: Ναι.
4: Σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια, τα πουλάμε.
3: Βλέπω κύριε Πλεύρη.
4: Έχει πουληθεί η Ακρόπολης, κύριε.
3: Έχει πουληθεί και εκεί θέλω να πάω. Θέλω να δούμε λίγο το ότι υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα τα οποία μπαίναν στα κρατικά ταμεία από τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους και από τα μνημεία φυσικά και όπου αλλού ας πούμε υπήρχαν κάποια έσοδα τα οποία πλέον θα πηγαίνουν σε μια ανώνυμη εταιρεία η οποία σταδιακά θα πάει και σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και βλέπω ότι γενικά όταν ιδιωτικοποιείται ολοκληρωτικά η Ελλάδα πλέον δεν θα υπάρχει κράτος το οποίο θα μπορεί να επιβιώσει πέρα από τις φορολογίες, έτσι, πέρα από όλα όσα παίρνουν από εμάς. Όλος ο δημόσιος πλούτος έχει παραχωρηθεί για 100 χρόνια σε φίλους της κυβέρνησης.
4: Μάλιστα. Έτσι, ακούστε. Τα κόμματα τώρα, δηλαδή απασχολούμεθα τι θα πει ο Τσίπρας, τι κάνει η Καρεσιανού, τι θα κάνει η Κωνσταντοπούλου, με αυτά απασχολούμεθα. Αυτά είναι τα προβλήματα της Ελλάδος. Το πρόβλημα πρώτο της Ελλάδος είναι το βιολογικό. Χανόμεθα σαν φυλή, λόγω της υπογεννητικότητας, και το δεύτερο, το σημαντικό, είναι το μεταναστευτικό. Είδατε τι έγινε τώρα χθες και προχθές τι συμβαίνει στην Ισπανία. Σε μία πόλη 84.000 κατοίκων εισέβαλαν 49.000 Αφρικανοί. Για σκεφτείτε να συμβεί και αυτό στην Ελλάδα. Θα μας φάει ο ανθρωπισμός.
3: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό και να μου πείτε μήπως αυτή είναι η λύση για την Ελλάδα, κύριε Πλεύρη. Μου δίνετε ένα λεπτό?
4: Ναι,
3: να ακούσουμε το ηχητικό και να το σχολιάσετε. Μήπως αυτή είναι η λύση.
4: Ναι.
5: Είσαι κομμουνιστής?
6: Όχι.
5: Είσαι αριστερός?
6: Όχι.
5: Είσαι δεξιός, όχι. Είσαι κέντρο, όχι. Είσαι παν, όχι. Είσαι βα, τι με ρωτήσατε. Είσαι αντιστασιακός, σας ακούω, δεν σας βλέπω. Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου, όχι. Ήταν όμως ο παππούς σου, όχι. Είσαι κομμουνιστής, όχι. Είσαι αριστεράς.
3: Κύριε Πλεύρη, τι έχετε να πείτε.
4: Τι να πω, τι να πω. Κοιτάξτε, σας λέω, υπάρχει ένα κόμμα που να μας πει πώς θα αντιμετωπιστεί ο βιολογικός κίνδυνος όταν εξαφανιζόμεθα σαν φίλοι. Όχι. Να σας θέσω απλά ερωτήματα. Το Σύνταγμα, το άρθρο 51 λέει να έχουμε 200 έως 300 λεφτάς. Μπορείτε να μου πείτε γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200. Το 1974 παρελήφθη από τους δημοκράτες ένα κράτος με μηδέν χρέος, με μηδέν δημόσιο χρέος, μηδέν. Τώρα χρωστάμε επίσημα 590 δισεκατομμύρια. Είπαν στον κυρίαρχο ελληνικό λαό που πήγανε τα λεφτά αυτά. Όχι. Ευθύνεται ο ελληνικός λαός. Βεβαίως ευθύνεται. Ευθύνονται οι τηλεοράσεις. Βεβαίως ευθύνονται. Υπεύθυνοι είναι τα κόμματα, οι τηλεοράσεις και ο λαός. Γιατί και ο λαός έχει ευθύνη. Έτσι. Έχει ευθύνη. Ερχόμεθα πρώτοι σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Πείστε μου, ποιο πρόγραμμα παρουσίασαν τα κόμματα για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Κανένα. Πυρκαγιές. Καίγεται η Ελλάς. Γιατί επί Χούντας δεν καίγεται, το έχετε υπόψη σας. Διότι κάθε χρόνο ο Παπαδόπουλος νίκιασε 50 πυροσβεστικά αεροπλάνα από την Αυστραλία, όπου έχουν χειμώνα και δεν τα χρειάζονται, και έρχονται στην Ελλάδα. Ένα μέτρο. Δεύτερο, έδωσε πολλά δικαιώματα στους διδάσκους. Μεταφορά μαθημάτων, κατοχύρωση μαθημάτων, δεν πληρώνανε δίδακτρα όπως πληρώναμε εμείς. Πληρώναμε εξέταστα. Έτσι. Πολλά δικαιώματα. Και στο τέλος είπε στους διδάσκους, σας έδωσε τόσα το κράτος. Εσείς θα δώσετε το κράτος. Και κάθε καλοκαίρι οι φοιτητές παίρνανε λεφτά και με την πληρωμή τους πηγαίνανε στα διάφορα χωριά και ήσαν δασοφύλακες. 120.000 δασοφύλακες και αεροπλάνα. Και τώρα αυτά που έχουμε, τα αεροπλάνα τα πήρε ο Παπαδόπουλος. Εδώ και 52 χρόνια.
3: Ναι, άρα λέτε ότι δεν είναι προετοιμασμένοι οι πυροσβεστικοί κάθε καλοκαίρι για τις πυρκαγιές, γιατί δεν έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό.
4: Να ξέρετε, η πυροσβεστική υπηρεσία ιδρύθηκε από τον Παπαδόπουλο. Έγινε σχολή πυροσβεστών. Δοθήκανε βαθμοί, αξιώματα, τίτλοι, εκπαίδευσης κτλ. Και έκανε πρώτο αρχηγό τον διοικητή της ασφαλείας, τον Καραχάλιο. Λοιπόν, γιατί φροντίσαν τα δάση. Παντού έγιναν αντιπυρικές ζώνες, παντού είχαν τοποθετεί βιτία με πιεστικά μηχανήματα. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται κάποιος για την Ελλάδα. Όταν λοιπόν τους πεις για την Ελλάδα, όταν μιλείς για την πατρίδα σου, είσαι φασίστας, είσαι ναζί, είσαι χουντικός. Εγώ λέω, δεν είμαι χουντικός, είμαι χουντικότατος. Εδώ κοιτάξτε κύριε Σερέτη, λοχαγός με τρία παιδιά παίρνει 1.400 ευρώ το μήνα. Και είναι υπεύθυνος και εργάζεται χωρίς ωράριο. Και υποφέρει σωματικά, ψυχικά, πνευματικά, εκπαιδεύεται, κινδυνεύει και παίρνει 1.400 ευρώ. Ο βουλευτής πόσα παίρνει. Και τι προσφέρει ο βουλευτής. Και δεν φτάνει που παίρνουν λεφτά. Έχουν ατέλειες, έχουν οικονομικά προνόμια. Από πάνω έχουν και σύνταξη παχυλή. Τρεις φορές βγήκες βουλευτής, τρεις περιόδους έχει σύνταξη. Και γιατί, σας λέω, γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200, ας μου το εξηγήσουνε. Τα κόμματα, πέστε μου ένα κόμμα που κάλεσε την νεολαία του και τους είπε σήμερα θα ακούσετε μια ομιλία για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Κανένα κόμμα. Πέστε μου ένα βουλευτή, ο οποίος είναι αντιπρόσωπος κατά το Σύνταγμα του Ελληνικού Έθνους, να έχει γράψει ένα βιβλίο για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Κανείς. Να έχει γράψει ένα άρθρο, κανένας. Να έχει κάνει μια ομιλία, ποτέ. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. το ελληνικό κράτος σήμερα είναι εχθρός του ελληνικού έθνους. Η Ελλάς ζει εκτός Ελλάδος. Αυστραλία, Ζηλανδία, Καναδά, Αμερική. Υπάρχει ο ελληνισμός. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελληνισμός. Και υπάρχει και το χειρότερο που αφορά την κοινωνία. Η ανασφάλεια, η πλήρης ανασφάλεια. Τολμήστε, τολμήστε. Κύριε Χρυσοχοίδη, ελάτε να κατέβουμε μαζί, να κατέβουμε την οδό Ζήνωνος, να κατέβουμε την οδό Σοφοκλέου στο βράδυ. Μπορείτε.
3: Δεν μπορεί.
4: Μπορεί συνοδεία, μπορείτε να έρθείτε.
3: Δεν μπορεί. Το θέμα είναι, είδατε τι έγινε στην Ισπανία, που σπάσαν οι Μαροκινοί τα σύνορα και μπήκανε μέσα.
4: Βεβαίως. Σε μία πόλη σας λέω, 84.000 κατοίκους έχει η Θέουτα και μπήκανε 49.000. 49.000. Πού να τους μαζέψουνε. Και τι έκανε ο Σάντσες, ο πρωθυπουργός, ξέρετε τι έκανε. Κάλεσε το στρατό. Δηλαδή ο στρατός θα βγάζει πάντα το φίδι από την τρύπα. Πολύ έξυπνοι είναι. Και θα δείτε τι θα γίνει στην Ισπανία. Θα δείτε. Αναβιώνει η παράδοση του Φράγκου. Θα το δείτε.
3: Ναι.
4: Θα το δείτε. Και επετέλεσαν στη Μελώνη. Η οποία Μελώνη είπε, εμείς δεν θα γίνουμε Ισπανία. Αρχίζει να ξυπνάει η Ευρώπη.
3: Δεν νομίζω ότι αρχίζει να ξυπνάει η Ευρώπη. Συγγνώμη και να σας πω και κάτι, θεωρώ ότι όλο αυτό έχει συμβεί διότι κάποιοι δεχόντουσαν μίζες και υποστήριζαν όλους αυτούς εδώ πέρα που θέλανε να δίνουν κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες και μιλάω για διάφορους πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των μεταναστών. Καλώς ή κακώς υπάρχουν εξαγορασμένοι πολιτικοί οι οποίοι λειτουργούσαν εφιάλτες, κύριε Πλευρή.
4: Δεν υπάρχουν εξαγορασμένοι πολιτικοί. Στη δημοκρατία όλοι υπηρετούν συμφέροντα. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί? Διότι για να πολιτευτείς, τι λέει ο κομμουνισμός. Εγώ λέει επιτρέπω λέει ο κομμουνισμός να υπάρχει κόμμα κομμουνιστικό. Τα άλλα τα κόμματα δεν τα απαγορεύω. Τι λέει ο φασισμός. Επιτρέπω να υπάρχει ένα φασιστικό κόμμα, τα άλλα τα απαγορεύω. Τι λέει ο εθνικοσοσιαλισμός. Επιτρέπω να υπάρχει ένα εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, τα άλλα τα απαγορεύω. Τι λέει η δημοκρατία, ξέρετε. Τι λέει το άρθρο 29 του συντάγματος. Ο Έλληνας μπορεί να κάνει κόμμα, αλλά το κόμμα αυτό οφείλει να υπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα.
3: Ναι, αυτό ισχύει για όλους.
4: Το είχατε υπόψη σε αυτό.
3: Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν η δημοκρατία είναι λειτουργική σαν πολίτευμα.
4: Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπορείτε να μου πείτε κάτι που να πηγαίνει στην Ελλάδα καλά. Κάτι. Να μου πείτε. Αυτό πάει καλά.
3: Όλα υπολειτουργούν.
4: Μα εδώ τώρα διέλυσαν την Ολυμπιακή. Τον εθνικό μεταφορέα. Είμαι σαν ένα κράτος χωρίς εθνικό μεταφορέα.
3: Ένα λεπτό, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν διέλυσαν την Ολυμπιακή. Απλά της αλλάξαν ένα όνομα. Την κάνανε Αιτζίαν.
4: Όχι, δεν την έχει πλέον. Όχι, δεν είναι εθνικός μεταφορέας.
3: Είναι ιδιωτικός.
4: Ναι.
3: Ο στόλος, οι υπηρεσίες, όλα αυτά τι γίνεται. Μήπως μεταφέρθηκαν. Μήπως έγιναν και εκεί ιδιωτικοποιήσεις, κύριε Πλεύρη.
4: Ξέρετε, το τραγικό είναι ότι δεν υπάρχουν άρχοντες στην Ελλάδα. Πλούσιοι υπάρχουν, είναι κεφαλαιοκράτες. Έχουν λεφτά πολλά, δισεκατομμύρια και δεν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Εάν δηλαδή ενδιαφέρεται για την Ελλάδα ο ελληνικός εφοπλισμός, διότι οι δυνάμεις που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τρεις. Είναι η Εκκλησία, είναι ο στρατός, είναι και οι Έλληνες εφοπλιστές. Είναι παγκόσμια δύναμη ο εφοπλισμός. Αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Κάπου κανένας δίνει κάτι λεφτά. Αλλά δεν ενδιαφέρεται ο εφοπλισμός σαν σύνολο για την Ελλάδα. Δυστυχώς επικρατεί ο καπιταλισμός. Γιορτάσανε προχθές την επέτειο της μεταπολιτεύσεως. Τι γιορτάσανε. Ο κύριος Στασούλας μπορεί να μου πει γιατί πήγε στο Οθωμανικό κέντρο, στο Οθωμανικό μνημείο στα Γιάννενα. Μπορεί να μου εξηγήσει. Ο Ερντογάν πήγε στα εγγένεια μιας χριστιανικής εκκλησίας. Πήγε. Όχι, γιατί πήγε, δηλαδή να κάνει τι.
3: Ναι, σωστό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα.
4: Δεν έχουν θάρρος να αλλάξουν τα τοπονύμια. Δεν ντρέπεστε κι εσείς Θεσσαλονίκη. Τι θα πει σε Ιξού, τι θα πει Γεντίκουλε, τι θα πει Καραμπουλού.
3: Αυτά ο Τσιτσικώστας. Ο φίλος σας ο Τσιτσικώστας έπρεπε να τα έχει αλλάξει, κύριε Πλεύρη, αυτά.
4: Δεν είναι φίλος μου. Κανείς πολιτικός δεν είναι φίλος μου.
3: Θέλω να σας ρωτήσω όμως αντικειμενικά, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια από τώρα, πώς βλέπετε την Ελλάδα?
4: Ποια Ελλάδα? Δεν θα υπάρχει.
3: Δεν θα υπάρχει Ελλάδα.
4: Γιατί να υπάρχει? Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι οι Έλληνες? Είναι 10.400.000, το ξέρετε, εντάξει. Και μειώνονται. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι οι ξένοι στην Ελλάδα?
3: Πόσοι?
4: Έχουμε κάνει μια απογραφή.
3: Πόσοι?
4: Βλέπετε. Καταρχήν εδώ τους μαζεύουν τους ξένους, λέει κέντρο φιλοξενίας. Τι θα πει κέντρο φιλοξενίας? Ήρθες παράδειγμα στην Ελλάδα, ναι. Λοιπόν, σε ταΐζω. Έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Σου δίνω στέγη? Σου δίνω νερό? Σου δίνω φως? Ναι, θα εργαστείς. Όλοι πρέπει να δουλεύουν. Σε αναγκαστικά έργα, στα νησιά, να κάνουν δρόμους, να δουλεύουν. Γιατί τεμπελιάζουν, γιατί κάθονται?
3: Η άποψή σας, κύριε Πλεύρη, για τον Σωτήρη Σοφιανόπουλο, ποια είναι?
4: Ήτανε πολύ φίλος μου.
3: Ναι, γιατί μάλιστα, πραγματικά μάλιστα. Ακούω αποσπάσματά του και θαυμάζω την ομιλία του. Και αυτά που έλεγε έπεσε σε όλα μέσα 30 χρόνια πριν μιλούσε για όλα αυτά. Ποια είναι η άποψή σας, για πείτε μας λίγο.
4: Μα το Σοφιανόπουλο τον πολέμησαν, είχε τη χροπή και τον πολέμησαν και του έξαν τη χροπή, την αρπάξανε. Τον πολέμησαν διότι έκανε πολεμική βιομηχανία στην Ελλάδα και διότι μίλησε και για τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια της Ελλάδας, τα οποία τα έβγαλε ο Παπαδόπουλος με τον Πρίνο, υπέγραψε συμβάσεις με την Τεξάκο κτλ. Και μίλαγε μετά ο Σοφιανόπουλος και τον πολεμήσανε.
3: Στο Κέρι Κερί Ζακίνθου, νομίζω, έβγαζε
4: πετρέλαια. Ναι. Μα είναι, ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος και μάλιστα ήταν πολύ φίλος και έπαιζε πιάνο ο Βαγγέλης, ο μεγάλος, ο μουσουργός, έτσι, και τραγουδούσε όπερες. Στο σπίτι του στην οδό Μελεάγου στο Κολωνάκι, στο σπίτι του Βαγγέλη. Το Παθανασίου εννοώ.
3: Ναι, απλά ξέρετε τι, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το πράγμα, διότι...
4: Και μάλιστα παιδί Μελεάγου, ναι. Ο Μελεάγος ήταν ένας ποιητής, ο οποίος την αρχαία εποχή των 3ων αιώνα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο που πήρε ποιήματα από διαφόρους ποιητάς, αντιπροσωπευτικά ποιήματα, και για κάθε ποιητή έβαζε ένα λουλούδι. Και αυτό ονομάστηκε ανθολογία. Και έχει μπει στη διεθνή ορολογία η ανθολογία. Όλες οι διεθνείς ορολογίες που υπάρχουν προέρχονται από την Ελλάδα. Ανθολογία λένε τώρα. Στα εγγλέζικα, στα γαλλικά, στα ιταλικά και προέρχεται από το Μελέαγρο.
3: Και ήταν και σύζυγος της Κλεοπάτρας, αν θυμάμαι καλά, κύριε Πλεύρη.
4: Ποιος ο Μελέαγρος?
3: Σε κάποια φάση ήταν σύζυγος της Κλεοπάτρας, ναι.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι για τον Σοφιανόπουλο.
4: Όλα είναι παγμένα.
3: Για τον Σοφιανόπουλο, λίγο να σας ρωτήσω κάτι που θέλω, γιατί είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο για εμένα και πρέπει να ακούσουν και ακροατές.
4: Πολύ καλά το.
3: Ναι, ακούστε με ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη. Ένα λεπτό, δώστε μου να σας.
4: Η σύζυγός του ήταν η ηθοποιός η Ζένη Ρουσέα.
3: Ωραία, να σας κάνω τώρα την ερώτηση που θέλω. Ακούστε με ένα λεπτό. Έχω ακούσει μια συνέντευξη του κύριου Σοφιανόπουλου, όπου ο κύριος Σοφιανόπουλος ανέλησε το πώς του δώσανε 2 άδειες για να κάνει εξορίξεις και ενώ στην πορεία έκανε τις εξορίξεις και κατάφερε να βγάλει πετρέλαιο. Του βάλανε χειροπέδες και του είπανε ότι ήταν παράνομος. Γιατί έκανε εξορίξεις στην Ελλάδα. Και ήταν και ο πρώτος που έβγαλε πετρέλαιο στην Ελλάδα.
4: Τα ξέρω. Έτσι,
3: αυτό δηλαδή θέλω να σας πω ότι όποιος και να προσπαθήσει να κάνει κάτι, ίσως να έχει την ίδια αντιμετώπιση. Γιατί δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι ισχυρή αυτό.
4: Όχι, δεν θέλουν. Δεν θέλει το κράτος που το ελέγχει ο πολιτικός κόσμος. Το κράτος. Σας είπα, το κράτος είναι εις βάρος του ελληνικού έθνους. Αυτό που σας είπα για το Μελέαγρο και την ανθολογία και όλη η διεθνή ορολογία λέμε ακαδημαϊκός. Από πού προέρχεται ο ακαδημαϊκός? Δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο Πλάτων πήγαινε κάποτε ταξίδι, τον πιάσαν οι πειρατές κοντά στην Αίγινα, τον πουλάγανε για δούλο, μαζέψανε η παρέα λεφτά εδώ να τον αγοράσει για 5 δραχμές, τον αγόρασε όμως ο ανίκερης ο πλούσιος και τον απελευθέρωσε και μείναν τα λεφτά στο ταμείο της παρέας και η παρέα με προτροπή του Σοκράτους είπανε και αγοράσαν ένα κομμάτι από τους κήπους του Ακαδήμου και βάλαν την Ακαδημία και ονομάστηκε Ακαδημία Διεθνώς. Όλα τα σήματα, όλα από το Σταυρό των Χριστιανών που είναι Μυκηναϊκό μέχρι τον Αγγελωτό Σταυρό του Χίτλερ, ο οποίος είναι αρχαιοελληνικός, είναι το Γαμάτιον, και μάλιστα οι Γάλλοι τον Αγγελωτό Σταυρό του λένε Κρουά Γκαμέ, έχουν την ελληνική αρχαιοελληνική ονομασία.
3: Αλλά είχε άλλη φορά το σύμβολο από όσο έχω διαβάσει.
4: Τι είπατε?
3: Είχε άλλη φορά, ήταν από την άλλη πλευρά κοιτούσανε.
4: Όχι, ήταν και δεξιόστροφο και αριστερόστροφο.
3: Ωραία.
4: Δεξιόστροφο είναι η δημιουργία και αριστερόστροφο είναι η καταστροφή. Λοιπόν, όλα τα σήματα, ακόμα και το άστρο του Δαβίδ, είναι μυκηναϊκό. Ακούστε, αν πάρετε ένα νόμισμα του Βυζαντίου, 700 π.Χ., έχει την Εκάτη, ένα ημισέλινο και ένα άστρο. Αυτό το είδε ο Μωάμεθ και το έβαλε σημαία. Η τουρκική σημαία είναι ένα νόμισμα του Βυζαντίου του 700 π.Χ.
3: Πώς σας φαίνεται που στη Θράκη δήμαρχος φυλάει τουρκική σημαία, Έλληνας δήμαρχος?
4: Δεν άκουσα που.
3: Πώς σας φαίνεται που στη Θράκη υπάρχει δήμαρχος εδώ στην Ελλάδα που φυλάει τουρκική σημαία?
4: Τι να σου, γιατί δεν έχει χαθεί η Βόρειος Ελλάδας.
3: Αυτό είναι κάτι καινούριο. Τι, χαθήκαμε εδώ πέρα. Μας πήρανε οι Τούρκοι και δεν το ξέρω, κύριε Πλεύρη.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι, βεβαίως.
4: Δεν το ξέρετε, βεβαίως.
3: Ας έρθουν να τα πάρουν, κύριε Πλεύρη.
4: Ναι, μα δεν θα υπάρχουν Έλληνες, κύριε. Σε όλη τη Θράκη υπάρχουν 120.000 Έλληνες, αφού έχει αποψηλωθεί από Έλληνες η Θράκη. Και η τράπεζα της Αδριανούπολης χρηματοδοτεί τους Τούρκους να αγοράζουν γη.
3: Ναι.
4: Συνδέονται με τη γη. Αυτά δεν συνέβηναν επί Χούντας.
3: Οικονομικός πόλεμος.
4: Εσωτερικός επικισμός. Τώρα, σας λέω το εξής. Θα ψηφίσετε και θα βγάλετε βουλευτά σε αυτούς που κάνανε το κράτος Μακεδονία. Δώσαν το όνομα Μακεδονία. Δώσαν δηλαδή όχι το όνομα. Δεν είναι μόνο το όνομα. Δίνει στον πολιτισμό. Οι Γυφτοσκοπιανοί σήμερα εξαιτίας του κυρίου Τσίπρα έχουν κράτος Μακεδονία και εμείς έχουμε επαρχία Μακεδονία. Οι χάρτες που βγάζουν οι Αλβανοί και τυπώνουν είναι μέχρι την Πρέβεζα. Θέσανε θέμα τσάμιδων. Έχουμε μειονότητες, Τούρκους, έχουμε τους λεγόμενους Σλαβο-Μακεδόνες, κολοκύθια Σλαβο-Ψευδομακεδόνες. Έτσι, έχουμε τους τσάμιδες. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι εν κινδύνο. Και εμείς ασχολούμεθα με σαχλαμάρες. Και υπήρξε υπουργός, τώρα εν ενεργεία, ο οποίος είπε «Φτιάχνουμε μια καινούργια Ελλάδα». Με Έλληνες διαφορετικού χρώματος και ασχέτως προελεύσεως. Ακούτε? Σας το αναγγέλνουνε ότι θα έχουμε Έλληνες μαύρους, πράσινους, κόκκινους, κίτρινους.
3: Υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα δηλαδή να στην Ελλάδα εδώ πέρα να αλλάξουμε σημαία, να γίνουμε κάποια άλλη χώρα με άλλο κράτος και οι Έλληνες να είναι φιλοξενούμενοι στην ίδια τους πατρίδα?
4: Γιατί? Οι φιλοξενούμενοι θα είναι, όχι κύριε, θα τους διώξουν κιόλας. Θα τους εξαφανίσουν. Ποιοι φιλοξενούμενοι? Φιλοξενούμενοι είναι οι Πακιστανοί που έρχονται, οι Αφρικανοί που έρχονται και τους φιλοξενούμενοι.
3: Άρα δεν θα υπάρχουν ούτε εδώ, δεν θα μένουν καν εδώ, αυτό θέλετε να πείτε?
4: Γιατί να μείνουν εδώ?
3: Γιατί να μείνουν εδώ, γιατί είναι η πατρίδα τους, κύριε Πλεύρη, γιατί τώρα, τι ρωτάτε?
4: Η πατρίδα τους, κύριε. Η πατρίδα τους την έχουν πουλήσει.
3: Ναι, δεν την πουλήσανε όμως, δεν την πουλήσε ο λαός, οι πολιτικοί την πουλήσαν.
4: Και τους πολιτικούς ποιος τους βγάζει?
3: Δεν θεωρώ ότι τους βγάζει πλέον ο λαός. Θεωρώ ότι τους βγάζουν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα.
4: Όταν τους βουλευτάς στη Μακεδονία που δώσατε το όνομα στους Σκοπιανούς, θα τους ψηφίσει ο λαός? Το δέχεστε αυτό? Γιατί?
3: Όπως τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν, λένε. Εδώ πέρα θα θέλουν να μας τρελάνουνε. Ποια είναι η λύση με τους ηλίθιους? Για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται?
4: Έχουν παραβιάσει, κύριε, τους φυσικούς νόμους.
3: Για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται? Για τους ηλίθιους.
4: Υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι.
3: Ναι.
4: Τους οποίους δεν τους έβαλε κανείς, τους έβαλε η φύση, ισχύουν αιωνίως παντού. Εδώ το κράτος παραβίασε τους φυσικούς νόμους και λέει να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους. Και το δέχεται η κοινωνία. Και βγαίνει ένας μαντράχαλος και λέει, βγαίνει ο κύριος Κασελάκης και λέει ο σύζυγός μου. Τι ο σύζυγός, κύριε?
3: Εντάξει, επειδή λαδώνει το Μετεσέ. Επειδή λαδώνει το Μετεσέ ο Κασελάκης. Ακούστε, κύριε Πλεύρη, επειδή λαδώνει το Μετεσέ ο Κασελάκης, δεν θα την πληρώσουμε τώρα εμείς την ύφη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Επειδή περισσότεροι εκεί πέρα έξω έχουν λαλήσει, πώς καταπολεμάμε, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους ηλίθιους.
4: Να καταπολεμήσουμε ποιο?
3: Τους ηλίθιους, πώς θα τους καταπολεμήσουμε, δηλαδή αυτούς που δεν έχουν αντίληψη, αυτούς που κοιμούνται.
4: Η ηλικιώτης είναι μια ασθένεια η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Δεν υποφέρει αυτός που πάσχει, αλλά υποφέρουν οι άλλοι.
3: Σωστό.
4: Λοιπόν, θα υποφέρουμε τους ηλίθιους και θα τους πληρώνουμε τους ηλίθιους.
3: Και δεν εκτιμάνε και αυτούς που είναι, ας πούμε, διανοούμενοι. Ας πούμε, ποια είναι η άποψή σας για το 40 Καργάκο?
4: Είναι κρίμα. Έφυγε ο άνθρωπος, έφυγε βέβαια ένα έργο. Είναι κρίμα. Είναι πολύ αρίστη άποψη. Είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε, προσέξτε με, για την εκπούστευση της δημοσίας ζωής.
3: Υπάρχουν λοιπόν πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο, γι' αυτό τα αναφέρω αυτά τα ονόματα, τον Σοφιανόπουλο, τον Καργάκο και άλλους, ας πούμε, διανοούμενους, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ενεργά τον ελληνισμό και πλέον δεν βλέπουμε πολλούς να βγαίνουν έτσι με και να έχουν θάρρος. Τι κάνουν, φοβούνται να μιλήσουν για την αλήθεια ή έχουν προσκυνήσει να πούμε συγκεκριμένες φυλές άλλες, ξένες?
4: Βασικώς φοβούνται. Είναι ο κόσμος κοιτάει τη διαβίωση. Ας πούμε, εμένα μου έχουν επιτεθεί. Με έχουν δικάσει, με έχουν καταδιώξει, με διαγράψαν το δικηγορικό σύλλογο και τα λοιπά. Δεν υδρώνει το αυτί μου. Το πολύ πολύ να βάλω το γάτο μου να κλαίει. Δεν με ενδιαφέρει. Μπροστά στην Ελλάδα δεν υπολογίζω τίποτε. Έγραψα 101 ακριβώς βιβλία, από τα οποία τα 85 είναι για την αρχαία Ελλάδα. Εάν διαβάσετε για τον Αλέξανδρο που έχω γράψει ή για τον... όταν ήρθατε σπίτι μου τα είδατε που τα έχω μαζεμένα. Ή για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται καθηγητές πανεπιστημίου να μην έχουν γράψει τίποτα για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται. Δεν τολμούν να γράψουν. Δεν τολμούν.
3: Γιατί δεν τολμούν όμως, κάποιοι τους κυνηγάνε?
4: Ή φοβούνται ή είναι εξαγορασμένοι. Εγώ δεν φοβούμαι ούτε εξαγοράζομαι. Και από τα βιβλία μου φυσικά δεν έχω κανένα όφελος. Βέβαια. Με κατηγορούν ως χουντικό. Είμαι χουντικότατος. Με λένε ναζί, με λένε φασίστα. Ο φασισμός είναι υπόθεση του ιταλικού έθνους. Ο ναζισμός είναι υπόθεση του γερμανικού έθνους. Αν ήμουν Γερμανός θα ήμουν ναζί. Αν ήμουν Ιταλός θα ήμουν φασίστας. Είμαι Έλληνας. Γι' αυτό είμαι μεταξικός. 4η Αυγούστου.
3: Δηλαδή υποστηρίζετε ότι, ας πούμε, αν μπορούσαμε να πάμε, ας πούμε, στον τάφο του Μεταξά ή του Παπαδόπουλου να τους πατήσουμε καμιά ένεση αδρεναλίνης να ξανασηκωθούν, ότι έπρεπε να ξανασηκωθούν?
4: Στον Παπαδόπουλο όχι, γιατί ο Παπαδόπουλος δεν ήταν για δικτάτορ, ήταν για επίτροπος ενορίας. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος και δημοκράτης. Γι' αυτό το 73 που ήταν πανίσχυρος. Αυτός θέλησε να επαναφέρει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία αγωνίστηκαν για αυτή δύο και οι δύο την πλήρωσαν. Ο ένας είναι ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχασε ένα θρόνο για τη δημοκρατία, και ο άλλος είναι ο Παπαδόπουλος, ο οποίος για να επαναφέρει τη δημοκρατία κατέληξε να πεθάνει πάμπτωχος στη φυλακή.
3: Άρα ανάμεσα σε Παπαδόπουλο και Μεταξά διαλέγεται Μεταξά.
4: Ούτε συζήτηση.
3: Ούτε συζήτηση, Εγώ θα μπορούσε να διαχειριστεί τη σημερινή κατάσταση, ας πούμε, ένας άνθρωπος σαν το Μεταξά, πιστεύετε?
4: Βεβαίως μπορεί. Κάθε, εάν γίνει μια χούντα, εξαρτάται από αυτόν που θα είναι επικεφαλής. Όλα διορθώνονται σε 24 ώρες. Όχι σε 25, σε 24 ώρες.
3: Θα μπορούσαμε να πάρουμε πίσω όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει ιδιωτικά, κύριε Πλεύρη?
4: Όλα στο πι και φι.
3: Στο πι και φι.
4: Κάτι, κύριε Σερέτη, σας το είπα και άλλη φορά. Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι βουλευτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν υποτίθεται το έθνος, είναι ανεύθυνοι. Ο πρόεδρος δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Δεν υπάρχει κάποιος στη ζωή του, ένας στρατιώτης, ένας επαγγελματίας, ένας επιστήμον, ένας υπάλληλος, ένας εργάτης, ο οποίος να είναι ανεύθυνος. Όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Οι βουλευτές είναι ανεύθυνοι. Και αυτό είναι το Σύνταγμα. Κατοχυρωμένοι από το Σύνταγμα, το ανεύθυνο. Δηλαδή ο κύριος ο προϊστάμενος του τρενόπρο δυνάμενου, ο κύριος Δένδιας,
3: ναι,
4: ως πολιτικός και βουλευτής είναι ανεύθυνος. Και είναι ηγείται του στρατεύματος, όπου ο τελευταίος στρατιώτης είναι υπεύθυνος.
3: Ναι.
4: Και ο αρχηγός είναι ανεύθυνος.
3: Το καταλαβαίνω.
4: Η δημοκρατία είναι τρελοκομείο. Δεν έχει τίποτε σωστό. Γι' αυτό και ο τρόπος διοίκησης ο δημοκρατικός, δηλαδή οι περισσότεροι, δεν ισχύει πουθενά. Δηλαδή οι φοιτητές δεν εκλέγουν τους καθηγητές. Οι στρατιώτες δεν εκλέγουν τους αξιωματικούς. Οι εργάτες δεν εκλέγουν το βιομήχανο. Οι υπάλληλοι δεν εκλέγουν τον εργοδότη. Πώς θα το κάνουμε?
3: Αυτό μας έλειπε. Απλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γενικά, γιατί έχουμε πρόβλημα και με τους Τούρκους και οι Τούρκοι είναι πιο εθνικιστές, έχουν, ξέρετε, παντού τις δικές τους σημαίες. Ακόμα και στην Ελλάδα εδώ πέρα διεκδικούν, αγοράζουν, έχουν στόχο, έχουν σκοπό, έχουν σχέδιο, έχουν όραμα τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά που, όλες αυτές τις βλακίες που μεταδίδουν μέσα από την προπαγάνδα. Αλλά ακούστε με λίγο. Είχα δει παλαιότερα ότι ακόμα και ο Μεταξάς, για παράδειγμα, όταν πέθανε ο Κεμάλα, τα Τούρκ έστελνε τα συλληπιτήριά του και γενικά όλοι αυτοί που πέρασαν από την Ελλάδα και είχαν την εξουσία είχαν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό το πράγμα και για ποιο λόγο δεν στάθηκαν απέναντι, όρθιοι, να πάνε να πούνε ότι ξέρετε κάτι, αυτά τα εδάφη είναι δικά μας, ζητάμε αποζημιώσεις, κάνατε εγκλήματα πολέμου και στον Πόντο και στη Μικρά Ασία και σε διάφορες άλλες περιοχές, Κύπρο και πάλι.
4: Ο Μεταξάς, προσέξτε, ήταν ο πρόεδρος του Βαλκανικού Συμφώνου, στο οποίο Βαλκανικό Σύμφωνο ήταν η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιγκοσλαβία, η Ρουμανία και είχε αποκλείσει την Τουρκία.
3: Μα στις 10 Νοεμβρίου του 1938 έστειλε θερμό συλληπιτήριο τηλεγράφημα, κύριε Πλεύρη.
4: Μα κοιτάξτε, αυτό είναι τυπικό. Πεθαίνει ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ο πρόεδρος μιας χώρας, μια άλλη χώρα στέλνει ένα συλληπιτήριο τηλεγράφημα.
3: Ναι, λοιπόν, αλλά υπήρχαν και φιλικές σχέσεις. Και φιλικές σχέσεις υπήρχαν. Αυτό δηλαδή να το αναγνωρίσουμε. Φιλικές σχέσεις υπήρχαν με την Τουρκία και όταν ήταν ο Μεταξάς.
4: Μα τώρα, αν διαβάσετε το ημερολόγιο του Μεταξάς, θα δείτε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό του Μεταξά πώς θα κάνουν απόβαση με επιβατικά πλοία στρατός στην Τουρκία απέναντι κτλ. Και το ενέκρινε αυτό το σχέδιο ο Βενιζέλος.
3: Ναι.
4: Ο Ελευθέρης το είχε εγκρίνει. Και μάλιστα, όταν το υπέγραψε και ο Βενιζέλος το σχέδιο, ο Μεταξάς του λέει: σήμερα είναι 29 Μαΐου. Και έκανε το σταυρό του ο Βενιζέλος. Λέει: μπράβο, λέει. Τέλος πάντων, μην λέτε τώρα, έστειλε ένα τηλεγράφημα ο Μεταξάς.
3: Όχι, δεν με νοιάζει μόνο ο Μεταξάς. Γενικά με την Τουρκία, αυτές τα ήρεμα νερά, οι φιλικές σχέσεις και όλα αυτά μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Όλοι αυτοί που έχουν περάσει.
4: Μα δεν υπάρχει ελληνική φιλία. Οι Τούρκοι, προσέξτε. Οι Τούρκοι. Είναι ένας λαός εξωευρωπαϊκός, αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να τους το πει. Είναι ένας λαός ο οποίος κατέκτησε ελληνικά εδάφη, αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να τους το πει. Και τα σύνορα της Ευρώπης είναι και τα σύνορα της Ελλάδος, τα οποία η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Εμείς λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να πείσουμε την Ευρώπη. Και φυσικά, εγώ πιστεύω ότι το μέλλον της Ελλάδος δεν είναι ούτε η Ευρώπη, ούτε το διεθνές δίκαιο, όλα αυτά τα παραμύθια, αλλά είναι η Κίνα. Πρέπει να συνδεθούμε με την Κίνα που δεν θα γίνει ποτέ εθνικός μας εχθρός.
3: Ναι, αλλά ο Παπαδόπουλος όταν πήγε να κάνει συμφωνία με την Κίνα, είδατε τι έπαθε.
4: Ναι, γι' αυτό τον φάγανε. Να το έχετε υπόψη σας.
3: Γι' αυτό, έτσι. Θα... Άρα δεν θα επιτρέψουν, από ό,τι καταλαβαίνετε, οι μεγάλες δυνάμεις κάτι τέτοιο. Είναι λίγο δύσκολη η θέση και η κατάσταση.
4: Δεν θα επιτρέψουν εκτός αν βρεθούν προτελεσμένων γεγονότων.
3: Μήπως γι' αυτά όλα, γιατί φοβούνται ότι είμαστε προτεκτοράτο, ο ελληνικός λαός το έχει ρίξει στα σουτζουκάκια και στα κλαρίνα, κύριε Πλεύρη. Και αδιαφορεί παντελώς για το τι έρχεται.
4: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός...
3: Αδιαφορεί.
4: Ο ελληνικός λαός είναι ένα μεγάλο θύμα των τηλεοράσεων και της προπαγάνδας της καπιταλιστικής. Εντάξει. Εδώ φτάσανε στο σημείο ο ΙΕ είχε χαρακτηρίσει το συμμορυτοπόλεμο. Είναι ο όρος που έδωσε ο ΙΕ. Βρέθηκαν λοιπόν τώρα οι πολιτικάντες και τι είπανε. Δεν θα λέγεται συμμορυτοπόλεμος, θα λέγεται εμφύλιος. Οι καπετάνοι του Ελλάς που αιματοκύλησαν την Ελλάδα, οι καπετάνοι, οι εγκληματίοι, όπως ο Φλωράκης, όπως ο Αρχιστράτηγος, ο Μάρκος, ο Βαφιάδης, γίνανε βουλευτές. το Πασόκ πήρε και τον έκανε βουλευτή επικρατείας στον αρχιστράτηγο, ο οποίος 3 χρόνια πολεμούσε το ελληνικό στρατό. Έχουνε ταπεινώσει το στρατό, πολύ. Να σας πω το εξής. Έχετε δει έναν αξιωματικό στον δρόμο να περπατάει με πιστολή του? Όχι. Ξέρετε ότι υπάρχει μία διαταγή να μην κυκλοφορούν με πιστολή. Ένας νεαρός υπολογαγός είναι στη σχολή τη νομική και μου είπε ότι του είπαν δεν θα πας στο πανεπιστήμιο με τη στολή σου. Αυτό είναι ήττα του στρατού. Αυτό είναι ήττα του στρατού.
3: Ναι, αυτή την ήττα κάποιος την έφερε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σχέδιο,
4: κύριε
3: Πλεύρη.
4: Δεν θα πάει ο αξιωματικός σταδιακά
3: υπάρχει σχέδιο, τα καταστρέφουν όλα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Οι Έλληνες θα αναγκαστούν να φύγουν σαν τους Κούρδους ή σαν τους Παλαιστίνιους από τον τόπο τους για να αναλάβουν εδώ πέρα Ισραηλινοί, Τούρκοι και Γερμανοί και Αμερικανοί να το κάνουν τουριστικά καταλήμματα και να βγάζουν τα χρυσάφια μετά και τα πετρέλαια και να είναι άνετοι και ωραία και να μας έχουν στο κεφάλι τους.
4: Και εσείς και οι Έλληνες θα είναι γκαζόνια.
3: Έτσι.
4: Αυτό είναι η αλήθεια.
3: Ωραία, αυτή είναι η αλήθεια. Και τι κάνουμε τώρα?
4: Το έχει αναλύσει από πολύ καιρό. Ο Καλέδης, έχουν αναλυθεί αυτά.
3: Και τι κάνουμε τώρα,
4: Περιμένουμε μία απάντηση, την οποία απάντηση από πού την περιμένουμε?
3: Από
4: τους καλλιτέχνες?
3: Από
4: τους βιομηχάνους?
3: Από πού? Μη με πείτε από το χούπι.
4: Τι να σας πω?
3: Μη μου πείτε από τον κύριο Χούπι από το στρατό ότι περιμένουμε να σώσει την Ελλάδα ο Χούπης, ο αρχηγός Γεθά.
4: Άμα θέλει μπορεί.
3: Δεν μπορεί.
4: Μπορεί, αλλά δεν θέλει.
3: Δεν μπορεί. Να σας πω γιατί δεν μπορεί. Ακούστε, γιατί είναι τοποθετημένο πρόσωπο, κύριε Πλεύρη, και αυτό. Τοποθετημένο πρόσωπο.
4: Είναι μια επανάσταση. Τι είναι μια επανάσταση? Είναι μια ιδέα που βρήκε ένα σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα. Δυστυχώς δεν έχουμε σπαθί.
3: Να μας βρω δύο σπαθιά. Να μας βρω δύο σπαθιά, κύριε Πλεύρη, να δούμε αν θα μπορούμε να σώσουμε την Ελλάδα.
4: Ένα σπαθί χρειάζεται, ένα αρκεί.
3: Ένα σπαθί, πού να πάμε με μια ιδέα και ένα σπαθί, κύριε Πλευρή?
4: Κοιτάξτε, 15 Οκτωβρίου 1935, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, Σαλδάρης, κατεβαίνει από την Κηφισιά με το αυτοκίνητό του. Στην τομή Κηφισίας τον σταματάει ένα άλλο αυτοκίνητο και κατεβαίνει. Ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικονόμου και ο τέραχος Ρέπας και τον καθελούν επί τόπου. Και παίρνουν την εξουσία. Τόσο απλά.
3: Τόσο απλά. Εγώ αν ξεκινήσω τώρα με ένα σπαθί. Αν ξεκινήσω με ένα σπαθί και με μια ιδέα τώρα, κύριε Πλευρή, θα με βρείτε μετά από καμιά εβδομάδα μελανιασμένο στα υπόγεια της Γαδά ή στον έκτο όροφο.
4: Μπορεί.
3: Μπορεί. Μπορεί.
4: Τώρα προσέξατε το παράδειγμα που σας είπα.
3: Το πρόσεξα εγώ το παράδειγμα. Δεν είναι οι ίδιες οι εποχές. Δεν είμαστε.
4: Το δύσκολο. Δεν είναι να καθαιρέσεις έναν πρωθυπουργό. Το δύσκολο είναι να βρεις αυτούς που θα τον καθαιρέσουν. Έχει γίνει απλά.
3: Ελέγχει το ρεύμα. Ελέγχουν, κάνουν ιδιωτικό το νερό. Ιδιώτες φίλοι του. Εδώ πέρα θα ελέγχουν ακόμα και τα χιονοδρομικά κέντρα. Δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο θα διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός. Έχουν αρπάξει τη δημόσια περιουσία.
4: Εφόσον δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός, θα του φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέει. Και καλά θα του κάνουν.

0: μόνο πολιτικοί απατεώνες, οι οποίοι λαϊλατούν τα κρατικά ταμεία. Σωστά.
1: Σωστό.
0: Κύριε Πλεύρη, χαίρομαι. Σήμερα συμφωνούμε σε πολλά, έτσι. Δεν έχουμε μαλώσει ακόμα, δεν έχουμε διαφωνήσει κάπου.
1: Όχι, συμφωνούμε σε πολλά, σε ένα σημείο διαφωνούμε.
0: Πού?
1: Στην αντιμετώπιση των μεταναστών. Διότι εγώ πιστεύω σε έναν ανθρωπιστικό νόμο, στον οποίο εσείς δεν πιστεύετε.
0: Ποιος είναι αυτός ο ανθρωπιστικός νόμος, να περιμένουμε να έρθει πρόσημο από το Ισουρού ή να προσέχουμε λίγο?
1: Λοιπόν, να σας πω τον ανθρωπιστικό νόμο.
0: Για πείτε. Ναι.
1: Αλλά θα με αφήσετε να τελειώσω.
0: Ναι, αρκεί να μην φάμε κανένα πρόστιμο από το Ισουρού, ξαναλέω.
1: Όχι, όχι. Ο νόμος έχει ένα άρθρο. Όποιος μπαίνει παράνομα πυροβολείται. Ο νόμος αυτός είναι ανθρωπιστικός. Γιατί? Διότι σε προειδοποίησα ότι αν παραδείς παράνομα θα πυροβοληθείς. Και εσύ μπαίνεις παράνομα. Άρα εσύ παραδιάζεις τον ανθρωπισμό, όχι εγώ. Επίσης, για αυτούς που υπάρχουν εδώ, όλοι πρέπει να καταγραφούν. Όλοι. Πρέπει να καταγραφούν όλοι. Και φυσικά να εργάζονται. Όχι να τεμπελιάσουν, όχι να κάθουν να εργάζονται. Σαν δικηγόρο σας λέω ότι τα πινάκια με τα κακουργήματα είναι γεμάτα με Χασάν, με Αμπδουλάχ και τα λοιπά. Όλο ξένοι. Υπάρχει η κοινωνική ανασφάλεια, η εγκληματικότητα στα ύψη. Σε απόλυτους αριθμούς, σύμφωνα με τις αστατιστικές, το 1972 επί Χούντας η εγκληματικότητα ήταν 0,03. Σε απόλυτους αριθμούς τώρα είναι 16. Από το 0,003 πήγαμε στο 16. Κάνουμε μια φυλακή στο Μαλαντρίνο, ένα χωριό έξω από την Άμψα, 2.500 γεμίσει. Κάνουμε μια άλλη φυλακή στον Ελαιόν Αθηβών, 2.500 γεμίσει. Κάνουμε άλλη φυλακή στον Άγιο Νικόλαο, 2.500 γεμίσει. Γεμίσουμε φυλακές και κάθονται. Και βλέπετε τώρα ποια κτίνη, είναι το κτίνος αυτό ο Πακιστανός, ο οποίος βίασε και έσπασε το κεφάλι της και έμεινε εφόρους ζωής παράλυτη. Η Μεστό, έτσι, το κοριτσάκι αυτό, και αυτό στον Πακιστανό τον έχουμε, κοιμάται, πίνει, βλέπει τηλεόραση, τρώει, πίνει και έχει ιατροφαρμακευτική περίθαση στη φυσική. Όχι, κύριε. Σε μία χούντα θα τον βάλουμε να εργαστεί και να τον πάμε εκεί που σκότωσε την Μεστό, της έσπασε το κεφάλι και έχει μείνει παράλυτη, δεν μπορεί ούτε να την ταΐσουνε. Και θα τους πάσουμε το κεφάλι. Αυτό στα αρχαία ελληνικά λέγεται αντιπεπονθός.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο αντιπεπονθός πρέπει να εφαρμοστεί.
0: Κατανοητό, κατανοητό.
1: Τώρα σκότωσε αυτό στον δικηγόρο τον
0: δεν υιοθετώ.
1: Το Σταύρο του Γεωργίου τον σκότωσε ο Αιγύπτιος.
0: Ναι.
1: Θα τρώει, θα πίνει, θα κοιμάται, εντάξει. Θα βλέπει τηλεόραση, ναι. Τις φυλακές, ωραία. Είναι η ζωή που θέλει. Είναι τραγική κατάσταση. Όλα αυτά 24 ώρες λύνονται.
0: Σε 24 λύνονται.
1: Ώρες. Με μια σκούπα. Εάν πάτε στην οδό Αχανών, όλα τα μαγαζιά τα έχουν αλλοδαπεί.
0: Ναι.
1: Δεν βαστάνε βιβλία, δεν πληρώνουν φόρο. Δεν έχουν ωράριο. Μία η ώρα είναι ανοιχτά.
0: Και τι θα κάνουμε. Γρήγορα, γιατί έχω ένα λεπτό. Και τι θα κάνουμε με όλους αυτούς.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ο στρατός θα κάνει μια σκούπα και θα τους μαζέψει όλους, θα τους πάει στα νησιά, στα ερημονήσια, θα τους αφήσει και ας τους ζήσει η ανθρωπιστική Ευρώπη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, υγεία να έχετε.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στη Λεωφόρο Μεσογείων λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Σύγκρουση τριών οχημάτων πριν από λίγο στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στη κυκλοφορία στο ρεύμα προς την Αγία Παρασκευή. Από το ατύχημα ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στον νομό Ηλίας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Γαστούνης. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, θελοντές, 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σύνδρομοι στις επιχειρήσεις κατάσβεσης παρέχουν και υδροφόρους και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιο φθηνές αποδεικνύονται οι διακοπές στο εξωτερικό από ό,τι να επισκεφθεί ο Έλληνας στα ελληνικά νησιά. Διεθνή μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν τη σαρωτική ακρίβεια στα ελληνικά νησιά, όπου το κόστος μετακίνησης και διαμονής έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που καθιστούν ένα ταξίδι στο εξωτερικό φθηνότερη επιλογή. Τα εξωφρενικά ποσά αφήνουν πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών χωρίς διακοπές. Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβαν ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις του στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα, η πλευρά του πιλότου υποστηρίζει ότι η προσγείωση ήταν μεν απερίσκεπτη, αλλά όχι παράνομη, επικαλούμενοι ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν αποτελεί απαγορευμένη ζώνη πτήσεων. Ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους οι εποχικοί πυροσβέστες με μαύρα περιβραχιόνια στην Τρίπολη, φορώντας μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη των συναδέλφων τους που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι εποχικοί πυροσβέστες συγκεντρώθηκαν στην Τρίπολη διεκδικώντας 12μηνη εργασία και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, φωνάζοντας πως οι καταστροφές δεν είναι εποχικές. Προανήγγειλαν επίσης την κλιμάκωση των δράσεών τους για τις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και δυναμικό παρόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όργιο κατασπατάλησης και καταστροφής βρίσκεται πίσω από το πρόγραμμα Ντινέρο. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, πάνω από 667 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύτηκαν συνολικά σε εργολάβους για την υποτιθέμενη προστασία των δασών. Ωστόσο, μόνο φέτος έγιναν στάχτη περισσότερα από 300.000 στρέμματα. Οι κάτοικοι στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας προειδοποιούσαν επί χρόνια με απανωτές προσφυγές στη δικαιοσύνη για τις κραυγαλαίες παρανομίες, τις παραπλανητικές μελέτες και την επικινδυνότητα του αιωλικού πάρκου της περιοχής. Η τραγική δικαιοσύνη τους ήρθε όταν η καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε 113.000 στρέμματα στην Αττικοβιωτία ξεκίνησε από τη θέση Μαύρου Σπιθάρη. Πολλά αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν για το θάνατο της ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Γαλαξίας. Ο τραγικός θάνατος της 64χρονης Δόμνας Τορτοπίδου στο Πορτοχέλι προήλθε όταν βρέθηκε στο κενό από τον έκτο όροφο του συγκροτήματός της. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες της πτώσης. Οι έρευνες εστιάζουν και στο παρασκήνιο της επιχείρησης, η οποία εκτός από αμυγός τουριστική μονάδα είχε χρησιμοποιηθεί και ως χώρος φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Υπήρξε μια αναγνωρισμένη μορφή της σύγχρονης ελληνικής διανόησης. Είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία, ενώ τον απασχόλησε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού σε συνδυασμό με την επίδραση που άσκησαν το Βυζάντιο και η ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Υπεγράφει στην Κύπρο το κοινό σχέδιο δράσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και της Ιορδανίας για το 2026 με στόχο την περαιτέρω ευάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων. Η συμφωνία προβλέπει κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή πληροφοριών, συνεργασία στην αεροπυρόσβεση, καθώς και εξειδικευμένα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της απειλής των μη επανδρομένων συστημάτων τύπου drones. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στο Κουβαρά Αττικής. Οι ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο πεδίο της πυρκαγιάς για την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων, ιδίως σε δύσβατη χαράδρα της περιοχής. Αν και ο οικισμός του Αγίου Στυλιανού εκενώθηκε εγκαίρως, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές τουλάχιστον σε μία πτηνοτροφική μονάδα της περιοχής. Οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι κρατούν τις αρχές σε πλήρη επιφυλακή. Ανοιχτή για όλα τα αφημείνα από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα voucher.gov.gr αλλά και τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στην κυκλοφορία παραδίδεται σήμερα η παλαιά λεωφόρος Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση της νέας οδικής γέφυρας και των κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης του Ηλισσού. Στην διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν βλέπει την αποδυνάμωση των Ηνωμένων Πολιτειών και απαντά ειρωνικά στον πρόεδρο Τραμπ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε το νέο αμυντικό σύμφωνο Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν ως απόδειξη ότι οι χώρες της περιοχής παύουν να βασίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά τους. Ενώ απάντησε στους ισχυρισμούς του πρόεδρου Τραμπ, δηλώνοντας πως οι Ιρανοί είναι άριστοι επαγγελματίες στις διαπραγματεύσεις, όμως αποκλείουν κάθε απευθείας διάλογο με την Ουάσιγκτον. Ανοιχτός νομικός πόλεμος έχει ξεσπάσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με αίτημα την παραίτηση του Ινφαντίνο. Τρεις συνομοσπονδίες, μεταξύ τους και η UEFA, εξαπέλυσαν σφοδρή κοινή επίθεση κατά του Τζιάννη Ινφαντίνο, κατηγορώντας τον για εξαπάτηση μετά το φιάσκο με το σχέδιο της εκποίησης των εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA. Οι τρεις συνομοσπονδίες απορρίπτουν τις εσωτερικές δικαιολογίες του οργανισμού, ζητούν ανεξάρτητη έρευνα και αξιώνουν ουσιαστικά την άμεση αποχώρηση του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προβλέπεται για σήμερα έθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 35 έως και 38 κατά τόπου στα υπηρετικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση περίπου από 5 έως 7 μποφόρ. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές παραμένει πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
4: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
5: Εντάξει.
6: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
7: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
8: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
9: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη να εξαιρεθούν.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
11: Δύσκολη.
10: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Ο αδερφός της, ο αδερφός της, ο Αντώνης, μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στακατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
13: αλλά γέννανε. Λία, σε παρακαλώ.
14: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, μόλις ξαναμωράθηκες, βρε, που κάθεσαι ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
13: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
13: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Η ανάξη.
15: Ε?
16: Η ανίκανη.
15: Τι πες?
16: Η άξιστη.
15: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
15: Για ποιους λες, Δρακίμων?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
17: Οι τίποτε. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Οι απέδευτοι.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε Μάχη FM 99,8. Σήμερα λέω να μην κάνουμε κομματική συζήτηση. Θα μιλήσουμε με στοιχεία, γιατί η οικονομία δεν κρίνεται από τις ανακοινώσεις, κρίνεται από το αν ο πολίτης καλύτερα. Δηλαδή έχουμε την Ελλάδα των αριθμών και την Ελλάδα της πραγματικότητας.

Johnny Fast. Γαβρίλος Χαρτιώτης στο μικρόφωνο. Εφραίμ Χαραλαμπίδη στον ήχο. Πάμε. Τι λέει η κυβέρνηση? Ότι έχουμε ανάπτυξη, πλεονάσματα, μείωση ανεργίας και επενδύσεις. Κανείς όμως δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχουν θετικοί δείκτες. Όμως, τα ερωτήματα αρχίζουν τώρα. Αν όλα πάνε τόσο πολύ καλά, γιατί τα χρήματα στην εφορία έφτασαν περίπου τα 114 με 115 δις, και γιατί στον ΕΦΚΑ ξεπέρασαν τα 52-51,8 δις ευρώ, γιατί συνολικά πολίτες χρωστούν περισσότερο από 166 δις ευρώ, γιατί? Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτά τα ανάλογα θέματα. Θα μιλήσουμε και για τις λύσεις που μπορούμε να προτείνουμε για όλους εσάς. Έχουμε κάποια κίνητα που κατά την άποψη δική μου είναι σε καλή τιμούλα, αν σας ενδιαφέρει. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Λοιπόν, θα είμαστε περίπου εδώ πέρα μέχρι και τις 5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9 στο Alert. Κάθε Δευτέρα στις πλατφόρμες 20, στις 8 δηλαδή, που γίνεται το Έλενα Δις. Και Μάχη FM 99,8, 4 με 5. Μέχρι να αντέξουμε τέλος του μήνα, πάμε να φύγουμε, γιατί είμαστε κομμάτια.

Πάμε μακελιό.gr. Διαβάζουμε ένα άνθρωπο εκεί που έχω επιλέξει. Θα χτυπήσουμε όλο τον πλανήτη. Το Ιράν ανεβάζει την ένταση, απειλεί τις ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη και στέλνει μήνυμα πολέμου σε ΣΥΠΑ. Το Πακιστάν παρακαλεί τις δύο πλευρές συζητήσεις. Μακελιό.gr. Μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε καθημερινά.

Πάμε να μιλήσουμε και λίγο για τον εργαζόμενο. Η Ελλάδα βρίσκεται σχεδόν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στους μισθούς. Ο πληθωρισμός συνεχίζει να πιέζει. Τα ενίκια ανεβαίνουν, τα τρόφιμα ακριβαίνουν. Οι λογαριασμοί παραμένουν υψηλοί. Άρα η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά ο πολίτης όμως δεν αναπτύσσεται. Αυτό βλέπουμε στην καθημερινότητα. Τι φταίει για όλα αυτά? Εσείς μας ακούτε τώρα και είσαστε μισθωτοί. Έχετε αναρωτηθεί γιατί γίνεται όλο αυτό? Γιατί καλό θα είναι να βλέπουμε και πίσω από τις λέξεις. Εκείνη τα δύσκολα. Να βλέπουμε πίσω από τις λέξεις.

Πώς γίνεται σε ένα νοικοκυριό να δουλεύουν και δύο, να παίρνουν από ένα καλό μισθό και να μην φτάνουν τα χρήματα? Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί αυτό το φαινόμενο είναι τώρα τελευταία, δεν έχει ξαναγίνει τόσο πολύ. Πώς γίνεται να είμαστε στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής λίστας? Πώς γίνεται? Πώς γίνεται εμείς που είμαστε Ευρωπαίοι και ακολουθούμε την Ευρώπη σε όλα τα υλικά, τα δικά μας οικονομική στοιχεία να είναι από τα χειρότερα? Πώς γίνεται αυτό? Πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση.

Πάμε voicenews.gr. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ποινικές διώξεις σε Στρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και Παπακώστα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πόσα βαριά μπορεί να φτάσει διαφορά όταν πρόκειται για εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων? Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ανεξάρτητη αρχή που προστατεύει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, έβαλε στο σοχαστό 4 στην ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για σοφαρές κατηγορίες που αφορούν παράνομες παρεμβάσεις σε χειραγώγηση επιδοτήσεων στο ΠΚΠΕ. Μάλιστα. voicenews.gr, μπείτε μέσα, διαβάστε το άρθρο. Δεν μπορώ να διαβάσω το άρθρο, το καταλαβαίνετε. Είναι απλό, κλειτονούμε Voice News και διαβάζουμε όλα τα άρθρα και ό,τι μας αρέσει.

Εγώ από αυτό θα μείνω στη φράση εδώ που λέει το Voice News: εκατομμύρια ευρώ σε κονδύλια. Εκατομμύρια ευρώ. Και η ερώτηση που εγώ κάνω σήμερα είναι η εξής: όταν οι πολιτικοί μιλάνε για μεγάλη ένωση, για εκατομμύρια, από την άλλη όμως εσύ μετράς φαρκροδίφραγκα. Πώς γίνεται υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά? Πώς γίνεται οι πολιτικοί να μιλούν για εκατομμύρια και οι πελάτες, οι δικοί μου που έρχονται όλοι, να είναι πολύ στεναχωρημένοι, πολύ δύσκολοι και να μετρούν φραγκοδίφραγκα? Πώς υπάρχει αυτό το μεγάλο κενό? Οι πολίτες, οι απλοί πολίτες, είναι κατάνς να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα τους, και από την άλλη να ακούμε τα εκατομμύρια να βγαίνουν μέσα στη Βουλή, λες και είναι καραμέλες. Και σου λέει ο άλλος, ρε παιδί μου, τι γίνεται? Εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια από εκεί, και τελικά ο πολίτης την παίρνει. Όχι αυτό που λέτε εσείς, μην το λέτε, δεν κάνει, μεσημέρι είναι ακόμα. Εγώ θα πω φραγκοδίφραγκα, θα είμαι ήπιος, φραγκοδίφραγκα. Μήπως υπάρχει δηλαδή η ζωή που είναι για λίγους και η ζωή που είναι για πολλούς?

οι πολίτες ξυπνούν καθημερινά με πολύ λίγο άγχος, κάνουν το πρόγραμμα της ημέρας, να βγάλουν την ημέρα, τη βδομάδα, το μήνα, με πενιχρά εισοδήματα, με αγωνά, άλλος δουλεύει δύο δουλειές, άλλοι δύο δουλειές ο ένας, δύο δουλειές ο άλλος, τα παιδιά τα μεγαλώνει ο αέρας, για να μπορέσει να πληρώσει το φροντιστήριο, τις υποχρεώσεις, το φως, νερό, τηλέφωνο, το ενίκιο, τις τράπεζες, τα πάντα. Και κάποιοι άλλοι κοιμούνται και ξυπνούν με την μοναδική σκέψη: ρε, θα ξαναβγώ βουλευτής, θα ξαναβγώ υπουργός. Ακούστε τη διαφορά όμως.

θα μου άρεσε να έβλεπα βουλευτές να παίρνουν το λεωφορείο. Θα μου άρεσε να τους δούμε στο μετρό, στο λεωφορείο, χωρίς συνοδεία. Θεωρητικά αυτοί οι 300 που είναι εκεί μέσα είναι οι πιο λαοπρόβλητοι, δηλαδή τους αγαπάει ο λαός. Είναι, φανταστείτε, εκεί είναι 10 εκατομμύρια, 300 άνθρωποι είναι εκεί μέσα σύμφωνα με το σύνταγμα και τις εκλογές. Αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται αστυνομικούς. Αυτοί καλοί τους αγαπάει ο κόσμος. Γιατί αν δεν τους αγαπάει, πώς θα τους ψήφιζε? Άρα, καταρχήν εσείς ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι 300. Εσείς μας ακούτε? Είναι οι 300 του Λεωνίδα? Τι είναι, για πέστε μου. Αυτοί λοιπόν που είναι οι 300 που έχουν βγει με δημοκρατικές διαδικασίες και είναι αυτοί που τους βλέπουν, τους αναγνωρίζουν και τους αγαπάνε, θα πρέπει λοιπόν πολύ απλά να είναι καθημερινά με τον κόσμο, γιατί, γιατί ο κόσμος τους αγαπάει, τους θέλει, τους στηρίζει, τους έχει εμπιστοσύνη. Άρα, τι να την κάνεις ασφαλή? Τι να την κάνεις συνοδεία? Πάρε το λεωφορείο και πήγαινε, πάρε το τρένο και πήγαινε. Έτσι να δεις ρε παιδί μου, ισχύει τελικά αυτό? Ή πώς είναι αυτό το πράγμα? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί βγήκανε γιατί τους ψήφισε ο κόσμος, τους αναγνωρίζει, τους αγαπάει, τους θέλει. Άρα αυτοί πρέπει οι άνθρωποι να προχωράνε και να πέφτουν πάνω τους 50% άτομα και να τους φυλάνε. Όπως έλεγε ο Σάκης Λουβάς Φανατζέλης, Σάκη! Και αυτούς εδώ, τους βουλευτές, τους δικούς μας, εδώ θα πρέπει να ο κόσμος να τους αγκαλιάζει, να τους φυλάει, να τους φυλάει τα χέρια. Αφού οι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι οι 300 από την όλη Ελλάδα. Άρα δεν πρέπει να είναι οι πιο γνωστοί, οι πιο αναγνωρίσιμοι, ή το παράδειγμα πρότυπο της εργασίας, της κάθε μία ειδικότητας που ο καθένας, και να τους έχουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους και να λέμε πω πω τι ωραίος που είναι ο τάδε ρε παιδί μου, τι ωραία που είναι η τάδε. Ισχύει αυτό όμως? Και δεν μιλάμε τώρα γενικά, ισχύει? Ισχύει αυτή τη στιγμή ότι αυτοί οι 300 άνθρωποι είναι οι πιο αγαπητοί και τους αγαπάει ο λαός και τους θέλει? Γιατί κάτι κλούβες βλέπω εγώ συνέχεια εκεί πέρα, και ο καθένας από τους βουλευτές έχει καμία δεκαριά που τον φυλάνε. Από ποιον τον φυλάνε, τους ψηφοφόρους σου? Μα αφού εσύ βγήκες, είσαι αγαπημένος. Για δεν ισχύει, για έχει αλλάξει αυτό.

Και πρέπει αυτοί να έχουν βγει από την κοινωνία. Γιατί να βλέπω τους βουλευτές εκεί πάνω στη Βουλή, στυλ, γαραβάντα, κουστούμι, το έτσι, το εκείνο, το αλλιώς. Να γίνει αυτό, να γίνει το άλλο. Εγώ τώρα πώς μπορώ να λύσω προβλήματα αν δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Δηλαδή, παράδειγμα, να πω ένα πολύ έτσι 38 παράδειγμα. Ο ιατρικός κόσμος έχει σοβαρά προβλήματα. Αυγό τώρα εγώ να πω να λύσω το πρόβλημα των γιατρών. Πώς θα τα λύσω, αφού εγώ δεν ξέρω τι είναι νηστέρι. Πώς θα το κάνω αυτό εγώ. Για πετε μου. Και θέλω να του πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Και εδώ θα ήθελα μια δική συμμετοχή. Το ψάχνω πολλά χρόνια τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Σε όλες τις κυβερνήσεις. Σε όλες τις κυβερνήσεις έχω δει ένα πράγμα. Έχω δει ένα πράγμα. Υπουργό Δικαιοσύνης πραγματικά έναν γιατρό. Υπουργό Υγείας έναν δικηγόρο. Γιατί δεν γίνεται σκάτσα. Γιατί δηλαδή στο Υπουργό Δικαιοσύνης δεν βλέπω έναν δικηγόρο και στο Υπουργό Υγείας έναν γιατρό. Γιατί δεν το βλέπουμε αυτό. Πραγματικά ένας που θα μπορούσε να είναι στο Υπουργείο Εμπορίο θα είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω από εμπόριο. Ξέρω εγώ. Ανάποδα πράγματα, ρε παιδί μου. Κατά την άποψή μου δεν ξέρω, δεν είμαι και πρωθυπουργός, αλλά. Λέω γιατί δεν μπαίνουν αυτοί που θα μπορούν να καταλάβουν. Μάλλον σκάτω τώρα, εγώ πολύ εύκολα θα μπορώ να καταλάβω τι γίνεται στο τραπεζικό σύστημα. Στο δευτερόλεπτο. Αν με βάλει όμω να σου πω για τον αγροτικό τομέα, έχω μαύρα μεσάνυχτα. Τώρα, αν με βάλει σε μένα να γίνω υπουργό στου αγρότε, κάτι δεν πρέπει να με βάλει τράπεζε. Τα ξέρω.

Πάμε στις τράπεζες. Πάμε στο παιδί του μανάβη και στο παιδί του βιομήχανου. Ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει δάνειο? Το παιδί του βιομήχανου. Και να είναι καλά να χαιρούν τα παιδιά τους, έτσι. Για όνομα Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι παντού δεν υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί που θέλει, να κάνει τον αγώνα του. Οι τράπεζες, παιδιά, παρουσιάζουν υψηλή κερδοφορία. Έχουν πολύ μεγάλη ρευστότητα, όμως ο μικρός επιχειρηματίας, σου. Βγάζουμε κάποια δάνεια, πολύ δύσκολα, πολύ στεναχώρα, βγάζουμε κάποια δάνεια ως διαμεσολαβητές, αλλά το πλαίσιο όλο είναι ότι ο μικρός επαγγελματίας δυσκολεύεται να πάρει χρηματοδότηση. Έχουμε βγάλει κάποια δάνεια, θα πρέπει να ανοίξει η στρόφη των δανείων, να μπορούν να χρηματοδοτούνται οι άνθρωποι. Γιατί ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους που μου λένε, ξέρεις κάτι, βοήθησέ με γιατί δεν μπορώ να τα καταφέρω, μεγάλη γραφειοκρατία, δεν ξέρω τι δικαιούμαι, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν έτσι από εδώ, δεν έτσι από εκεί. Και εκεί θέλει βοήθεια το θέμα, και εκεί βοηθάμε και σε στεγαστικά δάνεια, θα τα πω σε λίγο, και σε στεγαστικά δάνεια και στα επαγγελματικά παντού. Αλλά άλλο το ιδιωτικό επίπεδο και άλλο το κράτος τι κάνει. Εγώ θέλω το κράτος να μπορεί να έχει μια έτσι βοήθεια στους πολίτες. Πού είναι, ρε παιδί μου, το κράτος? Το κράτος το έχει τώρα μόνο εδώ. Γενικά μιλάμε τώρα.

Σήμερα που κάναμε μια βόλτα εκεί λίγο στα στενά του Κορυδαλλού και της Νικαίας, δεν θα σας πω τι μου πάνε, θα σας πω μόνο ότι αυτό που καταλάβα εγώ είναι ότι ο πολίτης πιστεύει ότι οι νόμοι που ψηφίζονται δεν είναι πάντα υπέρ των πολιτών. Δηλαδή η πρώτη ημέρημνα που έχουν οι πολιτικοί που ψηφίζουν τα διάφορα μέτρα, ο κόσμος μου έλεγε ότι δεν είναι το πρώτο μέλημά τους να βοηθηθούν οι πολίτες, οι απλοί πολίτες. Λέω, γιατί το λες αυτό σε έναν του πόρακη? Μου λέει, κάτσε και δες να δει και θα καταλάβεις ότι τους πολίτες θυμούνται μόνο στις εκλογές, στις γιορτές, σε τίποτα γιορτές, δηλώσουν παπά το τοπικό της περιοχής. Πιάστε, κάντε καλά και καλησπέρα σας. Και ανεξαρτητά από κόμματα και χρώματα, ένας πολιτικός, ένας βουλευτής, ένας υποψήφιος βουλευτής, ένας γενικά που ασχολείται με την πολιτική, ρε παιδί μου, δεν θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στην κοινωνία, μα πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή θα πρέπει να είναι, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, να είναι με τον κόσμο, να είναι. Εσείς βλέπετε εκεί στην περιοχή σας ότι αυτό συμβαίνει? Δηλαδή έρχονται άνθρωποι εκεί που είναι υποψήφιοι βουλευτές, οι βουλευτές σας λένε, έλα πες μου πώς μπορώ να βοηθήσω, κάτσε να δω που κάνουμε θέμα στη Βουλή, κάτσε ρε παιδί μου να δούμε πώς θα πάρει ο συνταξιούχος άλλα 200 ευρώ. Βλέπετε κάτι τέτοιο εσείς? Και όχι μόνο τώρα, και πριν. Βλέπετε? Ή βλέπετε ότι το πρώτο πράγμα θα γίνει μια περικοπή στον απλό λαό κάτω από το περιτύλιγμα του εθνικού συμφέροντος και ο κόσμος πάντα πληρώνει τον λογαριασμό? Τι πιστεύετε ότι γίνεται?

Πάμε και σε ένα άλλο, κατά τη γνώμη μου, σοβαρό θέμα, που είναι διπλό θέμα, είναι το στεγαστικό και το δημογραφικό. Τι παρατηρούμε, θα πούμε για κάποια κίνητα που, κατά τη γνώμη μου, είναι σε πολύ καλές τιμές, θα τα πούμε λίγο πιο κάτω, μείνετε μαζί μας. Θα πούμε και τι μπορεί να κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τους λογαριασμούς συνδεδευμένοι, ή θα τα πούμε λίγο πιο κάτω αυτά, αλλά έχουμε ένα σοβαρό θέμα που λέγεται στεγαστικό και δημογραφικό, για μένα είναι μαζί. Παρατηρείτε, το έχετε ακούσει, το έχετε καταλάβει, ότι οι νέοι άνθρωποι ούτε παντρεύονται ούτε κάνουν παιδιά. Παρουσιάζεται ένα νέο μοντέλο ζωής, το οποίο αυτό δεν έχει σαν πυρήνα την οικογένεια, έχει άλλα πράγματα. Έγινε να παντρεύεται ο άντρας με τον άντρα, η γυναίκα με τη γυναίκα. Εντάξει. Ζούμε 30 χρόνια ο καθένας στο σπίτι του, δεν βγαίνουν και τα λεφτά. Όλα αυτά όμως, θα μπορούμε να πούμε ότι βοηθούν πάρα πολύ κάποια στιγμή η χώρα μας να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει Ελλάδα. Πώς θα υπάρχει Ελλάδα, αφού είναι μια γερασμένη χώρα. Βασικοί αρνητικοί παράγοντες είναι και οι τιμές που ανεβαίνουν. Και όλα αυτά έρχονται να μας πούν οι νέοι ότι, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω οικογένεια, ή και αν ήθελα, δεν μπορώ. Στη γειτονιά σας, στην περιοχή σας, πόσους νέους βλέπετε 35 χρόνων που να μείνουν ακόμα με τους γονείς τους? Κοιτάξτε αριστερά-δεξιά, πώς είναι αυτοί? Γιατί έτσι δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οικονομικό δηλαδή, που το έχουμε πει χιλιάδες φορές, και παράλληλα όμως ποιο είναι? Είναι και το δημογραφικό. Τι σημαίνει δημογραφικό? Γεννιούνται 5, πεθαίνουν 25. Άρα. Και μετά αυτό μεγαλώνει ο κύκλος και θα το ονομάζουμε κοινωνικό. Άρα, πώς μπορούμε εμείς να είμαστε υπέρ αυτής της πολιτικής? Υπέρ της πολιτικής η οποία δεν ξεκινάει από τους πιο αδύναμους. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει όλα τα νομοσχέδια, είτε λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, είτε λέγεται Περιφέρεια, είτε λέγεται Βουλή, είτε λέγεται η συνέλευση στη γειτονιά μας, το πρώτο που θα πρέπει να κοιτάμε είναι αν οι αδύναμοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας μπορούν να ωφεληθούν από κάτι. Αυτό είναι, κατά την άποψη δική μου. Σε δεύτερο επίπεδο είναι όταν μιλάμε για οικονομική, όταν μιλάμε για ανάπτυξη και ότι η οικονομία μας πάει καλύτερα. Τι θα σημαίνει για μένα ότι η οικονομία πάει καλύτερα? Ακούστε τι μπορεί να σημαίνει για μένα.

0: να μπορεί ο πατέρας που είχε χαμηλάει εισοδήματα να πάει το παιδί του στο γιατρό, να μπορεί ο πατέρας, η μάνα, να ονειρεύεται για το παιδί τους, το παιδί της, το παιδί του, οποιαδήποτε καριέρα θέλει, χωρίς να υπολογίζει το κόστος. Να υπάρχουν πραγματικές στις ευκαιρίες, οι οποίες όμως είναι όχι για τη στιγμή αυτή, αλλά γιατί έτσι είναι στημένη η κοινωνία, να συμπεριλάβει μέσα τους πάντες και όμως οποιοδήποτε θέλει να μπορεί να διεκδικήσει το όνειρό του. Αυτό μιλάμε το 2026 τώρα, έτσι. Να μπορεί η οικογένεια να απολαμβάνει τα βασικά προϊόντα που υπάρχουν, τα βασικά εγώ θα πω. Να μπορεί η οικογένεια να ξεκουράζεται, να μην δουλεύουν δύο δουλειές οι γονείς, με αποτέλεσμα να χάνονται από τα παιδιά και ο παππούς και η γιαγιά να μεγαλώνουν. Για μένα αυτό σημαίνει οικονομική ανάπτυξη, όχι ένας πίνακας. Οι ηλίθιοι επαγγελματίες να χαίρονται που έχουν τα επαγγελματά τους και όχι να κρύβονται και όχι να έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς. Που θα εξηγήσουμε πιο κάτω πώς μπορεί κάποιος που έχει δεσμευμένους λογαριασμούς να λύσει αυτά τα θέματα. Θα πούμε και για τα φορολογικά θέματα που υπάρχουν και εδώ είμαστε, ό,τι απορίες έχετε να τις προσπαθήσουμε να τις λύσουμε. Αυτό για μένα σημαίνει ότι μια χώρα πάει καλά. Αλλά αυτό πώς μπορεί να γίνει όταν δίνουμε περίπου 6 δις το χρόνο στους φίλους μας Ευρωπαίους που μας σώσανε. 6 δις το χρόνο. Αυτά τα 6 δις καταλαβαίνετε που κάπου φεύγουν, έτσι. Αυτό λοιπόν σημαίνει για μένα. Αυτός που διοικεί, αυτός που κυβερνά, να έχει πρώτο μέλημα, πρώτη του σκέψη, πώς μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους που έχουν προβλήματα σοβαρά, να διεκδικήσουν τις, και να πάρουν την νοσηλεία τους που χρειάζεται γρήγορα και σε μια πολύ καλή ποιότητα, την οποία πολύ καλή ποιότητα μπορεί να την έχει και ο παύτοχος και ο πλούσιος. Γιατί στην υγεία δεν μετράει κανένας. Και να μην ξεχνάτε, παιδιά, δεν ξεχνάτε, είτε έχετε ένα ευρώ στην τράπεζα, είτε έχετε 500 εκατομμύρια. Μόνοι μας ήρθαμε, μόνοι μας θα φύγουμε. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας πολίτης που τον ενδιαφέρει ποιος θα βγει νικητής στην πολιτική αντιπαράθεση. Τον ενδιαφέρει σήμερα τον πολίτη. Γι' αυτό και η δική μας εκπομπή είναι λίγο διαφορετική. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που θα πω. Να μπορεί να πληρώσει το ενίκιο του, να μπορεί να πάει διακοπές με τα παιδιά του, να μπορεί να χαμογελάσει. Αυτή για μένα είναι η πραγματική οικονομία. Η χώρα λοιπόν χρειάζεται λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερες επενδύσεις, καλύτερους μισθούς, στήριξη στους οικονομισμούς που έχουν επιχειρήσεις οι οποίες αιμορραγούν, δίκαιο φορολογικό σύστημα, ένα ενίο flat tax 15% και πραγματικές δεύτερες ευκαιρίες για όσα αποδεδειγμένα δυνατούν να πληρώσουν. Λύνει τα προβλήματα ο εξοδικαστικός. Θέλει ιδιαίτερη διαχείριση αυτό όλο, δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν με δάνεια, με τράπεζες, με funds, με εφορία, με εύκα. Υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες που αξίζει να τις εξετάσετε, που αξίζει να πάρετε πληροφορίες. Εγώ σε λίγο θα τις αναλύσω λίγο και κάθε μέρα θα τις αναλύω με εκλαϊκευμένες τις έννοιες της οικονομίας για να μπορεί να καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης τι πραγματικά δυνατότητα έχει και ποιους δρόμους μπορεί να ακολουθήσει. Και μετά η επιλογή είναι δική σας. Τι θα κάνετε για την οικογένειά σας, για τη ζωή σας, για το πορτοφόλι σας, για την επιχείρησή σας, για την περιουσία σας. Επιλογή δική σας. Η επιλογή είναι δική σας. Όμως έχετε υποχρέωση να ψάξετε την ενημέρωση και εμείς εδώ την προσφέρουμε.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

Πάμε να πούμε για 2-3 ευκαιρίες για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν, να αγοράσουν ένα κινητό, είτε για επένδυση είτε για προσωπική χρήση. Προσωπική μου άποψη είναι, δυστυχώς δικαιώθηκα και σας είπα ότι η επένδυση στα κινητά είναι πάρα πολύ καλή και θα κρυβούν και άλλοι τιμές. Η απόδοση στην τράπεζα των χρημάτων είναι ελάχιστη, στο ακίνητο δεν χάνεις ποτέ και μπορείς όποτε θέλεις να ρευστοποιήσεις. Πάμε λοιπόν δίπλα στο μετρό, στην IKEA. Προσέξτε λίγο, είναι πολύ καλή περίπτωση. Έχουμε ένα ήδη ημιτελές 150 μέτρα που αποτελείται από τρεις ορόφους, ισόγειο πρώτο, δεύτερο. Περίπου αυτό είναι σε 150 μέτρα. Είναι στο 50% και είναι μαζί του με άδεια οικοδομής το οικόπεδο που χτίζει άλλα 150 μέτρα. Αλλά κάποιος θα χρειαστεί να το αγοράσει, να τελειώσει τα πρώτα 150 μέτρα και να χτίσει και τα άλλα 150 μέτρα δίπλα στο μετρό. Η προσφορά που έχει η οικογένεια είναι στις 250.000 δεκτό και τα δάνεια. Άρα, εσείς αγοράζετε, αν και εφόσον επιθυμείτε, ένα ακίνητο που είναι στο 50% τριόροφο, 50 περίπου όροφος, είναι στο 50% της κατασκευής και δίπλα το οικόπεδο που είναι με άδεια έχει ενωθεί για να μπορεί να βγάλει και τα μέτρα, που βγάζει άλλα 150 μέτρα. Αυτό σε τιμή προσφοράς είναι στις 250.000 περίπου, δίπλα από το μετρό στην Ικαία. Νομίζω πρέπει να είναι και η τελευταία οικοδομή που υπάρχει δίπλα στο μετρό. Άρα όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να πάρει πληροφορίες, περισσότερες λεπτομέρειες, μπορεί να καλέσει και τώρα 210-49-64-569. Υπάρχουν τα τηλέφωνα, μπορείτε εσείς είτε να το αγοράσετε για επένδυση. Αυτό βγάζει 7-8 διαμερίσματα, έτσι πως είναι τα πράγματα θα μαζεύει γύρω στις 4.000 ευρώ το μήνα. Εφορίες μείνουν όλα αυτά, έχει δυνατότητες πολλές, είναι δίπλα στο μετρό, μικρά διαμερίσματα, τα οποία είναι και τα πιο μανιτζέβελα τώρα. Είτε οι δύο φοιτητές, είτε για τον παππού και την γιαγιά και τον γονάκι, βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ακριβώς μια μισή γωνία πίσω από το μετρό. Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει να το δείτε, καλέστε στο 210-49-64-569. Λίγα μετρητά, ένα δάνειο που μπορούμε να βοηθήσουμε, να το βγάλουμε και θα συζητήσετε με την οικογένεια, με τους πολιτές δηλαδή, και πιστεύω ότι θα βρει λύση για όσους ενδιαφέρουν να αγοράσουν ένα ακίνητο δίπλα στο μετρό. Επαναλαμβάνω, είναι διπλό το ακίνητο, όπως θα το δείτε είναι δεξιά 150 μέτρα στο 50% και αριστερά το όμορο οικόπεδο που χτίζει άλλα 150 τετραγωνικά μέτρα. Υπάρχει αδικοδομή, θα τα λέξει αυτά όλα ο πολυμητικός μηχανικός. Αυτό στο τέλος έχει βγάλει περίπου 300 τετραγωνικά μέτρα δίπλα στο μετρό. Όποιον δεν ενδιαφέρει μπορεί να καλέσει το 210-49-64-569, δεκτά και τα δάνεια. Βέβαια, δεν υπάρχει δυνατότητα να αγοράσει κάποιος μόνο με δάνειο, θα πρέπει να έχει και λίγα μετρητά. Είτε εσείς έχετε ένα δικό σας δάνειο, είτε θέλετε να σας βοηθήσουμε να σας βγάλουμε σε ένα δάνειο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η τιμή του είναι περίπου στις 250.000, 150 ήδη χτισμένα στο 50%. Το οικόπεδο, η άδεια που υπάρχει, δεν ξέρω αν θέλει αναθεώρηση, δεν τα γνωρίζω αυτά. Που και μετά, στο τέλος αυτό θα βγάλει 300 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή θα βγάλει 6-7 διαμερίσματα, περίπου μια μισή γωνία πίσω από το μετρό της Νικαίας στο Ιερό του Αγίου Νικολάου. Βοήθειά μας, ο κ. Νικόλας μας χαρίζει υγεία. Είναι από την Κονδύλη, την παλιά Κονδύλη που λέμε 25 Μαρτίου, είναι ένα κτίσμα, 1,5 κτίσμα μέσα. Σε μια ήσυχη γειτονιά, άρα αν κάποιος επιθυμεί, μπορεί να καλέσει τώρα 210-49-64-569, δεκτά και τα δάνεια. Είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Πάμε σε ένα άλλο διαμέρισμα. Διπλοκατοικία είναι αυτό. 80 τετραγωνικά μέτρα του πρώτου ορόφου, είναι διπλοκατοικία, δύο ανεξάρτητα. Θέα θάλασσα, 80 τετραγωνικά μέτρα, δικαίωμα υψού. Χρήση μικρής ανασκευής, δηλαδή επισκευή, συγγνώμη. Κάποια πραγματάκια πρέπει να τα μαζέψουμε εκεί πέρα. Θέα θάλασσα, το μοναδικό ακίνητο που λέει θέα θάλασσα. Στην Αμφιάλη στο ύψιμο πάνω είναι. Η τιμή του είναι περίπου στις 120.000. Δεκτά πάλι τα δάνεια, μια προκαταβολή. Όποιος επιθυμεί να το δει, είναι σαν να είσαι στην νησί εκεί, έτσι. Είναι από την. Όποιος γνωρίζει, είναι στο ύψιμο στο Κερατσίνι. Θέα θάλασσα, αυτό δεν πληρώνεται ποτέ. Δεν μπορεί να κλειστεί το ακίνητο γιατί μπροστά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κάτι. Δεν μπορεί να γίνει οικοδομή, να μου πει μετά από 30 χρόνια θα κλειστεί. Δεν θα κλειστεί ποτέ. Αν σε ενδιαφέρεται για εσάς. Αυτό είναι μια μικρή επισκευή, νοικιάζεται και από αύριο. Από αύριο. Μετά από λίγο χρονικά διάστημα μπορεί να το νοικιάσετε. Άρα, αν και εφόσον εσείς επιθυμείτε, με μια μικρή επισκευούλα εκεί πέρα, είτε να μείνετε εσείς,
είτε να το ενοικιάσετε. Εμένα, κατά τη γνώμη τη δική μου, αυτό περίπου τα 8 τετραγωνικά μέτρα περίπου δίνουν στα 7 εκατοστάρικα ένα ενίκιο. Περίπου. Άρα, αν έχει ένα ποσό κάποιος 50-60 χιλιάδες και μπορεί να πάρει και ένα δώρο, νομίζω ότι είναι ιδανικά και το εισόδημά του μπορεί να το αυξήσει και θεωρητικά θα έχει, όχι θεωρητικά, πραγματικά θα έχει πολύ μεγαλύτερη απόδοση από το να βάλει τα λεφτά στην τράπεζα, θα πάρει 0,1-0,2 τίποτα. Για ανθρώπους συντηρητικούς που δεν θέλουν να τζογάρουν τα λεφτά τους στην επιχείρησή τους, για μένα το εμπόριο είναι αυτό που βγάζει το μεγαλύτερο κέρδος. Η δουλειά μου την κάνεις, άμα είσαι εμπόρος. Άμα δεν είσαι εμπόρος όμως και έχεις πάρει ένα εφάπαξ ή έχεις κάποια λεφτούδάκια στην άκρη και θέλεις να τα επενδύσεις και δεν τα χρειάζεσαι, για μένα η καλύτερη επένδυση είναι τα ακίνητα. Κανένας δεν έχει χάσει αγοράζοντας τους ακίνητα. Και τώρα που έπεσε, ανέβηκε, που καταστράφηκε ο κόσμος όλος, όσοι έχετε αγοράσει ακίνητα δεν έχει χάσει κανένας ούτε ένα ευρώ. Και στο μεσοδιάστημα μπορεί να έχετε πάρει και 10, 20, 30, 40 χιλιάδες ενίκεια. Είναι καλύτερη η επένδυση το ακίνητο για μένα, το καλύτερο. Μιλάμε για 8 τετραγωνικά μέτρα, θεοί βλέπουν θάλασσα. Όποιος ενδιαφέρεται, σοβαρή πρόταση. 2, 10, 49, 64, 5, 69. Έχω αυτό το λίγα μετρητά, έχω και αυτό το δάνειο. Πάμε να το προχωρήσουμε. Και βέβαια προσέξτε λίγο. Εσείς οι γονείς που με ακούτε τώρα ή ο παππούς ή η γιαγιά που ενδεχομένως σε 20 χρόνια το παιδί σας σε 10, σε 8, σε 12 θα χρειαστεί να σπουδάσει και έχετε λίγα μετρητά και μπορείτε να χρηματοδοτήσετε και με ένα δάνειο ή έχετε όλα τα χρήματα και λέτε τώρα τι να κάνω, μπορείτε να αγοράσετε ένα κινητό ή να μαζέψετε ένα κεφάλαιο και όταν με το καλό το δικό σου το παιδί το εγγόνι πάει στο πανεπιστήμιο θα επιλέξετε τότε αν θα το πουλήσετε, να τα δώσετε στο παιδί να σπουδάσει ή θα του δίνετε το ενίκιο να προχωράει, να ζει. Με λίγα λόγια, ποιος έχει ακίνητα δεν χάνει. Είναι καλή η τιμή, ξέρω τι λέω. Αυτές οι τιμές είναι τσικαρισμένες καλά από μένα και είναι πολύ καλή η τιμή. Άρα θα έλεγα ότι πρέπει να το δείτε. 2, 10, 49, 64, 5, 69. Είναι καλή ευκαιρία και η τιμή του είναι καλή γιατί στο ακίνητο μας με ενδιαφέρει να το πάρουμε και καλά, έτσι. Και είναι και δίπλα στις κοινωνίες, στα σούπερ μάρκετ που μπορεί και όλα εσείς μεθαύριο να το κάνετε και να το νοικιάζετε με την ημέρα. Δεν είναι δικό σας θέμα, ό,τι θέλετε εσείς. Έχω ένα ακόμα ωραίο ακίνητο στην Αγία Βαρβάρα, 95 τετραγωνικά μέτρα δευτέρου ορόφου του 2004 κατασκευή. 95 τετραγωνικά μέτρα και είναι και άλλα 50 τετραγωνικά μέτρα, είναι τώρα στο στάδιο της νομιμοποίησης.

Το Αγίνητο είναι σε άριστη κατάσταση. Πολυτελείας. Πολυτελής κατασκευή, μάρμαρα, ξύλο. Άρα τα 95 τετραγωνικά μέτρα και τώρα το προβλέπει ο νόμος αυτά τα 50 τετραγωνικά μέτρα που χρειάζονται νομιμοποίηση. Θα τα συζητήσετε με το πολιτικό του μηχανικό, με έναν δικηγόρο, όλα αυτά μπορείτε να τα ελέγξετε. Η τιμή προσφέρεται είναι γύρω στις 240.000 ευρώ. Και βέβαια, ό,τι έχουμε πει, σωστά, και εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα δάνειο και λίγα μετρητά.

Πάμε λίγο να πούμε και ένα κλείνει το κόμμα στον Πειραιά. 95 περίπου τετραγωνικά μέτρα. Είναι ισόγειο ένα σκαλάκι, ούτε ένα σκαλάκι. Μπροστά είναι ισόγειο 95 τετραγωνικά μέτρα, γύρω σε μια πάρα πολύ καλή τιμή. Τώρα αυτό τελειώνει κάτι επισκευές που γίνονται. Έχουμε και εκεί ένα κίνητο. Έχουμε δυνατότητα για πολλές συζητήσεις. Αν έχετε λοιπόν κάποια χρήματα που δεν θα τα χρειαστείτε, καλό θα είναι να επενδύσετε ένα κίνητο. Επαναλαμβάνω πολύ γρήγορα τα κίνητα. Πρώτο κίνητο δίπλα στο μετρό. 150 τετραγωνικά μέτρα χτισμένα στο 50%, θα λέω δηλαδή άλλο 50% για να τελειώσει. Και το όμορο οικόπεδο δίπλα με άδεια οικοδομής που θα χτίσει άλλα 150 τετραγωνικά μέτρα. Άρα στο τέλος της ημέρας εσείς θα έχετε ένα κίνητο με 300 τετραγωνικά μέτρα που μπορείτε να το νοικιάσετε να μείνετε μέσα. Είναι δίπλα στο μετρό στην οικία. Είναι μία γωνία, μία και κάτι. Είναι μετρημένο 3 λεπτά με τα πόδια. Προσφέρεται στις 250.000. Διαμέρισμα στην Αμφιάλη στο ύψωμα 80 τετραγωνικά μέτρα, περίπου 99,5 αν θυμάμαι καλά. Με δικαίωμα υψούν, δηλαδή αν μπορεί να χτίσει, αυτό εννοούμε. Ή να βάλει μια κατασκευή, μια σιδερένια κατασκευή πάνω. Υπάρχουν χιλιάδες λύσεις, δηλαδή να το μεγαλώσει τα 80 τετραγωνικά μέτρα. Με θέα θάλασσα μοναδικό, μια μικρή επισκευούλα θέλει στις 120.000. Και έχουμε κι άλλο ένα κίνητο στην Αγία Βαρβάρα, 95 τετραγωνικά μέτρα του 2004. Πολυτελής κατασκευή, μάρμαρα, ξύλο, τέλεια όλα. Το 2004 είναι καινούριο το κίνητο. Και υπάρχουν και άλλα 50 τετραγωνικά μέτρα που είναι στο στάδιο της νομιμοποίησης. Όλο μαζί αυτό που πωλείται στις 240.000 ευρώ. Και βέβαια υπάρχει και ένα ισόγειο στο πέραμα που και αυτό μπορούμε να το δούμε. Αν λοιπόν έχετε κάποια χρήματα και θέλετε να τα επενδύσετε και να αισθάνετε σιγουριά και να μην φοβάστε μην αύριο διαλυθούν τα πάντα, θα μιλήσουμε για την επένδυση στα κίνητα. Είτε να παίρνουμε το μήνα, είτε να τα παίρνουμε την ημέρα. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Ή αν έχετε ένα παιδί που θα έρθει να σπουδάσει και λέτε, κάτσε πάρω ένα κίνητο, ρε παιδί μου, τώρα έχω τη δυνατότητα. Καλέστε τώρα στο 210-49-64-569, δεκτά και τα δάνεια. Όμως, το διευκρινίζουμε ότι δεν μπορεί να δανειωθεί ένα κίνητο 100%. Άρα θα χρειαστείτε να έχετε κι εσείς ένα ποσοστό σε αξία στο κινήτου με μετρητά.

0: Τώρα, επειδή θέλαμε να προτείνουμε και κάποια πράγματα με μικρότερα κεφάλαια, αν έχει κάποιος 30-40-50 χιλιάδες και τον ενδιαφέρει να μπει σε μια επένδυση η οποία δεν έχει την εξασφάλιση των ακινήτων, αλλά δεν είναι και στον αέρα, ας καλέσει στο 2-10-49-64-569 που έχουμε να του κάνουμε κάποιες προτάσεις από ένα ποσό από 30.000 και πάνω, που εκεί μπορεί να βγει και μια θέση εργασίας. Από 30.000 και πάνω ένα ποσό, θα μιλήσουμε για δουλειά. Δεν μιλάμε ούτε για ομόλογα, ούτε για μετοχές. Δεν ασχολούμαστε με το αντικείμενο. Αν έχει κάποιος από 30.000 και πάνω, μπορούμε να μιλήσουμε για δουλειά. 2-10-49-64-569, είτε να γίνει κύρια δουλειά του, είτε να έχει ένα παιδί που να θέλει να δώσει, δίνει και μια-δυο θέσεις εργασίες αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε για ποσό πάνω από 30.000.
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-569. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Αναζητούμε συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις ειδικότητες. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να καλέσει το 210-49-64-569 να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Το βασικό γνώρισμα που θα ζητήσω εγώ είναι τιμιότητα. Ήθος και τιμιότητα. Άρα για να κλείσουμε την ενότητα έχουμε και τη δυνατότητα με διαφορετικά ποσά ανάλογα του βαλάντου μπορούμε να διαθέσουμε και σε ακίνητα να επενδύσουμε, να παίρνουμε εισόδημα ή να μείνει η οικογένειά μας και βέβαια και πολύ. Θα πρέπει να καταλάβω ότι με αυτές τις τιμές που λέω, τα ακίνητα μετά από λίγο διάστημα, αν το πουλήσετε, μπορεί να πάρετε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που διαθέσατε. Είναι πολύ καλές τιμές που σας λέω, ξέρω τι λέω. Από εκεί πέρα, ότι αν ένας άνθρωπος έχει ένα μικρότερο ποσό, 30-40-50 χιλιάδες, και θέλει να δει τι δυνατότητες έχει, μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα. Αντιλαμβάνεστε ότι καμία επένδυση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα, έτσι. Το γνωρίζετε. Αλλά αυτά που θα γνωρίσουμε, που θα σας προτείνουμε εμείς, δεν έχει να κάνει με επένδυση, έχει να κάνει με δουλειά. Άρα, όποιος ενδιαφέρεται και δίνεται και μία θέση εργασίας, δύο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να καλέσει το 210-49-64-569 να μιλήσουμε σοβαρά, παιδιά, έτσι.

Πάμε να πούμε τώρα τι λύση έχει ο ένας απλός δανειολήπτης. Είτε είναι έμπορος είτε δεν είναι. Θα τα πω πολύ γρήγορα γιατί σιγά σιγά πάμε για κλείσιμο. Λοιπόν, μια πολύ μεγάλη κατηγορία είναι οι αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, οι οποίες τώρα με την νέα αποφάση του Νέου Πάγου πρέπει να τροποποιηθούν ως προς το κόστος στο μηνιαίο, δηλαδή ως τη δόση του. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα γίνουν αυτοματοποιημένα, αλλά επειδή πολλές φορές οι άνθρωποι ξεχνάνε, μπορεί να ξεχαστούν, εμείς λέμε τραπεζικά, με τραπεζικές διαδικασίες, να σιγουρέψουμε ότι ο δανειολήπτης αυτή τη στιγμή θα πάρει αυτά που τον αναλογούν και να μπορούμε και με κάποιο τρόπο να ελέγξουμε και αν τελικά αυτά τα 150 ευρώ που λέμε είναι 150 ευρώ ή δεν είναι. 2-10-49-64-569 για όλους εσάς που εντάσσετε στο πλαίσιο, αυτό είναι να ελέγξουμε αν και εφόσον θα πάνε όλα καλά από την τραπεζική διαδικασία.

0: δάνειο και χωρίς προκαταβολή. Στον πληστηριασμό έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που σταματήσαν πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Και έγινε και κούρεμα σε κάποιους άλλους δεν έγινε κούρεμα. Γιατί το κούρεμα δεν είναι προϋπόθεση, αλλά το σημαντικό είναι ότι ρυθμίζει 420 δόσεις. Σταματάει τους πληστηριασμούς αν ξέρεις να το κάνεις καλά και γνωρίζεις. Και πολλές φορές μπορείς να αποφύγεις τον πληστηριασμό, την προκαταβολή που σου ζητάνε, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την προκαταβολή. Προσπαθούμε να τελειώσουμε τους πληστηριασμούς χωρίς προκαταβολή. Έχουμε σταματήσει κάποιους, σε κάποιους άλλους δώσαμε κάθε προκαταβολή, ζητάγανε α, εμείς δώσαμε κάτι λιγότερο. Αγώνας γίνεται, παιδιά, αγώνας. Να μπορέσουμε να σας ευχαριστούμε όσο μπορούμε καλύτερα και χωρίς εσείς να έχετε το μεγαλύτερο κόστος. Άρα, αν έχεις...
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ έπληξε την Κολομβία. Ο σεισμό έγινε αισθητό σε πολλέ μεγάλε πόλει όπω η Μπογκοντά, το Μεντεγίν, το Κάλι και το Μανιζάλε, αλλά και στη Βενεζουέλα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ένα πολιετέ πακέτο μέτρων με ορίζοντα έω το 2030, με έμφαση σε καλύτερου μισθού, ενίσχυση τη παραγωγή και αύξηση των επενδύσεων, αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκο Μητσοτάκη σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο.

σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με αφορμή τις διαρροές για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ. Με υπερπλεονάσματα άνω των 16 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη ΔΕΘ για να μοιράσει 2 δις. Είναι σαν τον κλέφτη, ο οποίος, αφού έχει αρπάξει τα πάντα, επιστρέφει ένα μικρό μέρος των κλοπημαίων, αναφέρει σε σημερινή του δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συναγερμός στην πυροσβεστική για διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλία. Συγκεκριμένα, μία φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη. Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων. Παράλληλα με τη φωτιά στη Γαστούνη, ξέσπασε δεύτερο πύρινο μέτωπο, αυτή τη φορά στα Κοτέικα. Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και εθελοντές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην περιφέρεια Αττικής, Πελοποννήσου, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Την προσωρινή κράτηση του αδελφού και του ανιψιού 66χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών, αποφάσισε σήμερα ο εισαγγελέας. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου του 66χρονου. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 53χρονος Αλαδοπός, διωκόμενος με 2 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις αρχές της Γαλλίας. Κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και απάτες.

0: και ο καιρός αύριο Τρίτη προβλέπει ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahifm.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
1: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Είναι Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Και εμείς είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο των Ράδιο Μακελάριδων. Μάχη 99,8 στα FM. Η μεγάλη, ελεύθερη, ανεξάρτητη πατριωτική συχνότητα. Έχουμε μεγάλη ευχέρεια χρόνου σήμερα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποια ζητηματάκια που απασχολούν τον πολιτικό βίο της χώρας. Πρώτα απ' όλα θέλω να σχολιάσουμε λίγο το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας. Σε τεράστια δίνη σκανδάλων και εκβιασμών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης. Ο ανιψιός Γρηγόρης Δημητριάδης, η Αμερικανική Πρεσβεία και οι πράκτορες του Κολονακίου. Και βασικός τίτλος, του πάσαραν γυναίκες για να τους καθαρίσει από τις προκλοπές. Έτσι τους αθώωσε όλους. Ο κύριος Κεσές, ο οποίος είναι δικηγόρος και έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο δικαστικό αγώνα για να μπορέσουν να βγουν από το συρτάρι της αρχιοθετήσεως τα μεγάλα σκάνδαλα της παραβίασης του ιδιωτικού απορρίτου. Δηλαδή, της παρακολούθησης των 3/4 στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, μεταξύ αυτών και οι φίλες της γυναικός του, ο αρχηγός στρατού, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και μέσω ενδιαμέσων ένας εφοπλιστής που στήριζε τον κύριο Μητσοτάκη λόγω της στενής κουμπαριάς που είχε με την κυρία Μπακογιάννη και έχει με την κυρία Μπακογιάννη, τον οποίον παρακολουθούσαν μέσω ενδιάμεσων κλήσεων. Μέσω των κλήσεων του κυρίου Καρυπίδη, πρώην στενού φίλου του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Γιάννη Κουρτάκη στον Όμιλο των Παραπολιτικών, ο οποίος ήταν στενός και είναι στενός συνεργάτης του εφοπλιστή του κ. Μαρινάκη. Εξού και η φοβερή και σφοδρότατη αντιπαράθεση που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όταν είδαμε τον εφοπλιστή να σκαμπυλίζει τον κύριο Δημητριάδη και ο ανιψιός να τον φτύνει και να του σκίσει την μπλούζα. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι απίστευτα πράγματα. Δυστυχώς όμως, οι δικαστές οι οποίοι διορίστηκαν στην Ελλάδα από κυβερνητικές επιταγές παίζουν το παιχνίδι της κυβέρνησης. Όλοι οι δικαστές ανώτατης βαθμίδος στην εισαγγελία και στην προεδρία του Αρείου Πάγου έχουν καταλάβει τα πόστα για να μην περνάει τίποτα. Δεν περνάει κουνούπι εκεί πέρα. Η υπόθεση των υποκλοπών θα παραμείνει στο σιρτάρι. Δεν θέλω να μιλήσουμε για το Predator, θέλω να μιλήσουμε για τους παράγοντες, τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος μεσολάβησε για να μπει στο αρχείο το θέμα των υποκλοπών και των σκανδάλων που αφορούν τον ιδιωτικό βίο και την κατάληψη συντάγματος. Είναι στοιχειώδες συστατικό της δημοκρατίας όταν, κυρίες και κύριοι, πατριώτες και πατριώτισσες, όχι απλώς παρακολουθούν το κινητό τηλέφωνο, αλλά βλέπουν ανά πάση στιγμή που βρίσκεσαι μέσω στίγματος του Predator, ακούν τα πάντα, βλέπουν τα πάντα, τα έχουν ξαναπεί αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί σωστά. Και ότι από ένα κέντρο παρακράτους εκπηγάζονταν όλες αυτές οι έκνομες δραστηριότητες. Ισραηλινούς, ρουφιάνους, αστυνομικούς χαφιέδες, διεφθαρμένους Έλληνες της μυστικής υπηρεσίας, της ΕΥΠ, τεράστια ποσά που διακυβεύονταν γύρω από αυτές τις ιστορίες και εκβιασμοί. Η εφημερίδα μας σήμερα φέρνει ένα θέμα το οποίο έχει σχέση άμεση με το πώς ελήφθη η απόφαση για να αθωωθούν όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε συλλέξει και την πληροφόρηση που έχουμε, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, αντιεισαγγελέας επιτιμή του Αρείου Πάγου και την εποχή εκείνη δραστήριος όσον αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων, πήρε στα χέρια του ένα φάκελο,
κάλεσε κάποιους διαδίκους και εκεί άρχισε τις γνωστές ανακρίσεις του Πούπουλου, των Φτερών και Πούπουλων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες επιμένουν ότι το ίδιο διάστημα που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, ήταν πάνω από τη δικογραφία των παρακολουθήσεων και των παραβιάσεων του ιδιωτικού βίου, την ίδια ώρα συναντιόταν στο Κολωνάκι με κάποιους πρακτοράκους. Είχαμε να κάνουμε, μην ξεχνάτε, με την περίοδο των δημοκρατικών στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ και όχι των ρεπουμπλικανών. Στην Ελλάδα κουμάντο έκαναν οι δημοκρατικοί του Biden. Είσαι εξ αυτών ο γνωστός γραφικός παράγοντας του Κολωνακίου, Κρυς Πύρου, τα είπαμε και χτες και προχτές αυτά, συναντούσε και συνέτρωγε μαζί με τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Τι δουλειά είχε ένας αναγνωρισμένος πράκτορας των ΗΠΑ στην Αθήνα, ψευτοπράκτορας, δεν έχει σημασία, κοινωνός μυστικών και βεβαίως ένας άρτιος σωλήνας, για να μεταφέρονται οι πληροφορίες από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τι δουλειά είχαν αυτοί να συντρώγουν και να συμπίνουν με τον κύριο Ζήση, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε τη δικογραφία των υποκλοπών στα χέρια του. Σημαίνει τι? Ότι οι δημοκρατικοί του Biden στην Αθήνα δεν ήθελαν να αποκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών. Και όταν άλλαξε η ηγεσία επί Τραμπ, άρχισαν να βγαίνουν κάποια άπλυτα στη φόρα, τα οποία δυστυχώς είναι μπλοκαρισμένα από την ίδια την κυβέρνηση και τον ίδιο πρωθυπουργό. Και από το παρακράτος, το βαθύ κράτος, που λέει ο ίδιος ότι κυβερνάει αυτή την έρημη τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Καλό θα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης να ανοίξει τα χαρτιά του. Το ερώτημα είναι, έχει χαρτιά να ανοίξει? Ή γύρω του περισφύγγεται από ένα τεράστιο δαχτυλίδι παραβατικότητας, στο οποίο μέσα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, άνθρωποι του υποκόσμου, του περιθωρίου, μεγάλοι εφοπλιστές της χώρας, λεφτάδες, ολιγάρχες, οποίοι είχαν κάθε λόγο, να παραμένει το θέμα στα σκοτεινά. Γιατί μέσα από αυτές τις υποκλοπές, όταν ελάμβαναν το περιεχόμενο των υποκλοπών και μοιραζόταν σε συγκεκριμένους ολιγάρχες της χώρας το περιεχόμενο του εναντί αδράς αμοιβής, είχαν και τα τσιράκια τους. Οι ολιγάρχες είχαν και τα τσιράκια τους διασκορπίσει σε όλο αυτό που ονομάστηκε Predator. Είχαν τους κολαούζους τους, απόστρατους αστυνομικούς, πρώην σωματοφύλακες των Λάτσιδων, πρώην σωματοφύλακες άλλων μεγάλων πορτοφολιών της χώρας, με αποτέλεσμα να φτάνουν CD από μαγνητοφωνημένων συνομιλιών ή αυτούσια στα χέρια ολιγαρχών για να εκβιάζουν την κυβέρνηση και να λαμβάνουν δημόσια έργα. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για μια τεράστια υπόθεση την οποία δεν την ανοίγει κανένας. Εις εξ αυτών οι οποίοι έπαιζαν το παιχνίδι της κυβέρνησης ήταν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, ξεκάθαρα. Ο κύριος Ζήσης, εθεάτο, κατά το χρονικό διάστημα που ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σε διάφορα κακόφημα κέντρα, σε ελληνικά κέντρα, ειδικά της Βορείου Ελλάδος. Εκεί έκανε παλιοπαρέες, που λέμε. Έλα να σου γνωρίσουμε καμιά κομμενίτσα, έλα να πάρεις καμία το βράδυ, ελάτε τώρα, μη μου βγει κανένας και μου πει τώρα ότι δεν γίνεται αυτά, έτσι. Να μιλήσει ο κύριος Ζήσης, ο άνθρωπος που έβαλε τις υποκλοπές στο σιρτάρι. Αυτά οφείλει να τα γνωρίζει ο κύριος Κεσές, ο άνθρωπος που ασχολείται. Γιατί με τον νόμιμο τρόπο, με το σταυρό στο χέρι, δεν κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να ανοίξεις και να πάρεις από το σιρτάρι του Αρείου Πάγου το θέμα των υποκλοπών με το σταυρό στο χέρι. Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να συνομιλείς ακόμα και με τους παραβατικούς για να μπορείς να εφαρπάζεις πληροφορίες. Αρκεί να μην είσαι μέρος των παραβατικών.
Να μην είσαι δηλαδή ο ίδιος μέρος της μαφίας, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι σπιούνοι συγκεκριμένων ιστολογίων, οι οποίοι εκβιάζουν τον κόσμο. Εμείς αυτά δεν τα κάνουμε. Το να έχεις πηγές από τον παραβατικό κόσμο, μπορείς. Το δημοσιογραφικό επάγγελμα είναι ένα τεράστιο επάγγελμα, το οποίο ανοίγει τις θερούγες του παντού. Μπορείς να έχεις πηγές από τους μεγαλύτερους κακοποιούς του κόσμου μέχρι τους καλύτερους ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Να μπορεί να παίρνει συνέντευξη και από ανθρώπους σαν τον Μπιν Λάντεν, αλλά και άκακα αρνιά. Ο Ζήσης, κατά την πληροφόρηση που έχουμε, τον είχαν μπλέξει σε πάλι παρέες. Και όταν του βάλαν, αυτές είναι οι πληροφορίες δικές μας, όταν του βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό, απειλώντας τον ότι θα βγάλουν στον αέρα την προσωπική του ζωή, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο όταν είσαι σε μια ηλικία των 65, 66, 68, να θες να απολαμβάνεις λευκό προϊόν. Δεν θέλω να το πω πιο άκομψα. Όταν σε μπλέκουν με τη νύχτα, τα βλέπει η μέρα και γελάει. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ζήσης, επιμένω στο όνομα, διότι από αυτόν ξεκίνησε όλο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών. Όταν σε κρατάνε από την προσωπική ζωή. Εδώ έχουμε εμείς συγκεκριμένες φωτογραφίες του κυρίου Ζήση, μέσα σε κολόμπαρα, πώς αλλιώς να το πω, που πίσω είναι ένα γυναικομάνι, το ποτάκι του, τους πορτιέριδες, τους μπράβους, της νύχτας. Τι δουλειά έχει ο τότε αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που είχε στα χέρια τους υποκλοπές, να κάνει τέτοιες παρέες, εκτός αν τις έκανε μετά, άμα τη συνταξιοδότησή του. Δεν το νομίζω. Τι δουλειά έχει ο κύριος, ο οποίος έβαλε στο σιρτάρι, στο αρχείο τις υποκλοπές, να συντρώει και να συμπίνει με πρακτοράκους της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Τι δουλειά έχει η Αμερικανική Πρεσβεία επί Biden να μαθαίνει τα μυστικά του Predator. Τι δουλειά έχουν οι Ισραηλινοί να μαθαίνουν τα μυστικά του Predator. Αυτή είναι μια καραμπινάτη υπόθεση κατασκοπίας εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Αυτή την πληροφόρηση λοιπόν που έχουμε εμείς, ας τη διαψεύσουν. Ότι είχαν μπλέξει τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου σε κακές παρέες. Με αποτέλεσμα, όταν γνωρίζουν την προσωπική σου ζωή, να σου κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό δεν συμβαίνει και με τον κύριο Τραμπ σε αντιστοίχηση με τον κύριο Νετανιάχου. Μα ο πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισσες, από τη λίστα Επστάιν. Ο Τραμπ μαζί με τον φίλο του τον Επστάιν, αυτό τον ανώμαλο παιδεραστή, το διαστραμμένο κακοποιητή γυναικών, ξεκίνησε από τη λίστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκίνησε από εκεί. Ο Τραμπ ήταν ανακατεμένος με νεαρά ανήλικα κορίτσια. Ήταν τέτοιο το στοιχείο του. Είναι ένας τυχοδιοκταράς που αγαπάει το χρήμα και λατρεύει με διεστραμμένο τρόπο το γυναικείο φύλο. Υπήρχαν συγκεκριμένες φωτογραφίες, συγκεκριμένα αρχεία που δείχνουν την άσωτη ζωή που έκανε ο Τραμπ, την παράνομη ζωή, με ανήλικες κοπέλες. Ο Νετανιάχου και η Μοσάντ, η μεγαλύτερη Ισραηλινή υπηρεσία στον κόσμο, η μεγαλύτερη Ισραηλινή μυστική υπηρεσία στον κόσμο, όπως το είπα, μεγαλύτερη μυστική υπηρεσία στον κόσμο, που είναι Ισραηλινή, κρατάει τους πάντες στο χέρι της. Μην ξεχνάτε τι έγινε όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Κάθε μέρα σκότωναν και μια ανώτατη κεφαλή των αντιπάλων ομάδων των Παλαιστινίων. Είναι μια τεραστίως εξελιγμένη μυστική υπηρεσία, η οποία δίνει παραδείγματα εθνικής διαφύλαξης των συμφερόντων ενός μικρού Ισραηλινού κράτους, το οποίο επικρατεί και περιορίζει
τις ζωές των άλλων. Αυτό είναι το Ισραήλ. Είναι ένα αξιοθαύμαστο επίτευγμα των Εβραίων απανταχού της γης, οι οποίοι είναι συρρυκνωμένοι, συγκεντρωμένοι, συνασπισμένοι γύρω από το κράτος του Ισραήλ, το οποίο δεν είναι το κράτος που βλέπουμε στο χάρτη. Ισραήλ είναι μια τεράστια δύναμη στον κόσμο, όχι μόνο σαν αφορά την πολεμική μηχανή, αλλά την δισεκατομμυρίων επιχειρηματικότητα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο είναι οι Ισραηλοί, οι Εβραίοι. Δεν θα τους ήταν καθόλου δύσκολο να έχουν φυλακίσει τον Τραμπ σε κάποιο στικάκι και να τον εκβιάζουν να συνεχίσει τον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ άγεται και φέρεται. Παλινοδεί. Μία λέει έτσι, μία λέει αλλιώς. Μία λέει τους νικήσαμε, μία λέει καταβάλαμε τα στενά του ορμούς. Μία λέει πάμε σε συμφωνία, μία λέει με παρακαλάνε οι Ιρανοί. Αυτά δεν είναι τυχαία περιστατικά, κυρίες και κύριοι. Είναι περιστατικά ότι μία μεγάλη μυστική υπηρεσία του κόσμου ελέγχει τους πάντες. Τους πάντες. Δεν θα ελέγχει τον Τραμπ. Και είναι και άλλα πολλά, τα οποία δεν είναι της ώρας να συζητηθούν. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι οι μυστικές υπηρεσίες, αυτό που αποκαλούμε μυστικές υπηρεσίες, εξαιρουμένης της ελληνικής μυστικής υπηρεσίας, η οποία είναι για τα πανηγύρια, έχει διοικητή έναν δεμήρη αμφιβόλου ποιότητας και ηθικής, έχει κατακέρματιστεί από τις κομματικές φατρίες που διοικούν το μαγαζί της Κατεγάκη και δυστυχώς δεν φροντίζει για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ενώ θα έπρεπε αυτή η μεγάλη ελληνική μυστική υπηρεσία που έχει περάσει μέσα από συμπληγάδες πέτρες να μπορεί να πιάνει πουλιά στον αέρα, στις θέσεις των διοικητών, των επιμέρους τομέων αντικατασκοπίας, τρομοκρατίας και εθνικών υποθέσεων, θα είναι από τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου. Διότι όντως έχουν γίνει μεγάλες αποστολές στο παρελθόν από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Όμως όταν ο κομματισμός, τα ρουσφέτια που λέει ο κ. Μητσοτάκης, οι διορισμοί από το παράθυρο διαλύουν ένα συγκεκριμένο σώμα εθνικών μυστικών υπηρεσιών, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε οι τελευταίοι. Έγινε και μια μέτρηση πρόσφατα. Έγινε μια μέτρηση πρόσφατα. Σε ποιο στάδιο, σε ποια βαθμίδα επιχειρησιακή είναι η ελληνική ΕΙΠ. Δεν είμαστε και δεν περιλαμβανόμαστε στη μέτρηση. Πρώτες είναι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Η MI5 και η MI6. Αυτές είναι. Scotland Yard και ούτω καθεξής. Μετά είναι η CIA, η Mossad. Mossad, η πρώτη μυστική υπηρεσία στον κόσμο. Μην ξεχνάτε τι έχει κάνει η Mossad. Όταν έγινε η ιστορία του 1972 στο Μόναχο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δολοφονήθηκαν συγκεκριμένοι Ισραηλοί. Σας πληροφορώ ότι μετά τη μεγάλη επιχείρηση η οποία έγινε, δεν έμεινε κανένας Άραβας ζωντανός. Από την επιχείρηση αντεκδίκηση. Τους βρήκαν και τους σκότωσαν όλους. Αυτό είναι Mossad. Και εμείς ούτε στα όνειρά μας τέτοια πράγματα. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση για να σας δώσω να καταλάβετε τι παίζεται με τους εισαγγελείς και τους προέδρους ανωτά των δικαστηρίων της χώρας. Εάν έχουν κάτι για σένα σε προσωπική βάση, ξενυχτάς το βράδυ, απατάς τη γυναίκα σου, κερατώνεις τη σύζυγο, είσαι μπλεγμένος με ναρκωτικά, είσαι μπλεγμένος με παλιοπαρές, κάνεις εξυπηρετήσεις στον υπόκοσμο, είσαι χαφιές του παρακράτους, σε ξέρουν. Και δεν σε ξέρουν μόνο οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Σε ξέρουν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Όταν σου ρίχνουν το αγκίστρι ενός πρακτοράκου για να πάει να φάει μαζί του ο άνθρωπος ο οποίος έχει όλη τη δικογραφία των υποκλοπών
Γιατί πάει και τρώει μαζί του? Γιατί τον φωνάζει ο πρακτοράκος για να φάει μαζί του? Να το αποσπάσει μυστικά ή να τον εκβιάσει? Να του πει δηλαδή, δώσε μου τους φακέλους και θα σου σκάψω το λάκκο σου. Αυτά γίνονται, ξέρετε, σε περιπτώσεις που το φίλο, όχι το φίλο του δάσους, το φίλο μας, η ορμονική μας, το ορμονικό μας περιεχόμενο, η φύση μας, είναι συνήθως άλλων σχέσεων και άλλων αμορτισέρ. Εμείς οι άντρες έχουμε συγκεκριμένα αμορτισέρ. Εμείς οι άντρες έχουμε συγκεκριμένο σασί. Οι and the other έχουν άλλο σασί. Και ξέρετε, εκεί είσαι πολύ ευμετάβλητος. Εκεί μπορούν να σου έχουν τραβήξει μέχρι και φωτογραφίες στα τέσσερα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να χωνέψει η οικογένεια έναν δικαστή στα τέσσερα. Προσφάτως, δεν μιλάω για τον κύριο Ζήση, ο κύριος Ζήση είναι άντρας. Προσφάτως σκότωσαν έναν πολύ γνωστό ποινικολόγο της Αθήνας. Ένα θέμα που συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι είδα σε όλους εσάς και στην εκπομπή που κάναμε και στα σχόλια κλπ. Ένα δικηγόρο που ουσιαστικά, μιλάω για τον Μακαρίτη Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος ήταν βίος και πολιτεία, έπεσαν όλοι από τα σύννεφα. Οι μόνοι που δεν πέσαμε ήμασταν εμείς, διότι ξέραμε τη δραστηριότητα που έκανε ένας γαλάζιος ποινικολόγος, νεοδημοκράτης ποινικολόγος, τις νύχτες που τελείωνε τη δουλειά του στο σπίτι του. Την ιστορία εμείς τη μάθαμε το 2004, όταν πήραμε στα χέρια μας το μεγάλο πόρισμα, το μεγάλο παραπεμπτικό βούλευμα που έστελνε το Σταύρο Γεωργίου στο δικαστήριο, στο ακροατήριο, στο εδόλιο, για υποθέσεις παιδεραστίας. Ένας από τους στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Νίκος Γεωργιάδης, στενός του σύμβουλος στο Μαξίμου και συνδετημόνας του τα πέτρινα χρόνια της οργής, όταν τον είχε παρατήσει η γυναίκα του, συγκατοικούσαν, συζούσαν. Ο άνθρωπος που ήταν μαθητής στην ορθοφωνία του Λιγνάδη, που είναι και αυτή η υπόθεση, που είναι σκαλωμένη αυτή η υπόθεση. Γιατί δεν βγαίνει προς τα έξω? Αναβολή στην αναβολή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ουσιαστικές αδυναμίες που ανά πάση στιγμή οποιοδήποτε μπορεί να τους εκβιάσει για να τους αποσπάσει μυστικά. Η εκτίμησή μας είναι σαν εφημερίδα. Σαν εφημερίδα, όχι σαν μάχη. Σαν φίλο που βγαίνουμε στα περίπτερα και δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα βγαίνουμε. Ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, ήταν θύμα εκβιασμών. Και γι' αυτό τους αθώωσε όλους. Δείτε ποιοι αθωώθηκαν από την υπόθεση των καταθέσεων στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση, για να αντιληφθείτε γιατί αθώθηκαν. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι το Predator κατασκόπευε τις ζωές όλων των ανωτάτων Ελλήνων δικαστών. Ξέρανε και τι ώρα ουρεί ο καθένας. Άρα όταν γνωρίζουνε αδυναμίες στο μαλακό σου υπογάστριο, είναι πάρα πολύ λογικό να είσαι εκβιάσιμος και να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως έγινε η αθώωση κυβερνητικών παραγόντων για την υπόθεση των υποκλοπών. Κυρίες και κύριοι, είναι μερικά πράγματα που δεν τα γνωρίζεις αν δεν τα διδαχτείς. Και για να μπορέσεις να τα διδαχτείς, πρέπει να είσαι πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, και εμείς δεν είμαστε. Εμείς ακούμε από πηγές αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο των σκοτεινών μυστικών υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα που ήμασταν υποχρεωμένοι να θίξουμε για να αντιληφθείτε ότι στην Ελλάδα κυριαρχεί
πόδι γιατί. Και ουσιαστικά κατευθύνει δικαστικές αποφάσεις υπό τον εκβιασμό των προσωπικών αδυναμιών. Ξεκάθαρα πράγματα. Μην είστε ανόητοι. Δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Όταν ο δικαστής εκβιάζεται, όταν την ώρα που ο δικαστής στην έδρα αναγκάζεται να πάρει μια απόφαση, έχει από κάτω τον σταλμένο, τον ρουφιάνο, τον σπιούνο που του κάνει νοήματα. Θα σου πάρουμε το κεφάλι. Άντε μετά εσύ να βγάλεις απόφαση. Η υπόθεση των υποκλοπών αρχιοθετήθηκε με εκβιασμούς. Εάν ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει άλλη άποψη, πολύ ευχαρίστω να την ακούσουμε. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα, ο κύριος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Πάμε στο πρώτο τραγούδι μας, Αλέξανδρε.

Κυρίες και κύριοι, πρέπει να αποδώσουμε μία τιμή σε ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή που έφυγε πριν από λίγες μέρες. Στο Λάκη Χαλκιά. Γι' αυτό και βάλαμε το τραγούδι «Η Φάμπρικα» σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και σε πρώτη εκτέλεση του ανεπανάληπτου Λάκη Χαλκιά. Είναι μια ηχογράφηση του 1974. Ο Χαλκιάς δεν είναι κτήμα κανενός, κύριε Κουτσούμπα. Είναι ο λαϊκός παραδοσιακός τραγουδιστής όλου του ελληνικού λαού. Μην επιδιώκετε να ιδιοποιηθείτε φωνές και τραγουδιστές. Καμία σχέση. Λάκης Χαλκιάς, τεράστια φωνή με μεγάλη προσφορά στο ελληνικό τραγούδι που έφυγε πριν από λίγες μέρες.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας, Σάββατο, 8 Αυγούστου, ζωντανά, στο στούντιο. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, θα λάβετε πάρα πολλά μηνύματα σήμερα από αυτό που συμβαίνει ευρύτερα και βαθύτερα στον πολιτικό βίο της χώρας. Αυτά τα οποία δεν σας λένε σε κανένα άλλο μικρόφωνο. Αποκρύπτουν την αλήθεια. Η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι σε σημείο τίξεως. 0 βαθμούς Κελσίου. Στην απόλυτη παγωνιά. Στον απόλυτο πάγο. Στους παγετώνες της κοινοβουλευτικής αλλοιωμένης φυσιογνωμίας του τόπου. Και νομίζω είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία. Γιατί και σήμερα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να κινηθούμε στη συχνότητα. Να δούμε λίγο τι έχουμε ετοιμάσει για σας. Είναι ένα μοναδικό ιστορικό φροντιστήριο για το ποια είναι πραγματικά η οικογένεια Μητσοτάκη στη χώρα. Από πού κρατάει σκούφια τους. Από πού προέρχονται. Πώς ζουν έναν αιώνα στην πλάτη του ελληνικού λαού και πώς, κυρίες και κύριοι, η δυναστεία των Μητσοτάκηδων έχει επιφέρει βαρύτερους και βαρύτατους τραυματισμούς στο σώμα της Ελλάδος. Το πρώτο βίντεο, κύριε Αλέξανδρε, το πρώτο.
1: Στην αρχή ήταν ο πατέρας.
2: Δημοκρατία. Είμαστε μια ομάδα με διάφορους ανθρώπους που σε μερικά θέματα έχουν και διαφορετικές αντιλήψεις.
1: Μετά ακολούθησε η κόρη.
3: Αν δεν ήμουν κόρη του Μητσοτάκη, αν δεν είχα κάνει τη διαδρομή που έκανα, δεν θα ήμουν εγώ.
1: Ύστερα ο γιος. Και τώρα ήρθε η ώρα του εγγονού.
4: Ζητώ από όλους τους συμπατριώτες μου να με στηρίξουν σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Στις επόμενες εβδομάδες σκοπεύω να πάω χωριό-χωριό. Σπίτι-σπίτι και πόρτα-πόρτα.
1: Οικογένεια Μητσοτάκη. Ζούμε από τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε.

0: Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με μια συμμορία. Μια συμμορία του τελευταίου αιώνα στη χώρα. Η οικογένεια Μητσοτάκη επέρεται ότι οι ρίζες της είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προσπαθούν να οικειοποιηθούν μια ιστορική παραχάραξη. Η παραχάραξη ενός εθνάρχου που δεν ήταν εθνάρχης. Μέσα, κυρίες και κύριοι, από ένα βιβλίο, γιατί την έχουμε ψάξει λίγο τη δουλειά σήμερα, θα μάθουμε πραγματάκια σήμερα. Και όταν προβληθεί η εκπομπή σε επανάληψη, θα μάθετε και άλλα πραγματάκια. Έχω βρει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση». Θέλω να ακούσετε, γιατί αυτοί επέρονται εδώ και έναν αιώνα. Ο παππούς Κωστής Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν παππούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο πάτερ φαμίλιας της οικογένειας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο παππούς Κωστής Μητσοτάκης, παππούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είχε παντρευτεί την αδερφή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δηλαδή, ο Βενιζέλος τον παππού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τον είχε γαμπρό του. Γιατί άμα μπλέξουμε με τον συγγενολόγητο, γενεαλογικό, δεν το δε βγάζουμε καμία άκρη. Όμως σας τα λέω πολύ απλά. 1880 στην Κρήτη υπήρχε ο παππούς, ο προπάτορας, ο πρώτος γόνος των Μητσοτάκηδων, γιατί από εκεί ξεκινάνε οι ρίζες, από εκεί ξεκινάει το κακό στον τόπο, το καρκίνωμα. Από εκεί ξεκινάει ο μολυσμένος όγκος της οικογένειας και της ιστορίας της, το ανέβρισμα ουσιαστικά των ιστορικών δεδομένων για την οικογένεια Μητσοτάκη. Κωστής Μητσοτάκης, ο προπάτορας, είχε παντρευτεί την κόρη, την αδερφή μάλλον, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η συγγένειά τους. Από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός και η άλλη διάσταση», θα ακούστε ποιος ήταν πραγματικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουμε κανένα λόγο να το σκουβαντούμε? Όχι. Το αρχείο όμως είναι δεδομένο. Για ακούστε το.
1: Πώς ο Κωστής Μητσοτάκης βοήθησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση», εκδόσεις Πελασγός. Ο Βενιζέλος όμως έκανε ζωή αναγκαστικώς πολυδάπανη, εφόσον ήταν δεινός χαρτοπαίκτης και κατά συνέπεια συναναστρεφόνταν πρόσωπα μεγάλης κοινωνικής επιφάνειας. Επιπλέον, οι δικηγόροι ήταν ήδη πολλοί, 51 άτομα συγκεκριμένα. Ο Βενιζέλος βρέθηκε και πάλι σε κατάσταση δυσπραγίας, επειδή ήταν λίγες οι υποθέσεις που του ανέθεταν. Είχε προσπαθήσει προηγουμένως το καλοκαίρι του 1887 συγκεκριμένα να λύσει το πρόβλημά του βάζοντας υποψηφιότητα σε θέση δικαστή, αλλά τη θέση τελικώς την πήρε ο Μητσοτάκης, που το 1879 είχε παντρευτεί, όπως ήδη επισημάνθηκε, την κατοίκο αδελφή του Λευτεράκη, εννοεί του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Κωστής Μητσοτάκης,
0: ο Λευτεράκης, ο Εθνάρχης, Τζογαδόρος,
1: που έχει πεθάνει,
0: τα ακούτε?
1: Είχε γεννηθεί
0: στην Ολυμπασιά, το βιβλίο τα λέει,
1: νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην Κρήτη φάνηκε πως εγκαταστάθηκε το 1872 και μετά τη σύναψη το 1878 της σύμβασης της Χαλέπας, γρήγορα αναδείχθηκε σε σημαντική πολιτική προσωπικότητα του νησιού. Ίδρυσε καταρχήν το Κρητικό Κόμμα των Φιλελευθέρων, εκλέχτηκε βουλευτής Χανίων στην τοπική βουλή, συντηρούσε μεγάλο και με πολλές υποθέσεις δικηγορικό γραφείο και ακόμα από το 1881 έβγαζε δική του εφημερίδα «Τα Λευκά Όρη». Με τον ελιγμό που έκανε παίρνοντας θέση δικαστή, άφησε το πεδίο τελείως ελεύθερο στο Βενιζέλο. Οι υποθέσεις, κατά πρώτο λόγο που αυτός ο τελευταίος αναλάμβανε, αυξήθηκαν θεαματικά, εφόσον η πελατεία του Μητσοτάκη διοχετεύθηκε στον Λευτεράκη. Επιπλέον, ο Βενιζέλος κληρονόμησε όχι μόνο την εφημερίδα Λευκά Όρη, αλλά και την αρχηγία του κόμματος των Φιλελευθέρων και ακόμη τη βουλευτική έδρα του Γαμπρούτου τον Απρίλιο του 1889. Πράγματι εκλέχθηκε βουλευτής θριαμβευτικός. Όμως, παρόλη τη θεαματική του άνοδο, εξακολουθούσαν να υπάρχουν οικονομικές ανάγκες που τον πίεζαν. Αυτές πίστεψε πως θα τις έλυνε με το γάμο του με τη Μαρία που έγινε τον Δεκέμβριο του 1891. Ότι υπήρξε ερωτευμένος με τη γυναίκα του, καθώς και ότι ο απροσδόκητος θάνατός της συναισθηματικός τον τραυμάτισε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Στην αρχή όμως της γνωριμίας τους, οι σχέσεις τους δεν βασιζόταν σε έρωτα και μάλιστα κεραυνοβόλο, αλλά απλώς σε αμοιβαία έλξη. Τίποτε παραπάνω. Η κοπέλα πάντως προερχόνταν από οικογένεια οικονομικώς ισχυροτάτη και ήταν πολύφερνη, κάτι που της επέτρεπε να απορρίπτει προτάσεις συνοικεσίου. Ο πατέρας της, ο Φοκλής Κατελούζος, είχε εξελινήσει το επώνυμό του σε Ελευθερίου και είχε πάρει ή κρατήσει, άγνωστο, την ελληνική υπηκότητα. Ήταν πλούσιος λαδέμπορος και επιπλέον η κόρη του έπρεπε να πάρει ως πρίκα το ποσό των 3.000 Οθωμανικών λιρών, διότι το ποσό αυτό αποτελούσε πρίκα της μητέρας της προς τον πατέρα της. Η μητέρα της είχε πεθάνει στη Γένα, αλλά καταγόταν από τη Σμύρνη. Και σύμφωνα με έθος που είχε καθιερωθεί από φαναριώτες, η κινητή αυτή περιουσία έπρεπε να περιέλθει στην κόρη της. Τελικώς όμως ο Σοφοκλής Κατελούζος Ελευθερίου κατάφερε να δώσει μόνο 300 λίρες ως πρίκα στο Βενιζέλο. Αυτός, ο τελευταίος, δεν το συγχώρεσε ποτέ, ούτε καν μετά τον ευνίδιο θάνατο της Μαρίας.
0: Κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε, ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος ήτανε χαρτόμουτρο. Ήτανε μπαρμπουτάκιας. Δεν τα έχετε ξανακούσει αυτά, κι όμως δεν τα λέω εγώ αυτά. Απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου. Να το βρείτε, να πάτε, να το βρείτε, να διαβάσετε. Ο εθνικός διχασμός, η άλλη διάσταση. Εξαρτιόταν από τον σύζυγο της αδερφής του. Κουνιάδος του τι είναι, κουνιάδος τι είναι, κουνιάδος του. Ε, αμπρός του. Δεν ξέρω πώς τα λένε τα σόγια. Ό,τι και να είναι, εξαρτιόταν από τον Γεροκοστή Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν μεγάλη μάρκα εκείνη την εποχή. Μεγάλη μάρκα. Δικηγόρος με τα πιστόλια στο σαλάι. Στο σελάι. Λοιπόν, τζογαδόρος ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος. Και το ερώτημα είναι το εξής. Όταν κάποιος έχει τέτοιες αδυναμίες, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Ερώτημα θέτω. Όταν έχει οικονομική δυσπραγία, όπως ακούστηκε, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Όταν οι τοκογλύφοι του έχουν ρημάξει τη ζωή, μπορεί ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος να είναι τοκογλύφος? Μάλλον να είναι θύμα των τοκογλύφων. Θύμα των τοκογλύφων που να το στερούν την τελευταία εκμάδα της ζωής του πάνω στην πράσινη τσόχα. Ερώτημα θέτω. Τι ήταν αυτό το οποίο έσπρωξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο την περίοδο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή να προτείνει τον Κεμάλ για το Όσκαρ, τον Νόμπελ Ειρήνης? Ποιος ήταν ο λόγος? Τον εκβίαζε ο Κεμάλ? Για ποιο λόγο? Αυτός ο οποίος θα μπορούσε να εκβιαστεί ήταν ο ίδιος ο Κεμάλ, γιατί η προσωπική του ζωή ήταν άστατη. Εάν δείτε παλιές φωτογραφίες του, θα μου πείτε σε τι χρησιμεύουν. Μα είναι η ιστορία μας, ρε παιδιά. Πρέπει να τη μάθουμε. Τζογαδόρος ο Βενιζέλος. Τον έφαγε τσόχα. Ομοφιλόφιλος ο Κεμάλ. Έχετε δει κάτι στάσεις, άμα είτε κάτι παλιές φωτογραφίες του Κεμάλ, ο οποίος σκότωνε. Σκότωνε σαν το γήπα. Αλλά και ο Βελουχιώτης το ίδιο δεν ήταν. Ανώμαλος ήταν, διεστραμμένος. Σε μικρά παιδάκια σε λουγούσε. Αφήστε ρε τις αγιογραφίες. Δεν τα μασάμε εδώ αυτά. Την ιστορία τη διαβάζουμε και πολύ καλά από πατριώτες, όχι από αριστερούς. Το ίδιο ήτανε και ο Βενιζέλος και ο Κεμάλ και ο Βελουχιώτης. Μια κατηγορία μόνοι τους. Συνοθούμενοι μέσα στις προσωπικές τους αμαρτίες. στις προσωπικές τους διαστροφές, προσωπικές τους ανομαλίες. Μην ανησυχείτε. Την ιστορία πια τη μαθαίνουμε καλά από τους δεξιούς πατριώτες. Και όχι από τον τότε σύζυγο της Μαλβίνας Κάραλη που είχε γράψει την αγιογραφία για τον Βελουχιώτη. Αφήστε τα αυτά. Σφαγέας, ομοφιλόφιλη, διεστραμμένη, ανώμαλη, τζογαδόρη, κύριε Ζήση. Κύριε Ζήση, αντισαγγελέα του Αριουπάγου, ποιος σε κράταγε από το κεφάλι για να βάλεις την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο? Είδατε πώς μαθαίνονται ένα-ένα. Τον ρίξαν στις γυναίκες, τον σωροπιάσανε. Και μου λένε εδώ οι φίλοι ότι τώρα έχει τη δυνατότητα ο Μάρκος Αλέξανδρος στο 6943, 6354, 51. Να σου θυμίσω, μου λέει, την υπόθεση του εισαγγελέα Γιώργου Σακελαρόπουλου με τη Χιλουδάκη. Θυμάστε? Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με την Τζέννη την ωραία. Του βγάλανε το προσωπικό του βίο στη φόρα, τον ξεφτυλίσανε τότε. Και αναγκάστηκε και παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Ζήσης, λέει. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Το να έχει τη δυνατότητα ο λειτουργός της αληθινής δημοσιογραφίας, μου λέει ο ίδιος, να έχει πηγές πληροφόρησης μέσα από το οργανωμένο έγκλημα, ενώ ο ίδιος ο ερευνητής δημοσιογράφος να αντλεί πληροφορίες χωρίς να λερώνεται, θα πρέπει να είναι ένας αδαμάντινος χαρακτήρας. Απόλυτο δίκιο έχεις, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Όμως, ο δημοσιογράφος Καρεβάς δεν είχε αδαμάντινο χαρακτήρα. Και αυτό θα πρέπει να είναι η πικρή αλήθεια. Διότι ελάμβανε λεφτά από τη μαφία. Και αυτό είναι μια δεύτερη πικρή αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι συγχωρείται η οποιαδήποτε εξτρεμιστική πράξη εναντίον των λειτουργών του τύπου. Ήταν ένας καταξιωμένος αστυνομικός συντάκτης. Το αν αυτός, το θύμα δηλαδή, ετοιμαζόταν να κάνει αποκαλύψεις για να μην φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο ή για να μην φτάσει ο ίδιος, γιατί ήταν να πάει στο εδόλιο του κατηγορούμενου Καρέβας. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρετε. Για συναλλαγές με την εγκληματική οργάνωση. Είχε καταστεί υπόπτος τελέσεως αδικημάτων. Ο Καρεβάς τα πήγαινε στο εδόλιο στη μεγάλη δίκη που έγινε με τους διεφθαρμένους αστυνομικούς, από την οποία αθωώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Φανταστείτε τι καλή δικογραφία ήταν αυτή που είχε φτιάξει ο κύριος Ρουμπάτης, ο τότε διοικητής της ΕΕΠ επί του κύριου Τσίπρα, με τον Νικιάρικο στο Σούνιο. Κύριε Τσίπρα, τόσα λεφτά έβγαζε ο Ρουμπάτης. Δεν μπορούσε να σας νοικιάσει αυτό το σπίτι, να ανάγκη τα πληρώνετε από την τσέπη σας? Ο κ. Ζουρμπάτης, ο οποίος αργότερα έκανε βρωμοδουλειές με τον αραβικό παράγοντα και με τους Τούρκους. Αυτή ήταν η δικογραφία που έφτιαξε ο κ. Ζουρμπάτης, την οποία έστειλε στο ακροατήριο και κατέπεσε όλη. Για τους διεφθαρμένους αστυνομικούς και τη διαφθορά στην αστυνομία. Σε αυτή τη δίκη, ύποπτος τελέσεως εγκληματικών πράξεων ήταν και ο ίδιος ο δημοσιογράφος Καρέβας. Και το ερώτημα είναι αν αυτοί οι οποίοι τον σκότωσαν, γιατί εμείς ξέρουμε ποιοι τον σκότωσαν. Και ο κ. Χρυσογοίδης ξέρει ποιοι τον σκότωσαν. Με τη διαφορά ότι η υπόθεση δεν εξηχνιάστηκε. Ήταν μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Παναλαμβάνω, κατά τη δικογραφία. Είναι πολλά που δεν ξέρετε. Είναι πολλά στη δημοσιογραφία που γνωρίζουμε και δεν λέγονται, και πάρα πολλά που λέγονται αλλά δεν τα γνωρίζουμε καλά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη περίπτωση. Δεν μπορεί να βγουν όλα χύμα, γιατί αν βγουν όλα χύμα θα μας πάρει και θα μας σηκώσει μετά. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Αλέξανδρε Χαρλαμπίδη, και θα συνεχίσουμε όταν επανέλθουμε να δούμε τις βαθύτατες πληγές που άφησε στο ελληνικό κράτος ο γόνος και ο σπόρος των Μητσοτάκηδων. Έτσι μία μικρή, πολύ μικρή ιστορική αναδρομή στο ποια είναι πραγματικά η οικογένεια του Μητσοτάκηδων. στο ποια είναι τα κρυμμένα τους μυστικά, στο τι κρύβουν επιτηδευμένα για να μην βγει στον αέρα, στις συναλλαγές τους με τη μαφία και βεβαίως στην προσωπική του ζωή που αναγκάστηκαν οι ίδιοι να βγάλουν στη φόρα για να συγγενήσουν, για να συγκινήσουν το φιλοθεάμον κοινό. Έβγαινε ο άλλος στα πρωινάδικα, δεν το θυμάστε? Τις δύσκολες μεγάλες ώρες του χωρισμού έβγαινε στα πρωινάδικα να πει τον πόνο του στις κατίνες. Αυτός είναι ο κύριος Πρωθυπουργός. Και τώρα που κάει και το σύμπαν, πήρε τα μπαγκάζια του και την κουκοπάνηση και πήγε στα Χανιά να κάνει διακοπές. Ενώ θα έπρεπε να ήταν εδώ, να δουλεύει νύχτα μέρα για το κακό που έχει κάνει στην Ελλάδα.

Σ' αρέσουν τα λαϊκά, κύριε Χαραλαμπίδη, σ' αρέσουν, α. Σαν Κινηθινάκης, μεγάλη φωνή. Αγανάκτησα. Αγανάκτησα! Αγανάκτησα!

Κυρίες, κύριοι, η πολιτική ζωή του τόπου αποτελείται από εκβιαζόμενους. Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Και εγώ, ξέρετε, δεν είμαι πρακτορολόγος. Συχαίνω με την πρακτορολογία και τη συνωμοσιολογία. Δυστυχώς όμως, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες έχουν βάλει χέρι στην πολιτική πορεία του τόπου. Δεν υπήρχε πριν πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Παράδειγμα, ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας, παρά το γεγονός ότι δεχόταν πιέσεις από τις ξένες δυνάμεις και τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, κατόρθωσε να αποπειραθεί, γιατί ήταν απόπειρα, να δημιουργήσει ένα μεγάλο εθνικό κράτος. Ο Ιωάννης Μεταξάς, επίσης, είχε τεράστιες πιέσεις από τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, τους Εγγλέζους, τους Βρετανούς, τους Αμερικανούς, τους Γάλλους, αλλά τους έγραψε όλους τα παλιά του τα παπούτσια. Και βεβαίως και τους Γερμανούς, γιατί ο Μεταξάς ήταν ένας γερμανόφιλος. Ανήκε σε μία εθνικιστική που κάποιοι την ονόμασαν φασιστική οργάνωση. Την νεολαία Μεταξά. Το καθεστώς Μεταξά, όμως, κατόρθωσε γιατί είχε ένα χαρισματικό ηγέτη, όπως ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, να πει ένα τεράστιο όχι στη λέλαπα που ερχόταν πάνω του. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί ήταν παλιοί συμμαχοί του. Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί με τα φασιστικά κόμματα, και του Μουσολίνη και του Χίτλερ, ήταν συγγενικά κόμματα με το Μεταξά. Παρ' όλα αυτά, ο Μεταξάς κατόρθωσε να προτάξει το εθνικό συμφέρον και να πει ένα τεράστιο όχι. Και όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν στα σύνορα, κατέληξε νεκρός στο κρεβάτι του σπιτιού του. Ήταν ξεκάθαρα μια δολοφονία. Καποδίστρας και Μεταξάς είχαν την ίδια οριστική διαδρομή και το ίδιο τέλος. Επιστρέφοντας από το διαφημιστικό, θα συνεχίσουμε όχι την ιστορική αναδρομή, γιατί δεν μιλάμε για θέματα του παρελθόντος, μιλάμε για θέματα του παρόντος. Μιλάμε για το ποιοι εκβιάζουν τους Έλληνες δικαστές, ποιοι δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους και το κατά

0: πόσων έχουν διαποτίσει την ελληνική πολιτική σκηνή οι ξένες δυνάμεις και οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Break.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η αθηναϊκή ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Πανελλαδική προκατακτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχών αξιοπινών πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών, μανεμογεννήτριες, διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετά από συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εισαγγελική παραγγελία δόθηκε με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, καθώς και άλλα περιστατικά πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Για την κατάσβαση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Τρίτη σε 15 περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Μυτιλίνη, Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρίας, Κύρος και περιοχές Σέβιας, Φθιώτιδας και Λακωνίας. Από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους οι πολίτες σε όλων των αφημί. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραυματίες και εγκλωβισμένοι σε κτίρια που κατέρευσαν μετά τον ισχυρότατο σεισμό 7,7 Ρίχτερ στην Κολομβία, που μάλιστα έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Και στον καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά πυρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στα ανατολικά τοπικά και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά στους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, γεια σας σε όλους και σε όλες.
3: Κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλώς ήρθατε στον Μάχη 99,8. Αν δεν ήσασταν ήδη εδώ, ξέρετε πάρα πολύ καλά που είστε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Ο Θοδωρής Μπαρμπαρής έχει γίνει ένας τρίκουκλος, πρέπει να σας πω. Έχει κουρευτεί, φαίνεται το υπέροχο σχήμα του κρανίου του. Και είναι άλλος ένας άντρας ο οποίος αντιμετωπίζει κατάματα την πραγματικότητα της τριχόπτωσης. Φίλε μου, πρέπει να σου πω από μακρά εμπειρία, τα μαλλιά είναι υπερεκτιμημένα, αν όχι απολύτως περιτά. Επίσης είσαι κουκλή. Κουκλή ζωγραφιστό. Και φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, η φαρμακευτική κάνναβη στην Ελλάδα είναι ελεύθερη, είναι νόμιμη. Λοιπόν, και είναι και σχετικά εύκολος ο τρόπος να την προμηθευτείς. Προμηθευτείτε την λοιπόν για να ακούσετε τη σημερινή εκπομπή, διότι σήμερα θα το πάμε τσιλ και όλα πόπα. Πόπα, μπόμπα, τούμπανο, τζετ. Όλα πούδρα, αφρός, δεν τρέχει τίποτα. Και θα το πάμε έτσι, διότι από την Άγκυρα έρχονται τα νέα του εθνικού μας κάζου. Αλλά τα νέα του εθνικού μας κάζου, φίλες και φίλοι, δεν είναι καθόλου νέα. Αυτό είναι το βασικό. Εκεί πρόκειται να επικεντρώσουμε σήμερα. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο 2-10-71-08-00, να βγείτε στον αέρα και να τα πούμε. Για μηνύματα γραπτά στο 6943-635-451. Μόνο Viber 6943-635-451. Ξαναλέω, μόνο αποκλειστικός και μόνο Viber. Καλησπέριζω την Αφροδίτη Παπά. Καινούριο μήνυμα πρέπει να αυτό. Χάιλ Ζέμενς μου λέει ο Βαγγέλης ο Καρούμπαλης. Γιώ Κωνσταντίνε λέει, έχει και παραγγελίες σήμερα. Ναι, αλλά θέλω, φίλε, να το πάρω. Θέλω να το πάω Ganja style. Τα Hebo Widowman. Πώς το λέγανε, Matafix. Είναι και όνομα μπάντας, η Matafix. Οι οποίοι Matafix ξέρεις σημαίνει στα Τζαμαϊκανά, Matters Fixed. Όλα καλώς, Matafix. Σας είπα κυρίες και κύριοι, τσιλ και όλα πόπα σήμερα. Διότι παίρνει η Τουρκία δεύτερη 35. Τι μας νοιάζει, πλάκα μας κάνεις. Το ξέρουνε 2 χρόνια τώρα. Και θα σας αποδείξω σήμερα σε αυτή την εκπομπή με ντοκουμέντα και με ηχητικά ότι το ξέρουν 2 χρόνια τώρα. Στην δε καρδιά του όλου ζητήματος είναι το πρόσωπο των ημερών, ο κύριος Ντόκος. Τα νέα λοιπόν της ημέρας δεν είναι ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35. Επίσης, όποιος είναι συντονισμένος στον Μάχη 99,8 ή βλέπει alert, ξέρει ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35. Το ξέρετε από πέρυσι. Ορισμένοι το ξέρετε και από πρόπερσι. Φαίνεται το πράγμα. Φωνάζει η μάνα μου. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Τι κάνουμε εμείς. Έχουμε στρίψει και έχουμε ανάψει. Έχουμε σκάσει, έχουμε κάψει. Μια 85φυλλη εκεί πέρα κατάσταση. Νόμιμη νομιμότατη. Και πετάμε αετό, έχουμε αράξει την αρίδα και την πέτσα μας κάτω από το κοκοφίνικα. Και παρακολουθούμε τους Τούρκοι να φορτώνουν όπλα. Και για να μην έχουν κανένα πρόβλημα και ξεβουλευτούμε εμείς κάτω από το κοκοφίνικα, τους φτιάχνουμε και μια συμφωνία διακήρυξη των Αθηνών, ούτως ώστε όποιος πάει να πει, μα η Τουρκία είναι κακός γειτονάς, να γυρίσει ο Ντόκος και φίλοι του για να πούνε, τι λέτε κύριε, η Τουρκία είναι από τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, Rastaman, rise up. Και σήμερα να το πάμε έτσι. Παραγγελίες άμα θέλετε. Γεια σου ρε Νίκο Γίγαντα, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα Νίκο μου. Καλησπέρα στον Μιχάλη που ξέρω ότι με ακούει, δεν έχω προλάβει να μην πω να τι να κάνω. Να πτήσω. Καλησπέριζω τον Στάδη και τον Κρίς. Και πρέπει να σας πω ότι έπεσα στο Facebook, μου έκανε ένα like πάνω σε ένα προφίλ της Φραντζέσκας. Έχετε υπόψη σας ότι αυτή η γλυκύτατη αυτή η γλυκύτατη κυρία, η Φραντζέσκα, με την οποία συνομιλούμε. Κυρία, το λέω 20 χρονών, κυρίες της λέω. Δεν είναι δηλωτικό ηλικίας. Είναι bodybuilder. Φιλεμπικά μέσα, είδα. Λέω στην αρχή είναι Photoshop. Δεν παίζει. Είναι AI. Και όμως είναι η Φραντζέσκα, είναι bodybuilder. Οπότε, αν συμφωνείτε μαζί της, πάρα πολύ καλά κάνετε. Παρακαλώ να συνεχίσουμε στο ίδιο ακριβώς μοτίβο. Redemption Song θα πρότεινα.

ψάχνει τα Καάν. Καάν είναι το όνομα του τουρκικού πολεμικού αεροσκάφους με τις γενεάς το οποίο σχεδιάζεται, γι' αυτό το έβαλα. Πάμε πάλι. Τι παίρνει ο Ερντογάν αν φτιάχνει τα Κανάν. Κι η δική μας σκατά τα Κανάν.

εδώ κυρίες και κύριοι, εξωτερική πολιτική αυτή, Τζαμάικα. Αραχτή, μπουριά, κοκοφίνικες, ρέγγε και λακέρδε και σαρδέλε, κολίτσιρο σαλάτε και σκουμπριά. Πόσα χρόνια τώρα μας λένε, έλα μωρέ τώρα με τους Τούρκους. Επειδή είμαστε σούπερ καταπληκτικοί και καραμπουζουκλίδες, μας λένε τώρα, έλα μωρέ με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι τι έχουν εκεί πέρα, με 116 που δεν πετάνε, δεν τους δίνουν τίποτα άλλο. Άμα μπούμε, ποια άγκυρα φίλε, θα την προσπεράσουμε την άγκυρα να κάνουμε παράκαμψη. Δεν μας νοιάζει καν να μπούμε μέσα, να πάμε κατευθείαν να πάρουμε τον Μπακού και το Αζερμπαϊτζάν, άμα είναι θα καταλάβουμε. Κολυμπήσουμε μετά στην Κασπία, θα βγούμε στο Ιράν. Ξανακάνουμε το Μεγάλο Αλέξανδρο. Ξέρεις και τη φωνή την κάνω έτσι, διότι ξέρεις υπάρχει το ανάλογο του πέ στην ολίστο. Άμα τώρα με τους Τούρκους. Τουπέ σπατανέου παπηλή με φράτζα. Και πεταλούδα, ξέρεις, την ώρα που στο λέει, έλα μου ρε τάντς, Τούρκος. Στρογγυλοφάναρος. Έτσι, αυτό είναι το τουπέ. Το εσωτερικό τουπέ, δηλαδή, των τελευταίων χρόνων, κυρίως των συμβουλατώρων του Πρωθυπουργού. Πρώτος και καλύτερος, εκ των οποίων, ο κύριος Αθανάσιος Ντόκος. Have no fear. Η παρέκκη και λακέρδια και σαρδέλε και θυμήθηκα μεγάλη σκηνή της εγχώριας ελληνικής ρεγγής σκηνής. Σήμερα μόνο ρέγγε προς τιμήν της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

λέει ο Φάνης, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή Τετάρτη με υγεία. Σαν χώρα, λέει, πέσαμε ηθικά και πολιτισμικά από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τότε που συνεργάζομαι με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Φυσιολογικό λειτουργία να τα παίρνει όλα, ενώ η ελληνική κυβέρνηση, αν θέλει νική, είναι απλώς Τετάρτη. Ο Ρούτε λέει, απαντά στο Μητσοτάκη για το Κάσμπε. Μη μπλέκετε, μη με μπλέκετε, λέει, σε διμερίζει. Τι μα, παιδιά, δεν υπάρχει ο Ρούτε. Δηλαδή, ουρίτσα απ' έξω. Ουρίτσα απ' έξω σε masterclass επίπεδο. Πάει ο Ερντογάν και λέει, να τη παιδιά να τα δώσουμε, είναι φίλος μας. Και είναι πολύ πιο στενή μας συμμάχη, πολύ πιο loyal, πολύ πιο πιστή από άλλους που υποτίθεται φρουφρού και αρώματα και να είχαμε να λέγαμε. Εδώ είναι, λέει, αυτός είναι ο άνθρωπός μας. Ο Ταγίπ, ο Ρετσέπ, ο Ερντογάν. Αυτός είναι Ερντογάν. Τσοκ μπας. Μεγάλο κεφάλι. Αυτός να πει, μπας μπακάν, μπας είναι κεφαλή. Μπακάν είναι το συμβούλιο. Οι υπουργοί. Μπας μπακάν είναι ο επικεφαλής υπουργός. Μπας μπακάν είναι ο πρωθυπουργός στα τουρκικά. Τσοκ μπας, μεγάλο κεφάλι, σου λέει ο Τραμπ. Εμείς, τα κάθομαστε και βλέπουμε. Να δα προβλέμα. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Έλα μωρέ κιόλας. Στην τελική, σε τελική ανάλυση, τι κι αν θα πάρουνε τα F-35. Τώρα θα πάμε σε πολύ ελληναράδικη ανάλυση. Θα πάμε δηλαδή στον πιο πορωμένο φιλομετσοτακικό ταξιτζή. Έλα μωρέ σου, λέει το. Πλάκα μου κάνεις. Εμείς, λέει, τους πατάγαμε όλους κάτω όταν ποτέ δεν είχαμε υπεροπλία. Είχαμε ποτέ υπεροπλία? Ποτέ, πουθενά, σε οτιδήποτε? Θυμόμαστε να είμαστε εμείς, να έχουμε το πάνω χέρι? Τίποτα. Και μια ζωή τους πατάγαμε κάτω. Τώρα πάλι θα τους πατήσουμε κάτω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που οι Τούρκοι θα πάρουν τα F-35. Το πρόβλημα είναι, ξαναλέω, ότι εμείς αυτό το ξέρουμε από το 2024. Και ξαναλέω, θα σας το αποδείξω στην πορεία της εκπομπής. Πιο πριν όμως, μεγάλη στιγμή της ελληνικής ρεγγύης.

0: Εδώ κανονικά θα έμπαινε ο Σάκης Μπουλάς, αλλά εγώ το σταματάω για να σας πω ότι ο Μάρκο Ρούτε, δηλαδή, πραγματικά δεν έχω λόγια. Θα έπρεπε να είναι Ελληνίδα πεθερά ο Μάρκο Ρούτε. Έχει το DNA για να είναι η υπέροχη, καταπληκτική Ελληνίδα πεθερά, η οποία καταφέρνει να μην βάζει φυτίλια στη σχέση του ανδρόγυνου. Βέβαια, ρίχνει πάντοτε τον έναν, αλλά το βασικό είναι ότι δεν γίνεται το σπίτι Βιετνάμ. Είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκο Ρούτε, στον Μητσοτάκη για το κάζος μπέλους της Τουρκίας. Το απάντησε, επειδή βγήκε ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη, θα πρέπει να το πούμε. Βγήκε. Το άμε τι ύφος βγήκε, πώς βγήκε, τι έγινε πριν βγει, τι έγινε αφού βγήκε, αν μπήκε μετά αφού βγήκε ή έμεινε έξω στο κρύο. Βγήκε πάντως ο Μητσοτάκης και είπε, ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε και ένα κάζος μπέλι. Και αυτό δεν συνάδει με τις σχέσεις της καλής γειτονίας. Συγγνώμη, εγώ είμαι εδώ στην Ακρούλα, μιλάω. Γεια σας. Ο νουλα του Μητσοτάκη τώρα στην Άγκια. Γεια σας, εγώ από τη γωνία να σας πω. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο καιρό, Τραμπ έλεγε πόσο special είναι η Ελλάδα. Καταπληκτική, λέει. Έχουν φερθεί σπαθί. Μπράβο, ρε φίλε, ευχαριστώ δηλαδή που το αναγνώρισες και μας το ξεπληρώνεις. Δηλαδή, ανταμοιβόμεθα.
1: Γεια σας από πίσω, Μητσοτάκη. Εγώ είμαι φωνούλα. Έχουμε ένα κάζους μπέλι.
0: Και γύρισε ο Μάρκ Ρούτε και είπε το εξής: μη μας μπλέκετε σε διμερεί ζητήματα. Βρέστα με την κόρη μου! Σε απλά ελληνικά.

Τικούν Όλαμ. Τικούν Όλαμ, κυρίες και κύριοι, είναι το όνομα της εταιρείας η οποία πρωτεύει στην φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα. Το λέω γιατί, διότι εάν κάποιος έχει έναν πόνο, μια ισχυαλγία για παράδειγμα, μπορεί να πάει σε έναν γιατρό και να του δώσει μια συνταγή για ιατρική κάναβη. Με τον τρόπο αυτό η κάναβη είναι προσβάσιμη στον μέσο Έλληνα και έχω την αίσθηση ότι στον μέσο Έλληνα εντάσσεται και η διπλωματική ομάδα των συμβούλων του Πρωθυπουργού επιζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και σχετικής στρατηγικής.

Είμαι βέβαιος ότι αυτά καταναλώνουν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Από τότε θα μου το επιβεβαιώσει ο Ιάσον Τσέτσος. Ιάσονα, είμαι βέβαιος σχεδόν, πρέπει να σου πω, ότι από τη στιγμή που κατέστη η φαρμακευτική κάναβη προσβάσιμη στην Ελλάδα, οι κύριοι ευεργετούμενοι αυτής της ορθής κατά τα άλλα διατάξεως πρέπει να είναι η ομάδα συμβούλων στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον κύριο Ντόκο. Διότι εμείς εδώ το λέμε από το 2024 ότι η Τουρκία πρόκειται να πάρει τα F-35. Το γράφεις, το λέμε, το έχω διαβάσει στο Mea Culpa, το έχω δει στο Alert, το έχω ακούσει στον Μάχη 99,8 από το 2024. Δηλαδή, τι μπάφο πρέπει να έχει στρίψει ούτως ώστε 2 χρόνια να μην έχει καταλάβει ότι αυτό το πράγμα όχι είναι αντεπόρτας, είναι σχεδόν τετελεσμένο, συντελεσμένο. Άρα, σήμερα, μόνο Τζαμάικα και μόνο Τζαμάικα σήμερα για τον φίλο μας, τον κύριο Ντόκο και την ομάδα του. Εδώ για κάποιο λόγο δεν ακούγεται όμως, πρέπει να σου πω. Έτσι, έτσι. Δεν είναι τετραϊδροκαναβινόλη, έχουν ανεβάσει το, πώς το λένε. Υπάρχουν και άλλες, δηλαδή είναι 5 υδροκαναβινόλη, 6 υδροκαναβινόλη. Υπάρχει 10 υδροκαναβινόλη. Τα κατήρησε ο Άδωνης, αλλά αυτά που έχουν 4-υδροκαναβινόλη είναι προσβάσιμα στα φαρμακεία, με ιατρική συνταγή. Αυτό λέω, ότι πρέπει να είναι η νούμερο ένα ευεργετούμενη αυτής της διάταξης, πρέπει να είναι η ομάδα του κυρίου Ντόκου. Δεν είναι δυνατόν από το 2024, όλοι εδώ πέρα, ο Κοντορούς το έχει κάνει 5 θέματα. Μες στον τελευταίο χρόνο το πως η Τουρκία παίρνει τα F-35, πρέπει να έχουν ανάψει ένα μπουρί 25 άφυλλο, ρε φίλε, εκεί πέρα στο Ηλιαμέπ. Αυτή είναι η μία άποψη επί του θέματος. Η άλλη άποψη του θέματος είναι ότι θέλουν η Τουρκία να πάρει τα F-35, διότι αυτό διευκολύνει τις διεργασίες προς πρέσβεις του Αιγαίου.

0: liar, like a lion.
1: Ναι, προφανώς Πασάκα, εγώ το κλείσα. Σε κρέμασα στον αέρα. Τα είχαμε, όπως το λένε εδώ πέρα, κλείσει λίγο και έπαιζα με το κινητό. Βλέπω ένα παράθυρο, το κλαπ, το κλείνω. Τα, ήταν στον αέρα. Εντάξει, τι έγινε, γι' αυτό υπάρχει ο Μπαρμπάρης. Φίλε, εγώ κάνω σήμερα εκπομπή με την ίδια νοοτροπία και τα ίδια vibes ουσιαστικά. Είναι Greek diplomacy vibes η σημερινή εκπομπή. Good diplomacy, ε. Λοιπόν, μόνο ρέγγε, διότι είναι chill η ελληνική διπλωματία. Είναι chill η συμβουλή του Πρωθυπουργού. Είναι όλα πόπα. Πόπα σημαίνει μπόμπα στα νεανίστικα. Όλα πόπα, δηλαδή κομπλέ. Όπως λέγαμε παλιά, τούμπανο. Η Τουρκία λέει θα πάρει F-35 5 χρόνια μετά που θα έχει πάρει το Ισραήλ F-36, λέει, αν βγουν ποτέ. Καλησπέρα σε όλους. Άκου τι γίνεται τώρα, Κώστα μου. Άκου τι γίνεται τώρα, Κώστα μου. Το Ισραήλ είναι σούπερ στριμωγμένο. Σούπερ στριμωγμένο. Δεν έχει υπάρξει πιο στριμωγμένο το Ισραήλ. Και είναι σούπερ στριμωγμένο διότι αντλούσε παραδοσιακά την δύναμή του από την ειδική σχέση την οποία έχει με τις ΗΠΑ. Όχι μόνο με τις κυβερνήσεις, αλλά και με τους κυβερνώντες και με τους κυβερνόμενους. Στις ΗΠΑ έχει γυρίσει τούμπα το κλίμα για το Ισραήλ. Όταν βλέπεις δηλαδή ανθρώπους όπως ο Τάκερ Κάρλσον που ήταν full υπέρ του Ισραήλ, όπως και οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί, να σου λένε μας έχουν καταστρέψει, μας έχουν σύρει σε ένα πόλεμο όπου μόνο ζημία έχουμε. Και για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα μιας ξένης χώρας, πλήττουμε τα δικά μας. Να μην σας πω τι γίνεται στην Ευρώπη. Έλα μέσα, δεν πειράζει. Έλα, έλα, Νίκο. Καταπληκτικά. Αύριο ανατρεπτικό. Κυρίες και κύριοι, είμαι στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να σας πω ότι αύριο το βράδυ θα τα πούμε στο ανατρεπτικό. Θα τα ανατρέψουμε όλα! Δεν πειράζει, αδελφέ μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αύριο, αύριο. Like a lion in Zion. Όχι, περίμενε. Διότι έλεγον πρώτερον ότι θα επιχειρηματολογήσουμε ως προς το πώς και το γιατί οι γνώστες ήδη από το 2024 επισημαίνουν, και δεν λέω επισημαίνουμε, εμείς απλά αναπαράγουμε, επισημαίνουν ότι το Ισραήλ, με συγχωρείτε, λέω, η Τουρκία είναι μισό βήμα από τα F-35. Γιατί πέφτουμε τώρα από τα σύννεφα? Αυτή δηλαδή η πεφτοσύννεφακιδίστικη ελληνική συνήθεια τώρα εκδηλώνεται σε άλλο ένα πεδίο, σε άλλο ένα θέμα. Τώρα ξανά τη βλέπουμε μπροστά μας για κάτι το οποίο ξαναλέω. Να πάρει ευχή να πάρει. Δεν έχω καμία, μα καμία, απολύτως καμία διάθεση να πώς λέμε, join the, να συμμετάσχω στη χωρία των σταλεγάκηδων.
2: Στάλεγα.
1: Ή των σταλεγαμεδάκηδων. Σταλέγαμε. Μεγάλο κριτικό σου, οι σταλεγαμεδάκηδες. Αλλά ρε παιδιά, κάπου λίγο έλεος. Καλησπέρα Κωνσταντίνη μου, λέει η Σοφία. Πότε θα κάνεις εμφάνιση στο ανατρεπτικό? Αύριο, Σοφία. Χαμός.

Μου λέει ο Γιώργος, τον οποίο τον υπολείπτομαι και ως ετούτου τον εμπιστεύω. Μου λέει δεν θα πάρει η Τουρκία F-35 διότι δεν θέλει το εβραϊκό λόμπι. Γιώργος Παλαιόφαλαιο. Νομίζω ότι θα το χάσει το εβραϊκό λόμπι. Το συγκεκριμένο ματσάκι. Και θα το χάσει το συγκεκριμένο ματσάκι διότι όλα του τα έχει κάνει ο Τραμπ, του Μπιμπί. Και εδώ πέρα θα του πει, α, σε παρακαλώ, αυτό δικαίωμα στη χαρτοπαικτική.

Εν τω μεταξύ, πρέπει να ήμουν από τους ελάχιστους ανθρώπους παγκοσμίως που στο USA Belgium υποστήριζα USA. Ωπα, νάτος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Πρώτη φορά ακούω το σταθμό αφού δεν γνώριζα την ύπαρξή του. Πρώτη εκπομπή σήμερα, το Στέφανο ακούω και τώρα εσένα. Να τα λέτε να τα ακούνε. Χα! Χα! Φίλε μου, Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες. Σήμερα, Κωνσταντίνε, να ξέρεις, δεν είναι χαρακτηριστική εκπομπή του 6-8, αλλά δεν υπάρχει χαρακτηριστική εκπομπή του 6-8, διότι κινούνται σε πολλά μήκη κύματος και πλάτινες, σου πω. Τη μία μέρα μπορεί να έχουμε μόνο συζητήσεις, την άλλη μέρα μπορεί να έχουμε μόνο ακροατές. Την τρίτη μέρα μπορεί να κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες αναγνώσεις εδώ πέρα. Παρνασσός style. Άλλη μέρα θα παίζουμε μόνο μουσική. Εν τω μεταξύ, ενώ η ημερήσια διάταξη έχει περισσότερη ροκ, σήμερα το πάμε ρέγγε και τιμάμε την ελληνική διπλωματία και την καπνιστική συνήθεια που έχει αναπτύξει σε μια σχέση έρωτα με τη μαριχουάνα. Διότι αλλιώς δεν εξηγείται το γεγονός ότι από το 2024 εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και οι Έλληνες συμβουλατόροι του Πρωθυπουργού λένε chill, χαλάρα, χαλάρα, οπα. Επίσης νομίζω ότι η πιο όμορφη βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι η κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη του νομού Λασιθίου. Το λέω γιατί κάποια σατανική σύμπτωση θέλει να την έχω παρακολουθήσει να αγορεύει 15-20 φορές. Πάντα αυτή την ώρα και πάντα μάλλον στο πλαίσιο κάποιας επιτροπής που πρέπει να συνεδριάζει αυτή την ώρα. Άσχετο τελείως. Απλά τη βλέπω μπροστά μου. Και το σωστό να λέγεται. Ωραία ως Ελληνής. Κριτική αγέροφη μαυρομαλούσα ομορφιά. Λαμπάδα και κομψότατη. Ρέγγε μόνο σήμερα. Men at Work, Down Under. Αυστραλιανό.

Να πούμε ότι εδώ κάνουμε μία εξαίρεση, διότι το συγκεκριμένο κομμάτι των Men at Work έχει μία αρρητή αναφορά στην μπύρα. Δεν είναι γκάντζα ρέγγε, δεν είναι ρέγγε μαριχουανοπρεπής, είναι ρέγγε μπυρώδης. Ναι, έχει μέσα τον στίχο που λέει «I come from a land down under where beer does flow and men chunder».

Όντως, το κομμάτι θυμίζει τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Να σου πω, δεν υπάρχει τώρα αμφισβήτηση ως προς την σχέση αιτιότητας. Πρώτα νομίζω ήρθαν οι Men at Work και μετά ο Δάκης. Δεν είμαι βέβαιος, βέβαια. Διότι τον Δάκη τον εκτιμώ βαθύτατα. Το μόνο λέει που πήρε η Τουρκία, μου λέει ο Αντώνης Βενετόπουλος, είναι λόγια και υποσχέσεις. Όχι F-35. Οι υπογραφές λέει για Eurofighter έπεσαν ή ακόμα περιμένουν. Και ναι, ό,τι και να πάρουν, μπούφι θα παραμείνουν. Σε αυτό, Αντώνη Βενετόπουλε, μαζί σου. Μπούφος, να πούμε ότι στην διάλεκτο των αεροπόρων είναι μπόγκι, λέμε. Δηλαδή, ο εισβολέας, ο εχθρός, ο αντίπαλος. Μπόγκι at 6 o'clock, μπούφος στις 6. Και βέβαια για τους Έλληνες αεροπόρους δεν υπάρχει παρά μικρή αμφιβολία ότι οι τουρκαλάδες μπούφι ήταν, μπούφι είναι και μπούφι θα παραμείνουν. Χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία. Οπα, τι μα λέει για την ελληνική γκάντζα, δεν θυμάμαι πώς τους λένε, τα παιδιά που το λένε, κάνε τη ζωή σου πιο χαλαρή. Θα το βρω. Εδώ Sunshine Reggae, Laid Back. Έχουμε βάσει πολύ κλασικά κομμάτια. Παίζουμε Reggae σήμερα για τον κύριο Θάνο Ντόκο. Ειλικρινώς δεν ξέρω αν έχει τέτοιου είδους καπνιστικές ή καταναλωτικές συνήθειες, διότι δεν καπνίζεται μόνο η μαριχουάνα, μπορεί να καταναλωθεί και με άλλους τρόπους και η δραστική ουσία αυτής επίσης να ληφθεί με άλλους τρόπους, όμως η πολιτική του είναι σίγουρα μπάφος. Μεγάλος, χοντρός,

Παίζουμε tribute στην ελληνική εξωτερική πολιτική και πιο συγκεκριμένα στους συμβολάτορες του Κυριάκου Μητσοτάκη με προεξάρχοντα και επικεφαλής τον κύριο Θάνο Ντοκό. Εμείς οι δημοσιογράφοι από το 2024 σας λέμε στο alert

στο News Break, στο Olympia, στο News Fire, στο Voice News. Και τα λέω με το όνομά τους για να κάνετε τις ερευνές σας, για να καταλάβετε ότι είναι πραγματικά μέσα αυτά τα οποία από το 2024 και μάλιστα το καλοκαίρι του 2024 σας λένε, είναι σχεδόν τελειωμένη υπόθεση το θέμα των F-35 με την Τουρκία.

case είναι αυτό. Case είναι αυτό, δεν είναι μόνο στο. Με τον κύριο Ντόκο πρέπει να πω, ασχολούμαστε σε ένα απολύτως συμβολικό επίπεδο, όχι προσωπικού, δεν είναι ad hominem το ζήτημα. Θέλω να πιστεύω ότι μορφωμένοι άνθρωποι είμαστε με αίσθηση, γνώση, αντίληψη κοινωνικής παιδείας και ορίων. Σε καμία περίπτωση δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, ούτε πραγματικά θα υποθέταμε ή θα λέγαμε ή θα υπονοούσαμε ότι ο κύριος Ντόκος είναι χρήστης καταπραϊντικών βοτάνων. Η πολιτική όμως, η πολιτική των συμβούλων που πλαισιώνει τον Πρωθυπουργό είναι... Oh yeah!

πολιτική λοιπόν αυτή είναι μια πολιτική τουλάχιστον τρίφυλλη. Είναι πολιτική σαν την ντουλάπα. Έλα ρε Αθηνάκε μου λείψες. Το is there anybody there των Scorpions. Ναι λέει Scorpions, μη στραβώνεις. Έχει έναν ωραίο ρυθμό που ρεγγίζει. Αθηνά, η αδελφική μας σχέση επιβεβαιώνεται έτσι άπαξ και μόνο από τη χρήση, την επίκληση ουσιαστικά, δηλαδή και τη χρήση του ρήματος ρεγγίζω. Είναι από τα ρήματα της ελληνικής που πραγματικά με αφήνουν αναβδό, είναι σαν το ζομποφέρνο. Ζομποφέρνο του μοιάζω με ζόμπι, φέρνω σε ζόμπι, σαν την ελληνική εξωτερική πολιτική. Λέει ο Νίκ, Original 31, τόκος λέει, ίσον στόκος. Εγώ το απορρίπτω. Αυτό δεν είναι επιπροσωπικού.

είσαι original 21, 31 σε είπα. Είναι επειδή έκανες blackjack ρε αδερφέ, τώρα τι θέλεις. 31 είναι το blackjack και 21. Okay. Μου λέει ο Γρηγόρης ο Μάνδυλας, μου λέει ρέγγε χωρίς κακό συναπάντημα δεν νοείται. Ναι, θα ανέβω σε μια μπανανιά. Θα αρχίσω να κόβω μπανάνες. Εδώ εν τω μεταξύ, εδώ ο Μπόμπο Μαρλή κάνει και την αναφορά στο Ισραήλ. Holy man Zion. Like a lion in Zion. Η Σιών. Κύριε Μπογδάνε, μου λέει ο κύριος Κώστας Κοτελίδας. Καλησπέρα. Εκείνα τα Eurofighters τα πήραν, λέει, μπουφογέρακες ή ακόμα, λέει, τα κοιτάζουν στα δόντια. Το θέμα με τους S-400 έκλεισε. Η εξωτερική πολιτική των Μογγόλων είναι σταθερή και αναλύωτη. Η δική μας, λέει, σαν του Βυζαντίου, όλα κάτω από το χαλί. Δεν θα περίμενα να περιμένουμε κανένα λόμπι να καθαρίζει για εμάς. Οι Ισραηλοί έχουν αέρο στη διαστημική βιομηχανία και θα ρεφάρουν, λέει, την απόκτηση στην χώρα αγοράς F-35 από τους μπούφους. Ωστόσο, λέει, μήπως θα έπρεπε να σηκώσουμε ανάστημα και να απειλήσουμε με ακύρωση της ελληνικής παραγγελίας των F-35. Μήπως, λέει, να ξαναδούμε την περίπτωση απόκτησης του σουηδικού Gripen. Μήπως να δούμε καλύτερα, λέει, το Ραφάλ F5. Εγώ λέω, μήπως τίποτα από αυτά. None of the above. Τι μας δίδαξε η υπόθεση με το Ιράν? Ότι αυτό το οποίο χρειάζεσαι πραγματικά για να μπορείς να ζωρίσεις ακόμα και την υπαριθμόν ένα αδιαμφισβήτητο υπερδύναμη του πλανήτου. Είναι να έχεις μέσα ανορθοδόξου αγώνος. Με το σχόλιο, λέει, περί Γαλλίας, δεν συμφωνείς? Τι μου είπε εδώ, λέει, μια Γαλλία που έχουν υπογράψει συνθήκες για στρατιωτική βοήθεια και κορώνης μαχικής αλληλοβοήθειας δίνει στη Ρουσία. Στην Τουρκία, ήθελα να πω. Στην Τουρκία, λέει, γίνει γιν και είδωρ. Τώρα ετοιμάζεται, θα υπογράψει ο Στάρμερ αυτές τις μέρες. Ο προστάτης του Πακιστανού παιδοβιαστή έχει πάει τώρα στην Άγκυρα και θα υπογράψει παρεμφερή συμφωνία η Μεγάλη Βρετανία, Μεγάλη Βρετανία, η Μικρά Αγγλία, έτσι όπως έχει καταντήσει, με την Τουρκία, με αυτήν την οποία έχει η Ελλάς με τη Γαλλία. Καλό, ωραίο, θα ανέβω σε μια μπανανιά. Θα ανέβω, δεν υπάρχει περίπτωση, κακό συναπάντημα, θα ανέβω σε μια μπανανιά, θα αρχίσω να τρώω μπανάνες και θα αρχίσω να τρώω μπανάνες διότι μεταξύ των υπολείπων έχω την αίσθηση ότι αφού θα έχουμε επηρεαστεί όλοι από την καπνιστική καταναλωτική συνήθεια μαριχουάνας των συμβουλατόρων του Πρωθυπουργού, δεν θα μας πιάσουν και εμάς τα λεγόμενα μάντσις. Θα ανέβουμε την μπανανιά, την κατεβάσουμε κάτω, δεν θα αφήσουμε μπανάνα για μπανάνα.

Διδάκτορ Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge, ο κύριος Ντόκος. Έχει διατελέσει ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Φραγκφούρτης και στο Κέντρο για την Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου Harvard.

Λοιπόν, ασχολούμαστε με τον κύριο Ντόκο τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την φάρσα που του κάνανε τα Ρωσόπουλα. Πάμε μαζί στην Πανάγια, άντο και στο... Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να ασχοληθούμε για άλλο ένα μέρος της δραστηριότητάς του, μάλλον της μη δραστηριότητάς του, καθότι ο τίτλος του κύριου Ντόκου, το job description του κύριου Ντόκου, είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας το αν η Τουρκία έχει F-35.

Ραφάλ μου λέει ο Ιτζο. Σαν Ραφάλε, λέει να φτιάξουν την αποχέτευση στο Γέρακα. Έχουμε πνιγεί, λέει, στα Κοπρανολίματα και τις άλλες περιοχές. Σκάβουν, λέει, λάθος, βρίσκουν εμπόδια. Στην πιάτσα, λέει, ακούγονται οι δήμαρχοι εργολάβοι βγάζουν αρχαία, λέει, αβέρτα στη ζούγκλα. Κλέβουν τα αρχαία των Τουρκών. Πρέπει να το ξέρεις. Εγώ έχω δει στην Τουρκία που βγάζουν κάτι αγάλματα που μοιάζουν με αρχαιοελληνικά, αλλά χαζούλιδες, δεν είναι αρχαιοελληνικά, είναι αρχαία τουρκικά. Εγώ αυτό διαβάζω. Αυτά που έχουμε εδώ πέρα και τα βγάζουμε και λέμε εμείς αυθαιρέτως ότι είναι ελληνικά τα αγάλματα. Εδώ λέγαμε ότι είναι ελληνική Μακεδονία, ρε. Και σου λέει, πλάκα μου κάνεις τώρα. Συνέλθετε. Ελάτε λίγο σε επαφή με την πραγματικότητα. Έστε λίγο αξιοπρεπείς υποταγμένοι. Φτιάξτε λίγο το στριγκάκι μη σας κόβει.

0: φοριέται ακόμα το Κατερίνα ή ξέρω εγώ. Όχι ρε Μαρία, θέλω ένα όνομα μιας Ελληνίδας Τσούπρας, μέσης Ελληνίδας, Ελληνίδας, Πόπι, Πόπι. Είναι όνομα Ελληνίδας του 2000. Όχι ρε φίλε, δεν το κρατάνε. Η Βαρβάρα για παράδειγμα το κάνει Μπάρμπι. Εντάξει, μπορεί λοιπόν η Μπάρμπι από τα άνω κάτω σέκλανα να έχει δικό της προφίλ στο OnlyFans. Γιατί να μην κάνει η Ελλάδα? Δεν είμαστε submissive, είμαστε ως χώρα. Δεν είμαστε passive, είμαστε ως χώρα. Δεν είμαστε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα δικαιολογούσαν να φτιάξουμε ένα προφίλ στο OnlyFans, να μπαίνουν μέσα assertive τύποι να βγάζουν γούστα. Αυτό δεν γίνεται και με την εθνική μας πολιτική. Γιατί να βγάλουμε δηλαδή και εμείς ένα κατητής από την όλη ιστορία? Και ό,τι βγάζεις από αυτή την εθνική ιστοσελίδα θα μοιράζεις. Δηλαδή πως έχουν οι Νορβηγοί που έχουν το pension fund πάνω στην Νορβηγία και ό,τι βγάζουν από τους υδρογονάνθρακες το κάνουν συντάξεις ή σχολεία. Εμείς ό,τι βγάζουμε από το OnlyFans θα το κάνουμε συντάξεις ή σχολεία. Γιατί? Ιδέα είναι.
1: Never leave you, baby. Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών με ανεμογεννήτριες, διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά από συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Η εισαγγελική παραγγελία δόθηκε με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, καθώς και άλλα περιστατικά πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο κοκκινό χώμα Καβάλας, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4 αύριο Τρίτη σε 15 περιοχές της χώρας. Ένα πολυετές πακέτο μέτρων μου ορίζονται έως το 2030 με έμφαση καλύτερους μισθούς, ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων αναμένεται να παρουσιάσει τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με αφορμή τις διαρροές για τις εξαγγελίες κυβέρνησης στη ΔΕΘ. Με υπερπλεονάσματα άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη ΔΕΘ για να μοιράσει δύο δις. Είναι σαν τον κλέφτη, ο οποίος αφού έχει αρπάξει τα πάντα, επιστρέφει ένα μικρό μέρος των κλοπημαίων, αναφέρει σε σημερινή του δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους οι πολίτες όλων των αφημί. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραυματίες και εγκλωβισμένοι σε κτίρια που κατέρευσαν μετά τον ισχυρό

0: Πρώτο σεισμό 7,7 ρίχτερ στην Κολομβία, που μάλιστα έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη προβλέπει ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά επιρροτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας machfm.gr. Ακολουθεί η εκπομπή με ακούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

φίλοι, κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Καλησπέρα σας σε μια εκπομπή αφιέρωμα στην ελληνική εξωτερική πολιτική, Γκάντζα, Ρέγκε, Μαριουάνα. 2 χρόνια τώρα ξέρουμε ότι το πράγμα πάει για να πάρει η Τουρκία τα F-35, αλλά η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει ανάψει ένα 25φυλλο, έχει αράξει κάτω από έναν κοκοφίνικα σε μια χρήση παραλία με σμαραγδένια νερά. Και απλά chill. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο οποίος στη Συμβούλος Εθνικής Ασφαλείας και ο οποίος είναι ο τρίτος άνθρωπος ο οποίος κατέβηκε από το Embraer όταν το αεροσκάφος των πλοίδιων της ελληνικής αποστολής έκανε touchdown στην Άγκαρα. Προσεδαφίστηκε λοιπόν το αεροπλάνο, προσεγειώθη και ανοίγοντας αυτήν την τσουρούτικη πορτούλα, διότι πρέπει να σας πω ότι το Embraer είναι πραγματικά, δηλαδή να το βλέπεις να το λυπάσαι. Είναι δηλαδή σαν να πηγαίνεις σε night club με το Toyota Corolla. Και περιμένεις κιόλας εκεί πέρα στους πορτιέριδες, τους κοιτάς και με νόημα, δηλαδή γιατί δεν ήρθε κανένας να πάρει το Toyota μου. Κάπως έτσι είναι και το Embraer, το δεύτερο, το ελληνικό, διότι νομίζω το πρώτο μας πρέπει να είναι το Falcon. Falcon, όχι, τι είναι, Lear, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο λοιπόν, το άσπρο, διότι έχουμε και το γκρι. Με το γκρι πήγε ο Πρωθυπουργός με την Μαρέβα. Τους υπόλοιπους τους φορτώσαν σε ένα άσπρο, το δεύτερο. Τη Δευτεράτζα είχαμε και ένα τρίτο, ένα γκάλφ. Νομίζω και το πρώτο γκάλφ είναι. Είχαμε λοιπόν και ένα τρίτο, το οποίο το δώσαμε στους Κυπρίους. Κάναμε και ολόκληρη εκδήλωση. Ταρατατζούμ, φανφάρες. Ευχαριστούμε Ελλάδα που μας δίνει αεροσκάφος, προεδρικό και τα σχετικά. Πήγαν να το βάλουν μπρος και χάλασε. Βασικά δεν πήγαν να το βάλουν μπρος και χάλασε. Πήγαν να το βάλουν μπρος και κατάλαβαν ότι τους δώσαμε χαλασμένο αεροπλάνο. Εν πάση περιπτώσει. Κατεβαίνοντας λοιπόν από το Embraer, δηλαδή το μικρό, το τσουρούτικο, το πεταματού, το Toyota Corolla στην Άγκυρα όταν έφτασαν, βλέπεις κατεβαίνει πρώτος ο Γεραπετρίτης, δεύτερη η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία έχει έναν αγκαλισμό περιπαθή, δεν ξέρω με ποιον όμως, δεν το έχω βρει, θα το μάθω αυτό και θα σας πω αύριο, και ο τρίτος ο οποίος κατεβαίνει, θα δείξω. Να το πω, δεν μπορώ. Λοιπόν, ο τρίτος ο οποίος κατεβαίνει είναι ο κύριος Ντόκος. Τόσο σημαντικός είναι ο Ντόκος στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Ξέραμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά οι φαρσέρ τι κάνανε. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις ποιος τραγουδάει εδώ. Αυτό το κομμάτι το βρήκα επίτηδες. Έντι Μέρφι, φίλε. Ναι. Με πώς το λένε, με Snoop Lion. Αυτή είναι η φωνή του Eddie Murphy, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι είναι και κιθαριστής. Μια χαρά κρατάει rhythm guitar ο Eddie Murphy.

Βίχα μου λέει με ανακοίνωση, πρώτη φορά ακούσαμε. Τι να κάνω, αδελφέ. Θα βήχω. Εγώ τον βήχα τον έχω όταν θέλω να βρίσω. Βήχω λίγο μέσα στο... στο εκπαιμπόμενο γαλλιστή μήνυμα. Άντε, σου. Και μπορείς να το πεις χωρίς να φοβάσαι το σουρού. Καταλαβαίνεις. Σε διευκολύνει, μπορεί να βρεις μια λύση μέσα από το βιγαλάκι. Εξού και απορία ψάλ του Βίξ. Ήξεραν τι έλεγαν. Έτσι πάνω, έτσι πάνω. Λοιπόν, καλησπέρα. 2-10-71-08-00. Τι έχω τηλέφωνο, πλάκα μου κάνεις. Άντε βγάλω το, θα το βγάλω πάνω στα ρέγγε το τηλέφωνο. Δεν θα σταματήσω τις μουσικές σήμερα για κανέναν. Και θα είναι σύντομα τα τηλέφωνα. Ελπίζω να είναι και επί του θέματος. Μέσες άκρες τουλάχιστον στην γενική διάθεση της εκπομπής. Καλησπέρα Κωνσταντίνο μου, λέει ο Μάνος. Λέει, ακόμα συνέχεια για τα F-35 και σκέφτομαι τι θα αλλάξει η Τουρκία, πάρει τα αεροπλάνα. Μπράβο φίλε μου, το ίδιο σκέφτεται ο Ντόκος. Έλα μωρέ, είναι πολύ μικρή η ζωή. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Έλα και τι έγινε, άραξε την αρίβα και την πετσά σου, ρε μπρο.

0: κάτω από τον κοκοφίνικα ελληνική εξωτερική πολιτική, με επικεφαλής έναν εκτόν, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Το λέω γιατί, διότι ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον κύριο Ντόκο τις τελευταίες μέρες με την φάρσα που του κάνανε οι δύο Ρώσοι, που κατέδειξαν με τον τρόπο αυτό και το πόσο σουρωτήρι είναι η ασφάλεια εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την ασφαλειά μας. Διότι ξαναλέω ότι ο κύριος Θάνος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι σύμβουλος ξηρών καρπών και ανατινάξεων, πυρηνικής βοσκής και γεμιστού μπιφτεκίου. Είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα σας. Αλλό. Ναι. Εμπρός. Ναι.
1: Ορίστε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας και εσάς.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, καλά. Σας πρόβλημα το παλεύουμε.
0: Μπράβο, αυτό θέλω να ακούω.
1: Έχω μία ερώτηση μόνο.
0: Αν μπορώ. Ανδρέα.
1: Ένας ένστολος δεν υπάρχει να βάλει καμία φωνή.
0: Οπα, τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ κύριε μου. Οι ένστολοι ακολουθούν και αυτοί την οδό.
1: Έχετε
0: της...
1: το κλειδί μαζί σας?
0: Το κλειδί όχι, δεν το έχω.
1: Το έχω.
0: Και φοβάμαι πλέον, αγαπητέ μου φίλε αγαπημένο, ότι δεν έχω γενικό το κλειδί.
1: Σωρίτα κύριε Κωνσταντίνο, KY TAF 512. KY TAF 512. Με συγχωρείτε κύριε Κωνσταντίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ούτε πρόβλημα, τι λέτε τώρα.
1: Μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα, πάντω σα ενημερώνω.
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι και οι έντολοι το έχουν ρίξει τι μαριχουαϊνικέ κάτω από του μεγάλου κοκοφίνικε.
1: Όχι, όχι, έχετε δίκιο, κύριε Κωνσταντίνο.
0: Λέτε.
1: Όλοι, τράμε να συγκλούμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι χαρά στο περάγιο σου φτιάχνει ακόμα και ασχολείσαι.
0: Μα δεν βλέπεις πως ασχολούμαι πλέον? Παίζω Bob Marley από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής και λέω μερικά πράγματα από την καρδιά μου για να περνάει η ώρα. Διότι έχω αρχίσει και βρίσκομαι και εγώ σε ένα σημείο παρετήσεως που προσομοιάζει με το δικό σου.
1: Δεν είναι πράγματα που θέλουμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αναμένω τηλεφώνημά σας.
0: Αθήνα ή Κέρκυρα?
1: Τώρα Αθήνα, αύριο Κέρκυρα.
0: Καταπληκτικά. Σας φιλώ με πάρα πολύ αγάπη.
1: Εγώ.

Θρησκευτικό είναι το κομμάτι. Will be forever loving Jah. Jah είναι ο Θεός. Ναι, το υπερτατόν. Will be forever loving Jah. Ναι, εντωμεταξύ είναι και επηρεασμένη και από την Ορθοδοξία, πρέπει να σου πω. Διότι είναι επηρεασμένη από την πνευματικότητα της Αβυσσινίας, ήτη δηλαδή των Αιθιώπων. Δεν είναι τυχαίο ότι τα χρώματα των Τζαμαϊκανών, των Ρασταφαριανών, όπου Ρασταφαρί βγαίνει από το κεφαλί του λιονταριού, που είναι το προσωνύμιο του αυτοκράτορος της Αιθιωπίας, Φερρυππίν Χαϊλέ Σελασιέ, Ρασταφαρί. Βαθύτατα λοιπόν επηρεασμένοι από την πνευματικότητα της Αιθιοπικής Εκκλησίας, η οποία είναι βαθύτατα επηρεασμένη και από την Καθημάς Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι ο Σαράντος Καργάκος, για τον οποίο η αγαπητή φίλη της οικογένειας που μας κυβερνά, η κυρία Ευθυμιοπούλου, όταν είχε αποβιώσει, ο τεράστιος Σαράντος Καργάκος είχε γράψει «Εν εθνική λιγότερο». Ο Σαράντος λοιπόν Καρακάκος είχε χαρακτηρίσει τους Αιθίωπες Έλληνες της Αφρικής. Και λοιπόν από τους Αιθίωπες ξεκινάει μια ολόκληρη γραμμή πνευματικότητας, η οποία απολύγει και στην Τζαμάικα και στον Μπομπ Μάρλεϊ και σε όλη αυτή την κουλτούρα των Ρασταφαριανών. Οπότε μέσα στα πράγματα είναι και η ελληνική εξωτερική πολιτική, μέσα στα πράγματα είναι και ο κύριος Ντόκος, δηλαδή είναι στη γενική ατμόσφαιρα, κολλάει τα μαμ. 15 φίλος από εδώ μέχρι την Πάρο που λέμε και στην Άξο, τσαφ, σκάστον. Και τώρα παίρνει δεν παίρνει F-35 η Τουρκία, οι φίλοι μας λένε ενέν, να κι αν ζήσεις, να κι αν δεν ζήσεις.

Ο γιος σου είναι στο κάτεργο. Η κόρη σου πάνω στο Αλγέρι.

0: και είσαι σε κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, ένα βήμα από το κατάντημα του αιώνος. Ωραίες, τι έχεις χάσει εκπομπάρα, πρέπει να σου πω σήμερα. Όχι, δεν το έβαλα, αλλά έχεις χάσει εκπομπάρα, μόνο αυτό να σου πω. Χαιρετίζω για τον Χρήστο Νάνο. Λέει, ο εγγονός του πρώτου Ζαμπέτα συνεχίζει τη ραπ τέχνη του παππού του. Ήταν ο πρώτος διδάξας στην Ελλάδα. Ωραίο. Α, να το βρω αυτό. Μην μου πεις ότι το έβαζε. Όχι, εντάξει, μην είναι. Αν λοιπόν είσαι κατεδαφισμένος, ρε άδερφε, το μαύρο στο χάλι, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μέσω βήμα τον κρεμό, έτσι νοιάζει αν ο γείτονας θα αγοράσει Range Rover. Ότι είμαστε σε μια φάση τώρα λίγο τέτοια με τους Τούρκους. Αυτό που κάνανε οι Τούρκοι τις τελευταίες μέρες στην Άγκυρα ήταν όχι επίδειξη δυνάμεως και κάτι παραπάνω. Εμείς πάντως μ' αρέσω, είμαστε χαλαροί, είμαστε chill άτομα, είμαστε... Τι είμαστε... Μια πάξη μαύρη κλίστρα. Λοιπόν, δεν θα βγάλω τις μουσικές από κάτω, θα βάλω όμως τους ακροατές από πάνω να πούμε μια καλησπέρα. Πριν άκουσα το φίλο μου τον Ανδρέα, πολύ χαίρομαι. Υπέροχος άνδρας, υπέροχος. Πραγματικά δηλαδή, 100 τέτοιους να έχει η γενιά του. Είναι μισή γενιά πριν από μένα ο Ανδρέας. Η χώρα θα ήταν σε εξαιρετικά καλύτερη κατάσταση. Αλλά αφήστε. Βράστα και κατούρατα. Οι Λιθουανοί έχουν μια έκφραση που μοιάζει με το βράστα και κατούρατα, που είναι βάφτο και πέτατο. Paint it and throw it away. Αυτό. Βάφτο και πέτατο. Καλησπέρα, ποιος είναι? Ναι.
1: Βάψε το γαλάζιο και πέτα στη θάλασσα.
0: Γεια σου, αγόρι μου, θαλασσινό.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνεις, φίλε μου, πώς κάνεις, πώς είναι η Μαρία?
1: Ποια Μαρία?
0: Α, sorry. Α, είχα την αίσθηση ότι ήσουν ο Κορονιωτάκης. Αλλά δεν είσαι ο Κορονιωτάκης.
1: Όχι, όχι, καμία θέση.
0: Όχι, όχι.
1: Παραλία Πρασινών σε τηλεφωνώ, πρώτη φορά μιλάμε.
0: Από πού παίρνεις, από?
1: Παραλία Πρασινών.
0: Πού είναι αυτά?
1: Σταυρό.
0: Πού?
1: Σταυρό, Θεσσαλονίκη.
0: Α, αδελφέ μου, σου ζητάω συγγνώμη, τις παραλίες Θεσσαλονίκης, ενώ θα ήθελα πολύ να τις ξέρω καλύτερα, δεν τις ξέρω αρκετά καλά.
1: Είναι δυνατόν, ναι. Δεν είσαι έτσι ποτέ.
0: Άστο, είμαι ασυγχώρητος. Δεν είμαι, βγάλε με πρωινή αναφορά, ευπιθώς αναφέρω, δεν δικαιολογούμε με τίποτα, είμαι ο απόλυτος αλφα-αλφας.
1: Επειδή ήμουν αλλοχέ, θα σε βγάλω πρωινή αναφορά.
0: Βγάλε με να χαιρετήσω, αλλά έχω μάθει το κόλπο. Άμα ο λοχαγός είναι της προκοπής και εσύ χαιρετήσει κανονικά σαν άνθρωπος, σαν καλό στρατιώτης, συνήθως τη χαρίζει. Τα παρτάλια δεν αντέχει ο διοικητής.
1: Θα σου πω κάτι. Είμαι σε μια περιοχή που, ναι, τώρα εντάξει είναι γεμάτη με κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά το χειμώνα, εδώ που μένω εγώ, είμαι μόνο εγώ και σκύλα μου.
0: Τι ωραία, ρε φίλε μου. Τι ωραία. Πώς τη λένε τη σκυλίτσα σου?
1: Τζίνα.
0: Τζίνα. Και είναι ράτσα ή είναι αδεσποτάκι ή μίαιμο?
1: Βασικά είναι ράτσα. Είναι ελληνικός ανιχνευτής.
0: Τι λες, η χνηλά της είναι αυτή που έχει τις βούλες, τις μαύρες...
1: Είναι, ναι, μαύρο με καφέ.
0: Μαύρο με καφέ.
1: Μαύρο με καφέ.
0: Ναι.
1: Και πίστεψε με, το μοναδικό μου παράπονο είναι ότι έχει συνέχεια το κεφάλι της κάτω και μυρίζει τα πάντα. Μόλι τι λέω, ακόμη και στα αυτοκίνητα. Δεν έχει ναρκωτικά εδώ.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά.
1: Φυσικά έχει.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι λαγόσκυλο όμως. Αυτό κάνει. Μυρίζουν αυτά.
1: Λαγόσκυλο.
0: Μυρίζουν αυτά. Εδώ εγώ που έχω ένα κοκονοειδές, που δεν είναι κυνηγόσκυλο να πεις. Λοιπόν, είναι συνεχώς με το μουσούδι κάτω. Ειδικά άμα τη βγάλω έξω, ξέρω εγώ και τα σχετικά. Με το μουσούδι κάτω να βρει από πού πέρασε η γάτα και να νιώσει Sherlock Holmes των σκύλων.
1: Όχι, εδώ πέρα ευτυχώς δεν έχουν πρόβλημα με τις γάτες. Είναι πολύ φιλικοί. Άσε που γέννησε και πριν από το Φεβρουάριο γέννησε, ναι. Πριν από 2 εβδομάδες δώσαμε τα νεκρά σε έναν που έχει αρνιά Και τα πήρε και καημένη κάτι και τα ψάχνει.
0: Αχ, το μωρέ. Έλα μωρέ τώρα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι, για να βγουν την αλήθεια.
0: Είναι τώρα μεταξύ μας είναι λίγο δύσκολο.
1: Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Ναι, για πες.
1: Επειδή μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Όταν ήσουν στο Sky, σε έβριζα, δεν σε πήγαμε τίποτα.
0: Δεν πειράζει, αδερφέ μου. Και εγώ δεν με πήγαινα τότε, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Θα σου πω, ξέρω εγώ, δεν πειράζει όμως.
1: Από τότε που μπήκε στη Βουλή και άρχισε να ταχώνεις ο ίδιος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μου άνοιξε την καρδιά.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Γιατί έφαγα πάρα πολύ ξύλο, μεταφορικά ομιλώντας.
1: Όχι, είδα και το ξύλο που έφαγες. Μην τα ξεχνάμε.
0: Όχι, εγώ δεν εννοώ το πραγματικό. Λέω ότι μου γίνανε πολλές επιθέσεις μέσα στα χρόνια. Επειδή είπα, εμείς πέντε πράγματα είπαμε. Δεν είναι δυνατόν να τα ξεχάσουμε τώρα όλα αυτά.
1: Και τελικώς
0: βρέθηκα εκτός. Για πες.
1: Είμαστε συνονόματοι, έτσι. Mm. Η αηδία του σημερινού κράτους είναι ότι δεν δέχονται την αλήθεια.
0: Φίλε
1: να
0: μου...
1: τους πεις την αλήθεια και σου λένε όχι, δεν είναι έτσι. Ρε παιδιά, άσπρο είναι, γκρι είναι, όχι μαύρο είναι. Κατάλαβες θέλω να σου πω.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Του λες κάτι και σου λένε ακριβώς αντίθετο.
0: Νομίζω, φίλε μου, ότι ζούμε σε μια εποχή που με την έννοια της αλήθειας γενικώς δεν τα πάει καλά, διότι έχει ξεχάσει και τη σχέση της με τον Θεό. Ε. Η αλήθεια είναι...
1: Το κυριότερο. Σκέψω ότι εγώ που είμαι, επειδή δεν οδηγάω, δεν μπορώ να πάω Πάσχα στην Ανάσταση, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να πάω στην Εκκλησία. Κάθε Κυριακή θα πάω να ανάψω το κατελάκι μου εδώ πέρα, θα το βγάλω έξω στον κήπο. Είναι μόνο μου επαφή με το Θεό. Και φυσικά...
0: Πόσο μακριά είναι, φίλε, κάτσε μια στιγμή, περίμενε να σε συντρέξουμε. Πόσο μακριά είναι η εκκλησία από εκεί που μένεις?
1: 5 χιλιόμετρα.
0: 5 χιλιόμετρα, okay. Είσαι στο Σταυρό μου, είπες. Πού είσαι?
1: Όχι, δεν είμαι Σταυρό, είμαι παραλία Πρασινών. Είμαι διάμεσα Ασπροβάλτας με Σταυρό.
0: Ωραία.
1: Είτε Ασπροβάλτα είναι, είτε Σταυρό είναι 5 χιλιόμετρα.
0: Να σου πω, άμα βρούμε έναν άνθρωπο να έχει διάθεση, αφού πηγαίνει και ο ίδιος στην εκκλησία εκείνα από εκείνη την περιοχή, να σταματάει να σε παίρνει την Κυριακή το πρωί, να το φτιάξουμε.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Το τηλέφωνο μου το έχουν τα παιδιά, πήρα το σταθερό, το έχουν τα παιδιά το τηλέφωνο.
0: Τέλεια,
1: μου.
0: Θα το πω, θα το ζητήσω από το ακροατήριο, θα πάρω και ένα τηλέφωνο να σου πω επάνω και κανένα Δαμιανίδη να του πω να το λέει. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Άνθρωπος να θέλει να πάει στην εκκλησία και να μπορεί.
1: Τα βρουδάκι μου δεν βγαίνει και είναι ξύλινο. Δεν είναι ούτε χρυσαφή ούτε τίποτα.
0: Κωνσταντίνε, βοήθειά σου.
1: Είναι ξύλινο.
0: Βοήθειά σου.
1: Πατέρα μου συγχωρεμένο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον ο κόσμος μας έχει χαλάσει. Ίσως φταίμε εμείς γι' αυτό. Όχι ίσως, φταίμε εμείς γι' αυτό.
0: Είναι, τώρα κακά τα ψέματα.
1: Ξέρεις, μεγαλώσαμε με την Τζακ Νορίς, γιατί είμαστε κοντά σε ηλικία. Βέβαια, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα. Μεγαλώσαμε με την Τζακ Νορίς, με Μπρους Λι. Είχαμε κάποια ιδανικά, κάποια ιδάλματα. Αυτά χαθήκανε. Κατάλαβες τι να σου πω. Δηλαδή πηγαίναμε δισκοτέκ, ακούγαμε δίσκο ρε παιδί μου και χορεύαμε. Τώρα πάνε δισκοτέκ, αν υπάρχουν δισκοτέκ βέβαια, και ακούνε ό,τι παλαβομάρα έχει βγει. Επειδή είχα και δικό μου ραδιοφωνικό σταθμό, γι' αυτό σου λέω, και άκουγα κάποτε τραγούδια και έλεγα τι βλακές είναι αυτά εδώ που βγάζουν, δεν μου δηλαδή. Τέλος πάντων, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μ' άκουσες.
0: Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Σε φιλώ.
1: Να είσαι καλά. Και η κοράκλα σου και η γυναίκα σου να είσαι καλά. Κοράκλα ξέρεις τι σημαίνει, έτσι.
0: Η μεγάλη κόρη δεν είναι, η κοράκλα.
1: Α, μπράβο. Αυτό, ναι, η γυναικάρα σου.
0: Έτσι αυτό.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Και εσύ, Κωνσταντίνε μου. Και άμα,
1: άμα
0: βρω άνθρωπο για τις Κυριακές, θα επικοινωνήσουμε.
1: Και να μην βρίσκουμε, θα τα λέμε μέσα από το τηλέφωνο. Μην αγχώνεσαι γι' αυτό.
0: Θα χαίρομαι γι' αυτό. Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Φιλιά στην Τζίνα.
1: Όποτε θέλετε, όποτε μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα στο σπίτι μου, να σας φιλοξενήσω.
0: Φιλιά στην Τζίνα.
1: Και εδώ δεν θα τα ξέρω.
0: Μην ανησυχείς.
1: Απλά θα σε γαβγεί την Τζίνα και δεν θα σε ξέρει.
0: Φίλε, έχω μάθει να γίνομαι καπνός. Αυτό.
1: Ούτε δαγκώνει.
0: Έτσι.
1: Πίστεψε με, ούτε
0: φίλε,
1: δαγκώνει.
0: Η μάνα του Φεύγα δεν έκλαψε ποτέ. Φιλάκια. Να είσαι καλά.
1: Α, και κάτι ακόμα.
0: Για πες.
1: Άκουσες το καινούριο τραγούδι για τον Βελόπουλο?
0: Ναι, το πήρα είδηση. Ένας τύπος πάνω από Θεσσαλονίκη. Ναι, ένας τύπος από Θεσσαλονίκη το έχει κάνει νομίζω. Από
1: ναι,
0: πάνω.
1: Ναι, είναι αντιπολίθνη ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Όχι αυτό που μιλάει για τον Βελόπουλο. Σήμερα παρουσίασε το καινούριο.
0: Α, θα τα ακούσω.
1: Για την ελληνική λύση.
0: Θα τα ακούσω και θα τα πούμε.
1: Το οποίο είναι απίθανο, μιλάμε, έτσι. Είναι φοβερό, δηλαδή. Εγώ σήμερα το άκουσα 10 φορές.
0: Α.
1: Από την ώρα που βγήκε, δηλαδή, και καθόμουν και σκεφτόμουν, ρε γαμό. Συγγνώμη για την έκπληξη.
0: Ναι, μην ανησυχείς.
1: Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν, σε 2 μέρες, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, και το βγάλε.
0: Ναι, αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, το ξέρω, παιδί μου, αλλά.
0: Είναι εύκολο πλέον, εύκολο. Δεν είναι όπως ήταν πιο παλιά.
1: Αχ, ναι. Πιο παλιά, για να γράψω εγώ ένα στιχάκι για την κοπελιά μου, μου έπαιρνε ολόκληρη εβδομάδα.
0: Μωρέ, άλλες οι διαδικασίες.
1: Άσε το
0: άλλα τα μέσα. Καλά.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ εσένα, σε φιλώ.
1: Γερός δυνατός να είσαι. Και εντάξει, άσε τώρα λιγάκι τη ρέγγε.
0: Και λάκερδε.
1: Και άσε λιγάκι την ελληνική.
0: Από αύριο.
1: Και άσε τον... το Χίο.
0: Και τον Μυτιλίνη. Σε φιλώ.
1: Φιλάκια.
0: Να πούμε ότι και αυτό το επικό κομμάτι της γενιάς μου, Don Pen, και αυτό ρέγγε είναι.

Ρε και κυρίες και κύριοι, για την ελληνική εξωτερική πολιτική υπαρκτός μπαθισμός. Δεν γνωρίζω αν ο κύριος Ντόκος και η συναυτό είναι ευεργετούμενοι των κειμένων διατάξεων για την φαρμακευτική κάναβη, η οποία επιτρέπει πλέον στον Έλληνα πολίτη με την κατάλληλη συνταγή γιατρού να κάνει χρήση του συγκεκριμένου σκευάσματος, με αποτέλεσμα δηλαδή, σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, η ελληνική εξωτερική πολιτική να είναι high as a kite. Διότι δεν ερμηνεύεται, δεν εξηγείται αλλιώς, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ μου φίλε, μάλλον ερμηνεύεται. Υπάρχει άλλη μια εξήγηση, θα πάμε προς το τέλος. Το γεγονός ότι από το 2024, και θα τα ανεβάσω τώρα με το που θα κλείσουμε, επειδή, να σας πω, μου φαίνεται αντιραδιοφωνικό τώρα να σας βάζω ολόκληρα αποσπάσματα. Και θα τα ανεβάσω λοιπόν, κλείνοντας την εκπομπή, μετά στο κανάλι στο YouTube, τα αποσπάσματα στα οποία σας λέμε, και όταν λέω σας λέμε, είναι ένας σκασμός από μέσα. Ότι δηλαδή ο Τραμπ ετοιμάζεται να κάνει την μεγάλη υποχώρηση σε αυτό το ζήτημα, και ότι η Τουρκία, μάλιστα από εκεί ξεκίνησε το ρεπορτάζ, μαγική λέξη, ρεπορτάζ, όχι να είχαμε να λέγαμε, όχι trust me bro, ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λοιπόν από το 2024, αυτό το οποίο έλεγε είναι ότι είχαν διαμηνύσει μέσα από κάθε κανάλι και σε όλους τους τόνους οι Τούρκοι ότι δεν τίθεται πλέον ζήτημα S-400. Είναι σαν να μην τους έχουμε. Το 2025 έρχεται ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου κυρίας Ζαχαράκη από την Έγκριτον εφημερίδα Το Έθνος, στο οποίο λοιπόν ρεπορτάζ, το οποίο είναι τέλη Ιουνίου 2025, δηλαδή πριν από έναν σχεδόν χρόνο και λίγες μέρες, εξηγεί ότι οι διαδικασίες τις οποίες βλέπουμε τώρα να εκβάλλουν στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, και να καταλήγουν στις υποσχετικές του Τραμπ εναντί των Τούρκων, ότι πρόκειται τελικώς να τα πάρουν τα F-35. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγε είναι ότι οι συγκεκριμένες αυτές διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται κιόλας σε προχωρημένο στάδιο. Και αυτό μας το έλεγε πέρυσι το καλοκαίρι. Και λέω τώρα, ρωτάω,

Σας λέω λοιπόν, πόσο ρεγκεντόν πρέπει να είναι η ομάδα των συμβούλων ασφαλείας, εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Είτε κανένας δεν προειδοποίησε ότι κοίτα, να το έρχεται

σίγουρα δεν έκαναν κάτι ούτως ώστε να το αποτρέψουν και να το αποσοβήσουν, διότι το βλέπουμε να γίνεται. Η δε γενική τους προσέγγιση, αλλά και αυτά που λέγανε στον Πρωθυπουργό, και όπα τώρα εδώ πέρα, με συγχωρείτε, θα μιλήσει το ρεπορτάζ που δεν χωρά αμφισβήτηση. Πριν από, τι έχουμε σήμερα, έχουμε 8 Εβδόμου. Ιούνιος, περίμενε.

Λοιπόν, πριν από περίπου 3,5 μήνες, 3,5 μήνες, δηλαδή περί τα μέσα προς τέλη Μαρτίου του 2025, έγινε μια συνάντηση στο Μεγάλο Μαξίμου, στην οποία παρέστησαν ο κύριος Ντόκος, άλλο ένα πρόσωπο, δεν θα πω ποιος είναι, αλλά όποιος ακούει και ξέρει αντιλαμβάνεται ότι άμα σας λέω ότι ήταν άλλο ένα πρόσωπο, μάλλον έχω γνώση και πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Δεν ήταν καμία συνάντηση μυστική, δεν ήταν καμία συνάντηση top secret, δεν ήταν κάποια συνάντηση

κρυφή ή μυστική με οποιονδήποτε τρόπο, ήταν μια συνάντηση εργασίας. Και ήταν μια συνάντηση εργασίας μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού και άλλου ενός προσώπου. Ο Σύμβουλος λοιπόν Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, επειδή τον ρώτησε ο Πρωθυπουργός σε εκείνη την συνάντηση, ουσιαστικά αυτό το οποίο απάντησε είναι: «Έλα μωρέ, δεν ανησυχούμε πραγματικά, διότι έχουμε με το μέρος μας το Κογκρέσο». Γι' αυτό παίζω δύο ώρες ρέγγε. Επειδή η μαριχουάνα του συστήματος αυτού είναι το Κογκρέσο. Είναι, ξέρετε, έλα φίλε Κογκρέσο.

πάρουν τα F-35 και ο Θάνος, ξέρεις, τραβάει μια γερή τζούρα και κογκρέσο. Τελειώνει αυτό και ρίξε το επόμενο εσύ, όποιο να είναι, όποιο έχεις έτοιμο. Get up, stand up, δεν είναι αυτό? Ναι, αυτό είναι. Stand up for your right. Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, δεν έχω εγώ δικαίωμα στο να τα γράφω όλα στα παλιά μου τα παπούτσια και να μην με απασχολούν αυτές ποταπές, χθαμαλές λεπτομέρειες της ιστορίας που εξελίσσεται, αδιαφορώντας πλήρως για το τι πιστεύουμε και τι αισθανόμαστε εμείς. Αυτές τις εξελίξεις, όπως για παράδειγμα ότι η Τουρκία γιγαντώνει το οπλοστάσιο της με κορυφαία οπλικά συστήματα, τα οποία μέχρι πρότινος λέγαμε ότι δεν θα μπορέσει να πάρει και ότι κάποια λίγα από αυτά θα τα έχουμε όμως μόνο εμείς. Λοιπόν, δεν έχει αυτό το ενδιαφέρον του? Και δεν μπορούμε εμείς να το κρίνουμε πολύ ενδιαφέρον και συγχρόνως να πούμε στα παλιά μου τα παπούτσια, ρε φίλε, δύο ώρες σμπότσομ, δύο ώρες ρέγγε. Ρε φιλενάδα, άκου, εγώ σήμερα παίζω μουσική για τον τόκο. Για τον τόκο, το ΕΛΙΑΜΕΠ, την ελληνική εξωτερική πολιτική. Φιλενάδα, επειδή είσαι εδώ από το 24, τι λέμε? Ότι οι Τούρκοι θα πάρουν τα F-35. Από το 24 το λέμε. Από τον Ιούνιο του 24 έχω βρει το τελευταίο, το πρώτο βίντεο. Μπράβο, στα γενεθλιά σου. Είχαμε μαζευτεί, κόβαμε την τούρτα σου, κοριτσάρα μου, και λέγαμε θα πάρουν τα F-35. Λοιπόν, είναι 26. Οκ. Και μαθαίνουμε τώρα από όλους τους υπόλοιπους, όχι από εμάς, ότι παίρνουν τα F-35. Δύο χρόνια τι κάνουμε? Έχω λοιπόν την εξής θεωρία. Ότι από τότε που κατέστη, προσβάσιμη η φαρμακευτική κάναβη και στην Ελλάδα, σωστή εξέλιξη, τα καλά να τα λέμε. Στηρίζω. Δεν ψηφίζω, αλλά στηρίζω. Στηρίζω. Τικούν όλα μου. Πηγαίνουν στα φαρμακεία η ομάδα του κυρίου Ντόκου. Κάνουν χρήση φαρμακευτικών συνταγών. Μπορεί να έχουν μια ισχυαλγία, μια διατροφική διαταραχή. Και ο μπάφος πάει γόνα. Έχουν αράξει, έχουν σκάσει το 25φυλλο και δύο χρόνια τώρα βλέπουν τους Τούρκοι να κάνουν ό,τι κάνουν. Χαλάρα. Έλα ρε φίλε,

Αλλά ακούτε τι γίνεται. Δεν συμπαθώ γενικώς την κουλτούρα της διασκευής και όλο αυτό, για παράδειγμα, μου λες, ξέρω εγώ, Linkin Park, If They Were Reggae. Τις προάλλες μου είπες κάτι διασκευές Bossa Nova. Εσύ μου τις είπες ή μου τις είπε ο Εφραίμ? Ο Εφραίμ μου τις είπε. Ο Εφραίμ, κάτι διασκευές, ξέρω εγώ, το Sweet Child of Mine σε Bossa Nova. Δεν με ψήνουνε, ρε φίλε, για κάποιο λόγο, όλα τούτα. Για δώσ' μου λίγο εδώ πέρα. Εγώ το χαμήλωσα? Όχι. Εσύ δώσ' μου λίγο εδώ πέρα. Εδώ είναι Ευρέγγε. Διότι είναι Jewish. Είναι Jerusalem, λέγεται το κομμάτι, τον Αλφα Μπλόντι. Ηλεκτρικό πιάνο. Φίλε, ο τύπος είναι μαύρος και πρέπει να είναι Αιθίωπς. Φοράει από πάνω το αιθιοπικό, το τρικολόρ, το πράσινο, και τραγουδάει εβραϊκά. Άκου τώρα, σε παρακαλώ.

Και κάποια επίκληση στον Θεό είναι Χατάχ Αντωνάι. Αντωνάι είναι ένα, νομίζω, από τα ονόματα που μπορείς να αρθρώσεις στο πλαίσιο της εβραϊκής θρησκείας και αφορά στον ύψιστο. Διότι τα hardcore ονόματα του ύψιστου δεν μπορείς να τα μιλήσεις, δεν μπορείς να τα πεις. Oh yeah, Jewish Arigue Nagila Hava Nagila Hava. Δεν κάνω πλάκα, το βίντεο κλιπ είναι γυρισμένο στο τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ και δείχνει και Έλληνες παπάδες.

Revelation in Jerusalem Shalom. Ακούτε, δεν σας κάνω πλάκα, είναι πραγματικό το κομμάτι. Jewish Reggae. Ευρέγγε. Ναι, Σοφία, εξωτερική πολιτική, take it easy. Chill, man. Όπα, καλησπέρα και στον Μάνο Λιγαριφάλου. Γεια σου πάλι, Χρήστο, και γεια σου και ο Τίκο.

παιδιά, δεν υπάρχει εδώ μεταξύ η εικόνα αυτού του ανδρός, ο οποίος πρέπει να είναι Αιθίωπς με τζαμαϊκανή περιβολή, τουλάχιστον στην κεφαλή, με αυτόν τον σκούφο τον χαρακτηριστικό, τριχρωμία, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο βεβαίως, και Παλαιστίνα από κάτω. Ο δε τύπος αυτός είναι Εβραίος.

Κατάλαβες. Κάτι τέτοια ακούει το Ελιαμέπ, κάτι τέτοια ακούνε οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και λένε αλλά μωρέ, και η Εβραίη τσιλ είναι, τι κοιτίζει. Δεν είναι, φίλε μου, δεν είναι. Είναι σουρεαλιστικό, είναι, βλέπω τον Bob Marley να μιλάει εβραϊκά.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, με μουσικές που κατά κανόνα μόνο στον Μάχη 99,8 ακούτε και ίσως και μόνο σε τούτην εδώ την ώρα, έρθε σιγά σιγά η ώρα της ώρας που θα σας χαιρετήσουμε.

Πάντως παραδέχομαι τους UB40, έχουν εντάξει στο καλλιτεχνικό τους ρεπερτόριο και την θεματολογία, ρε φίλε, δεν παίζουν μόνο ρέγγε. Μιλάνε και για τις ομορφιές της Τζαμάικα. Το συγκεκριμένο κομμάτι, για παράδειγμα, λέγεται Kingston Town και λέει για τα ηλιοβασιλέματα στο Kingston.

of cultural appropriation. Λοιπόν, εκπομπή για τους πολλούς και εκπομπή για τους λίγους, και σε 10 περίπου λεπτά εκπομπή No More.

And from moment to moment there will be no more moment. Ξέρεις, μου λέει ο Κώστας από που πήραν το όνομά τους UB40. Όχι φίλε, δεν είναι το παραμικρή ιδέα. Για ελέησέ με αυτό το snippet of information, please.

κοίταγε να υπάρχει καμία πληροφορία κάπου ή κάποιο κομμάτι από μια μπάντα που λέγεται Eskimo Squad. Βέβαια, να το ψάξω άλλη φορά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θάνο Ντόκο, διότι και σήμερα μας, σήμερα ειδικά σήμερα, όχι και σήμερα μόνο, μας ενέπνευσε για ένα δύο χαλαρωτικό στο γενικό έτσι πρότυπο και στο μοτίβο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Λοιπόν, αυτό είναι original, πρέπει να σου πω. Και όταν λέω original, εννοώ ότι την εποχή που μεσουράνωσαν οι Wailers και ο Bob Marley, υπήρχε ένα ολόκληρο οικοσύστημα έρεγγε προφανώς μουσικής στην Τζαμάικα, μέσα στο οποίο διακρίνεται η μορφή των Burning Spear, ή καυτή λόγχη, ξέρω εγώ πώς θα το πεις αυτό. Ο frontman των Burning Spear, ο Winston Rodney, είναι ένας, πώς να το πω, ούτε αντι-Marley είναι, ούτε συμπληρωματικός Marley είναι. Είναι όμως από τους λίγους εκείνης εποχής που έχουν πολλά και ωραία τραγούδια στο στυλ, αν θες, και τη γενική ατμόσφαιρα των τραγουδιών των Wailers και του Marley. Ένα από τα μέλη των Wailers είναι αυτό που είχε ξεκινήσει και το συγκρότημα Burning Spear, και το ενδιαφέρον είναι ότι σε όλο αυτό το οικοσύστημα μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι να είναι μέλη δύο ή και παραπάνω συγκροτημάτων ταυτόχρονα. Λοιπόν, τι λες τώρα, ο Αλφα Μπλόντι λέει το έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο. Τι λες ρε φίλε, wow. Λοιπόν, κοίτα, μπορεί να τη βάλω αυτή τη διασκευή. Μπορεί να τη βάλω αυτή τη διασκευή. Για να ακούσω τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, άμα είναι να βγάλω Burning Spear και να βάλω Αλφα Μπλόντι για να κλείσουμε έτσι. Περίμενε.

Συγγνώμη, εγώ εκεί μέσα σε αυτό το βίντεο κλιπ νομίζω ότι είδα τον αγαπητικό της Κορεάτισσας, Bruno Mars συγκεκριμένα. Λοιπόν, και κλείνουμε με Alpha Blondy. Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι τις τελευταίες δύο ώρες, τουλάχιστον όσοι αγαπάτε αυτήν την μουσική, ευχαριστηθήκατε. Πλάκα-πλάκα, είναι πολύ καλοκαιρινή αυτή η ατμόσφαιρα και αυτή η διάθεση. Λοιπόν, μπασίστες, μπαφίστες και λοιποί μας φίλοι και φασίστες. Φασίστες, μπαφίστες, φασίστες, μασίστες. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε ξανά τον Θάνο Ντόκο για αυτήν την έμπνευση ουσιαστικά της χαλαρότητας. Αυτό το χαλαρού ήττα, αυτό το όλα όπα και τσιλ. Μαν, οκ, μπρο, δεν τρέχει. Αυτή είναι η διάθεση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτή είναι η διάθεση των συμβούλων του Πρωθυπουργού τα τελευταία δύο περίπου χρόνια. Είτε δεν πήρανε πρέφα ότι οι Τούρκοι όντως ετοιμάζονται να πάρουν τα F-35, είτε το πήρανε πρέφα και είπανε με έναν τρόπο ο οποίος, ας πω την αλήθεια, χαρακτηρίζει την μεταφυσική στάση του ελληνισμού σε κέρυες και κρίσιμες ιστορικές στιγμές. Δηλαδή το γεννηθείτε το θέλημά σου. Μην νομίζεις, ο Ντόκος είναι ουσιαστικά η συνέχεια των Ρωμαίων πολεμιστών στα τείχη της βασιλεύουσας. Το είχαν πάρει απόφαση ότι πολύ θα τουρκέψει. Αλλά λένε γεννηθεί το θέλημά σου. Κάπως έτσι λοιπόν. Τι σημασία έχει αν πήρανε μία βομβάρδα, δύο βομβάρδες, τρεις βομβάρδες, πέντε βομβάρδες. Θα την κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε, βασικά τι πολεμιστή στα τείχη. Ούτε καν πολεμιστή στα τείχη. Άμεση, μοναστήρι. Κατευθείαν. Ομφαλοσκόπηση.

Εν τω μεταξύ, ο κύριος αυτός, ο Αλφα Μπλοντή, είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι τραγουδάει ρέγγε στα εβραϊκά. Έχει μεγαλώσει.

Παιδιά, μέχρι και το Wish You Were Here έχει κάνει διασκευή ο Αλφα Μπλόντι, που ειλικρινώς δεν ξέρω πώς μπορεί το Wish You Were Here να βγει σε τέτοιου είδους έκδοση και εκδοχή.

0: think you can tell heaven from hell?
1: I'm not sure.
0: I can, αλλά
1: θα τα πούμε με το καλό αύριο στις 6. Φίλε, είναι καλό, ε. Περιέργως είναι καλό. Και την γκάιντα μέσα. Δηλαδή είναι ρέγγε γκάιντα και Wish You Were Here και Pink Floyd. Ναι, είναι Highland ρέγγε.
0: Oh yeah, so you think you can tell, oh heaven from hell.

λέω αύριο ξανά μαζί με ίδια η παρέμφερη μουσική.

FM θα έχω αύριο. Θα τον λιώσω στη Ρέγκια. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκαμε σε καλοκαιρινό mood. Θα μου πάρει 3-4 μέρες να ξεπεράσω από ό,τι φαίνεται την Ντόκο Vibes. Ντόκο Vibes. 2 χρόνια το ξέρουνε ότι οι Τούρκοι τα παίρνουνε. Τα F-35 δεν νοιάζονται. Οι αρίδες αράζονται. Οι Έλληνες με τους Τούρκους γιατί να σφάζονται. Κάποιες συνήθειες δεν αλλάζονται. Δεν αλλάζονται. Δεν σας αξίζει ρε αυτή η εκπομπή. Καληνύχτα.

0: εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος μπαίνουν όλα τα αιωλικά πάρκα με εισαγγελική παραγγελία που εκδόθηκε με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κοκκινόχωμα της Καβάλας, μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κάτοικους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Ένα πολυετές πακέτο μέτρων με ορίζοντα έως το 2030 με έμφαση σε καλύτερους μισθούς, ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτέλειο. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βρεφών νηπιακών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ για την περίοδο 2026-2027 μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων. Και στον καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις θα σημειωθούν αύριο το μεσημέρι και για το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολή ενώ θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας mahfm.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ και σήμερα, Θόδωρος Μπαρμπαρής στη ρύθμιση του ήχου, Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, τα λέμε μέχρι τις 9 με αρκετή επικαιρότητα και σήμερα πάρα πολλά θέματα στην ατζέντα μας, καθώς έχουμε και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, εκεί όπου περιμένουμε πολλές διακρίσεις με πολλές προκρίσεις σε τελικούς από Έλληνες αθλητές, όπως και στο Πρωτάθλημα Κολύμβησης, και εκεί η Ελλάδα διακρίνεται. Ο Τεντόγλου έκανε σήμερα την πρώτη του εμφάνιση, εύκολα προκρίθηκε στον τελικό, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και όλες επιτυχίες, γιατί η Ελλάδα τα πηγαίνει πολύ καλά και ακόμα και στην κοπηλασία πολλές διακρίσεις ήρθαν για τα ελληνικά πληρώματα, δείχνοντας ότι ο ελληνικός αθλητισμός, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι πηγαίνουν απλά για να βγουν τις φωτογραφίες όταν επιστρέφουν στο αεροδρόμιο, κάτι που είναι μια συνηθισμένη εικόνα, οι αθλητές που τις περισσότερες φορές με προσωπικά τους έξοδα ή στο καλύτερο σενάριο με έσοδα τα οποία έρχονται από χορηγίες που στηρίζουν αυτούς τους αθλητές, καταφέρουν να είναι σε ψηλό επίπεδο και να σηκώνουν ψηλά την ελληνική σημαία και όχι μόνο. Θα έχουμε φυσικά ρεπορτάζ για δύο ομάδες που ήδη είναι στο εξωτερικό. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αυτή την ώρα προπονείται στην Ολλανδία για την ρεβάνς, εν ώψη της ρεβάνς. Αύριο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Νιμέγκεν. Το Νιμέγκεν, η αρχαιότερη πόλη της Ολλανδίας, πάρα πολύ ωραία πραγματικά, αλλά αυτό ουδέλως ενδιαφέρει, ο Ολυμπιακός δεν πήγε εκεί για τουρισμό.

0: Ο Ολυμπιακός πήγε για να επιστρέψει στην Ελλάδα με την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, ουσιαστικά πηγαίνοντας στα play-off, εκεί που θέλει να δώσει το παρόν, θέλει να προκριθεί και θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Union Saint-Éloi με την ομάδα της Bodø/Glimt από την Νορβηγία. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Αυτό είναι το ζευγάρι μάλλον που θα βρει μπροστά του ο Ολυμπιακός, εφόσον καταφέρει να προκριθεί. Και από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός και αυτός με δυσμενή αποτέλεσμα θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσα στην Βουλγαρία. Αυτή τη φορά ενισχυμένος, είχε παίχτες που επέστρεψαν από τους τραυματισμούς, βρίσκεται στη Σόφια, είναι ήδη εκεί, προπονείται και ελπίδα μας είναι σαν Ελλάδα όμιλο να μπορέσουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να τους δούμε την Τετάρτη το πρωί να επιστρέφουν με την πρόκριση στις αποσκευές τους, κάτι το οποίο για τους ίδιους βασικά είναι πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα, αλλά μία πρόκρισή τους αυξάνει τις πιθανότητες να έρθει αυτή η περιβόητη δέκατη θέση και αυτό να μετατραπεί στην επόμενη σεζόν σε ένα πολύ θετικό σενάριο με τις ομάδες μας να πηγαίνουν απευθείας στη link phase του Champions League, καλύτερες κληρώσεις για τις υπόλοιπες ομάδες στις διοργανώσεις που συμμετέχουν και φυσικά όλα αυτά άμα τα προεκτείνουμε, ευκολότερες κληρώσεις, ευκολότεροι αντίπαλοι, προκρίσεις, οι προκρίσεις φέρουν χρήματα και όλα πάνε καλύτερα για όλους. Μια win-win κατάσταση, αρκεί να κερδίσουν. Αλλά πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, να ξεκινήσουμε με τις μεγάλες επιτυχίες που είχαμε στον Στίβο, γιατί έχουμε ρεπορτάζ και για τις περιπτώσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αλλά λίγο αργότερα. Να ξεκινήσουμε από την νεαρή Ακοβάκη, η οποία πραγματικά έκανε πράγματα και θάματα που κατάφερε να κερδίσει την τρίτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Γιουτζίν για την ακρίβεια, στην πόλη του Γιουτζίν. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, κόρη του Ιακωβάκη, κατάφερε να κάνει έναν πολύ καλό χρόνο με 55-99, που είναι πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων και νεανίδων, και βελτίωσε κατά πολύ το δικό της ρεκόρ. 57-10 είχε και έκανε 55-99, καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο γρήγορη κούρσα έκανε. Το χρυσό μετάλλιο πήγε στην Ρουμάνα την Αλεξάνδρα Στεφανία Ούτσα με 55-33 και τρίτη και δεύτερη τερμάτισε από την Νότια Αφρική η Ραμομπόγκα με 55-99. Ουσιαστικά έκανε τον ίδιο χρόνο, για χιλιοστά έχασε τη δεύτερη θέση η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Η Ακοβάκη, η οποία δεν είναι και το αγώνισμά της 100% τα 400 εμπόδια, αλλά έκανε μια εξαιρετική κούρσα, μια κούρσα η οποία την έφερε, μάλλον το φίνισε αυτό το οποίο έκανε στην τελική ευθεία, ήταν όλα τα λεφτά και εκεί κρίθηκε ουσιαστικά το μετάλλιο για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Και αν είχα τη δυνατότητα, θα μπορούσα να το είχα βάλει. Την περιγραφή του ξένου ρεπόρτερ που μετέδιδε τους αγώνες, δεν στεκόταν στην πρώτη, αλλά στον ντεμαράζ που έκανε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την 20χρονη Ιακωβάκη για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.
1: Αυτό είναι fake, δεν έχω πάρει ακόμα το κανονικό, αλλά νομίζω αυτό θα είναι καλύτερο. Όχι, δεν συγκρίνονται βασικά και τα δύο τέλεια είναι. Τρίτη στον κόσμο και είμαι ακόμα κάπα 18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή.
2: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
1: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορεί να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον προπονητή μου, τον Χρήστο Κατσίκα, εμείς μου, όλη την ελληνική αποστολή, όλη την Ελλάδα, για όλη τη στήριξη. Τα παιδιά πίστευαν σε μένα. Η Δανάη Μπακογιάννη μου έλεγε από την αρχή ότι θα πάρεις μετάλλιο. Εγώ της έλεγα ναι, καλά, εντάξει, κάτσε να μπω στο τελικό πρώτα. δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω.
2: Επέλεξες για ακόμη μια φορά να κάνεις λίγο συντηρητικό πρώτο 200. Αυτό πιστεύεις θα ήταν, μάλλον θα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα εάν πήγαινες λίγο γρηγορότερα?
1: Δεν θυμάμαι να πήγα αργά στο 200. Δεν θυμάμαι την κούρσα βασικά. Η αλήθεια είναι, όχι. Α, ναι. Ναι, μπορεί αυτό να φταίει επειδή στο δεύτερο εμπόδιο το πέρασα λίγο. Δεν το πέρασα, το πήδηξα το εμπόδιο. Μου φύγε λίγο και μετά μπορεί να χάσω λίγο τον ρυθμό μου. Αλλά φυσούσε και λίγο και το ένιωσα. Οπότε επέλεξα να γυρίσω λίγο το διασκελισμό μου εκεί στο. Μετά από το Ριέτη που έκανα τόσα 400 και με την προπόνηση που έχω βγάλει φέτος, χωρίς τραυματισμούς και σωστά προπονητικά, δεν μου ήταν δύσκολο να ανεβάσω ρυθμό. Οπότε δεν το σκέφτηκα καν. Απλά πήγαινα με τη λογική, ευχαριστήσω και τερμάτισε την κούρσα σε αυτό το τέλειο στάδιο, τον καλύτερο στον κόσμο, με τις καλύτερες αθλήτριες του κόσμου. Και τώρα είμαι εγώ η τρίτη καλύτερη στον κόσμο. Και δεν ξέρω.
2: Πρώτη χρονιά φέτος στα εμπόδια. Πώς πιστεύεις θα αλλάξουν τα πράγματα από τον χρόνο? Θα είσαι και θα αποκτήσεις και μια εμπειρία να αγωνιστεί που θέλει και την επαφή.
1: Εντάξει, του χρόνου πάλι δεν θα είναι το κύριο αγωνισμά μου τα εμπόδια, πιστεύω. Χρειάζομαι πάλι καλό 200 και 400. Τα εμπόδια θέλουν χρόνο. Δεν γίνεται μέσα σε μια χρονιά να αφοσιωθώ τελείως στα εμπόδια. Θα συνεχίσω να τα δουλεύω περισσότερο. Τώρα έχω και εμπειρία μετά από αυτή τη διοργάνωση.
0: Αφήνουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, πάμε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ή Ευρωπαϊκό όπως το λέμε, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, εκεί που σήμερα το πρωί είχαμε τα προκριματικά στο μήκος και φυσικά ο κορυφαίος αθλητής, ο Μίλτος Τεντόγλου, έδωσε το παρόν. Ξεκίνησε με ένα άλμα στα 7.78, το οποίο όπως είπε και στις δηλώσεις του, ήταν άσχημο γιατί πάτησε πολύ πίσω στη βαλβίδα. Έψαχναν τη βαλβίδα, είπε χαρακτηριστικά, και με κόντρα άνεμο 0,9. Αλλά στη δεύτερη προσπάθεια έκανε ένα άλμα στο 8.26 με θετικό άνεμο 1,2. Έτσι ξεπέρασε κατά πολύ το όριο το 8.15 και έκλεισε θέση για τον τελικό. Στον τελικό δεν θα είναι ο Φουρλάνη, ο οποίος είναι και ο μεγάλος του αντίπαλος τα τελευταία χρόνια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, καθώς ο Ιταλός στάθηκε αρκετά άτυχος και τραυματίστηκε σε μια προσπάθεια την οποία έκανε μάλιστα. Όπως τουλάχιστον δήλωσε εκ των υστέρων, είπε ότι δεν θα εγκαταλείψει τη φετινή χρονιά γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα έτοιμος και με αυτόν τον τρόπο έκανε ζημιά στον εαυτό του. Δύσκολες στιγμές, δύσκολες εικόνες που υπήρχαν με την αποχώρηση του Φουρλάνη από το γήπεδο. Τώρα, πότε είναι ο τελικός? Ο τελικός λοιπόν για τον Μίλτο Τεντόγλου θα αργήσει να έρθει. Θα γίνει πότε θα γίνει, την Τρίτη, ναι, λάθος είπα, ναι, νόμιζα Κυριακή θα γινότανε, Τρίτη θα γίνει λοιπόν, στις 10 η ώρα το βράδυ, θα διεκδικήσει το 4ο διαδοχικό μετάλλιο της ιστορίας του, στην ιστορία του μάλλον, στην καριέρα του θα έλεγα καλύτερα, και είναι μια βραδιά, μια μέρα στην οποία θα έχουμε και άλλες ελληνικές συμμετοχές. Στο ύψος το πρωί 12.30 θα συμμετέχει ο Μέρλος και ο Μίτα, στη δισκοβολία ανδρών στις 12.30 και αυτοί είναι οι αγώνες, ο Παυλίδης στο πρώτο γκρουπ. Μία παρατέταρτο στα 400 εμπόδια είναι η ημιτελική. Ελληνική συμμετοχή έχουμε στις 2:20 στα 110 μέτρα ανδρών με το Ρούμψιο στον πρώτο γύρο. Στην δισκοβολία ανδρών στις 2 η ώρα στο δεύτερο προκριματικό είναι ο Παυλίδης. Στις 2:05 στα 800 μέτρα γυναικών η Δεσπολάρη θα συμμετέχει και αυτή και 3:20 θα έχουμε τα 400 εμπόδια αντρών με το Λιβαντινό να συμμετέχει και αυτός. Στις 10 η ώρα αύριο λοιπόν ο μεγάλος τελικός για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Τεντόγλου, ο οποίος θα μπορούσε να είχε κάνει και καλύτερο άλμα, αλλά το άφησε, δεν υπήρχε λόγος να κάνει κάτι περισσότερο και έτσι θα πάει στον τελικό. Τώρα εκεί στον τελικό έγιναν καλά άλματα γενικά χθες, σήμερα μάλλον, και ένας από αυτούς ήταν ο Μπόσκοβιτς, ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά και δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση, όπως και ο Φραντζέσκο Ετόρε Ιντσόλι. Αυτοί θα είναι αντίπαλοι του Τεντόγλου στον αυριανό τελικό. Το 8-15 πέρασε και ο Κάθερες από την Ισπανία, ο Σαραμπουγιόκοφ από την Βουλγαρία, ο Χαϊμέ Γκέρα από την Ελβετία, ο Έχε Μάιρερ από την Ελβετία και άλλοι, η δεκάδα κλείνει με τον Άγγλο τον Γέο και τον Τσέχο τον Μέισμιτ. Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Μίλτου Τεντόγλου αύριο για τον μεγάλο τελικό. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον ίδιο τον Έλληνα πρωταθλητή τι δήλωσε αμέσως μετά την πρόκρισή του στον τελικό της διοργάνωσης.
3: Μίλτο, νομίζω σχεδιάζεις κάπως αλλιώς τον προγραμματικό. Να μπεις πρώτο άλμα, να κάνεις πάνω από 8.32.
4: Ναι, όχι. Ήθελα να κάνω το όριο, εννοείται κατευθείαν, εννοείται πρώτη προσπάθεια. Αλλά είμαι οκ με αυτό γιατί έκανα το Big Q. Το Big Q πάντα θέλω. Θέμα εγωισμού είναι.
3: Το πρώτο άλμα δεν βρήκες καν βαρδίγα.
4: Ναι, εντάξει, το πρώτο άλμα ήταν τραγικό γιατί έφαγα κοντρά ενώ είχε όλο το περάσματα, είχε συν 2 αέρα. Και ξεκινάω να πω στο άλμα και είχε μείον 1 και δεν έφτανε την βαλβίδα αυτό. Το φτιάξαμε γρήγορα, εντάξει.
3: Στο δεύτερο ήσουν οκ, το αισθάνθηκες καλά.
4: Πολύ οκ και από ό,τι μου είπατε και πάτησα και 14-16 εκατοστά πίσω. Και λίγο που έχασα την προσγείωση γιατί το σκάμα δεν το είχαν σκάψει πολύ καλά. Αυτό ήταν 8-40-50 άλμα.
3: Τελικό, τι βλέπουμε.
4: Εκεί, εύκολα πιστεύω. Θα βγουν, πιστεύω, εύκολα άλμα στο 8-50. Αν δεν ξέρω κάποιο αν μπορεί να ακολουθήσει.
3: Όπως είδες σήμερα το προγραμματικό του αντιπάλου σου.
4: Ποιος πιστεύεις? Βλέπω πολλά άτομα. Πιο πολύ τον Βοζιτάρ. Θα έλεγα το Φουρλάνι, αλλά τον είδα τραυματίστηκε γιατί δεν πέρασε το τελικό. Θα έλεγα το Βοζιτάρ. Η μικρή πολύ καλή, αλλά νομίζω δεν ξέρω αν θα τους υπολόγιζα. Μπορεί να κάνω λάθος.
3: Ο ιδανικός τελικός για εσένα στο μυαλό σου ποιος είναι?
4: Να κάνω 50 σίγουρα. Με 50 εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Ό,τι πιο πάνω όσο καλύτερα, αλλά και με 50 ευχαριστημένος και χρυσό αυτό.
3: Καλή ξεκούραση.
4: Ευχαριστώ.

0: Πάμε να περάσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων και να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Θα πούμε αργότερα τι έγινε κατά την άφιξή του και τις δηλώσεις που έκαναν οι Ερυθρόλευκοι με την παρουσία του στην Ολλανδία. Στα μεταγραφικά τώρα φαίνεται να υπάρχει ζεστό ενδιαφέρον για τον Κρίστιαν Κάσερες της Τουλούζ και σύμφωνα με τους Γάλλους φαίνεται να είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Κάσερες είναι ένας παίχτης που είναι 48 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Βενεζουέλας. Ξεκίνησε εκεί από τοπικές ομάδες και στη συνέχεια το 2018 βρέθηκε στο MLS, εκεί που ήταν τότε στην New York Red Bulls. Ήταν και η πρώτη του ομάδα, εκεί έκανε μεγάλη καριέρα και τα πήγε πάρα πολύ καλά με αποτέλεσμα να καταφέρει να πάρει την μεταγραφή του πλέον για την Ευρώπη και την Τουλούζ. 110 αγώνες έπαιξε στη γαλλική ομάδα. Βρήκε τα δίχτυα 4 φορές με 12 assist. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές και υπάρχει η πεποίθηση ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή προκειμένου να μπορέσει να είναι έτοιμος Ολυμπιακός για να φέρει τον παίχτη στην Ελλάδα, στο λιμάνι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι υπόθηκε στην συνέντευξη τύπου της πλευράς του Ολυμπιακού. Ο Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ, ο οποίος είπε το αυτονόητο στο ξεκίνημά του, ότι πρέπει λοιπόν να κερδίσουμε από τη στιγμή που το πρώτο μάτς ήταν ισόπαλο και γι' αυτό θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Και όταν ρωτήθηκε αν και κατά πόσο είναι βελτιωμένος ο Ολυμπιακός, αυτό θα το δούμε αύριο, θα το κρίνετε και εσείς, θα το κρίνουμε και εμείς. Και από την άλλη πλευρά, για την παράδοση και το καλό σερί που έχει κόντρα σε ολλανδικές ομάδες, τόνισε ότι είναι ένα κίνητρο αυτό για τους παίχτες και την αυτοπεποίθησή τους, όχι όμως βάσει των παραδόσεων. Θα πρέπει να πιστέψουμε στις δικές μας δυνάμεις, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ. Τώρα, για το αν έχει δει, γιατί αυτός παρακολουθεί όλες τις προπονήσεις, είναι ο προπονητής της ομάδας, και αν έχει δει να αλλάζουν κάποια πράγματα. Τόνισε ότι ήμασταν κακοί στο πρώτο μάτς, αλλά αύριο έχω την αίσθηση ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Μια εβδομάδα προετοιμασίας είναι πολύ σημαντικό για να ενσωματωθούν οι νέοι παίχτες. Και από εκεί και πέρα τόνισε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί και πιο δυναμικοί στις μονομαχίες. Και αναφορικά με την Αϊμέγγεν, τόνισε ότι είναι μια ομάδα που παίζει με τον ίδιο τρόπο, παίζει μπροστά, παίρνει ρίσκο, έχει τις ευκαιρίες της. Πιστεύουμε ότι αύριο θα βρούμε τον τρόπο για να την αντιμετωπίσουμε. Αυτά είναι τα λεγόμενα του προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, του κυρίου Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ. Τους παίχτες του Ολυμπιακού τώρα εκπροσώπησε ο Ελκαμπή. Ο Μαροκινός στράικερ ήταν ξεκάθαρος. Έστειλε μήνυμα πρόκρισης λέγοντας ότι θέλω να σκοράρω, το σκέφτομαι, έχουμε έρθει εδώ μόνο για την νίκη. Αν χρειαστεί παράταση θα κάνουμε το ίδιο, αν χρειαστεί πέναλτι θα κερδίσουμε. Τα παιχνίδια του Champions League είναι πάντα δύσκολα. Δεν γίνεται όμως άμα δεν σκοράρεις. Εμείς είμαστε εδώ να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας, τόνισε ο Ελκαμπή, προκειμένου να πάρουμε το αποτέλεσμα το οποίο χρειαζόμαστε. Τώρα, για το γεγονός ότι δύο ομάδες, δηλαδή και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, σπάνια μένουν χωρίς να σκοράρουν, τόνισε ότι είναι κάτι το οποίο το έχω και εγώ σκεφτεί και πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα παίξει παρόμοια όπως έπαιξε και στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ομάδα με ποιότητα και θα πρέπει να την προσέξουμε. Θα πρέπει να βγάλουμε εμείς τη δική μας ποιότητα. Και από εκεί και πέρα τόνισε ότι χρειαζόμαστε τον κόρ, είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Γενικά τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει περισσότερο ουσιαστικός. Τι εννοώ? Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, αν και είχε ξεκινήσει καλά, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και η Ναϊμέγγεν είναι μια ομάδα που όταν της δώσεις τον χώρο θα τον εκμεταλλευτεί 100%. Είδατε πόσες τελικές προσπάθειες έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι η Ναϊμέγγεν. Έχει τους παίχτες μπροστά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και σκεφτείτε ότι είχαν και απουσίες και θα πάμε να δούμε πώς είναι η Ναϊμέγγεν σε λίγο, επιστρέφοντας κάποιοι παίχτες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος καταρχάς θα πρέπει να αποφύγει κάποια λάθη τα οποία έδινε πολύ εύκολα μπάλα στους Ολλανδούς, με αποτέλεσμα αυτοί να προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί και μάλιστα κατάφεραν να σκοράρουν κιόλας. Αυτό δεν επιτρέπεται πλέον. γιατί πλέον δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει την πρόκριση. Απ' την άλλη, για να πάρει την πρόκριση, πρέπει να σκοράρει. Ο Ολυμπιακός τον είδαμε στον αγώνα με την ΑΕΜΕΓΕ στο πρώτο παιχνίδι. Αν και αρχικά πήγε να πιέσει, να δημιουργήσει τις προοπτικές για να έρθει τον γκολ, στη συνέχεια δεν είχε την ανάλογη έτσι, καλή κυκλοφορία της μπάλας, γρήγορες μεταβιβάσεις, σωστές τοποθετήσεις, να εκμεταλλευτούν τους διαδρόμους όσο τους άφηναν οι Ολλανδοί. Και εκεί υπήρχε ένα θέμα στο κέντρο, στο αμυντικά χάφ, ίσως που δεν κρατούσαν κοντά τις γραμμές. Είναι κάτι το οποίο ο Μετελίμπαρ το έχει επισημάνει στις προπονήσεις και θέλει οι παίκτες του να είναι πιο προσεκτικοί, πιο κοντινές οι γραμμές, να αποφευχθούν τα λάθη και κυρίως να χτυπήσουν. Εκεί που ο Ολυμπιακός υπερτερεί, δηλαδή με τον Ελκαμπή, ο οποίος όταν πάρει την μπάλα, και το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, μπορεί να δημιουργήσει πολλούς κινδύνους στην Ολλανδική ομάδα. Τώρα, στην αποστολή του Ολυμπιακού συμμετέχουν οι τερματοφύλακες Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στρουνάρας, Ρέτσος, Πιρόλα, Κάρμο, Σμαϊλοβιτς, Κουτσίδης, Μπρούνο, Μαφέο, Σάλιαγκας, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτη, Σιπιόνι, Έσε. Εδώ είναι τώρα ίσως το σημείο αναφοράς με τον Έσε. Αν ξεκινήσει βασικός, αν έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει βασικός, θα αλλάξει όλο το παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό τουλάχιστον λέει η λογική. Ο Έσε είναι ένας παίχτης βαρόμετρο για τους Ερυθρόλευκους και φάνηκε ξεκάθαρα η απουσία του στο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάρει θέση βασικού στην 11, αν και αυτό θα φανεί από τη σημερινή προπόνηση που είναι τώρα σε εξέλιξη ή μπορεί να έχει ολοκληρωθεί κιόλας. Εκτός του ΕΣΕ συμμετέχουν οι Φίλης, Φουρτούνης, Τσικίνιο, Σα, Ζέλσον Μάρτινς, Ρόκα, Ροντινέι, Ελκαμπή και Ζώτα Σίλβα. Αυτοί είναι οι παίχτες για την ομάδα του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός, εάν παίξει σοβαρά, εάν βγάλει την ποιότητα την οποία έχει, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει προβλήματα απέναντι στην ΑΕΜΕΓΕ. Ναι, και μην ξεχνάτε και κάτι, ότι η ΑΕΜΕΓΕ αυτή τη φορά παίζει μέσα στο γήπεδό της. Αυτή τη φορά δεν θα περιοριστεί στο να ψάχνει τις αντεπιθέσεις και να βρίσκει χώρους. Θα πρέπει να δημιουργήσει κιόλας, να ψάξει τον γκολ. Θα έχει την πίεση. Πιο εύκολα θα λειτουργήσει έτσι ο Ολυμπιακός και με αυτόν τον τρόπο θα πάρει και το αποτέλεσμα το οποίο θέλει. Αυτό λέει η λογική. Τώρα, για να μπούμε στο κεφάλι των ανθρώπων της ΑΕΜΕΓΕΝ, να πάμε να δούμε λίγο τι δήλωσε ο Τίμε Στρέντερ, ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων, ο οποίος στάθηκε πολύ στη συμμετοχή του Νέγια Σμίτς, η οποία δεν υφίσταται πλέον. Ο Κροάτης, ο οποίος είχε αντικατασταθεί στον αγώνα με την Τέλστρα εξαιτίας ενοχλήσεων, έχει αναρρώσει και είναι πλέον κανονικά θα παίξει, τόνισε. Διαθέσιμος πάντως θα είναι και ο Ολλανδός αμυντικός Μπράιμ Νάιτινγκ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στη λίστα της ΑΕΜΕΓΕΝ με την ελπίδα να παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Κάτι το οποίο είναι και πολύ πιθανό να συμβεί. Είναι 36 χρονών και είναι η δύναμη είναι ο παίχτης ο οποίος ελέγχει, κοντρολάρει όλη την άμυνα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτά όσο αφορά και την ομάδα της ΑΕΜΕΓΕΝ. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και στην άλλη ελληνική ομάδα που και αυτή δίνει μεγάλη μάχη για την προσπάθειά της να πάρει την πρόκριση. Και είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος αυτοκτόνησε στο πρώτο μάτς, ένα παιχνίδι στο οποίο ξεκίνησε και θα έλεγε κανείς ότι θα κερδίσει τουλάχιστον με 2-3 γκολ διαφορά. Πέτυχε τον γκολ, αλλά μετά έκανε το σταυρό του που δεν δέχτηκε περισσότερα γκολ και δεν έχασε το παιχνίδι, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός φάνηκε μετά τον γκολ το οποίο σημειώθηκε να είναι πολύ νευρικός, αγχωτικός, δεν είχε καθαρές λύσεις στην επίθεση, δεν δημιούργησε τις φάσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να είναι παραγωγικός και να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο ήθελε. Το 1-1 τώρα ασφαλώς αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τις δύο ομάδες, με τους Βούλγαρους να έχουν σαφώς αναθαρίσει, με τους Βούλγαρους να θεωρούν ότι μπορούν μέσα στο σπίτι τους να πάρουν την πρόκριση και να ρίξουν τον Παναθηναϊκό στο καναβάτσο. Αλλά και εδώ ισχύει πολύ περισσότερο αυτό που σας είπαμε νωρίτερα για τον Ολυμπιακό. Η ΤΣΕΣΚΑ τώρα Σόφιας 1948, όπως είναι η πλήρη ονομασία της, εάν θέλει να πάρει την πρόκριση θα πρέπει να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα παίξει διαφορετικά και να σας δώσω λίγο και την αποστολή που πήγε για να καταλάβετε τι εννοώ. Πένια, Τσάβε, Κότσαρη, οι τερματοφύλακε τη ομάδα. Ντεφράι, Ντουμπά, Βαντρόγγελεν, Κάτρι, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσέριν, Κουντούρη, Τσιριβέγια, Μπινιάρη, Ζαρουρή, Πελίστρη, Γιάγκουση, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλο, Γκαρσία, Παρών, Τετέι, Παρών, Ράστοντερ, Παρών, Ντέσσερε, Παρών. Δηλαδή εδώ τώρα έχει ο Παναθηναϊκός συν τρεις επιθετικούς που δεν τους είχε στο προηγούμενο παιχνίδι. Γκαρσία, Ντετέι και τέσσερες. Κάποιοι θα παίξουν, κάποιοι θα μπουν μέσα, κάποιοι θα βοηθήσουν. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός εδώ πηγαίνει με επιπλέον όπλα σε αυτή τη μάχη προκειμένου να καταφέρει να διεκδικήσει την πρόκραση. Δεν συμμετέχουν σε αυτή ο Τσάπρας αφού είναι τιμωρημένος, εκτός ο Καλάμπρια ο οποίος είναι τραυματίας και ο Ίγκασον και ο Παντελίδης που έχουν μακροχρόνιους τραυματισμούς και θα επιστρέψουν αρκετά αργά στις υποχρεώσεις της ομάδας του Παναθηναϊκού. Αλλά ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, ο οποίος θα έχει και τη στήριξη του φιλάθλου του και είναι σημαντικό και αυτό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει χωρίς μαξιλαράκι, θέλει την πρόκριση για να πάει να πάρει και την επόμενη ώστε να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Αν είναι σοβαρός, που πιστεύω ότι με τον Ίστρουμ στον πάγκο θα είναι σοβαρός, θα χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή για να πάρει την νίκη, θα πάρει και την πρόκριση. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, φιλότιμη προσπάθεια των Βούλγαρων, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι μια ποιότητα πιο πάνω από τους Βούλγαρους τουλάχιστον και επαναλαμβάνω από τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι επιθετικοί πέρα του Ράστοντερ που αν είχε στο πρώτο παιχνίδι μαζί του είτε τον Γκαρσία είτε τον Ντετέι, έστω τον Ντετέι να είχε ή ακόμα και τον Τέσσερες, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε κάνει κάτι περισσότερο. Πάμε τώρα να δούμε τι δήλωσε ο Βαντρόγγελεν στη συνέντευξη τύπου που έγινε σήμερα. Και είπε καταρχάς για τον εαυτό του ότι με βοηθούν όλοι οι παίκτες για να εγκλιματιστώ και είναι σημαντικό ότι δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Τώρα, από εκεί και πέρα, για το παιχνίδι, τόνισε ότι είναι κομβικό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι για 90, για 120, για τα πέναλτι όπου χρειαστεί. Πρέπει να νικήσουμε για να περάσουμε. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για εμάς, δήλωσε ο Ράστοντερ. Και από την άλλη πλευρά πάμε να δούμε τι είπε και ο Νίστρουπ, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αναφέρθηκε στην προσπάθεια της ομάδας του Παναθηναϊκού. Είπε ότι θέλουμε να σκοράρουμε και φυσικά να κρατήσουμε ανέπαφη την αιστεία μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα γκολ, δεν είμαι ικανοποιημένος από το πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο μέρος απλά είχαμε την κατοχή, αλλά ήμασταν πολύ ευάλωτοι. Θα πρέπει να δώσουμε παραπάνω μπάλα στους αντιπάλους για να μπορέσουμε και εμείς να βρούμε τους διαδρόμους που χρειαζόμαστε. Τώρα, για το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, τόνισε ότι ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος με μεγάλη ιστορία, πρέπει να φέρουμε την πρόκριση. Ξέρουμε ότι η ομάδα έχει να κερδίσει 16 χρόνια το πρωτάθλημα, πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα στη δικιά μας δουλειά και να δώσουμε στην ομάδα την ταυτότητα που τους ανήκει στην Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, αναφορικά με αυτό που σας λέγαμε με τις προσθήκες των τριών ποδοσφαιριστών που έρχονται για να βοηθήσουν την ομάδα του Παναθηναϊκού, είπε ότι από τη στιγμή που είναι στην αποστολή μπορεί να παίξουν και οι τρεις. Οι γιατροί μου λένε ότι είναι ok. Το ίδιο και οι γυμναστές, το ίδιο και οι φυσιοθεραπευτές. Άρα λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθούν. Βέβαια, η περίπτωση του Ντετέ είναι λίγο πιο περίπλοκη από αυτή του Τέσσερες. Ο Λιβάη Γκαρσία ήταν ο καλύτερος μου παίκτης προπονήσεις και θεωρώ ότι είναι έτοιμος. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, παιδιά, λέμε ότι πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει με Γκαρσία και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να δούμε αν θα μπορέσει να καταφέρει ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήρθε πολύ πρόσφατα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Και είχε και μια ερώτηση από ένα Βούλγαρο δημοσιογράφο, ο οποίος τόνισε ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση με 25 εκατομμύρια. Η Τσέσκα δεν ξόδεψε τίποτα και πώς νιώθετε γι' αυτό. Και είπε ο Νίστρουπ ότι η πίεση είναι τεράστια. Άλλο να σε προπονητή στον Παναθηναϊκό, άλλο λέει στην Τζέσικα. Σωστά είπε ο άνθρωπος. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αυτά ήταν πάνω κάτω τα όσα διαμήνυσε ο Δανός τεχνικός και θα περιμένουμε πλέον στην πράξη να δούμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος θα είναι διαφορετικός και θα κατορθώσει να δείξει περισσότερα πράγματα και κυρίως να πάρει την πρόκριση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να φανούν μέσα στο γήπεδο. Αυτά και με τις δύο ομάδες λοιπόν που αύριο έχουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Για να συνοψίσω, Ο Ολυμπιακός με την προσθήκη του ΕΣΕ λογικά θα έχει μια καλύτερη έτσι, κατοχή, κυκλοφορία της μπάλας και καλύτερο στην οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός με τρεις εξτρά επιλογές στην επίθεση Ντετέι, του Λιβάη Γκαρσία αλλά και του Ντέσερες, νομίζω ότι θα έχει πολλαπλές επιλογές στην επίθεση για να μπορέσει να πετύχει τον στόχο του. Αφήνουμε λοιπόν την ΑΕΚ, θα πάμε σε πολύ λίγο γιατί από εκεί έχουμε πολύ ρεπορτάζ και για τα μεταγραφικά και για τα υπόλοιπα θέματα. Σε λίγο λογικά θα πάμε Θεσσαλονίκη για να δούμε τι γίνεται και με τον ΠΑΟΚ, με τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM να μας δίνει το ρεπορτάζ που υπάρχει. Εάν δεν μπορέσουμε τώρα θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και αργότερα στον Νίκο Πετρουλάκη. Πάντως είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την 10η θέση και για να έρθει αυτό πρέπει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός αλλά και ο ΠΑΟΚ να ανατρέψουν την βάρος του κατάσταση και να διεκδικήσουν την πρόκριση. Πάμε λίγο να δούμε πώς είναι ο ΠΑΟΚ με τον Νίκο Πετρουλάκη να μας δίνει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, με τον ΠΑΟΚ να προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Άντερλεχτ στο Βέλγιο, έχοντας την ομάδα σε μια καλή κατάσταση χωρίς επιπλέον προβλήματα από αυτά που ήδη αντιμετωπίζει, δηλαδή το Μεϊτέ και τον Τζάλοφ που είναι οι μόνιμοι τραυματίες, τον Τάχα Άλι και τον Ντεσπότοφ που κάνουν ατομικά προγράμματα και θεραπεία για να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Το ευχάριστο είναι ότι ο Τάχα Άλι τελικά δεν θα υποστεί σε επέμβαση, σε εγχείρηση, γιατί θα ακολουθήσει μια θεραπευτική αγωγή η οποία αναμένεται στο μήνα επάνω να τον επαναφέρει σε αγωνιστική δράση. Δεν χρειάζεται να γίνει κάποια επέμβαση, έτσι τουλάχιστον είπαν οι γιατροί. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι θετικό για τον παίχτη του ΠΑΟΚ, ότι στο επόμενο παιχνίδι το ευρωπαϊκό, στα play-off είτε του Europa League είτε του Conference League, ο συγκεκριμένος παίχτης θα είναι σίγουρα στην διάθεση του προπονητή. Όσον αφορά στο μάτς της Πέμπτης, πιθανολογώ ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές στον ΠΑΟΚ, με πρώτη και καλύτερη την συμμετοχή του Ελουστόντο, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Χατζηδιάκου που συμπλήρωσε κάρτες, άρα αυτός είναι σίγουρος στην ενδεκάδα, ο Ελουστόντο. Και επίσης πιθανολογώ ότι ο Γιαννούλης θα είναι στην βασική ενδεκάδα, γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως τουλάχιστον έδειξε στις προπονήσεις τις πρώτες που έκανε. Και επίσης πιθανολογούνται άλλες δύο αλλαγές, μία στο κέντρο με τον Καμαρά ή τον Λουσέ που διεκδικούν θέση με τις ίδιες πιθανότητες για τον αγώνα ρεβάνς στη θέση του Σανταμαρία, και μία στην επίθεση. Το ερωτηματικό είναι Γερεμέγεφ ή Μύθου, με πιο πιθανό το Γερεμέγεφ πλέον, γιατί θέλει να του δώσει μια ευκαιρία προπονητής για να αποδείξει ότι μπορεί να παραμείνει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ όχι ως τρίτος αλλά ως δεύτερος φορ. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στο δικέφαλο του Βορρά, και επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ είχαμε τις τελευταίες αφίξεις με το Φώστερ, ο οποίος ήρθε σήμερα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα έρθουν. Ο Όσμαν δεν ήρθε ακόμη. Θα έρθει στη δεύτερη άφιξη παικτών. Και επίσης σήμερα ανακοινώθηκε ότι στο team του Τρινκέρι είναι επίσημα και ο Μασιμιλιάνο Μενέτη και ο Γιώργος Δέδας, ο οποίος ήταν παλιότερα και στον Ολυμπιακό βοηθός προπονητή και ήταν στην Οστάνδη μέχρι πρότινος, θα είναι στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ βοηθός του προπονητή του Ανδρέα Τρινκέρι. Στο ποδόσφαιρο του Άρη να πούμε ότι περιμένουν, οι τελευταίες πληροφορίες λένε για τον Πετρίς, ο οποίος ανήκει βεβαίως σε αγγλική ομάδα που δεν είναι και εύκολο να σε παραχωρήσει η αγγλική ομάδα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάω για τη Watford στην οποία ανήκει ο παίχτης, ο Ζερεμί Πετρίς. Σύμφωνα με τα όσα λένε τα μέσα ενημέρωσης της Αγγλίας, είναι κοντά στο να φύγει από την ομάδα και να παίξει στην Ευρώπη, σε άλλη ομάδα της Ευρώπης, και πιθανολογούν ότι μπορεί να είναι ο Άρης αυτή η ομάδα. Είναι δεξιός μπακ αυτός, αριστερό μπακ και στόπερ θέλει ο προπονητής. Εδώ υπάρχει ένα σταυρόλεξο 6 καθέτος για δυνατούς λίτες. Αφού θέλει στόπερ και αριστερό μπακ ο προπονητής, γιατί παίρνει δεξί μπακ ο Άρης? Η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί με το ότι ο Φαντιγκά μπορεί να παίξει και από την αριστερή πλευρά. Αλλά είναι μεσοβέζικες λύσεις, όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Και να κλείσουμε με τον Ηρακλή, ο οποίος, μισό λεπτό, συγγνώμη, να πω ότι και ο Άρης φεύγει αύριο για την Ιταλία, όπου θα δώσει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Νάπολη την Τετάρτη, στο γήπεδο το βοηθητικό της Νάπολη, περίπου 7.200 θεατές μπαίνουν στο γήπεδο, και η Νάπολη ανακοίνωσε sold out πριν από λίγο. Η ομάδα της Νάπολη ανακοίνωσε sold out. Ο Άρης ζήτησε περίπου 100 εισιτήρια. Η Νάπολη είπε ότι θα μπορέσει να εξυπηρετήσει. Αλλά για το μάτς Τετάρτης λοιπόν έχουμε sold out στο παιχνίδι Νάπολη-Άρης, το οποίο δίνει πολύ μεγάλη σημασία ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου. Και να πάμε και στον Ηρακλή, όπου στον Ηρακλή είμαστε σε αναμονή κάποιων εξελίξεων. Γνωρίζουμε για τις μεταγραφές τις οποίες η ομάδα προχώρησε κλπ. Αλλά υπήρξε ένα μπέρδεμα με τον Ντιάμ, με τον οποίο είχαν συμφωνήσει. Τελικά η μεταγραφή χαλάει, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Δεν θα προχωρήσει. Άρα ο Ηρακλής ψάχνει για άλλον παίχτη στην επίθεση. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποιος μπορεί να είναι. Πάντως γίνονται κάποιες κινήσεις από πλευράς του Ηρακλή. Λέγεται ότι θα κάνουν άλλη μια προσπάθεια με τον Μαμαντού Τιάμ, μήπως και τελικά αλλάξει το σκηνικό. Πάντως οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει αθέτηση συμφωνίας από πλευράς του παίκτη και υπάρχει αρνητική έκβαση, για να περιμένουμε τις εξελίξεις. Ίσως αυτή τη στιγμή όχι, αλλά ίσως από αύριο μπορεί να υπάρξει άλλος παίκτης για τον Ηρακλή. Αυτά είναι. Να πω ότι επίσης τα παιχνίδια του Ηρακλή και του Άρη της προσεχούς Δευτέρας θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky οριστικά τα μάτς. Και νομίζω ο Ηρακλής υποδέχεται στο γήπεδο του Πανσεραϊκού την ομάδα του Βόλου, στο ουδέτερο γήπεδο του Πανσεραϊκού, γιατί δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Και ο Άρης θα παίξει στην Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού, με γηπεδούχο την Αναγέννηση Καρδίτσας, 5 ώρα. Το μάτς του Ηρακλή είναι στις 9 η ώρα το βράδυ, στο γήπεδο των Σερών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Πάμε να συνεχίσουμε και πηγαίνουμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έδεσε φιλικό παιχνίδι με την Καλλιθέα και προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να είναι έτοιμη για τα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν. Παιχνίδια τα οποία είναι πολύ σημαντικά, αρχής γενομένης με τον Όφη για το τελικό του Super Cup. Ένα παιχνίδι στο οποίο δίνει βαρύτητα ο Μάρκο Νίκολιτς, χωρίς αμφιβολία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν σκέφτεται και τα μεταγραφικά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τρεις θέσεις που η ΑΕΚ ψάχνει να βρει λύσεις. Λύσεις για να ενισχυθεί. Έχει τρεις πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς, αλλά ψάχνει κάτι καλύτερο σε ποιότητα, ακόμη και από αυτό του Μουκουντή, ακόμα και από αυτό του Ρέλβας. Άρα ψάχνει ένα κεντρικό αμυντικό. Είναι ανοιχτό πάντα το θέμα με τον αριστερό μπακ, αρκεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τον Περνάης, που μέχρι στιγμής θα πούμε και αργότερα τη συνισχύει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν φύγει ο Περνάης, θα πάει για αριστερό μπακ η ομάδα της ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα στο προσκήνιο είναι και περίπτωση ενός ακόμα χαφ, που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την μεσαία γραμμή. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν παίχτες που δεν υπολογίζονται. Στην ΑΕΚ αναμένουν προτάσεις για τον Πιέρο, για τον Πάολο Φερνάντες, ενώ προς δανεισμό θα πάει ο Χακίμ Σακόμπου για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Η ΑΕΚ, η οποία επέκτηνε το συμβόλαιό της με τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος συναντήθηκε με τον μεγάλο μέτοχο, τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο, και είχαν αρκετά να πούνε οι δυο τους στο βίντεο το οποίο μας παρουσίασε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Πίλιο και Ηλιόπουλο τι αναφέρθηκε κατά την συζήτηση που είχαν με την επέκταση του συμβολαίου του.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχεις δείξει μια μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο καιρό, και αυτό είναι για αυτούς που σε αμφισβητήσανε, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που σε αμφισβητήσανε, είτε ήταν δημοσιογράφοι είτε ήταν στο χώρο. Θα έλεγα ότι με το σπαθί σου κέρδισες επάξια μία θέση στην εντεκάδα, και αυτό το εκτιμήσαμε, το εκτιμούμε. Γι' αυτόν τον λόγο και σου ανανεώσαμε για 4 χρόνια. Για 4 χρόνια ακόμα θα είσαι στην ΑΕΚ. Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί όπως ξέρεις καλά μέσα σου, είμαι αυτός που σε στήριξα από την πρώτη στιγμή και είμαι αυτός που σε πίστεψα, και είναι η απάντηση σε κάποιους που λέγανε τα δικά τους σχόλια, είτε δόκιμα είτε αδόκιμα. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, είσαι ένα νέο παιδί, εμείς δημιουργούμε διαδικασίες για να στηρίζουμε την οικογένεια, να είμαστε ενωτικοί, θα είσαι πάντα ενωτικός, θα σε μαλώσω αν δεν είσαι ενωτικός στα αποδυτήρια.
2: Μην αγχώνεσαι.
1: Ξέρεις, όταν γίνομαι σκληρός, γίνομαι παραπάνω σκληρός από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, και θα σου δώσω τώρα το λόγο να πεις και στα 5 λόγια που θες. Από την καρδιά σου, από την ψυχή σου, το μυαλό σου, από όπου θέλεις, τοποθέτησέ τα, πες τα μας.
2: Εντάξει. Δεν θα πω πολλά. Εντάξει, εμένα είναι μεγάλη μου χαρά που συνεχίζω στην ομάδα. Ήταν η προτεραιότητά μου. Αυτή ήταν η προτεραιότητά μου. Οπότε έχω ακόμα πάρα πολλά να δείξω, γιατί όπως είπες, με αμφισβήτησαν πολύ. Οπότε όταν πιστεύεις κάτι, γίνεται. Και επειδή πιστεύω ότι έχω πολλά να δώσω ακόμα, χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεχίσω εδώ. Σε ευχαριστώ εσένα προσωπικά πάρα πολύ για τη στήριξη όλο αυτόν τον καιρό, και τον προπονητή και τα παιδιά που είναι δίπλα μου κάθε μέρα.
1: Έτσι, πράγματι σε στήριξε και ο προπονητής, και από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ μπήκες στο mentality της ΑΕΚ, είδες ποιος είναι ο δρόμος του νικητή, και με σκληρή δουλειά έγινες νικητής.
2: Έτσι ακριβώς.

0: μένουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και θα ολοκληρώσουμε με τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, τα όσα είπε μετά το τέλος του αγώνα με την Καλυθέα, και πάνω κάτω είναι αυτό το οποίο σας περιγράψαμε λίγο νωρίτερα με το ρεπορτάζ το οποίο σας είπαμε για την ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μάρκο Νίκολιτς.
1: Θέλαμε να δώσουμε αυτόν τον αγώνα για να επιστρέψουμε στο ελληνικό κλίμα, να νιώσουμε πάλι την ατμόσφαιρα στο γήπεδό μας. Χρησιμοποίησαμε 22 παίχτες για 45 λεπτά, ήταν πολύ καλό. Αν είμαι, λέει, ευχαριστημένος τώρα από την προετοιμασία, είμαι ευχαριστημένος, αλλά σίγουρα οι πραγματικές αγωνιστικές υποχρεώσεις, τα ανταγωνιστικά παιχνίδια είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα ξεκινάμε, τώρα ξεκινάει η αληθινή δράση και τώρα είναι που θα δούμε στην πραγματικότητα σε ποιο σημείο είμαστε.
2: Να περιμένουμε και κάτι ακόμα στο roster.
1: Do we expect something more for the roster?
3: It's always possible. I answer all the time these questions. Why not? When the transfer window is open, if the good possibilities come and we can make the team more strong, we will react. But we don't need players for quantity. This is for sure. So now we need either different, either better quality. But okay, we finish the camp. Now we talk about very important games. If you ask me for the Super Cup and Champions League, this is the team I count on.
1: Έχω απαντήσει πολλές φορές αυτή την ερώτηση ότι πάντα είναι πιθανό, πάντα είμαστε ανοιχτοί μέχρι το τέλος του μεταγραφικού παράθυρου. Βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι η ποσότητα, είναι αν υπάρχει πραγματικά κάποια ευκαιρία αναβάθμιση σε κάποια συγκεκριμένη θέση. Όμως αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε εν όψη του Super Cup και της υποχρέωσης στο play-off του Champions League, αυτή είναι η ομάδα στην οποία βασίζομαι.
0: Για την ΑΕΚ δεν αναφέραμε το θέμα με τον Ελίασον, καθώς η Ιντερνασιονάλ είναι αυτή η οποία ενδιαφέρεται για τον παίχτη και είναι επιτεθειμένη να τον φέρει στην Βραζιλία. Η βραζιλιάνικη ομάδα ζητάει ένα ενίκιο 300.000 ευρώ, το οποίο μάλιστα να το πληρώσει σε τρεις δόσεις από 100.000 η κάθε μία, και ρήτρα αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια. Και αν γίνει αυτό, τότε να το πληρώσει σε 4 δόσεις. Αυτά όσο αφορά την περίπτωση του Ελίασον είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα προχωρήσει ή όχι. Πάντως είναι μια προοπτική προκειμένου να αλλάξουν τα δεδομένα με τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Τώρα, με γέφυρα την ΑΕΚ, πάμε στον Βόλο, εκεί που και αυτός έχει ζει ένα φιλικό παιχνίδι με την Καλαμάτα, αλλά η είδηση που έρχεται έχει να κάνει με τις μεταγραφικές κινήσεις που υπάρχουν. Και πολύ ψηλά στην λίστα του Αχιλέα Μπέου φαίνεται να βρίσκεται ο Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος ανήκει στην ΑΕΚ και συμμετείχε και στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Είναι κοινό μυστικό ότι στην ΑΕΚ θέλουν να το δώσουν δανεικό, να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, και έτσι οι Θεσσαλοί φιλοδοξούν να είναι αυτοί οι οποίοι να μπορέσουν να τον αποκτήσουν. Να δούμε αν και κατά πόσο θα ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια, προκειμένου ο Σαχαμπό να πάει στην ομάδα του Βόλου. Φεύγοντας τώρα από τον Βόλο, να πάμε λίγο σε έναν άλλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος, εντάξει, δεν έκανε και αυτός έτσι μια πολύ καλή καριέρα. Πέρασε και από ΑΕΚ και από Παναθηναϊκό, και ο λόγος για τον Δημήτρη Κολοβέτσιο, ο οποίος κεντρικός αμυντικός αγωνίζονταν, όπως θα θυμάστε, αποσύρθηκε πλέον σε ηλικία 34 ετών από την ενεργό δράση. Είχε ξεκινήσει το 2009 από τον Τύρναβο, πήγε στην Λάρισα, Πας Γιάννενα, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, και τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στην Τουρκία με την Kayserispor, εκεί όπου ολοκλήρωσε πλέον και την καριέρα του. Τέλος λοιπόν για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τώρα πάμε σε μια άλλη είδηση που έρχεται όμως από το μπάσκετ, και φυσικά αφορά την εθνική μας ομάδα, που όλοι θέλουμε να τη δούμε να πετυχαίνει το στόχο της, και έχει να κάνει με την περίπτωση που εξετάζεται μήπως και επιστρέψει ο Καλάθης και αυτός με την εθνική ομάδα. Ναι, όσο και αν αυτό ακούγεται έτσι λίγο δύσκολο, φαίνεται ότι είναι προσιτό, καθώς πλέον τα παιχνίδια πλησιάζουν τόσο με τη Ρουμανία και με την Πορτογαλία, και πλέον αναζητούμε παίχτες που θα μπορέσουν να έρθουν να βοηθήσουν. Η είδηση για την επιστροφή στον Καλάθη είναι υπαρχτή. Τώρα, αν τα καταφέρει, η Εθνική θα παίξει αυτά τα παιχνίδια και με τον Ντόρση, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα και θα είναι παρόν από την πρώτη μέρα. Έτσι λοιπόν, στα δύο παιχνίδια με Πολωνία και Κύπρο, στο T-Center θα γίνουν αυτές αναμετρήσεις, 28 και 31 Αυγούστου, αναμένεται να είναι παρόντες. Την ίδια στιγμή τώρα, εκτός βρίσκονται τόσο ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όσο και ο Κώστας Λούκας. Με τον πρώτο δεν κατάφεραν να τα βρουν εκεί με τους Miami Heat. Φοβούνται πάρα πολύ, μήπως επειδή δεν είχε ολοκληρώσει τη χρονιά πέρσι, μήπως έρθει ένας τραυματισμός. Και από την άλλη πλευρά, παρόν θα είναι ο Ντίνος Μίτογλου, ο Κώστας και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, που έλειπαν από την Εθνική στα προηγούμενα παιχνίδια, εκεί όπου υπήρχε μόνο η παρουσία του Κώστα Παπανικολάου. Αυτά όσο αφορά την εθνική μας ομάδα, η οποία κάνει αυτή την προσπάθεια προκειμένου να φτάσει στην πρόκριση. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε και θα πάμε να ακούσουμε τώρα μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά κυρίως για την Αθήνα, καθότι γίνεται μια προσπάθεια συντήρησης του σταδίου, και αυτό θα του δώσει μια εντελώς διαφορετική μορφή. Είναι πολλών χρόνων το συγκεκριμένο γήπεδο. Στόχος είναι να αλλάξει κάτι που είναι, μπορεί να φαίνεται πολύ μικρό, αλλά είναι σημαντικό, να αλλάξουν πλέον τα μάρμαρα, να καθαρίσουν τα μάρμαρα, να φαίνονται κάτασπρα, να καθαριστούν, να έχει μια καλύτερη εικόνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι δήλωσαν τα μέλη της Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ολυμπιακή Επιτροπή, ο κύριος Κορές και ο κύριος Σύναδινός, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να αναμορφώσουν, θα λέγαμε, και να βελτιώσουν την εικόνα του Παναθηναϊκού Σταδίου.
4: Να πούμε ότι οι προοπτικές είναι εξαιρετικές. Η Ολυμπιακή Επιτροπή είχε αυτή την πρωτοβουλία και έκανε όλες τις διαδικασίες με το Υπουργείο Πολιτισμού, υπέβαλε μελέτες ενδελεχείς, λεπτομερείς, και τώρα προχωράει στην πραγματοποίηση με καλά συνεργεία, όπως βλέπετε πίσω. Ο καθαρισμός είναι καλή επέμβαση, είναι ήπια, δεν προκαλεί παρενέργειες, γιατί ξέρετε, όπως και στην ιατρική, πολλά φάρμακα έχουν μικρές ή μεγάλες παρενέργειες. Εδώ τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει και επομένως όλα είναι καλά, οι προοπτικές πολύ καλές, εξαιρετικές.
5: Αυτή την περίοδο ζούμε μια δεύτερη αναβίωση του εμβληματικού Παναθηναϊκού Σταδίου, όπως το 1896 με χορηγίες αναστηλώθηκε και με την επίβλεψη του περίφημου Τσίλερ. Αυτή την περίοδο, την πρωτοβουλία του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και με γενναία χορηγία τον κύριο Μαρινάκη, γίνονται μια σειρά από επεμβάσεις που θα θωρακίσουν και θα εμφανίσουν το εμβληματικό ιστορικό αυτό μνημείο στη μορφή που ήταν το 1796. Δηλαδή, καθαρισμένο από τα μάρμαρα, νέος ελαστικός τάπητας για να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις, νέος φωτισμός υψηλής ευκρίνειας LED και θωράκιση στα ηλεκτρομηχανολογικά κτλ. Η Ολυμπιακή Επιτροπή με υπερηφάνεια θα παράδωσε αυτό το ιστορικό μνημείο και στην νεολαία του αθλητισμού, αλλά και για χίλιες δύο άλλες εκδηλώσεις, διοργανώσεις κτλ.
6: Τελευταία φορά που
5: έγινε ο
6: καθαρισμός,
5: πότε ήταν? Κατά τις πληροφορίες μας δεν έχει γίνει καθαρισμός. Δυστυχώς, δηλαδή το μνημείο, τα μάρμαρα για τα οποία βρισκόμαστε σήμερα εδώ, είχαν να επισκευαστούν από τότε που έγινε με το περίφημο πεντελικό μάρμαρο, έτσι, το μάρμαρο που ήταν εκεί, το μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε στο Παρθενώνα, δεν έχει καθαριστεί και δυστυχώς είχαμε φθορές όχι μόνο στα μάρμαρα από διάφορες χρήσεις αγόλια αυτή την περίοδο, αλλά από και κακή, ας πούμε, συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως εκτεταμένη χρήση από τσίχλες, ας πούμε, που καταστρέφουν τα μάρμαρα. Αυτό θα το επαναφέρουμε στην παλιά του μορφή.
0: Να πάμε λίγο και στον Όφι, καθώς την Τετάρτη είναι το παιχνίδι του τελικού του Super Cup και οι κριτικοί προετοιμάζονται για αυτή την αναμέτρηση. Το τελευταίο μεταγραφικό απέκτημα, ο Λορέντζο Τίκμαν με το καλημέρα έδωσε το παρόν και συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας. Ήδη η κριτική προπονήθηκα στο Παγκρίτιο, εκεί δηλαδή που θα γίνει ο τελικός. Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ πήρε μέρος μεν, αλλά θα φανεί κατά πόσο θα μπορέσει να αγωνιστεί και κατά πόσο θα είναι έτοιμος. Αυτό θα γίνει κατά την αυριανή προπόνηση. Αυτά και με την ομάδα του Όφη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και μία είδηση η οποία έχει ποδοσφαιρική. Μάλλον να μείνουμε στον Όφη. Να μείνουμε στον Όφη, γιατί έχει και άλλη είδηση από την κριτική ομάδα, καθότι οι φιλαθλοί του δείχνουν να ανυπομονούν για ακόμα έναν τίτλο μετά την κατάκτηση λοιπόν του κυπέλου και την προηγούμενη συμμετοχή που είχαν στο Super Cup, στον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό που είχε γίνει πάλι στον Παγκρίτιο. Ανακοινώθηκε σήμερα ότι υπάρχει sold out για τα εισιτήρια τα οποία είχε στη διάθεσή του η ομάδα του Όφη. Έτσι λοιπόν θα έχουν 7.500 φιλάθλους οι κριτικοί, οι οποίοι θα βρεθούν στο γήπεδο και θέλουν να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Άρα λοιπόν αναμένεται να υπάρχει αρκετός κόσμος στις κερκίδες του Παγκρίτιου και αυτό είναι ιδιαίτερα καλό για να ξεκινήσουμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή σεζόν. Λοιπόν, πάμε στην είδηση η οποία έρχεται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, της Βέρεια σίγουρα και νομίζω και του Άρη, δεν είμαι σίγουρος. Πρόκειται για τον Ραφίκ Τζιμπούρ, ο γαλαοργερινός ποδοσφαιριστής. Μετά το τέρος της καριέρας του είχε ξεκινήσει τη διαδικασία, μάλλον ήταν ενεργός μάνατζερ και είχε κάνει αρκετές μεταγραφές φέρνοντας αρκετούς παίχτες. Στο παρελθόν είχε διατελέσει τεχνικός διευθυντής στον Πανεγιάλιο στον Απόλλωνα Λάρισας. Τώρα όμως έρχεται σε μια άλλη ομάδα, αυτή τη φορά στην Αθήνα, στο Μενίδη. Θα είναι ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος στην ομάδα του Αχαρναϊκού, η οποία θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Βλέπουμε λοιπόν συνέχεια και άλλα πρόσωπα να μπαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου, πρόσωπα τα οποία τα γνωρίζουμε και καλά κάνουν από τη στιγμή που θέλουν να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους. Λοιπόν, αυτά, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Σιγά σιγά νομίζω ότι και εμείς έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Βλέπω μία είδηση που έρχεται από το εξωτερικό, η Trabzonspor απέκτησε ήδη 13 εκατομμύρια έσοδα από την μεταγραφή του Σαλάχ και αυτά έχουν να κάνουν με τηλεοπτικά δικαιώματα και έσοδα από τις φανέλες. Απίστευτο. Λοιπόν, κάπου εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι φτάνει στο τέλος της σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και ασφαλώς θα επικεντρωθούμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν και του Παναθηναϊκού με την CSKA Σόφιας 1948. Μέχρι τότε να είστε καλά. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ήταν ο Θόδωρος Μπαρμπαρής, στο μικρόφωνο ο Μάικς Ιωαννίδης. Καλό σας βράδυ.

0: ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρότατο σεισμό 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Στους 69 ανήλθαν οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Η Άγκυρα συνεχίζει την τακτική των προκλήσεων. Σε 12 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προέβησαν σήμερα 2 τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών, διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού μετά από συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο κοκκινό χώμα Καβάλα. Σε ύφεση βρίσκονται πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην περιοχή της Γαστούνης και στα Κοτέικα στην Ηλία. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία.

0: Ενίσχυση 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έσω 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας mahifm.gr. Και ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια.
1: Καλησπέρα σας. Πες και πες, ετοιμαστείτε να μας κάνετε και να σας κάνουμε παρέα. 2-17-18.000 στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης. Ετοιμαστείτε για μία ακόμη βραδιά να κάνουμε έτσι την παρέα που εσείς έχετε δημιουργήσει σε αυτό το στυλ. Απλή, ανθρώπινη, όσο μπορούμε με πιο κοινωνικά θέματα και όσο μπορούμε να κλέβουμε την εμπειρία ο ένας του άλλου. 2-10-7-10-8.000 και να κάνω ένα σχόλιο τώρα που είναι στην αρχή έτσι πάλι για... Σήμερα δυναμώνουν πολλοί αγώνες με το Μουντιάλ. Έχουν μείνει αυτές οι ομάδες που μείνανε. Εγώ σε μερικές από αυτές έχω την αντίρρησή μου αν θα ήταν έρεπε να ήταν όλες οι ευρωπαϊκές, και χάθηκαν κάποιες καταπληκτικές ομάδες από την Αφρική, πάρα πολύ ωραίες, με δυνατά παιδιά, τεχνίτες, πολύ ωραίες ομάδες. Μία σύμπτωση ή μερικά πραγματάκια έτσι στα, γιατί όλα κρίνονται πραγματικά. Το ποδόσφαιρο ειδικά είναι που λέει μπάλα, είναι λέει και γυρίζει. Και κρίνονται όλα, μπορεί σε μία ατυχία, μία στιγμή, ένα πέναλτι, ένα, και να βγει έξω μία ομάδα που αξίζει πολύ. Έκανα χθες ένα σχόλιο και έλεγα για τους μεγάλους ποδοσφαιριστές, μην παραξηγήσει κανείς που είπα Μέση, Εμπαπέ, Ρονάντο, πιάφησα έξω Μαραντόνες, Πελέ είπα. Φυσικά οι μεγάλοι παίχτες πολύ, είναι πάρα πολλοί, έτσι. Μην περιμένετε όταν από μια, λέμε τέτοιους παιχταράδες, σαν να έχουν κατέβει στη γη να διδάξουν, γιατί είναι επισταλμένοι αυτοί να είναι τέτοιας μορφής σε αυτή τη δουλειά τους. Δουλειά κάνουν και αυτοί. Λοιπόν, όταν είναι λοιπόν ένα σχόλιο, δεν είναι θέμα του καλύπτου μόνο, γιατί λέω, μου λέει ένα φίλο, καλά δεν είπε στο Μαραντόνα. Δεν είναι θέμα του Μαραντόνα. Είπα κάποια ονόματα, μπορούσα να έξω το Μέση. Δεν θα πει αυτό που δεν αναγνωρίζω. Λοιπόν, πάμε πρώτη γραμμή, Εφραίμ. Ωραία. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σα.
1: Καλώ το να.
2: Ο Γιώργο Σιμιλία.
1: Ναι, Γιώργο μου, ναι.
2: Εγώ θέλω να πω για αυτό το σημερινό, το πρωινό, το συμβάν που έγινε στον Ασπρόπυργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό που έγινε και μου θύμισε λίγο Βιολάντα. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο, αλλά κάπως έτσι ανατινάχτηκε σήμερα το πρωί το εργοστάσιο και είναι 11 άτομα,
1: ναι,
2: πήγανε,
1: ναι, ναι,
2: και οι τρεις είναι σοβαρά.
1: Είναι σε δύσκολα, σωστά, σε επικίνδυνο.
2: Μακάρι να ξεφύγουν το κίνδυνο, γιατί ο παππούς μου ζει ευτυχώς ακόμα και να είναι καλά. Ήταν στον Ασπρόπυργο 40 χρόνια στα εργοστάσια του Ασπρόπυργου και τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Πολύ δύσκολη δουλειά, όποιο και ειδικά στα πλαστικά που ήταν ο παππούς μου. Έτσι. Και εύχομαι οι άνθρωποι να είναι καλά. Αυτό δηλαδή.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Να πω, δηλαδή πάλι μυαλό. Δεν βάζουμε, πάλι ατυχήματα γίνονται, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτό το πράγμα.
1: Σε αυτό τώρα ξέρεις, είναι τόσο πολύ λόγοι. Μου άρεσε ένα βράδυ που ένας, έχουμε έναν πραγματικά έτσι μέσα στους ιδιαίτερους όλους ακροατές, και αυτός είναι ιδιαίτερος, μας παίρνει το εξωτερικό, Γιάννης ο Μακρύς, που ξέρει πως και λέει ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάθεις το κακό σε κάθε εργοστάσιο.
2: Ναι, απλά πώς δεν συγκρίνονται, απλά θέλω να πω ότι και εκεί έγινε το μπαμ και εδώ έγινε το μπαμ. Ελπίζω οι άνθρωποι αυτοί οι τρεις να περάσουν το κίνδυνο, να είναι καλά.
1: Μακάρι.
2: Γιατί ξέρω, ο παππούς μου με πήγαινε εκεί πέρα στο εργοστάσιο, ήμουνα μωρό, μου έδειχνε και κάπως ψιλοσυγκινούμε. Ναι. Τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους.
1: Τι λες τώρα.
2: Ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις για ένα ημεροκάματο.
1: Να δουλεύεις ακριβώς, Γιώργο. Σωστά.
2: Και να μην
1: σωστά.
2: Μπορεί να βγεις.
1: Ωραία, Γιώργη. Ωραία, Γιώργη.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Για περιμένω άλλες γραμμές, γι' αυτό σε πιέζω λίγο. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ηλιακό, ο Πάνος είμαι.
1: Γεια σου, Πάνο.
2: Λοιπόν,
1: μ' αρέσει να σου πω πάνω. Μ' αρέσει, εσύ ξεκινάς πάντα. Λοιπόν, θα πω 2-3 πραγματάκια. Κάνεις ένα κόμμα, βάζεις μια ψηλοτελεία. Λοιπόν, θα πω 2-3 πραγματάκια. Λοιπόν, έλα,
2: είναι, πάνω, το, πάνω. Είναι το σημά κρατεφέμου μου αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Έλα, πάνω. Λοιπόν, έλα πολύ σύντομα. Καταρχάς θέλω να πω συλληπιτήρια για τη γυναίκα που έπαθε την ανακοπή. Πολύ άδικος θάνατος.
1: Πότε έγινε αυτό, ρε Πάνο?
2: Αυτό έγινε σήμερα, στο Σημερόγλιο, που κάηκε το... που έπιασε φωτιά.
1: Περίμενε εσύ. Περίμενε, γιατί περίμενε να μου πεις αυτό το περιστατικό. Σήμερα που έπιασε φωτιά, πού, παιδί μου?
2: Νομίζω ότι σήμερα ή εχθές έπιασε φωτιά στο Σημερόγλιο, το νοσοκομείο.
1: Τι λέει,
2: μεγάλη φωτιά.
1: Τι ναι,
2: και μια γυναίκα, και μια καημένη γυναικούλα από το φόβο της, από τον τρομάρα της, έπαθε ανακοπή.
1: Τι λες, ρε φίλε, δεν το ξέρω. Ξέρω μια φωτιά που έπιασε τώρα πάλι απόψε στο Θεσσαλονίκης, πώς το λέμε απ' έξω.
2: Όχι, όχι, το λέω με σιγουριά, Σημερόγλιο, στο νοσοκομείο.
1: Τι λέει, ρε παιδί.
2: Αυτό το μεγάλο νοσοκομείο.
1: Πώς μπήκε η φωτιά, πώς έγινε πάνω?
2: Δεν ξέρω λεπτομέρειες, απλά άκουσα τον Δαμιανίδη, τον Στέφανο το πρωί. Και θα πω κάτι, Ηλιακό. Δηλαδή, ο Στέφανος είπε τον Υπουργό Υγείας που έχουμε, αυτό το θαύμα, τι χοντροπέτσος που είναι. Εγώ δεν θα πω τι χοντροπέτσος, γιατί έκανε κάτι δηλώσεις απίστευτες. Τι έχουν πάθει, τι τον σατανά έχουν μέσα τους, τι σκάτω ψυχιά είναι αυτή.
1: Πέθανε η γυναίκα. Από εμπρισμό όμως είναι αυτό, μην το πάμε τώρα πολιτικό, κομματικό, διάφορα.
2: Τέλεια, πέθανε η γυναίκα και έκανε τέτοιες δηλώσεις για τη γυναίκα.
1: Α, έκανε δηλώσεις.
2: Έκανε δηλώσεις, βέβαια. Είναι να τρελαίνεσαι. Δηλαδή, πού φτάνεις κατ' ψυχιά τους, πού φτάνεις.
1: Δεν άκουσα, δεν άκουσα.
2: Πού φτάνει, ρε Λιάκο. Λοιπόν, ένα αυτό να τελειώνω αυτό, το στενάχωρο. Δεν ξέρω αν άκουσες ότι έχουν λυσάξει να φέρουν τον προσωπικό αριθμό και τη νέα ταυτότητα. Ναι, αλλά ναι, πρόσεξε, ναι. Θα δώσω τώρα λίγο τροφή για σκέψη. Λοιπόν, στους πυροσβέστες, στον απλό κόσμο, σε εμάς δηλαδή.
1: Ναι.
2: Και στους στρατιωτικούς δίνουν περιθώριο μέσα στον Αύγουστο.
1: Ναι.
2: Στους αστυνομικούς δίνουν μέχρι και το 2031. Πρόσεξε τι είπα.
1: Το άκουσα και μου κάνει εντύπωση τώρα. Είναι σίγουρα.
2: Ναι, de facto.
1: Καλά,
2: de facto.
1: 10 χρόνια, 5 χρόνια στον έναν και 5 μέρες στον άλλον.
2: Ακριβώς. Γιατί λοιπόν στους πυροσβέστες, αν είναι κάποιος στρατιωτικός και μας ακούει, να βγει να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει. Και μάλιστα στα παιδιά που θα δώσουν μηχανογραφικό για να περάσουν στρατιωτικές σχολές,
1: ναι.
2: Τους πιέζουν να δεν θα περάσουν αν δεν έχουν το νέο προσωπικό αριθμό.
1: Τι να πω,
2: και
1: για
2: να κλείσω, Ηλία μου, εγώ δεν ανησυχώ να σου πω γιατί. Γιατί η προφητεία στο ανάγνωσμα, και ξέρεις, πιστεύω πάρα πολύ στις προφητείες γενικά και στους Άγιους Πατέρες.
1: Το έχεις ξαναπίεση, ναι.
2: Είχαν πει ότι όταν ακούσετε για ειρήνη,
1: ναι.
2: Από πίσω έρχεται πόλεμος. Και αναφέρομαι τώρα στα γεγονότα αυτά, ξέρεις,
1: ναι.
2: Που λένε για ειρήνη. Είδες τι πάει να γίνει τώρα. Πάει να χτυπήσουν τη Ρωσία και άλλες χώρες να βοηθήσουν τους Ουκρανούς, την Ουκρανία. Έχουν βαρθεί να έχουν λυσάξει να χτυπήσουν τη Ρωσία. Αυτό καταλαβαίνεις τι σημαίνει, έτσι.
1: Τι να πω, 100 φορές έχουμε πει και από εδώ. Τι να πω, ρε Πάνο, άστο. Να σου πω, εναντίον. Καταλαβαίνεις τη θέση μας, δεν χρειάζεται να πω. Λοιπόν, Πάνο, σε ευχαριστώ.
2: Και εγώ.
1: Έχουν
2: καλό
1: τρελαθεί
2: βράδυ.
1: Όλοι τους. Έχουν τρελαθεί. Φυρί Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε ήδη πόλεμο. Έχουμε πόλεμο ήδη. Έχει ξεκινήσει, αλλά τι εννοώ. Εκεί να βάλουν στη φωτιά τους πάντες. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
3: Η φωτιά σου Μανώλου πήγε από έναν ασθενή που έβαλε πίτρες φωτιά το στρώμα,
1: ναι.
3: Και πήγε στο σπίτι του μόλις έβαλε φωτιά. Πήγαν οι αστυνομικοί, τους συλλάβανε και ομολόγησε.
1: Ό,τι πήρε μείνε Κώστα. Έβαλε, ήταν εκεί ασθενής.
3: Ασθενής και έβαλε φωτιά στο στρώμα και μόλις έγινε καταμέτρηση όλους τους ασθενείς έλειπε αυτός. είχε πάει την ποδιά. Είχε πάει στα Φιλαδέλφια, εκεί έμενε. Το συλλάβανε και τα ομολόγησε όλα. Γιατί αυτό έβαλε την ποδιά, επίτηδες. Όσο για τη γιαγιά βγήκαν ήδη για το Ζημανόνιο, ναι. Δεν συνδέεται λέει ο Θανάτος με την ποδιά. Η γιαγιά έπαθε ένα κομπί εκεί που παθούσαν και έτσι. Δεν συνδέεται.
1: Όχι, να σου πω Κώστα μου, όχι την ώρα του συμβάντος ή εκείνη την ώρα κατά σύμπτωση.
3: Όχι καθόλου καλέ. Δεν συνδέεται. Ήταν η ίδια αστυνομική. Μπορεί να μπει και η ποδιά,
1: ναι.
3: Αλλά δεν συνδέεται.
1: Ναι.
3: Είπαν οι ίδιοι οι γιατροί.
1: Ναι.
3: Όσο για τους αστυφύλακες που λέγατε χθες, έγινε παλαιστική και οι ανθρώποι δεν πυροβολήσανε ευθεία πολύ. Στους δρακείς και μια σφαίρα πυροβολάγανε στον αέρα για να σταθεί.
1: Ναι.
3: Για να μην πηδήσει τη μάτρα.
1: Ναι.
3: Στους δρακείς μια σφαίρα και τον βρήκε στο κεφάλι. Εξουστραγισμένη σφαίρα.
1: Λες
3: δεν
1: και...
3: ήταν από ευθεία πολύ.
1: Λες, με διάστησή μας ρε Κώστα, αυτό είπαμε χθες, ναι.
3: Όσο για τον άνα, τον αστυνομικό, που τη γιαγιά που την λαμπαγάγανε κάτι ομά.
1: Ναι.
3: Ο αστυνόμος ήταν εντός υπηρεσίας, του κυνήγησε. Και ορμήσανε να τον χτυπήσουν.
1: Ναι.
3: Και πρόλαβε να πούμε και τον πυροβόλησε ένα σοπόδι. Ενδέχεται αυτός ο αστυνομικός δεν να χάσει δουλειά του. Δηλαδή, και κυνήγησε να πούμε τους Ρωμά.
1: Και διακινδύνευσε τη ζωή του.
3: Ναι, γιατί απαγάγανε τη γιαγιά να σου πάρουν την αλυσίδα, τη χρυσή και το πορτοφόλι.
1: Άκουρα.
3: Εγώ δεν τρώω Ρωμά, τρώω Αιγύπτους. Αυτοί οι Αιγύπτοι έχουν κάνει μεγάλο κακοηλία. Τελικά τι αστυνομία θέλουμε που αν
1: σωστά.
3: Γιατί αν λοιπόν θα δικάσουν αυτά τα δύο τα παιδιά, γιατί είπαν οι παρεσικοί που είναι ψυχαγής και η σφαίρα, αν λοιπόν τα δικάσουν, τότε να πούμε...
1: Τότε κάθε αστυνομικός δεν κάνει τίποτα και καλά θα κάνει.
3: Ακριβώς, θα γίνουμε ζούγκλα.
1: Σωστά.
3: Για αυτό μην τα πάρουμε όλα με τους αστυνομικούς.
1: Φυσικά όχι,
3: Κώστα. Τα παιδιά αυτά της Δίας διακινδυνεύουν κάθε μέρα τη ζωή σου.
1: Βεβαίως.
3: Είμαστε μια φορά που γίνανε ένα και πήγε ρουμάνο σε ένα διέξοδο. Και τους έφαγε τους τέσσερις πριν τρία χρόνια με ένα καλάνικο. Και τους έφαγε τους τέσσερις. Τους τρεμπάνιασε. Τότε τι πρέπει να κάνει η αστυνομική. Για παίρνουν.
1: Σωστά.
3: Η αστυνομία θέλουμε. Θέλουμε να μας σώζει, να μας κοιτάει ή να μας αφήσει το έλεος. Το Ρωμά του κάθε να πούμε άλλο θα πού. Στην Αγγλία είδατε τι έγινε. Αυτός ο Στάρμερ
1: που ναι.
3: έγκριβε να πούμε 250.000 εδώ και χρόνια βιασμοί. Κάνανε
1: ναι.
3: στην Αγγλία
1: το κρύβανε για να μην δείξει ότι ναι. ναι.
3: Και στη Γερμανία το ίδιο. Γυρίστηκε ένα έργο το οποίο το ανέβασε ο Μάξ, δεν το ξέρανε να πούμε στην Αγγλία, αγγλικό έργο.
1: Ναι.
3: Πώς πήρε ένα την κατάσταση στα χέρια του, της Ελλάδης, αυτό το έργο. Δεν θέλουν να το δείξουν στην Αγγλία γιατί λέει δημιουργούν λέει, πράγματα περίεργα, να δει και καλά. Να μην είμαστε ρατσιστές. Ο νόμος τσιπίζηκε, φώναζε ο Μπουκαράς ο Φράγκος της ελληνικής λύσης. Τρεις φορές το κατέβασε αυτό το νόμο η Φοντελάρε και τώρα που κλείνει η Βουλή για διακοπές στην Ευρωπαϊκή Βουλή πέρασε ο νόμος. Ψηφιακά τα πάντα. Θα σε ελέγχουν από πάνω μέχρι κάτω ίδια. Δείτε για να προστατεύσουν να πούμε τα παιδιά παραμύθια. Δεν είδατε τι έγινε. Για να ελέγξουν τις καρέκλες τους γιατί ανεβαίνουν όλα τα πατριωτικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Λεβαίνεται να την κλείσουν φυλακή. Τον άλλο το Πάρας έχει πάει 70% θέλουν και αυτόν με διάφορους τρόπους τώρα να τον δικάζουν λέει γιατί πήρε από κάπου 50.000 ευρώ. Δηλαδή όλα είναι σκηνοθετημένα Ηλία.
1: Ναι.
3: Όλα είναι σκηνοθετημένα. Ξέρετε ποιος ήρθε 21 του μηνός εδώ στην Ελλάδα. Δώρο του Τράμπρος του Μητσοντάκη, ο Μάναφορντ. Αυτός είναι ο καλύτερος εκλογικός μάγειρας. Ήταν σύμβουλος και του Τραμπ το 16 και του Μπάιντεν μετέπειτα. Αυτός στην Αφρική έχει κάνει τρεις εκλογές και έχει βγάλει τους δικούς του. Αυτός είναι επίφοβος. Ελεγχόμαστε από παντού Ηλία. Ο Στάλιν έλεγε δεν μετράει τι ψηφίζουν και τι ψηφίζουν. Μετράει αυτός, μετράει τους
1: ψηφίζουν. Σωστό.
3: Αυτός είναι που με...
1: και να σου πω, Κώστα μου, και το επανέλαβε και όταν έγινε πρωθυπουργός η Μελώνη. Πώς τη λέμε, της Ιταλίας ή πρωθυπουργός.
3: Ναι.
1: Το είπε αυτό, αλλά δεν ξέρω, το είχε πει και ο Στάλιν, το είχε πει.
3: Στάλιν το είχε πει πρώτος.
1: Έτσι, ναι, το αντέγραπε, ναι, είπε και η πρωθυπουργός της Ιταλίας από το φορό.
3: Και το είπε η Μελώνια, ναι. Όπως είπε και ο Στάλιν, είπε η Μελώνη. Από του Στάλιν αυτό, δεν πιάμε να πούμε ψέματα.
1: Έτσι, ναι, καλά μου το λες, γιατί το είχα αναφέρει 2-3 φορές εγώ, το είπε αυτή η πρωθυπουργός της. Θα πεις, το είπε, αλλά αφού μου λες την πρώτη πηγή, καλό Εβραίο.
3: Προετοιμάζουν οι δημοσκόποι, ναι. Όπου να πας, σε όποιο καφενείο στον δρόμο, βρίζουν από πάνω μέχρι κάτω την κυβέρνηση, Μητσοτάκη, Γεωργιάδη, Κεραπετρίτη, και σου λέει 30%. Μας προετοιμάζουν για νοθεία και μετά ξέρω να μας πούνε να, οι δημοσκόποι 30 δίνανε. Τι φωνάζετε, κατάλαβε.
1: Συμφωνώ σε όλα.
3: Η σύγκυρα λότη, κύριε Ελία, συνεργάζεται με την Παλατήρ. Είναι η πιο αμαρτωλή εταιρεία που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν μας έχουν δείξει ποτέ τη σύμβαση που κάνανε με τη σύγκυρα Λότη. Βγάζουν ό,τι θέλουν αυτοί. Αυτή κάποτε την είχε ο Βιενόπουλος. Μετά την πήρε η Τράπεζα Πειραιώς. Τότε διευθύνων σύμβουλα της Τράπεζας Πειραιώς ήταν ο Καριάτογλου. Αυτός βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι και ακόμα δεν μας έχουν πει. Αυτοκτόνησε, λέει. Μετά την πήρε ένα εβραϊκό-αμερικανικό φαντς και βγάλανε με 41% το Μητσοτάκη. Ύστερα πουλάνε τη σύγκυρα Λότης τη Space Ελλάς, του Μανολόπουλου, μαζί με τον Μίχο. Θυμάστε ποιος ήταν ο Μίχος. Ήταν αυτός που ήταν δήμαρχος στις Χουριές. Έδωσε το χρυσό στην Ελδοράτο και μετά παραιτήθηκε. Δείτε να κοιτάξει, λέει, τη δουλειά του. Δεν ξέρεις τι δουλεύω μας κάνουν, κύριε Ηλία. Προσέξτε. Προσέξτε, τίποτα άλλο δεν λέω.
1: Ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Μου κάνεις μια ανάλυση σε πολλά πράγματα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ενώ αν υπενθυμίσει το 12-1 πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εδώ Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά Γρηγόρης Σερέτης. Μετά Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Πάμε, γραμμή, παρακαλώ.
4: Εγώ μιλάω.
1: Καλησπέρα.
4: Ναι. Κωνσταντίνος από Καλκιδά.
1: Σωστό, συγγνώμη, δεν άκουσα το όνομα.
4: Κωνσταντίνος από Καλκιδά.
1: Έλα, κύριο Κωνσταντίνο. Έλα, Κωνσταντίνο.
4: Ναι. Έχω μία πρόταση.
1: Ναι.
4: Για τον Τζίπρα.
1: Ναι.
4: Να μάσουμε όλοι από λίγα λεφτά, να το πληρώσουμε το Νίκη που πληρώνει 500 ευρώ στο Σούνιο που έχει τη δίλια του.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν είναι δεχτή η άλλη. Έχει πάρει 1.000.000 ευρώ από το Μυτιλινέο και την είχε αγοράσει τη δίλια και μας δουλεύει όλους ψηλό γαζίδα. Τώρα ζητάει και ψήφο από τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι δεδομένο. Το άκουσα σήμερα στο Χίο.
1: Ναι.
4: Και ο λαός και ο κόσμος πρέπει να προσέχει τι λέει και τι κάνει. Και η Νέα Δημοκρατία τα μασάει και δεν λέει την αλήθεια. Όπως ο Γεωργιάδης που είπε κάτι και το μασάει.
1: Ναι.
4: Και σήμερα που πήγε ο Βελόπουλος να κάνει καταγγελία στο
1: ναι.
4: Αραπαγή του εκεί,
1: ναι.
4: Και επιτέθηκαν όλοι εναντίον του. Αυτό που λέω είναι δεδομένα,
1: ναι,
4: και ας τα κρίνει ο κάθε ο ακροατής να πει τη γνώμη του και να προσέχουμε τον ψήφο, όπως είπε ο κ. Κώστας που πέρασε προηγούμενα από μένα.
1: Ναι,
4: αυτά είχα να πω.
1: Σε ευχαριστώ, κ. Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ. Τώρα που πες για τον το Χίο, λογικό είναι αυτές τις πηγές που δεν πέφτουν εύκολα έξω. Όσο για τον πρόεδρο τώρα που είσαι Ελληνικής Λύσης, μίλησα σήμερα με έναν, μακάρι να τον έχουμε αύριο να μας πάρει, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, έχουν σπήρει και πάνε ισοδιές, πάνε τα πάντα, τα έχουμε ξαναπεί βέβαια γρηγούρινα και τέτοια. Αλλά μου είπε μια ερώτηση ωραία, έκανε μια επερώτηση στη Βουλή, λέει ο Βελόπουλος, για τα μέρη τα δικά μας και πάνω για τις αμερικάνικες βάσεις που ήταν στο πιο ορεινό χωριό της Λευκάδος, την Εγκλουβή, εκεί που βγαίνει η φοβερή φακή. Και του λέω, βγες αύριο να μου το πεις, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, μου λέει, έκανε ο Βελόπουλος, μου λέει, και μπράβο, και το συζητάμε εδώ πέρα, πόσο πολύ κέρια είναι εδώ, γιατί πάνε να το κάνουν, λέει, μαντριά. Ένα τρελό πράγμα. Σταύλους. Θα μας τα πει αύριο ο Ηλίας ο Κούρτης. Θα μας τα πει αύριο, που μου είπε και αυτό για το Βελόπουλο σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Ιδία.
1: Καλησπέρα.
5: Ο Σπύρος είμαι, που ξεπήρα τηλέφωνο, σπανίως ξαναπαίνω δεύτερη μέρα στο καμπάκι.
1: Καλησπέρα.
5: Για αυτό το θέμα με τον πυροβολισμό,
1: ναι,
5: ενώ στην ουσία το ξεκίνησα και το άπλωσα τελείως για να καταλάβουμε,
1: ναι,
5: τι έγινε, εδώ έχουν παραμεινευτεί πολλά πράγματα.
1: Ναι.
5: Έτσι. Κανένας δεν είπε ότι η αστυνομία θα πρέπει να κάθεται με τα χέρια δεμένα. Κανένας δεν είπε ότι η αστυνομία δεν πρέπει να είναι, να έχει κλειστά τα μάτια και να κάνει πίσω και να φοβάται να κυνηγήσει τον οποιοδήποτε.
1: Θυμάμαι πως είπες, επειδή δεν θα σου κάνω το συνήγορο τώρα, τάχα το ότι παίρνεις τώρα και σου κάνω τον καλό. Είπα
5: χθες,
1: ο Σπύρος δεν είπε αυτό. Είπε το παιδί ότι μακάρι να έχει κάποιο από τα όπλα εκείνα.
5: Μα το, εγώ θα σου το πω αναλυτικά ακόμα πιο πολύ, μέσα σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, ο νεαρός ήταν 20 χρονών Ρώσος.
1: Ναι.
5: Εντάξει. Αυτός είχε συλληφθεί από την αστυνομία για μικροαδικήματα, εν πάση περιπτώσει, ναι, του κώδικα. Ήταν, λοιπόν, αυτός μέσα στο αυτοκίνητο της μητέρας του είχε ένα ροβόλο πιστόλι.
1: Σωστά.
5: Το οποίο στην καταδίωξη αυτός
1: πέταξε.
5: Το πέταξε το παράθυρο.
1: Σωστό.
5: Πάμε παρακάτω. Σίγουρα από τη στιγμή που έκανε μπρος να παρασύρει με το όχημα τους ανθρώπους αστυνομίας, είναι ποινικό αδίκημα και είναι κακούργημα. Όχι μόνο επειδή είναι αστυνομική ενότητα υπηρεσίας, επειδή είναι κακούργημα να παρασύρει τον οποιοδήποτε και χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο ως όπλο. Τελειώνει και αυτό.
1: Ναι.
5: Κανείς δεν διαφωνεί.
1: Ναι.
5: Το πώς θα συλλάβεις τώρα από εκεί και πέρα κάποιον που τρέχει με τα πόδια και είναι άοπλος και είναι με την πλάτη γυρισμένο σε έναν ανοιχτό υπαίθριο χώρο και βρήκε ένα τείχο να σκαρφαλώσει.
1: Ναι.
5: Σε αυτόν τον υπαίθριο χώρο, στα χωράφια και στην επαρχία, οι σφαίρες που πέσανε, 13 σφαίρες που ήταν και καλά, δεν λέω δεν ήτανε, για εκφοβισμό, πάνε στον αέρα οι σφαίρες, Ηλία, για εκφοβισμό, για να σταματήσει.
1: Ναι.
5: Οι σφαίρες ήταν 5-6 σφαίρες χτυπημένες μπροστά ευθεία βολή στον τουβάρι, Ηλία.
1: Ναι.
5: Αν η σφαίρα ξεστραχίστηκε από τον τουβάρι, να μην χτυπάγαν τον τουβάρι, να ρίχναν στον αέρα. Γιατί η σφαίρα, αν οι άνθρωποι είναι ανεκπαίδευτοι, είναι ανεκπαίδευτοι, οι ερασιτέχνες, όπως σε όλες τις δουλειές, ακόμα και στην ελληνική αστυνομία, σε όλες τις δουλειές. Στα ταξί, στους πολιτές, στους δημοσιογράφους, σε όλες τις δουλειές. Ένα 20 με 30% είναι αυτό που είναι ικανό και διαχειρίζεται τη δουλειά του σωστά.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, και αν οι άνθρωποι δεν ξέρουν να διαχειριστούν σωστά τα όπλα τους, φταίει και η υπηρεσία, διότι ένα κουτάκι σφαίρες κοστίζει 17 ευρώ. 17 ευρώ είναι 3 γεμιστήρες στο σκοπευτήνου να ρίξεις μέσα σε 10 λεπτά. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά, θα έπρεπε η υπηρεσία τους να τους παρέχει σφαίρες και ένα δίωρο υποχρεωτικά κάθε μήνα να πηγαίνουν να κάνουν εκπαίδευση σκοποβολής. Θα πρέπει να περνάνε από ψυχιάτρους, να ελέγχονται αν είναι σώας ασφρένας, γιατί ο άλλος μπορεί να είναι μοσταγής, εμποδιστής. Δεν μπορεί δηλαδή έναν άοπλο να θέλεις να το συλλάβεις σε πάση περιπτώσει και να το αφαιρείς στη ζωή. Τις θέσεις μου περί του πατριωτισμού και του εθνικισμού και της Ελλάδας ξέρετε όλοι πολύ καλά. Όποιος και να ήταν, εγώ σου λέω ότι Τσιγκάνος να ήταν, Ισλαμιστής να ήταν, Μουσουλμάνος να ήταν. Από τη στιγμή που είναι άοπλος, η ζωή είναι δοσμένη σε αυτόν τον άνθρωπο από τον Θεό. Δεν μπορεί κανένας να του την αφαιρέσει τη ζωή από εμβρασμό ψυχής. Γιατί ή από εγωισμό. Γιατί είναι ένστολος και εκείνη την ώρα του κάνει σήμα να σταματήσει και δεν σταματάει. Συνέλαβε τον, χρησιμοποίησε σφαίρες καουτσούκ ή ντέιζερ. Το οποίο ντέιζερ, ναι, δεν τους το επιτρέπει η υπηρεσία να το έχουν. Το ξέρω. Θέλει δικαστική απόφαση.
1: Άμα δεν έχουν τα παιδιά, πώς θα το κάνουν, ρε Σπύρο.
5: Να έχουν σφαίρες καουτσούκ.
1: Και έχουν σφαίρες καουτσούκ. Έχουν.
5: Επιτρέπεται να έχουν σφαίρες καουτσούκ. Η σφαίρα καουτσούκ δεν σκοτώνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, χρησιμοποιούν η ελληνική αστυνομία. Χρησιμοποιεί
5: σφαίρες καουτσούκ. Χρησιμοποιεί σφαίρες καουτσούκ για να κάνει διάσπαση στις επορίες, στις διαδηλώσεις. Εκτός από τα σπρέι, τα χημικά που χρησιμοποιούν για να διασπάσουν το πλήθος,
1: ναι,
5: ή τις άβρες με τα νερά που ρίχνουν με πίεση, έχουν και σφαίρες καουτσούκ. Βγάλετε σφαίρες καουτσούκ, αφού έχει τόσο πολύ γρήγορα πόδια και δεν μπορείτε να τον πιάσετε, ρίξτε του. Όχι όμως με νιάρες σφαίρες που αφαιρούν ζωή. Ορίστε τι έγινε τελικά. Εγώ δεν σου λέω ότι τον πυροβολήσα στο κεφάλι. Χτυπήσαν το τουμάρι, γιατί υπάρχει σε ρεπορτάζ καναλιού στην τηλεόραση, δείχνει ο τείχος είναι χτυπημένος.
1: Ναι.
5: Είναι ευθείες οι βολές. Όταν ρίχνεις στον αέρα, οι σφαίρες έχουν στον αέρα, δεν ξεστραχίζονται να πάνε σε ένα κεφάλι.
1: Βέβαια.
5: Καταλάβατε. Και επιμένω και λέω, αυτό που έγινε στους Αγίους Αναργύρους πριν από δύο χρόνια με τον Αλβανό, τον Αρκέμπορα, τον ένοπλο που έβγαλε όπλο, πυροβόλησε τον συνοδηγό, τον τραυμάτισε στο Αλεξίστρο Κυλέκο και βρήκε ψυχραιμία αυτός ο μάγκας της άμεσης δράσης και με μία βολή τον εκτέλεσε, εντάξει, εκεί δεν μπορεί να πει τίποτα. Και παρότι η οπλοφορία και η οπλοχρησία δεν, μάλλον η οπλοχρησία απαγορεύεται από τον αστυνομικό, πλην και εφόσον εάν δεχθεί ρητές και πάλι πάει προς το εσωτερικό υποθέσεων, βγαίνει στην διαθεσιμότητα και αφού κρίνει περισσέτω ξαναγυρίζουν πίσω. Τέλος πάντων.
1: Ωραία. Σπυρό.
5: Αυτό ήθελα να πω. Εγώ είμαι υπέρ της ελληνικής αστυνομίας και τώρα να μου ρίξει να πάω να δουλέψω σε αυτήν την υπηρεσία θα το έκανα με ξέρω τα μάτια για τα λεφτά που πάνε και δουλεύουν. Εγώ δεν είμαι εναντίον των αστυνομικών.
1: Το ξέρω, ρε Σπυρό, το είπα χθες. Σε κατάλαβα. Απλώς είπες αν γινόταν να είχε αυτά τα όπλα τα οποία είναι. Θα βοηθούσαν και τα παιδιά αυτά που κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι το ηλεκτρικό.
5: Να σου πω κάτι. Τα λάθη που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία σε καταδιώξεις ήταν επαρχία. Έχουν γίνει καταδιώξεις από την παλιά κοκκινιά και έχουν φτάσει μέχρι τον αστυνομικό κυνηγώντας τους. Αυτό είναι λάθος υπηρεσιακό. Και ξέρεις που είναι το λάθος υπηρεσιακό. Το λάθος υπηρεσιακό είναι ότι καταρχήν δεν συνεννοείται η βίας με την άμεσο δράση. Ένα. Δεύτερον, μέσα σε κατοικήσιμη περιοχή, όταν γίνεται καταδίωξη, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ανθρώπινη απώλεια από τροχαίο. Εκεί θα πρέπει να έχουν ή την ασφάλεια με πολιτικά αυτοκίνητα να άμεσα να επέμβουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τον ύποπτο τον οποίο θέλουν να καταδιώξουν και να συλλάβουν. Ένα. Και δεύτερον, να χρησιμοποιήσουν όπως η πυροσβεστική χρησιμοποίησε κάποιες υπηρεσίες drone. Ναι. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος είναι αδίστακτος και κινδυνεύουν οι υπόλοιποι πολίτες από την καταδίωξη, ακινητοποιείς τα περιπολικά οχήματα. Δεν πρέπει να γίνει καταδίωξη. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές μέσα σε περιοχή αστική.
1: Ωραία. Σπυρό.
5: Σας αγαπώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Σπυρό. Γεια Σπυρό. Πάμε από μια γραμμή που θα περιμένω τώρα, αλλά μας έκανε αυτή τη διευκρίνηση. Ο Σπύρο, μην νομίζει κανείς ότι.
6: Όχι, πολύ καλά έκανε.
1: Ναι. Το όνομα.
6: Καλησπέρα, η Κατερίνα, είμαι από το Χολαργό.
1: Έλα, κυρία Κατερίνα, έλα, Κατερίνα.
6: Ήθελε κάτι λέγατε για το μάγειρα των εκλογών.
1: Ναι.
6: Εγώ θα σας πω κάτι. Ήμουν αντιπρόσωπος, της ψήφισα από την αγωνιστική βάση το Μεϊμαράκι, μου βγήκε ο Μητσοτάκης. Πες μου, σε παρακαλώ, στο τμήμα μου, πώς έγινε αυτό. Τα μάτια τους... 14 και να πάνε όλοι. Εγώ εντωμεταξύ οι αγρότες, τα ταξί και εμείς από τα λεωφορεία που είμαστε αδικημένοι, θα βγει ο Βελόπουλος. Τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας για την Ελλάδα. Εντάξει, Ηλία μου, σε ευχαριστώ.
1: Ναι, Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Και είναι η γνώμη πολλών αυτό που λες τώρα. Είναι η γνώμη πολλών και έτσι οδηγείται. Έτσι οδηγεί. Θα έχουμε εκπλήξεις στις εκλογές.
6: Ναι, ναι.
1: Όταν πιστεύω. Βλέπω δημοσκοπήσεις, γελάω. Αν δεν γίνει καμιά παγαποντιά που λέμε. Καλά λες, τα μάτια τους 104 θα έχουμε εκπλήξεις.
6: Και να προσέχουν, μη χάνονται. Εμείς εδώ στο Χολαργό, δύο φορές χάθηκε ο Σάκος. Και δεν τον βρήκανε και όπου θέλανε τον αλλάξανε, τι κάνανε και βγάλανε τα αποτελέσματα τα δικά τους.
1: Χάθηκε Σάκος ολόκληρος.
6: Όσο, ναι, ναι. Δεν την πήγε να τον παραδώσει, ναι. Και κάτι τέτοια είπανε, γιατί ήμουν και...
1: Ναι, κατάλαβα ότι ήσουν κάτι υπεύθυνη εκεί πέρα. Κάτι ήσουν υπεύθυνη μου είπες.
6: Ήμουν, ναι, ήμουν και υπόπτης και αντιπρόσωπος.
1: Ναι, σωστά.
6: Δεν θα το κρύψουμε τώρα, αυτοί είναι αδίστακτοι, ληστές. Τι να σας πω. Μόνο να πω και η Ηλία, σε παρακαλώ, ναι. Μπορώ δύο λεπτά.
1: Έλα,
6: να πω
1: πες
6: κάτι.
1: Μου, πες μου, Κατερίνα, ναι.
6: Το έχω το βράδυ ή δεν κοιμάμαι.
1: Ναι.
6: Εμείς θα σε κουράσω με τα λεωφορεία που λέμε.
1: Ναι.
6: Πήρανε όλοι αποζημιώσεις. Χωρίς να κάνουν γενικές συνελεύσεις, και είπανε με την πρώτη, με τη δεύτερη, με την τρίτη, όσοι και να είναι, θα γίνει, ναι. Η συνέλευση. Τελικά δώσανε, μοιράσανε τα χρήματα το 12 και εμείς δεν έχουμε πάρει. Κάποιος είπε όμως όπου πήγε εκεί για να ζητήσει, ότι ο άντρας μου έχει πεθάνει. Και όταν τον πήρα τηλέφωνο, το δικηγόρο μου, λέει, έτσι έρχονται όλες οι χείρες και ζητάνε λεφτά. Λέω, εμένα ο άντρας μου είχε να βγει έξω από το σπίτι, να βγάλει την πιζάμα του από το 2000.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, και τώρα δεν τρέπονται λίγο, αλλά στο αναλάβουν οι δικοί μας εδώ, οι δικηγόροι, οι νομικοί, να κάνουν. Εγώ δεν έχω λεφτά να βάλω. Τώρα μου είπανε πρέπει να βάλεις δικηγόρο. Να βάλω τι? Αφού τα πήραν οι άλλοι να μας δώσουν τα λεφτά, ή τα πήρε ο άντρας μου, ναι, δώσε μου την υπογραφή του.
1: Βέβαια.
6: Ναι, δεν υπάρχει ένα στοιχείο. Και όμως δεν πήραμε. Και εμείς καταστραφήκαμε από όλα αυτά. Χάσαμε τις οικογένειες, τα παιδιά μας. Έχω χάσει τα παιδιά μου, Ηλία. Τι άλλο? Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία, Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Ρε Κατερίνα, κάνω κουράγιο σε αυτά. Όταν γίνονται αδικίες, παιδιά, είναι αυτή η πολιτεία, τι είναι αυτά τα. Τι τραβάει, το ξαναλέω. Τα ράδια συνηθίζουν αυτή τη λέξη. Τι τραβάει ο κόσμος το να μην βρίσκει το δίκιο του σε πράγματα. Να είναι μπερδεμένα τα πράγματα, να μην είναι ξεκάθαρα τι συμβαίνει, πώς είναι, ποιοι κινούν νήματα, πώς τα κάνουν, πώς τυρανάνε τον κόσμο. Πάμε σε γραμμή. Χρόνια τώρα, όχι μόνο τώρα, αλλά συνεχίζουν τα ίδια. Και μετά σου λέει άλλος κάποιος είναι πάνω και λέει: τα βρήκαμε, τα βρήκατε. Τι φτιάχνεις κάτι καινούριο? Τι θα πει τα βρήκαμε? Είναι σαν να λάβεις μία δουλειά, να μου πούνε εμένα, να αναλαβαίνεις αυτό και είμαι καιρό εδώ. Και να λέω: μα τα βρήκα, τα βρήκα, αλλά άρα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Γιώργος από Ερέτρια, Ηλία.
1: Γεια σου, Γιώργη.
7: Είχε δίκιο ο Σπύρος.
1: Ναι.
7: Έπρεπε να τον συλλάβουν, το Ρώσο, να τον βάλουν στη φυλακή, να πουλάει τα ναρκωτικά του από εκεί μέσα και όταν βγει να σκοτώσει κανένα δυο ακόμη και μετά να αποφασίσουν να σκεφτούν τι θα κάνουν με αυτό, να ναι. Το ότι εμβόλυσε το αυτοκίνητο της αστυνομίας, εντάξει, είναι αδίκημα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα? Καταλάβατε γιατί δεν μπορούμε να πάμε μπροστά?
1: Καταλάβατε. Και το ξέρω την αιχμή που αφήνεις για το. Άκου να σε πω και κάτι άλλο, Γιώργο, έχουμε την ίδια γνώμη. Δεν μου λες πέταξε ένα όπλο έξω. Πού ξέρω εγώ αν πέταξε κάτι άλλο?
7: Ρε παιδιά, δεν πάμε μπροστά. Και αν είχε καμία χειροβομβίδα,
1: ακριβώς. Ακριβώς.
7: Η χειρία που βγήκε χθες που ήταν η γυναίκα του.
1: Ναι, ενός μοίραρχου.
7: Ναι. Αυτό θα μπει μέσα στο σπίτι και θα τη βιάσει και θα τη πάρει και τα λεφτά. Και θα περιμένουμε να κλείσει.
1: Είμαι εναντίον της. Εγώ χθες ήρθα κόντρα της γυναίκας που είμαι ευγενικός πάντα, αλλά δεν μπορώ να ακούω παραμύθια εναντίον των αστυνομικών σήμερα και να μου λέει γυναίκα μοίραρχου και να μου λέει πω το παιδάκι και να μην κοιτάει πόσοι αστυνομικοί έχουν πάθει κακό από τέτοια καλόπαιδα.
7: Αυτό θα σε βιάσει, πες. Αυτό θα
1: δει το σπίτι. Το ξέρω.
7: Θα σε βιάσει.
1: Και αναρωτήθηκα. Γιώργο.
7: Να πουλάει τα ναρκωτικά του και όταν βγει να πάρει και πόντους, να γίνει και φίρμα στη νύχτα.
1: Ναι.
7: Και θα τον έχουμε να κυκλοφοράει, ας πούμε. Τι. Καταλάβατε γιατί δεν πάμε μπροστά με τέτοιες αντιλήψεις? Να σας πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
7: Άκουγα το Sky τώρα.
1: Ναι.
7: Και ξέρετε πόσο δίνανε πρόθεση ψήφου στο Βελόπουλο?
1: Ναι.
7: 2%.
1: Καλά πες τους. Καλά πες τους.
7: Ετοιμαστείτε για μεγάλη μάχη.
1: Δεν έπρεπε καθόλου πες να δώσουνε πρόθεση.
7: Ετοιμαστείτε.
1: Απορώ
7: για
1: πως δώσανε, ναι, ναι.
7: 2% δώσανε στο Βελόπουλο και μάλιστα το πάνε πολύ βιαστικά, έτσι τον είχαν για
1: ναι.
7: Στο φιλό, για πέταμα, ας πούμε.
1: Ναι.
7: 1-2% λέει, δε, εντάξει, δεν είναι.
1: Φαντάστη μυαλά κουβαλάνε και τη φτιαχτά όλα.
7: Ναι, αλλά και εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε, ρε παιδιά, σε κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να πάρει να βρούνε αυτούς που μπήκαν οι ζηστές και τους βιάσανε και τους ληστέσανε. Αυτούς να ρωτήσουνε. Και να μην βγαίνει ο καθένα να λέει τη γνώμη του,
1: ναι.
7: Να πάει στο σπίτι του πόνου, εκεί που πονάνε, εκεί που σκοτώσαν ανθρώπους, εκεί που βιάσανε γυναίκες.
1: Σωστό.
7: Και να το πούνε σε αυτούς. Γιατί η πολλή δημοκρατία βλάπτει, έτσι. Σκότωσε τον Σοκράτη, έστειλε το Θεμιστοκλή στα Σούρσα. Αυτή είναι η δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: ευχαριστώ,
7: νύχτα.
1: Γιώργο, ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Γεια σου, Γιώργο. Μην χαλάμε την καλή Σπυράκο. Ξέρω πως εκτιμάω, ξέρω τι ψυχή έχεις, ελληναράς είσαι, ναι. Έχουμε μιλήσει κατηδίαν, ξέρω, δυνατό παιδί, αλλά μην μου λες πράγματα τώρα. Θα είμαστε υπέρ των αυτών οι οποίοι μπαίνουν στα σπίτια, κάνουν αυτά και λένε κάνε πως κοιμάσαι από κάτω και τέτοια. Φέρνει ευθύνη ή θα φωνάζουμε θες βοήθεια μετά αστυνομία? Καλά, εσύ δεν είσαι υπέρ της, απλώς και μόνο η τοποθέτησή σου ίσως να έχει παραξηγηθεί, ενώ ξέρω πως είσαι υπέρ του σωστού και του... Λοιπόν, πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Μήπως είμαι εγώ.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Γιάννης ο Αγράμματος.
1: Γεια σου, Γιάννη.
8: Λοιπόν, σαν το Σπύρο και σαν την κυρία από το Χολαργό, αν είχαμε πολλούς, θα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Τότε, στους αστυνομικούς, να δώσουμε αγκούρια, να μην έχουν όπλα. Γιατί αυτοί αυτό θέλουν, καταλάβες. Είναι δυνατόν τους φωνιάδες και τους εγκληματίες να μην τους εκτελούν. Αυτός ο άνθρωπος ήταν και είναι επικίνδυνος και καλύτερα να τα τεινάξει, να ησυχάσει και η παρέα και ο κόσμος. Γιατί οι φυλακές μας, 80% είναι φυλακισμένους με Αλοδαπούς, με Αλβανούς, με Πακιστανούς, με Πέρσες, με Λοποδίτες, με πάντα. 20% είναι οι Έλληνες που είναι φυλακισμένοι.
1: Ναι.
8: Και ταΐζουμε όλο αυτό το συναπάντημα που έχει μαζευτεί εδώ πέρα. Γιατί αν είχαμε φανατικοί καταδίκη και τους εκτελούσανε όλους αυτούς
1: τους φωνιάδες. Θα σου πω να τα ξανακάνει κανείς κάτι.
8: Θα σου λέγα εγώ. Γιατί τώρα πιάνει το γύφτο και λέει τι έκαμε το παιδί. Έκαμε τίποτα. Πέρυσι βγήκε ένας γύφτος που ήταν στο νοσοκομείο Αγία Σοφία και λέει ένας παππούς 33 χρονών φύλαγε το παιδί γιατί ο πατέρας του δεν ήταν εκεί και ρωτάνε πού είναι ο πατέρας του, λένε στη φυλακή. Και πόσο χρόνο ο πατέρας του, 20 χρονών. Και πόσα παιδιά έχει, 3. 20 χρονών, έχει 3 παιδιά, είναι φυλακισμένος και το παιδί το φυλάει ο παππούς και περιμένουμε από αυτή τη στεριά ότι θα δώσει η ζωή στην Ελλάδα η γύφτη. Άντι να τους μονουχάνε όταν γεννάνε τα παιδιά όλα να τα στηρώνουν, τις 13 χρονών, 14 χρονών, πάνε στο νοσοκομείο και γεννάνε και λέει το κοριτσάκι ήταν μικρό, πρέπει να το εξυπηρετήσουμε. Βγαίνεις, μπράβο, στήρωσο. Να στηρωθούν όλα. Να μην υπάρχει αυτή η γη να κάποτε να εξαφανιστεί. Είναι δυνατόν. Αλλά τους έχουν οι κύριοι αυτοί που το θέλουν με ένα πενιντάρικο να τους παίρνουν τους ψήφους. Καταλάβες.
1: Είναι απορρεία. Καλό βράδυ, Γιάννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δέω το ακραία στήρωση και τέτοια, αλλά σε πολλά έχουν δίκιο παιδιά αυτοί που φωνάζουν για αυτούς που είναι ζυζάνια. Κακά τα ψέματα. Ποιος το θέλει να είναι, είδανε τι κλεψιές, τι κάνουν, τι γίνεται, τι πόσους ανθρωπάκους έχουν τυραννίσει, τους έχουν κάνει. Λοιπόν, καλησπέρα. Πέρα ως πέρα, καλή εκπομπή, Ηλία. Γεια σου, ουρανία μου. Μάρκελος, καλησπέρα, Ηλία μου, την αγάπη μου. Γεια σου, Μάρκελε μου. Ηλία μου, ο Δήμος είμαι. Ο εχθρός έχει τη συνήθεια να συσκεπάζει τα καλά και να συχαίωμε το καλό, η ευδοκία του Θεού σε όλους μας. Ο Δήμος, γεια σου Δήμο μου, σε ευχαριστώ και κάνω βράδυ να μας πάρεις. Η Αθηνά, χαίρεστε, γεια σου γιατρέ μου. Γεια σου Αναστάσεις. Γεια σου Αναστάσεις, μάλλον Αναστάσιος ή Αναστασία, Αναστάσιος. Λοιπόν, ευχαριστώ Δήμο, κάνω βράδυ να πάρεις, έτσι μας έχει λείψει αυτό το πράο ύφος. Βέβαια, αν είσαι Άγιος Όρος, τώρα τι να πάρεις εκεί πέρα και τι να μιλήσεις. Μας στέλνεις μηνύματα, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18.000 ραδιομάχη. Νέα Μέντεκα, μπες και πες σε αυτήν την εκπομπή που εσείς λέτε αυτά που λέτε και που καταφέρνετε να κάνετε μια εκπομπή πλούσια, να κλέβουμε εμπειρία κάθε βράδυ. Τώρα το να κάνουμε και κανένα λαθάκι κανείς, δεν χρειάζεται να του κάνουμε κριτική υπερβολική, γιατί μπορεί και κάποιος να λάβει μια θέση, να λάβει σε ένα θέμα, σε ένα περιστατικό, σε κάτι, μια θέση την οποία ενώ δεν τον καλύπτει και δεν είναι έτσι ακριβώς η γνώμη του, εκείνη την ώρα να παρασυρθεί σε κάτι και να κάνει, αμάν ρε εσύ έκανα και λάθος. Γι' αυτό μην κρίνετε τον άλλον. Αφήστε να λέω επόμενο στη γνώμη και μετά εσείς να φιλτράρετε τι σας πάει και τι είναι το σωστό. Μεγάλο πράγμα να με καλεί κρίση στο τι είναι το σωστό. Αυτούς τους καιρούς έχουμε μπερδέψει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Έχουν κάνει τα πάντα να μας κάνουν να μην μπορούμε. Γι' αυτό όσο μπορείτε πιο ουδέτεροι για τον τάδε, Φέραμε δύο κουβέντες δύο φορές στον Κακομοίρη τον Σπύρο, όπως και την κυρία χθες, την οποία ήταν απλώς εγώ ήμουν πιο κοντά κάτω στον Σπύρο, δεν ήμουν καθόλου κοντά. Στην κυρία εκεί μου λέει γυναίκα μοίραρχο και έλεγε εναντίον των αστυνομικών. Και τα είχα πω οι πιο νέοι τώρα είναι, μπαίνουμε μέσω. Ή τότε και αν μπαίνανε με τα κομματικά, ρε κυρά, πώ σε λέγανε. Μη μου λες τώρα για παλιά που ήταν χωροφύλακα στο κάθε, το κάθε που τώρα τα παιδιά τα σημερινά είναι τουλάχιστον πιο γραμματισμένα. Πιο γραμματιζούμενα, το πούμε έτσι, χωριάτικα. Μου πεις τώρα για παλιά και το ότι μπαίνουν τώρα τενεκέδες. Δεν μπορώ να τα ακούω τώρα αυτά από μία γυναίκα και ήταν και μοίραρχο γυναίκα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Ο Γιώργος, είμαι από το Πικέρμη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
9: Το λοιπόν, σήμερα πήγα στο κέντρο υγείας,
1: ναι,
9: γιατί στις 15 του μηνός,
1: ναι,
9: του Ιουνίου πήρα την τελευταία δόση από εξάμηνα που παίρνω για φάρμακα.
1: Ναι, ναι.
9: Εν τω μεταξύ εγώ παίρνω 10 φάρμακα την ημέρα. Πήγα σήμερα, μου είχε πει φαρμακοποιός να πας μετά από 20-25 μέρες,
1: ναι,
9: και πήγα σήμερα. Τι μου λέει η κοπέλα, μια πολύ ευγενική κοπέλα, τη γνωρίζω, ας πούμε. Μου λέει θα έρθείτε στις 28 εβδόμου,
1: ναι,
9: για να σας δώσω ραντεβού για τον Αύγουστο. Και τα φάρμακα που θα τα βρω, της λέω εγώ.
1: Ναι.
9: Μου λέει θα τα πάρετε δανεικά από το φαρμακείο. Ωραίος, λέω, μπράβο στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό. Τι ωραία πράγματα, λέω, στην Ελλάδα.
1: Και αν δεν μου τα δώσει, πες.
9: Τόσα χρόνια, ορίστε.
1: Συγγνώμη, Γιώργο. Και αν δεν μου τα δώσει δανεικά.
9: Έλατε. Άντε βρε άκρη, πλήρωνε τρελούς, πώς θα το είναι, σκότωνε τρελούς, πλήρωνε τζερεμέδες.
1: Δεν γίνονται φίλε αυτά, δεν γίνονται.
9: Κι όμως αυτό, έχω τα χαρτιά μαζί μου εδώ πέρα.
1: Ακούλη, θα πας τώρα στο φαρμακείο, πες πως δεν με γουστάρει το φαρμακείο και δεν μου τα δώσεις, τι κάνω.
9: Θα έρθεις στις 28/7/2026 ραντεβού για Αύγουστο και μετά μου λέει πάρε και το 1566. Για να το κάνω τι το 1566.
1: Για να σου βγουν ηλεκτρονικά να ψάχνεις χωρίς να βρεις άκρη, ε.
9: Ναι,
1: να μιλάς με τα μηχανήματα.
9: Στα καλά καθόμενα. Άκου να σου πω τώρα και κάτι άλλο να γελάσεις, γιατί θυμήθηκα με τον κύριο Αυγολέμωνο τώρα αυτό που είπε για τους γύφτους.
1: Ναι.
9: Ήντουσαν στο γήπεδο στα σπάτα καμιά εικοσαριά και παραπάνω, άντρες, γυναίκες και μαλώναν οι γήπεδοι. Μα μπίπ, ξέρεις, όλα τέτοια. Τέλος πάντων και λέει, γιατί να μην το κάνω ρε, οι πολιτικοί δεν κάνουν ό,τι θέλουν, έλεγε. Γιατί να μην κάνω κι εγώ, και εγώ θα κάνω. Τραχαγύρευε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, σε τι επίπεδο στην κοινωνία δημιουργούν αυτοί οι ανθρώποι, ας πούμε. Άκου να δεις, γιατί κάνουν ό,τι θέλουν οι πολιτικοί να μην κάνω κι εγώ. Κατάλαβες.
1: Τι να πεις,
9: το θυμήθηκα τώρα που είπε για τους γύφτους ο κύριος Κώστας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, Γιώργη.
9: Ναι.
1: Έχεις κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι κωμικοτραγικό αυτό που είναι στο φαρμακείο να σταδανίσει.
9: Να σου πω κάτι άλλο, πολύ σοβαρό.
1: Ωραία, γάμο το.
9: Το λοιπόν, από το 2010 μέχρι σήμερα αλφαβητικά έχουν περάσει Καραμαλής, Παπανδρέου, Σαμαράς, Σιμίτης και Τσίπρας. Έτσι δεν είναι? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταφέρανε να βγάλουν το χρέος από την Ελλάδα. Εγώ είμαι αγράμματος μπροστά τους. Θα πάω να πιάσω τον κύριο Βελόπουλο και θα του πω όταν βγει με το καλό, μέσα σε ένα μήνα θα φύγουν και τα χρέη και όλα. Εγώ αγράμματος, γιατί μέσα στο τελωνείο του Πειραιά είχα το πιο μικρό αυτοκίνητο και έκανα τις μεγαλύτερες δουλειές. Γιατί είχα μυαλό. Καταλαβες.
1: Το πιστεύω.
9: Ήταν ένας φίλος, με ακούς?
1: Πολύ καλά, σε με προσοχή.
9: Ήταν ένας φίλος που ήταν πελάτης.
1: Ναι.
9: Είχαμε πιάσει σχεδόν οικογενειακές σχέσεις. Όποτε
1: ναι.
9: πήγαινα η χιά μου, τις πολλές φορές,
1: ναι.
9: είχαμε κενό, πίναμε καφεδάκι μαζί. Και μου λέει, μωρέ Γιώργο, αυτός είναι κριτικός.
1: Ναι.
9: Έχω 25 δισεκατομμύρια, τότε ήταν οι δραχμές.
1: Ναι.
9: Τώρα έχεις 25 δισεκατομμύρια, αλλά έχεις και 4 παιδιά. Το λοιπόν πάρε από μια πιταρόνα σε κάθε παιδί σου και κάνε και μια επιχείρηση σε κάθε παιδί σου να τα εξασφαλίσεις και να έχουν και τα λεφτά τους και όλα. Μωρέ καλά μου λες, μου λέει, γι' αυτό σε συμβουλεύομαι, μου λέει αυτός, καταλαβες.
1: 25 δεν μπορεί δισεκατομμύρια, εκατομμύρια εννοούσε.
9: 25 δισεκατομμύρια.
1: Πού να τα είχε τόσα ρε.
9: Είχε. Αυτός είχε αντιπροσωπεία που είχε για 40 μάρκες αυτοκινήτων, είχε για κότερα, είχε για πούλμα.
1: 25 δις είχε.
9: 25 δραχμές.
1: Ναι παιδί μου, δραχμές, ναι, δραχμές, τι λίγα ήτανε.
9: 25 δισεκατομμύρια δραχμές. Ναι, είχα πελάτες τέτοιους που είχαν χοντρά λεφτά.
1: Τόσα πολλά.
9: Και ήμουν με όλους φίλους. Ένας άλλος πάλι που ήταν στην Αβραμιώτο, εκεί μου στην Αθηνά, στην Αβραμιώτο, είχε 500 εκατομμύρια. Ήταν ελεύθερος, ήταν μόνος του.
1: Ναι, παιδί, τα 500 εκατομμύρια κολλάει, αλλά 25 δις, ρε παιδί μου.
9: 25 δις.
1: Ωραία.
9: Αυτός εκεί πέρα η ουρά ο κόσμος, η ουρά για να ψωνίσουν. Και ήταν και αντιπρόσωπος αποκλειστικός στην Ελλάδα στις μπαταρίες ΠΑΚ.
1: Αχα, ήτανε, ναι. Άρα ήτανε, ωραία.
9: Χοντά λεφτά, ναι, ναι, χοντά.
1: Γιώργη, λεφτά. Ευχαριστώ.
9: Ναι. Έγινε, να είσαι καλά.
1: Γεια σου Γιώργο μου, επόμενη γραμμή. Έλα σου δώσουμε, λέει, σε δανείσαι, λέει, φαρμακοποιός και μετά του... Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
10: Έλα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
10: Έλα, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Όνομα περιμένω.
10: Χριστός,
1: είναι Χριστός.
10: Χριστός.
1: Είναι η κυρία Έλενα. Έλενα.
10: Χριστός είμαι.
1: Ποιος?
10: Χριστός.
1: Α, είναι άλλο. Ναι, εντάξει. Γιατί νόμιζα πως είναι η Ελένη Βενέτη που μας έχει πάρει και περιμένει. Ωραία. Πάμε στο Χρήστο, ναι. Έλα, Χρήστο, πες μου.
10: Αγόρι μου γλυκό, θα σου πω δύο κουβέντες.
1: Ναι, Χρήστο.
10: Και θα το κλείσω το τηλέφωνο. Γιατί όταν παίρνει κάποιος και μιλάει 10 ώρες, δεν λέει τίποτα.
1: Δεν έχει άδικο.
10: Θα σου φέρω δύο παραδείγματα.
1: Ναι.
10: Αυτή τη στιγμή η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά. Θα σε εξηγήσω γιατί. Δεν είναι υπέρ να σκοτώνει τον κόσμο. Αλλά μπορεί να μας πείτε πόσα στις φυλακές σκοτωθήκανε και βγαίνουν αυτά τα κουμούνια τώρα στη τηλεόραση και μιλάνε ένα καροβλακές. Τα δύο παιδιά που σκοτώσαν στη Ζανγκή. Στην Ερυθρέα, τι γίνανε? Είχε κανένα να παρατηρήσει τίποτα? Έστε δυνατά, μη φοβόσασε τίποτα. Καταλάβατε?
1: Σ' ακούω, Χρήστο, και είπα χθες και έφερα παράδειγμα Λιγκερίδη και πόσοι αστυνομικοί έχουνε...
10: Μπράβο. Μη σας... Είναι αυτά τα βρωμοκάναλα. Αυτά τα βρωμοκάναλα. Αυτά. Σε καληνυχτό, Ηλία μου.
1: Καλό σου βράδυ, Χρήστο μου. Να είσαι καλά. Πάμε στην... Α, τώρα είναι η Έλενα. Έλενα.
11: Έλενα, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Ηλία μου.
1: Καλώς την, τι κάνεις?
11: Καλά είμαι εσύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σας και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά, Έλενα.
11: Ακούγεται μια πολύ ωραία εκπομπή με πολύ ωραία...
1: Διαφορετικά θέματα.
11: Διαφορετικά θέματα που δείχνουν πολύ αγάπη για την πατρίδα μας.
1: Ναι, και εσύ θα μας μιλήσεις τώρα λίγο καλλιτεχνικά, γιατί σε είδα συνεργασία με τον εκλεκτό το φίλο τον Νίκο τον Νικολαίδη.
11: Ναι, ναι, ο οποίος μας σύστησε κιόλας. Ο οποίος μας σύστησε κιόλας εσένα.
1: Ναι, ναι, είναι
11: μου είπετε καλύτερα.
1: Εκλεκτός.
11: Είσαι και εσύ καλλιτέχνης από ό,τι ξέρουμε.
1: Βέβαια.
11: Και είσαι, οπότε μπορείς να μας καταλάβεις.
1: Βέβαια. Πώς πάει τα τραγούδια, τι γίνεται, Έλενα, τώρα, τι συμβαίνει με το ελληνικό τραγούδι?
11: Τι συμβαίνει με το ελληνικό τραγούδι? Κοίταξε να δεις, υπάρχει ένα συνοθήλευμα διαφόρων μουσικών και στίχων και ενορχιστρώσεων, ας το πούμε σε εισαγωγικά ένα μικρό έτσι αλαλούμ, να το πούμε έτσι. Τα παλιό το καλό ελληνικό τραγούδι ακούγεται όμως ακόμα στα μαγαζιά και στα γλέντια.
1: Βέβαια.
11: Και όπου, εγώ είμαι και από τις τραγουδίστριες που στα μαγαζιά κρατώ ακόμα τη σημαία.
1: Καλά,
11: και του ρεμπέτικου και του λαϊκού και του έντεχνου, του γνήσιου. Είσαι μπουάτ, μελοποιημένη ποίηση, παλιό καλό τραγούδι, κλασικό ελληνικό. Μίκη Θοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκη, Ξαρχάκο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε για να μην σταματά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επικρατεί κάτι άλλο πια.
1: Ναι.
11: Κάτι
1: ακούσματα και είναι σαν να μοιάζουν όλα, ρε Ελένα. Έλεγα χθες κάτι, ένα σχόλιο που έκανα και μου φαίνεται, ρε παιδί μου, πως σαν οι εταιρείες να καθοδηγούν ένα είδος τραγουδιού, βέβαια όσο μπορούν εναντίον του ελληνικού τραγουδιού, του λαϊκού, όσο μπορούν να κάνουν.
11: Ναι, είναι ένα σύγχρονο περίεργο λαϊκό, σύγχρονο, απ' την άλλη υπάρχει ένα τραπ και hip-hop μαζί, παντρεμένο με pop και παράλληλα μια παραδοσιακή και folk μουσική. Τι να σου πω, εγώ δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά είναι η αλλαγή αυτή της εποχής που αναγκαστικά Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο ή το λεγόμενο σκυλάδικο, έτσι, ακόμα αυτό είναι γνήσιο παραδοσιακό και το σκυλάδικο, αυτό δεν πεθαίνει ποτέ. Τέλος πάντων,
1: τώρα,
11: εγώ θα ήθελα να σου πω ότι από την πλευρά μου προσπαθώ να φτιάχνω όμορφα τραγούδια και θα μου επιτρέψεις μέσα από την εκπομπή σου να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, όπως τον κύριο Νίκο Νικολαίδη, την Ήρα Παπαποστόλου, τη Μαρία Κολιού και τη Μέρη Μελή, τον Νίκο Μωροπιτασάκη, και να ευχαριστήσω και κάποιες επώνυμες κυρίες, όπως η Νάντια Καραγιάννη και η Ζανέτ Καπούγια, η κυρία Παλαιολόγου Πέγγι, η Καλλιόπη Βασιλείου, που τραγουδήσανε δικά μου τραγούδια.
1: Α, τραγούδια δικά σου, ε!
11: Βεβαίως. Μπράβο. Και μπορείτε να ανοίξετε YouTube και να βάλετε Έλενα είναι ζωνιέρη, θα τα ακούσετε όλα.
1: Μπράβο, Έλενα, να σου πω.
11: Είναι τραγούδια που έχουν μέσα ελληνικούς ρυθμούς.
1: Μπράβο.
11: Έχουν ρομαντική.
1: Μιλάμε τώρα, συγγνώμη, διακόπτω, μιλάμε για σύνθεση δική σου, ε.
11: Είναι σύνθεση δική μου, ναι, στα περισσότερα, αλλά είμαι και από τις, είμαι και από τους καλλιτέχνηδες που τραγουδάω και τραγουδιά άλλων. Δεν είμαι κλειστή.
1: Ναι, παιδί μου, όχι, λέω αυτόν μόνο που είπες τώρα, της Καραγιάννη και αυτόν.
11: Βεβαίως, βεβαίως, αυτά είναι δικά μου τραγούδια, σε στίχους του κυρίου Νικολαίδη ή σε στίχους άλλων στιχουργών.
1: Ναι, σωστά. Ο Νίκος, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Έλληνα. Ο Νίκος Νικολαίδης γράφει πολύ ανθρώπινα και πολύ ουσιαστικά, καταλαβαίνεις το στίχο, γιατί μερικές φορές αυτούς τους καιρούς έχουν βάλει ακαταλαβίστικους στίχους και σου λέει άλλος πω τι θα εννοεί και τα θεωρούν μεγάλα τραγούδια και κάτι κουλτουριάρικα. Μεγάλο πράγμα να καταλαβαίνει ο κόσμος το στίχο.
11: Είναι ιδιαίτερος στιχουργός. Γράφει και κοινωνικά.
1: Βέβαια.
11: Γράφει ρομαντικά.
1: Γράφει σατυρικά.
11: Επαναστατικούς στίχους. Γράφει όλων των ειδών στίχους. Γι' αυτό είναι και αξιός σε ό,τι κάνει. Να είναι καλά. Σε αγαπάμε, Νίκο Νικολαίδη. Βέβαια. Και σε ευχαριστούμε που μας ενώνεις όλους μαζί.
1: Βέβαια, κάνει πολύ.
11: Είσαι πάντα καλά.
1: Βέβαια. Να σου πω τώρα κάτι. Τώρα τελευταίο, τι ήταν, ποιο τραγούδι τώρα έχετε κάνει με τον Νίκο?
11: Τώρα τελευταία μαζί έχουμε κάνει το «Σαν άνθρωποι πολιτισμένοι», αλλά και έχω τραγουδήσει και σε μουσική του Λούτσιο Σάβα Αριστοτέλους, σε δικούς του στίχους, το κοινωνικό ζεμπέκικο «Στα ακριβά προάστια». Όλα αυτά μπορείτε να μπείτε να τα ακούσετε, ναι, στο YouTube.
1: Στο YouTube, στο όνομά σου, Λένη Βενέτη.
11: Ή στο Νίκος Νικολαίδη, ή στο Ήρα Παπαποστόλου, Μέρη Μελή.
1: Ωραία,
11: Μαρία
1: καλά, αυτούς εσάς με ενδιαφέρει τώρα. Εσένα σε με ενδιαφέρει. Το όνομά σου και τον Νικολαίδη. Τους άλλους τώρα δεν τους ξέρω. Πάνω που έχω παρουσιάσει την Άντια την Καραγιάννη.
11: Ναι, ίσον να είναι και πρώτη εκπομπή. Έχει πει ένα κομμάτι μα το μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
1: Ίσον να είναι και πρώτη εμφάνιση της Καραγιάννη που κάνει στην τηλεόραση. Το 90.
11: Αλήθεια,
1: το έχω ανεβασμένο, τόσους χαιρετισμούς να τη δεις.
11: Ναι, είναι εξαιρετική και είναι πολύ και μεγάλη φωνή, έτσι.
1: Πολύ ωραία φωνή. Ξέρεις τι μου θύμισε η Καραγιάννη, ακόμη και σαν ύφος, ό,τι μπορείς, Αλεξίου.
11: Και Αλεξίου και...
1: Βέβαια, ξέρετε... μετά έκανε μία στροφή σε κάθε είδους τραγουδιού, αλλά είναι πολύ μεστή η φωνή η Καραγιάννη. Ωραία. Ελένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσεις χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Νίκο Νικολαίδη.
11: Να χαιρετισμούς σε όλους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
11: Σε ευχαριστώ,
1: Ελένη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18.000. Έτσι και λίγο παρεντεσούλα καλλιτεχνική. Άξιους ανθρώπους, άξιους ανθρώπους. Γιατί, προσέξτε, παιδιά, πέθανε, πώς τη λέμε αυτή, μια μεγάλη μορφή, στο εξωτερικό βέβαια, εμείς είμαστε λίγο πιο παλιοί, την προλάβαμε και διασκεδάζαμε. Εντάξει, δεν ήμουν αυτού, κάνουμε αλλαγή και μετά κάνουμε σχόλιο. Σωστά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε δευτερόλεπτα, πηγαίνουμε αλλού και επιστρέφουμε και συνεχίζουμε.
12: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, έλεγα παιδιά πριν για αυτή τη μεγάλη τραγουδίστρια, μεγάλες επιτυχίες στο εξωτερικό. Εγώ μέχρι σήμερα μου ήταν η συμπαθιά μου, έχει κάνει επιτυχίες η γυναίκα πολύ, αλλά εγώ είμαι άλλων πραγμάτων. Bonnie Taylor. Έτσι, αυτή η γυναίκα, Τάιλερ, πιάνεται Τάιλερ. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Αυτή η γυναίκα, παιδιά, έκανε στην Ελλάδα με έναν υπερσημαντικό καλλιτέχνη, αλλά τα πρωινάδικα, μεσημεριάτικα, τα κουσκουρδάδικα, τα γελία εκεί πέρα, μερικές φορές που κάνουν πως ξέρουν και καλλιτεχνικά, ασχολούνται με κάνα βαρεμένο εδώ πέρα Έλληνα που θέλει να κάνει τραγουδιστή, που είναι in τώρα λόγω influencer, πώς τους λένε εκεί πέρα, δεν ξέρω τις λέξεις θέλω να τις πω, ξενικά αυτά τα ηλίθια πλάσματα, και τους βγάλουν εκεί, κάνουν πως τραγουδάνε, πως κάνουν. Και δεν, τώρα θυμηθήκανε πως ένας σπουδαίος, ο Μιχάλης Ρακιτζής, είχε γράψει για αυτή τη σπουδαία που έφυγε σήμερα τραγούδια. Ποιος θα ασχοληθεί με τον Ρακιτζή, το λέγανε τον κακομοίρη πεθνικιστή, αυτό, φασίστα, επειδή κατέβηκε τότε που τον βάλανε, και το έχω ξαναπεί ένα βράδυ σχόλιο, για να τον φάνε τα κανάλια, τον βάλανε όταν εκπροσώπησε την Eurovision και φόρεσε κάτι στρατιωτικά ρούχα, το οποίο τον κακομοίρη του βάλανε με κάτι μπότες, κάτι έτσι, και μετά το λέγανε εθνικιστή, φασίστα, πατριώτη, γιατί είναι μισούνε το πατριωτισμό κάποιοι, όμως αν ξέρανε και τι θα πει εθνικιστής, τι θα πει πατριώτης, γελία πλάσματα είναι περισσότεροι από αυτούς. Και σήμερα τώρα εξακριβώνουν, λένε, λέει, είχε κάνει, λέει, και του Μιχάλη του Ρακιτζή τραγούδια, τον οποίο ο Μιχάλη Ρακιτζή σιγά μην ασχολούταν, αυτό το πανάξιο παιδί που τον εξαφανίσανε μετά τη Eurovision. Λοιπόν, αυτά έτσι για την Τάιλερ, που φέραμε την Θεός χωρέστη να, χωρίς να είναι από τα μεγάλες δικές μου, από αυτούς που εμείς μεγαλώσαμε, κάτι άλλους λίγο έτσι. Εντάξει, κάτι Σαντάνες, κάτι Temptations, κάποιοι ποιους και ποιους, λίγο παράξενους ήχους. Και με Έλληνες, Κώστα

0: Για να μην τους έλειπε, ωραίο είναι πάντως. Το δώρο μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Α, ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, αυτό μου έκανε εντύπωση. Πάντως είναι εκεί πέρα στη σειρά που ήταν Τραμπ, Ερντογάν, πιο πέρα από τον δίπλα στην πρώτη γραμμή. Ψιλοπραγματάκια τώρα, τι ψάχνω εγώ το μυαλό μου, πες κάτι. Ψιλοπραγματάκια κοιτάω. Πρώτη γραμμή όπως καθόταν έτσι, πρώτη, δεύτερη, τρίτη γραμμή, πρώτη γραμμή. Και το ράμα πιο πέρα από τον Ερντογάν δίπλα, ε. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Είμαι ο Μιχάλης από τη Γλυφάδα.
0: Καλώς το Μιχάλη από τη Γλυφάδα.
1: Ένα καλό δύο, ένα 20 εκατοστά, το κάνω περιτύλιγμα και από απόσταση 40 πόντους ενισχύει και το βαστάω, ενισχύει το σήμα.
0: Περίμενε. Βοήθησαμε γιατί είσαι και σε, στα σχολεία.
1: Α, το ξαναπώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Ένα καλώδιο, ναι, που ενώνει το ραδιόφωνο, τη τηλεόραση και τα άλλα ηλεκτρονικά,
0: ναι,
1: είναι ένα 20. Το περίπου το 60 πόντους είναι τρεις στροφές,
0: ναι,
1: είναι γύρω από το ραδιόφωνο. Και το άλλο χέρι 40 πόντους μακριά που κάθομαι, ναι, εγώ, το βαστάς στο χέρι και ενισχύει το σήμα.
0: Βεβαίως, ωραία παρατήρηση κάνεις. Ξέρετε γιατί? Είναι τα κύματα του ανθρώπου που έχει ειδικά μαγνητικά και βοηθάει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο. Και στην τηλεόραση, αν πας κοντά και παίζει μία τηλεόραση και θέλεις δίπλα και έχεις καμιά κεραία, και πας να αγγίξεις την κεραία, σου φτιάχνει το σήμα. Αν φύγεις πιο μακριά, ψιλοχαλάει πάλι. Ωραία, ναι, παρατήρηση, ψιλοπραγματάκι αυτό που, ναι, λες, αλλά σημαντικό.
1: Ναι, και άλλο ένα άλλο πράγμα που το είχα πει εγώ, πλένω εγώ μια φανέλα ή δύο φανέλες,
0: ναι,
1: και τα νερά αυτά τα βάζω στο δοχείο,
0: ναι,
1: και τα ρίχνω για, αντί να τραβήξω το καζανάκι, το πρωί δηλαδή, αντί να τραβήξω το καζανάκι, τα ρίχνω. Το όφελος είναι λίγα, αλλά αν το κάνουν πολύ, δεν θα έχουμε λειψιδρία, δηλαδή θα ενισχύει τη λειψιδρίας το θέμα με το νερό.
0: Δεν είναι κακό, δεν είναι θέμα λειψιδρίας και αυτό ψιλοπραγματάκι, ναι, που λες, αλλά είναι και ψιλονικοκυροσύνη, δηλαδή αντί να το πετάξεις στο νερό, το ρίχνεις μέσα στο καζανάκι σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάνεις,
1: ναι,
0: καλό, φίλε μου. Κάνεις, ωραία, καλό, Μιχάλη μου. Ξέρετε τι, ρίχνεις το νεράκι και αντί που μπορεί μέσα να μην έχει πέσει και τίποτα σπουδαίο, αντί να τραβήξεις καζανάκι ολόκληρο, πάει αυτό το νεράκι. Δεν κάνεις κακό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νοικοκύρος, ψιλονοικοκύρης, ακούγεται τσιγκουνιά, δεν είναι τσιγκουνιά. Είναι ξυπνάδα αυτό να ρίξεις το νερό εκεί μέσα.
1: Δεν είναι, η οικονομία λίγο είναι, δεν είναι λίγο. Μπράβο, είναι για να μείνει κάποιος ή κάποιος πολιτικός ανώτερος από μένα, ναι, πριν 30-20 χρόνια,
0: ναι,
1: έλεγε θα δούμε το νερό νεράκι. Αλλά αντί να λέγει το νερό νεράκι, έπρεπε να μας πει πώς να κάνουμε οικονομία.
0: Ναι, σου λέω, είναι. Ναι, Μιχάλη μου.
1: Ναι,
0: ό,τι μπορεί κάποιος να, αντί να πετάει κάτι, να το ρίχνει εκεί, πάει π.χ. κι άλλο νερό, καλό κάνεις στο καζανάκι. Καλό κάνεις το να πάει περισσότερο νερό στο καζανάκι. Δεν παθαίνεις τίποτα. Γιατί να το πετάξεις έξω.
1: Και τ' άλλο, αυτός που έχει 25 δισεκατομμύρια δραχμές,
0: ναι,
1: είναι 75 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά είναι και τα 75, καλά είναι. Που είχε πει κάποιος.
0: Είπε 25, 75 εκατομμύρια είναι.
1: Ναι, τα 25 δις είναι 75 εκατομμύρια ευρώ. Και καλά είναι.
0: 3721, 3728, 2300, καλά λες, ναι.
1: Περίπου. Αυτό ήθελα να πω και καλή υγεία.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ. Ψήρω πραγματάκια, Μιχάλη, αλλά ψάχνετε και ο Μιχάλης. Εντάξει, μου αρέσουν να το φέρνουμε κουβέντα έτσι, δεν είναι. Παιδιά, όπου μπορείτε οικονομία. Δεν είναι τσιγκουνιά, παιδιά, νοικοκυροσύνη είναι. Ακόμη και η οικονομία στον κόπο σας και στις κινήσεις σας, ακόμη και του σώματος της δυνάμεις. Δηλαδή προχωράς στον δρόμο και βλέπεις κάτι πεσμένο κάτω μες στο σπίτι σου. Την ώρα πας πιο πέρα και παίρνεις μια πετσέτα και δεις ότι είναι κάτι ρηγμένο και κάνεις και μια κίνηση μαζί με την κίνηση αυτή που έχεις κάνει την πετσέτα. Και πάρεις και κάτι άλλο, αντί να πας δύο φορές, και αυτό καλό είναι έξυπνο. Τώρα ψιλοπραγματάκι σας είπα, αλλά δεν μπορώ να σας το μεταφέρω, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Αλό.
0: Αλό.
2: Σαλάμ αλέκουμ.
0: Αλέκουμ σαλάμ.
2: Αλή μπαμπά.
0: 40 κλέφτες.
2: Άλλο μέρα Αλή Μαχμούτ, άλλο μέρα.

0: Αλή Ρεζιλή, Αλή Ξεφτιλή, για να έχει πολλά φίλο να ακούει. 40 κλέφτες δεν είναι μόνο λάντα.
1: Τι 40, τι 40, έχεις δίκιο, λάθος έκανα.
0: Άμα κλέψεις ένα δισεκατομμύριο λέγεται επένδυση.
1: Σωστά.
0: Και άμα έχεις 47 εκατομμύρια καβάντζα, λέγεται Υπουργό Εξωτερικών, Σκυφτούλης. Δεν είχε σκεφτεί ένα άλλο κάποτε τρομοκρατία. Κανονικό υπουργό εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Ξεφύλα δηλαδή. Εγώ πήρα, επειδή αυτές τις μέρες ακούσατε διάφορα,
1: ναι.
0: Και για να φτάσω εγώ να γίνω Αλή Μπαρμπαλή, Αλή Έξανδρος άλλη φορά,
1: ναι.
0: Ακούς πολλά. Και το δικαιολογώ για να καταλάβετε. Απλώς πες στον παππού, όταν πλένει τα ρούχα, για να κάνει. Δεν το λέμε οικονομία, το λέμε σύνεση.
1: Το λέμε?
0: Σύνεση. Σύνεση. Το μυαλό σου βάζει το πίσω μέσα στο μυαλό σου και δουλεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Αδειάζει το μισό κουβά σε άλλο τενέκι, δεν το βάζει το καζανάκι. Και αφήνει μόνο το υπόλοιπο του απορριπαντικού. Αυτό ρίχνει μέσα στην τουαλέτα. Και το άλλο το κρατά για να μην σου μυρίζει το νερό την επόμενη μέρα και σαν μούχλα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θα πω κάτι σαν πρώην Έλλην. Επειδή κάποτε έκανα μία αίτηση πως γίνεσαι κάτι το οποίο για την πατρίδα ελληνικός γίνεσαι Έλληνη. Επειδή θα ακούσετε διάφορα αυτές τις μέρες για ένα παιδί που ήταν αστυνομικός και πυροβόλησε κάποτε το 2017,
1: ναι.
0: Ήταν η εποχή που ήρθαν οι Βενζεβίκοι,
1: ναι.
0: Πρώην Μπολσεβίκοι που δεν πιστεύουν σε πατρίδα, δεν πιστεύουν αλλά μόνο στις τσέπες. Αυτοί λέγονται Μεντζεβίκοι, βολεύονται παντού. Ένας αυτός ήταν ο Αλή Έξης. Αλή κι αυτός.
1: Ναι.
0: Εκείνη την εποχή υπήρχε ένας υπουργός, ο πανόμος, Άρα Τόσκα. Το θυμάστε.
1: Σωστά.
0: Θυμάστε. Και γι' αυτό σας έλεγα κούτουρνη φιλελληνή. Ακόμα κοιμώνται. Γιατί μακάρι να γίνεις πρόβατο. Το πρόβατο του κουτουλάει. Γαργά λίγο το κεφάλι, να σου ρίξει κουτουλιά. Αν είσαι απρόσεκτος. Αν είναι θα το σφάξεις. Και θα το κάνεις μάμου. Αλλά μπορεί στις 1% να σου έρθει τέτοια κουτουλιά και θα σε στείλει και θα λες άγριο ζώο. Θα το σφάξει πάντως ούτως ή άλλως. Αλλά θα σου ρίξει την κουτουλιά. Τη χρωστάει. Ήταν μια εποχή για να μάθετε Έλληνοι με τις κλοπές στο ανοιχτά σύνορα και τότε προστασία συνόρων και αστυνομικοί ήταν υποψήφιοι αστυνομικοί βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Ακούστε λίγο προσεκτικά. Ο υπονομαζόμενος Αλή Έξης είχε κάνει τρεις κρίσεις στις υπηρεσίες δημοσίας τάξης. Προστασίας του πολίτη, πολίτης είναι και εγκληματίας. Θα έχει μπλέξει λίγο το κράτος. Για να βάλουμε και το Σαμαρά μέσα. Παραλαμβάνω, τρεις ετήσιες κρίσεις. Δηλαδή έχουμε κεφάλια. Τους έφερε σπίτι τους, μέχρι να φέρει τους δικούς του. Κάποιους που τον γλύφανε. Ήταν μια κυρία που ήταν πρώτη στρατηγίνα προστασίας συνόρων. Αριστερή, κομμουνίστρια δηλαδή ήταν κάποτε. Το οποίο ήταν και Σαμαρά. Τι θα λέγατε γιατί γεμίσαμε κάποιοι λιάζοντα, θυμάστε?
1: Ξύνω ναι, ναι, λιάζοντα στην Ομόνια και στο Σύνταγμα.
0: Λέω για σας, το λέω για σένα Ηλία, και το λέω για αυτούς που εξαφανίζονται.
1: Σωστά.
0: Που είχαν φτάσει πάνω στο συνειδωμένοι. Με τις γραμμές του τρένου, με τα GPS, με τα λεφτά που... Για να φτάσει η φτώχεια αυτή τη στιγμή. Παίρνεις από κάποιο από την τσέπη του κάτι και το δίνεις σε έναν δίθεν που λέει ότι ζητιανεύει. Και επειδή πιστεύετε ότι είστε μια μεγάλη δημόκραση και εγκληματίας, έχει γίνει ένα ψήφο με τον Μητσοτάκη.
1: Κάτι μου κάνεις, κάτι να σου πω, κάτι κακή γραμμή, ναι, κάνω ότι μπορείς λίγο ή πιο, ναι, κακή γραμμή.
0: Ναι. Θέλαμε να κλείσω να πω τα
1: εκεί.
0: Αύριο, δεν έχω θέμα. Αν ακούγεσαι, αν δεν ακούγεσαι.
1: Μήπως μιλάει, από.
0: Να κλείσω, δεν πειράζει.
1: Να μην σου χάσουμε τα λόγια σου, ξέρεις πως ακούμε προσοχή πάντα.
0: Επειδή αυτή τη στιγμή μιλάω αρκετά σοβαρά, γι' αυτό σας κάλεσα.
1: Όχι, πρέπει να μιλάς κανονικά, με τι μιλάς.
0: Σταθερό τηλέφωνο, δεν έχει εγώ.
1: Σταθερό τηλέφωνο. Ωραία, τώρα είναι πιο σταθερά λίγο, για πάμε.
0: Λοιπόν, λίγοι το ξέρετε. Προστασία συνόρων ήταν μια στρατηγίνα. Τώρα ήταν υποψήφια βουλευτήρα στο επικρατεία με του Σιριζέου.
1: Ναι.
0: Τώρα την πήρε ξανά ο Αλή Έξης και άλλους αρχηγούς αστυνομίας, δικούς του δηλαδή, βολεύοντας. Ο Τζίρος από τις κλοπές τότε είχε φέρει τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν τελάρα με χρυσαφικά στις αποθήκες της ραδά Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομίας. Ναι. Αναζητούν τους κατόχους. Άντε να αποδείξει ποιο είναι δικό σου. Ο Σαμαράς ψήφισε ένα αντιρατσιστικό. Επειδή αυτή τη στιγμή έχω περάσει πολύ χειρότερα και θα σας πω γιατί. Να θυμάστε ότι όλοι είμαστε Έλληνοι άνθρωποι. Και ο αστυνομικός είναι Έλληνα άνθρωπο.
1: Τον έχασα. Το χάσαμε, ναι. Έπεσε η γραμμή. Απόψε είχε πρόβλημα ενώ ακούγεται πάντα πολύ καθαρά. Να είσαι καλά, μας λες και ωραία πράγματα. Απόψε μας βγήκε ταυτή. Προσπαθούσε και ο Αφρέα μου από μέσα να κάνει ό,τι μπορούσε. Δεν μπορούσαμε να. Δεν πειράζει. Ή μου ολοκληρώνει αύριο ή άμα θέλει να πάρει μετά. Αλλά σήμερα. Να σε χάσαμε, τώρα ξανά ήρθε.
0: Μπράβο. Είναι παρεμβολές που κάνει. Αύριο θα πάρω σαν αλλιέντε.
1: Ναι.
0: Πάλι αλλιέντε.
1: Ναι.
0: Για να μην γίνω πινοτσέ. Να πω καθαρά, ίσως καταλάβετε κάτι.
1: Αλλιέντε Αργεντινή, ε.
0: Όχι. Αλλιέντε.
1: Αχιλίσκι, πού ήταν ο Αλιέντε.
0: Για να μην φτάσω, πού είστε ρε Πινοτσέτ μαζέσει Λάντα. Μια εβδομάδα Πινοτσέτ Ελλάδα και φτιάχνει κράτο.
1: Ναι.
0: Θα πάρω άλλο να πω αυτό καθαρά.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
0: Σαλάμ αλέκουμ.
1: Καλό αλέκουμ σαλάμ. Εχ, λέω ωραία πράγματα, κρίμα τον έχασα. Δεν μπορούσαμε τόσο. Δεν μπορούσαμε να το σώσουμε, παιδιά. Λοιπόν, επόμενη γραμμή, μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, ήχο και τηλεφωνικό κέντρο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, μπες και πες. Τα μεσημέρια εδώ στο Ράδιο Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, 12 με 1, Κυριάκος Βελόπουλος. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Όχι, ωραία. Θα δούμε σε λίγο, παιδιά. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ναι. Α, όχι. Αχα, ωραία. Να πάμε, παιδιά, σε... Ρε, παιδιά, αυτό το παιδί, δεν ξέρω σε ποιο σημείο της Ελλάδος. Που έκανε, έπεσε και χτύπησε εγκεφαλικό. Τι έχει πάθει το παιδί, τον αφιένα το έσπασε. 16χρονο παιδί. Και φύγαν όλοι οι φίλοι του, ρε. Ακούστε πώς έχουν γίνει τα νέα παιδιά. Ρε. Μην κάνετε αστεία, μην ακούτε τις παρέες, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, τα πιο νέα παιδιά, συγκαρή, φωνάζουμε ό,τι μπορούμε εδώ. Να δίνουμε συμβουλές, γιατί δεν είναι θέμα που δεν βγαίνετε στον αέρα. Ποιοι ακούτε κιόλας. Ακούνε, δεν ξέρεις τι. Εκεί που ακούει κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο, ακούνε κι άλλοι. Ακούνε όλες οι ηλικίες. Προσέξτε. Ο άλλος πάλι μια μέρα. Σε μια πισίνα, άδεια πισίνα, και για να κάνει επίδειξη φίλους έκανε στον αέρα δύο τούμπες και πέσε κάτω. Και μετά σπαρτάραγε σαν σκοτωμένο το παιδί. Με άδεια πισίνα, ρε, να κάνετε επίδειξη για να κάνουν γύρισμα, ρε. Ρε, παιδιά, που έχουμε φτάσει, ρε. Και λέω αυτό, είχα μέρες να το πω το άλλο, αλλά έλεγα μην το πω, μην το πω. Είναι τραγικό να κάνει σε άδεια πισίνα επίδειξη, έπεσε κάτω και σφάδα, έπαθε τόσο κακό το παιδί εκείνο. Και λέω τι κουβαλάει ρε τελικά η νεολαία ρε. Με αυτό το κακό που έγινε, με αυτό το εδώ στη θάλασσα τώρα με το 16χρονο, που φύγαν όλοι, τον αφήσαν έτσι. Τον επεμβήκαν κάποιοι άλλοι και το σώσαν, φύγανε μέρη και φίλοι του. Και έχει σπάσει το παιδί, αν φιένα, χαροπαλεύει. Δεν μπορεί να τα πει ούτε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε, εννοώ τι μεταφέρει και τι είναι όταν τα ακούμε να ταιριάζουμε οι γονείς, πατεράδες, μανάδες. Οι συγγενείς, γιαγιάδες, παππούδες, οι πάντες. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Δεν μιλάνε. Δεν μπορούμε να μας περιμένουμε πολύ, παιδιά. Θα πάμε σε επόμενη γραμμή, αν έχουμε. Αν δεν έχουμε, δεν πειράζει. Πάμε, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Γεια σας. Ναι. Τι έγινε, παιδιά. Δύο πανωτά δεν μας μιλάτε.
2: Μ' ακούτε.
1: Ναι, τώρα σ' ακούω.
2: Α, δεν μπορώ. Πατήρ Σταύρος.
1: Το όνομα.
2: Παπασταύρος.
1: Παπα.
2: Παπασταύρος.
1: Παπασταύρος.
2: Ναι, μωρή, Ηλία μου.
1: Έλα ρε Σταύρο μου, έλα ρε Σταύρο. Καλά λες, καλά λες Παπασταύρο μου. Καλά, έχει χαιρόνα με μας πάρεις, ε.
2: Παπασταύρο δεν μ' ακούς.
1: Δεν τα άκουσα, έχεις δίκιο και πιάσα το πάω, νόμιζα ότι πεις κανένα επίθε, πώς είσαι.
2: Καλά, καλά εσείς.
1: Να σε καλά, πατέρ μου, να σε καλά.
2: Εγώ πήρα να πω ότι δεν τρέπομαι ρε φίλε που είμαι Έλληνας. Πραγματικά δεν τρέπομαι που είμαι Έλληνας. Και δεν μπορώ να ακούω παπάτζες, ξυπνήστε Έλληνες και κάντε και δείχτε λορνήθια και ό,τι άλλο για τους Έλληνες.
1: Τώρα ξέρεις είναι και λίγο αλληγορικό ρε Παπασταύρο μου.
2: Δεν τα χώνει λοιπόν ο άλλος.
1: Πολύ δεν ωραία. Το λέει δηλαδή ο άλλος είναι τόσο Έλληναράς. Εγώ το διαισθάνομαι αυτόν που κάνει και τη φωνή που ξέρεις την αλλάζει.
2: Το ξέρω.
1: Μην έχει εντύπωση ότι δεν είναι Έλληνας και πονάει για την Ελλάδα.
2: Ναι, πες μου και τι να κάνω.
1: Ναι.
2: Το να λες ξυπνήστε και κάτι, λέει, ξυπνήστε. Άντε, ξυπνή είμαστε. Και βλέπουμε τι γίνεται, τα βλέπουμε. Τι να κάνουμε, πες μου.
1: Τι κάνουμε.
2: Στην κάλπη. Αφού η σύγκυλα Λούτζικ βγάζει η τάση κυβερνήση, είπαμε. Και οι Ισραηλοί και τα πέντατο και όλοι αυτοί. Τι να κάνουμε, πέφτουν αυτοί να κάνουμε. Και είτε εσύ που το λες, οποιοδήποτε το λέει, ας πάει μπροστά, να ακολουθήσουμε. Ναι. Ακατεύω εγώ με ένα πανό κάτω στην Αθήνα και θα με ακολουθήσουν.
1: Και τι θα κάνουμε.
2: Και αν με ακολουθήσουν, πώς θα με ακολουθήσουν.
1: Τι θα κερδίσουμε, έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Έτσι, ακατεύουμε 5 εκατομμύρια κάτω να δω, θα κερδίσουν και να μπούμε στη Βουλή.
1: Αυτό έχεις δίκιο.
2: Αυτό να κάνουμε. Να κατεβαίνει 100.000 και 20.000.
1: Τι 100, 100 αυτούς τους καιρούς δεν μαζεύεται τίποτα, ναι.
2: Έτσι, και με το πρώτο, και με το πρώτο καπνογόνο.
1: Θα εξαφανιστούν.
2: Αντί να τους πάρουμε φαλάκι, καταλάβες.
1: Δεν έχεις άδικο.
2: Δεν μας δυνατά, γιατί μόνο με βία ή με αίμα ή θαύμα έχουμε πει θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Το θαύμα δύσκολο το βλέπω. Σε αυτή η κατάσταση, γιατί τελικά έχουμε γίνει πρόβατα, έτσι. Και έλεγε για το φόβο, προχθές έλεγε για το φόβο, σ' ακούω κάθε βράδυ, να ξέρεις.
1: Να σε καλά.
2: Έλεγε για το φόβο, λοιπόν. Δεν μπορείς να παίξεις με το φόβο σου, άντε. Και με φοβάσαι, δεν ζεις κιόλας.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
2: Όταν φοβάσαι το ένα και το άλλο και το άλλο και το άλλο, δεν ζεις. Απλά. Κάτσε με το φόβο σου. Μην χάσεις το ένα, μην χάσεις το άλλο, μην το ξέρω εγώ. Και δεν θυμάμαι και αυτά που έχουμε, δεν είμαστε ευγνώμονες, γαμώτο. Δεν είμαστε ευγνώμονες.
1: Ναι.
2: Για αυτά που έχουμε, δεν εστιάζουμε σε αυτά που έχουμε.
1: Ναι, ίσως αδυνατά.
2: Αυτά που θα θέλαμε να είχαμε.
1: Ναι.
2: Και σε πράγματα που μας λείπουν. Εστίασε σε αυτά που έχεις. Καλύτερευσέ τα. Και άμα έχεις φτιάξει τη ζωή σου έτσι ώστε να εξαρτιέσαι από την κάθε κυβέρνηση, άστα να πάνε. Δεν ξέρω.
1: Δεν έχεις άδικο, πολύ σωστό αυτό που είπες τώρα. Όλα όσα είπες, αλλά και το τελευταίο, αν εξαρτιέσαι και κρέμεσαι και μετά σε πιάνει αγανάκτηση και περιμένει πως θα σε σώσουν αυτοί, έχεις δίκιο.
2: Λένε, ας πούμε, α, να σταματήσω πλέον τους παπάδες, λένε, να δούμε ποιος θα λειτουργεί. Θα λειτουργώ, ρε φίλε. Γιατί έχουν εμπιστοσύνη στον Θεό και σε μένα. Πρώτα απ' όλα, να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Εκεί θα είμαι πασπάλι, κάτι θα κάνω. Δεν σε αφήνει ο Θεός πουθενά. Το παλεύεις το πράγμα.
1: Ναι.
2: Θα κάτσω να κλαίω τώρα τι μου κόψε ο Μητσοτάκης, θα μου έδωσε 50, θα μου έδωσε 40, αλλά αυτοί πήραν, κλέβουν, το ξέρουμε, είναι κλέφτες. Είναι απατεώνες, τους βλέπουμε. Αλλά δεν εξαρτιέται από αυτούς.
1: Ναι.
2: Και ούτε θα εξαρτηθώ, ακόμα και τώρα που μετά με τους προσωπικούς αριθμούς και τις ταυτότητες και όλα αυτά που λένε. Όχι, δεν θα το πάρω, θα πάω να πεθάνω στο βουνό, ξέρω εγώ, κάτι θα κάνω.
1: Πάνω σε αυτό να μου πεις τη γνώμη σου, πατέρα Σταύρο. Τι πιστεύεις, τι γίνεται τώρα αυτή η αριθμή, ξέρουμε τίποτα, τι μπερδεμένος
2: είναι. Δεν ξέρουμε, αφού τα έχουν πει τόσοι και τόσοι. Δείτε μια εκπομπή του Αντιθέσεις. Είναι ένας τύπος εκεί που λέει ότι είμαστε αλγόριθμοι.
1: Ναι.
2: Και τι έχουν κάνει και τι φτιάχνουν. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάλι, ούτε αυτό θα αλλάξω.
1: Ναι.
2: Ας με κλείσουν φυλακή.
1: Έτσι εγώ.
2: Ούτε προσωπικούς αριθμούς, ούτε τίποτα. Ναι. Να λαφάω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εδώ ο Θεός φροντίζει τα πουλιά και τα ζώα και τα πάντα. Δεν φροντίζει εμάς. Να μας αφήσει έτσι. Όλο και κάτι θα γίνει. Κατάλαβες. Είμαστε, πώς το είπε ένας άλλος, είπε πολύ ωραία. Είμαι, πώς το είπε μου, ωραία. Είμαι αισιόδοξα.
1: Απόψε.
2: Όχι. Έχω μάχη με απεσιοδοξία.
1: Μάχη με.
2: Απεσιοδοξία. Αλλά μάχη.
1: Αντίθετα πράγματα, αλλά κάτι λέει,
2: Έτσι, δεν θα έρθουμε σε μια γωνιά να πεθάνω.
1: Μάχη με απεσιοδοξία. Πολύ ωραία. Πότε το είπαμε,
2: δεν απίστευα. Όχι εδώ, όχι στο κανάλι αυτό.
1: Α, έτσι, μάχη με απεσιοδοξία.
2: Το YouTube, ξέρω εγώ, κάπου το είδα.
1: Να σου πω, ρε Πατέρα Σταύρο, μάχη με περίμενε απεσιοδοξία. Θα μπορούσαμε να πούμε και. Κάτι αισιοδοξία, κατά αντίθετο. Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει αντίθετο. Αντίθετο είναι ο θάνατος.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Κάθε βράδυ και πεθαίνω. Και περιμένω σε μια γωνία τη μοίρα μου.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι. Είμαι μάχημα απεσιόδοξος. Βλέπω ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά το παλεύω, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Αυτή η κατάθλιψη. Καλό είναι και η κατάθλιψη. Δεν έκανε να πέσει καμιά φορά στην κατάθλιψη.
1: Ναι.
2: Δεν είναι κακό. Στην απόγνωση μην πέσεις.
1: Πρέπει να σε αγαπάει το ποιμνιό σου.
2: Δεν ξέρω. Να σου πω, αυτοί που σε χτυπάνε στην πλάτη είναι αυτοί που σε θάβουν μετά.
1: Παρόλο μου είπε, κάποιος ένα βράδυ με πήρε και μου είπε για σένα ότι είσαι από τους αγαπητούς εκεί Για σένα δεν είχα μάλλον.
0: Α, δεν τον άκουσα. Μια γιαγιά άκουσα που θέλει το τηλεφωνό μου.
1: Ναι.
0: Αλλά να σου πω τώρα. Σου είπα. Όλοι αυτοί που σε ανεβάζουν, αυτοί σε δείχνουν και κάτω στο τέλος. Ναι. Μια φορά μην τα κάνεις.
1: Ναι.
0: Όλοι είναι έτοιμοι στη γωνία να σε φάνε.
1: Δεν έχεις άδικο. Ναι.
0: Άρα, εγώ θα συνεχίζω να μάχομαι. Για όλους. Όχι για τον εαυτό μου μόνο, για όλους.
1: Και πάνω απ' όλα όμως μεταξύ μας για τον εαυτό μας, ναι.
0: Η οικογένειά μας, βέβαια, η οικογένειά μας.
1: Ναι, ναι.
0: Αν δεν είσαι οικογένεια, δεν κάνεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Και μόνος να είσαι οικογένεια, έτσι, ρε παιδί. Όλο και κάποιους συγγενείς θα έχεις. Αλλά και αυτοί δεν μιλάνε μεταξύ τους. Είπε μια γιαγιά, είχε πει, για δεν λες καλημέρα, λέει. Μα δεν λέω καλημέρα, λέει, γιατί μπήκαν οι κότες, λέει, στο χωράφι μου. Ρε φίλε του, λέει, κυρία μου, γιαγιά μου. Πες σιγά, πιο λιγότερο μυαλό της κότες έχετε και δύο. Πες του μια καλημέρα, εδώ. Όχι, δε, μα λέει, δεν θα κοινωνήσεις, δεν θα κοινωνήσεις. Λέει, να μην κοινωνήσω ποτέ. Λέει, θα πας στην κόλαση. Να πάξει την κόλαση, αλλά αυτήν καλημέρα δεν δουλεύω.
1: Ναι.
0: Καλά, βέβαια, που έχουμε φτάσει.
1: Θες να πεις ο εγωισμός της, εκεί εδώ πέρα ξεπερνά. Ναι.
0: Ναι. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή είμαστε τρελαμένοι.
1: Ναι.
0: Εγωιστές, αλαζόνες.
1: Ναι.
0: Συντάξτε μου, συντάξτε που είναι εκεί πάνω, λένε αλαζόνες. Σίγουρα χώμα που είσαι ίδιος με τον άλλον, από τον ίδιο πυλό έχεις γίνει. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο τάφο θα πάρεις. Γιατί είσαι αλαζόνας, γιατί έχεις εγωισμό.
1: Ναι.
0: Γιατί είσαι κακομύρης. Και μου λες ότι είσαι χριστιανός, δεν είσαι λεβέδης. Αυτή μου πάνε. Φύγε πάνω στην εκκλησία. Πες μου. Και δεν κοινωνάνε. Τι κάνανε, ξέρεις. Τίποτα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το να έρχονται και κοινωνάνε όλοι.
1: Έρχονται και κοινωνάνε τελικά.
0: Όλοι. Γιατί είμαστε άρρωστοι στο ναό που ξέρω τουλάχιστον. Αλλά ξέρω, δεν κοινωνάνε. Πάνε, παίρνει το βγαίνει και κοινωνάνε ο παπάς μόνος του.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να πω, να σου πω. Εσύ να έρθει στο σπίτι σου να πάμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζεις, κάνεις, δείχνεις όλα, ετοιμάζεις η οικογένειά σου, φαγητά. Και έρχομαι εδώ στο σπίτι σου και σου χτυπάω την πόρτα, ανοίξεις, μου λέει, κύριο Σιμίνα, μα δεν πρέπει να φύγω. Και σε αφήνω έτσι, δεν θα προσβληθείς, δεν θα στεναχωρηθείς.
1: Ναι,
0: βέβαια. Ε?
1: Σωστά.
0: Για κοιτά ο Χριστός, δεν στεναχωρείται που σε ετοιμάζει τραπέζι και πας εσύ και στο διαφόρο φεύγεις έτσι. Τι σαν να μην φάει τίποτα. Αυτά για λίγο πήρα να μιλήσω.
1: Ναι, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά,
1: σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, Βασταύρο. Να σε καλά. Μ' αρέσει, παιδιά, μ' αρέσει, γιατί ξέρετε, εγώ έχω πει πάντα εκτιμώ πολύ, εκτιμώ τα ράσα που είναι με μυαλά έτσι που τους ακούς σε άλλο λόγο. Και δεν μ' αρέσουν τα ράσα χωρίς να είναι αυτό το ξύλινο, το λόγο και τέτοια. Μ' αρέσουν, Παπασταύρο, μ' άρεσε. Λοιπόν, πάμε και μας τιμάει όποτε παίρνει τηλέφωνο. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, μ' ακούτε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Παναγιώτης από Θησίο.
1: Ναι, κύριε Παναγιώτη μου.
3: Ακούγομαι, ναι.
1: Για πρώτη φορά μιλάμε.
3: Πρώτη φορά.
1: Καλό μας ήρθες και εσύ, γιατί δεκάδες κάθε μέρα έχουμε καινούριο συνέχεια, ναι.
3: Με κάλεσες και μπήκα. Ο τίτλος σου «Μπες και πες» είναι μοναδικός.
1: Ναι, είναι καλός τίτλος.
3: Μοναδικός.
1: Έχεις δίκιο.
3: Ναι, σε συγχαίρω για την ανεξάρτητη υπομονή σου, ανεξάρτητη όντως υπομονή σου, αλλά και για την ευερηματικότητά σου. Πρώτον και κύριο για τον τίτλο της εκπομπής.
1: Ναι.
3: Είναι μοναδικός. Προτρέπεις, αλλά είσαι πάντα εκεί έτοιμος να αποτρέψεις κάθε παρεκτροπή του λόγου. Αυτή είναι που σε καταξιώνει, αυτή είναι αυτή που κάνει και τη διαφορά στην εκπομπή σου. Το δεύτερο της ευρηματικότητας είναι ο τίτλος του βιβλίου. Το βιβλίο σου, χωρίς, δεν το έχω διαβάσει, το αναζήτησα εδώ στο Θησίο, στα βιβλιοπολία, δεν το βρήκα. Θα το πάρω κάποια στιγμή, αλλά θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα και μόνο από τον τίτλο. Τι λέει ο τίτλος? Γολγοθάς χωρίς σταύρωση. Δηλαδή, η σταύρωση είναι λύτρωση. Εδώ ο Γολγοθάς δεν έχει τέλος.
1: Σωστά.
3: Πόσο διεισδύεις τα πράγματα. Ειλικρινά σε συγχαίρω.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, κύριε Πανέλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου.
3: Ναι, μιλάω την αλήθεια. Εγώ κάνω δώρα βιβλία σε φίλους, τίποτα άλλο, σε γνωστούς. γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από ένα καλό βιβλίο. Mm. Και το δικό σου βιβλίο, χωρίς να το διαβάσω, θα το συζητούσα και θα το πάω να το αγοράσω και να το διαβάσω, που ξέρω τι θα βρω μέσα. Γιατί έχω καταλάβει τον τρόπο που σκέφτεσαι και λειτουργείς, δεν αφήνεις τίποτα απ' έξω. Μπαίνεις πολύ βαθιά στα πράγματα.
1: Ναι.
3: Γιατί το μέγα πρόβλημα το οποίο εσύ παρουσιάζεις με το βιβλίο σου είναι αυτό που έχουμε στην κοινωνία μας, 400.000 ζευγάρια χωρισμένοι.
1: Σωστό.
3: 400.000 ζευγάρια είναι 800 άνθρωποι. Οπό. Και άλλα τόσα τα παιδιά, άλλες, μιλάμε το 1 τρίτο του πληθυσμού, έχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Σωστά.
3: Για μεγάλο μαρτύριο. Εγώ τώρα θα αναφερθώ σε κάτι, δεν θα κάνω δική μου προσωπική τοποθέτηση,
1: ναι,
3: από κάποια γραφή, θα πω μετά στο τέλος,
1: ναι,
3: για τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι το κυρίως θέμα, αυτά
1: βέβαια
3: πληρώνουν το τίμημα. Θα διαβάσω ένα λεπτό.
1: Βεβαίως.
3: Παιδιά ανήλικα στους δρόμους περιφρονούν ζωή και νόμους. Δεν έχουν τίποτα να χάσουν, κατάφεραν την νεότητα να γεράσουν. Παιδιά που όλα τα κατέχουν και απ' όλα τίποτα δεν έχουν. Μες σε έναν κόσμο όπου λαλάμπουν αυτά ελπίδες και όνειρα τα θάβουν. Παιδιά που φέρνουν στη μορφή τη φρίκη, θράσος και ντροπή και μες στο άγουρο μυαλό σκέψεις που κάνουν εμετό. Παιδιά που βλέπουν τους μεγάλους τόσο κακούς και τόσο νάνους, άλλα μιμούνται και άλλα μισούν και όλα μαζί πάνε να χαθούν. Μεγάλη έμπορη θανάτου. Μεγάλος βίαζε τα παιδιά του. Και οι μάνες φεύγουν, δεν ρωτάνε ούτε τα σπλάχνα αν πονάνε. Μεγάλη έρμεα του πάθους. Ψάχνουν στο έρωτα του βάλτους. Παράτησαν παιδιά και πάνε εκεί όπου τους έρνει η ειδονή. Αυτό είναι για τα παιδιά.
1: Καταπληκτικό ήταν, δεν σου κάνω κομπλιμέντα και εγώ, παιδί μου, πες καλά λόγια, Παναγιώτη μου.
3: Και θα πω και ένα άλλο, δεν έχει τα
1: σαν
3: λόγια
1: εικόνα, αυτά... Σαν εικόνα του σήμερα, ναι.
3: Θα ψήσεις τα λόγια αυτά, θα πιστεύω απόλυτα, γιατί εγώ η συνολική έννοια δίνεται πάνω σε αυτό το οποίο δείχνει καθαρά τη διαδρομή που ακολουθεί η σκέψη. Και εσύ συγκεκριμένα το ψάχνεις, φαίνεται πολύ, πάρα πολύ το ψάχνεις, Ηλία.
1: Ναι.
3: Αυτό φαίνεται από τον τίτλο που ελεύθερα δίνει στον άλλο, αλλά κοίταξε, ελευθερία, αλλά όχι και αυθαιρεσία.
1: Βέβαια.
3: Αυτό το έχεις δείξει, το έχεις δείξει πώς θα το κάνω.
1: Σωστά, σωστά.
3: Μετά θα πω κάτι για τους πολύ εκλεκτούς συνακροατές που έχουν τόσο προβληματισμό. Μια άλλη αναφορά θα κάνω πάλι, θα πω από πού είναι. Δεν είμαι εγώ ο... ποιητής,
1: ναι,
3: ή ο συγγραφέας.
1: Ναι.
3: Ναι. Δίνω απαντήσεις μέσα από τέσσερις στίχους. Τι ακριβώς, τι κάνουμε, που πάμε και γιατί πάντα είναι όλα χαμένα. Της ελευθεριάς προνόμιο να κάνεις ό,τι θέλεις. Μέσα σε έναν κόσμο ανώμιο να ζεις και να πεθαίνεις. Της ελευθεριάς το ιερό δικαίωμα που έχεις, του ίδρωτά σου μερτικό πρέπει να ζητιανεύσεις. Της ελευθεριάς ιερόδομο οι άνθρωποι και ακτίζουν, μέσα σε ελάχιστο καιρό οι ίδιοι τον κρεμίζουν. Της ελευθεριάς το όνειρο δούλοι το έχουν κάνει, μέσα σε νέο όριο που δούλος ξανακάνει. Και το καθένα ξεχνάει, μόλις αλλάζει η κατάστασή του και προσπαθεί και έχει τους ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτόν και φτάνει σε αυθαιρεσία. Τελειώνω, αυτά είναι.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Είναι γραμμένα από ένα ανεκδοτικό οίκο,
1: ναι,
3: στο Αίγιο.
1: Mm-hmm.
3: Θέσεις και αντιθέσεις είναι ο τίτλος.
1: Ναι.
3: Η Δίφωνο είναι ο εκδοτικός οίκος.
1: Ναι.
3: Και τα θεώρησα αξιόλογα.
1: Καλά έκανες. Και πάρεις, δεν πάρεις το βιβλίο μου, Παναγιώτη, παρακαλώ.
3: Όχι,
1: να βρούμε τρόπο
3: πάρω
1: να σου δώσω το ακατάλληλο ή ακατάλληλο σε ένα άλλο βιβλίο μου. Αυτά που έχω πει και σε ακροατές, ο οποίος θέλει να του δώσω δωρεάν, που έχω κομμάτια αρκετά που έτσι πληρώθηκα, στο πούμε έτσι. Δηλαδή μου δώσανε τόσα κομμάτια βιβλία και μετά σκάνω ό,τι θέλουν.
3: Δεν μπορώ να δώσω το... Δεν θα πάρω μόνο ένα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα το διαδώσω, γιατί αυτό το αντικείμενο το οποίο εσύ επεξεργάζεσαι εκεί και την υπόθεση γενικά...
1: Αυτό είναι για πολλούς γονείς, για παιδιά, για μανάδες, πατεράδες. Ναι,
3: ναι, ναι, ναι. Εγώ είχα χρέος αυτά, τα διάβασα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Με εντυπωσίασαν και λέω ας τα καταθέσω.
1: Καλά έκανες. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και να ξαναπάρει να μιλήσουμε πάλι.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά και πάλι. Να σε καλά. Να σε καλά. Μου έκανε μια ανάλυση στο βιβλίο, ειδικά Γολγοθάς χωρίς σταύρωση, όπως τα λέει. Όταν έχεις σταύρωση, έχεις και. Ενώ. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου.
4: Βασίλη, με λένε από Πατήσια.
1: Δεν ακούμε. Χαμήλωσες παρακαλώ το ραδιόφωνο.
4: Ναι, ναι, το χαμηλών.
1: Μπράβο. Για να μπορέσω, για δεν άκουσα ούτε το όνομα.
4: Βασίλη με λένε.
1: Έλα από Βασίλη.
4: Πατήσια, λέω, Νιρβάνας. Είμαστε και γειτόνι.
1: Για πρώτη φορά μιλάμε.
4: Πρώτη φορά, ναι.
1: Καλό μας ήρθες και εσύ, Βασίλη.
4: Λοιπόν.
1: Γειτόνι που, περίμενε. Εγώ. Βασίλη, γειτόνι που.
4: Εγώ Νιρβάνα μείνω, Πατήσια.
1: Α, εκεί κάτω, εγώ και εγώ κοντά, ναι.
4: Ναι, εσύ είσαι Αγίους εκεί πιο πάνω.
1: Μόλις αρχίζουν οι Αγιανάργυροι, ναι.
4: Α, μάλιστα.
1: Ωραία.
4: Στρίτη Γέφυρες.
1: Ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, σε θυμάμαι από τις ταινίες είμαι εδώ. Αυτό, ωραίες φάσεις.
1: Να, σε καλά, Βασίλη, πάμε.
4: Λοιπόν, άκουρε, Ηλιά, εγώ ήμουν οδηγός αστικά λεωφορεία.
1: Ναι.
4: Εγώ έλεγα επί 10 χρόνια τα τελευταία, τώρα βγήκα σύνταξη.
1: Ναι.
4: Κάνα 2 χρόνια. Έλα, ακούς.
1: Πολύ καλά.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω για τους τσιγκάνους.
1: Ναι.
4: Αυτοί οι άνθρωποι, δεν παίζονται. Mm. Δεν παίζονται. Δηλαδή για τόσα επεισόδια που δεν μπορεί να φανταστείς. Εγώ έλεγα, έπιανα μετά τις 4 εγώ και σχόλαγα 12, 1.
1: Ναι.
4: Καταλαβαίνεις τώρα τι γινόταν. Λοιπόν, αυτοί ούτε γράμματα θέλουν να μάθουν τα παιδιά τους, από μικρά που είναι τα μαθαίνουν να κλέβουν και να κάνουν ζημίες. Λοιπόν, εμένα ακούς
1: πολύ καλά, Βασίλη.
4: Μου σπάγανε σχεδόν κάθε δεύτερο βράδυ, τρίτο, μου σπάγανε ένα κάρο τζάμια. Δούλευα το αθρωτό αυτό το σειρώμενο.
1: Τι λες, μωρό.
4: Στο Μενίδη πάνε το σειρώμενο.
1: Σαν να το κάνανε επίτηδες,
4: Λοιπόν, το βράδυ αργά, αυτά φεύγαν από τις καφετέρειες και πιάνανε πέτρες και περιμέναν να περάσει κανένα λεωφορείο.
1: Άκουε.
4: Δεν σπάγανε μόνο σε μένα, σπάγανε και σε άλλους.
1: Ναι, σωστό, σωστό, ναι.
4: Και του λέω του προϊστάμενου κάτω, εσύ τι θα γίνει με τα τζάμια. Κάθε μέρα 3-4 τζάμια.
1: Ναι.
4: Σχολασμένοι, τώρα και με κόσμο μέσα. Και με κόσμο μέσα. Πού. Μια φορά κάλεσα στενοφόρο γιατί χτύπησε μια γυναίκα μια πέτρα στο σαγόνι. Λοιπόν, και κάλεσα το ασθενοφόρο και ήρθε και την πήρε. Λοιπόν, θα σου πω τώρα ένα επεισόδιο. Σχολάω το βράδυ, πήρα 12 από σταθμό Λαρίσης,
1: ναι.
4: και πήγα Μενίδη. Σχόλαγα στο τέρμα, φεύγω με το λεωφορείο για να πάω στο καράσι. Άλλη είναι το αμαξάρισμα. Όπως κατέβαινα, ερχόσαν κάμια 15 νεαροί έτσι και όταν βλέπουν το λεωφορείο παίρνουν πέτρες στα χέρια.
1: Ναι.
4: Εγώ επειδή ήταν ευθεία εκεί γκαζόνο, μήπως προλάβω και περάσω.
1: Και περάσει, σωστά, πέτρες. Σωστά.
4: Λοιπόν, και γίνεται μία μάχη και μου κατεβάζουν 8 τζάμια πίσω. Πάμε και μιλάμε για μεγάλες πέτρες τώρα, δεν μιλάμε για πετραδάκια. Και τα τζάμια αυτά δεν σπάνε με μικρά πέτρες, με μικρές πέτρες.
1: Σωστά.
4: Λοιπόν, και αρχίζουν να τρέχουν μετά. Κατεβάσα τα ζάμια. Κάτω είχαν μοιραστεί μισά
1: ηλικία, από εδώ. Συγγνώμη, Βασίλη, σε διακόπτω. Ηλικία 16-17, 15.
4: Εκεί 15, 16, όχι μεγάλη.
1: Άκουρε, άκου.
4: Αυτά εκεί, τα ξέρεις τώρα. Αλυταρίας, έτσι. Λοιπόν, σταματάω 200 μέτρα πιο μπροστά για να κοιτάξω τι έγινε πίσω. Πώς τα ζάμια σπάσαν, τι, πώς, γυαλιά, καρφιά, όλα. Με το που πάω να πάω πίσω, βλέπω από τους καθρέφτες και τρέχανε σαν τους Ινδιάνους να έρθουν πάλι στο λεωφορείο. Κάθομαι στο κάλεσμα, πατάω τον γκάζι, φεύγω.
1: Βέβαια.
4: Και όπως κατέβαινα τη Δημοκρατία, θέλω να σου πω, παρόμοιο με την κοπέλα, έγινε παρόμοιο με την κοπέλα που σκοτώσαν στους Αγίους Αναργύρους.
1: Ναι.
4: Ίδιες λέξεις ακριβώς. Λέω θα σταματήσω στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί πρέπει να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων ότι.
1: Που είναι Δημοκρατία πριν μπούμε στην πλατεία των Αγίων.
4: Πριν μπούμε στην πλατεία έχει αστυνομικό τμήμα.
1: Βέβαια.
4: Λοιπόν, σταματάω για να βγω το αλάρμ. Λέω του σκοπού, θέλω του λέω να ανέβω πάνω στο ελεκτροματικό. Μου λέει πρωτόρο. Πάω πάνω, ήταν δύο μηχανές κάτω του Δίας. Ναι. Δεν θέλω να πω τίποτα για τους αστυνομικούς, ρε παιδί μου. Και αυτοί τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν, αλλά. Δύο μηχανές, ήταν μέσα ο αξιωματικός υπηρεσίας και τέσσερι του Δίας.
1: Ναι.
4: Τι έγινε, μου λέει, του λέω, είμαι οδηγός αστικού λεωφορείου, το έχω από κάτω, εκεί στο Μενίδη, του λέω, πετάξανε πέτρες, μου τα κάνανε γυαλιά καρπιά, θέλω να το γράφετε σε δύο συμβάντων. Σωστά. Να πάω και εγώ να σχολάσω.
5: Σωστά.
4: Και μου λέει ο ένας από αυτούς, γιατί δεν πήγες, μου λέει, στο αστυνομικό τμήμα Μενιδίου, κύριε Σερδό. Του λέω, άκου φίλε, το αστυνομικό τμήμα Μενιδίου είναι μεγάλο το λεωφορείο, 18 μέτρα και δεν είναι στενό, του λέω, δεν μπορώ να το βάλω το λεωφορείο εκεί. Ούτε μπορώ να το αφήσω 500 μέτρα μακριά να πάω να το κάψουμε, του λέω, γιατί είμαι υπεύθυνος εγώ για το
5: λεωφορείο. Και τι, συγγνώμη, σε διακόπτω να βοηθήσω,
4: ναι.
5: Μπορεί να έπρεπε να τρέχεις κιόλας για να γλιτώσεις από αυτό που συνέβαινε εκεί πάνω.
4: Ναι, τι
5: δεν το καταλαβαίνω. Τι να σταματήσει τα 500
4: γιατί. Είναι Ινδιάνος που βλέπουμε.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, αν καθόμουν εκεί, δεν ξέρω με τι πάγα τώρα.
5: Βέβαια.
4: Ήσαν 15 άτομα.
5: Βέβαια.
4: Λοιπόν. Και μου λέει, αντί να πάρουν τις μηχανές, λέω, μπορεί να είναι ακόμη εκεί πέρα, λέω, και παίζουν εκεί στον δρόμο. Τέλος πάντων.
5: Ναι.
4: Δεν θα τους υποδείξω εγώ αν πάνε ή δεν θα πάνε.
5: Ναι.
4: Και μου λέει, όχι, δεν γίνονται αυτά. Μου λέει, πάρε το 100. Εντάξει αδερφέ, του λέω να πάρω το 100, αλλά εγώ τώρα έπρεπε να είμαι σπίτι μου, του λέω να έχω πάει και να κοιμάμαι, του λέω, με αυτό το επεισόδιο που έγινε και εσείς δεν το καταγράφετε. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω στο λεωφορείο, κάθομαι άλλα 45 λεπτά μέχρι να δει το περιπολικό από τη Γαδά, ήρθατε εκεί πέρα ο οδηγός και ο συνοδηγός, ήρθε εκεί πέρα, μου λέει, τι έγινε, μου λέει, του λέω το και το, κοίτα πίσω, του λέω, τι έχει γίνει εδώ, πέτρες και τέτοια, του λέω, τα τζάμι. Μου λέει, εδώ τι είναι, δεν είναι αστυνομικό τμήμα, του λέω, είναι των Αγίων Αναργύρων. Και πήγες επάνω, μου λέει, γιατί δεν το καταγράφανε εδώ. Ωραία. Του λέω, μου είπανε να πάρω το 100. Και έχω 45 λεπτά και περιμένω εδώ στο τιμόνι του λεωφορείου. Λοιπόν, τέλος πάντων, μου λέει, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, μου λέει αυτός. Τέλος πάντων, κατέγραψε ο άνθρωπος, εγώ και λοιπά. Θέλω να σου πω,
5: ναι.
4: Γιατί τώρα δεν καταγράφανε το θέμα εκεί.
5: Δεν το πιστεύω, ρε παιδί.
4: Στο δύο συμβάντων έγινε αυτό. Παραδείγμα, τάδε λεωφορείο, τάδε οδηγός, έγινε αυτό. Ούτε το κακό δηλαδή.
5: Γιατί όλη αυτή η φασαρία να περιμένει τρία τέταρτα να έρθει από τα κεντρικά κάτω.
4: Δεν τόσο περίμενα.
5: Το
4: 45
5: πιστεύω.
4: Λεπτά περίμενα. Πήγε η ώρα 2 και ήμουν εκεί με τα αλάρμα αναμένα.
5: Ωραία.
4: Λοιπόν, μπαίνανε μέσα. Κόβατε τα χερούλια του λεωφορείου. Σχίζανε τις κουρτίνες. Ρίχνανε, είχανε βενζινόκουλα και τη ρίχνανε πάνω στα καθίσματα να κάτσει κανένα να κολλήσει.
5: Άκου.
4: Λοιπόν, μιλάμε ένας χαμός κάθε βράδυ. Εγώ τι να κάνω τώρα, δεν μίλαγα. Δηλαδή,
5: τι να κάνω,
4: τι κάνανε. Το
5: τι
4: βράδυ
5: να...
4: που πήγαινα κάτω στο συνεργείο, τους έλεγα κάνανε αυτές τις ζημίες οι τσιγκάνοι πάνω. Λέει, τα ξέρουμε, λέει, αυτά και γίνα.
5: Τι τα λοιπόν, ξέρουμε, δεν έπρεπε κάποιο να κάνει
4: να
5: κάτι.
4: Πολιτικά. Για να σου πω γιατί. Γιατί πέσε ότι εγώ ακτίβα και έκανα το ΝΑΗ και αυτά. Θα μου τη στείλανε και θα με σκοτώναν στο ξύλο.
5: Σωστό.
4: Αυτοί έτσι κάνουν.
5: Άκου παραβατικότητα, ρε Βασίλη. Τρελό πράγμα.
4: Ναι, εσύ αδερφέ, Ηλία. Δηλαδή, πες ότι εγώ αντιδρούσα.
5: Μπορεί να τα βγάλει πέρα, σιγά.
4: Ένα τσιγκάνο ή έκανα. Θα μου τη στείλανε μετά, αυτό το σίγουρο. Όπως κάνανε και με τους ελεκτές. Αν γράφανε κανέναν, ναι, το τη στείλανε και το σάπιζαν στο ξύλο. Το στέλνανε στο νοσοκομείο. Κάποτε που είχαμε ελεκτές.
5: Δεν το πιστεύω.
4: Δηλαδή εκεί πάνω είναι το άβατον. Αυτό θέλω να σου πω.
5: Δεν το πιστεύω. Βασίλη, σε ευχαριστώ για την εμπειρία σου αυτή. Γιατί
4: μιλάμε τώρα.
5: Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
4: Όταν κατεβαίνουν Αθήνα και που μαζεύουν σίδερα είναι κότες. Γι' αυτό πάνε και 2-2 και 3-3. Εκεί πάνω δεν υπολογίζουν τίποτα, αλλιά μου. Εσύ ξέρεις τώρα, μένεις εδώ στο
5: Σαγίου. Σωστά, ναι.
4: Εντάξει, δεστί, κάπου πρέπει και. Δηλαδή τώρα λένε ότι παίρνουν ψήφους από αυτούς. Εντάξει, κάπου πρέπει να υπάρχει και φρένο, αδερφέ.
5: Βρίσκεσαι ανυπεράσπιστος και τι θα κάνεις, όπως λες. Να πάω βγάλεις το φίδι σου όλα από την τρύπα.
4: Μου λέγανε οι συνάδελφοι, πώς δουλεύεις βράδυ, ρε Βασίλη, μου λέγανε. Πώς μπορείς και δουλεύεις βράδυ. Όλοι αποφεύγανε, παρακαλά να πάρουν σε άλλες γραμμές βράδυ.
5: Άκου, ρε παιδί μου. Και να μην υπάρχει γιατί. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ.
4: Να σε καλά, γεια.
5: Καλό σου βράδυ, Βασίλη, να σε ξανακούσω. Άκου τον άνθρωπο, ρε. Ακούστε περιστατικά, παιδιά, που δεν τα ακούτε πουθενά. Τι τηλεοπτικά να τα δείξουν, τι δημοσιογραφικά να πάνε. Κατά τα άλλα, πειράζονται τόσο παραβατικοί, ρε παιδιά. Ρε, τόσο παραβατικοί, ρε. Και δεν επεμβαίνει η πολιτεία με οτιδήποτε έχει τις δυνάμεις της. Πώς εργαζόμενος είναι αυτός για το δημόσιο, ρε. Άκου άνθρωπος αγωνία να περνάει κάθε βράδυ, καλά, θα με σκοτώσουν τώρα, θα μου σπάσουν τα πάντα, θα κάνουν κακό σε πολίτες, θα κάνουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά.
1: πώς τα ανέχεστε. Και να το πω, και εννοώ πολιτεία. Να παίζει την ζωή του κορώνα γράμμα το άνθρωπο, αν έχει παιδιά, αν έχει οικογένεια και τέτοια, αν θα περάσει και με γρηγοράδα, να μην του σπάσουν τα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κυρία.
1: Καλησπέρα κυρία.
6: Η Αγγελική από Ατέλεια.
1: Γεια σου κυρία Αγγελική μου.
6: Τι κάνετε, καλά είσαστε?
1: Εδώ ακούμε πράγματα τρελά, ρε Αγγελική.
6: Α, θα ακούσετε κι άλλα, χαίρομαι που σας ακούω. Εμένα η ανιψιά μου μένει στο Μενίδη. Τα παιδιά τα πηγαίνει με δικό της μέσον και τα φέρνει. Δεν τα βάζει στο λεωφορείο. Εγώ μια φορά είχα μπει στο λεωφορείο να πω στην αδερφή μου που ήταν και αυτή μένει εκεί κοντά στο Μενίδη. Και αν σας πω το τι παιδιά πηγαίνανε για να πάρουν ναρκωτικά από τους λίφτους και όταν γύριζα ήταν μέσα στη μαστούρα. Κατουρημένα τα λεωφορεία μέσα, λερωμένα, τι να σας πω τι γίνεται. Δεν πάω εγώ με το λεωφορείο στο Μενίδη, την αδερφή μου, ούτε την ανιψιά μου. Θέλει μέσον δικό σου.
1: Και καλά ρε κύριε Αγγελική. Εσύ μπορούσε να πάρει και να πα μέσα στο ταξί. Ο άνθρωπο, ο άλλο που είναι η νοικοκύρη, η οικογενειάρχη.
6: Άμα περιμένει εκεί να ταξί, δεν έρχεται κανένα.
1: Τι κάνει.
6: Κανένα δεν πάει το μάρι ταξί. Ωραία. Το καταλαβαίνετε, φοβούνται. Και όχι μόνο αυτό. Είχα πάει με ο Μάριο που το σκοτώσαν το πουλάκι μου. Στο σχολείο είχαν γιορτή. Και ήταν η ίδια ηλικία με την ανιψιά μου την κόρη. Mm. Η ανιψιά μου είναι νοσηλεύτρια. Και ήταν εκεί στη γιορτή. Και καθόντουσαν δίπλα-δίπλα. Ο Μάριος με τη ανιψιά το κοριτσάκι, το αγοράκι. Το κοριτσάκι της ανιψιάς και το Μάριος. Mm. Και έπεσε η σφαίρα δίπλα τους. Δηλαδή μπορούσε να σκοτωθεί και της ανιψιάς μου η κόρη. Και έπεσε ο Μάριος κάτω και πέφτει η ανιψιά μου από πάνω. Και προσπαθούσε να το μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο να μπορέσει να του δώσει να το μπορέσει να το πήγανε ζωντανό βέβαια στο νοσοκομείο αλλά πέθανε το παιδί. Καταλάβατε? Και κάθε φορά που έρχεται το εμπόρευμα αρχινάνε και πυροβολάνε. Μπαμπούμ, μπαμπούμ. Και έρχονται οι σφαίρες στα μπαλκόνια. Δεν μπορούν να κράτσουν, λέει, στα μπαλκόνια του. Ο κόσμος φοβάται από τις σφαίρες που πλήχνουν. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση είναι αυτή και τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό, τι κάνει η αστυνομία, τι περιμένουν ο Δήμαρχος, ναι, τι κάνουν, μπορείτε να μου πείτε τι κάνουν, γιατί τους αφήνουν εκεί πέρα άβατο, φοβάται ο κόσμος τα παιδιά που τα πηγαίνει και τα φέρνει στα σχολεία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι να πω. Και χάρηκα που άκουσα τον Πάτερ.
1: Ναι.
6: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτά που έλεγε.
1: Ναι.
6: Γιατί διαβάζω τον Κοσμά τον Εντολό και τον Παΐσιο και όλα αυτά και όλα αυτά που γίνονται τώρα, όλα αυτά είναι μέσα τα λένε. Ναι. Τα πάντα. Αλλά σας λέω πάντως για το Μενίδη, ταξί δεν πατάει εκεί.
1: Ωραία.
6: Το βράδυ, ειδικά καθόλου. Καταλαβαίνετε? Και τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει η κυβέρνηση, πώς τους αφήνει, η αστυνομία, τι γίνεται. Η Αθανασία, η μικρούλα, ήταν στον Ήπειρο, δεν θυμάμαι, στο σχολείο, το δημοτικό. Και τι κάνει, τι άργησε για μια στιγμή, τη ανιψιάζουν το άλλο το μικρό.
1: Ναι.
6: Άργησε να πάει λίγο ναι, στο σχολείο. Και αντί οι δασκάλες να τα κρατάνε μέσα, το αφήσανε και έφυγε το παιδί και το βούτσε σε μια γύφτισα. Και πάει η ανιψιά μου και λέει πού είναι το παιδί. Πού παιδί, ποιο παιδί, πού να το βρει το παιδί. Σε κάποια στιγμή τυχώς ακούει τα κλάματα της μικρής. Άσε με, της έλεγε. Θα σε πάω εγώ, της έλεγε στη μαμά σου. Και με το που ακούει τα κλάματα τρέχει η ανιψιά μου και τη βλέπει που έπαιρνε το παιδί από το χέρι να το πάρει. Και το βουτάει το παιδί, δεν μίλησε καθόλου κακομοίρα, το πλήρε στην αγκαλιά της και σηκώθηκε και έφυγε. Τα χάναμε και το παιδί μας. Καταλάβατε? Τρία παιδιά. Τώρα είναι μεγάλα. Λοιπόν, και ακόμα πάνε με δική κάρτα στα αυτοκίνητα. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο λεωφορείο.
1: Πω, πω, πω. Μην μου λες τίποτα άλλο.
6: Τι να σας πω, κύριε.
1: Μη μου λες τίποτα άλλο, κύριε Αγγελική, μη μου λες.
6: Η αστυνομία τι να πάει να κάνει. Φοβάται και μια η αστυνομία. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα.
1: Μη μου λες
6: τίποτα. Τους έχει αφήσει ελεύθερα με τα ναρκωτικά. Να. Εγώ παλιά ήξερα, περνούσαν οι τσιγάνοι, πουλούσαν χαλιά, πουλούσαν φρούτα, πουλούσαν δουλεύανε.
1: Φτιάχνανε καρέκλες, κάνανε διάφορα και ήταν συμπαθέστατοι, ρε παιδί μου.
6: Οι Έλληνες δουλεύανε. Τώρα
1: τι έγινε, ρε παιδί, πώς μεταλλαχτήκανε οι άνθρωποι έτσι.
6: Ήρθανε από τα Βαλκάνια οι ξένοι τσιγάνοι, γιατί ξέρω εγώ τι είναι, να μην τους πω Ρωμά. Και αυτά έχουμε τώρα, εγκληματίες. Και
1: να είσαι καλά, κύριε Αγγελική, και να σου είναι καλά οι άνθρωποι εκεί.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σου βράδυ.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ωραία. Τι ακούμε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά, ρε. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, εσείς κάποιοι που έχετε καλά, κάποιοι, όποιοι είστε εκεί πέρα, πώς αφήνετε, ρε παιδιά, αυτά τα παράσιτα και σας κάνουν τόσο κακή εικόνα, ρε. Δεν έχουμε κάτι εναντίον να πούμε ότι δεν μπει ο κόσμος. Δηλαδή τι είναι, μπήκα εδώ πέρα και λέω τώρα πέστε με εναντίον. Εγώ δεν σας κρίνω, θα κάνω ένα σχόλιο μετά, ας πούμε. Σας είχα και μια συμπάθεια, γιατί με αυτό σαν παιδάκια που βλέπαμε το τι είναι να γυρνάνε με τις καρέκλες, με τις αρκούδες, εγώ από το χωριό και έλεγαν πω πω περνάνε τις τσιγκάνοι. Πώς έγινε, έχουν μεταλλαχτεί έτσι και έχουν γίνει αυτοί οι άνθρωποι που είναι να έχουν γίνει αντιπαθές στην κοινωνία. Κάνετε κάτι για τον εαυτό σας, ρε άνθρωποι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι Δημήτρης.
1: Γεια σου, κύριε Δημήτρη μου.
7: Λοιπόν, για το ίδιο θέμα θα μιλήσω κι εγώ.
1: Ωραία.
7: Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Τι λοιπόν. Να μ' αρέσει. Δεν θέλω να μην είχαμε τέτοια πράγματα και κρούσματα. Ναι, λες και βγάζουμε αποθυμένα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και 10 καλοί και 90 να είναι έτσι και την πληρώνουν και 10 καλοί.
7: Έχουν δημιουργηθεί συμμορίες στα πλάστικα των Αθηνών, όχι στο κέντρο πάρα πολύ, νεαροί οι οποίοι θωρούν μαύρα. Είναι από 5 έως και 15 μαζί. Όποιος έχει την τύχη να σου μπουν μόνο οι 5 σε ένα λεωφορείο των προαστίων. Δεν μιλάω για τα προάστια προηγουμένως που μίλαγε μια κυρία.
1: Λες για γενικά τώρα εσύ,
7: ναι,
1: τις συμμορίες των μικρών παιδιών.
7: Μετά τις 9 το βράδυ, μόλις πέσει το σκοτάδι, 9.30 αρχίζουν και μαζεύονται. Αυτά τα παιδάκια είναι 15, 18, πόσα είναι, κάπου εκεί γύρω. Η μισή από αυτούς δεν είναι Έλληνες. Το ξέρουμε αυτό. Τους έχω δει, τους έχω ψυχολογήσει, δεν είναι Έλληνες. Η μισή, αν είναι Έλληνες, λοιπόν.
1: Όχι, δεν έχουμε και εμείς κουμάσια καλά.
7: Κοιτάξτε, οι νεόφερτοι που ήρθαν εδώ και γεννηθήκαν εδώ με τη mentality του μπαμπά και της μαμάς,
1: ναι,
7: που έρχονται από διάφορες επόμενες περιοχές της γης, μεταφερούνται και στα παιδιά.
1: Ναι, σωστά.
7: Λιγοπλία. Λοιπόν, γνωρίζονται στα σχολεία, μεταφέρουν αυτά τα παιδάκια τα δικά μας τα παιδάκια, όχι όλα, αλλά πολλές περιπτώσεις. Τι μπορεί να κάνει η αστυνομία και ο αγαπητός και αξιότιμος κύριος Χρυσοχοίδης. Πρέπει να επιβάλλει κάποια τάξη τις νυχτερινές ώρες σε λεωφορεία γραμμών, προαστίων, Ηλιούπολη, Δάφνη, το ένα το άλλο, τα ξέρουν πολύ καλά πριν από μένα. Μπορούν να του τα πούνε του κύριου αξιότιμου και φίλου.
1: Κυρία Μπλόκα, να κάνουν να του αλλάζαν τα φώτα, θα του έστρωναν.
7: Λοιπόν.
1: Ό,τι μπορεί όμω, παρακαλώ, γιατί περιμένουν τρει γραμμέ και πρέπει να τελειώσω. Ό,τι μπορεί, Δημήτρη μου, γρήγορα.
7: Τι να προλάβω να πω.
1: Είναι πιο γρήγορο ρυθμό εννοώ.
7: Αν στο εξωτερικό, η αστυνομία έρχεται σε 5 λεπτά, σταματάει το λεωφορείο.
1: Ναι.
7: Οι ταραξίε και αυτοί που δημιουργούν φασαρίες μέσα στα λεωφορεία μεταφέρονται στο περιπολικό,
1: ναι,
7: πάνε στο αστυνομικό τμήμα και καλείται ο μπαμπάς και η,
1: ναι,
7: μαμά,
1: ναι,
7: ή έχουμε και την αναλλακτική λύση να τον πάει στο σπίτι του, ναι, από τους 2-3 πόσοι είναι, και το πρόστιμο για ανάρμοστη συμπεριφορά, θα του γίνει μία προειδοποίηση ότι ο γιος σου έκανε αυτά και αυτά και αυτά. Την επόμενη φορά, κύριε μπαμπά, από το Πακιστάν που ήρθες, αν πιαστεί ο γιος σου να κάνει αυτές τις παρανομίες από εδώ, βανταλισμούς και το ένα και το άλλο, θα πληρώσετε πρόστιμο βαρύ. Λοιπόν, έτσι λειτουργούν στις
1: κάποια μέτρα, θέλω να πεις, κάποια σκληρά, κάποιες ποινές,
7: Ναι, φυσικά. Στις βόρειες χώρες, πάνω από την Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, έτσι λειτουργούν. Έρχεται το περιπολικό, τους βάζουν μέσα και τους πάνε στον μπαμπά. Γνωρίζουν τον μπαμπά, προειδοποίηση. Πρώτη φορά μπορεί να τη γλιτώσει. Καθώς επίσης και για την υγόρυπανση στις πολυκατοικίες μέσα. Την πρώτη φορά γίνεται προειδοποίηση. Τη δεύτερη φορά πληρώνεις κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό. Όποτε δεν τολμούν να το κάνουν τη δεύτερη και τρίτη φορά. Αλλά εδώ περιμένω να δω κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι θα το δω. Γιατί αυτούς τους ενδιαφέρει το χοντρό έγκλημα. Αυτά σου λέει δεν είναι τίποτα. Δεν είναι ψιλοπραγματάκια.
1: Δεν έχουμε τάξει τίποτα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γερμανό, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ και Δημήτρη. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Περιμένω. Α, τελειώνουμε. Α, δεν προλαβαίνουμε ούτε μία. Έκλεισε. Ναι. Εντάξει, παιδιά, περίμενε. Κάποιος έκλεισε. Δεν μπορούσα να κάνουμε τίποτα άλλο. Γιατί δεν κλείσατε μόνοι. Δεν σας κλείσαμε τίποτα. Θα τελειώναμε τώρα. Κρίμα, ρε παιδιά, που κάνουμε τέτοια σχόλια. Για κάποιους ανθρώπους που μπορεί να μην είναι όλοι οι ίδιοι, ρε παιδί μου. Να είναι και κάποιοι την πληρώνουν πραγματικά που δεν έχουν καμία σχέση. Όχι ότι είναι όλοι. Εγώ τους βάλω στο ίδιο σακούς όλους. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν πάω να κάνω τώρα το καλό σε κανέναν. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν. Όταν κάνουμε και ακούμε τη γνώμη του κόσμου, δεν την φημώνουμε ποτέ πω να κάνουμε το κοροϊδό. Ναι, μην μου μας πεις. Αντίθετα, τα αφήνουμε να εξελίσσεται την κουβέντα, γιατί δεν γίνεται να είναι γάγκρινα πολλά πράγματα. Αυτό όμως είναι η πολιτεία, παιδιά. Πολιτεία. Εγώ το συμπαθούσα, να πω την αμαρτία μου, παιδιά. Αυτό και θα κλείσω έτσι. Το συμπαθούσα. Και όπου πήγαινα κάπου, καμιά από τώρα σε ποια σημεία, έλα μεγάλε. Καλά, είναι και κωμικό αυτά που ακούσω εγώ. Ας προτείνουμε εκεί, ας βγάλουμε δήμαρχο στη. Κάτι μου λέγανε έτσι, περιβολικά. Και τους είχα και παρήγγειλα και τίποτα. Από μια μέρα που κάνω λιγόπιστεν κάνα μέτρο και κατεβαίνουν δύο τσογλάνια με τέτοιο τρόπο σαν να ήταν γκάξτερ και αφήνουν τις πόρτες αριστερά-δεξιά και έρχονται κοντά και λέω τώρα σκοτωθήκαμε. Με κοιτάνε στα μάτια και μπήκανε πάλι και φύγανε. Δεν ξέρω πώς την ψηλιαστήκανε. Δεν ξέρω τι, δεν ξέρω. Όχι ψώνιο τώρα με γνωρίσανε. Τώρα με γνωρίσανε, με είδαν και εγώ αποφασισμένος, λέω τα κολόπεδα τώρα. Και δεν μαλώσαμε από τότε τους, και εγώ τους έχω στη μοίρα αυτή που έχετε κι εσείς. Ότι είναι καλόπεδα. Από εκείνη τη μέρα που είχα ένα μικρό παιδί μέσα και κάνανε τσαμπουκαλίστηκα, ανοίγουν την πόρτα, ένας αριστερά, ένας δεξιά, κάτι τσογλάνια και κατεβήκανε, σαν λέω το μόνο που σκέφτηκα τώρα σκοτωθήκαμε. Λοιπόν, 12 με 1. Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά ο Σερέτης. Μετά με τις φοβερές τις εκπομπές του ραδιομακλάριδες Στέφανος Χίο. Εγώ τώρα να σας δώσω τη σκυτάλη. Από μένα τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο. Εφραίμ Χαραλαμπίδη στον ήχο. Να περάσουμε σε έναν που σας διασκεδάζει, σας ανεβάζει. Πολλά βράδυ το ξεχνάω. Τον πραγματικά αισιόδοξο πάντα, το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Πάμε για διασκέδαση. Ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ σε όλους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έχουμε να πούμε πολλά. Έχετε να ακούσετε πάρα πολλά. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Πήραμε σκυτάλια από τον φίλο μας τον καλό, τον φίλο σας μάλλον τον καλό, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης. Μια φανταστική, μια πανέμορφη βραδιά, έτσι. 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα είναι στο κέντρο των Αθηνών. Πάμε άλλες χορδές εδώ. Μάχη 99,8, να το συστηθώ, έτσι. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και έχουμε νέα σελήνη. Παιδιά, αυτό το ξέρετε, το γνωρίζετε, το είπαμε και χθες, το είπαμε και προχθές. Η νέα σελήνη στον Ταύρο ανοίγει νέο κύκλο οικονομικών πρακτικών εξελίξεων. Και γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν με την νεολαία μας, με την νεολαία για την Εφλίδη. Άλλο ένα συνταρακτικό γεγονός στον Πειραιά που έγινε με ένα 24χρονο κορίτσι. Τα είπατε, τα συζητήσατε, αλλά πρέπει να το κάνουμε αναφορά. Ήταν ο μοναδικός στη Βουλή που διάβασε το γράμμα ο κύριος Βελόπουλος που άφησαν αυτά τα κορίτσια στην Ηλιούπολη. Συγκλονιστικό. Κάποιοι μπορεί να μην το είχατε ακούσει, να μην το είχατε δει. Και όντως έτσι, από τους μοναδικούς. Γιατί θέλει να περάσει άλλα στην κοινωνία. Ποιοι έδιωξαν τους νέους, ποιοι φέρνουν τους νέους και τι θα κάνει η νεολαία. Το μέλλον της νεολαίας, έτσι. Επειδή είναι σήμερα Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, δεν είναι ότι δεν τα λέμε. Πάμε στα δικά μας τα καλά, τα φανταστικά. Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Μαζί μας το More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής, το πρώτο. Δεν είναι μόνο το χρυσό, η χρυσή πλακέτα, είναι πολλές άλλες πλακέτες, μπορείτε να περάσετε να τις δείτε. More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, απευθυνθείτε στο 210-95-99-381, Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου, ταυτόχρονα με τους φανταστικούς συνεργάτες. Είπαμε, σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. More Than Tax είναι εποχή φορολογικών δηλώσεων. Το λάθος δεν επιτρέπεται, έχει πρόστιμο.

2-10-95-99-381. Μην το μπερδεύετε όμως με το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Μάχη, έτσι. Το οποίο είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη. 210-710-8000. Επίσης μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη στα τραγουδάκια μας, γιατί όσο να είναι η ψυχολογία ενός τραγουδιού, η ψυχαγωγία λέει πολλά. Εμείς κάθε βράδυ από τις 11 μέχρι και τις 2. Ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη, έτσι, ένα μεγάλο ευχαριστώ, Νικολάκη μου.

Ποιοι δεν στενεχωριούνται, ποιοι δεν ευαισθητοποιούνται πάνω σε αυτό που λέγεται παιδί, έτσι. Που λέγονται παιδιά λίγο πολύ, έτσι. Όλοι έχουμε, όλοι μπορούμε να ξέρουμε, αλλά είναι γι' αυτό που λέγεται και λίγο η ανευθυνότητα του κράτους κατά πολύ όμως, έτσι. Κατά πολύ. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καταρχήν στον Πειραιά. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Να καλησπερίσω την φίλη μας την Ηλία το 944. Έναν πολύ καλό μου φίλο, έτσι. Τρικαλινό, φίλο, συνάδελφο. Τα πιάνω όλα μαζί. 15-16 χρόνια μαζί, παρέιτσα, έτσι. Τρικαλινός. Δεν είχαμε διαφωνήσει σε πολλά. Πολύ λίγα, πολύ ελάχιστα. Δημήτρη μου. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνω αναφορά. Όλο ξέχναγες πολλά πράγματα και έτσι. Είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Θα τα πούμε και στην πορεία. Θα τα πούμε και στην πορεία. Καλησπέρα φίλε μου Παντελή. Καλησπερίζω τον φίλο μου τον

Να καλησπερίσω ή να κορνάρω, Γιώργο μου, να καλησπερίσω τον φίλο μας τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Μεγαριώτης εδώ. Με το αστέρι του τη Λένα τη Δαλάκα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Κώστας Δελικοστόπουλος, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα Μιχάλη σε σένα λέει και στο όλη στην μαχόμενη οικογένεια. Πολύ όμορφο έτσι, μαχόμενη οικογένεια. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη, εμείς θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε πράγματα και θαύματα. Να μην πέφτουμε, έχω και εγώ πολλά να πω, να σας πω να ακούσετε, να καλησπερίσουμε και την Μαρία μας με τον Γιώργο της εκπαιδευτική κύριε από την πλατεία Αμερικής. Μαράκι μου θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Να πω όμως έτσι, να το φωνάξω. Χριστέ μου! Σωτάκι!

0: Γι' αυτό λέμε η ελπίδα είναι αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία, παιδιά. Η ελπίδα στον άνθρωπο είναι αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία. Βαγγελάκο μου, καλησπέριζω τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον δάσκαλο, τον Ρούμπο από το κάτω το Εγάλεο. Λεβέντη μου, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι σου, έτσι. Θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Στο Βραχάμι τον φίλο μου τον Βασιλάκη, να τον καλησπερίσουμε. Τον φίλο μου τον Γιάννη, τον φίλο μας τον καλό. Και δεν είναι μόνο ο Γιάννης, είναι μεγάλη παρέτσα. Είναι τα παιδιά που είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εφοδιαστικές μάλλον αλυσίδες στην Μάδρα, στην Μαγούλα και μας ακούνε. Βέβαια, αγχώνομαι λίγο. Έχει πια τελευταία 24 ώρα, με πιάνει ένα άγχος. Και είμαι εγώ που φωνάζω. Είμαστε εδώ για να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση με τα τραγουδάκια μας. Δεν ξέρω τελευταία κάτι νιώθω, δεν ξέρω με χαλάνε τα ταρό. Το πλανητικό το σινικό με η νέα σελήνη έχει πλακώσει και μένα. Γιατί όντως έχουμε νέα σελήνη. Λοιπόν, 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τα μηνυματάκια σας είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο, το 693-84-008-56 με τον Εφρέμ το Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, γιατί θα ανέβουμε κιόλας, έτσι, τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες.
1: Σε ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό.
0: Τρικαλινέ μου, Δημήτρη μου. Όπως συνταξιούχος. Όλα, λα.

Αθηνά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Ήγια, στην Αθηνούλα το 122. Μεγάλο θεματάκι ανοίγεις, κορίτσι, μεγάλο το μηνυματάκι, μεγάλες έτσι και όλα αυτά που μου γράφεις τώρα εδώ, αλλά ξεκινάνε τα πάντα όλα και μέσα από την οικογένεια, έτσι. Έχουνε ευθύνη, έχουνε και λέμε για τους δασκάλους, όταν είναι δεμένα τα χέρια τους, όπως και για τους αστυνομικούς πολλές φορές, τους δίνουν ένα όπλο, έχουν ένα όπλο. Τι να το κάνουν, το έχουν έτσι. Το ίδιο είναι και οι δάσκαλοι. Τι να μεταχειριστούν, όταν η μία καταγγελία πάει μετά την άλλη. Μην το παιδί έτσι, κάποτε μας έπιαναν και εμάς από τη Φαγορίτα. Γονείς είμαστε όλοι, παιδιά. Μην αποποιούμε τις ευθύνες μας. Να πάω και λίγο στην καθαρεύουσα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να μην βγάλουμε την ουρά μας απ' έξω, να το πω έτσι λίγο απλά και λαϊκά. Βγάζουμε την ουρά μας. Όλοι, λίγο πολύ, υπάρχουν ευθύνες. Καλησπέρα στην Πινελόπη μας, από το Εγάλεο. Πινελόπη μου, καλησπέρα στο Εγάλεο. Όλα καλά και όλα ανθυρά, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και σε ένα Πινελόπη μου. Πάμε, ένα όνειρο ζούμε. Βέβαια είναι λίγο κάπως το κλίμα όλο αυτό τώρα που έχει δημιουργηθεί. Και με το περιστατικό το τελευταίο στον Πειραιά με την 24χρονη, νομίζω που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί πράγματα. Εφόσον δεν έχουν διευκρινιστεί τόσο καλά τα πραγματάκια, να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Τα παιδιά είχαν αφήσει ένα γράμμα, ένα σημείωμα από την Ηλιούπολη, το οποίο έτυχε, όχι έτυχε. Ήταν ο μοναδικός έτσι που έχει το χάρισμα να τα πει στην Υπουργή ο κύριος Βελόπουλος, και το κοιτάζαν από κάτω από τα έδρανα με ανοιχτό το στόμα. Ναι, δεν μίλησε κανένας για αυτή την οικογένεια. Γιατί μετά από το 2011 με την κρίση, κανένας δεν μίλησε πολύ για τις αυτοκτονίες. Δεν είναι μόνο αυτές. Και συνεχίζεται. Γιατί λεφτά υπάρχουν, όντως έτσι. Ακούει η νεολαία των ΕΠΚΕΠΕ, λεφτά, εκατομμύρια, αυτοκίνητα, ηλεκτρικά. Το να τ' άλλο. Και αυτή είναι του 13ωρου με 800 ευρώ. Του 13ωρου πλέον και με 800 ευρώ. Εκεί θα τους οδηγήσουμε, εκεί θα οδηγήσουμε την νεολαία.

Πινελόπη μου, να είσαι και εσύ καλά. Να το λέω, να είμαστε όλοι καλά. Όλοι καλά, βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι έχουμε υγεία, είναι στολίδι. Πάμε να ακούσουμε το λαγουδάκι, έχουμε συνέχεια, θα ανέβουμε. Απλά είμαι κι εγώ λίγο κάπως έτσι. Εγώ ευαίσθητο ψαράκι είμαι. Ψαράκι είμαι, ευαίσθητο είμαι, θα τα πω, θα τα βγάλω.

το λάδι, ε. Το λάδι στο νερό, το έχετε παρατηρήσει. Δεν μιλάμε τώρα για το καντήλι, βγαίνει πάντα πάνω στην επιφάνεια. Έτσι είναι και το ψεματάκι. Το φίλο μου το Πέτρο, να το καλησπέρισω στην Πυργάλη. Όλοι δίνουμε μάχη, Πέτρο μου, ο καθένας με κάθε τι. Εσένα θα πω ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο. Λυκνά, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, θα το λέω. Δύναμη και θετική ενέργεια. Όλα παλεύονται και όλα αντιμετωπίζονται. Εμείς πολλές φορές μας παίρνει λίγο από κάτω, βάζουμε το κεφάλι κάτω, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Λοιπόν, η Μαρία μας εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της από την πλατεία Αμερικής, η μικρή στουρφίτα. Να ακούσει το τραγουδάκι. Με την Χάρης Αλεξίου έχουμε ένα φαντάρο στην παρέα, ανεβαστικό. Αλλά θέλουμε ανεβαστικά τραγουδάκια να ανεβάζουμε την ψυχολογία μας. Μεγάλες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι ακούγοντας τραγούδι ανεβαστικό πάντα, να έχει ένα διαφορετικό τόνο, ανανεώνει πάντα τα κύτταρα του εγκεφάλου. Την Μελίνα μας, το Μελινάκι που σχόλασε και είναι κουρασμένο το 618. Μελίνα μου, καλησπέρα. Ναι, και εσείς που δουλεύετε, και εσείς που δουλεύετε στο σούπερ μάρκετ, άσε τώρα και το δικό σας εκεί που διαφημίζει με κάτι νερά που δείχνει, που λένε, που πάνε στις φωτιές τώρα. Άντε να μην τα χώσουμε τώρα, παντού. Απόψε πήρε άδεια. Χάρης Αλεξίου, πανέμορφο τραγουδάκι. Έλα στην παρέα μας, λέει φαντάρε. Με μεγάλη παρέα. Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Καπνιστάκι! Και χωρίς καπνιστάκι, έτσι. Απόψε.

Ωραίο το μπρούσκο, έτσι. Δημάκο μου. Για να δούμε και με την κυρία Μαρία. Να δούμε και με την κυρία Μαρία. Πάντα ευγενικό, έτσι. Να καλησπέρισω τον φίλο μου, τον Δήμο. Βαγγέλη μου, νομίζω το τραγουδάκι. Νομίζω, έτσι, τον Βαγγέλη από το κάτω εγάλεο το 644 είναι το επόμενο, έτσι. Δεν μπορεί να κάνω και ένα λάθος. Να κάνω και ένα λάθος. Τον φίλο μας τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη από το κάτω το εγάλεο, έτσι. Άνω κάτω δεν έχει μια σημασία. Τα μπερδεύω ρε παιδάκια, άνω πατήσια, κάτω πατήσια, άνω πετράλωνα, κάτω πετράλωνα. Πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά. Τα μπερδεύω λίγο κι εγώ. Όπα, όπα. Νικολάκη μου, τον φίλο μας τον Νίκο, γιατί είμαστε και στην Έγινα. Λεβέντη μου, καλησπέρες, όμορφες. Εύχομαι και σε σένα να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Στρουφίτα μου, μικρή το άκουσες το τραγουδάκι με το φαντάρο. Για κανονίστε τώρα εσείς οι γυναίκες. Για κανονίστε τώρα και εσείς οι γυναίκες που θα πάτε στο στρατό. Λαλά. Ω λαλά. Φίλο μου τον καλό τον Γιώργο με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο και προς τον Μπραχάμι μεριά. Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τις περιοχές. Βαγγελάκο μου, περιμένω να μου πεις το τραγούδι γιατί έχω άγχος.

Φανταστικό, έτσι. Φανταστικό, τέλειο το τραγουδάκι. Ήταν γύρω στο έτος 1988 και ήταν πρώτη εκτέλεση. Ήταν και είναι πρώτη εκτέλεση με τον Γιώργο τον Καμπουρίδη. Εντάξει, τα λέει πολλά. Λέει πολλά. Είναι φανταστικό. Τέλειο, τέλειο που λέμε. Διευκόλυνση για τα δικά σας τα μηνυματάκια. 693-84-008-56. Viber, απλό μηνυματάκι. Τηλεφωνικό μας κέντρο μαζί με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. 210-710-8000. Ρε Βεντάκο μου, τι μου κάνεις? Εδώ είναι το παλικάρι και έχω ανησυχήσει. Έχω ανησυχήσει για να ανεβαίνουμε κιόλας, έτσι, να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ, πάλι Πετράκο μου. Είναι το δικό σου το τραγουδάκι. Θα ακούσουμε, Μελίνα μου, θα το ακούσουμε. Είναι καινούριο, κάπου χτυπάνε οι καμπάνες νομίζω. Κάπου χτυπάνε λίγο οι καμπάνες, αλλά ένα παλικάρι τώρα και στην Πυρκάλ έχει παραφωνιάρα καρδιά. Καλησπέρα φίλε μου Γιάννο, 855, φίλος Γιάννος, καλό.

Γελάτε, παιδιά, χαμογελάστε, να δώσουμε έναν διαφορετικό τόνο χαμογέλα. Λέει να είναι και λίγο μεταδοτικό η Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Δεν το πήρα από τη Χριστίνα από την Καλλιθέα, έτσι. Λοιπόν, έκανα ένα λάθος πριν. Είναι και εκτιμένη ταχύτητα να του αλλάξω το ονοματάκι του. Είναι στη ρύθμιση του ήχου Εφρέμιο Χαραλαμπίδης. Έτσι, και εκτιμένη ταχύτητα πολλές φορές θα κάνει. Γιατί τώρα θα μου ζητήσει τώρα να γίνω και νουνός. Να γίνω και νουνός τώρα εγώ, έτσι. Τώρα δεν γίνεται, γιατί είναι και τα δώρα μετά, να αναλάβουμε ευθύνες. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Νίκο από την Άρτα. Νίκο μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Τώρα, ποιοι μας στέλνουν τον λογαριασμό, πώς μας τον στέλνουνε. Να ακούσω ο φίλος μου Γιάννη στο τραγουδάκι. Τον κύριο Χρήστο, τον Μιχαηλίδη, τον μάνετζερ, θα περιμένεις λίγο με τον καρά, έτσι, αν και έχουμε. Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα Μαρία μας από το Ήλιον με το λουλουδάκι της ο Τρικουάρ. Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: τώρα, εάν δεν είναι λίγο προκλητικό όλο αυτό, ρε παιδάκια, πάνω στο κύμα τώρα. Πάνω στο κύμα, πάνω στον, στο κύμα, όντως, ακούγεται το κύμα. Εντάξει, είναι ηρεμία εδώ που τα λέμε. Εγώ δεν το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Τώρα με τη θάλασσα, τώρα μπαίνω στο τρυπάκι. Αν και ήταν ένα ταξιδάκι τώρα να φτιαχτούν οι κούτες να πάνε. Μπαίνω σε διαδικασίες τέτοιες. Εγώ όσο ζούμε πρέπει να μαθαίνουμε. Μηνυματάκι από τον Οροπό. Πίνουμε, λέει, ουζάκι. Δεν έχω μετάκι να πούμε και την ταβέρνα. Αυτά είναι όμορφα και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Έτσι, ταβέρνα Μπακλαρά στον Οροπό, έτσι. Ξέρω ταβέρνα θα είναι τώρα. Καλά, όχι ότι δεν έχω δοκιμάσει. Απλά να σε κοτάκι με χάλασε χθες λίγο. Ολαλά. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Ρομπίνιο, όλη την μεγάλη ομάδα, την Μεσογείων και Κατεχάκη που δικαιούνται έτσι να πάνε τη βολτούλα τους να το κάνουνε. Στον Οροπό, στην ταβέρνα, Μπαγκλαρά. Για να το σημειώσω να δούμε αν είναι καλά. Δεν είναι απλά μια διαφήμιση. Εμείς θέλουμε να βοηθούμε, να βοηθάμε τον κόσμο. Τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Παναγιώτη και Αλεξία. Είναι από πάνω, από Πεντέλη μεριά, δροσούλα. Θα δεις τώρα. Η Έφη μας από την Ελευσίνα. Έφη μου, Ελευσινιά.
1: Θες εσύ.
0: Ποιος θέει.
1: Που ξενυχτά.
0: Κρύο, κρύα, χειμώνες.

Χριστάκο μου, Μιχαηλίδη, Λεβεντάκο μου είναι το επόμενο τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε τραγουδάκι όμως και είναι η Μελίνα μας με τον Βασίλη τον Καρά 2, έτσι, όχι ένα. Τώρα παιδάκια ψαροταβέρνα είναι και στον Οροπό, έτσι, και το είπα το ονοματάκι, για όνομα θέλω και με ουζάκι. Είναι μια, το ουζό, μ' αρέσει η μυρωδιά του. Μ' αρέσει πραγματικά η μυρωδιά του. Το έχω πει πολλές φορές. Πω, σε ελληνικό παιδί και λέμε τέτοια πραγματάκια. Το επόμενο τραγουδάκι πάλι με τον Βασίλη τον Καρά. Όμως πάμε να πούμε καλησπέρες κι άλλες. Στρατό μου, τι κάνεις Λεβεντάκο μου, από νωρίς σήμερα και από νωρίς τα βάσανα. Ασήκωτα φορτία αυτά. Ασήκωτα φορτία. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι στρατό μου και όλα να πάνε καλά. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Χρήστο από τα Πετράλωνα μεριά το 197. Χριστάκο μου, καλησπέρα. Αυτά είναι όμορφα πράγματα, Λεβέντη μου. Εδώ ο κύριος πήγε το σταυρό πάνω στον Γολγοθά, τα ανέβασε.

0: Λοιπόν, με διόρθωσε άλλο ένα φανταστικό λάθος σήμερα. Φανταστικό, ευσπόλο λάθη. Με τώρα το πρόσθετο γιατί. Λοιπόν, καλησπέρα λέει στα ματία μας από την Φιλαδέλφια. Καλό βράδυ. Μαγκλαράς λέγεται. Είναι πολύ καλό μαγαζί.
1: Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται.
0: Μαγκλαράς, εγώ έτσι το διάβασα, θα ξανακοιτάξω και δεν έχουν σβηστεί τα μηνυματάκια ακόμα, γιατί έτσι το πήρα. Εντάξει, μπορεί να έχουν πιει το ουζάκι σε έναν λίγο σε τσακίδι κέφι. Ωραία διόρθωση, μπράβο. Μπράβο στα ματιά, με έχεις πάει, έχεις παραβρεθεί έτσι. Ωλαλά, ωλαλά.
1: Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται.
0: Πρόσεχε εδώ, είναι στενός ο δρόμος, έχεις στροφές. Μικραίνει ο δρόμος.

θα ξεσαλώσουμε, λέει ένα μηνυματάκι σήμερα. Είπαμε παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Θα το κάνουμε λίγο να σαλώσουμε, να πάρει και το μυαλό μας λίγο έτσι. Τα πάνω του ρε παιδάκι, όχι να πάρει αέρα το μυαλό μας. Αυτό δεν επιτρέπεται. Ένα μηνυματάκι το 563. Όχι ότι δεν θυμάμαι, έτσι. 563, 2563, δεν λέω άλλα και τι μπορεί. Καλησπέρα, λέει καλλιτέχνη μου. Νομίζεις, Λεβέντη μου, εσύ. Νομίζεις ότι δεν θυμάμαι. Φίλε μου Νίκο, από τον Αστακό, τον πανέμορφο Αστακό του Αγρινίου. Πιάνει από αρχίζει το ξηρόμερο εδώ πέρα. Και πρώην περιπτεράς και μετά, συν τώρα με τα λεωφορεία. Ο Πηγούλη, Νικολάκη μου, τι κάνεις, πόσο χαίρομαι, πραγματικά. Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Πολλές καλησπέρες, όμορφες. Να καλησπερίσω την νεολαία του Μάχη, τον φίλο μου, τον Στέφανο, τον Κόκοτα. Κοκοτάκι μου, καλησπέρα. Είχατε και τις φοιτητικές εκλογές εδώ. Στέφανε, απλή ερώτηση, έτσι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, έτσι. Και μου είπες ότι επειδή είσαι κοντά στο πανεπιστήμιο, πήγες ψήφισε. Είδα κάτι αποτελέσματα, ρε παιδάκι μου, να αληθεύουνε. Γιατί τώρα αρχίζουν και χτυπάνε οι καμπάνες. Αρχίζουν και χτυπάνε οι καμπάνες. Πάμε να τα ακούσουμε, να καλησπερίσουμε, να πούμε και καλησπέρα και καλημέρα. Καλησπέρα ακόμα λένε, έτσι. Βίκη μου από Γαλάτσι. Και σε σένα, εύχομαι τα καλύτερα τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες. Που χτυπάνε οι καμπάνες τώρα. Λενάκι, θα τα ακούσουμε. Να ανεβαίνουμε λίγο, παιδάκια, σιγά σιγά. Για που χτυπάνε οι καμπάνες. Έλα το ξωτάκι, πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Παιδάκια, δεν βγάζω, δεν βγάζω. Έχω μάθει στη ζωή μου, έχω μάθει στη ζωή μου στα τόσα χρόνια της διαδρομής που έχω κάνει πάνω σε αυτό που λέγεται ραδιοφωνό. Και δεν μου έχουν πει τα αγαπάς, λέει, δεν θα το εγκαταλείψεις. Τα αγαπάς, λέει, κάποια στιγμή έρχεται όμως και εγκαταλείπουμε πολλά. Εγκαταλείπουμε και αφήνουμε πολλά. Είναι συγκινητικά αυτά και είναι για τις καμπάνες. Το τραγουδάκι είναι του Κωνσταντίνου του Αργυρού, που μπορεί να διαφωνώ λίγο με την. Να κατέβει στην πολιτική, έτσι, γιατί ο καθένας έχει ένα δικό του χάρισμα. Τώρα, αν έχει παρασυρθεί από κάτι ο φίλος μας εδώ, ο καλλιτέχνης, και θέλει, για πού χτυπάνε οι καμπάνες. Έχω πάρει πολλά μηνυματάκια που λένε για σένα χτυπάνε οι καμπάνες, Μιχάλη. Και το λέει και ο φοιτητής εδώ. Λεβεντάκο μου, να έχουμε καλό Σαββατοκύριακο, θα ακούσουμε και το τραγουδάκι σου. Δεν ξέρω για πού χτυπάνε οι καμπάνες. Άλλο μηνυματάκι συνοδεύεται με καμπάνες και στεφάνια. Λοιπόν, στεφάνια πάνε σε πολλά μυστήρια. Αδερφέ μου, φανταστικέ μου, καλέ μου φίλε. Στεφάνια, πάνε σε πολλά μυστήρια και χτυπάνε οι καμπάνες. Εδώ νομίζω με το τραγουδάκι χτυπάγανε χαρμόσυνα οι καμπάνες. Και θέλουμε στεφάνια άλλα από πίσω με την που είναι δεμένα και τα δύο με την κορδέλα. Σταμάτα μπορώ να πω για τα στεφάνια. Όλα, λα. Κατάλαβες, θα τα συζητήσουμε με τα στεφάνια εμείς πιο μετά. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι για την υπόθεση προσωπική. Και θα ανέβουμε. Δανάη μου, καλησπέρα. Γίνεται ένας χαμός. Έτσι δεν το συζητάω, το ακούτε. Λοιπόν, από το Περιστέρι, από το. Ναι, από το Περιστέρι. Δεν ξέρω, είναι δυτικός ο τομέας στο Περιστέρι. Δανάη μου, καλησπέρα. Λοιπόν, πονεμένο

Μεγάλη συζήτηση, παιδιά. Μεγάλη συζήτηση, μεγάλη κουβέντα. Αυτό που λέγεται πραγματική και αληθινή αγάπη. Τώρα βλέξουμε λίγο τώρα με τα κέρατα κτλ. Θα τα αναλύσουμε, Δημάκο μου, αύριο ακόμα πιο καλύτερα. Αν σου το παιδάκι να το ψήσει. Το παιδάκι τώρα, παιδί, εντάξει τώρα. Να έρθουμε, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε και θα τα πούμε τώρα. Μην το αποπάρουμε από τώρα. Ρίτα μας από το Εγάλαιο, καλό Σαββατοκύριακο το 477. Ρίτα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλημέρα. Είμαστε παιδάκια, 5 λεπτά μετά από τις 12. Έχουμε κλείσει μία ώρα εκπομπής. Να πάω στην φανταστική, την Κάριστο. Εκείνο ο φίλος μας, ο Στρατής, του λέει τώρα σε ένα μήνα αρχίζουμε και με τη Ρίγανη. Και θέλω Ρίγανη, Στρατή μου, η Κάριστο, σε έχω ακούσει τα καλύτερα και με τη Ρίγανη. Να καλησπερίσουμε και να πούμε και καλησπέρες στην Ολυμπιακή, να μας πιάνει εδώ. Τα ξαλένονται σιγά σιγά. Αμαλία μου, τι κάνεις, το 942. Εάν δεν έχουμε εμείς σκέφη, δεν προσπαθούμε να σας κάνουμε να είστε κεφάτοι, τότε τι κάνουμε. Λοιπόν, ωραία. Ακούτε όλη την ημέρα όλα αυτά τα νέα, τα υπέροχα, έτσι, τα υπέροχα. Το ένα μετά το άλλο, και με τις αυτοκτονίες και με τα... Έτσι τα φορολογικά, γιατί σας έχω τα φορολογικά, έτσι, στα καλύτερα, θα το πω λίγο πιο μετά. Θα το πω λίγο πιο μετά, θα είναι το παγωτάκι τους στα παιδιά, γιατί δουλεύουν, ε. Ακούμε τα 1002. Που έχει αλίμονό μας, εάν δεν προσπαθήσουμε, που είναι τιμή με την εκπομπή αυτή, όχι επειδή είναι του Μιχάλη του Οικονομόπουλου με τα τραγουδάκια, να ανεβούμε λίγο ψυχολογικά και ηθικά. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, Νικολάκη μου, από τον Αστακό, έχεις ψηλώσει, το έχεις κάνει το κορμί τρίμετρο. Λοιπόν, Στέφανε, θα το ακούσουμε το λαγουδάκι, παιδάκι, τον φίλο μου, τον Στέφανο, τον φίτη, ναι, έχω ακούσει, έχω δει αποτελέσματα. Τώρα, το να είναι 49% και πάνω, πάντα οι φοιτητικές εκλογές δεν έδιναν ποτέ ένα σωστό αποτέλεσμα. Το κάθε κόμμα, η κάθε παράταξη έδινε ένα δικό της αποτέλεσμα. Η κάθε παράταξη, το κάθε κόμμα που αντιπροσωπεύεται έδινε ένα δικό του αποτέλεσμα. Επομένως, πάνω σε αυτό είμαι δύσπιστος και δεν πιστεύω. Ναι.

Λοιπόν, φιλαράκο μου, Ρομπίνιο, είχες κάνει λάθος. Το έχω το μηνυματάκι, το κοίταξα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι το ούζο. Είναι το ούζο. Εντάξει, τώρα τα ψάρω ταβέρνα στον οροπό. Πω. Τέλεια! Ωραίο τραγουδάκι με την Καλαπατάκη ήταν αυτό. Καλημέρα στο Παγκράτη. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Ήταν φανταστικό τραγουδάκι με την Καλαπατάκη. Όλα είναι τέλεια, είναι δικές τις επιλογές. Στο κορίτσι μας την ημερούλα, η μέρη μας από το Παγκράτη 82-284. Δεν δίνω άλλα, μερούλα μου. Όλα καλά. Όλα καλά. Να αφιερώσουμε τραγουδάκι, να αφιερώσουμε μάλλον τραγουδάκι για την φίλη της που έχει πάει για μόδα στην Ιταλία. Την φίλη της στην Ανδί. Βεβαίως θα αφιερώσουμε τραγουδάκι. Δεν το συζητάμε. Στον φίλο μου τον Λευτέρη από την Κανδύλα του Αγρινίου. Αγρινιώτης δηλώνει ο Λευτέρης. Έχω κι άλλον Αγρινιώτη εδώ πέρα που είναι στα λεωφορεία, έτσι. Λευτέρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Να καλησπερίσουμε και να καλημερίσουμε το Τζενάκι. Το Τζενάκι, την Κομότρια. Κομωτριούλα μου. Λοιπόν, θα πάμε και για το παιδί από τη Χούνη.

Πόσα μανταλάκια από δύο νερατζιές τώρα είναι και κλαδεμένες. Εκεί να φαίνεται. Λοιπόν, εκλαδευτήκαν οι νερατζιές, τώρα μια χαρά θα είναι. Στον φίλο μου τον Χρήστο από τον Πασαλιμάνι, να του πω καλημέρα και χίλια συγγνώμη. Χριστάκο μου, δεν τα έχω δει, τα είπαμε και στο τηλέφωνο και δεν τα προλαβαίνω όλα. Μπέσα, παλικάρι μου, ζητάω χίλια συγγνώμη ότι έχει στείλει το μηνυματάκι εδώ και μία ώρα και δεν έχει διαβαστεί. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Του ζήτησα συγγνώμη, ζητάω πάλι συγγνώμη. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Να μην πέφτουμε, ρε παιδάκο μου, είναι Παρασκευούλα σήμερα. Φίλος μου ο Βαγγέλης με τα ταξί. Με το ταξί, μάλλον. Και κανένα παγωτάκι μεριά, μετά. Κανένα παγωτάκι μετά. Ακούτε και το τηλέφωνο. Οπότε, να διαβάσω τα μηνυματάκια γιατί έχω και το τηλέφωνο. Πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο κύριος τώρα. Για θα κρεμάσω την καρδιά μου και στα μανταλάκια. Θα τα βγάλω στον αέρα με τα τηλέφωνα τώρα.

Μιχάλη το λένε. Έτσι δείξα τα ταρό. Ρε κόντρα στην κόντρα, ρε παιδάκι μου. Κόντρα στην κόντρα. Ωπο. Για να πάμε τώρα μέχρι την Κόρινθο. Είναι ο φίλος μου ο Θανάσης εκεί. Θανάση μου, καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι, Λεβέντη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Όλα παιδάκια τα τραγουδάκια θα ακουστούν. Και το δικό σου, Αμαλία μου, μη μου αγχώνεσαι καθόλου. Λοιπόν, κομμωτριούλα, πάνε καλά τα πράγματα. Είμαστε σε ανάπτυξη. Όπως θα λες, εντάξει. Αυτό που λες με την ορθοστασία τώρα είναι, εντάξει, θεματάκι. Τώρα τι να πω. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Χρήστο από το Μοσχάτο το 033. Χριστάκο μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι και σε σένα. Εντάξει, σιγά σιγά έχουμε πει καλοκαιριάζει έτσι. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα θετικά πράγματα, ορισμένα θετικά στοιχεία. Βγαίνουν ορισμένα πράγματα. Παγκοσμίως είναι αυτό, έτσι. Ένα θετικό στοιχείο, πάρα πολύ θετικό στοιχείο, έχει η Ελλάδα τη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Εννοώ για τις σημαίες τώρα, μια και καλοκαιριάζει και θα βγούμε για τα μαγιό και θα πούμε και για το fashion icon σιγά σιγά για τη μόδα. Τι θα φορεθεί, ποια χρωματάκια είναι στη μόδα, τι θα είναι, πώς θα είναι, να αλλάξουμε και λίγο mood, έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα μέσα σε 51 χώρες έχει τη δεύτερη θέση. Παγκοσμίως αυτό, έτσι. Αυτό το νούμερο είναι παγκοσμίως. Σε 51 χώρες έχουμε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις πιο βραβευμένες παραλίες. Το νούμερο πιστεύω είναι περνάει τα 600, έτσι. 624-25 παραλίες που έχουν πάρει την μπλε σημαία. Οι ακτές μας, έτσι. Είναι ιδιόμορφα. Γι' αυτό λένε ο Θεός πολλές φορές έριξε και είπε εδώ για την Ελλάδα. Πάρα πολύ καλό, έτσι. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως έχουμε πάρει με 625, θα το πω έτσι χοντρικά το νουμεράκι, τόσο είναι, βραβευμένες ακτές. Είναι και αυτό που λέμε και ασφαλές ακτές. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη. Νικολάκη μου, έπρεπε να το πούμε, να το αναφέρουμε και αυτό με τις ακτές, γιατί σιγά σιγά έτσι καλοκαιριάζει.

Δεν ξέρω αν είναι από 15 και πάνω. Όχι, αν ρωτάς Βαγγέλη μου για ετών, τώρα κομμωτήριο ταξιδεύει να κάνει την πρακτική το κορίτσι να μην πήγε στο γυμνάσιο. Γιατί νομίζω 15, γιατί δεν πάνε στο γυμνάσιο ακόμα. Έλλειμμα 16% είχε παρουσιάσει το, είχε δώσει το 2009 στον κύριο που είχε λεφτά τότε η Νέα Δημοκρατία. Αν τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε γιατί σε μια θεά. Θα ανταλλάξουμε έτσι το φάσιο Nikon. Έχουμε αλλάξει και Moon τελικά. Βλέπεις Νικολάκη μου σήμερα τα λεωφορεία και πέρα από τον Αστακό. Ότι έχουμε ανέβει. Χριστέ

0: Εμείς δεν το κυνηγάμε καθόλου. Άλλο μας κυνηγάει. Άλλα μας κυνηγάνε. Το φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο μου, πού σε είναι, Λεβεντάκο μου? Δεν κάτσε να δω τι λέει τώρα. Από Χαλκίδα. Τώρα να πω ότι σε έχει βγάλει και πέρασε η Χαλκίδα.
1: Θες δεν έπρεπε να νιώσουμε αυτά. Όμως τα νιώσα.
0: Να πω ότι σε έχει βγάλει, αδερφέ μου. Γιώργο μου, Ηράκλειο. Χαλκίδα. Με τρομάζεις λίγο. Με φοβίζεις λίγο.
1: Και εγώ είμαι εδώ.
0: Λοιπόν, κύριε Νικολάκη μου, καλέργη, είναι το τραγουδάκι που έχεις δει. Θα το ακούσουμε τώρα. Προσπαθώ ένα φίλο που είναι στην Χαλκίδα μεριά. Το συζητάω. Να δώσουμε και για τον Γιώργο. Καλησπέρα, να καλησπερίσουμε, να πούμε καλημέρα στην Μαρία μας από την Πετρούπολη, το 531. Μαράκι μου, άστα τώρα τα μέσα. Τώρα μου θες να μου τη βγεις τώρα με κόκκινο, με πορτοκαλί. Να προσέξεις τα φανάρια, πώς θα περνάς. Δεν σβήνονται οι κλήσεις με τίποτα. Γεια σου Μάκη μου, καλημέρα στο 588. Είναι ο φίλος μου ο Μάκης από Πετράλωνα μεριά. Γεια σου φίλε Γιώργο μου, Ηράκλειο.
1: Δεν χαλάσω τίποτα, πώς έχεις.
0: Γιώργο μου, συμπλήρωσέ μου λίγο με το τραγούδι τώρα. Με πιάνεις τον ύπνο και από Χαλκίδα, αδερφέ. Φιερώσουμε πολλά για τη φιλοθέη μεριά.
1: Δεν ήταν λάθος. Δεν ξέρω πώς να το πω, μια υπενθύμηση. Ότι κάποτε πριν μάθουμε να επιλέγουμε με σύνεση.
0: Καρπουδάκι, έτσι.
1: Δεν περιμένω τίποτα. Απλώς θέλω να το ακούσω.
0: Είναι μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι το τραγούδι για το φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη. Νικολάκη μου, Καλέργη, έτσι ξεκινάει, έτσι είναι.

Γιώργο μου, δώσ' μου λίγο χρόνο. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Λεβέντη μου, σε βαγγελάκο μου, να το κομμάτι αυτό τώρα με την ανάπτυξη που είπα, μπορεί να είναι με το κομμωτήριο, δεν μου το διευκρίνησε. Τώρα μπορεί να οδηγεί και είναι όταν οδηγούμε. Το έχω πει πολλές φορές, είναι λάθος τώρα με το μηνυματάκι, αν και εγώ το θέλω, έτσι. Λοιπόν, στον Πειραιά μας, εκεί, να πούμε καλησπέρα παρεάκι, καλησπέρα παρεάκι μου. Είναι η Άννα Μαρία. Άννα μου Μαρία, και καλό Σαββατοκύριακο ταυτόχρονα, έτσι. Και το τραγουδάκι το δικό σου με τον Νότι το Σφακιανάκι, νομίζω είναι. Τώρα η κούκλα μας εκεί από τον Πειραιά, το 943, η Άννα Μαρία. Βεβαίως θα τα ακούσουμε. Έχουμε χρόνο, παιδάκια, έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας. Και μην ξεχνάμε, πιτσαρία Ζεάκης. Πιτσαρία Ζεάκης, για μπαλκόνι μεριά. Ό,τι το καλύτερο με αγνά παρθένα υλικά, η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι είναι εποχή φορολογικών δηλώσεων και σας έχουμε στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο. Ναι, όπως τα ακούτε. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο με το πρώτο βραβείο. Εδώ στο Μάχη με την Μαρία μας την Λιαράκου. More than tax. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα.

0: την φίλη μου την Όλγα, την φαρμακοποιός φαρμάκι, τα λόγια σου. Είναι επίσημα στοιχεία αυτά, κορίτσια μου. Αυτά που είπα, που διαβάζω, κάτι που λέω, είναι επίσημα στοιχεία. Καταρχήν, όντως είμαι Έλληνας. Κάποια στιγμή να σου δείξω την ταυτότητούλα μου, μπορεί να κάνω και κανένα λαθάκι. Δεύτερη παγκοσμίως θέση. Έτσι η Ελλάδα είναι μέσα σε 51 χώρες. Το είπα πάρα πολύ καλά. Μπορώ να κάνω ένα λαθάκι, δύο. Κοίτα να σύ να δώσεις καμιά συνταγή και λέξε ένα λέξο Ντανίλ Λαθάκο. Έτσι να είναι με λάθος. Και α, το ξέρω πως το διάβασα, πως το είπα. Λοιπόν, Φιβί μου, να καλημερίσουμε το Χαϊδάρι, το 204. Καλημέρα κορίτσι μου, καλό Σαββατοκυριακό. Εύχομαι και σε σένα με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Στο κουκάκι έχει στείλει ο φίλος μου ο Παναγιώτης μηνυματάκι και μου λέει καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Και καλή συνέχεια, Παναγιώτη μου, να σε καλά, λεβέντη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα κοντά μου.
0: Λοιπόν, για τη Χαλκίδα, μια και τα έχω σημειώσει έτσι. Φιλοθέη, Μίρκα, Γιώργος. Εδώ πέφτω από τα σύννεφα. Γιώργο μου, αστέρι. Στην Χαλκίδα την αγάπη μου, θα τα ακούσει εδώ το τραγουδάκι, να πάρουμε μία ανάσα, γιατί χρωστάω το τραγουδάκι στην κυρία Βαλάκα, την Έλενα, κοντά, από τα Μέγαρα.
1: Το σώμα σου να γίνει η μυρωδιά μου.
0: Αλλά κοιτάζω ένα ποτήρι εδώ που έχει καπνιστάκι μέσα, πού το βρήκε. Δεν μπαίνει σε ποτήρι, αλλάξαμε. Δεν μπαίνει σε ποτήρι, τι έγινε. Ολαλά, ολαλά.

Δώσε λίγο ένταση, δώσε λίγο ένταση. Δίνω και ορισμένες διευκρινήσεις. Έτσι είμαι, δεν θέλω κάποιος να πει να αμφισβητήσει. Το είπα πάρα πάρα πολύ καλά, νομίζω, κυρία Όλγα. Γι' αυτό ασχολούμαι. Δεν θέλω να αφήνω υπονοούμενο και δεν αφήνω κάτι. Είναι 624 βραβευμένες λευκές μπλε σημαίες που έχουν πάρει οι ακτές μας. Το είπα. Και είμαστε η δεύτερη χώρα στον κόσμο μέσα σε 51 χώρες. Έτσι, που έχουμε πάρει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το κλείσουμε το κομματάκι. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Χρήστο από τον Πασαλιμάνι που έχει απόλυτο δίκιο, να τον καλημερίσω. Τραγουδάκι τώρα με τον Βέρτη. Είναι αφιερωμένο για την Φιλοθέη, τη Μίρκα και τον Γιώργο. Και να περνάς όμορφα, λέτε τι μου, όπως ξέρεις περνάς. Είναι μικρή η ζωή τελικά, έτσι. Μικρά πράγματα κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, να καλησπερίσω και να πω καλημέρα στο Εγάλαιο, στην Έφη μας. Στην Έφη από το Εγάλαιο. Τώρα μαγείρισα, δεν μπορώ να την πω. Ένα άλλο παιδάκι μου έχει στείλει ένα μηνυματάκι που λέει τη Μαρία μας, λέει την Λιαράκου, λέει ή την Μαρία σου. Εσύ τι έχεις καταλάβει τόσο καιρό, παίζεις με εδώ σε θέλω. Εγώ λέω. Εσύ πες μου, Λεβέντη μου, τι μπορεί να μου έχεις καταλάβει. Να ακούσω το τραγουδάκι τώρα, Φιλοθέη, η Μίρκα μαζί με τον Γιώργο και είμαστε εδώ. Να ακούσει και η Βαλάκα το επόμενο. Θέλω τη γνώμη σου.

0: Φιλοθέη το τραγουδάκι, Μίλκα. Μίλκα, από Φιλοθέη το τραγουδάκι με τον Εβέρτη, είναι για σένα αν είσαι ένα αστέρι.
1: Μα όνειρο αν είσαι.
0: Εντάξει, αδερφέ, με βαράσει εσύ. Μίλκα. Αστέρι. Και μόνο με το τραγουδάκι φτάνει ότι είναι αστέρι, το καταλάβαμε, Λεβέντη μου. Οκ. Αμάν. Αμάν, Γιώργο μου, αμάν.

0: μέσα μου μη.
1: Πολλά γραμματάκια πηδάω σήμερα, έτσι, γραμματάκια, έτσι, γραμματάκια. Πάει το μυαλό σας πάντα στο πονηρό τώρα, φανταστικό, εξαιρετικό τραγουδάκι. Το επόμενο είναι για την Άννα Μαρία, που απολαμβάνει βέβαια με τον Νότο Σφαγιανάκη. Είναι όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούνε. Δεν το συζητάμε. Στεφανάκο μου, τι κάνεις, λέει, παιδί μου, Στέφανος. Από τον Ασπρόπυργο, Ασπρόπυργο Ελευσίνα, λέει, περιπολούμε. Να σε καλά, λεβεντάκο μου. Να έχετε μια ήσυχη περιπολία, ήσυχη βάρδια. Στον φίλο μου τον Δημήτρη, το 791 από το Παγκράτη. Κάτι. Λοιπόν, είναι ο Νότος Σφαγιανάκης, θα χάσω εσένα, αλλά είναι κάτι μηνυματάκια, ρε παιδάκια, που έχετε στείλει τώρα εδώ πέρα, γαριδό μακαρονάδα, λέει. Δεν είναι προκλητικά τέτοια ώρα, και είναι από τον Οροπό. Γαριδό μακαρονάδα, special, εντάξει. Τώρα τέτοια ώρα σε έχω πει, σε μικρό και σε ελληνικό παιδί δεν στέλνετε τέτοια μηνυματάκια. Εσείς θέλετε μάλλον να μπεπαιδεύετε, καλά κάνετε, 210-710-8000. Το έχετε αποδείξει ότι θέλετε να με παιδεύετε, έτσι. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Με τον Εφρέμ το Χαραλαμπίδη, που θα του πάρω παπουτσάκια εγώ μετά, μια και έγιναν νόσο του, άραξα το ονοματάκι. Τι να κάνω τώρα, αναλαμβάνω πάντα τις ευθύνες μου σαν άντρας. Το μηνυματάκι, απλό μηνυματάκι και Viber 693-84-00-856. Τα δικά σας τραγουδάκια τώρα. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Το επόμενο για τον Γιώργο από Μέγαρα και την

Λοιπόν, να καλησπερίσουμε, να πούμε καλησπέρα. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι, κορίτσι. Να πω μια καλησπέρα στην Ελένη και τον Γιώργο. Είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, θα το χαρακτηρίσουμε. Λοιπόν, Ελένη και Γιώργος που είναι ερωτευμένοι και είναι αγκαλιά μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Το τι γίνεται σήμερα δεν το μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, και καλησπέρα και καλημέρα στο Γιώργο με την Ελένη του, ερωτευμένη και αγκαλιά. Ολαλά, ολαλά. Εγώ περιμένω να μου πεις εσύ που είπα για τη Μαρία μας. Μαρία μας, Μαρία σας την έδωσα, Μαρία μου τη λέτε. Ναι. Και πίνει σε ποτήρι.

0: ζωγραφίζεται πάντως εκεί στον Πειραιά, έτσι. Και όχι μόνο. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον στρατή από την Πανέμορφη, την Κάλιστο, που θα περιμένω. Αν θα κάνω κι εγώ, στρατή μου, μια εξόρμηση με τα βότανα, έτσι, με την ρίγανη που αναφέραμε, Λεβεντάκο μου. Έτσι, τα καλύτερα. Τα καλύτερα, τα κρατάμε πάντα. Λοιπόν, στον φίλο μου, τον Κώστα από την Κλειφάδα. Κωστάκι μου, τι κάνεις, Λεβεντάκο μου. Βρε, καλό στο παιδί, το μορφωνιό. Εγώ είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ, Λεβέντη μου, και για εσένα. Αυτό επιθυμώ. Δεν ήτανε ότι την είπα, που την είπανε. Που την είπανε και συμπλήρωσα. Κυρία Βαλάκα, με τον Γιώργο από Μέγαρα. Το παιδί που καλλιεργεί τα τριαντάφυλλα, τα πολλά, τα λουλούδια. Άνθρωπος που ασχολείται πάντα με λουλούδια, η ψυχούλα του είναι ψυχούλα.
1: Ούτε τηλέφωνο μας.
0: Λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης για την Έλενα, την Βαλάκα και τον Γιώργο, και την ευχαριστώ γιατί είναι και για μένα αφιερωμένο το τραγουδάκι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Έχει βιβλί μου και για σένα τραγουδάκι. Α, παράπονο. Μπέρδεψα δύο ονοματάκια σήμερα και με κάνατε. Παναγία μου.
1: Ούτε τηλέφωνο.
0: Άκου καπνιστάκι σε ποτηράκι.
1: Ούτε κρυφά βρισκόμαστε. Χάσαμε κάθε
0: επαφή. Είναι αυτό το τραγούδι, Έλενα.

0: Εγώ το μηνυματάκι λέει, τι να πω λέει εγώ.
1: Που βρίσκες.
0: Όχι, τι να πω εγώ τώρα, λέει, έτσι λέει το μηνυματάκι εγώ τώρα.
1: Πελπίζεσαι.
0: Μόνο που λέω είναι. Ω λαλά, Γιώργο μου, Σωνάκη, ο Δημήτρη με το ταξί.

0: Λοιπόν, έχω για ξαμάτιασμα, έτσι δεν το συζητάμε. Θα αναφερθώ σε ένα φίλο μου τώρα με το ταξί, το φίλο μου τον Γιώργο που μου λέει αν με θυμάται. Τώρα λίγο συγκινητικό. Γιώργος με το ταξί. Στην χαρούλα μας από την Κυψέλη, πάνω στην Κυψέλη να πω καλημέρα. Χαρούλα μου, όμορφες καλημέρες. Όμορφες καλημέρες να έχουμε. Να καλημερίσω την φίλη μου την Χρύσα από τα Πετράλωνα, τα Άνω. Πάλι θέλετε να μπερδέψετε Άνω κάτω. Έχουμε για την Βιβί να ακούσουμε Οικονομόπουλο. Λοιπόν, το φιλαράκι το καλό, γιατί πάντα κάνω αναφορά εδώ με το ταξί που πήρε τηλεφωνάκι εδώ και τα λέγαμε με ένα τραγούδι. Είχα χτίσει πολλά. Ήταν ένα τραγούδι Γιώργο, Γιώργος με το ταξί μου είπε. Αν με θυμάται, τον θυμήθηκα. Εδώ σε έχω λεβέντη και το βγάνω στον αέρα για κάθε αμφιβολία το τηλέφωνο. Κάθε αμφιβολία, κάθε αμφισβήτηση τηλεφωνάκι βγαίνει στον αέρα. Τέλος. Πάνω σε αυτό το τραγούδι και θα το ακούσουμε και δεν είναι μόνο ένα. Με τον Βίλμα θα ακούσουμε Οικονομόπουλο. Να πούμε καλημέρα στο Μανώλη μας από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Μανώλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στο Χαϊδάρι να ακούσει το κορίτσι το τραγούδι που θέλει. Τι μπορεί να σας θυμίζει ο Μάχη, τι μπορεί να εκφράζει ο Μάχη αυτό το ραδιόφωνο που μου λέτε. Πολλά. Πολλά. Πολλά πράγματα που έχουμε χάσει σήμερα. Ορίστε τη νεολαία. Πού καταφεύγει η νεολαία, σε τι αδιέξοδα. Με έναν AI, πού καταφεύγει η νεολαία να παίρνει συμβουλές από έναν AI. Να του κάνει, να του ράνει, να του καθοδηγεί. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλετε. Μπορώ και εγώ να βάλω τραγουδάκια, να ακούσω τραγουδάκια με τον AI. Αυτή είναι η ζωή. Έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά. 693-84-00-856. 693-84-00-856 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο και τον Εφρέ που τον εμπέρδεψα. Θα με λέει και νουνό τώρα.
1: Αν είσαι τα μεσάνυχτα για όνειρα.
0: Τον Εφρέ με τον Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αν γίνω και νουνός του, τι να κάνω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα 2-2. Πάμε 2-2. Λεβέντη μου, από τη Γλυφάδα Μεριά, να έχεις το νου σου λίγο. Προσέχουμε πάντα για να έχουμε, το λέμε. Προσέχουμε για να έχουμε. Δεν προσέχουμε, δεν έχουμε. Τέλος, αυτό είναι νόμος. Δεν ξέρω αν έχει ψηφιστεί σε κάποιο άθρο, βέβαια το άθρο τάδε του νόμου, τον οποίο δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Στην φίλη μας την Έλενα, που έχει πιάσει βαρδιούλα, έτσι, στην περιοχή του Ταύρου, το 615. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι και σε σένα. Ένα πανέμορφο τραγουδάκι που ζήτησε το παλικάρι με το ταξί. Ο φίλος μου ο Γιώργος με το ταξί. Γιώργο μου, τι να αναφέρω, εγώ συγκινούμε με αυτά. Εγώ με αυτά συγκινούμε. Είχα χτίσει πολλά. Δεν έχω να το κρύψω. Είχα χτίσει πολλά πάνω. Έλα να τα ακούσουμε και θα κάνουμε την κριτική μας, γιατί έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας και... Έκανα κριτική για ένα τοξοτάκι, για ένα ποτηράκι, για ένα καπνιστάκι, αλλά πού... Ωλαλα... Πάει... Αμάν οικονομόπουλε... Λοιπόν, Έφη μου, θα το κοιτάξω και το δικό σου τραγούδι, αλλά αν και δεν το βλέπω σήμερα... Λοιπόν, έλα, Λεβέντη μου, να τα ακούσουμε το Βίλμα. Θόδωρας Βίλμας, Θόδωρης Βίλμας. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Εκεί προτρέπει τώρα ο Βίλμας. Πάρε αεροπλάνο, πάρε τρένο. Έλα με τα πόδια. Όποιος αγαπάει, κάνει βήματα.

Νομίζω μπορεί να άλλαζες τότε, να φορούσες στολή σου, ένστολη. Ίσως να μην άκουσες, εγώ το φώναξα, είπα καλή βάρδια στην Έλενα, το 615. Γι' αυτό δεν θέλω να τα μπερδεύω και την Έλενα, την κυρία Βαλάκα και με το αστέρι της. Το είπα κορίτσι μου, να ακούσουμε και το τραγουδάκι με τον Μητροπάνο. Έχουμε όμως τραγουδάκι και για τα Άνω τα Πετράλωνα, αλλά είναι λίγο κάπως. Καλημέρα στην Γλυκιά Τσιρίδα, την Φραουλίτσα, την Αγάπη από τον Κολωνό. Καλημέρες όμορφες και καλό Σαββατοκύριακο. Εσύ Γιώργο μου, το παιδί με το ταξί, το άλλο από τον Άγιο Δημήτρη, να μην τα μπερδέψω. Γιώργος εδώ με το ταξί κι άλλος, κι άλλος Γιώργος με ταξί. Γι' αυτό θέλω να ξεχωρίζω από τον Άγιο Δημήτρη. Εγώ σου απάντησα για το μαράκι. Απάντηση δεν πήρα. Θα την πάρω από το φίλο μου το Βαγγέλη εδώ πέρα. Βαγγελάκο μου, σε βλέπω πεσμένο. Καρουμπαλής. Λοιπόν, συζητήσατε Μητροπάνο, ακούμε.

Εδώ δεν έστειλε, ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο, δεν έστειλε το μαλάκι να πει σου. Έλατε. Χριστέ!

Λοιπόν, να συμπληρώσω σε ένα παλικάρι την νεολαία μας εδώ. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Στεφανάκο μου, Λεβεντάκο μου, άκου. Εύχομαι, στο χαπί, με τα μαθήματα. Θα τα περάσεις. Αυτά είναι παιδάκια μαθήματα. Θέλω την νεολαία να είναι πάντα στα πόδια, πάντα στα ανασταθεί στα πόδια της. Να κοιτάζετε πάντα μπροστά. Το μέλλον είναι δικό σας. Η χώρα μας σε εσάς είναι. Στα χέρια τα δικά σας είναι, στην νεολαία. Και μία μικρή παρατήρηση για το Στεφανάκο, εδώ το κοκοτάκι. Θα το γράφεις τέλεια. Θα βάλεις πολλά αλφα. Τέλεια. Το έχω δανειστεί, το έχω κλέψει. Το τέλεια. Κάπως έτσι. Φιλιά πολλά, παλικάρι μου. Και άστο παλικάρι τώρα που μου στέλνει εδώ πέρα μηνύματα τώρα με την μακαρονάδα. Γάρι εδώ μακαρονάδα.

Λοιπόν, 10 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 1, έτσι. Ημερολογιακά έχουμε αλλάξει, είναι 16 και 16 του μηνός, 16 Πέμπτου, αλλά και ημέρα. Είμαστε προς Σάββατο μεριά. Αλλά υπάρχει αυτό που λέγεται κούραση, γιατί είναι και αυτή μια εργάσιμη μέρα σήμερα, παρόλα που λέμε εμείς εδώ Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ναι, ο κόσμος δούλευε. Ωραίο μηνυματάκι την καληνύχτα μου και την αγάπη μου, λέει παρεάκι μου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ευλογημένο. Τα όνειρα γλυκά θα τα κρατήσουμε. Είναι η Άννα Μαρία μας από τον Πειραιά. Θα κρατήσουμε τα όνειρα γλυκά όμως για όλο τον κόσμο, Άννα Μαρία μου. Για όλο τον κόσμο. Και την φίλη μου την Δανάη, δεν είναι, γιατί να πονάω ρε κορίτσι. Λοιπόν, η Γεωργία μου άκουσε τραγουδάκι, είναι λίγο δύσκολη, περίεργη μέρα. Στην Γεωργία μας θα πούμε καλημέρα στα Μέγαρα. Δεν νομίζω να έχεις παράπονο για το τραγούδι. Έτσι. Δεν νομίζω να έχεις παράπονο για το τραγούδι, για τις επιλογές σου. Ουέ και αλίμονο. Ουέ και αλίμονο. Λοιπόν, πάμε για το δάνειο ζωής για το παιδί που είχε πάει στον οροπό. Φάγανε την γαριδομακαρονάδα του. Καλά κάνανε.

0: Κύριε Σάκη μας, Αγρινιώτη. Λοιπόν, θα σου έχουμε μια έκπληξη, Λεβέντη μου, αν τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν, για κάτσε να έχουμε ένα τηλεφωνάκι, το βγάλουμε στον αέρα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα λέμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κυρία. Μας δίνει ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά πίστεψέ με, εμένα μου δίνεις ζωή.
0: Δεν θέλω συγκίνηση καταρχήν.
1: Να πάει η ώρα αυτή.
0: Δεν θέλω καταρχήν συγκίνηση.
1: Να σε
0: όχι, γιατί
1: σε
0: είναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως μας δίνει ζωή. Να είσαι καλά.
0: Ονοματάκι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, Σάκη μου, δεν ονοματάκι το ταξίδι σου, το προλάβαμε και λίγο περίεργα να το κάνουμε. Σάκη μου, Λεβέντη μου, καλημέρα. Ωραίο το μηνυματάκι, έτσι. Δεν τώρα πάει το μυαλό μου, είμαι και λίγο σαγισμένος. Τώρα σαγισμένος ή ερωτευμένος θα μου πείτε. Ολαλά, δεν το λέω, δεν το λέω. Και τον φίλο τον Γιώργο με το ταξί του. Στο σκοτάδι.

0: Παναγία μου, καλή Θεότη, καλημέρα λέει παιδί μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και εύχομαι καλή συνέχεια. Έχουμε σταμάτη γονίδι βεβαίως, είναι λίγο κάπως 38. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας. Κατερίνα, τώρα μου ήρθε λίγο κάπως. Κατερίνα από το Χολαργό, που σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Κατερίνα μου. Μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά. Έχουμε σταμάτη γονίδι, λέει τρελός για σένα. Το μπλέξαμε λίγο. Καλό βράδυ στην φίλη μου την Αθηνούλα από την Νίκαια και καλή συνέχεια στη βαρδιούλα σου.
1: Τρελός με σένα.
0: Νάτα, νάτα.
1: Τρελός με σένα.
0: Νάτα, νάτα. Και το άλλο το παιδί που είναι εκεί στη Χαλκίδα.
1: Η μοναξιά μου είναι αφόρητη.
0: Σωτάκι.
1: Τρελός με σένα.
0: Είδες ο φίλος μου αναφορά που έκανε.

Κανονίστε εσείς που θα γυρίσετε από τον Οροπό. Κανονίστε εσείς που θα γυρίσετε από τον Οροπό. Να υπάρχει κανένα αλκοτέστ, έτσι. Είναι πάρα πολλά. Βέβαια, εσύ μπορεί να το γνωρίζεις τι και πώς. Εγώ ονοματάκια δεν θέλω να λέω. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη από το ταχυδρομείο. Παλικάρι μου, δεν έχουν αφήσει που λένε στο χωριό μου κολυμπηθρό ξύλο. Δεν αφήνει ταχυδρομεία. Έχουν γεμίσει όλα από εκείνα τα κουτιά με τους κωδικούς. Τα μαθαίνω κι εγώ τώρα. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Δανίλο. Γεια σου, παλικάρι, από τα Καλάβρητα μεριά.

Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, πραγματικά έτσι. Εντάξει, τώρα εντάξει, υποκλίνομαι. Καλά σου λέει το παλικάρι το άλλο, έτσι, το κοκαλάκι. Τώρα το ξυπόλυτη που είσαι, πήγα να το φωνάξω. Πραγματικά πήγα να πω αυτό. Πάει, λέει, παιδί μου, πάει. Δεν πειράζει, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Βαγγελάκι μου, ειλικρινά στο λέω αυτό που αυτό πήγα να πω. Λοιπόν, πάμε στη φίλη μας την Έφη τώρα που θέλει να ακούσει ένα τραγουδάκι. Ήταν αυθόρμητο, αν και δεν πρόλαβα να ακούσω, Έφη μου, από το εργαλείο το ονοματάκι, αν και το είπα. Βρήκες ένα πάτημα τώρα, εσύ να ακούσεις το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο, το Δύο Ζωές. Είναι τέλειο. Τέλεια, το τέλεια το γράφεις καλά. Αλλά βρήκες πάτημα πάνω σε αυτό, καλά έκανες. Πάει, πολύ. Πάει, λεβέντε.

0: καρδιές ελεύθερες.
1: Λοιπόν, θα με ρωτήσετε τώρα αν αισθάνομαι τύψη εγώ σε τίποτα. Κάτσε να το ακούσουμε από ένα φίλο μας εδώ. Καλό. Καλημέρα. Θα μας πείτε τι γίνεται με το, κυκλοφοριακό ταξιτζί μου. Καλά το λέω. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Τι κυκλοφοριακό. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κυκλοφορεί έξω.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Από εσάς εμείς καταλαβαίνουμε.
2: Με να σου πω.
1: Έλα,
2: να σου πω. Ας δω τι κυκλοφορεί. Έχεις κόσμο έξω, έχεις καλό κόσμο. Έχεις τουρίστες.
1: Αλήθεια. Έχει και τουριστές. Α, και δεν έχω πάει για το εγκλέζικο τώρα. Πρέπει να μάθω για το εγκλέζικα καλή. Να κάνω μια. Εντάξει, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, κόκαλα τσακίζει, έτσι. Έτσι δεν είναι.
2: Το ξέρω. Και η πλάκα ποια είναι ότι εγώ δεν αγγίζω μια κυρία μας στα μάξι.
1: Ναι.
2: Μιλάμε ότι ο κύριος είναι λάτρης του ραδιοφώνου, έτσι.
1: Έχεις τώρα πελάτη μέσω ταξί. Πέ ονοματάκι, πες το, δεν έχουμε θεματάκι εδώ πέρα, κάνε τα δικά σου με τον κύριο, αυτά είναι. Αφού είναι ζωντανή η εκπομπή.
2: Το όνομα του ανθρώπου, το όνομα σας είναι Κώστας.
1: Όλα εδώ, Κωστάκι μου, να είσαι καλά, λεβέντη μου, χάρηκα πάρα πολύ, καλή διαδρομή να έχεις. Καλό παιδί ο φίλος μου. Γελάει, χαμογελό του το άκουσα, έτσι.
2: Εννοείται. Και πάμε τώρα επάνω, βόρεια. Πάω να βρω το φίλο μου τον Βαγγέλη.
1: Ο Βαγγέλης έχει στείλει μηνυματάκι και λέει Κώστα, λέει κλείσε να ακούσουμε μουσική. Αυτό είναι το μηνυματάκι που έχω πάρει τώρα.
2: Α, έτσι.
1: Ναι. Είχες κάτι άλλο να πεις εσύ τώρα. Πες μου, πες τα όλα, παιδάκι.
2: Μάλλον κάποιο κοκαλάκι θα έχει μέσα.
1: Το έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, έτσι, δεν το συζητάμε. Το κοκαλάκι της νυχτερίδας, αυτό το παλικάρι. Αυτό δεν λες το κοκαλάκι, μην κάνω κανένα λάθος, ρε φίλε, και νομίζω ότι είναι μακρυμάλλης. Και φορεί κοκαλάκι απ' τα άλλα.
2: Ναι, κοκαλάκι. Βάλετε λύσεις και εντάξει, όλα καλά.
1: Όχι, μην με μπερδεύεις τώρα. Κοκαλάκι είναι το κοκαλάκι της νυχτερίδας που λέμε και κοκαλάκι είναι αυτό που βάζουν πάνω οι μακρυμάλλιδες. Οι γυναίκες, αυτό δεν. Τι εννοείς από τα δύο.
2: Όχι. Δεν είναι τόσο μακρυμάλλιδες για να βάλει κοκαλάκι, όχι.
1: Επομένως είναι πολύ τυχερούλικο το παλικάρι. Τυχερούλικο, αυτό εννοάς.
2: Με το παλικάρι μας, ναι.
1: Εντάξει, ωραία. Ακούγεται το παλικάρι που είσαι εκεί μέσα στο ταξί με χαμογέλασε, καλά έκανε. Λοιπόν.
2: Μα τους έχω τρελάνει, τους αδερφούς εδώ.
1: Ναι.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Μιχαλιό.
1: Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα.
2: Να περάσει καλά ο κόσμος όλος, την αγάπη μου. Και ας μην γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά εδώ. Με κανέναν δεν γνωριζόμαστε, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια. Όταν γνωριστούμε, όχι, βέβαια. Τα λέμε.
2: Αλλά είναι μια παρεούλα καλή.
1: Το έχω πει, λεβέντη μου, ότι το ραδιόφωνο έχει έρθει για να ενώσει. Το ραδιόφωνο ενώνει. Το ραδιόφωνο είναι η αγάπη. Και όταν λέω εγώ κάποια στιγμή, εντάξει, όλοι έρχονται και παρέρχονται. Κι εγώ. Εγώ το ψιλοσκέφτομαι. Σκεπτόμουν άλλο πραγματάκι. Κάποτε το έκανα πράξη. Και αυτό είναι πριν ένα χρόνο. Ξέρουν γιατί εννοούν κάποιοι ή κάποιες. Κάποιες, γιατί μου έδεσες το σου. Μας ή σου, μου είπες πριν ένα μηνυματάκι.
2: Σου, μας, του, τι. Ναι.
1: Αυτό είναι τούμπλεξ. Είναι και δικό σας και δικό μου. Δεν το συζητάω εγώ για να το λέω και να λέμε. Πάπετε εκεί. Καλά, τα καλύτερα. Σας έχουμε στα καλύτερα.
2: Κοίτα. Περίμενε λίγο.
1: Περιμένω.
2: Τώρα λες και δικό σου και κάνεις δικό μου.
1: Έκανα και δικό μου. Και δικό σου και δικό. Λοιπόν, και δικό μου είπα και δικό μου πάλι δύο φορές. Πολλά λάθη κάνω τελευταία. Μάλλον είναι ερωτευμένο. Θα είμαι καψουρεμένο.
2: Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων.
1: Κι άλλο λάθος.
2: Όλα καλά.
1: Εντάξει, άμα έκανα κι άλλο λάθος, τι να πω. Εντάξει, θα ζητήσω συγγνώμη. Εντάξει, συμβαίνουν τα λάθη. Αλλά δεν έχω ταγώσει εγώ μάλλον.
2: Η γλώσσα δεν έχει κόκαλα τσακίζει.
1: Ναι, το είπα και πριν, ναι. Αλλά γλώσσα λανθάνουσα λέει, αλήθεια λέει. Γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέει, αλήθεια. Χριστέ μου, αλήθεια λέει. Λοιπόν, πήγαινε τον πελάτη τώρα στη δουλειά. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου.
2: Φιλιά πολλά, κουλάκια σε όλους, φιλάκια, πάει, πάει, γιάκια.
1: Να σε καλά, καμπάρι μου, φιλιά.
0: Να μην αφορώ στη θέση του, να γινόμουν το στόμα του.
1: Το παλικάρι το άλλο με λέει οδηγούλη. Καλά οδηγούλη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο μάνατζερ είμαι.
0: Έλα Χριστάκο, τι κάνεις?
1: Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, άκουσες τα λογδάκι νομίζω.
1: Ναι, μπορεί να μου βάλει το κίνημα αλλά κοινό του Μητροπάνου.
0: Χρήστο μου, δεν το προλαβαίνω, λεβέντη μου. Όχι, δεν το προλαβαίνω. Έχω 10, ούτε 20 λεπτά και δεν το προλαβαίνω. Άκουσε τα τραγουδάκια και έχω σημειωμένα και άλλα τραγούδια να ακούσουμε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, λεβέντη μου. Φιλιά.

λοιπόν, όπως το είπα και πριν στο παλικάρι εδώ που ήταν στο τηλέφωνο, και τελείως αυτό είναι τα τραγουδάκια που έχουν σημειωθεί, που θέλουν να τα ακούσει ο κόσμος και δεν θέλω να χαλάω χατήρι. Δεν υπάρχει ο χρόνος πλέον. Μας κυνηγάει ραδιοφωνικός, τηλεοπτικός, είναι πολύτιμο. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, ήταν μαζί μας και ήταν μαζί σας. Έτσι, μπαλκόνι, ωραίος ο καιρός, έτσι, τι καλύτερο, και μπορείτε να πάτε. Να περάσετε από την πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Εθνικής Αντιστάσεως 63, το επαναλαμβάνω, είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Φανταστική, εξαιρετική πιτσαρία του Ζεάκη. Λεβέντη μου, άσε το τι έχει και τι δεν έχει. Εδώ μιλάγαμε για σένα. Καλό βράδυ στην φίλη μας τη Ρίτα. Ρίτα μου, καλό Σαββατοκύριακο.

Θα πω καλημέρα, θα πω καλημέρα στα παιδιά. Ωραία, ωραία, φανταστικά. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα στην Νεφέλη, τον Χρήστο και στη Χριστιανά. Λοιπόν, από τα Πατήσια. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά. Λοιπόν, ωραίο το όνομα. Νεφέλη, έτσι. Νεφέλη, Χρήστος και Χριστιανά, από ό,τι βλέπω. Είναι για Πατήσια, παιδιά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Χρήστο. Χριστάκο μου, έχεις κάποιο τραγουδάκι με τον Νότι ή όχι? Έχουμε ακούσει. Έχεις κάποιο τραγουδάκι για να προλάβουμε να το ακούσουμε, γιατί είναι λίγο περιορισμένη η ώρα μας, έτσι? Έχω ένα τραγουδάκι εδώ. Ειλικρινά, έχω ένα τραγουδάκι. Να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο. Τα προλαβαίνουμε, ρε Λεβεντάκο μου, όλα. Πάμε να ακούσουμε Νότι Σφακιανάκη που λέει «Να ξανάρθεις». Και πάλι καλημέρα στα παιδιά με τα ταξί. Έλα, παιδάκι μου, έλα.

λοιπόν, Χριστάκο μου, είναι αυτό το τραγουδάκι που λέει με τον Νότι, τον Σφακιανάκη, μην πλησιάζεις. Πάμε λεβέντε να το ακούσουμε, προλαβαίνουμε, είπαμε, έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, καλό σου βράδυ Μαρία μου στο Ήλιον και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Χρήστος το ονοματάκι, Χρήστος Καναμούτης, από ό,τι έχει το μήνυμα ράκι. Να σε καλά λεβεντάκο, έλα να ακούσεις το τραγούδι. Και πάντα εδώ, ε. Μάχη 99,8. Μόνο εδώ γίνονται αυτά. Μην πλησιάζεις. Μην πλησιάζεις, Νότης Φακιανάκης για το φίλο μας τον Χρήστο, στην καινούργια παρέα.

Στην αγκαλιά σου λέει, στην αγκαλιά σου λέει ανήκω προσωρινά. Κρατάω πάντα στίχους από τα λογοδάκια, έτσι το μην πλησιάζεις. Χριστάκο μου, να σε καλά. Λοιπόν, φίλος Χρήστος Καραμούτης, να σε καλά, λεβεντάκο μου, με ονοματεπώνυμα τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε στο παλικάρι μας εκεί που πάει για... ή έχει κάνει διάλειμμα, ναι, κάνει διάλειμμα. Κώστα μου, είναι στον Ασπρόπυργο. Να το πω ή να μην το πω? Λέει, μην το πεις όλο. Λοιπόν, Ιακωβίδη, σ' αγαπώ, λέει, σου φώναξα. Αλλά το τραγουδάκι του με τον Νότι Σπατιανάκη, μην πλησιάζεις. Όλα τα λεφτά. Να είστε εδώ, όλα τα λεφτά είναι εδώ, λεφτά υπάρχουν. Μάχη 99,8, η συνήθεια.

0: Καλό μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ στο τσάκλι. Λεπεντάκο μου, εντάξει, είναι και δουλειά, το κάθε τι. Καλό Σαββατοκύριακο, συνονοματέ μου, Μιχάλη. Λοιπόν, έναν Αλέκο Ζαζόπουλο. Λοιπόν, η Γεωργία Μέγαρα, δεν θα ασχοληθώ, ειλικρινά. Ίσως δεν κατανοείς κάποια πραγματάκια καλά. Λοιπόν, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, Μιχάλη μου. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, είναι το πρώτο. Δεν υπάρχει πολύτιμότερο στολίδι, παιδιά. Το να υπάρχει υγεία. Ακούμε τι γίνεται και βλέπουμε γύρω μας. Λοιπόν, δεν είναι τέσσερες τα χαράματα, αλλά έτσι μου είπε. Να ακούσει το τραγουδάκι. Αμάν, αμάν οικονομόπουλε. Λοιπόν, και για τα παιδιά, στην αποκαλή συνέχεια στις αλυσίδες. Φωτιαστικές αλυσίδες στην CAM 1, στην CAM 3.
1: Από τη χαρά γεμάτο το τασάκι. Και τα λόγια σου να...
0: Και σε σένα τα καλύτερα εύχομαι, Φραουλίτσα. Κολονός, καλή συνέχεια.
1: Εσύ.

0: θέλει.
1: Δημήτρη μου, καλή πόλη, εγώ σε ευχαριστώ. Πάντα, πάντα τελευταίος. Λοιπόν, καληνύχτα Μιχαλάκη, ευχαριστούμε λέει, για το ωραίο πρόγραμμα πάλι απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη μου, το 991. Χτυπάει την πόρτα πάντα τελευταία ο Δημήτρης. Από την καλή πόλη.

Μάλλον ψαράκι μπορεί να ήταν. Και τα ψαράκια είναι ευαίσθητα. Όταν παραδίδεις την καρδιά σου, όταν δίνεις το κλειδί της καρδιάς σου, όταν τα παραδίδεις έτσι σε χέρια τρυφερά, επομένως δέχεσαι το κάθε τι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αυτές είναι αποφάσεις καρδιάς. Μεγάλες αποφάσεις καρδιάς είναι το τελευταίο τραγουδάκι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρώτα ο Θεός, εδώ τη Δευτέρα πάλι μαζί παρέιτσα. Θα τα πούμε ζωντανά στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, σας είχαμε στα καλύτερα και σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Σας είχαμε, σας έχουμε και θα σας έχουμε. Και θα σας έχουμε. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, προτείνουμε More than tax για ό,τι το καλύτερο. Όλες οι υπηρεσίες εκεί. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα, με την Μαρία μας την Λιαράκου. Επίσης ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη με τα όμορφα, με τα καλά, τα γλυκά. Που την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Με από μένα να έχετε ένα όμορφο όνειρο. Καλή συνέχεια ό,τι κάνετε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και μόνο Μάχη 99,8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Πρώτα απ' όλα θέλω να σχολιάσουμε λίγο το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας. Σε τεράστια δίνη σκανδάλων και εκβιασμών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης. Ο ανιψιός Γρηγόρης Δημητριάδης, η Αμερικανική Πρεσβεία και οι πράκτορες του Κολονακίου. Και βασικός τίτλος, του πάσαραν γυναίκες για να τους καθαρίσει από τις προκλοπές. Έτσι τους αθώωσε όλους. Ο κύριος Κεσές, ο οποίος είναι δικηγόρος και έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο δικαστικό αγώνα για να μπορέσουν να βγουν από το σιρτάρι της αρχιοθετήσεως τα μεγάλα σκάνδαλα της παραβίασης του ιδιωτικού απορρίτου. Δηλαδή, της παρακολούθησης των 3/4 στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, μεταξύ αυτών και οι φίλες της γυναικός του, ο αρχηγός στρατού, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μέσω ενδιαμέσων ένας εφοπλιστής που στήριζε τον κύριο Μητσοτάκη λόγω της στενής κουμπαριάς που είχε με την κυρία Μπακογιάννη και έχει με την κυρία Μπακογιάννη, τον οποίο παρακολουθούσαν μέσω ενδιάμεσων κλήσεων. Μέσω των κλήσεων του κυρίου Καρυπίδη, πρώην στενού φίλου του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Γιάννη Κουρτάκη στον Όμιλο των Παραπολιτικών, ο οποίος ήταν στενός και είναι στενός συνεργάτης του εφοπλιστή του κ. Μαρινάκη. Εξού και η φοβερή και σφοδρότατη αντιπαράθεση που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όταν είδαμε τον εφοπλιστή να σκαμπυλίζει τον κύριο Δημητριάδη και ο ανιψιός να τον φτύνει και να του σκίσει την μπλούζα. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι απίστευτα πράγματα. Δυστυχώς όμως, οι δικαστές οι οποίοι διορίστηκαν στην Ελλάδα από κυβερνητικές επιταγές παίζουν το παιχνίδι της κυβέρνησης. Όλοι οι δικαστές ανώτατης βαθμίδος στην εισαγγελία και στην προεδρία του Αρείου Πάγου έχουν καταλάβει τα πόστα για να μην περνάει τίποτα. Δεν περνάει κουνούπι εκεί πέρα. Η υπόθεση των υποκλοπών θα παραμείνει στο σιρτάρι. Δεν θέλω να μιλήσουμε για το Predator, θέλω να μιλήσουμε για τους παράγοντες, τον ανθρώπινο παράγοντα ο οποίος μεσολάβησε για να μπει στο αρχείο το θέμα των υποκλοπών και των σκανδάλων που αφορούν τον ιδιωτικό βίο και την κατάληψη συντάγματος. Είναι στοιχειώδες συστατικό της δημοκρατίας όταν κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισες όχι απλώς παρακολουθούν το κινητό τηλέφωνο αλλά βλέπουν ανά πάση στιγμή που βρίσκεσαι μέσω στίγματος του Predator, ακούν τα πάντα, βλέπουν τα πάντα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί σωστά και ότι από ένα κέντρο παρακράτους εκπηγάζονταν όλες αυτές οι έκνομες δραστηριότητες. Ισραηλινούς, ρουφιάνους, αστυνομικούς χαφιέδες, διεφθαρμένους Έλληνες της μυστικής υπηρεσίας, της ΕΥΠ, τεράστια ποσά που διακυβεύονταν γύρω από αυτές τις ιστορίες και εκβιασμοί. Η εφημερίδα μας σήμερα φέρνει ένα θέμα το οποίο έχει σχέση άμεση με το πώς ελήφθη η απόφαση για να αθωωθούν όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε συλλέξει και την πληροφόρηση που έχουμε, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, αντιεισαγγελέας επιτιμή του Αρείου Πάγου και την εποχή εκείνη δραστήριος όσον αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων, πήρε στα χέρια του ένα φάκελο, κάλεσε κάποιους διαδίκους και εκεί άρχισε τις γνωστές ανακρίσεις του Πούπουλου, των φτερών και Πούπουλων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες επιμένουν ότι το ίδιο διάστημα που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, ήταν πάνω από τη δικογραφία των παρακολουθήσεων και των παραβιάσεων του ιδιωτικού βίου, την ίδια ώρα συναντιόταν στο Κολονάκι με κάποιους πρακτοράκους,
είχαμε να κάνουμε, μην ξεχνάτε, με την περίοδο των δημοκρατικών στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ και όχι των ρεπουμπλικανών. Στην Ελλάδα κουμάντο έκαναν οι δημοκρατικοί του Biden. Είσαι εξ αυτών ο γνωστός γραφικός παράγοντας του Κολονακίου Κρυς Πύρου, τα είπαμε και χτες και προχτές αυτά, συναντούσε και συνέτρωγε μαζί με τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Τι δουλειά είχε ένας αναγνωρισμένος πράκτορας των ΗΠΑ στην Αθήνα, ψευτοπράκτορας, δεν έχει σημασία, κοινωνός μυστικών και βεβαίως ένας άρτιος σωλήνας, για να μεταφέρονται οι πληροφορίες από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τι δουλειά είχαν αυτοί να συντρώγουν και να συμπίνουν με τον κύριο Ζήση, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε τη δικογραφία των υποκλοπών στα χέρια του. Σημαίνει τι? Ότι οι δημοκρατικοί του Biden στην Αθήνα δεν ήθελαν να αποκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών. Και όταν άλλαξε η ηγεσία επί Τραμπ, άρχισαν να βγαίνουν κάποια άπλυτα στη φόρα, τα οποία δυστυχώς είναι μπλοκαρισμένα από την ίδια την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και από το παρακράτος, το βαθύ κράτος, που λέει ο ίδιος ότι κυβερνάει αυτή την έρημη τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Καλό θα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης να ανοίξει τα χαρτιά του. Το ερώτημα είναι, έχει χαρτιά να ανοίξει? Ή γύρω του περισφύγγεται από ένα τεράστιο δαχτυλίδι παραβατικότητας, στο οποίο μέσα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, άνθρωποι του υποκόσμου, του περιθωρίου, μεγάλοι εφοπλιστές της χώρας, λεφτάδες, ολιγάρχες, οποίοι είχαν κάθε λόγο, να παραμένει το θέμα στα σκοτεινά. Γιατί μέσα από αυτές τις υποκλοπές, όταν ελάμβαναν το περιεχόμενο των υποκλοπών και μοιραζόταν σε συγκεκριμένους ολιγάρχες της χώρας το περιεχόμενο του εναντί αδράς αμοιβής, είχαν και τα τσιράκια τους. Οι ολιγάρχες είχαν και τα τσιράκια τους διασκορπίσει σε όλο αυτό που ονομάστηκε Predator. Είχαν τους κολαούζους τους, απόστρατους αστυνομικούς, πρώην σωματοφύλακες των Λάτσιδων, πρώην σωματοφύλακες άλλων μεγάλων πορτοφολιών της χώρας, με αποτέλεσμα να φτάνουν CD από μαγνητοφωνημένων συνομιλιών ή αυτούσια στα χέρια ολιγαρχών για να εκβιάζουν την κυβέρνηση και να λαμβάνουν δημόσια έργα. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για μια τεράστια υπόθεση την οποία δεν την ανοίγει κανένας. Εις εξ αυτών οι οποίοι έπαιζαν το παιχνίδι της κυβέρνησης ήταν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, ξεκάθαρα. Ο κύριος Ζήσης, εθεάτο, κατά το χρονικό διάστημα που ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σε διάφορα κακόφημα κέντρα, σε ελληνικά κέντρα, ειδικά της Βορείου Ελλάδος, εκεί έκανε παλιοπαρέες, που λέμε. Έλα να σου γνωρίσουμε καμιά κομμενίτσα, έλα να πάρεις καμία το βράδυ, ελάτε τώρα, μη μου βγει κανένας και μου πει τώρα ότι δεν γίνεται αυτά, έτσι. Να μιλήσει ο κύριος Ζήσης, ο άνθρωπος που έβαλε τις υποκλοπές στο σιρτάρι. Αυτά οφείλει να τα γνωρίζει ο κύριος Κεσσές, ο άνθρωπος που ασχολείται, γιατί με τον νόμιμο τρόπο, με το σταυρό στο χέρι, δεν κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να ανοίξεις και να πάρεις από το σιρτάρι του Αρείου Πάγου το θέμα των υποκλοπών με το σταυρό στο χέρι. Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να συνομιλείς ακόμα και με τους παραβατικούς για να μπορείς να εφαρπάζεις πληροφορίες. Αρκεί να μην είσαι μέρος των παραβατικών. Να μην είσαι δηλαδή ο ίδιος μέρος της μαφίας, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι σπιούνοι συγκεκριμένων ιστολογίων, οι οποίοι εκβιάζουν τον κόσμο. Εμείς αυτά δεν τα κάνουμε. Το να έχεις πηγές από τον παραβατικό κόσμο, μπορείς. Το δημοσιογραφικό επάγγελμα είναι ένα τεράστιο επάγγελμα, το οποίο ανοίγει τις θερούγες του παντού. Μπορείς να έχεις πηγές από τους μεγαλύτερους κακοποιούς του κόσμου μέχρι τους καλύτερους ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Να μπορεί να παίρνει συνέντευξη και από ανθρώπους σαν τον Μπιν Λάντεν,
αλλά και άκακα αρνιά. Ο Ζήσης, κατά την πληροφόρηση που έχουμε, τον είχαν μπλέξει σε παλιό παρέες. Και όταν του βάλαν, αυτές είναι οι πληροφορίες δικές μας, όταν του βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό, απειλώντας τον ότι θα βγάλουν στον αέρα την προσωπική του ζωή, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο όταν είσαι σε μια ηλικία των 65, 66, 68, να θες να απολαμβάνεις λευκό προϊόν. Δεν θέλω να το πω πιο άκομψα. Όταν σε μπλέκουν με τη νύχτα, τα βλέπει η μέρα και γελάει. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ζήσης, επιμένω στο όνομα, διότι από αυτόν ξεκίνησε όλο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών. Όταν σε κρατάνε από την προσωπική ζωή. Εδώ έχουμε εμείς συγκεκριμένες φωτογραφίες του κυρίου Ζήση, μέσα σε κολόμπαρα, πώς αλλιώς να το πω, που πίσω είναι ένα γυναικομάνι, το ποτάκι του, τους πορτιέριδες, τους μπράβους, της νύχτας. Τι δουλειά έχει ο τότε αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που είχε στα χέρια τους υποκλοπές να κάνει τέτοιες παρέες, εκτός αν τις έκανε μετά, άμα τη συνταξιοδότησή του. Δεν το νομίζω. Τι δουλειά έχει ο κύριος ο οποίος έβαλε στο σιρτάρι, στο αρχείο τις υποκλοπές, να συντρώει και να συμπίνει με πρακτοράκους της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Τι δουλειά έχει η Αμερικανική Πρεσβεία επί Biden να μαθαίνει τα μυστικά του Predator. Τι δουλειά έχουν οι Ισραηλινοί να μαθαίνουν τα μυστικά του Predator. Αυτή είναι μια καραμπινάτη υπόθεση κατασκοπίας εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Αυτή την πληροφόρηση λοιπόν που έχουμε εμείς, ας τη διαψεύσουν. Ότι είχαν μπλέξει τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου σε κακές παρέες. Με αποτέλεσμα όταν γνωρίζουν την προσωπική σου ζωή, να σου κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό δεν συμβαίνει και με τον κύριο Τραμπ σε αντιστοίχηση με τον κύριο Νετανιάχου. Μα ο πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισσες, από τη λίστα Επστάιν. Ο Τραμπ μαζί με τον φίλο του τον Επστάιν, αυτό τον ανώμαλο παιδεραστή, το διαστραμμένο κακοποιητή γυναικών, ξεκίνησε από τη λίστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκίνησε από εκεί. Ο Τραμπ ήταν ανακατεμένος με νεαρά ανήλικα κορίτσια. Ήταν τέτοιο το στοιχείο του. Είναι ένας τυχοδιοκταράς που αγαπάει το χρήμα και λατρεύει με διεστραμμένο τρόπο το γυναικείο φύλο. Υπήρχαν συγκεκριμένες φωτογραφίες, συγκεκριμένα αρχεία που δείχνουν την άσωτη ζωή που έκανε ο Τραμπ, την παράνομη ζωή με ανήλικες κοπέλες. Ο Νετανιάχου και η Μοσάντ, η μεγαλύτερη Ισραηλινή υπηρεσία στον κόσμο, μεγαλύτερη Ισραηλινή μυστική υπηρεσία στον κόσμο, όπως το είπα, μεγαλύτερη μυστική υπηρεσία στον κόσμο, που είναι Ισραηλινή, κρατάει τους πάντες στο χέρι της. Μην ξεχνάτε τι έγινε όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Κάθε μέρα σκότωναν και μια ανώτατη κεφαλή των αντιπάλων ομάδων των Παλαιστινίων. Είναι μια τεραστίως εξελιγμένη μυστική υπηρεσία η οποία δίνει παραδείγματα εθνικής διαφύλαξης των συμφερόντων ενός μικρού Ισραηλινού κράτους, το οποίο επικρατεί και περιορίζει τις ζωές των άλλων. Αυτό είναι το Ισραήλ. Είναι ένα αξιοθαύμαστο επίτευγμα των Εβραίων απανταχού της γης, οι οποίοι είναι συρρυκνωμένοι, συγκεντρωμένοι, συνασπισμένοι γύρω από το κράτος του Ισραήλ, το οποίο δεν είναι το κράτος που βλέπουμε στο χάρτη. Η Ισραήλ είναι μια τεράστια δύναμη στον κόσμο, όχι μόνο όσον αφορά την πολεμική μηχανή, αλλά την δισεκατομμυρίων επιχειρηματικότητα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο είναι οι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι.
δεν θα τους ήταν καθόλου δύσκολο να έχουν φυλακίσει τον Τραμπ σε κάποιο στικάκι και να τον εκβιάζουν να συνεχίσει τον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ άγεται και φέρεται. Παλινοδεί. Μία λέει έτσι, μία λέει αλλιώς. Μία λέει τους νικήσαμε, μία λέει καταβάλαμε τα στενά του ορμούς. Μία λέει πάμε σε συμφωνία, μία λέει με παρακαλάνε οι Ιρανοί. Αυτά δεν είναι τυχαία περιστατικά, κυρίες και κύριοι. Είναι περιστατικά ότι μία μεγάλη μυστική υπηρεσία του κόσμου ελέγχει τους πάντες. Τους πάντες. Δεν θα ελέγχει τον Τραμπ. Και είναι και άλλα πολλά, τα οποία δεν είναι της ώρας να συζητηθούν. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι οι μυστικές υπηρεσίες, αυτό που αποκαλούμε μυστικές υπηρεσίες, εξαιρουμένης της ελληνικής μυστικής υπηρεσίας, η οποία είναι για τα πανηγύρια, έχει διοικητεί έναν δεμήρη αμφιβόλου ποιότητας και ηθικής, έχει κατακέρματιστεί από τις κομματικές φατρίες που δικούν το μαγαζί της Κατεγάκη και δυστυχώς δεν φροντίζει για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ενώ θα έπρεπε αυτή η μεγάλη ελληνική μυστική υπηρεσία που έχει περάσει μέσα από συμπληγάδες πέτρες να μπορεί να πιάνει πουλιά στον αέρα, στις θέσεις των διοικητών, των επιμέρους τομέων αντικατασκοπίας, τρομοκρατίας και εθνικών υποθέσεων, είναι από τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου. Διότι όντως έχουν γίνει μεγάλες αποστολές στο παρελθόν από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Όμως όταν ο κομματισμός, τα ρουσφέτια που λέει ο κ. Μητσοτάκης, οι διορισμοί από το παράθυρο διαλύουν ένα συγκεκριμένο σώμα εθνικών μυστικών υπηρεσιών, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε οι τελευταίοι. Έγινε και μια μέτρηση πρόσφατα. Έγινε μια μέτρηση πρόσφατα. Σε ποιο στάδιο, σε ποια βαθμίδα επιχειρησιακή είναι η ελληνική ΑΕΠ. Δεν είμαστε και δεν περιλαμβανόμαστε στη μέτρηση. Πρώτες είναι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Η MI5 και η MI6. Αυτές είναι. Scotland Yard και ούτω καθεξής. Μετά είναι η CIA, η Mossad. Mossad, η πρώτη μυστική υπηρεσία στον κόσμο. Μην ξεχνάτε τι έχει κάνει η Mossad. Όταν έγινε η ιστορία του 1972 στο Μόναχο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δολοφονήθηκαν συγκεκριμένοι Ισραηλινοί. Σας πληροφορώ ότι μετά τη μεγάλη επιχείρηση η οποία έγινε, δεν έμεινε κανένας Άραβας ζωντανός. Από την επιχείρηση αντεκδίκηση τους βρήκαν και τους σκότωσαν όλους. Αυτό είναι Mossad. Και εμείς ούτε στα όνειρά μας τέτοια πράγματα. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση για να σας δώσω να καταλάβετε τι παίζεται με τους εισαγγελείς και τους προέδρους ανωτά των δικαστηρίων της χώρας. Εάν έχουν κάτι για σένα σε προσωπική βάση, ξενυχτάς το βράδυ, απατάς τη γυναίκα σου, κερατώνεις τη σύζυγο, είσαι μπλεγμένος με ναρκωτικά, είσαι μπλεγμένος με παλιοπαρές, κάνεις εξυπηρετήσεις στον υπόκοσμο, είσαι χαφιές του παρακράτους, σε ξέρουν. Και δεν σε ξέρουν μόνο οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Σε ξέρουν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Όταν σου ρίχνουν το αγκίστρι ενός πρακτοράκου για να πάει να φάει μαζί του ο άνθρωπος ο οποίος έχει όλη τη δικογραφία των υποκλοπών, γιατί πάει και τρώει μαζί του? Γιατί το φωνάζει ο πρακτοράκος για να φάει μαζί του? Να το αποσπάσει μυστικά ή να τον εκβιάσει? Να του πει δηλαδή δώσε μου τους φακέλους και θα σου σκάψω το λάκκο σου. Αυτά γίνονται, ξέρετε, σε περιπτώσεις που το φίλο, όχι το φίλο του δάσους, το φίλο μας, η ορμονική μας, το ορμονικό μας περιεχόμενο, η φύση μας, είναι συνήθως άλλων
σχέσεων και άλλων αμορτισέρ. Εμείς οι άντρες έχουμε συγκεκριμένα αμορτισέρ. Εμείς οι άντρες έχουμε συγκεκριμένο σασί. Οι ενδεάδερ έχουν άλλο σασί. Και ξέρετε, εκεί είσαι πολύ ευμετάβλητος. Εκεί μπορούν να σου έχουν τραβήξει μέχρι και φωτογραφίες. Στα τέσσερα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να χωνέψει η οικογένεια έναν δικαστή στα τέσσερα. Προσφάτως, δεν μιλάω για τον κύριο Ζήση, ο κύριος Ζήση είναι άντρας. Προσφάτως σκότωσαν έναν πολύ γνωστό ποινικολόγο της Αθήνας. Ένα θέμα που συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι είδα σε όλους εσάς και στην εκπομπή που κάναμε και στα σχόλια κλπ. Ένα δικηγόρο που ουσιαστικά, μιλάω για τον Μακαρίτη Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος ήταν βίος και πολιτεία, έπεσαν όλοι από τα σύννεφα. Οι μόνοι που δεν πέσαμε ήμασταν εμείς, διότι ξέραμε τη δραστηριότητα που έκανε ένας γαλάζιος ποινικολόγος, νεοδημοκράτης ποινικολόγος, τις νύχτες που τελείωνε τη δουλειά του στο σπίτι του. Την ιστορία εμείς τη μάθαμε το 2004, όταν πήραμε στα χέρια μας το μεγάλο πόρισμα, το μεγάλο παραπεμπτικό βούλευμα που έστελνε το Σταύρο Γεωργίου στο δικαστήριο, στο ακροατήριο, στο εδόλιο, για υποθέσεις παιδεραστίας. Ένας από τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, στενός του σύμβουλος στο Μαξίμου και συνδετημόνας του τα πέτρινα χρόνια της οργής όταν τον είχε παρατήσει η γυναίκα του, συγκατοικούσαν, συζούσαν. Ο άνθρωπος που ήταν μαθητής στην ορθοφωνία του Λιγνάδη, που είναι και αυτή η υπόθεση, που είναι σκαλωμένη αυτή η υπόθεση. Γιατί δεν βγαίνει προς τα έξω. Αναβολή στην αναβολή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ουσιαστικές αδυναμίες που ανά πάση στιγμή οποιοδήποτε μπορεί να τους εκβιάσει για να τους αποσπάσει μυστικά. Η εκτίμησή μας είναι σαν εφημερίδα. Σαν εφημερίδα, όχι σαν μάχη. Σαν φίλο που βγαίνουμε στα περίπτερα και δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα βγαίνουμε. Ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, ήταν θύμα εκβιασμών. Και γι' αυτό τους αθώωσε όλους. Δείτε ποιοι αθωώθηκαν από την υπόθεση των καταθέσεων στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση, για να αντιληφθείτε γιατί αθώθηκαν. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι το Predator κατασκόπευε τις ζωές όλων των ανωτάτων Ελλήνων δικαστών. Ξέρανε και τι ώρα ουρεί ο καθένας. Άρα όταν γνωρίζουνε αδυναμίες στο μαλακό σου υπογάστριο, είναι πάρα πολύ λογικό να είσαι εκβιάσιμος και να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως έγινε η αθώωση κυβερνητικών παραγόντων για την υπόθεση των υποκλοπών. Κυρίες και κύριοι, είναι μερικά πράγματα που δεν τα γνωρίζεις αν δεν τα διδαχτείς. Και για να μπορέσεις να τα διδαχτείς, πρέπει να είσαι πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, και εμείς δεν είμαστε. Εμείς ακούμε από πηγές αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο των σκοτεινών μυστικών υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα που ήμασταν υποχρεωμένοι να θίξουμε για να αντιληφθείτε ότι στην Ελλάδα κυριαρχεί πόδι γιατί και ουσιαστικά κατευθύνει δικαστικές αποφάσεις υπό τον εκβιασμό των προσωπικών αδυναμιών. Ξεκάθαρα πράγματα. Μην είστε ανόητοι. Δεν αποδίδεται δικαιοσύνη όταν ο δικαστής εκβιάζεται. Όταν την ώρα που ο δικαστής στην έδρα αναγκάζεται να πάρει μια απόφαση, έχει από κάτω τον σταλμένο, τον ρουφιάνο, τον σπιούνο που του κάνει νοήματα. Θα σου πάρουμε το κεφάλι. Άντε μετά εσύ να βγάλεις απόφαση.
υπόθεση των υποκλοπών αρχιοθετήθηκε με εκβιασμούς. Εάν ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει άλλη άποψη, πολύ ευχαρίστως να την ακούσουμε. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα, ο κύριος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Πάμε στο πρώτο τραγούδι μας, Αλέξανδρε.

Κυρίες και κύριοι, πρέπει να αποδώσουμε μία τιμή σε ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή που έφυγε πριν από λίγες μέρες. Στο Λάκη Χαλκιά. Γι' αυτό και βάλαμε το τραγούδι «Η Φάμπρικα» σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και σε πρώτη εκτέλεση του ανεπανάληπτου Λάκη Χαλκιά. Είναι μια ηχογράφηση του 1974. Ο Χαλκιάς δεν είναι κτήμα κανενός, κύριε Κουτσούμπα. Είναι ο λαϊκός παραδοσιακός τραγουδιστής όλου του ελληνικού λαού. Μην επιδιώκετε να ιδιοποιηθείτε φωνές και τραγουδιστές. Καμία σχέση. Λάκης Χαλκιάς, τεράστια φωνή, με μεγάλη προσφορά στο ελληνικό τραγούδι που έφυγε πριν από λίγες μέρες.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας, Σάββατο, 8 Αυγούστου, ζωντανά, στο στούντιο. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, θα λάβετε πάρα πολλά μηνύματα σήμερα από αυτό που συμβαίνει ευρύτερα και βαθύτερα στον πολιτικό βίο της χώρας. Αυτά τα οποία δεν σας λένε σε κανένα άλλο μικρόφωνο. Αποκρύπτουν την αλήθεια. Η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι σε σημείο τίξεως. 0 βαθμούς Κελσίου. Στην απόλυτη παγωνιά. Στον απόλυτο πάγο. Στους παγετώνες της κοινοβουλευτικής αλλοιωμένης φυσιογνωμίας του τόπου. Και νομίζω είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία. Γιατί και σήμερα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να κινηθούμε στη συχνότητα. Να δούμε λίγο τι έχουμε ετοιμάσει για σας. Είναι ένα μοναδικό ιστορικό φροντιστήριο για το ποια είναι πραγματικά η οικογένεια Μητσοτάκη στη χώρα. Από πού κρατάει σκούφια τους. Από πού προέρχονται. Πώς ζουν έναν αιώνα στην πλάτη του ελληνικού λαού και πώς, κυρίες και κύριοι, η δυναστεία των Μητσοτάκηδων έχει επιφέρει βαρύτερους και βαρύτατους τραυματισμούς στο σώμα της Ελλάδος. Το πρώτο βίντεο, κύριε Αλέξανδρε, το πρώτο.
1: Στην αρχή ήταν ο πατέρας.
2: Δημοκρατία. Είμαστε μια ομάδα με διάφορους ανθρώπους που σε μερικά θέματα έχουν και διαφορετικές αντιλήψεις.
1: Μετά ακολούθησε η κόρη.
3: Αν δεν ήμουν κόρη του Μητσοτάκη, αν δεν είχα κάνει τη διαδρομή που έκανα, δεν θα ήμουν εγώ.
1: Ύστερα ο γιος. Και τώρα ήρθε η ώρα του εγγονού.
4: Ζητώ από όλους τους συμπατριώτες μου να με στηρίξουν σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Στις επόμενες εβδομάδες σκοπεύω να πάω χωριό-χωριό. Σπίτι-σπίτι και πόρτα-πόρτα.
1: Οικογένεια Μητσοτάκη. Ζούμε από τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε.

0: Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με μια συμμορία. Μια συμμορία του τελευταίου αιώνα στη χώρα. Η οικογένεια Μητσοτάκη επέρεται ότι οι ρίζες της είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προσπαθούν να οικειοποιηθούν μια ιστορική παραχάραξη. Η παραχάραξη ενός εθνάρχου που δεν ήταν εθνάρχης. Μέσα, κυρίες και κύριοι, από ένα βιβλίο, γιατί την έχουμε ψάξει λίγο τη δουλειά σήμερα. Θα μάθουμε πραγματάκια σήμερα. Και όταν προβληθεί η εκπομπή σε επανάληψη, θα μάθετε και άλλα πραγματάκια. Έχω βρει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση». Θέλω να ακούσετε, γιατί αυτοί επέρονται εδώ και έναν αιώνα. Ο παππούς Κωστής Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν παππούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο πάτερ φαμίλιας της οικογένειας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο παππούς Κωστής Μητσοτάκης, παππούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είχε παντρευτεί την αδερφή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δηλαδή, ο Βενιζέλος τον παππού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τον είχε γαμπρό του. Γιατί άμα μπλέξουμε με τον το συγγενολόγητο γενεαλογικό, δεν το βγάζουμε καμία άκρη, όμως σας τα λέω πολύ απλά. 1880 στην Κρήτη υπήρχε ο παππούς, ο προπάτορας, ο πρώτος γόνος των Μητσοτάκηδων, γιατί από εκεί ξεκινάνε οι ρίζες, από εκεί ξεκινάει το κακό στον τόπο, το καρκίνωμα. Από εκεί ξεκινάει ο μολυσμένος όγκος της οικογένειας και της ιστορίας της, το ανέβρισμα ουσιαστικά των ιστορικών δεδομένων για την οικογένεια Μητσοτάκη. Κωστής Μητσοτάκης, ο προπάτορας, είχε παντρευτεί την κόρη, την αδερφή μάλλον, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η συγγένειά τους. Από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός και η άλλη διάσταση», θα ακούστε ποιος ήταν πραγματικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουμε κανένα λόγο να το σκουβαντούμε? Όχι. Το αρχείο όμως είναι δεδομένο. Για ακούστε το.
1: Πώς ο Κωστής Μητσοτάκης βοήθησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση», εκδόσεις Πελασγός. Ο Βενιζέλος όμως έκανε ζωή αναγκαστικώς πολυδάπανη, εφόσον ήταν δεινός χαρτοπαίκτης και κατά συνέπεια συναναστρεφόνταν πρόσωπα μεγάλης κοινωνικής επιφάνειας. Επιπλέον, οι δικηγόροι ήταν ήδη πολλοί, 51 άτομα συγκεκριμένα. Ο Βενιζέλος βρέθηκε και πάλι σε κατάσταση δυσπραγίας, επειδή ήταν λίγες οι υποθέσεις που του ανέθεταν. Είχε προσπαθήσει προηγουμένως το καλοκαίρι του 1887 συγκεκριμένα να λύσει το πρόβλημά του βάζοντας υποψηφιότητα σε θέση δικαστή, αλλά τη θέση τελικώς την πήρε ο Μητσοτάκης, που το 1879 είχε παντρευτεί, όπως ήδη επισημάνθηκε, την κατοίκο αδελφή του Λευτεράκη, εννοεί του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Κωστής Μητσοτάκης,
0: ο Λευτεράκης, ο Εθνάρχης, Τζογαδόρος,
1: που έχει πεθάνει,
0: τα ακούτε,
1: είχε γεννηθεί στην Μονιβασιά,
0: το βιβλίο τα λέει,
1: νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην Κρήτη φάνηκε πως εγκαταστάθηκε το 1872 και μετά τη σύναψη το 1878 της σύμβασης της Χαλέπας, γρήγορα αναδείχθηκε σε σημαντική πολιτική προσωπικότητα του νησιού. Ίδρυσε καταρχήν το Κρητικό Κόμμα των Φιλελευθέρων, εκλέχθηκε βουλευτής Χανίων στην τοπική βουλή, συντηρούσε μεγάλο και με πολλές υποθέσεις δικηγορικό γραφείο και ακόμα από το 1881 έβγαζε δική του εφημερίδα «Τα Λευκά Όρη». Με τον ελιγμό που έκανε παίρνοντας θέση δικαστή, άφησε το πεδίο τελείως ελεύθερο στο Βενιζέλο. Οι υποθέσεις, κατά πρώτο λόγο που αυτός ο τελευταίος αναλάμβανε, αυξήθηκαν θεαματικά, εφόσον η πελατεία του Μητσοτάκη διοχετεύθηκε στον Λευτεράκη. Επιπλέον ο Βενιζέλος κληρονόμησε όχι μόνο την εφημερίδα Λευκά Όρη, αλλά και την αρχηγία του κόμματος των Φιλελευθέρων και ακόμη τη βουλευτική έδρα του Γαμπρούτου τον Απρίλιο του 1889. Πράγματι εκλέχθηκε βουλευτής θριαμβευτικός. Όμως, παρόλη τη θεαματική του άνοδο, εξακολουθούσαν να υπάρχουν οικονομικές ανάγκες που τον πίεζαν. Αυτές πίστεψε πως θα τις έλυνε με το γάμο του με τη Μαρία που έγινε τον Δεκέμβριο του 1891. Ότι υπήρξε ερωτευμένος με τη γυναίκα του, καθώς και ότι ο απροσδόκητος θάνατός της συναισθηματικός τον τραυμάτισε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Στην αρχή όμως της γνωριμίας τους, οι σχέσεις τους δεν βασιζόταν σε έρωτα και μάλιστα κεραυνοβόλο, αλλά απλώς σε αμοιβαία έλξη. Τίποτε παραπάνω. Η κοπέλα πάντως προερχόταν από οικογένεια οικονομικώς ισχυροτάτη και ήταν πολύφερνη, κάτι που της επέτρεπε να απορρίπτει προτάσεις συνοικεσίου. Ο πατέρας της, ο Φοκλής Κατελούζος, είχε εξελινήσει το επώνυμό του σε Ελευθερίου και είχε πάρει ή κρατήσει, άγνωστο, την ελληνική υπηκότητα. Ήταν πλούσιος λαδέμπορος και επιπλέον η κόρη του έπρεπε να πάρει ως πρίκα το ποσό των 3.000 Οθωμανικών λιρών, διότι το ποσό αυτό αποτελούσε πρίκα της μητέρας της προς τον πατέρα της. Η μητέρα της είχε πεθάνει στη Γένα, αλλά καταγόταν από τη Σμύρνη. Και σύμφωνα με έθος που είχε καθιερωθεί από φαναριώτες, η κινητή αυτή περιουσία έπρεπε να περιέλθει στην κόρη της. Τελικώς όμως, ο Σοφοκλής Κατελούζος Ελευθερίου κατάφερε να δώσει μόνο 300 λίρες ως πρίκα στο Βενιζέλο. Αυτός, ο τελευταίος, δεν το συγχώρεσε ποτέ, ούτε καν μετά τον ευνίδιο θάνατο της Μαρίας.
0: Κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε, ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος ήτανε χαρτόμουτρο. Ήτανε μπαρμπουτάκιας. Δεν τα έχετε ξανακούσει αυτά, κι όμως δεν τα λέω εγώ αυτά. Απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου. Να το βρείτε, να πάτε, να το βρείτε, να διαβάσετε. Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση. Εξαρτιόταν από τον σύζυγο της αδερφής του. Κουνιάδος του τι είναι, κουνιάδος τι είναι, κουνιάδος του. Ε, αμπρός του. Δεν ξέρω πώς τα λένε τα σόγια. Ό,τι και να είναι, εξαρτιόταν από τον Γεροκοστή Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν μεγάλη μάρκα εκείνη την εποχή. Μεγάλη μάρκα. Δικηγόρος με τα πιστόλια στο σαλάι. Στο σελάι. Λοιπόν, τζογαδόρος ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος. Και το ερώτημα είναι το εξής. Όταν κάποιος έχει τέτοιες αδυναμίες, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Ερώτημα θέτω. Όταν έχει οικονομική δυσπραγία, όπως ακούστηκε, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Όταν οι τοκογλύφοι του έχουν ρημάξει τη ζωή, μπορεί ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος να είναι τοκογλύφος? Μάλλον να είναι θύμα των τοκογλύφων. Θύμα των τοκογλύφων που να το στερούν την τελευταία εκμάδα της ζωής του πάνω στην πράσινη τσόχα. Ερώτημα θέτω. Τι ήταν αυτό το οποίο έσπρωξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο την περίοδο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή να προτείνει τον Κεμάλ για το Όσκαρ, τον Νόμπελ Ειρήνης? Ποιος ήταν ο λόγος? Τον εκβίαζε ο Κεμάλ? Για ποιο λόγο? Αυτός ο οποίος θα μπορούσε να εκβιαστεί ήταν ο ίδιος ο Κεμάλ, γιατί η προσωπική του ζωή ήταν άστατη. Εάν δείτε παλιές φωτογραφίες του, θα μου πείτε σε τι χρησιμεύουν. Μα είναι η ιστορία μας, ρε παιδιά. Πρέπει να τη μάθουμε. Τζογαδόρος ο Βενιζέλος. Τον έφαγε τσόχα. Ομοφιλόφιλος ο Κεμάλ. Έχετε δει κάτι στάσεις, άμα είτε κάτι παλιές φωτογραφίες του Κεμάλ, ο οποίος σκότωνε σαν το γήπα. Αλλά και ο Βελουχιώτης το ίδιο δεν ήταν. Ανώμαλος ήταν, διεστραμμένος. Σε μικρά παιδάκια σε λουγούσε. Αφήστε ρε τις αγιογραφίες. Δεν τα μασάμε εδώ αυτά. Την ιστορία τη διαβάζουμε και πολύ καλά από πατριώτες, όχι από αριστερούς. Το ίδιο ήτανε και ο Βενιζέλος και ο Κεμάλ και ο Βελουχιώτης. Μια κατηγορία μόνοι τους. Συνοθούμενοι μέσα στις προσωπικές τους αμαρτίες. στις προσωπικές τους διαστροφές, προσωπικές τους ανομαλίες. Μην ανησυχείτε. Την ιστορία πια τη μαθαίνουμε καλά από τους δεξιούς πατριώτες. Και όχι από τον τότε σύζυγο της Μαλβίνας Κάραλη που είχε γράψει την αγιογραφία για τον Βελουχιώτη. Αφήστε τα αυτά. Σφαγέας, ομοφιλόφιλοι, διεστραμμένοι, ανώμαλοι, τζογαδόροι, κύριε Ζήση. Κύριε Ζήση, αντισαγγελέα του Αριουπάγου, ποιος σε κράταγε από το κεφάλι για να βάλεις την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο? Είδατε πώς μαθαίνονται ένα-ένα. Τον ρίξαν στις γυναίκες, τον σωροπιάσανε. Και μου λένε εδώ οι φίλοι ότι τώρα έχει τη δυνατότητα ο Μάρκος Αλέξανδρος στο 6943, 6354, 51. Α, σου θυμίσω, μου λέει, την υπόθεση του εισαγγελέα Γιώργου Σακελαρόπουλου με τη Χιλουδάκη. Θυμάστε? Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με την Τζένι την ωραία. Του βγάλανε το προσωπικό του βίο στη φόρα, τον ξεφτυλίσανε τότε. Και αναγκάστηκε και παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Ζήσης, λέει. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Το να έχει τη δυνατότητα ο λειτουργός της αληθινής δημοσιογραφίας, μου λέει ο ίδιος, να έχει πηγές πληροφόρησης μέσα από το οργανωμένο έγκλημα, ενώ ο ίδιος ο ερευνητής δημοσιογράφος να αντλεί πληροφορίες χωρίς να λερώνεται, θα πρέπει να είναι ένας αδαμάντινος χαρακτήρας. Απόλυτο δίκιο έχεις, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Όμως, ο δημοσιογράφος Καρεβάς δεν είχε αδαμάντινο χαρακτήρα. Και αυτό θα πρέπει να είναι η πικρή αλήθεια. Διότι ελάμβανε λεφτά από τη μαφία. Και αυτό είναι μια δεύτερη πικρή αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι συγχωρείται η οποιαδήποτε εξτρεμιστική πράξη εναντίον των λειτουργών του τύπου. Ήταν ένας καταξιωμένος αστυνομικός συντάκτης. Το αν αυτός, το θύμα δηλαδή, ετοιμαζόταν να κάνει αποκαλύψεις για να μην φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο ή για να μην φτάσει ο ίδιος, γιατί ήταν να πάει στο εδόλιο του κατηγορούμενου Καρέβας. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρετε. Για συναλλαγές με την εγκληματική οργάνωση. Είχε καταστεί υπόπτος τελέσεως αδικημάτων. Ο Καρέβας τα πήγαινε στο εδόλιο στη μεγάλη δίκη που έγινε με τους διεφθαρμένους αστυνομικούς, από την οποία αθωώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Φανταστείτε τι καλή δικογραφία ήταν αυτή που είχε φτιάξει ο κύριος Ρουμπάτης, ο τότε διοικητής της ΕΕΠ, επί του κύριου Τσίπρα, με τον Νικιάρικο στο Σούνιο. Κύριε Τσίπρα, τόσα λεφτά έβγαζε ο Ρουμπάτης. Δεν μπορούσε να σας νοικιάσει αυτό το σπίτι, να λάγει τα πληρώνετε από την τσέπη σας? Ο κύριος Ρουμπάτης, ο οποίος αργότερα έκανε βρωμοδουλειές με τον αραβικό παράγοντα και με τους Τούρκους. Αυτή ήταν η δικογραφία που έφτιαξε ο κύριος Ρουμπάτης, την οποία έστειλε στο ακροατήριο και κατέπεσε όλη. Για τους διεφθαρμένους αστυνομικούς και τη διαφθορά στην αστυνομία. Σε αυτή τη δίκη, υπόπτος τελέσεως εγκληματικών πράξεων ήταν και ο ίδιος ο δημοσιογράφος Καρέβας. Και το ερώτημα είναι αν αυτοί οι οποίοι τον σκότωσαν, γιατί εμείς ξέρουμε ποιοι τον σκότωσαν. Και ο κύριος Χρυσογοίδης ξέρει ποιοι τον σκότωσαν. Με τη διαφορά ότι η υπόθεση δεν εξηχνιάστηκε. Ήταν μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Παραλαμβάνω, κατά τη δικογραφία. Είναι πολλά που δεν ξέρετε. Είναι πολλά στη δημοσιογραφία που γνωρίζουμε και δεν λέγονται, και πάρα πολλά που λέγονται αλλά δεν τα γνωρίζουμε καλά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη περίπτωση. Δεν μπορεί να βγουν όλα χήμα, γιατί αν βγουν όλα χήμα θα μας πάρει και θα μας σηκώσει μετά. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Αλέξανδρε Χαρλαμπίδη, και θα συνεχίσουμε όταν επανέλθουμε να δούμε τις βαθύτατες πληγές που άφησε στο ελληνικό κράτος ο γόνος και ο σπόρος των Μητσοτάκηδων. Έτσι μία μικρή, πολύ μικρή ιστορική αναδρομή στο ποια είναι πραγματικά η οικογένεια του Μητσοτάκηδων. στο ποια είναι τα κρυμμένα τους μυστικά, στο τι κρύβουν επιτηδευμένα για να μην βγει στον αέρα, στις συναλλαγές τους με τη μαφία και βεβαίως στην προσωπική του ζωή που αναγκάστηκαν οι ίδιοι να βγάλουν στη φόρα για να συγγενήσουν, για να συγκινήσουν το φιλοθεάμον κοινό. Έβγαινε ο άλλος στα πρωινάδικα, δεν το θυμάστε, τις δύσκολες μεγάλες ώρες του χωρισμού, έβγαινε στα πρωινάδικα να πει τον πόνο του στις κατίνες. Αυτός είναι ο κύριος Πρωθυπουργός. Και τώρα που κάει και το σύμπαν, πήρε τα μπαγκάζια του και την κυκοπάνηση και πήγε στα Χανιά να κάνει διακοπές. Ενώ θα έπρεπε να ήταν εδώ, να δουλεύει νύχτα μέρα για το κακό που έχει κάνει στην Ελλάδα.

Ακούσουμε καλή μουσική, δική μου προσωπική. Αγανάκτησα, Ανδρέας Ζακυρδινάκης. Μίμη Καμπάνη, Μάρος Βίγκου. 1982.

Σ' αρέσουν τα λαϊκά, κύριε Χαραλαμπίδη, σ' αρέσουν, α. Σαν Κινηθενάκης, μεγάλη φωνή. Αγανάκτησα. Αγανάκτησα! Αγανάκτησα!

0: Κυρίες, κύριοι, η πολιτική ζωή του τόπου αποτελείται από εκβιαζόμενους. Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Και εγώ, ξέρετε, δεν είμαι πρακτορολόγος. Συχαίνω με την πρακτορολογία και τη συνωμοσιολογία. Δυστυχώς όμως, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες έχουν βάλει χέρι στην πολιτική πορεία του τόπου. Δεν υπήρχε πριν πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Παράδειγμα, ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας, παρά το γεγονός ότι δεχόταν πιέσεις από τις ξένες δυνάμεις και τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, κατόρθωσε να αποπειραθεί, ήταν απόπειρα, να δημιουργήσει ένα μεγάλο εθνικό κράτος. Ο Ιωάννης Μεταξάς, επίσης, είχε τεράστιες πιέσεις από τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, τους Εγγλέζους, τους Βρετανούς, τους Αμερικανούς, τους Γάλλους, αλλά τους έγραψε όλους τα παλιά του τα παπούτσια. Και βεβαίως και τους Γερμανούς, γιατί ο Μεταξάς ήταν ένας γερμανόφιλος. Ανήκε σε μία εθνικιστική που κάποιοι την ονόμασαν φασιστική οργάνωση. Την νεολαία Μεταξά. Το καθεστώς Μεταξά, όμως, κατόρθωσε γιατί είχε ένα χαρισματικό ηγέτη, όπως ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, να πει ένα τεράστιο όχι στη λέλαπα που ερχόταν πάνω του. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί ήταν παλιοί συμμαχοί του. Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί με τα φασιστικά κόμματα, και του Μουσολίνη και του Χίτλερ, ήταν συγγενικά κόμματα με το Μεταξά. Παρ' όλα αυτά, ο Μεταξάς κατόρθωσε να προτάξει το εθνικό συμφέρον και να πει ένα τεράστιο όχι. Και όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν στα σύνορα, κατέληξε νεκρός στο κρεβάτι του σπιτιού του. Ήταν ξεκάθαρα μια δολοφονία. Καποδίστρας και Μεταξάς είχαν την ίδια οριστική διαδρομή και το ίδιο τέλος. Επιστρέφοντας από το διαφημιστικό, θα συνεχίσουμε όχι την ιστορική αναδρομή, γιατί δεν μιλάμε για θέματα του παρελθόντος, μιλάμε για θέματα του παρόντος. Μιλάμε για το ποιοι εκβιάζουν τους Έλληνες δικαστές, ποιοι δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους και το κατά πόσον έχουν διαποτίσει την ελληνική πολιτική σκηνή οι ξένες δυνάμεις και οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Break, κύριε Χαλά.
1: Η ώρα είναι 3.